0: Τι λέει?
1: Τε κοκαίνη. Θέλω να πω ότι του Κλάπτον.
0: The roof is on fire.
1: Η στέγη πήρε φωτιά. Ναι, θα συλληφθείς. Οπότε βρίσκει και ρυθμό αυτή η εκπομπή. Εγώ το πέρασα από μέσα αυτό το διωράκι. Mm-hmm. Η Άρτα έχει τη δημητική της και με Μάριο Αθανασίου. Φοβερή συνέντευξη Έλληνα Παπαδοπούλου σε Φώτιο Ανίδη που κουρεύεται μόνος του. Και η μπλούζα του Φώτιου που είχε σπιτάκι έκανε παίρνουμε καφέ Βαντάι και λίγο κίτρινο του καθμίου για να φτιάξουμε το δέντρο.
0: Ναι.
1: Πείτε στο Τζούβι εκτός από τραγούδια και φυσό να γράψω ένα για Σκαραμαγκά.
0: Ναι.
1: Μπαμπαούγκαγκα.
0: Μη σου πω και για
1: Λαύριο. Λαύριο θα φτάσω αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπεις
0: πόσο εύκολη είναι η ζωή. Βλέπεις πόσο εύκολη είναι η ζωή.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Η Μαρία ψήθηκε να κάνει την παργούμενο. Όχι. Όχι, παιδιά. Εγώ δεν θέλω να πηγαίνω να δουλεύω εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν. Να μου πεις ραδιόφωνο κάνεις. Να μου πεις διασκεδάζουν οι άλλοι.
1: Εντάξει,
0: είναι το ίδιο. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να δουλεύω παργούμενο. Θα ήθελα όμως να δουλεύω σέρβις σε εστιατόριο. Mm-hmm. Παργούμενο όχι. Σέρβις σε εστιατόριο, ναι. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι άλλο. Ωραία ήταν. Ήτανε 1 και 20 τελειώσε το μουσικό.
1: 1 και 20. Τα μάτια του Τσόχου έγιναν 1 και 20. Όπως ήταν στο Karate Kid ο Μιγιάγκη. Έκλεισαν Μιγιάγκη.
0: Λογικό ρε φίλε, εντάξει, ναι.
1: Αφού έκανε την αποφόρμηση και θα πληγεί πάλι. Και νομίζω ότι έχει μέλλον και για να βελτιωθεί και για να διορθωθεί και για όλα.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις λίγο, αν έχεις δει παρόμοιες εκπομπές ή αν τέλος πάντων έχεις μία αίσθηση ότι υπάρχουν τα... Έτσι, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή, δευτεριάτικη, αλαρίξη, να μιλάς για ποδόσφαιρο χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τη super duper ανάλυση και αν το δεξί μπακ είχε 98% επιτυχία.
1: Μα δεν νομίζω 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής και 12 να κάθει, της Δευτέρας να κάτσει ο άλλος, ναι, τώρα αυτό, να δει αν τυχόν ο Κυριακόπουλος ή ο Τσατζικιάν όπως τον είπε ο Λιανός. Νομίζω ότι μπορεί να περάσει το μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο ή ο αθλητισμός γενικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα και είναι εδώ για να χαλαρώσουμε.
0: Είναι ωραίο φαν, ναι.
1: Αλλά δεν θα συμβεί αυτό όταν αρχίσουν τα υπόλοιπα, γιατί είναι ακόμα αρχή.
0: Όμως ξεκινήσατε με δύσκολα, ρε φίλε. Ξεκινήσατε με ντέρμπι.
1: Ναι, και είχαμε φάει και το ματσούκι. Αλλά νομίζω ότι παρακάτω θα είναι πιο χαλαρά. Αυτή είναι, αυτή την.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το βιντεάκι του Τσόχου. Αν δεν τον προλάβω να το ακούσει εδώ από τον αν έχει ξεκινήσει να έρθει, δεν ξέρω. Αν έχει ξυπνήσει, μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Ας κρατήσει το Ολύνδια Δευτέρες και οι υπόλοιποι να το λένε cash out, λέει ο Παντελής.
0: Αμέ.
1: Πολύ σωστό ο Παντέλος.
0: Ναι, βεβαίως. Μαρία, είσαι άρρωστη ή αρρωστημένη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Έχω να σου πω.
1: Η φωνή σου, Μαρία, από σεξι φωνή έγινε φωνή απολύμωξη του αναπνευστικού σήμερα. Δηλαδή, όσο ήταν.
0: Μπάμπουνα,
1: δεν έχει τέτοιο πράγμα, σύρε. Όπως ήταν ερωτική χτες, γιατί ήταν πιο βαθιά, σήμερα που πάει να περάσει είναι.
0: Είναι σήμερα.
1: Σήμερα,
0: έλα να μου πεις. Έλα να μου πεις. Δεν συμφωνείς. Δεν σ' αρέσει αυτό που μαγείρεψα. Τι δεν σ' αρέσει.
1: Βλέπεις, έγινε σκύρα από την Τρούμπα είναι σήμερα. Δεν σ' αρέσει. Και τον είπα.
0: Αυτό.
1: Με έψιλον μπροστά.
0: Τώρα που είπες τον είπα. Πες μου, γιατί είδες χθες όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τι συνέβη χθες, τι έπαθε ο ΠΑΟΚ χθες.
1: Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν πολύ χαλαρός. Είχε χώρους πίσω πολλούς ανοιχτούς. Καλαμάτα Σοσιεδάδ φάση, δηλαδή. Πολύ σίγουρη και το καταλάβαινες από τις μεταβιβάσεις. Και μετά με το λάθος, γιατί κάνει λάθος υπολογισμό εκεί ο τσιφτής που βγαίνει για τον κλωτσάει και είναι κόκκινη. Εκεί χάθηκε το μάτς, γιατί θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ξανά αντιδράσει και να ξανά ισοφαρίσει. Πω παρέα με Τσόχο και ανάλυση.
0: Παιδιά, εντάξει, το ότι καταλαβαίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Το έχουμε καταλάβει αυτό, το έχουμε αντιληφθεί και το έχουμε πάρει απόφαση. Με λίγα λόγια, Σοφία, ότι μας λέει ότι δεν της άρεσε.
1: Αυτό είπε η Ζαφυρά του. Είπε επίσης ότι θα πρέπει να ρίξουμε γράσιο σε αυτό το στούντιο.
0: Και είπα επίσης ότι θα έπρεπε να είμαι εγώ στη θέση του Κατσουράνη.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα του μάθεις πραγματάκια.
0: Θα του μάθεις.
1: Επίσης, δεν ξέρω αν παίρνει αδρενοχρώμιο ο Κατσουράνης, φαίνεται 28 χρονών. Ναι. Έχει ξυρίσει και τα πλαϊνά, όπως κάνουν τα νέα τα παιδιά.
0: Δηλαδή, του δίνεις τώρα φανέλα και το ρίχνεις μέσα σε ένα γήπεδο και λες, οπ, καινούργια μεταγραφούλα. Καλούς είναι, είναι σε καλή ηλικία, έχει έτσι σε καλή ηλικία. 28 ναι. μέχρι τα 35 δεν θα παίζει. Θα βάλεις και λίγο πιο πίσω.
1: Ναι. Ο πάντα όταν περνάνε τα χρόνια πας και πιο πίσω και δίνεις εντολές.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Αυτή εδώ η εκπομπή σας μαθαίνει και μπάλα εκτός από πολιτισμό και συνταγές. Πόσο αλήθεια. Έπαιζα μια ζωή φόρ και στα 38 παίζω στόπερ να δίνω συμβουλές. Ρε Κώστα, ο στόπερ είναι εργοδηγός. Δηλαδή στα 38 πήγαινε
1: Εδώ εμένα θα κοιτάς.
0: Αριστερά. Και μετά δίνεις και ευθύνες. Έχεις κάνει εσύ, Ακία, ναι. Έχασε τον παίχτη στο κόνερ. Ναι. Ρε Νικολάκη.
1: Δεν με έβλεπες. Μωρέ.
0: Ρε Νικολάκη. Σου λέω. Όταν κάνει κίνηση, ντούμπλαρε πίσω μου. Δεν μπορώ να έχω το νου μου σε όλα.
1: Όχι με τόσο, με τόσα πολλά λόγια. Γιατί όσα λιγότερα λόγια
0: έχεις δίκιο, κάνει έτσι. Νικό, άστο.
1: Θα σου πω μετά.
0: Μα εσύ τον έχασε τον παίχτη. Νικό, άστο ρε φίλε. Γιατί πραγματικά σας νοιάζει μόνο τα like. Τα βάζεις με την εποχή. Σας νοιάζει μόνο τα like και να...
1: Εντάξει, βγάλει κανένα story, Νικό.
0: Ναι, γιατί μερικοί παίζουν το τοπικό με τατουάζ και τριμαλισμένο μουσική και νομίζουν ότι είναι ο Έντσο Φερνάντες, ξέρεις. Να σου πω. Φάουλ, βουτάνε όπως οι παίχτες σε υψηλό επίπεδο να πάρουν φάουλ από το διαιτητή. Ξέρεις, βάζει το σώμα του μπροστά και πέφτει.
1: Και βάζει και το χέρι μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τους βλέπει κάμερα.
0: Λες και είναι εισαγγελέα. Τρεις μήνες με αναστολή.
1: Ναι.
0: Καρότα μπάλα και τραμπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ολυμπιακό φίλο.
1: Ωραίο.
0: Προφανώς.
1: Ωραίο. Εντάξει. Λοιπόν, και εσύ που μου είπε δεν είπα τίποτα για την Πανιονάρα χθες που έριξε 3 στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β. Γιατί 3 έριξε Καλαμάτα.
0: Στον ΠΑΟΚ Α.
1: Ναι. Θέλω να σου πω ότι εκείνη την ώρα ήμουν ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του Πανιωνίου.
0: Okay.
1: Ακριβώς δίπλα και τα άκουγα όλα. Γιατί είχε προπόνηση, είχε προπόνηση ο ιός. Και ήμουν ακριβώς δίπλα. Ακριβώς. Δεν ήμουν μέσα, ήμουν δίπλα. Λοιπόν, ναι, τρία στον ΠΑΟΚ Β ο Πανιώνιος. Εντάξει, δύσκολο. Το παλεύει πάρα πολύ ο Πανιώνιος. Είναι δύσκολο, όμως ο Μαρκό είναι πολύ δυνατή.
0: Είναι.
1: Λοιπόν...
0: Έκλεισα στόπερ την καριέρα μου αφού έπαιξα 550 παιχνίδια και κόπηκε μάλλον στην πριμέρα από την Division, Μαρία. Κόπηκε το μήνυμά του.
1: Στη Δέλτα λέει.
0: Α.
1: Μπορεί να είναι, στη Δέλτα.
0: Πόπο η Δέλτα, ξύλο, κρακ. Και οι γιατροί ρίχνουν νεράκι από την Αγία Αθανασία του στο καματερό.
1: Στα όριστα αγριά μου.
0: Αυτό το ψυκτικό έχει πάθει δερματίτιδα. Δηλαδή πάει τόσο κοντά.
1: Όχι πολύ κοντά, ρε.
0: Δεν ξαναέρχονται κουνούπια γιατί δεν έχουν δέρμα να. Δηλαδή θα έρθει το κουνούπι. Και θα προσπαθήσει εκεί και λέει: Παιδιά, είναι σκληρό εδώ πέρα.
1: Δεν τραβάει.
0: Έχει κάνει έξεμα.
1: Είναι κομπρεσέρα αυτό.
0: Έχει κάνει έξεμα εδώ το πόδι. Δεν μπορούμε να τρυπήσουμε, να ρουφήξουμε αίμα. Πώς το έκανε το κουνούπι.
1: Καλημέρα στο Γιάννη.
0: Ναι.
1: Γεννήσαμε, λέει, 28 Αυγούστου.
0: Οι άλλοι
1: όχι
0: γέννησαν.
1: Και οι δύο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω.
0: Εσύ έγινε σαν την οθόνη για να
1: δει. Ναι. Εσύ έτρωγε τα αγγλικά που φέρνανε στο
0: μευτήριο. Παναγία.
1: Οπότε, λέει, όλο τον Αύγουστο μείναμε Αθήνα. Εγώ και η γυναίκα μου είδαμε, λέει, το Outlander σε 9 μέρες. Και εγώ να φανταστείτε, το είχα ξαναδεί. Το Outlander είναι κάθε επεισόδιο μία ώρα. Αλλά όταν δεν κοιμάσαι, γιατί έχει το μωρό. Δεν σε νοιάζει, κατάλαβες. Περνάει ζωή.
0: Ανάλογα τι έχεις να κάνεις το πρωί, ρε Μαρία. Εντάξει.
1: Όχι, άμα έχεις το μωρό νεογέννητο.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Εκεί στην Αθήνα περνάτε τα 2-3 τη ζωή σας στους δρόμους. Έχετε πεθάνει και δεν το ξέρετε.
0: Μια χαρά είμαστε, φιλαράκι.
1: Καλά που μας το πες.
0: Μια χαρά είμαστε, φιλαράκι. Θέλουμε και φυσό. Θέλουμε. Θα ζούμε κάτω από τη γη σε λίγο καιρό. Κάτω από τη γη. Θυμάσαι κάτι ταινίες που βγαίνουν πάνω στη γη παράνομα να πάρουν τροφή και ξαναμπαίνουν. Αυτοί θα είμαστε οι Αθηναίοι. Οι έσωγοι είναι. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Όπου πάω γράφει η βενζίνη 2,3-2,2.
1: Ναι. Και να σου πω και κάτι.
0: Το 2 μπροστά.
1: Δεν είμαστε και Παρίσι. Τι έχει πάθει, παιδιά. Ποιος έχει ματιάσει.
0: Ποιο.
1: Το Παρίσι.
0: Τι έγινε στο Παρίσι.
1: Πάρε τη γιαγιά Λούλα να ξεματιάσει το Παρίσι. Καταρχάς. Πήρε φωτιά.
0: Η Καλαμαριά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Καταστράφηκε ολοσχερός η παλαιότερη κλειστή αγορά του Παρισιού.
0: Το Μοδιάνες του Παρισιού.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μιλάμε 400 χρόνων.
0: Εδώ είχε καεί η Παναγία των Παρισίων όλοι και την ξαναφτιάξανε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εκεί δεν πήγαινες να φας και να πιεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όχι.
0: Τι λες, ρε.
1: Καταστράφηκε ολοσχερός η Marc Couvert des Enfants Rouges. Το είπα καλά.
0: Μαρία. Και σε είπα. Ναι, αυτή η κόκκινη.
1: Στο Μαρέ,
0: το γούζι είναι κόκκινο.
1: Αγορά των κόκκινων παιδιών. Το οφείλει, λέει, στα κόκκινα ρούχα που φορούσαν τα ορφανά στο νοσοκομείο που βρίσκονταν εκεί κοντά.
0: Πού είναι η ψέκνα που είναι για θυσίες τώρα.
1: Food and Wine.
0: Α, νόμιζα Food and Wine.
1: Το περιοδικό Food and Wine το είχε κατατάξει φέτος στην πέμπτη θέση παγκοσμίως. Παλιά. Καταστράφηκε όλο και δεν έμεινε κολυβητρόξυλο. Τίποτα.
0: Έλα, ρε.
1: Και λέει ο δήμαρχος, εντάξει, λέει, έχουμε και καλά νέα.
0: Εσείς που πάτε, ο δήμαρχος.
1: Ποια είναι τα καλά νέα. Δεν κάηκαν τα παραδίπλα.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, εντάξει.
1: Περίμενε. Σου έχω και. Περίμενε.
0: Α, συνεχίζει.
1: Τελείωσα.
0: Όχι.
1: Τελείωσα.
0: Συνέχισε.
1: Κοίτα εδώ, στο μετρό, έχουν βγει τα αρούρια. Κοίτα εδώ, Πουρνά. Μιλάμε για συμμορία αρουραίων.
0: Μιλάμε για ρατατούιδες.
1: Μιλάμε για πάρα πολλά ποντίκια στο μετρό του Παρισιού. Βγήκανε και κάνουνε βόλτα στις αποβάθρες. Mind the gap.
0: Επόμενη. Τι γίνεται στο Παρίσι, μια χαρά είμαστε εδώ.
1: Ξέρω
0: τα βλέπεις, φίλε, που λες για Κηφισό.
1: Και τελείωσα. Τελείωσα για το Παρίσι.
0: Έχεις καλά.
1: Ναι.
0: Για συνέχεια.
1: Σε ένα σούπερ μάρκετ, λέει. Όχι, σε πολλά σούπερ μάρκετ χάκαραν τα ψυγεία.
0: Πώς χάκαραν τα ψυγεία?
1: Δουλεύανε με WiFi, ρε, τα ψυγεία.
0: Οκ. Okay.
1: Ξέρεις, η θερμοκρασία.
0: Πάρτε τα με στιγμή.
1: Χάκαραν τα ψυγεία. Cyber attack στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ του Παρισιού. Και ζεστές, τα έσβησαν.
0: Ζεστές μπύρες.
1: Όλα ζεστές μπύρες, στα τυριά, στα σαλάμια, τέλεια. Όλα, κοτόπουλα,
0: δεν
1: σαλμονέλα,
0: τίποτα,
1: δεν έχεις τίποτα.
0: Δεν μύρισε τίποτα.
1: Τίποτα. Και τα πετάξανε όλα τα πράγματα. Ποιος έχει ματιάξει το Παρίσι?
0: Εγώ σου λέω πιτσιρικάδες το κάνανε αυτό με τα ψυγεία. Τι είναι?
1: Στους 50 βαθμούς μέσα σε ένα βράδυ φτάσανε όλα τα ψυγεία.
0: Μόνο το τσίπουρο θα νίκαγε. Ορίστε, το τσίπουρο. Έχω ανάγκη εγώ απ' έξω.
1: Είμαι
0: εδώ στην μια αποθήκη. Τι έγινε, πυρίτσα μου, ζεστάθηκες? Ζεστάθηκες, φρομάζ.
1: Μιλάμε για μύρια ζημιά. Μύρια. Μύρια.
0: Έχουν αρούρια στο μετρό στη Θεσσαλονίκη? Όχι βέβαια, κυρία μου. Όχι βέβαια. Και είναι αυτά τα γαλλικά τα ποντίκια, αυτά τρώνε πιο πολύ τύρι.
1: Αυτά είναι τα καβαλά και πα.
0: Τα Εμπαπέ.
1: Δηλαδή, άμα το μετρό δεν έχει έρθει, καβαλά ένα.
0: Εμπαπέ ντεμπελέ τα ποντίκια με τρίπλες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα ροκφόρ γύρανε, σωστό. Mm-hmm. Αντιριά.
0: Καλημέρα, παιδιά, από βασανισμένο και γεμάτο ωραίο Παρίσι. Να το. Σίγουρα θέλει μια έξυπνη κίνηση από Ραμόνα, κατ' να ανοίγει με φρέσκο κρέα αύριο το πρωί. Λέει ο Τανάστης.
1: Γεια σου, Τανάση. Πάρτα, Τανάση, που έλεγε η Μαρκόρα.
0: Μα χάρη ποντίκι.
1: Παιδιά, μη μας στέλνετε τι κάνει ο άνδρας, αν γεννάει, ποιος τίκτη, ποιος γεννάει. Πιανού γίνεται να, θέλω να μου πείτε.
0: Ναι.
1: Για να βγει το παιδί. Αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όσο παίρνει Champions League Παρί θα τραβάνε τις 10 πληγές του και λαϊφή. One monomio. Νάσγκουλ, Μαρία Πτεροδάκτυλη, στο Arc de Triomphe. Θα τρως μπακέτα και θα σε σηκώνει ο αετός.
1: Ναι, παιδιά, δεν τα έσβησαν. Αυτά τα έβαλαν να ξεπαγώσουν στους 50 βαθμούς.
0: Έγιναν παρόμοια σκηνικά και στην Ολλανδία με τα ψυγεία.
1: Όντως. Μακριά από εμάς.
0: Ενώ την ίδια ώρα είπε η Νταφού. Βλέπεις, εγώ δεν έχω ανάγκη τα ψυγεία.
1: Με. Ναι. Είναι ένας από τους εφιάλτες μου όταν λείπω από το σπίτι για πολλές μέρες. Είναι ότι θα μπω μέσα και θα βρω κροκόδιλους, δεινόσαυρους κάτω να σέρνονται. Και ότι θα έχει πάθει ζημιά το ψυγείο και θα έχουν βγει νερά. Αυτή είναι η εφιάλτη μου. Όταν μπαίνω και βλέπω ότι όλα είναι καλά, εντάξει, προχωράμε.
0: Εγώ μια φορά Θεσσαλονίκη φοιτητή, για ποιο λόγο με κρέατα στο ψυγείο έκλεισα το γενικό και έφυγα. Λέω, κλείσ' το γενικό αφού φύγω.
1: Μπράβο, μην γίνει καμιά ζημιά. Μπράβο.
0: Γιατί θα λείπα ένα μήνα.
1: Με βρώμα, μπόχα,
0: συνήθε και κοτόπουλα. Ήρθε η αστυνομία. Νόμισαν ότι
1: κάποιο πέθανε.
0: Ακριβώς. Ναι. Και είχε πεθάνει, είχε πεθάνει η αξιοπρέπειά μου και η σχέση μου με τον ιδιοκτήτη. Μύριζε μια εβδομάδα.
1: Μπήκα το μέσα. Το ψυγείο πρέπει να το πετάξει μετά. Δεν ξέρω.
0: Το πετάξαμε το ψυγείο. Μπράβο. Εφέραμε ένα άλλο ψυγείο και έπρεπε να φέρουν και έναν άλλο άνθρωπο στη θέση μου. Ο πατέρας μου μου είπε, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω με σένα. Εγώ ήμουν εδώ ένα μήνα, η Σαμαρτωλή μπουρνάζει τέτοια.
1: Δεν είχες μπει στη διαδικασία να ανοίξει την κατάψυξη.
0: Και είχα δύο αναπάτες, 2-31-0 από κάτι σταθερά.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε Facebook, Instagram,
1: να
0: σου πω κάτι, εσύ μένεις εκεί το και το και το. Πραγματικά δεν σήκωνα. Λέω, από τη σχολή θα είναι. Και αστικά. Από τα ΤΕΗ θα είναι αυτό το σταθερό για καμιά κάρτα σύντηση για να νέος. Θα ηρεμήσω, λέω, και θα τα δω. Έφυγα 7 Δεκεμβρίου, 8 και γύρισα 15 Γενάρη. Και με κρύο και μύριζε. Σκέψου να ήταν καλοκαίρακι, βραδινό, κοτοπλακί.
1: Θα είχαν γκρεμίσει την πολυκατοικία.
0: Πρέπει σπάσα την πόρτα, μπήκαν μέσα. Γιατί ο ιδιοκτήτης ήταν εκτός Ελλάδας.
1: Αυτό δεν είναι φιάλτη, το Τζουμάντζι είναι. Ναι, ναι, ναι. 15.000 εξήντα στο Λονδίνο. Παγκόσμιο μοναδικό φαινόμενο, ξεχωριστό.
0: Θα γράψει μισή.
1: Πάει τα ρεκόρια. Παιδιά, δεν ξέρω πόσα εισιτήρια έχουν δώσει όμως. Πήγανε 15.000
0: στο Λονδίνο.
1: Πόσοι θα πάνε στο γήπεδο, πόσα εισιτήρια δικαιάται, που έλεγε ένας φίλος μου. Το δικαιάμαι.
0: Έλα ρε.
1: Έλεγε το δικαιάμαι, ναι. Λόγω το δικαιάσαι, γιατί να μην το δικαιάσαι.
0: Το δικαιείσαι, το έχω πει.
1: Ναι, ναι. Δικό μου είναι.
0: Τυρί γκούντα και καλαμάτα. Τυρί γκούντα και καλαμάτα. Ναι, έτσι πάει.
1: Ναι, έτσι ναι.
0: Ο Ρονάλντο έφτασε τα 981 γκολ, να σας πω, γιατί σας έπιασε με το Μέση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θέλει άλλα 19 μυρακλή περιστερή με Αλνάσερ για να φτάσει στα 1000. Έτσι.
1: Το κοτόπουλο ξαναπήγε στο κοτέτσι.
0: Δε.
1: Σώθηκε το κοτόπουλο.
0: Σου λέω για θέμα. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Ξέρεις τι, θα βάλει τα 1000 γκολ.
0: Και τι θα κάνει.
1: Δεν θα το απολαύσει.
0: Μα δεν έχει απολαύσει.
1: Λέω,
0: κάτι.
1: Δεν θα το απολαύσει. Κρίμα. Και είναι κρίμα. Θες να μας πεις κάτι, να που ήσουν φοιτητής.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν τα έχεις αυτά τα πλεονεκτήματα, τα WhatsApp and
0: τα έχω κάνει βίντεο με φοιτητικό σπίτι, έτσι, με βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπέ. Φτιάχνουν τη νέα τους φάση φοιτητές και το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα πιο εύκολο. Πρόσεξε τώρα, Μαρία. 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρα τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Εγώ τι είχα. Έφαγα τα λεφτά μου από το ταμιευτήριο. Μόλις πήγα 18 χρονών.
1: Μη είχα κάνει τα ψυγεία των ακροτομίων.
0: Είναι ντροπή. Πάμε. Πάμε. Πολιτική ενημέρωση γυρίζουμε.

0: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή αίγριο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
1: Από αχλάδια.
0: Ε, καλά, ντε, συγγνώμη.
2: Ο Πάοκος στην Τούμπα, την κατάμε στην Κούμπα, την κατάμε στην Κούμπα. Τούμπα, Τούμπα κυρία Ψητερόπουλη, Τούμπα, Τούμπα.
3: Σαν του πουμάκι, θα μας ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
2: Τούμπα.
4: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές... Σαβές.
5: Σαβές.
4: Σαφές προβάδισμα.
2: Το σκότωσα.
6: Sport Day, η αθλητική εφημερία.
7: Προϊσταμένη.
6: Η αθλητική εφημερία.
1: Τόσοι... Σας έρχονται.
5: Ο Ευρών βρίσκει.
0: Ε?
5: Ο Ευρών βρίσκει.
1: Ο Ψάχνων βρίσκει. Τι είπα τώρα.
5: Ο Ευρών αμείβεται.
1: Σας έχω και σμουτάκι έτοιμο για τους Ιουκολύπτας.
2: Ο άλλος ο φίλος εξακολουθεί και στέλνει τίτλους για ταινίες ανηλίκους. Ανηλίκων.
5: Σε σχέση με τις ανηλίκων. Ανηλίκων.
2: Ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
8: Στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
2: Το σκότωσα.
8: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Εσύ τους συνεχείς τραυματισμούς.
2: Το σκότωσα.
0: Ο Σάμουελ Ετώ ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ. Μαχατσακ.
1: Καλά, άστο.
0: Δεν θα το πω.
1: Το λέμε αύριο.
0: Ναι.
8: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και ισχυρή βόρεια άνεμη στα υπηρετικά αλλά και στα πελάγη.
2: Το σκότωσα.
9: Σαχτάρ Πούλα, Μάντρετ Μπιλμπάο και Μαρσέη Κοπενχάη. Και Μαρσέη Κοπενχάη. Κοπενχάγη.
4: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλλαδαμπέσει. Να τη μεταλλαδαμπέσει. Μεταλλαμπαδεύσει. Μεταλλαμπαδεύσει. Ακούς εσύ, ε. Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
10: Να σου πω κάτι.
4: Παρακαλώ.
10: Μην χρησιμοποιήσεις περίεργα ρήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
1: Σωστό, για σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
10: Με το πιστόλι στο χέρι.
1: Μεταλλαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια.
2: Καλησπέρα κύριε Σακύρη.
11: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς τον άπαλο το φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε και σήμερα.
0: Ε?
2: Ο Κωνσταβάρας είναι, έκανε εκπομπή νωρίτερα, ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
11: Το ολοκλήρωσε, εντάξει.
4: Και υπάρχει και μια ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλντές από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνικού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
0: Τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγας Ζήλινα 0-2.
2: Πρόγας. Στην Ισπανία η ΑΣ και οι τρελοί θεάθηκαν.
11: Φίλε, έκανε ένα εξαιρετικό σαργάν πάντως. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
2: Είπα τέτοιο πράγμα.
11: Φοβερό, φίλε.
2: Είπα τέτοιο πράγμα.
11: Το πάρει, δηλαδή,
2: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
12: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δεν στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε, να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στους Ιλουμινάτη. Αλουμινάτη, πάω.
11: Είπες.
12: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
11: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
12: Ο Ανδρέου.
13: Τις κάλτσες.
12: Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη.
14: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
0: Τρέλο Βαρβέλδε. Πού, τι έπαθε αυτή την εφημερίδα. Τρέλο Βαρβέλδε. Πού.
2: Είναι το μεγάλο, είναι ο Ερνέστο Νίκης και τους Έλληνες. Είναι ο Ερνέστο Νίκης και τους Έλληνες. Εντάξει,
5: δεν διάσουμε.
2: Τα παπαλαγάκια. Τα παπαλαγάκια.
5: Το παπαλαγάκια.
2: Λοιπόν, τα παπαγαλάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία ο Γιώργος Μαναθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέιγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Σουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη ΡΕΝ. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, ΡΕΝ Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
15: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν. Ας αφήσουμε όλα αυτά. Τα είπαμε για τις πρεμιέρες, τα είπαμε όλα. Εντάξει, αγωνιστικά έχουμε τα μπασκέτια σήμερα.
1: Ναι. Ευρωλίγκα, okay. Το περιμένουμε.
0: Νωρίς είναι ακόμα. Λοιπόν, ας πιάσουμε τα ανθρωπιστικά.
1: Πάμε στα ανθρωπιστικά.
0: Στα ανθρωπιστικά, να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα του ανθρώπου. Πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν είναι πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω να μου βρείτε σοβαρή δικαιολογία, λέει κάποιος. Mm-hmm. Πάω με τη δουλειά Μιλάνο 18 με 20 Νοεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Ωραίο το Μιλάνο.
1: Ναι.
0: 24 παίζει η ΑΕΚ στο Κόμο.
1: Μακριά.
0: 20 μέρες μετά. Ναι, είναι μακριά. Είναι μακριά το Μιλάνο.
1: Εντάξει, δεν είναι και δίπλα.
0: Κάτσε, περίμενε. Όχι, θα το δω τώρα. Περίμενε.
1: Κόμο Μιλάνο.
0: Μιλάνο ΑΕ, ρε παιδιά. Μιλάνο Ιταλία.
1: Μιλάνο στη Λιβόν. Έχει παπούτσια.
0: Ναι. Όχι, Μιλάνο Ιταλία.
2: Μιλάνο Ιταλία. Και είμαι μικρή Ιταλίδα εγώ.
0: Και θέλω να πάω Κόμο.
1: Ναι.
0: Κόμο Ιταλία. Μιλάνο Ιταλία. Mm. Τίποτα δεν είναι. 54, μία ώρα. Είναι 40 λεπτά με το τρένο.
1: Α, τόσο κοντά
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, το τίποτα.
1: Α, μια τίποτα. Χαρά είμαστε.
0: Πόση ώρα έκανες να είσαι από τα Λιώσια.
1: Παραπάνω, παράτα τους όλους.
0: Θα έχεις πάει και θα έχεις έρθει.
1: Παράτα τους όλους.
0: Που πήγες και ήρθες.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Τι να πω στη γυναίκα μου για να κάτσω 5 μέρες ακόμα.
1: Καταρχάς, εντάξει, ρε φίλε, το έκανες και λύσα.
0: Λύσα
1: 5 μέρες
0: λύσα.
1: Ακόμα. Ζήτα διαζύγιο.
0: Θα πας 18 και θα γυρίσεις
1: δηλαδή,
0: 25.
1: Ζήτα διαζύγιο. Τι 5 μέρες ακόμα.
0: Θα έχουν μεγαλώσει, θα έχουν παντρευτεί τα παιδιά σου. Λοιπόν, όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα.
1: Γιατί 5 μέρες ακόμα. Ζήτα μισή μέρα να πας και να γυρίσεις εκεί.
0: Μισή μέρα. Σου λέει 20 τελειώνει η δουλειά και 24 παίζει η ΑΕΚ. Ούτε μπορεί να γυρίσει και να ξαναπάει. Κοστίζει πολύ.
1: Κοστίζει, ναι.
0: Επίσης, να σου πω κάτι. Το ίδιο θα σου κοστίσει και να μείνεις εκεί.
1: Ναι. Κοστίζει δηλαδή, πολύ.
0: Προφανώς έχεις τον μπατζετάκι. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, θα πεις την αλήθεια.
1: Άκουγα, αγάπη μου. Εμένα η ΑΕΚ.
0: Είναι η ζωή μου.
1: Σημαίνει πολλά για μένα.
0: Πώς έχω εσένα, έχω και την
1: δεν έχω κάνει πράγματα ποτέ για. Όχι, πολύ επιθετικό και πολύ μίζερο. Κάνει πράγματα στον καθρέφτη. Άκουγα, ας πω. Εγώ δικαιούμαι κάποια πράγματα. Έχω κι εγώ ζωή, είμαι στήριγμα, θα μείνω εδώ την ΑΕΚΑΡΑ. Πολύ επιθετικό.
0: Θα μείνω στο καναπέ να δω την ΑΕΚΑΡΑ.
1: Και έρχεται κοντά, αγάπη μου, να σου πω κάτι. Μπορώ να σου πω κάτι, αγάπη μου, μπορώ να σου πω κάτι.
0: Ναι, πες, σε βλέπω, τι θες, κάτι θες. Θες να βγεις με τους φίλους σου πάλι, τι θες.
1: Όχι, να πάμε στους κουμπάρους στο βαφτιστήρι μας.
0: Να πάμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Σάββατο ή Κυριακή. Προτιμώ Σάββατο. Κυριακή δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω να δω φιλαράκια για το μεσημέρι και να ράξω.
1: Εντάξει, καλή μου.
0: Ωραία.
1: Δεν μπόρεσα να το πω.
0: Να δώσω εγώ μια λύση. Ωραία. Μια ωραία λύση μπορώ να δώσω.
1: Χωρισμός εξπρες.
0: Όχι, μωρέ. Δεν χωρίζουμε ζευγάρια εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: καλά. Ναι.
0: Θα πας εκεί με τη δουλειά σου και αν γίνεται. Αν γίνεται.
1: Βγάλει τη χολή σου στην Ιταλία.
0: Πουλά τον ευρώ.
1: Ναι.
0: Όχι. Βγάλτε εισιτήριο.
1: Πρόσεχε.
0: Και να έρθει και αυτή.
1: Δεν θέλω να έρθω να δω μπάλα.
0: Δεν θα δει μπάλα, παιδί μου. Θα περάσουν 4-5 μέρες μαζί εκεί πέρα. Κόμο, Λίμνες, Κόμο. Αυτό εδώ έμενε ο.
1: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Ο Βιν Ντίζελ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Στέιθαμ.
0: Ναι, ο Σατσάκωνας. Δεν με νοιάζει.
3: Εδώ στο Κόμο είχα σπίτι, ρε Βλάκερ. Εδώ με πόναγαν αγώνα.
0: Και πήγαινε εσύ 2 ώρες και δες αγώνα. Πες της, τελειώνουμε 20 του μήνα. 21 σε περιμένω, έρχεσαι.
1: Ερώτηση. Δεν θα είχες
0: σκεφτεί. Σε περιμένω στο Μιλάνο και παίρνουμε
1: δεν
0: το τρένο, ωραία και ρομαντικά.
1: Να την πάρει μαζί.
0: Όχι. Ό,τι στοίχημα θες. Δεν το έχει σκεφτεί. Ρε εσύ.
1: Δεν
0: είσαι στη μουλτιά.
1: Δεν το έχει
0: σκεφτεί. Δηλαδή, σε παρακαλώ.
1: Το έχει σκεφτεί. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε, αλλά δεν θα περάσει καλά. Γι' αυτό ψάχνω φόρμα να κάτσουμε.
0: Γιατί να μην περάσει. 20 με 24 θα περάσουν πρίμα μαζί.
1: Πρίμα, σιγάρε πρίμα. Θα περάσουνε πρίμα, εξαίσιο.
0: Ναι ρε, γιατί. Σκεφτείτε λίγο έτσι πιο complicated. Μην είστε τα... Μαύρο. Πες τις 21, σε περιμένω στο Μιλάνο, παίρνουμε το τρένο...
1: Πας Ρώμη και κατεβαίνεις.
0: Όχι ρε, πας Κόμο. 4 μερούλες, θα περάσετε μαζί, ιδανικά, τέλεια, φανταστικά. Και το βράδυ δεν βρήκε εισιτήριο και δεν την νοιάζει κιόλα να δει την ΑΕΚ. Να, πάντα δεν την τηλεόραση. Τίποτα. Αυτό.
1: Αυτές του ξενοδοχείου που είναι κρεμασμένες.
0: Ναι. Αυτές του ξενοδοχείου που σου δείχνουν ένα βίντεο κλιπ του ξενοδοχείου που δεν έχει καμία σχέση με το ξενοδοχείο που μένει.
1: Μιας και είμαστε στην Ιταλία.
0: Ήρθα.
1: Είχαμε συναγερμό σε πτήση της Κουάντας λόγω κοριών. Εσύ θα πεις ότι σας παρακολουθεί κάποιος. Όχι. Καθυλώθηκε αεροσκάφος στη Ρώμη με παρασιτικά έντομα. Εντοπίστηκαν στο μπροστινό τμήμα της οικονομικής θέσης, low cost big problems. Ενώ το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση από Πέρθ προς Ρώμη, ήταν γεμάτο με τεράστια πτήση.
0: Μεγάλη πτήση, δεν είναι.
1: Οι κοργοί τρέφονται με ανθρώπινο αίμα.
0: Ναι,
1: κρίθηκε απαραίτητο το αεροσκάφος να τεθεί εκτός λειτουργίας για καθαρισμό. Ακυρώθηκε η πτήση. Συγγνώμη, ζήτησαν από τους.
0: Δεν την κάνω τη συγγνώμη σου.
1: Σε 48 ώρες. Τι κάνεις 48 ώρες εκεί?
0: Ξύνεσαι.
1: The Terminal με τον Tom Hanks. Κρακόβιε. Λοιπόν, οι καμπίνες των αεροσκαφών καθαρίζονται τακτικά, ενώ υποβάλλονται σε προληπτική απολύμανση. Είναι έντομα που δεν πετούν χωρίς αεροπλάνο. Και τσάμπα εισιτήρια οι κοργοί. Ωραία, και τι, από το Πέρ θα πήγαινε ο κοριός στη Ρώμη.
0: Α, τα περίρετα, ρετα τότο.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν να χάσει την πτήση από κοριό? Ρε παιδί μου, και λες, μας είχαν βάλει κοριούς, μας παρακολουθούν, νιώθεις κάπως?
0: Ναι, νιώθεις. Όχι. Σου έχουν βάλει κοριούς.
1: Αυτά τα τσιμπούρια, πώς τα λένε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.

0: Τρίτη και 13 και έχω γενέθλια και ξεκινάνε και οι άχαστοι με τις κρατεμόσαυρες. Παιδιά, δεν φοβόμαστε εμείς προλήψεις, γι' αυτό ξεκινάμε τρίτη και 13.
1: Καταρχάς είναι δικό μας το 3 και 13 ή είναι το Παρασκευή, όχι το 3 και 13.
0: 3 και 13, Παρασκευή και 13 είναι η σειρά με το Freddy Krueger.
1: Σωστό. Όχι, δεν είναι με το Freddy Krueger, είναι με το Jason.
0: Jason είναι.
1: Ναι, με το Jason. Με το Freddy Krueger είναι ο εφιάλτης στον δρόμο με τις λευκές.
0: Με τις λευκές. Δεν ξέρει. Είναι ο Πριώνας.
1: Ναι.
0: Α, δεν το θυμάμαι. Ο Τσέινσο.
1: Jason το λέγανε.
0: Jason.
1: Καλά, τι να ξέρεις εσύ. 8 χρόνο παιδί. Jason.
0: Friday 13.
1: Ναι. Ναι. Ανοίξε τα παράθυρα να φύγουν κοργίλοι. Αχ. Μη στείλετε εσείς μηνύματα για σχολεία γιατί να την πάρει μαζί του, ρε. Και τι ρε παιδιά να την πάρει. Τι άποψη έχετε εσείς αν θα την πάρει, δεν την πάρει. Μπορεί να μην την πιστεύετε, αλλά υπάρχουν κάποια ζευγάρια που περνάνε καλά μαζί. Δηλαδή, μην κρίνετε εξιδίων τα αλότρια.
0: Να σου πω, από γυάλουρον δεν γίνονται έτσι τώρα, όπως είναι ο Friday the 13. Μην πεις για τα τραγουδιστές που θα μας υποδεχτούν, ε. Μην το πεις!
1: Μην το κατάλαβες!
0: Μην το πεις!
1: Πάμε σε break. Πάμε σε break τώρα.

0: Λοιπόν, έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Και πληγές έχουμε ανοίξει.
1: Και αναμνήσεις πολλές.
0: Και αναμνήσεις πολλές.
1: Και χρονοντούλα από τις ιστορίες, κυρία Ζαφυράτου.
0: Ναι. Και τι είναι οι αναμνήσεις. Είναι πράγματα που θα ξαναζήσεις.
2: Μπράβο. Και αν συνεχίσεις, δεν πρόκειται να. Συγγνώμη, αλλά όλα βγαίνουν, ρε Μαρία.
0: Λοιπόν, ναι, στη Βόρεια Ευρώπη η προκατάληψη σχετίζεται με τις Παρασκευές και 13ες του μήνα, όχι με τις Τρίτες.
1: Το Τρίτη και 13 πώς βγήκε από εμάς, βγήκε εμείς.
0: Περίμενε. Ναι. Καταρχάς, θέλω να καλημερίσουμε την Αντωνία.
1: Γεια σου, Αντωνία.
0: Και τον Κωνσταντίνο.
1: Και την Κλεοπάτρα, όλες τις σειρές του.
0: Ναι. Την Αντωνία και τον Κωνσταντίνο που μας ακούνε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, είναι δύο δικοί μου άνθρωποι. Με βοηθάνε στην άλλη μου τη δουλειά. Είναι στα αυτιά μου, τέλος πάντων. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι είναι μύθος η Τρίτη και 13.
1: Okay.
0: Ότι δεν είναι χρυσούζικη. Μασάτε. Όπως το έχουν δαιμονοποιήσει κάποιοι.
1: Για πες.
0: Όπως έχουν δαιμονοποιήσει και το 666. Είναι πολύ φίλος ο Κωνσταντίνος, να ξέρεις. Μπορεί να μιλήσουμε για reptilians, για βρύλ, για τέτοια
1: πράγματα.
0: Έχω
1: πολλές ιστορίες.
0: Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή αξίζει να έρθει εδώ και να αφιερώσουμε μία εκπομπή και να μιλάμε μόνο για
1: αυτό.
0: Να
1: φτιάξουμε ένα φανταστικό χαρακτήρα, να μην είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Τι εννοείς?
1: Να πούμε ένα όνομα άλλο,
0: όχι,
1: αναλυτή.
0: Δεν τον νοιάζει.
1: Κωνσταντίνος Shapeshifter.
0: Μπράβο. Αυτό. Λοιπόν, κάποιοι μας λένε ότι είναι που έπεσε η πόλη.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και 13 και αυτό κτλ. Κάποιος μας είπε ότι.
1: Η πόλη σε άλλο.
0: Όχι σε εμάς, όχι σε άλλο.
1: Σε παρακαλώ, Φίβη. Άκουτος άλλο. Το χτύπημα ήταν μεγάλο. Έλα, Φίβη, πάμε.
0: Σμελικά,
1: σμελικά.
0: Λοιπόν, και κάποιοι μας λένε ότι Τρίτη και 13. Α, όχι, Παρασκευή και 13. Κουβάρι με έχετε κάνει. Mm-hmm. Παρασκευή και 13 πέθανε ο Ιησούς, λέει.
1: Okay, δεν το θυμόμουν.
0: Ούτε εγώ.
1: Πάντως Κυριακή είχαμε διπλό ημίχρονο στο τελικό. Αλλά δεν το θυμόμουν αυτό. Απλά Τρίτη και 13 δεν μπορώ να θυμηθώ, γιατί στην Ελλάδα συγκεκριμένα είναι πιο. Το θεωρούμε γκαντέμικο πολύ. Και
0: το Τρίτη και 13 νομίζω έχει να κάνει με την πόλη.
1: Με την πόλη, έτσι.
0: Έψη πόλη.
1: Τρίτη και 13 πουλήθηκε σε Δημοπρασία, Μαρία, φανέλα του Τζόρνταν 14 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τι λες τώρα?
1: Ξαναλέω, έχουμε ρεκόρ σε δημοπρασία μπασκετικού κοιμηλίου. Και για τον Τζόρνταν έχουν πει ότι είναι shape shifter. Γιατί υπάρχει μια φάση που απλώνει το χέρι και μεγαλώνει όλο το χέρι. Παίζει πολύ αυτό.
0: Α, τι ήταν, αστυνόμος Αϊνής?
1: Τυραμόλα για τους πιο παλιούς.
0: Καλό μου χέρι.
1: Το εμπρός καλό μου χέρι. Όταν ανακάλυψε. Υπογεγραμμένη, την φορούσε ο ίδιος στους τελικούς του NBA το 98.
0: Α, έχει τον υδρότα.
1: Ναι. Τη φορούσε ο ίδιος λοιπόν. 14 εκατομμύρια δολάρια δημοπρατήθηκε. Ο οίκος δημοπρασιών το ανακοίνωσε. Το πιο ακριβό αναμνηστικό αντικείμενο μπάσκετ που έχει πουληθεί ποτέ. Κατάλαβα. Θα πάρει Λεμπρόν και θα αγοράσει ο ίδιος τον εαυτό του 15 εκατομμύρια. Θα βάλει ένα δικό του και τα λεφτά θα γυρίσουμε σε αυτόν.
0: Τι μπορούμε να πουλήσουμε εμείς τώρα, παιδί μου, για να πιάσει?
1: Σώμα μου, απόψε. Θες 100 ευρώ την βραδιά? Να σε πάρει κάποιο να σε λυγίσει και να στραβήξει κλωτσιές.
0: Έχεις καμιά φανέλα που να αξίζει?
1: Έχω μία πετσέτα από τις παραστάσεις μου, από τον ιδρώτα μου.
0: Ναι, αλλά αυτή θέλει χρόνο.
1: Έχει ποτίσει.
0: Θέλει χρόνο, ρε παιδί μου.
1: Κατάλαβα.
0: Θέλει να σταματήσει το stand-up, ξέρεις, να αποκτήσει αξία αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά τι θα μπορούσε. Καλά, αυτό δεν το φτάνει ποτέ. Κάνα χιλιάρικο.
0: Τι?
1: Κάποιο βρακί.
0: Δικό σου.
1: Άκου Μαρία, εάν πεις, δίνω τώρα τις κάλτσες μου σε ένα site.
0: Θέλω να σου πω.
1: Α, μπερδεύτηκα.
0: Θέλω να σου πω.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Ότι είχα πελατάκια.
1: Βλέπεις.
0: Είχα μάλλον υποψήφια πελατάκια.
1: Δεν έγιναν πελατάκια. Δεν κόπηκε τιμολόγιο. Η ΑΔΕ να μην κυνηγήσει.
0: Όχι. που μου θέλανε και κάλτσες και παπούτσια.
1: Δεν έχω τύχει μπροστά.
0: Παπούτσια αθλητικά.
1: Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που θα πλήρωναν τις πατήσεις, θέλω να σου πω ότι εσύ έχεις μεγαλύτερη τύχη. Εγώ τι μπορώ να σου κάνω? Το πρόμο. Διαδικτυακός πιμπ. Μπορώ δηλαδή.
0: Μπορεί να γίνει μέσα από το. Από,
1: ναι, από μια πλατφόρμα.
0: Για το Instagram, σε παιδί, δηλαδή, έχεις 500 χιλιάρικα followers.
1: Ναι. Κάνε tag δύο φίλους, γράψε fit Μαρία και δεν εννοούμε featuring. Έτσι. Και μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά χρήματα. Εγώ το αφήνω στην άκρη ως μια τελευταία λύση για να ζήσουμε.
0: Πω, εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου.
1: Τι?
0: Ότι γενικά, ρε παιδί μου, δεν είμαστε γραπωμένοι από καμία θέση, έτσι.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Όταν δεν ξέρεις, ειδικά αυτή εδώ η δουλειά που κάνουμε.
1: Είμαστε στον αέρα, δεν πουλάς αλουμίνια.
0: Είμαστε στον αέρα κυριολεκτικά.
1: 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, τα 5 χρόνια μπροστά να έχεις 20 παραγγελίες. Είσαι στον αέρα. Αν βγεις τώρα και πεις μπι, μπι, μπι, πολωνών. Μία φράση αρκεί να σε καταστρέψει.
0: Μία από αυτές.
1: Μία big win.
0: Ναι, deep win.
1: Ναι, ναι, ναι. Μία, δηλαδή, αν θες τώρα να καταστραφείς, τώρα να πεις.
0: Καλά, έχω πάρα πολλούς τρόπους.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολλούς τρόπους.
1: Υπάρχει τρόπος να καταστραφείς σε 10 δεύτερα.
0: Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι και χωρίς να το κάνω αυτό, γενικά έχω στο μυαλό μου, πάντα όσο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλες δουλειές. Δεν να εγώ κάνω μόνο ραδιόφωνο και δεν κάνω.
1: Όχι, όχι.
0: Ο μέτρη τη καρδιά μα έστειλε μήνυμα. Εγώ τα μετράω.
1: Κιόλας Παπαγεωργίου. Βεβαίως. Ο Γκουαρδιόλα έστειλε μήνυμα.
0: Ο Γκουαρδιόλα έστειλε μήνυμα και είπε, μαράκι. Ναι.
1: Θα κάτσω τσόχος εδώ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι πρωταγωνιστής, παρουσιαστής.
0: Είναι πρωταγωνιστής. Και είπα, άμα θέλει δουλειά, βεβαίως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θέλω να πω, τα έχω όλα στη σειρά, σε αξιολόγηση. Και θα φτάσουμε κάποια στιγμή, αν ούτε αυτό κάνει δουλειά, θα φτάσουμε και θα πουλάω και κάλτσες, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό σου λέω, ας τις φανέλες του Τσούβιτα, δεν πιάνω μία μπροστά στον ερωτικό προσανατολισμό.
0: Έχω φανέλα του Ντέμι.
1: Βρε, δικιά σου θέλουν να την έχεις πιάσει. με χυμούς του κορμιού σου. Ποιος Ντέμις. Έχω τη φανέλα του Ντέμι από εκείνο το ντέρμπι. Τάδε.
0: Έχω φανέλα του Ντέμι.
1: Ωραία.
0: Από Ατλέτικο.
1: Ωραία, φανέλα του ντέρμπι από
0: Ατλέτικο. Ο Ντέμις δεν έχει.
1: Ντέμι από Ατλέτικο. Δεν το θυμάστε. Δεν το θυμάστε.
0: Όχι, αλήθεια. Δεν
1: φανέλα
0: έχει.
1: Του Ντέμι από Ατλέτικο. Θα πιάσει ένα ποσό. Αξιόλογο. Γιατί ο Ντέμις είναι παιχταράς. Εάν πεις εσύ. Παιδιά, αύριο κάνω auction την μπλούζα που χθες έκανα αυτά τα πράγματα πάνω και φώτα από τα πατουσά. Ποιος θα κονιορτοποιηθεί ο Ντέβις, ο Ζλάταν, ο Εμπαπέ και όλοι.
0: Λες τώρα.
1: Δεν, κάτω...
0: δεν το λες επειδή με αγαπάς, το πιστεύεις.
1: Και ο Μπουρνάς τις πατούσες του να δώσει. Δεν καταλαβαίνετε
0: να
1: τι ανομαλία.
0: Να δώσει ο Μπουρνάς τις πατούσες του και να τις πουλάω δικές μου.
1: Δεν έχεις
0: θα
1: πρόβλημα.
0: Θα το πιστέψει ο κόσμος.
1: Δεν έχει κότσι. Έχει τα κότσια, ρε.
0: Εγώ μπράβο. Στο ένα πόδι δεν έχω κότσι.
1: Αυτό δεν έχει τα κότσια να το κάνει. Σου λέω, δεν μπορείς να νικήσεις. Θέλω να σου πω το εξής. Είμαστε εμείς εδώ πέρα τώρα, Μαρία. Είμαστε εδώ εμείς και λέμε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή. Ο κόσμος διαλύεται. Είμαστε αρχηγοί των κρατών. Και περνάει ένα τούμπανο. Όλοι θα κάνουν. Θα κάνουν τραμπ. We are.
0: Τι λέγαμε.
1: Oh my god. Who is she? Who is she? Δεν τον νικάς, δεν νικέται αυτό το πράγμα. Τσιτσιολίνα έγινε υφυπουργός. Δεν νικέται, δεν καταλαβαίνετε.
0: Πριν από 10 λεπτά λέγαμε το Παρασκευή και 13 ή το Δετζίτσι και 13. Ναι, είναι από την άλωση της πόλης. Ναι,
1: πόλη.
0: Ναι, και τώρα.
1: Πόλη σε άλλο. Πατουσάκι, εδώ μιλάμε, έχει πάει η κοινωνία σε, άλλο, σε άλλη διάσταση. Πούλησε ο Τζόρνταν 14 εκατομμύρια. Θα πουλήσει μια την Παρδενιά να δει, ξέρει τι θα κάνει.
0: Είμαι. Το οποίο έχει ήδη γίνει αυτό.
1: Ορίστε.
0: Το οποίο. Υπερκτιμημένα με ρωτά.
1: Μαρία, δεν το έχω ζήσει. Μιλάω υπεύθυνα. Εντάξει. Εγώ. Πάρε. Πόδι με κοριού. 10 εκατομμύρια.
0: Εθιέω.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή. Έχω φανέλα του Ντέμι, κλασική τη Μινέρβα. Η ζαφυρά του.
0: Όχι, παιδιά, έχω, έχω και αεκιτζίδικη την Μπορντό και του, από Ατλέτικο. Και είμαι σίγουρη ότι ο Ντέμις δεν έχει. Και έχω και μία κλίση.
1: Εντάξει, θα κλείσουμε τώρα έτσι κι αλλιώς.
0: Περίμενε, μισό.
1: Οκ.

0: Εντάξει. Όχι, είδα.
1: Νόμιζα ξεκίνησαν οι προσφορές.
0: Όχι. Ήταν τηλέφωνο από το σχολείο.
1: Όλα καλά.
0: Και πάντα. Μπορείτε να πάρετε το παιδί, γιατί έσπασε το πόδι.
1: Ρε Μαρία, έλα, νόμιζα ότι έγινε αυτό.
0: Την τελευταία φορά αυτό ήταν. Είχε σπάσει το χέρι του.
1: Έκανε ανάποδο ψαλίδι, απόδοση στο
0: έκανε απόκρουση.
1: Πάρτα. Ο Τζολάκης του σχολείου.
0: Και να σου πω και κάτι, μαμά. Εγώ συνέχισα να παίζω.
1: Ναι, γιατί ήταν ζεστό το χέρι. Έτσι έσπασα εγώ το χέρι μου. Ανάποδο ψαλίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και έλεγα, μα δεν με πονάει και μου κάνω πατέρα μου κρακ. Είσαι παντού! Με άκουσε όλο ο λόφος εξωματικών. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πήρε τηλέφωνο ράπ της, λέει, για να σας κόψει την εκπομπή. Πάνος Μπουρνάς, η αποδότης από εκεί. Ευχαριστούμε και τον Γίγαντα, τον Ταμπάκο, τον Κρυζοκροταφάκια. Ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη, σέρνει τα πόδια της πρωί-πρωί. Και έχουμε να πούμε πραγματάκια πριν φύγουμε. Πρώτον. Ξέρετε τι λένε για επαναλήψεις, ότι κουράζουν. Εκτός φυσικά, μιλάμε για παραγγελίες στο box, με το box booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνεις, μεγαλώνει η έκπτωση. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4, φτάνεις και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες, έτσι. Και μπαίνεις και αυτόματα στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία? Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο, ασφαλώς και είναι γιατί ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια, ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται, εννοείται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία, όχι όπως έγινε, παιδιά, στο Παρίσι, γιατί εδώ είναι Ελλάδα. Εντάξει, εντάξει. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Και έχουμε και φάκες για τα ποντίκια.
0: Αχ, με το.
1: Είδες.
0: Άντε να χαθείς.
1: Να
0: ακολουθεί
1: να
0: διαφημιστικό μήνυμα.
1: Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Έλα, πάμε.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Για χόρταση, για.

0: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Χάρη Χριστόλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Στον Τύρι Ταμπάκο, Κωνσταντίνο Πάνω στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσίλας, Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4.

0: Πραγματικά. Συγγνώμη κιόλα. Γάλα με βρώμη.
1: Ούτε γάλα κάνει.
0: Τι?
1: Γάλα πίνει. Κάνει.
0: Γάλα πίνω.
1: Κάνει.
0: Ούτε μωρό να μουνα.
1: Α, ναι.
0: Τέλο πάντων. Ένα μπουκάλι την ημέρα για πλάκα.
1: Έλα, ρε.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό ψήλωσε. 2-10-95-79-2-83-4-5. Παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε και για τα του ντέρμπι και για ό,τι θελήσετε εσείς. Τα πράγματα τα ξέρετε. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0 στο χθεσινό ντέρμπι. Άρα έχουμε πλέον, επειδή και η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη 3-0, σήμερα υπάρχει παιχνίδι. Να πούμε στις 6. Πάω Καλαμάτα, ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Μια αγωνιστική που είχε μόνο άσους.
0: Κάποιος το έχει προβλέψει αυτό, έτσι.
1: Ποιος? Εσύ.
0: Έχω χάσει μόνο τον ντέρμπι.
1: Α.
0: Και εγώ, τι σας είπα, όλοι έχει διπλό. Και να σου πω κάτι, όχι να ευλογήσω τα γένια που θα πάω έτσι κοντά, αλλά είχα διαβάσει το μάτς, είχα πει δύο φάσεις ο καθένας.
1: Το είχε πει,
0: αλήθεια. Στο χ το βλέπα 0-0, το βλέπα ένα
1: λεπτό. Το είχε πει, εντάξει, δεν ήθελε, δεν ήταν.
0: Αλλά το μάτς, η εικόνα που έβλεπα ότι θα έχουμε στο παιχνίδι, αυτή ήταν.
1: Κοίτα, ήταν ένα ντέρμπι το οποίο δεν ήταν ποιοτικό ντέρμπι. Δεν είχαμε δηλαδή να πεις ότι θα το θυμόμαστε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα λέμε σε 10 χρόνια, πες 3 ντέρμπι που θυμάσαι ή 5, δεν θα θυμόμαστε αυτό προφανώς. Αλλά ένα ντέρμπι το οποίο το παίρνει, πάει πιο πολύ στο πάθος.
0: Και εκεί το έχει ο Ολυμπιακός. Ξεκάθαρα. Χθες πρώτος στις φάσεις, κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες. Δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να παίξει μπάλα.
1: Βγήκε πιο πιεστικά.
2: Βγήκε πιεστικά. Υπήρχαν στοχευμένα μαρκαρίσματα όσον αφορά δηλαδή ο Τσικίνο πήγαινε συνέχεια με τα πνευμόνια που έχει πάνω στον Καμαρά να του δυσκολέψει και τον έβαλε εκτός παιχνιδιού και ουσιαστικά αυτός ήταν ο λόγος που ο Νίστρουπ τον αντικατέστησε στο ημίχρονο. Ο Καμαρά ήταν τραγικός στα πρώτα 45 λεπτά, αλλά αυτό οφείλεται στο πολύ μεγάλο πρεσάρισμα και στην πίεση του Τσικίνιο. Υπήρχε και άλλο εντός αγωγικών man to man, όπου έρτα είχε το μυαλό του πολύ στον Ουνάη.
1: Κακός πολύ.
2: Ο πιο ποιοτικός πιο σπαθενικού.
0: Ο Ουνάη ήταν άφαντος.
2: Στο 65 τον πήρε χαμπάρι. Όταν έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες και είχε μια κυκλοφορία ο Παναθηναϊκός, αλλά και εκεί, μέχρι εκεί, πήρε κάποιες μπάλες, αλλά δεν έκανε νομίζω.
0: Και εκεί ήταν κακός πρώτο. Ναι, μέχρι το 60 ήταν άφαντος και από το 60 και μετά δεν ήταν καλός τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένας διακριθέντας.
0: Ισχύει.
1: Δεν μπορεί να βρει κάποιον. Ο Ολυμπιακός κορυφαίος ήταν ο Ρέτσος. Δεν είναι μόνο ότι βάζει γκολ, γενικά είχε μια
2: αρχική
1: εμφάνιση.
2: Μυθική εμφάνιση. Δεν είναι μόνο το γκολ που πέτυχε, είναι και αμυντικά, δηλαδή και έφερε ενέργειες, μονομαχίες. Έκανε κλεψίματα, έκανε ανακτήσεις μπάλας, έκανε πάρα πολλά πράγματα.
1: Γενικώς είναι ένα ντέρμπι, ξαναλέω, το οποίο πήγε πολύ στο πάθος, το οποίο το έχει ο Ολυμπιακός. Μπαίνει ένα γκολ το οποίο είναι μια στημένη φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ κακή αντίδραση εκεί. Και έχουμε. Πόσες φορές οι τερματοφύλακες έκαναν επέμβαση? Ο Πένια έχει κάνει μία σαν σουτ Τσικίνιο.
2: Στο πρώτο επίπεδο δεν ήταν καλό το σουτ.
1: Έχει άλλη μία φάση ο Ολυμπιακός με τον.
2: Έχει του Τσικίνιο σε 67.
1: Φρόιλερ.
0: Νομίζω έχει έχουν
2: η μεγάλη
0: ευκαιρία
2: είναι η κεφαλιά του Φρόιλερ, η οποία.
0: Νομίζω έχουν αποδύο επεμβάσεις ως κάθε τερματοφύλακας.
1: Ο του Ολυμπιακού είχε το τακουνάκι
0: και το σουτ νομίζω
1: και το σουτ του Σαλαχεντίν.
0: Ναι.
1: Τέλος.
2: Ο Ολυμπιακός είχε σε φάσεις που θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ.
1: Φρόιλερ και Τσικίνιο.
2: Φρόιλερ που είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί είναι μόνος του πάλι εξωστατική. Παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει, και τη στέλνει out. Σημάδεψε κιόλας.
0: Ναι, είναι άλλο ευκαιρία βέβαια, άλλο αυτό που λέω Διονύση για τις επεμβάσεις. Αλλά να είναι όντως η νόμιζο πιο σημαντική ευκαιρία του Ολυμπιακού αυτή είναι.
2: Και το μάτσι να σε άμα το βάλεις κάτω πιο μεγάλη.
1: Μου λέει ένας φίλος, Διονύση, συμφωνείς με την τακτική των μηνύσεων σε δημοσιογράφους? Θες να κάνω τη διοίκηση σε ένα Μάκη Ηράκλειο? Μάκη μου, άκου. Ο δημοσιογράφος είναι πολίτης της χώρας. Είναι κάτι στο διάστημα. Οπότε μήνυση μπορεί να φάει εντός αγωγικών οποιοδήποτε. Όταν συκοφαντείς, παίζεις με τη φλόγα που λένε.
2: Ή πρέπει να αποδείξεις τα λεγόμενά σου.
1: Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Το έχω ξαναπεί. Έχουμε μπερδέψει λίγο σε αυτή τη χώρα το τι είναι χαβαλές και τι είναι πέρα από τα όρια.
0: Γιατί είναι
1: ελεύθερη άποψη. Ναι, αλεύθερη άποψη να έχουμε όλοι. Αλλά αν εγώ συκοφαντήσω τον αντίπα ή το χονδροθύμιο, μπορεί ο άλλος να μαθαίνει να μου κάνει μήνυση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν πάω, και εγώ, αν πάω εγώ και πω ότι στο ξενοδοχείο ο αντίπας έφερε ό,τι έφερε, αν μου κάνει μια μήνυση ο αντίπας, μου πει Ελλάδο ρε φίλε, κατάλαβες, όχι αντίπας, έλα να το αποδείξεις. Δεν είναι τώρα να δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
2: Ξέρεις τι θα του κάνω.
1: Να υπάρχει και ένα όριο. Έτσι. Τέλος πάντων.

0: τίποτα. Όταν πας να πούμε να κάνεις και καλά αποκάλυψη και θα δέχεσαι μήνες, θα πρέπει να αποδείξεις αυτά που έχεις πει για την αποκάλυψη. Αποκάλυψη εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, και ναι. Τέλος πάντων, έχουμε λίγο ξεφύγει. Όχι λίγο, πολύ. Πολύ. Λίγο... Ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να φάει μήνυση, όπως ο κάθε πολίτης. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο. Έχουμε ένα διάλειμμα.
2: Έχουμε ένα διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, να πω ότι σήμερα είναι ένα ωραίο βράδυ.
1: Πρεμιέρα.
2: Διότι έχουμε πρεμιέρα εδώ οι φίλοι μας στο All In. Το πιο συναρπαστικό, αθλητικό, ψυχαγωγικό σοου κάνει λοιπόν πρεμιέρα στο Sky απόψε στις 11:15. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Γιαννός, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως guest star. Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα φύγει κανείς ατσαλάκωτος από το στούδιο. Σήμερα λοιπόν η πρεμιέρα στη συχνότητα του Sky στις 11:15.
1: Συντονιζόμαστε όλοι.
2: Ε, ναι. Και νωρίτερα να μάθετε συντονιστείτε, γιατί έχει πριν και μετά Τσουβέλλας. Πρεμιέρα κι αυτός, επεισόδιο.
1: Πρώτο
2: επεισόδιο.
1: Άρα θα συντονιστούμε από νωρίς.
2: Οπότε ναι. Όλοι οι δρόμοι. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε κανονικά 95, 89, 83, 4 και 5. Να πω εδώ επίσης σε ένα φίλο που με στολίζει όσον αφορά το τζικίνιο. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή για ποιο λόγο δεν μπορείς να δεις ένα παιχνίδι χωρίς να είσαι προκατελημένος με κάποιους παίχτες. Δηλαδή ο τζικίνιο όντως ήταν πάρα πολύ καλός. Και μπορώ να πω ότι δεν έπρεπε να βγει κιόλας. Το πάω και να στο πάω και παρακάτω. Έχει κάνει πολύ βρώμικη δουλειά μέσα στο γήπεδο. Ποιο για τον άλλο, και έναν άλλο φίλο που λέει αγκαλά, λέτε για το Ρέτσο. Τι να πούμε για το Ρέτσο. Που είναι ένα παιδί που ξέρει τα derby date, έχει φάει με το κουτάλι που είναι από τις ακαδημίες στον Ολυμπιακό και περιμένετε μάλλον να κάνει ένα λάθος για να αρχίσει το σταύρωμα.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται.
1: Μου λέει ένας φίλος και πριν πάμε στον κόσμο, δεν μας πείραξε. Ήταν μας ενόψει απαράδεκτη εμφάνιση και διαφορία απέναντι σε ένα κρίκι στο Ολυμπιακό και του μας συνέωσαν πάλι που αρχίζαμε να πιστεύουμε. Κοίταξε να δεις. Ήταν πολύ κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ήταν σοφ το Παναθηναϊκό, το είπα και χθες και το πρωί. Πρέπει για μένα, εγώ το είχα πει και πριν έρθει η πρώτη στραβή για τον Παναθηναϊκό, πρέπει η διαχείριση της ήττας να είναι στον Παναθηναϊκό ψύχρεμη. Δηλαδή, όχι δεν πάθαμε και τίποτα. Να ενοχληθεί, να κάνει ανάλυση ποδοσφαιρική, τι δεν πήγε καλά, να τα βάλει όλα κάτω, γιατί είναι μαραθώνιος. Ούτε όμως και να πάμε στο άλλο άκρο. Α, έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν πάμε πουθενά. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι, καταλαβαίνω εγώ πάντα το ντέρμπι, όποιος χάνει, έχει την επόμενη μέρα δυσκολίες, έτσι είναι. Ειδικά στον ντέρμπι Ιωνίων. Όλα όμως για μένα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία και στα καλά και στα άσχημα. Έτσι πιστεύω εγώ και δεν το λέω τώρα, το έλεγα και πριν. Πριν από έρθει η πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι που έλεγα εγώ θα δω τον οργανισμό πώς θα αντιδράσει στη στραβή.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να αντιδράσει σωστά.
0: Αυτό που λες εσύ ξέρεις ότι είναι λογικό και όντως.
1: Έτσι γίνεται.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Η αντίδραση θα βγάλει ο Παναθηναϊκός από την ήττα στο Ολυμπιακό. Δεν του έκανε. Και κλείνω με αυτό για πάνω στο σύλλογο. Στον Ολυμπιακό δεν του έκανε ούτε ισοπαλία.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να πει ότι δεν είχε κρυθεί τίποτα. Ακόμα και στο μείον 8 δεν θα είχε κρυθεί.
1: Και είχε πίεση. Δεν με νοιάζει εμφάνιση, με νοιάζει νίκη.
0: Ναι, σε αυτό ήθελε.
1: Ναι.
0: Μα αυτό το παιχνίδι ήταν το 1 τρίτο τη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να με θεωρήσει προβολικό.
1: Αν έχανε. Θα ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα και θα ήταν στο πλήρω.
0: Αν ο Ολυμπιακός είχε τηθεί, δεν ήταν τόσο οι 8 βαθμοί που ήσαμε πίσω. Γιατί θα έλεγε ο Σιμίνο ακόμα στην έκτη αγωνιστική, υπάρχουν τόσα ντέρπι να βρει η ομάδα το καλό τη πρόσωπο και να κάνει σερί. Θα ήταν όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα υπήρχαν στον οργανισμό με μια τέτοια ήττα. Δεν είναι έτσι. Δεν ήταν απλό παιχνίδι.
1: Ένα μου λέει copy paste, θα πω λέει στον Καρπετόπουλο και εδώ. Και τι να πω δηλαδή, να πω άλλα μία ώρα πριν και άλλα μία ώρα μετά.
2: Α πούμε τι γυρίζει την πιφτεκά.
1: Αφού αυτά πιστεύω. Πάμε, ναι.
2: Πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Ω, τα κατάφερα. Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Ο Άλκης με τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Ηρακλή, είσαι σας χαρέσου σήμερα, έτσι.
0: Ναι, τα κοίτα, εγώ δεν το έκλειψα. Δηλαδή είχα χάσει αυτό το μάτς γιατί ήταν πολύ κρίσιμο για τους λόγους που μου.
3: Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω πάρει για άλλο θέμα και θέλω όμως πρώτα να πω στα γρήγορα κάποια πραγματάκια. Καταρχάς, το έχω ξαναπεί και δημόσια ότι αυτό το σύστημα. σύστημα που προσπαθεί ώρες-ώρες να παίξει ο Νίστρουπ, θα έχουμε πρόβλημα όταν οι ομάδες και με την Καλαμάτα δεν έγινε καλή εμφάνιση, όταν άλλες ομάδες παίζουν στα χαφ με 4 και 5 κεντρικά χαφ. Εχθές τι έγινε, ο Ολυμπιακός δεν ήταν τραγικά καλύτερο σε ποιότητα κτλ. Είδε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει πάλι με 4-2-4, γιατί στην ουσία αυτό είναι, δύο κεντρικά χαφ και οι άλλοι πάνε γύρω-γύρω, και έβαλε 5 χαφ. Στην ουσία αυτό έκανε, με αποτέλεσμα τι να βλέπουμε, κάθε φορά που έπαιρνε ένας παίκτης την μπάλα στα πόδια του, τον ντουμπλάρανε ένας και δύο και ερχότανε και τρίτος. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε οδήγησε σε λάθη, δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός από την...
0: Συγγνώμη, άλλο Ολυμπιακός, έπαιξε 3 χαφ με το Τζικίνιο, συν 2 το Φορτούνι και το Ζώτα, ο οποίος Ζώτα ήταν καλός.
3: Άρα πόσο κάνει αυτό, 5 δεν κάνει. Ήταν...
0: Έχουν και άλλες
3: δουλειές. Που κινιόντουσαν είναι το θέμα.
0: Άλλη δουλειά να...
3: που κινιόντουσαν. Λοιπόν.
0: Βέβαια, αλεξοσύγχρονο ποδοσφαιρικό.
3: Δεύτερο. Μπλόκαρε λοιπόν την πρώτη πάσα. Είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ καλά. Αντιθέτως, ο άλλος νόμιζε ότι εγώ είμαι ανώτερος και επειδή είμαι ανώτερος αυτή την εποχή ειδικά, θα πάρω το ματς χωρίς άγχος. Έτσι λοιπόν έγινε. Μετά όλα τα λάθη οδήγησαν και στο να μην υπάρχει πάθος και στο να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία τα βλέπαμε δεξιά και αριστερά. Τελευταίο λοιπόν πριν πω αυτό που θέλω, είναι το γεγονός ότι για μένα, έτσι, και αν θυμηθείτε λίγο, δείτε τη σκηνή, η φάση που ο Ορτέγα του κοπανάει την μπάλα στο κεφάλι του Τέτε, για μένα είναι η ίδια φάση με τη φάση που πήρε ο Ντραγκόφσκι κόκκινη κάρτα. Ο Διονύσης μπορεί να το θυμάται και ο Σταύρος καλύτερα, έτσι. Δείτε το αυτό το πράγμα.
1: Κάρτα έπρεπε να πάρει εκεί ο Ορτέγα.
3: Τίποτα δεν πήρε. Για μένα ήταν κόκκινη, χτύπημα δεν είναι. Τι σημασία έχει αν το χτύπησε με την μπάλα ή αν το χτύπησε με το χέρι.
0: Υπάρχουν δύο διαφορές όσον αφορά τη φάση. Η μία διαφορά είναι ότι εδώ έχει σφυρίξει φάουλ το επιθετικό που κάνει πρώτα ο Τετέ και το έπανε και η
3: Σουηδία. Και μετά πάει και τον χτυπάει. Το ίδιο έκανε και ο Τραγκόφσκι.
0: Δεν είχε σφυριχτεί φάουλ στον Τραγκόφσκι.
2: Τι και γι' αυτό δόθηκε πέναλτι.
1: Ναι. Καλά, δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι.
2: Όχι, άλλο λέω.
3: Όχι, δεν ήταν πέναλτι.
2: Κάτσε να σου εξηγήσουμε. Στον Τραγκόφσκι, αν είχε δοθεί στην αρχή πέναλτι, μετά το χτύπημα του Τραγκόφσκι, θα πρέπει να πω τι κουτουλιά ήταν, τι ήταν.
0: Κουτουλιά ήταν.
2: Ναι, δόθηκε πέναλτι, διότι θεωρητικά.
1: Διότι θεωρητικά με το κεφάλι.
2: Ναι, ναι. Διότι θεωρητικά το παιχνίδι ήταν ζωντανό. Δεν είχε διακοπή. Ενώ εδώ είχε σφυριχτεί το φάλο από πριν.
3: Μίνιμουμ κίτρινη, μάξιμουμ κόκκινη. Σε χτυπάω στο κεφάλι. Λοιπόν, πάω τώρα να πω ένα
1: πράγμα.
3: Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτό για το οποίο πήρα. Κάτι το οποίο το έχω μοιραστεί κατηδίαν με τον Διονύση Δεσίλα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι καιρός να το πω και δημόσια μετά από ένα μήνα. Και το λέω καλοπροαίρετα, δεν κάνω κακή κριτική, δεν επιτίθομαι στον Νίστρουπ, έτσι μην βγούνε μετά άλλοι και πούνε άλλα. Λοιπόν, όταν οριστικοποιήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον Νίστρουπ, έχω ένα φίλο ο οποίος μένει στην Κοπενχάγη, έχει κάνει ένα-δυο γάμους, έχει κάνει 5-6 παιδιά, 1-2 διαζύγια.
2: Καλά, και μάλιστα παραλίγο το παιδί. Δεν θα πει να πει
3: και παραλίγο το παιδί να γίνει και εθνικός ήρωας, διότι δούλευε στη συνοριοφυλακή και καταδιώκανε κάποιους δουλέμπορους, τους ρίξανε σφαίρες.
2: Η μονάδα από τη λεκάδα και πέφτει γραμμή.
3: Ναι, λοιπόν. Και έφαγε σφαίρες το παιδί. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τι σημαίνει, για πες μου, του λέω τι σημαίνει Jacob Nistrup. Μου λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι τα δύο πρώτα χρόνια έκανε παπάδες, πήρε το πρωτάθλημα για πλάκα το double, έκανε αξιοπρεπέστατη ως υπερβολικά καλή πορεία στο Champions League και την τρίτη χρονιά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι αυτή που λέει κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι από τη διοίκηση ότι τον διάβασαν τον τρόπο που έπαιζε, αυτός δεν είχε σενάριο έτοιμο Β και Γ, με αποτέλεσμα την τρίτη χρονιά να τον μπλοκάρουν και να έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα. Αυτός είπε ότι εγώ είχα ζητήσει κάποιους παίκτες καλύτερους για να μπορέσω να υποστηρίξω αυτό που παίζω, με αποτέλεσμα, εφόσον η διοίκηση είχε κερδίσει λεφτά από Champions League κτλ.
1: Μου είχε πει ναι,
2: είμαστε ήδη στα 7 λεπτά.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Στον Παναθηναϊκό πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα θα του γίνουν και δεύτερη και τρίτη φορά. Τον μελετάνε. Έχουμε τις μικρές ομάδες που παίζουν με 4 χαφ, με 5 χαφ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δει.
1: Okay. Έγινε, για να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά, Άρη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Winsport FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαναθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη ΡΕΝ. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, ΡΕΝ Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. You...

0: Λοιπόν, σήμερα ολοκληρώνεται αγωνιστική, είπαμε στις 6 ώρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα. Τώρα σε 10 λεπτάκια έχουμε ωραία αναμέτρηση. Να βάλουμε να τη δούμε κιόλα Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β.
1: Ωραίο.
0: Και στις 3 αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Έχουμε επίσης Χάντμπολ Αθηναϊκός Χάνθ στις 5 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 6. Ντερπάρα. Έχουμε στην Αγγλία Coventry Newcastle στις 10. Έχουμε στην Ιταλία στις 7.30 Αταλάντα Βενέτσια και στις 10 παρατέταρτο το Τωρίνο Ουντινέζε. Λεβάντε Σεβίλη στις 10 και Λανς Λιόν στις 10 παρατέταρτο. Δεν νομίζω, να το τσεκάρω λίγο αυτό.
1: Τι να τσεκάρεις?
0: Γιατί νομίζω ότι έπαιξε την Παρασκευή.
1: Εντάξει.
0: Μήπως κάτι έχω μπερδέψει εγώ.
1: Λοιπόν,
2: να απαντήσω εδώ στον Αντώνη μου που στείλει και 3 φορές το παιδί το μήνυμα. Πώς αισθήρε φύγε μας. Έχω στείλει κιόλας μήνυμα και περιμένω απάντηση. Okay. Και δεν το είχα ρωτήσει. Τώρα το ρώτησα που το έστειλε εσύ. Αν στην εκπομπή το έχουν απαντήσει, φυσικά και θα σου πω, Αντώνη μου.
0: Επίσης, είπα ότι δεν χάνω στο Old Trafford. Βέβαια, με 10 παίχτες έστω, αλλά στο 90 τόσο σοφάρισα. Μιλάμε για μάθημα τώρα.
1: Τι έγινε εκεί?
0: Έπαιξα μόνος μου και δεν κέρδισα. Στο πρώτο μήχρονο μία 7 οι τελικές. Πολύ καλύτερο και δεν. Κλασική τότε να μου.
2: Ναι, αλλά δεν μου είπατε για την τέτοια. Την ομάδα σου, Γιονιό.
1: Πω, φίλε, 0-3.
0: Η Λίβερπουλ, ε. Παιδιά, εγώ πίστευα ότι η Λίβερπουλ θα. Θυμάστε που σε
1: τώρα. Εγώ το πίστευα.
0: Και ξεκίνησε λίγο καλά και στο πρώτο 4-20 λεπτό. Μετά τι καθίζει ήταν αυτή.
2: Μήπω παίζανε και άλλοι
1: αυτά, φίλε.
0: Παίζανε, όχι λίγο.
1: Για να βάλουν 3.
0: Στο Ρελανδί κιόλα, δηλαδή μετά και λίγα ήταν. Τέλος πάντων, πάμε σε γραμμούλες.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, με ακούτε?
2: Βεβαίως,
1: ναι.
3: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
3: Πριν μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Γεια σας, παιδιά.
2: Το όνομά σου, φίλε?
3: Αντώνης.
2: Γεια σας, Αντώνη.
3: Αντώνης, Παναθηναϊκός, έχω ξαναπάρει μερικές φορές. Να σταθώ τώρα στο ντέρμπι, γι' αυτό πήρα και για τον κύριο λόγο. Δεν ήταν καθόλου καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Με προβλημάτισε και με παραξένευσε που δεν ξεκίνησε τον Κάγκουα.
1: Δεν μπορούσε να ξεκινήσει ο Κάγκουα γιατί είχε ταλαιπωρηθεί από ένα πυρετό τις προηγούμενες ημέρες και δεν ήταν για να βγάλει 90 λεπτό.
3: Εντάξει, το δέχομαι. Αυτό δεν το γνώριζα. Γιατί νόμιζα ότι ήταν θέμα επιλογής που ξεκίνησε το Λούζα.
1: Όχι.
3: Ίσως θα έπρεπε να πήγαινε με 3 χαφ πιο συντηρητικά, ίσως τώρα μετά Χριστόν Προφήτες. Mm-hmm. Καλύτερος, απλά είχε περισσότερο πάθος ο Ολυμπιακός, δεν ήταν ποιοτικά καλύτερος με μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
3: Ωστόσο θα σταθώ για το αποτέλεσμα, ξέρετε στο ποδόσφαιρο, γνωρίζετε καλύτερα και από μένα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Καλά, δεν ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, εγώ το λέω γενικότερα χωρίς αυτό.
1: Αυτό.
3: Ναι, γιατί μπορεί κάποιος ας πούμε να έχει 25-30 ευκαιρίες να έχει σπάσει τα δοκάρια και άλλος να έχει ευκαιρία να πάει να πάει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα του αγώνα χθες.
3: Ναι, η εικόνα, αν το πάμε βάσει εικόνας, τη γνώμη μου λέω πάντα, θα έπρεπε το παιχνίδι να έρθει ισοπαλία. Και για να καταλήξω, βάσει εικόνας. Και για να καταλήξω, μου είπανε δεν είδα τη φάση. Έχει γίνει αυτό το ίδιο φάουλ που έγινε με τον Ντετέι, έγινε και στο Liverpool City λέει. Είναι αλήθεια ότι έγινε το ίδιο πράγμα και εκεί πήγε απευθείας κοκκινή?
1: Δεν το έχω δει.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει μου είπανε δεν γνωρίζω, αλλά και να μην έγινε η ίδια φάση. Λοιπόν, εκεί στο 20, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ποιος παίχτης μαρκάρει τον Ντετέι. Λοιπόν, δεν βρίσκει καμία μπάλα. Και ένα άλλο φάουλ με τον Ταμπόρδα στην αρχή, στο 14, στο 15, δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό. Εκεί τα άπνιξε λίγο ο Ισπανός. Και για να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει, ότι ξέρετε τι με πειράζει και με ενοχλεί. Δεν με είδα αυτό, ούτε περίμενα. Όχι, δεν άκουσε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Ούτε από θεματής και τέτοια. Έχω μάθει που σαν Παναθηναϊκός να κερδίζει δηλαδή στα ίσα και με το παραπάνω και με την αξία του και με καλή εμφάνιση.
2: Απλά σας αφήνω να ολοκληρώσω και να σας απαντήσω μετά.
3: Ναι, ωραία, να ολοκληρώσω. Και θέλω να σταθώ στο πέναλτι του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ.
3: Που δεν δόθηκε, το οποίο αυτό, εγώ καταρχήν αυτό θα δυσκολευόμουν αν ήμουν διαιτητής τώρα, δηλαδή χωρίς θα δυσκολευόμουν να το δώσω και στον Παναθηναϊκό που υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω, γιατί το πόδι του Φαντρόγγελεν, αν θυμάστε τη φάση,
1: πέναλτι.
3: Είναι ήδη ξαπλωμένο κάτω.
1: Όχι,
3: και μετά το ξανατεντώνει, μισό λεπτό. Ίσως να θεωρεί ο διαιτητής, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι. Εγώ θα πω ότι είναι, δεν είμαι ειδικό.
1: Αλλά αυτό τώρα είναι αρχές αγωνιστικής, αρχές περίοδου.
3: Δεν έχει τη μάση.
1: Κακός δηλώσεις και το έχουμε πει. Πέναλτι.
3: Ωραία. Που αυτό κατά πόσο για μένα είναι υπερβολικό και μπορεί να θεώρησε ο διαιτητής, και αυτό είναι θέμα του βαρίστα να τον ξαναφώναζε, γι' αυτό υπάρχει και το ΒΑΡ πλέον τόσα χρόνια, ότι θεώρησε ότι το δεύτερο τέντομα που κάνει ο Βαντρόγγελον, ότι δεν ήταν αρκετή αυτή η επαφή να τον αναφέρει.
1: Δεν ξέρω τι θεώρησε, το έχουμε ξαναζητήσει, είναι και μακρινή τέτοια, αλλά ήταν απέναντι.
3: Βγήκαν όμως όλοι και η ΠΑΕ, η μία ή άλλη, όλοι οι δημοσιογράφοι στα social media, άλλοι που το παίζουν οι δήμονες, φίλοι, γνωστοί, συνταξιούχοι, και με στήσανε στα 9 μέτρα.
1: Εσάς.
3: Με στήσανε στα 9 μέτρα. Και βγήκε και νομίζω βγήκε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός και είχε κάνει και ανακοίνωση κιόλας. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε να μην κάνω λάθος.
2: Έχετε πάει πολύ για να πάμε στα φρέσκα κουλούρια για να μην
3: χάσετε. Έχουμε πάει πολύ, ναι, αλλά για τώρα όμως για αυτό που έγινε χθες με τον Ολυμπιακό δεν άκουσα από κανένα τίποτα.
1: Έχουμε πει τις απόψεις μας.
3: Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ακόμη μια φορά έπεσε το δάγκωμα της αρκούδας. Ακόμη μια φορά.
2: Λοιπόν, για να σας απαντήσω.
3: Γιατί ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Δεν έχει σημασία αυτό.
2: Θα σας απαντήσω ένα λεπτάκι για το δάγκωμα της αρκούδας.
3: Το ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός δεν πάει να πει να δικούμε την κάθε ομάδα.
2: Έχει αδικηθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι και αυτό.
3: Όχι, δεν έχει αδικηθεί. Θα έπρεπε να παίζει με το.
2: Τι να κάνουμε, μισό λεπτό.
3: Δεν έπρεπε να αποφύγει το 20.
2: Να σου πω. Είδε που σου άφησα να μιλήσει, να πει.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Δηλαδή, γιατί δεν θα βγάζα μάκρυ κάθε δύο λεπτά. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη φάση την οποία ανέφερε, που είναι του Πιρόλα με τον Τετέι. Ο Πιρόλα, όπως φέρεται στο τριπλέ, έχει βρει την μπάλα και μαζεύει.
1: Εγώ, φίλε, δεν είμαι σίγουρος, το είπα και το πρωί.
2: Μου το είπε
1: ότι βρίσκει την μπάλα.
2: Μαζεύει
1: για μένα είναι φάουλ.
2: Μαζεύει τα πόδια του και μπορεί να θεωρεί, παρόλο το γεγονός ότι μαζεύει τα πόδια του και δεν πηγαίνει με τάπες, γιατί με τάπες μιλάμε για άλλη ιστορία και εκεί είναι κόκκινη. Θεωρείται και άκουσα όλους τους τρεις που μίλησα, τηλεκριτικούς, ότι επειδή η μπάλα πηγαίνει στο πλάι, δεν υπάρχει, ξέρεις, η κόκκινη κάρτα, ότι θα μπορούσε να του έχει δώσει κίτρινο για επικίνδυνο, η κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι. Οπότε δεν είναι το δάκωμα της αρκούδας. Τώρα, όσον αφορά, τι άλλο μου είπες στο παιχνίδι, το οποίο το θεώρησες εσύ ότι ήταν το δάκωμα της αρκούδας.
1: Γιατί
2: τα πόρτα δεν τη θυμάμαι καν αυτή τη φάση. Έχει αφήσει μαρκαρίσματα ο Ισπανός. Όπως επίσης και κάλλιστα για την
3: Ένα λεπτό.
2: Όπως λέει και ο Νίκος εδώ που με ρώτησε από την Άξο, και θα απαντήσει και ο Διονύσης, γιατί ούτως ή άλλως αυτό πάντα συμβαίνει όταν μιλάμε για διαιτητικά, ότι για μένα είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο.
1: Εγώ είπα το πρωί, να το
3: ξαναπώ. Είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο, βεβαίως, ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Έχει δώσει τώρα τα κουμπάμε ένα-ένα. Και να μην υπάρχει το επιθετικό φάουλ στον Αντίνο που έφευγε μόνος του με την μπάλα.
1: Κοίτα, περίμενε λίγο. Φίλε, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Να τα βάλουμε σε μια τάξη για να εκφράσει ο καθένα την άποψή του. Ναι. Λοιπόν, είπε ο Ηράκλης την άποψή του για το Πιρόλα. Για μένα είναι φάουλ. Τώρα, αν κρίνει ο διαιτητής εκεί ότι πάει, φεύγει η πλάγη, αν την πάρει ο Τετέι, είναι και
3: τέτοιο. Εγώ δεν είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ δεν είδα να βρει την μπάλα.
1: Α, την μπάλα που πάει.
3: Εγώ δεν είδα να βρει την μπάλα.
1: Και εγώ δεν ξέρω αν βρει την μπάλα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Τώρα, για τον Αντίνο, εγώ το είπα και στην αρχή, θα μπορούσε να του δείξει, θεωρώ ότι δεν του δείχνει και την τραβή του για δύο. Το να ξέρω γιατί έχει πάρει ο Αντίνο πρώτη κίτρινη, δεν το έχουμε δει.
0: Δεν το έχουμε δει όμως.
1: Έχει πέσει εκεί σε μια κατάσταση, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Πρέπει να είναι για διαμαρτυρία, η πρώτη κίτρινη του Αντίνο.
1: Δεν την έχουμε δει.
0: Είναι για διαμαρτυρία. Δεν το έχουμε δει στην τηλεόραση. Μα την δείχνει να φεύγει από τη φάση και ότι έχει πάρει κίτρινη.
2: Κάτι του είπε.
0: Ναι, προφανώς κάτι.
2: Είναι μια φάση στην οποία έχει πέσει.
1: Εγώ, άμα δεν έχω δει κάτι, την αποκαλώ.
0: Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέει υποθέτω για διαμαρτυρία.
2: Είναι μια φάση που είναι ακριβώς στη γραμμή της περιοχής.
1: Ναι, παιδιά, αλλά δεν το έχουμε δει, σου λέω.
2: Ναι, και κάτι του την έδωσε.
1: Γενικά η διαιτησία δεν ήταν καλή. Δεν ήταν, το χάσε ο Ισπανός.
3: Μπράβο, δεν λέω ότι έχει πρόθεση. Δεν λέω εγώ. Αλλά όταν βγαίνουν και στείλουν τον Παναθηναϊκό που έχει ευνοηθεί.
0: Άμα δεν είχε πρόθεση, πώς το στήσανε.
1: Άλλο λέει, μωρέ, ότι και καλά για το ότι
3: δεν είναι μια παράδειγμα. Τώρα εγώ είναι πένα και δεν άνοιξε.
1: Έγινε να προχωρήσουμε, φίλε.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Καλώς ήρθατε.
4: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
2: Έλα ρε Μάκη.
1: Έλα ρε Μάκη. Εγώ στην αρχή δεν σε κατάλαβα.
4: Νικολακόπουλος. Λοιπόν, κάτσε να παρκάρω, γιατί πήγα στη Λαϊκή για σταφύλια και αντί για σταφύλια πήρα...
0: Μήλα, σταφίδες.
4: Όχι, μπρόκολο, αν είναι δυνατό.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε Μάκη.
0: Να μην πας καλοκαιρινό φρούτο, να πας χειμερινό, το καταλαβαίνω. Να πας για φρούτο και να πάρεις σαλατικό.
4: Άκου, έσταγα το κεφάλι μου τώρα που έφυγα, γιατί πέρασα από μια Λαϊκή και λέω τι ξέχασα, μωρέ. Έγινα
1: δύο. Α, το ξέχασα.
0: Α, δεν πήρες ότι το ένα για το άλλο. Απλά δεν πήρες το που ήθελες.
1: Δεν τον μπέρδεψες, το ξέχασες.
4: Το ξέχασα. Και το θυμήθηκα στο δρόμο.
0: Να κάνεις παρά με το Διονύση.
4: Πάμε. Ηρακλή.
0: Έλα.
4: Α, έχει μπαταρία το μικροφωνό σου, με τι δουλεύει.
1: Τι να έχει μπαταρία.
2: Τι μπαταρία, όχι.
4: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα.
5: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα. Ο ένας είναι σε λόγκα, έχει κάνει την καρέκλα και αλλάζει πίσω. Και έχει μια απόσταση από το μικρόφωνο, το φοβάται.
2: Όχι,
5: να το πλησιάσει.
2: Κοντά δεν είμαι.
4: Τώρα καταλαβαίνω. Λοιπόν, Ηρακλή, και
2: χθες
4: δεν πήραμε 3 βαθμούς, πήραμε 6.
2: Ποια διαφωνώ.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχασε 6 βαθμούς από εμάς. Λοιπόν, θα πάμε όμως και στα επιμέρους ζητηματάκια που έχει η ομάδα.
2: Έλα.
4: Καταρχάς να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο Ρέτσο. Το παιχνίδι που κάνει η Ηρακλή είναι απ' άλλο πλανήτη.
2: Λοιπόν, συγκλονιστικό παιχνίδι.
4: Δεν υπάρχει.
2: Λέω, συμφωνώ μαζί σου.
4: Έπαιζε μόνος το Παναθηναϊκό κατά κάποιο τρόπο.
2: Μα δεν είναι μόνο στο αμυντικό κομμάτι, γιατί δεν στέκομαι και κάνει και ούτε και στο
4: αμυντικό. Παντού παιδί, παντού ήταν. Παντού, τυραμόλα ήταν. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Λοιπόν, εσένα σου δημιουργεί προσδοκίες. Αναφέρομαι στο επιθετικό κομμάτι. Ότι η ομάδα μπορεί στο μέλλον με τους συγκεκριμένους παίχτες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Mm-hmm.
4: Σου δημιουργεί προσδοκίες ότι θα δούμε έναν Ολυμπιακό που θα φυσάει.
2: Πρώτα απ' όλα θέλω να δω όλους τους παίχτες. Δηλαδή, γιατί έχουν έρθει και ερωτήματα γιατί δεν έπαιξε ο Μπέιλι, γιατί δεν έπαιξε ο Σα.
4: Τον μόνο που δεν έχουμε δει βασικά.
2: Και το Σα. Τον έχεις δει λίγο, δεν τον έχεις
4: τον δει. Τον είδαμε στην Ηρακλή, έκανε
2: ένα.
1: Μέσα στο παιχνίδι.
2: Έχω πει άπειρες φορές και είναι και κουραστικό.
4: Δεν μου πει υπομονή.
2: Όχι, λέω ότι. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, Μακή. Είναι εντελώς καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Αυτά που έχουμε δει τώρα στα 4 παιχνίδια του Ιμανώλη είναι ότι έχει μια πεντάδα παικτών, τους οποίους οι οποίοι ξεκινάνε σε όλα τα μάτς βασικοί. Ωραία.
4: Ναι, επίσης
2: δεν χρησιμοποιεί το κλασικό εξτρέμ στο ξεκίνημα των αγώνων.
4: Εγώ σου είπα με αυτούς που βλέπουν, Ηρακλή, πρόσεχε. Γιατί είπες μια βασική πεντάδα. Από αυτή τη βασική πεντάδα εσύ περιμένεις ότι ο Ολυμπιακός θα πετάει αυτό.
2: Πού να πετάει. Εγώ θα περιμένω να δω τον Ολυμπιακό και να εκφέρω και άποψη για την εικόνα του Ολυμπιακού, αφού πέρασε ακόμα κανένα δίμηνο τουλάχιστον.
4: Μα ήδη έχει περάσει κανένα δίμηνο.
2: Μαμάκι, πρώτα απ' όλα δεν ήταν από την αρχή της χρονιάς ο συγκεκριμένος προπονητής. Ένα. Προσπαθεί να περάσει τις δικές του ιδέες. Δεύτερον, είναι πολλοί παίχτες. Είναι παίχτες που δεν τους έχουμε δει ακόμα. Είδαμε για πρώτη φορά είδαμε το σεντερφόρ, το Μάριο.
4: Εγώ αναφέρομαι και αυτούς που βλέπουμε. Δηλαδή ο Ζώτα, παράδειγμα λέω. Τι παραπάνω θα κάνει από αυτό που έχουμε δει. Άσε που ήταν πηγή κινδύνων χθες.
2: Ο Ζώτα.
4: Ναι, και πέναλτι πήγε να κάνει, αν δεν το έκανε.
2: Ο Ζώτα έχει γυρίσει πίσω πάρα πολλές φορές και έχει.
4: Φάουλ έχει δώσει ένα σωρό φάουλ.
2: Έχει μαρκάρει, θα κάνει και φάουλ.
4: Ηρακλή, έχει πάρει την μπάλα κάποιες φορές να φύγει μπροστά και τον έχουν καβαλήσει οι αντίπαλοι. Τον προλαβαίνουν στο αμέσως, σε επόμενο δευτερόλεπτο. Δεν έχει σπριδαρίσματα καθόλου.
2: Ο Ζώτα είναι
4: μαγνήλα
2: μέσα στην περιοχή και όπως τον είδα και γιατί είναι ένας παίκτης που ήταν στην προετοιμασία. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί στο ρόλο που να μπαίνει μέσα στην περιοχή και να δίνει βοήθεια στον επιθετικό. Αυτό πρέπει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Χθες ο Ολυμπιακός είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο το υπηρέτησαν πολύ σωστά οι παίκτες. Και γι' αυτό βγήκαν παίκτες κλειδιά του Παναθηναϊκού εκτός του αγώνα. Είναι άλλο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν περιμένει σε αυτό το μάτς. Δηλαδή το ιδανικό σενάριο είναι να κερδίζει και να έχει παίξει και εκπληκτική
4: πάρα. Αλλά
2: ο Ολυμπιακός στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, στον μείον 5 Μάκη, έπρεπε να πάρει αυτό το παιχνίδι.
4: Σε αυτό συμφωνώ.
2: Δεν γινόταν διαφορετικά.
4: Πήραμε 6 βαθμούς και μπράβο μας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά δεν μου δίνει ο Ολυμπιακός την εντύπωση ότι ξέρεις τι, αυτοί οι παίχτες και αυτούς που έχω δει, τον Μπέιλι δεν τον βάζω μέσα, όπως και τον Μάριους δεν βάζω μέσα, έτσι. Αλλά όλους τους άλλους που έχω δει δεν μου βγάζουν αυτό που μου βγάζει παραδείγματος χάρη ο Κουντέσα, πώς τον λένε της ΑΕΚ.
5: Ο Κουντέσα. Ο Κουντέσα έχει διαφορά. Ο Κουντέσα ή ο Κουντέσα.
1: Μπορεί να λέει και τους δύο.
4: Και τους δύο. Δεν έχω εγώ παίχτες με ταχύτητα να φύγουν μπροστά με την μπάλα. Είναι ο μόνος που είναι ο Ζέλσον. Ρε Ζέλσον, και κλείνω με αυτή τη φράση. Κάνεις μια ωραία ενέργεια.
2: Όπως κατέβασε την μπάλα με το τακουνάκι.
4: Κάνε το σωστό.
2: Έπρεπε να δώσει πιο νωρίτερα.
4: Λοιπόν, χαιρετάω.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα και στον Πάνο από τη Βάρη που μας ακούει και από την κάβα του. Μια χαρά, ωραίος τύπος, χαλαρός.
1: Να είναι καλά.
0: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Τελευταίο δεκάλεπτο τη πρώτη ώρα.
1: Έχει αρχίσει μεταξύ το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β' στο 5 λεπτό είναι χωρίς θέματα στο 0-0.
0: Ωραίες ώρες είναι αυτές οι σχέσεις για αυτά τα μάτια.
1: Κυριακή, ναι, πηγαίνω εγώ τακτικά. Και τώρα ήταν να πάμε Πανιόνιο, Εγάλο. Σου λέω, παίρνω Μαραθιανό και πηγαίνω. Ήταν να πάμε τώρα στο Προοδευτική Ιωνικός 4, τελικά δεν βόλεψε. Πάμε. Σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Δεν λέει.
2: Καλή εβδομάδα. Σας έχω πάρει τηλέφωνο από την παραλία, σας έχω πάρει τηλέφωνο από το βουνό, τώρα σας παίρνω και από γήπεδο.
3: Να πω λίγο και κάτι, επειδή βλέπω και διάφορα.
2: Είμαι στη Νέα Σμύρνη, στο Πανιόνιο ΠΑΟΚ.
3: Ένα λεπτό, Ηλία μου. Να πούμε ότι είναι 0-0 το παιχνίδι. Άρα μας έχεις μετάδοση. Να πω μόνο και κάτι, επειδή μου στέλνετε αρκετά μηνύματα κτλ. Το είπαμε και το πρωί, έγινε ένα λάθος χθες. Όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Έτσι, στη μετάφραση των δηλώσεων του Νίστρου. Δεν έγινε κάτι. Και εμένα έγινε λάθος. Και αμέσως ο Παναθηναϊκός πήγε να το διορθώσει σε δύο φράσεις του Νίστρου. Μην κρεμάμε ανθρώπους έτσι. Είναι κρίμα πραγματικά. Δηλαδή, μην περιμένουμε άνθρωποι οι οποίοι είναι και αξιόλογοι και στο χώρο και καλά παιδιά, πέρα από αυτό και αξιόλογοι στη δουλειά τους, ένα λάθος να γίνει για να τους κρεμάσουμε. Δεν είναι. Δηλαδή, όλοι κάνουμε λάθη. Έγινε ένα λάθος, αμέσως το διόρθωσε ο Παναθηναϊκός, προχωράμε. Αμέσως, δηλαδή διορθώθηκαν. Μπορεί να, οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να κάνει λάθος. Λάθη κάνουν μόνο όσοι δεν δουλεύουν ή όσοι είναι εν τόπο φλοερό. Ναι, ρε, δηλαδή εντάξει τώρα, μη σταυρώνουμε ανθρώπους έτσι. Πραγματικά είναι κρίμα. Έλα.
0: Έλα, Ηλία μου.
2: Μπορώ να μιλήσω τώρα,
3: Έλα, Ηλία, δες.
2: Λοιπόν, επειδή είναι από τις σπάνιες φορές που αυτό το διάστημα ημερών δεν μπορώ να δω καθόλου τις πρωινές εκπομπές, δεν έχω. Έβαλε κόλλο Πανιόνιο.
1: Κάνε μια μετάδοση, φίλε.
3: Και μετάδοση live από ακροατή, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τα λίγο αντίπα.
1: Ω γκολάρα!
3: Τα λίγο αντίπα, έτσι θα γίνονται οι εκπομπές του μέλλοντος.
2: Όχι, εντάξει, είναι.
3: Κάτσε τώρα να σε δούμε, κάνε μετάδοση.
1: Να δει πόσο εύκολο είναι η δουλειά.
3: Πε το λοιπόν, πώ μπήκε το κόλλο.
1: Ποιος το έχει βάλει πάρα πολλά Ισπάνικα μπάρι.
0: Αφού μιλάει.
1: Το βασικό. Τηλέφωνο. Δεν βλέπει.
2: Όχι, δεν έχω δει ποιο.
3: Αλεξανδράκη.
1: Είναι ο Γιάννης Αλεξανδράκης. Να τα πούμε εμείς, θα τα πεις εσύ.
0: Εντάξει, τον άνθρωπο τώρα του.
1: Μήπως πώς θέλει. Ευκαιρία ζωής. Να πει περιέγραψα γκολ τη ομάδα του ραδιόφωνο.
3: Θες και εσύ να περιγράψει μια φάση.
1: Να μπορείς. Πολύ ωραία, Μπένι.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Περίμενε πριν τώρα να πούμε. Συγγνώμη γιατί έχουμε χαθεί. Ο Πανιόνιος έκανε το 1-0. Αλεξανδράκης με ωραίο σουτ στην δεξιά γωνιά. 1-0 Πανιόνιος στους ΠΑΟΚ Β'.
2: Εντάξει, να σου πω, αμαρτία μου, πέρα από το Μάναλι και κάνα δυο άλλα παιδιά, δεν ξέρω κάποιους άλλους παίχτες, έτσι οπότε...
1: Ωραία, τέλος πάντων. Θα πας και τον Αλεξανδράκη. Πάμε παρακάτω.
2: Σας είπα live, το κόλπι και live, την ώρα που μιλάγαμε, οπότε εντάξει.
3: Δεν σου είχε ξανατύχει αυτό.
2: Έκανε ένα πρόλογο, δεν έχω ακούσει καθόλου την πρωινή εκπομπή, οπότε... Και εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω το Διονύση, δεν ξέρω τι άποψη έχεις για τις φάσεις.
3: Την έχω πει μου, την είπα. Για μένα είναι φάουλ στον Ντετέι, αυτή είναι η κυρία φάση του Πιρόλα. Είναι φάουλ.
0: Πλάτη κίτρινη.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπετε, παιδιά.
0: Έλα.
2: Γενικά όπως έχετε δει όλο αυτό το γερό που μιλάμε, και ο Ηρακλής ξέρει πόσο άρρωστος είμαι, ναι. Δεν βγάζω την αρρώστια του γηπέδου στο τηλέφωνο, ότι προσπαθώ να είμαι μετριοπαθής. Ο Ηρακλής που με έχει δει από κοντά στο γήπεδο ξέρει. Έτσι, δεν βγάζω σε καμία περίπτωση και δεν μου αρέσει να μιλάω και για διαιτησίες και τέτοια. Αλλά θέλω να πω κάτι. Είναι δυνατόν να συγκρίνεται η φάση του Ντραγκόφσκι στις Σέρες. Στις Σέρες δεν ήταν. Ναι. Λοιπόν, με το χθεσινό.
3: Φίλε, και τότε κίτρινε έπρεπε να δώσει τον Ντραγκόφσκι. Και τώρα κίτρινε έπρεπε να δώσει τον Ορτέγκα.
2: Διονύσιμο μισό λεπτό.
3: Ναι.
2: Εγώ εδώ στο τηλέφωνο προσπαθώ να μην φοράω κόκκινα γυαλιά. Τα κόκκινα γυαλιά τα έχω όταν πηγαίνω στον Ολυμπιακό. Θέλω να είμαι μετριοπαθής. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Στα δικά μου τα μάτια, γιατί μετά είδα τις φάσεις γιατί ήμουν στο γήπεδο, δεν μπορώ να έχω εικόνα από το γήπεδο. Λοιπόν, είδα τον Ντετέι, ο οποίος πήγαινε και κόλλαγε πάνω στον Ορτέγκα.
3: Ναι.
2: Ορτέγκα δεν έκανε κατά την άποψή μου κάποια κίνηση επιθετική να τον...
3: Έκανε, ήταν με την μπάλα. Κίτρινη κάρτα είναι αυτό.
0: Είχε σφυρίξει φάουλ στο Ντετέι. Εκεί και το έχει δώσει και φάουλ κιόλας.
2: Δεν έπρεπε να φάει το Ντετέι κόκκινη κίτρινη κάρτα εκεί πέρα σε αυτή τη φάση. Γιατί παρεμπόδιζε τον τερματοφύλακα.
1: Κάθε φάουλ δεν είναι κίτρινη.
3: Ναι, όχι δεν είναι. Αυτό έπρεπε να του κάνει κίτρινη. Αυτό είναι, Ηλία μου.
2: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ σέβομαι και την άλλη άποψη. Εγώ αυτό είδαν τα μάτια μου. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Επειδή έχω δει να ακούνται και να γράφονται πολλά, όχι από εσάς, έτσι, υπάρχει μάλιστα κάποιο γνωστό αντιολυμπιακό site, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να λέω, το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, όπου ας πούμε λέει ότι έφαγε το πέναλτι στον Τέσσερς. Είναι δυνατόν να είναι πέναλτι και να κρίνουν ως πέναλτι ορισμένοι άνθρωποι και με μια ιστορία στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ. Δεν λέω ονόματα.
3: Ο καθένας έχει την άποψή του, Ρελία.
0: Τράβημα. Ναι. Υπάρχει ένα τράβημα στο Σορτσάκι, αλλά είναι εκτός περιοχής.
3: Ο καθένας έχει την άποψή του, φίλε.
1: Ακριβώς. Και καλά κάνει και την εκφέρει.
3: Τι έκαμε τώρα. Δηλαδή,
1: δεν πρέπει να συμφωνήσεις εσύ με
3: την άποψη και
1: όλων ή οι άλλοι με τη δική σου.
3: Ναι.
1: Τι θα πει, γιατί γράφει ο ένας ή ο άλλος αυτό
3: ναι, που πιστεύει. Τι αστυνομία, τι που θα κάνουμε. Έγινε, Ηλία, καλό μάτς.
2: Σε καμία περίπτωση δεν έχω τέτοια διάθεση.
0: Ναι, χωρίς να μου. Να είσαι καλά, πάμε να προλάβουμε έναν ακόμα στα γρήγορα από το δελτίο. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης, εγώ μιλάω.
0: Ναι, Παναγιώτης.
4: Λοιπόν, είστε καλά.
0: Καλά λέμε, ρε Παναγιώτη.
4: Αυτό το κυριότερο. Πίσω στον Κηφισό και είπα να πάρω ένα
0: τηλέφωνο. Τώρα με πέθανε. Κάθοδο στην Ελλάδα. Ναι, έχει προσωπικό ενδιαφέρον. Η κάθοδο τέτοια ώρα είναι άστο. Πρέπει να έχει τα περάκι μαζί.
4: Από λικόβριση και έχω ξεκινήσει από την λικόβριση 2 παρατέταρτο.
0: Ναι, ναι.
4: Και τώρα είμαι στο Περιστέρι.
0: Πέφτει. Α, καλά. Με τα πόδια είπαμε. Τόσο πολύ.
4: Μία
0: ώρα και ένα τέταρτο από λικόβριση.
4: Ναι. Ειδικά για να βγω στη γέφυρα των λιμάτων που είναι στη μεταμόρφωση, έκανα πόση ώρα να βγω από τη γέφυρα.
0: Έχασε το χρώμα του φίλου του Ηρακλή, να ξέρει.
1: Όχι, ξέρω την κίνηση.
0: Η κάθοδο τέτοια ώρα είναι πραγματικά δηλαδή.
3: Κόλαση,
0: Όχι, τι κόλαση. Χίλιε φορέ να κάτσει να πιει καφέ και να μην φύγει.
1: Δεν ήθελε το λαδάκι που ερχόσασταν σε ένα τέταρτο από την Ερυθρέα.
0: Τι. Τι. Τι.
1: Τι. Τι. Τι. Τι. Τι.
4: Τι. Λοιπόν, να πω κάτι που θέλω, που άκουσα και το άκουσα και μου φάνηκε λίγο παράξενο. Λέτε για τον Ορτέγκα, παραδείγματος χάρη, για το ότι έχει σφυρίξει. Δεν έχει σφυρίξει πριν το χτύπημα στον Τετέι. Δεν έφερε να το δείτε. Σφυρίζει την ώρα που ο Τετέι πέφτει κάτω. Επειδή έχω χρόνο τώρα και μπήκα μέσα και το άκουσα.
1: Ίσως, παιδί μου, να άφηνε και πλεονέκτημα και αφού είδε ότι είναι έτσι φάση, τη γύρισε πίσω και έδωσε το φάουλ. Δεν είναι. Δεν φτάνει τώρα το σημείο που σφύριξε.
0: Έχει δώσει φάουλ.
1: Ακριβώς.
0: Το θυμάμαι γιατί έτσι συνέχισε και το μάτς.
4: Συνεχίστηκε κανονικά και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, σφύριξε την ώρα που χτύπησε ο Ορτέγκα τον. Πώς τον ακούμπησε, με τι φάουλ, ότι τίποτα έκανε. Απλώς αυτό το ότι δεν έχει σφύριξει νωρίτερα. Σφυρίζει την ώρα που έφτασε τέτοια κάτω. Που σημαίνει ότι δεν είχε δώσει φάουλ πριν. Που σημαίνει ότι αναιρούνται όλα τα άλλα τα οποία έχουμε.
0: Προφανώς είναι γι' αυτό που είπε και ο Σταύρος, ότι μπορεί να θέλει επειδή είχε την μπάλα ο τερματοφύλακας, πρέπει να αφήσει πλεονέκτημα. Και μετά να τη γύρισε πίσω τη φάση.
4: Κάπως έτσι.
0: Ναι,
4: κάπως έτσι όμως έγινε και στις αίρες, άφησε πλεονέκτημα για τον Τραγκόφσκι.
0: Δεν είχε
4: τόσο ψέμα και κάρτα και πέναλτι.
1: Μα εκεί, να σου πω κάτι. Εκεί είχε πλεονέκτημα να έχει αφήσει. Εάν έκρινε ότι υπάρχει φάουλ, ακόμα και δίνοντας πέναλτι, γυρίζει την φάση πίσω και βλέπει αν έχει προηγηθεί φάουλ. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε πέναλτι, αν σφυρίξει ένα πέναλτι, πας στη φάση πίσω. Αυτό, ακριβώς.
4: Δεν είχε γίνει φάουλ τότε στο Τραγκόφσκι.
1: Πρέπει για μένα, ναι, αλλά το θέμα τι είναι να συγκρίνουμε τώρα, ούτε εγώ τώρα.
4: Θέλω να πω ότι δεν έχει γίνει φάουλ πριν. Ότι αν δεν αφού, όχι δεν έχει γίνει φάουλ, συγγνώμη, έχει κάνει φάουλ ο Τετέι. Αν δεν έχει σφυρίξει το φάουλ, πας στο επόμενο.
1: Ωραία.
4: Ή τουλάχιστον το φωνάζεις να το δεις. Ή δίνεις χάρτα. Κάτι δίνεις για την απόθεση.
1: Δεν μπορεί να φωνάξει να δεις για μη κίτρινη ή για φάουλ απλό.
4: Όταν είναι χτύπημα, ευκαιμένο χτύπημα.
1: Ναι, αν θεωρεί ότι είναι για κόκκινη μόνο.
3: Για κόκκινη, εσύ θα τον καλέσω για εκεί.
1: Δεν μπορεί να τον φωνάξει για κόκκινη.
4: Εγώ λέω κάτι. Οποιοδήποτε ευκαιμένο χτύπημα. Όπα, παιδιά, άνοιξε.
3: Τι έγινε.
1: Άνοιξε ο Κύψος, έλα. Να είσαι καλά, οδήγα, μη σε γράψουν κιόλας τώρα. Έλα, πάμε στο δελτίο.
4: Λοιπόν, να είστε καλά, καλά που έγινε.

0: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεύτερο τέρμα για τον Πανιόνιο. 2-0 λοιπόν τον ΠΑΟΚ Β. Είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πόσο έχουμε
2: για 2-2-24.
0: Ορίστε.
1: Θα είχαμε και πρόεδροι.
0: Ναι, έχουμε.
1: Α, έχει παίξει. Πόσο έδινε, φίλε.
0: 1-50-1-55.
1: Μια χαρά. Γι' αυτό το πες με τέτοια.
0: Ενημέρωση πάνω απ' όλα, ρε φίλε.
1: Όχι, το πες, πέταγε.
0: Εντάξει, τώρα τι θα λέω. Από 2-0. Α, που 25 χρόνια να μην περιμένουμε.
1: Σωστό, γειτονιά.
0: Δεν γίνεται εδώ.
1: Σωστό,
0: να μην έχει μια συμπάθεια.
1: Σωστό.
0: Και να μην έχει, δεν τη λέει γιατί γύρω δεν. Πέρα το πέσει φιλοπανίωνη, αλλά όχι, μια χαρά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, καλά μπορεί, κανένα είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Έχουμε σε εξέλιξη επίση εδώ και λίγη ώρα και το άλλο παιχνίδι τη Άρτα. Τη Άρτα, λέω, τη καρδίτσα. Αναγέννηση καρδίτσα Ζάκινο είναι 0-0 στο 15ο λεπτό.
1: Και αυτό είναι το εισαγγίξ.
0: Και αυτό στον Άσο, αυτό ο Άσο ήταν 90, φίλα δεν ήταν 50, ήταν.
1: Παίζει ό,τι υπάρχει.
0: Ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Εγώ παίζω ελληνικό πρωτάθλημα, Πανιόνιο παράδειγμα. Ο άλλο παίζει την Strong Coach 2. Άντε 19 μάλιστα. Δηλαδή. Και σε μένα τι λε.
2: Όχι, δεν ξέρω. Η Β' Νορβηγία δεν μου έχει τα κόλπη.
0: Να σου πω κάτι. Υπάρχει δίκαιο που να μην το παίζω. Τώρα που δεν έχει τίποτα. Έτσι, για να το δώσει να παίζει με περισσότερο ενδιαφέρον και τα λοιπά. Έτσι, χαλάρα, όχι, μην φανταστεί ότι δίνουμε και το αίμα μα.
1: Καλά, προφανώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλε 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν λέω ρε Μανώλη.
3: Μανώλης, Μανώλης, τι έγινε, τι κάνετε.
2: Καλά. Χαρούλα.
3: Πάντα καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πω δεν το είδα live το παιχνίδι, οπότε το είδα μετά χωρίς άγχος, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Ναι, που εντάξει είναι εντελώς διαφορετικό ρε παιδί μου, βλέπεις καλύτερα.
0: Δεν μπορώ να δω μάτς που ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Δεν έχω δει κι εγώ.
1: Εγώ έχω δει αρκετές φορές.
0: Για να καταλάβεις πώς είπε το όνομα.
1: Πρόσεχε, όχι να μην το έχω
0: δει.
1: Όχι να μην το έχω δει. Το έχω δει στο γήπεδο και μετά το βράδυ να το βάζω.
0: Μανώλη, για να καταλάβεις το σκάλωμά μου, το μάτς το τελικό του Euro δεν τον έχω δει. Τον έχω δει από το γήπεδο. Ό,τι είδα. Ό,τι είδα.

0: Όχι, πραγματικά στο μπάσκετ δεν γίνεται να καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή γίνονται τόσο πολλά πράγματα σε τόσο μικρό χώρο και τόσο γρήγορα που ακόμα και επειδή είναι επαναλαμβανόμενο το μπάσκετ, ας πούμε, δηλαδή ένα σύστημα μπορεί να το πεις να σου προποθείς 50 φορές το παιχνίδι, έτσι. Και είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, με τον Παναθηναϊκό είναι ότι κατέβασε ενδεκάδα με παίκτες μπροστά που δεν είναι παιγμένοι για αυτό το επίπεδο, αντίθετα με τον Ολυμπιακό που έβαλε παίκτες που έχουν παίξει αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων. Δηλαδή του Παναθηναϊκού η αμυντική είναι όλοι παιγμένοι στο επίπεδο. Είχε βάλει τον Κυριακόπουλο που έχει παίξει στην Ιταλία, έχει παραστάσεις, τον Καλάμπρια που έχει, άστος και αν έχει παραστάσεις, ας πούμε, Ντεφρέι το ίδιο, εντάξει, ο άλλος ο Ολλανδός λίγο λιγότερες. Από το κέντρο και μπροστά αν εξαιρέσει το Λούζα που έπαιζε, ας πούμε, στη Βότφορντ, έτσι, δηλαδή, οκ.
1: Εντάξει, ο Ουναΐ δεν έχει.
0: Έχει παίξει λίγο στη Μαρσέη και εκεί, εντάξει, δεν είναι παιγμένος παίκτης, δηλαδή δεν έχει κάνει.
1: Ο Ταμπόρδα και ο Τετέι, ας πούμε, ήταν στην ομάδα, ή ο Αντίνο.
0: Ο Τετέι, επειδή είναι ειδική περίπτωση, ο Τετέι έχει τρομακτικό ταλέντο, τρομακτικά προσόντα όλα, αλλά τι γίνεται, στο το είχαμε πει και την άλλη φορά. Δεν είναι προπονημένος για αυτό το επίπεδο, γιατί δεν έπεσε σε αυτό το επίπεδο, έπεσε πολύ χαμηλότερο.
2: Ωραία, Μανώλη, όμως να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εάν λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι δεν ξεκινήσει τον ΟΝΑΗ, γιατί ακριβώς δεν είναι μπαρτοκαμισμένο σε ντέρμπι.
0: Εγώ δεν είπα να μην ξεκινήσει τον ΟΝΑΗ, εγώ λέω πως έχει, έτσι είναι το ρόστερ.
2: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Ναι. Δεν είπα ότι έκανε λάθος τόσο πολύ, αλλα έτσι είναι και το ρόστερ. Δηλαδή το ότι έχουμε κάνει τον Ταμπόρδο δεν είναι παιγμένος παίκτης. Θα αποκτήσει εμπειρίες μέσα από αυτούς τα παιχνίδια.
1: Επειδή είπες ότι σου έκανε εντύπωση.
0: Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, μπορούσε να είχε βάλει, ας πούμε, ο Τέσσερς. Είναι παιγμένος παίκτης. Έχει παίξει στη Ρέντζερς, έχει παίξει στην Κρεμονέζε, στην Αλφα Εθνική, έτσι. Δηλαδή ο Τέσσερς, ας πούμε, τον πήρε στην Κρεμονέζε. Ο προπονητής που τώρα κάνει όρια στο καμπιονάτο με το Φροζινόνε.
2: Ελλάδα, να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή,
2: για την Ρέτζε, την παρουσία του το καταλαβαίνω. Αν μου λέει για την παρουσία του στην Κρεμονέζε, γιατί παρουσία.
0: Κρεμονέζε,
2: του...
0: αλφα-εθνική έπεσε. Μπορεί να έπεσε.
2: Δεν μα είναι ολοκληρωμένο. Συμφωνώ. Και ο Ναή στη Χιρόνα έπεσε στην Ισπανία.
1: Τέλο πάντων, δεν ήταν αυτό το θέμα.
2: Γιατί η Κρεμονέζε είναι καλύτερη από τη Χιρόνα.
0: Πρόσεξε, μια χρονιά παίκτε όλοι αυτοί. Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω.
1: Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, δεν φίλε.
0: Είναι και πρόβλημα. Η παραστάση είναι πρόβλημα γιατί από την άλλη Ολυμπιακή. Όλοι οι παίκτες μπροστά είναι παίκτες παιγμένοι. Δηλαδή, Φρόιλερ, παιγμένος παίκτης. Τσικίνιο, παιγμένος. Φορτούνης, παιγμένος. Ο Γιώτα Σίλβα, παιγμένος. Ακόμα και ο Μάριος έπεσε τρία χρόνια στη Σαμψούντα. Έτσι, η Σαμψούντα είναι.
1: Είναι συμπαίκτης
0: πολύ...
1: με τον Φαντρόγγιλ, είναι.
0: Ναι, αυτό και ο Φαντρόγγιλ. Σούπα, η άμυνα του Παναθηναϊκού όλοι ήταν παιγμένοι. Στόπα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι όλοι παιγμένοι. Μπορούσε να βάλει κάποιους παίκτες για μένα προσωπικά πιο παιγμένους σε αυτό το επίπεδο και τους άλλους θα τους βάλει σταδιακά. Δηλαδή όλοι μπροστά φαίνεται λυγίσαν από την ατμόσφαιρα από λυγίσαν, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν πήραν ούτε το Χ σε παιχνίδι τώρα με Ολυμπιακός όπως από το 60 κάτι με 10 παίκτες. Και ούτε κάναν και φάση, δηλαδή δεν τον είχαν καμιά κυριαρχία. Και άμα παρατηρήσει και το παιχνίδι, δεν είναι τυχαίο αυτό που σου λέω και ο Λούζα είναι ο μόνος που στάθηκε κάπως, έτσι.
1: Για μένα κανένας δεν στάθηκε, ελάχιστα.
0: Εντάξει, είχε μια κίνηση κάπως, προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Να πω τώρα και για το εξαγωνιστικό, ότι εντάξει τώρα αυτό με το πανό ήταν τραγικό που το είχα αφήσει εκεί πέρα, κακά τα ψέματα. Και επειδή εγώ πλέον, επειδή εγώ ήταν ποιος και ο Ηρακλής, έχουμε μεγαλές ας πούμε στην κερκίδα του Ολυμπιακού, έτσι, δηλαδή έχουμε παραστάσεις. Ποτέ δεν πήγαμε στην κερκίδα στη σειρά 7 ας πούμε και είχαμε πρότυπο ας πούμε, ή αν έλεγε κάποιος κάτσε κάτω ή σηκώ πάνω θα το κάναμε, έτσι. Είχαμε τη δικαίωση. Ο καθένας πήγε να δει την ομάδα του, μας εξέφρασε τότε αυτή η θύρα ας πούμε, επειδή ήταν πιο φανατική φωνάζαμε, κάναμε τα εξάνιση 20 χρονών ας πούμε. Δεν ξέρω να πήγες τότε να συμμετέχεις.
1: Αλλιώς λέξε τα πράγματα στα 20, αλλιώς στα 30, αλλιώς στα 50.
0: Εντάξει, αλλά ακόμα και μετά, αυτό τώρα που κράτησαν το πανό εκεί πέρα να φαίνεται, δηλαδή να έχει αυτό το ας πούμε γκέι, ας πούμε είμαστε το 2026. Καταλαβες. Δηλαδή εγώ βλέπω ας πούμε στην Ιταλία, να πούμε να σου πω ένα παράδειγμα στην Ιταλία.
2: Και να κλείσουμε με αυτό όμως.
0: Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Έχουν βάλει μέσα όλους τους οργανωμένους για τις δολοφονίες και τέτοια. Στην πρώτη εβδομάδα όλοι αυτοί οι σκληροί, όχι γκέι και τέτοια, όλοι συνεργαστήκαν με την αστυνομία. Ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε. Ούτε μια εβδομάδα. Καταλαβες. Τα λόγια είναι όλοι. Αλλά εντάξει, είναι τραγικό από τη διοίκηση του Ολυμπιακού που το επέτρεψε αυτό το πράγμα.
1: Για
0: τιμή και δόξα στο μεγάλο Παναγιώτη Ρέτσο.
2: Να είσαι καλά. Πάμε να διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Χατζηστράβος είναι αυτός που έχει πετύχει το δεύτερο τέρμα του Πανιωνίου, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μετά στην πορεία πήγε Πανσεραϊκό, ΑΕΛ και τώρα Πανιώνιο. Πάμε σε γράμμα, όλες. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι ο Τάκης, έχω ξαναπάρει. Έχω ξαναμιλήσει με όλους σας. Είμαι Ολυμπιακός. Ξεκίνησα φορτωμένος και να περιμένω στην αναμονή και έχω ξεφορτώσει όλο το δρομολόγιο.
2: Είδες, σου κάνε παρά στο ξεφορτώμα.
3: Ναι, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ήρεμα πολύ, δεν είναι ούτε έρχομαι σε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Βλέπω από χθες μια λογική ότι όλα τα αμφισβητούμενα σφυρίγματα χθες ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού και κανένα υπέρ του Ολυμπιακού. Στο πρώτο, σε αυτό που λέμε του Τετέι, που λέει ο Παναθηναϊκός του Τετέι, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, έτσι. Ο Πιρόλα βρίσκει την μπάλα, γι' αυτό και η μπάλα φεύγει και πάει στο κόρνερ. Αλλιώς αν δεν είχε πλήρω Τετέι, θα ήταν μπροστά.
4: Πάντως πήγε πολύ πλάι και φέρεται στο ένα πλάι. Και εγώ αυτό έχω πει για τη συγκεκριμένη φάση. Και μάλιστα μαζεύει και τα πόδια. Όταν κάνει το τάκλι, άμα δεις, έχει μαζέψει και τα πόδια για να μην τον βρει, ξέρεις, ούτε μετά από οτιδήποτε. Τα έχει μαζέψει όλα. Και τον βρίσκει.
3: Το βλέπω. Τον ευρίσκει μετά εσύ. Αλλά είναι στο τάκλι που του έχει πάρει την μπάλα.
4: Ναι, απλά τον μπορεί να το θεωρήσουν.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος, το ξαναλέω, ότι βρίσκει την μπάλα. Όσο φορές και να το δω. Δεν είμαι σίγουρος. Πάει, με πολύ δύναμη πάει.
3: Διονύση.
1: Για μένα είναι φάουλ.
3: Διονύση, εγώ συμφωνώ, εγώ δεν θέλω. Η μπάλα πώς έρθει και πάει στο κόμμα.
1: Εγώ δεν λέω, πρόσεχε μισό λεπτάκι. Εγώ το είπα και το πρωί, δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από αυτό. Λέω για τη φάση συγκεκριμένη, για μένα είναι φάουλ.
3: Αλλά πώς έβγει η μπάλα και πάει στο κόρνερ. Αν την είχε τσιμπήσει ο Τετέι, θα ήταν μπάλα μπροστά του ένα μέτρο.
1: Τετέι δεν την έχει τσιμπήσει. Ο Τετέι έχει το πάνω να πάρει τον έλεγχο. Την έχει τσιμπήσει.
3: Μα τη στιγμή. Και πώς πάει η μπάλα στο κόρνερ, από ποιον να πάει.
4: Επειδή λοιπόν τη στιγμή που τον βρίσκει ο Πιρόλε, η μπάλα έχει εξαφανιστεί από το πλάνο.
3: Α, μπράβο, η μπάλα είναι στο κόρνερ. Out.
4: Δεν υπάρχει μπάλα εκεί τη στιγμή του φάουλ. Δεν ξανά τη φάση.
1: Ναι, έστω και έτσι, για μένα είναι φάουλ πάντω.
3: Εγώ άκουσα, συγγνώμη κιόλας, άκουσα το βράδυ τους όλους τους διαιτητές ότι από τη στιγμή που βρίσκει πρώτα μπάλα, μετά δεν υπάρχει τίποτα.
2: Όχι, δεν είπαν αυτό.
3: Που το λένε όπως το...
4: Εντάξει, επειδή εγώ είδα το Κουτσιάφτη, είδα το Βαρούχα, ξέρεις, το πρωί τα είδα κιόλας, δηλαδή ξύπνησα γιατί ενώψεις λόγω της πρωινής εκπομπής. Ο Κουτσιάφτης είπε ότι μπορεί να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα, να το θεωρήσουμε ότι είναι επικίνδυνο, δεν υπάρχει καθόλου κόκκινη, γιατί για ένα από τα κριτήρια που
2: υπάρχει
4: για να δώσεις κόκκινη κάρτα, να το θεωρήσεις πολύ.
1: Εγώ για το φάουλ, είπαν ότι είναι φάουλ.
4: Ότι μπορούσε να του δώσει κίτρινη. Ναι. Αυτό έχουν πει όλοι. Ο Βαρούχας είναι αυτό που είπε ο φίλος.
2: Ο Κουτσιάφτης είπε ότι και να βρει την μπάλα δεν σημαίνει ότι δεν είναι
1: ακριβώς.
2: Αλλά ακριβώς επειδή ο Κουτσιάφτης νομίζω είπε, επειδή η μπάλα φεύγει, δεν την έχει προστάτη για προφανή ευκαιρία για γκολ. Είναι το ένα από τα τέσσερα κριτήρια που δεν
1: πληρεί. Δεν μπερδευόμαστε, εγώ τι λέω. Τι πιστεύω.
3: Εγώ δεν βγάζω
1: άκρη. Ένα λεπτό, φίλε μου.
4: Εγώ δεν βγάζω άκρη. Εσύ, φίλε.
1: Εγώ δεν βγάζω άκρη αν βρίσκει πρώτη μπάλα ή όχι. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Για μένα είναι όπως να έχει είναι φάουλ. Γιατί πάει επικίνδυνα.
3: Γιατί αφού φεύγει η μπάλα.
2: Αυτό το φεύγει η μπάλα δεν έχει σημασία. Αν φεύγει η μπάλα και παράδειγμα, που ακραίο παράδειγμα, και ρίξει ένα μπουκέτο άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι φάουλ.
4: Δεν υπάρχει κόκκινη στιγμή.
2: Ακριβώς γιατί.
1: Εγώ σου άλλο πράγμα λέω εγώ.
2: Ακριβώς.
1: Εδώ λέω για φάουλ.
4: Κοίτα, επειδή εγώ δεν τον βλέπω που μαζεύει όλα τα πόδια, τον μαζεύει και τα δύο πόδια ο Πιρόλα όπως φεύγει, τα έχει μαζέψει. Δηλαδή τον βρίσκει με το καλάμι.
1: Έχει πάει επικίνδυνο.
4: Ναι. Αυτό αν το θεωρήσει ότι είναι επικίνδυνο και γι' αυτό δεν υπήρχε και παρέμβαση του ΒΑΡ. Αν το θεωρήσει ότι είναι επικίνδυνο.
1: Α, το ΒΑΡ. Εγώ κάτι άλλο λέω. Έχουμε μπερδευτεί. Εγώ λέω ότι κακώς δεν έχει δώσει φάουλ. Αυτό πιστεύω.
3: Ωραία.
1: Ότι είναι φάουλ.
2: Για όλη την πάμε λέμε. Για φάουλ και για κίτρινη κάρτα. Δεν λέει για κόκκινη κάρτα, φαντάζομαι.
3: Οπότε μιλάμε για φάουλ και για κίτρινη. Όχι για κόκκινη και από πολύ που λέει ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει τίποτα.
3: Ο Παναθηναϊκός λέει για. Ναι. Γύρω-γύρω. Τέλος πάντων.
1: Λέει όποιο πιστεύει ότι πιστεύει.
2: Ο καθένα λέει τη δική του άποψη.
4: Πάμε γιατί έχουμε
2: και μακριά. Πάμε γιατί έχουμε και μακριά.
3: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Αντίνο το διπλό φάουλ που κάνει εκεί το τριπλό είναι ή δεν είναι δεύτερη κίτρινη.
4: Για μένα είναι το. Και εδώ.
3: Δηλαδή τα βλέπουμε όλα κάπως, τα βλέπουμε από τη μία μεριά από την άλλη. Εγώ το δέχομαι ότι όπως το λέει ο Διονύσης, μπορεί στο πρώτο να πήρε μπάλα να είναι φάουλ. Κίτρινη, ωραία, το δέχομαι.
1: Εγώ όπως είπα για τη φάση τη συγκεκριμένη. Έχω πει την άποψή μου. Θεωρώ ότι δεν του τη δίνει. Γιατί τραβιούνται αρχικά και δύο. Ότι πάει ο Αντίνο μετά και του κάνει τάκλιν. Προβολή του κάνει. Mm-hmm. Τι πιστεύω.
3: Δεν τραβάει. Δεν τραβάει ο άλλος. Και ο άλλος κάνει επανειλημμένο φάουλ.
1: Μπορεί και να του δώσει. Μπορεί και να του δώσει.
4: Αυτό που δεν έχει δείξει ακόμα σε αυτή τη φάση είναι ότι ξεκίνησε από το offside. Αυτό το έχουμε δει.
2: Πρέπει να πάμε, Νέα Σμύρνη. Να είστε καλά. Πάμε, Μάκη, δυο να μας πει τι έχει παρακολουθήσει αυτό το πρώτο 40 λεπτό. Έλα, Μάκη,
5: καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα από το γύρο της Νέας Μύρνης. 42 λεπτά αγώνα και ο Πανιούνιος προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ Β με 2 γκολ που πέτυχε στα πρώτα 15 λεπτά. Το 1-0 έγινε στο 7 με τον Αλεξανδράκη να κάνει μια ωραία τοπική ενέργεια να μπαίνουν στην περιοχή και να ανοίγει το σκορ για τους Κιανέρδους. Και 8 λεπτά αργότερα στο 15. Μετά από κόρνερ, ο Χατζησαραβός βρέθηκε στην γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανιόνιος, και με ωραίο ψιλοκρεμαστό σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα λίγο κάτω από την συμβολή των δοκών και της εστίας του ΠΑΟΚ και έκανε το 2-0. Το θέαμα δεν είναι... Ο Πανιόνιος μπήκε δυνατά και γι' αυτό βρέθηκε να προηγείται με 2-0, όμως δεν συνέχισε σε αυτόν τον ρυθμό. Είναι, έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα. Όμως,
2: 2-0, δεν από το 15.
5: Το 2-0 είναι ένα σκόρ.
2: Είναι μια εξήγηση τέλος πάντων για
5: αυτήν. Ναι, δίνει μια ασφάλεια στην ομάδα του Πανιόνιου, η οποία θυμίζω προέρχεται από εκτός έδρας ήταν από τον πύργο στην Πάτρα. Να πούμε ότι είχε και μια άτυχη στιγμή ο Πανιόνιος, καθώς στο 25 ο Ραφαήλ Πέτας αποχώρησε τραυματίας, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό για τον ποδοσφαιριστή των Κιανέρδων, τη θέση του πήρε ο Στούπης. Άλλο έναν τραυματισμό είναι ο Μόρσελ πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, διότι δεν τον έχει δει, δεν διακόπτει το παιχνίδι, δεν βγάζουν την μπάλα παίχτες του Πανιωνίου, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι περιμένουν. Λοιπόν, 43 λεπτά αγώνα στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ 2-0.
2: Να είσαι καλά, Μάκη μου, αργότερα θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε, πολιτική ενημέρωση.

0: 94,6.
1: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη ΡΕΝ. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, ΡΕΝ Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Win 94, Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέψαμε για λίγο ακόμα στην συντροφιά σας. 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Έχουμε ημίχρονο στην Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0. Στο 41ο λεπτό αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος χωρίς θέματα 0-0 αυτό το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα στην Τούμπα στις 6 ώρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα.
1: Τι βλέπεις εκεί?
0: Νομίζω θα κερδίσω ΠΑΟΚ.
1: Εύκολο, άσο βλέπω εγώ.
0: Και εγώ.
1: Αν και η Καλαμάτα είναι δυσκολοκατάβλητη, δηλαδή.
0: Μάλλον και έτσι το εύκολο είναι λίγο. Να σου πω τι εννοώ. Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα ζοριστεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο σαν τύπου 4-0. Κατάλαβα, θεωρώ να βάλει ένα γκολ νωρίς, θα το κάνει 2-0 και θα σβήσει το μάτς. Αυτό. Όχι δηλαδή να πάρει μεγάλη έκθεση. Αλλά δεν θα απειληθεί και ιδιαίτερα για να πεις ότι ξέρεις, το πήρε με ζόρι, με υδρότα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε να βγάλουμε ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Χαίρετε.
2: Διονύση, εσύ είσαι?
1: Ναι, όλοι μας, εδώ.
2: Μπράβο.
0: Ήρθες να παίρνεις σε ένα σπίτι και δεν ξέρουμε ποιος σας σήκωσε.
2: Τέλειος από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Διονύση?
1: Γεια σου, Τέλειο, από Άλπεις.
2: Ναι, ρε, από το Βερκόρ. Τα έχουμε ψει πολλές φορές. Καλά, παλικάρι μου.
0: Έχει ζώρα εκεί ή όχι ακόμα?
2: Πέσανε την περασμένη Πέμπτη, αλλά ψηλά στα 2.000-1.900. Okay. Εδώ πέρα κάτω είστε μόνο όσο έτσι, πώς το λένε,
0: λίγες νυφάλες.
2: Χαλάζει, όχι ούτε.
1: Χαλάζει
2: το χιονόνερο, τέλος πάντων.
0: Χιονόνερο, εντάξει, χαλάζει είναι αυτά τα παγάκια που πέφτουν, τα στρογγυλά. Το χιονόνερο είναι οκ.
2: Πονάνε αυτά, πονάνε.
0: Το χαλάζει είναι και κάνει και ζημίες.
1: Ναι,
0: σε αυτοκίνητα, σε σπαρτάρι, στα πάντα.
2: Μπράβο σας. Τι, ο δικός μου είναι εκεί, ο Ηρακλής.
0: Εδώ είναι ο Ηρακλής.
2: Ηρακλή μου.
1: Τώρα θα μπει.
2: Α.
1: Πού είναι?
2: Τίποτα, μωρέ, πήρα να του πω ότι θα είμαι και εγώ μέσα στο μάτς. Να κατέβω.
1: Μασαλία.
2: Ναι. Πότε, πήρα άδεια δύο μερούλες.
1: Πότε πας?
2: Πέμπτη πάω, 12 η ώρα, εκεί μία θα έχω φτάσει.
0: Α, αυθημερών.
2: Αυθημερών, ναι. Δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά.
1: Πόση ώρα είσαι?
2: Οπότε, από εδώ με το τρένο είναι 2 ώρες.
1: Α, τίποτα.
2: Ναι.
1: Τίποτα.
2: Δεν είναι πολύ μακριά. Η Γκρενόμπλη με τη Μασαλία.
0: Είναι ο δικός, αλλά εάν θα πας αυθημερών από τις Άλπεις τώρα στη Μασαλία, πού να τον πετύχεις?
1: Ποιος είναι?
2: Να σου πω, να φύγω 17. Θα κάτσω γιατί εγώ έμενα εκεί πέρα, έχω κάνει 7 χρόνια.
1: Από το Σαμονή που είσαι?
2: Όχι, από το Σαμονή.
1: Πού είσαι, Σαμονή? Κοντά.
2: Από το Βερκόρ.
1: Από το Βερκόρ. Άρα με Παγκράτη Κολιάτσου. Που είχα πει ο Γρηγόρης και είχε γίνει και.
2: Κοντά είναι το Σαμονή, τα έχουμε πει. Κοντά είναι, δεν είμαστε εδώ. Ηρακλή, έμαθα ότι είστε κάτω στη Μασαλία. Να τα πούμε λίγο γρήγορα για να μην για να μπουν και άλλοι άνθρωποι.
1: Πάω για νίκη.
2: Νίκαια θα πιάσεις?
1: Νίκαια θα προσγειωθώ.
0: Θα πιάσει, λε και είσαι και καπετάνιο και δεν σκίσει να δικό. Θα πιάσει μέσα το λιμάνι και θα.
2: Ωραία είναι. Μετά θα πα με τρένο, δεν ξέρω, μάλλον αυτοκίνητο. Ωραία, δεν είναι μακριά. Τι ήθελα να σου πω. Πώς θα γίνει να βρεθούμε, δεν ξέρω τώρα τον τρόπο, πώς εσύ τα ξέρεις αυτά τα κόλπα.
1: Κάτω ένα γαρίφαλο, δώσε ένα ραντεβού στην πλατεία.
0: Θα κατάει μια εφημερίδα
1: στο Λεμόν. Ή την μπάλα που είχαν βάλει τότε ο Μιχάλη με τη Βουγγιουκλέκη.
0: Το τόπι,
1: μπράβο.
0: Επιδαθεί.
1: Ναι, λοιπόν, έχει social.
0: Δεν ασχολείται ο
1: Εντάξει, στο Instagram έχει. Instagram.
2: Όχι,
0: σαν πέσιμα ακούγεται αυτό.
1: Ωραία, κάνε με. Τώρα θα δω γιατί θα μπαίνω λίγο. Στο Χέρκουλες
2: Αντίπα.
1: Άκουμε, αδερφέ. Χέρκουλες Αντίπα Β.
2: Χέρκουλες
1: Αντίπα
2: Β.
1: Το Β, ναι, γιατί το Α έχει γεμίσει.
0: Ο άγνωστο έχει σε δύο γλυκά ματάκια.
1: Και στείλε μου εκεί, στείλε μου μήνυμα. Και θα
0: σας
1: αποδεχτώ. Όχι, εντάξει.
2: Κάτσε να σου πω, θα μείνεις εσύ στη Μασαλία το βράδυ?
1: Σάββατο θα
3: γυρίσω. Εδώ έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης.
2: Άρα θα μείνει. Ξέρεις που
0: πεντάει με κάνει.
1: Ναι, και Παρασκευή
0: σχολεία.
2: Εντάξει, εγώ θα είμαι στο κέντρο, έκλεισα.
1: Ναι. Και εγώ κέντρο, εκεί στο λιμάνι.
0: Το λέτε, λες και πάντα στη Στυλίδα, στο κέντρο, κατεβούμε στην πλατεία, θα βρεθούμε.
2: Το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D.
0: Έλα.
2: Ε, το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D.
0: NTY.
4: Έτσι νομίζω.
2: NTY. Okay.
0: Ναι.
2: Okay.
4: Κάτσε να το δω. Περίπου
3: δεν ξέρω ότι δεν είναι.
2: Αδελφέ, θέλω πολύ έτσι να πάμε να γουστάρουμε, να σε κεράσω και μια μπουλιαμπέσα έτσι να φάμε εκεί πέρα να γουστάρουμε κάτω στο παλιό λιμάνι και στο Βανιέ.
0: Δεν τρώει μπουλιαμπέσες.
2: Δεν τρώει ψάρι.
4: Ναι, με τίτι δεν το έχω εν τί. Με τί το έχω.
3: Πάγω.
2: Με εν τί το έχεις.
4: Όχι, με τί, με τί. ABCD.
0: Χωρίς νι πριν.
4: Χωρίς τίποτα.
0: Αντίπαστος. Τζάμπα καθηγείτε για την προφορά μου φαίνεται.
4: Όχι ρε, το είχα βάλει έτσι πιο εύκολο.
2: Και γουάι έτσι Ηρακλή.
4: Όχι, με γιώτα. Άι, αντίπαστος.
2: Με γιώτα. Ρε, χοντροστή μια ότι είπες λάθος ήτανε.
0: Μα είναι, εσύ τι πίστευες τώρα ότι θα είναι.
4: Το χέρι που μας είναι σωστό μην αγώνεις.
0: Δηλαδή πραγματικά σου λέει κάποιος γράψε το αντίπας. Εσύ αποκλείεται, δεν το έχεις σωστά.
2: Στείλω ένα μήνυμα, εγώ θα με καταλάβεις.
4: Α, γράψε Βερκόρ.
2: Ναι, θα σου γράψω ο Στέλιος Βερκόρ και αυτά και είμαστε κομπλέ.
4: Έγινε, έγινε
0: ωραία. Θέλουμε και φωτογραφίες από τη συνάντηση μετά, έτσι.
4: Μην αγχώνεσαι.
2: Αμέσως τι όχι, αυτά θα τα κανονίσει ο Ηρακλής.
0: Αυτό φοβόμαι. Αυτό φοβόμαστε εδώ. Λοιπόν,
3: άντε, να είσαι καλά.
0: Έχεις πακέτο. Δεν κάνουμε την κομπή.
4: Μεγάλη αλήθεια. Φτάσαμε στο σημείο να ρωτάει ότι είπα κάποιον αν έχει social.
0: Ναι.
4: Έχει δίκιο, φίλε.
0: Δηλαδή, ο οποίος δεν ξέρει πώς έχει γραμμένο το όνομά του στα social.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
4: Σιγάρο.
3: Οι μεγάλοι στάρ τα έχουν αυτά. Η Σάσα Μπάστα που
0: είχε. Το διαχειρίζεται άλλο.
3: Τα θυμάται απ' έξω. Δεν τα θυμάται.
0: Τώρα από όλο το Star System, εσύ στη Σάσα Μπάστα πήγε.
3: Επειδή έχει 5-6 προφίλ αυτό το.
0: Α, ναι.
3: Φαντάζομαι.
0: Εντάξει, φαντάζεται.
4: Αν το λέει κάτι, θα ξέρει.
3: Λοιπόν, διάλειμμα. Ναι. Διάλειμμα και ερχόμαστε με προγνωστικά.
0: Ναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία για το κλείσιμο με την αγαπημένη ενότητα, το αγαπημένο δεκάλεπτο του Ηρακλή, αυτό νομίζω.
1: Βεβαίως.
0: Όχι.
1: Τι έχουμε σήμερα,
2: έχει πραγματικά.
0: Έχει, λοιπόν, θα πάμε εγώ, θα σας πω εγώ λίγο στα σοβαρά και μετά θα πει κάτι μάλλον με κάτι τέτοιο ο Ηρακλής, είμαι σίγουρος. Έχει τις 10 η ώρα, Coventry, Newcastle.
1: Εγώ το διπλό Newcastle.
0: Το βλέπω το διπλό.
1: Διπλό.
0: Στο 2-10 εκεί μια χαρά είναι.
1: Διπλό, βεβαίως.
2: 2-20.
0: Ακολουθούμε. Εντάξει, αναλόγως τώρα που...
1: Ακολουθούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο ματσάκια για την... στην Ιταλία, για το καμπιονάτο, όπως λέγαμε παλιά.
2: Δεν έχω δει καθόλου καμπιονάτο φέτος. Καθόλου.
0: Λοιπόν, έχουμε νωρίς τώρα στις 7.30 ένα Αταλάντα Βενέτσια. Είναι χαμηλά ο άσος, αλλά η Βενέτσια είναι τελευταία.
1: Ναι.
0: Με ένα άσο και over, είμαστε πάνω από το 2 και. Με ένα και άσο over 1,5.
1: Α, over 1,5 καλά.
0: Μια χαρά πάσε, παιδί μου. Δηλαδή πάει σαν 60, σαν 70, 80, δεν ξέρω πώς θα πάει. Και έχει και πολύ ωραίο ματσάκι στις 10 παρατέταρτο. Δερμπάκι όμως εκεί, να φύρω εγώ πολύ. Είναι το Τωρίνο Ουντινέζε. Εγώ θα πάω στον Άσο λόγω έδρας. Αλλά οι ομάδες είναι στο ίδιο καζάνι. 15η, 14η.
1: Γκολ.
0: Μπορεί να είναι ανεβασμένη η απόδοση, γιατί νομίζω ότι.
2: Δεν έχει πάρα πολλά.
0: 1,90 είναι το γκολ.
1: Γιατί.
0: Εγώ θα πάρω τον Άσο στο 2,40. Ερακλή. Το Τωρίνο.
2: Δεν έχω εικόνα.
0: Ουντινέζε. Και εγώ δάξει. Θεωρώ ότι είναι. Άσχημες ή μάλλον δεν είναι πολύ καλή κατάσταση ούτε η Τωρίνο ούτε η Τινέζε. Γιατί να μην πάω στην έδρα στο 2.40, λέω. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το εντελώς ισορροπημένο είναι το Λεβάντε Σεβίλη στις 10. 2.70 ο Άσος, 2.70 το διπλό. Η Σεβίλη, η οποία έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, είναι 5η. Η Λεβάντε είναι 18η. Εγώ πήρα το διπλό στο 2.70.

0: Ασχοληθείτε ή μπα.
1: Ναι. Εγώ με αυτό όχι, φιλέ. Δεν βλέπω κάτι. Μη σου πω ψέματα.
2: Αχ, και δανεία.
1: Ισπανίες τώρα.
0: Όχι, φίλε, κανονικά. Άφα Ισπανία. Είναι η Λεβάντα η οποία στην έδρα της έχει μία νίκη και μία ήττα, αλλά είναι γενικότερα στην 17η θέση. Και είναι η Σεβίλη που είναι 5η γενικός. Mm-hmm. Και εκτός έδρας έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία. Διπλό στο 2,70, εγώ θα το αγγίξω και ας το χάσω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μου γεμίζει το μάτι εμένα.
0: Κοίτα, και εγώ ρίσκω. Δεν λέω με το και τέτοιο. Ναι. Δηλαδή είναι άλλο, όπως λέγαμε, το save του 1,50 του Πανιωνίου. Ναι. Και άλλο το 2,70 του Δεσπότη Σεβίλη.
2: Τα save δεν τα ξέρω. Τα save δεν τα πιστεύω ποτέ. Ναι,
0: παιδί μου, εννοείται. Το φαβόρι, ξεκάθαρο φαβόρι. Τώρα είναι ρίσκο. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι ρίσκο. Λοιπόν, έχει και κάτι. Σουηδίες, κάτι Δανίες, κάτι τέτοια που θέλει ο
2: Φέντερ. 12 απόδοση ακριβώς.
0: Μπαμ.
2: Λοιπόν, Άρχους ο Ντέρισκε. Όπως θέλει και ένας φίλος πάντα στις εκπομπές. Από το Άρχους που έρχεται πάντα over.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα το κάνουμε over 3,5 στο 2,25.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Ότι είναι over 3,5.
1: Ήμουν σίγουρος για το over 3,5.
2: Λοιπόν, και θα πάρουμε δύο σουηδικά. Το ένα είναι από μικρές κατηγορίες. Δεν νομίζω ότι δεν θα την πρέπει να έχετε ξανακούσει.
0: Η Λάγχολμς με τη Βάκερς.
2: Βεβαίως. Δίνει ένα 57.
0: Βεβαίως το λέει και με στόμφο.
2: Τι κατάλαβα, τι έχει η Λάγχολμς απαιτεί σε σχέση με τη Σεβίλη. Λοιπόν.
0: Γιατί είναι τη Βάκερς έχω ένα ζήτημα.
2: Δεν πας απασχολεί.
0: Γιατί η Λάγχολμς μια χαρά είναι.
2: Η Λάγχολμς λοιπόν με τη Βάκερς.
0: Έχει δύο αλφα. Τη Βάκερς.
2: Δίνει ένα 57 το over. Θα το ανεβάσουμε, το πάμε στο 2,27 με ένα over 3,5. Το θέμα είναι να μπει γκολ στο πρώτο μήχρο. Άμα μπει, είμαστε σε καλό δρόμο. Και το ίδιο θα κάνω και στο Έλστρομ Χάλμσταντ, γιατί είναι μικρό το over. Και πάει 2,35. 3 over 3,5, 12 απόδοση.
1: Okay.
2: Μια χαρούλα.
1: Okay.
2: Εντάξει, τι περιμένεις. 12 γκολ.
0: Καλά, σου πάω.
2: Υπάρχει και άλλο ωραίο σε αυτή τη. Αλλά δεν μου αρέσει το 1,93 σαν απόδοση.
0: Δηλαδή, αν ήταν 1,90 ή 1,95, θα σου άρεσε.
2: Ναι, το 1,93 έχω κόλλημα.
0: Έπρεπε να δείτε το βλέμμα του Διονύση.
1: Γιατί τι κόλλημα έχει με το 1,93.
2: Δεν το έχω πιάσει.
1: Πόσα δηλαδή.
0: Έχω αγαπημένη απόδοση τώρα που λες έτσι. Έχω αγαπημένη όμως.
2: Ναι.
0: Συνήθως είναι στο 2,37.
2: Άκουτα. Ωραία είναι.
0: Αυτό.
2: Ναι,
0: αυτό
2: το είναι ωραίο.
0: Εδώ δεν υπάρχει 2,17, 2,27 και τα λοιπά. Όλα είναι ή 0 ή 5.
2: Το 2,37 και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, για κάποιο λόγο μου κάνει. Και είναι το μοναδικό.
2: Το 1,93.
0: Δεν το ξαναδεί αυτό.
2: Όχι, υπάρχει. Δηλαδή, σε over έρχεται και το έχει και σε 2,5 και σε
1: 3. Υπάρχει, αλλά τι πει κόσμο να ξέρω.
0: Εγώ, εντάξει, είναι για λόγο με ποια εταιρεία κάποιο. Εγώ σου λέω εκτό από να είναι 2,50, 2,55, 2,60. Δεν έχω δει εσύ να μην είναι ακριβώ. Μόνο το 2,37 μου έρχεται στο μυαλό και 1,53. Αλλά μετά στα γκολ όμως πάει και στα τέτοια.
2: Ναι, το 2,37
0: μ' αρέσει. Ναι, και εμένα.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί εντάξει, θα την έβαζα και τη Λούμπεκ.
1: Ναι, αλλά δεν σε αρέσει το.
2: Το 1,93 δεν μ' αρέσει. Βέβαια, μα βάλει το 1,93 πα 23 από
0: τότε. Να σου πω κάτι, μπορεί σε λίγη ώρα να πάει 1,90 ή 1,95. Περίμενε λίγο.
2: Δεν μπορεί να αλλάξει. Θα μαρμαρώσει το 1,93.
0: Τι να πω, εγώ σου είπα ότι υπάρχει πιθανότητα τώρα από εκεί πέρα. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός.
2: Αλλά τα. Να ξέρεις, είναι οι μικρές αυτές κατηγορίες. Χαζεύω κιόλας.
1: Κάτσε και τα βλέπεις, ε.
2: Ναι, ωραία έχει παιδάκια στη.
1: Περιποιημένα.
2: Περνάνε τα αυτοκίνητα απ' έξω.
0: Αυτό που τη βρίσκει η
2: Δέλτα
0: Τσεχίας
2: το Σάββατο, ένα μισάωρο.
1: Εντάξει τώρα, ρε, Ρακλή, και στη Δέλτα Τσεχίας.
2: Φίλε, ήταν σαν να βλέπεις τώρα επαρχιακό μάτς. Πώς έβασα παλιά τα ραδιοαρφίλα και τις μεταδόσεις.
1: Ναι.
2: Με τα αυτοκίνητα πίσω από το τέρμα.
1: Τι θα ήταν.
2: Μονοκάμερο, δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Τι θες και παραγωγή εσύ
0: με πράγματα. Πραγματικά τώρα.
2: Έχει κάτι φοβερά, κάτι καρβίνες, κάτι τέτοια, πώς τις λένε αυτές.
1: Καρβίνες.
2: Ναι, καρβίνα.
0: Τι είναι η καρβίνα.
2: Ομάδα, τι είναι άλλο. Αλλά υπάρχει και το θέμα ότι όλες έχουν ομάδες Β και στις μικρές κατηγορίες.
0: Ναι. Έτσι να πιστεύετε το ποδόσφαιρο, αδερφέ μου.
2: Ναι, φίλοι, και έχω δει τέτοια.
1: Η Τσεχία έχει φοβερό πρωτάθλημα που έχει αναπτυχθεί. Ρε, δουλεύετε, ρε.
2: Τι έχουν.
1: Επειδή έχουν ομάδες Β στην Τσεχία. Έχει αναπτύχει το τσεχικό πρωτάθλημα.
0: Οι Τσέχοι κάθε φορά στις μεγάλες οργανώσεις παρόντες.
1: Δεν μιλάω για την εθνική. Μιλάω για το πρωτάθλημα.
0: Εγώ αυτό λέω ότι οι παίχτες βγαίνουν.
1: Γεια σου, την Καρβίνα. Μπορεί.
2: Πέρυσι ένα παιχνίδι λέω και όλο Όσλο Βαλερέ Γκαλή 2-2. Τι έχει νοσβηγού σήμερα.
0: Έχει ένα νοσβηγιά, ναι.
2: Ποιο. KVM Όσλο Βαλερέγκα. Ποιο είναι.
0: Έχει το Κφούμ Βαλερέγκα.
2: Ποιο.
0: Κφούμ.
1: Κουφού.
0: Κφούμ.
2: Και η FUM.
1: Θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι.
0: Εντάξει, θα θέλω να πω τώρα.
2: Εκφούμ.
1: Κφούμ.
0: Πέσε βαλάρα.
2: Κοίτα, το... μ' αρέσει το 2-2 του φίλου, αλλά το. Η Όσλο αυτή είναι μια ομάδα που έρχει. Το έχει το κολυγό, αλλά είναι πέρυσι που έρχεται στο 1-1. Όπω θα το δει, τι θυμάμαι. Όχι, δεν έχει και Βαλερέγκα. Α, θα πήγε Βαλερέγκα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
2: Δεν μπορεί να δείτε με τέτοιο. Β' Νορβηγία, θα δεις, είναι φοβερά παιχνίδια.
0: Τα βλέπω και σε πανάτιο. Εγώ δεν μπορώ να δω.
1: Θα βάζει τα μάτια.
0: Να ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Άρα δεν έχετε δει Σάββατο μεσημέρι, Κυριακή. Όχι, Κυριακή.
0: Δηλαδή κάνει Σάββατο μεσημέρι, φίλε, για Αγγλία έχει τέτοια εδώ.
2: Τέταρτο. Το πρωί σου λέω.
1: Όχι, ρε. Δεν κάνουμε και τίποτα να πάρουμε ένα καφέ. Κάθω να βλέπω τώρα Νορβηγίες στο σπίτι.
2: Όχι, Νορβηγίες δεν έχει, έχει Τσεχία.
1: Τσεχίες, για όνομα.
0: Δεν θέλει Τσεχία το παιδί, το πε.
2: Γιατί εμείς θέλει.
0: Τώρα δεν ακούγει που έλεγε.
1: Δεν θέλω, δεν κάτσω τώρα πρωί Σάββατο 11 το πρωί να κάτσω από Τσεχία. Θα κάτσω να πάω να πιω ένα καφέ, ξέρω κάτι θα κάνω.
2: Κοίτα, τα χειρότερα γήπεδα που έχω δει σε κάποιες, ας πούμε, μιλάμε για τραγικές κατηγορίες. Ναι. Τα οποία είναι μέσα σε ένα πάρκο, δηλαδή βγαίνουν τα σκυλιά, βγάζουν τα σκυλιά και τα σκυλιά τους βόλτα, τα παιδάκια παίζουν.
0: Ναι, πάμε γιατί θα κάνουμε over με ναι, ιστορίες.
2: Και έχει και παιχνίδι. Ξέρετε πού είναι.
1: Πού είναι.
2: Μυστικά, δηλαδή μέσα στο πάρκο. Αυστραλίες. Αλλά Αυστραλίες, Δέλτα Εθνική και τέτοια.
0: Γιατί Δέλτα Εθνική εδώ πού παίζουμε, δηλαδή.
2: Γιατί δεν θα παίζουμε σε πάρκο.
1: Παίζουν στα χωράφια.
2: Άλλο χωραφιά. Εδώ μιλάμε σε πάρκο.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Και έχω δει και γραμμή η οποία είναι μεθυσμένο στην έχει τραβήξει. Γιατί με μεσαία γραμμή.
0: Πήγαινε εδώ να δει την τέταρτη εθνική, να δει τι γίνεται εδώ, γιατί ξαφνικά ανακάλυψε τον κόσμο.
1: Ηρακλή αντίπαστα του στον εθνικό
2: και βέβαια δηλαδή, χάρη Χριστόγλου. Για την κατάκτηση Κυπέλλου.
1: Από την Αυστραλία, τα πούμε
2: αύριο. Χαμό.
1: Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, ο Τρίτη Ταμπάκο Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγή. Έρχονται Νικολογιάννη
0: και Τσεντόγλου
1: Τσανάκα για το επόμενο δύο. Να είστε καλά.
0: Πριν από αυτό, να θυμίσουμε απόψε τη μεγάλη πρεμιέρα, έτσι. 11 και 4 all in. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανιός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, Γκέσταρ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Και όχι μόνο, μείνετε εδώ συντονισμένοι για να τους απολαύσετε 11 και 4 all in. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

να μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live του σταθμού. Περιμένουμε το like όλων σας λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής, όσοι δεν το έχετε πράξει ακόμα, αφού είστε εδώ καθημερινά συντονισμένοι. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε? Ωραία πράγματα έχουμε να πούμε και για χτες και για σήμερα. Ευχάριστα πράγματα. Εχθές είχαμε νίκες για τους αιώνιους σε δύσκολες αποστολές εκτός έδρας με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από πάνω την Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 72-55, με μια τρομερή άμυνα και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σέρβους από το δεύτερο δεκάλεπτο κιόλας. Και ο Ολυμπιακός βάζει τέση στον εαυτό του. Στο πρώτο ημίχρονο τα έκανε θάλασσα, έφτασε διαφορά μέχρι και στο μείον 28 και στο δεύτερο ημίχρονο οι κύριοι Φουρνιέ και Μοντέρο με ασύλληπτο έτσι, επιθετικό ίστρο πήγαν το μάτς στην παράταση και στη συνέχεια το κέρδισαν, δίνοντας και την νίκη στον Ολυμπιακό ταυτόχρονα. Τι άλλα είχαμε? Σήμερα έχουμε, χτες είχαμε Champions League, βέβαια, ας πούμε και δύο λόγια για το Champions League. Ωραία ματσόνια είχε. Μπαρσελόνα στη Γαλατά αρχικά έμεινε πίσω στο σκορ, κάποια στιγμή μπήκε δεύτερο γκολ, ακυρώθηκε σωστά από το VAR και μετά πήρε φόρα η Μπαρσελόνα και ήταν πραγματικά τρομακτική η Μπάρτσα στην Τουρκία. Τρομακτική, έβαλε 4 και θα μπορούσε να έχει βάλει 8. 4-1 έληξε το μάτς. Αλλά γίνανε πολύ ροκ παιχνίδια με τρομερά αποτελέσματα στα παιχνίδια Viking Bayern Μονάχου, όπου το μάτς ήρθε 3-3. Βρέθηκε η Bayern 2-0 πίσω στο σκορ. Στο τέλος έχανε 3-2, σοφάρισε 3-3. Η Ίντερ έχασε 4-3 από την Πρίζη στο Μιλάνο. Σε ένα μάτς που βρέθηκε και αυτή να κυνηγάει. Η Ατλέτικο Μαδρίτη με τη United και εκεί έγινε ωραίο παιχνίδι. 2-0 νίκησε η Ατλέτικο, αλλά το μάτς ήταν στο όριο. Στο 1-0 έχανε ευκαιρίες η United. Τελικά έμεινε με παίχτη λιγότερο, έφαγε στο τέλος και δεύτερο. Αυτή που συνεχίζει αεράτη, όμορφη και ωραία είναι η Arsenal, που έριξε μια ξεγυρισμένη τριάρα στην Lille. Η Villarreal νίκησε την Napoli 3-1 και αυτή με ανατροπή. Και στα άλλα παιχνίδια, Λιψία Ετχόφεν 1-0, Λαν Σπόρτινγκ 0-2 και Μπακού, Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας 2-0. Αυτά για τα χθεσινά του Champions League. Απόψε έχει ΑΕΚ στο Champions League, η ένωση η οποία δεν θα το έλεγα δοκιμάζεται στην έδρα της Ντόνετσκ, καθώς το μάτς γίνεται όπως ξέρετε όλοι στο Στάμφορντ Μπριτζ στο Λονδίνο και η φημολογία είναι ότι η ΑΕΚ θα έχει 6 και παραπάνω, 6-7 χιλιάδες κόσμου στο πλευρό της στο παιχνίδι που θα γίνει στο Λονδίνο. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ λοιπόν, το μάτς αυτό είναι στις 10 το βράδυ για το Champions League. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά, να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός με το ζήτημα που έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά τις τελευταίες μέρες, με το ζήτημα της παρουσίας των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Χτες ξαφνικά το πρωί το λέγαμε ότι είναι τα πράγματα υποπτά, μυστήρια. Χτες το πρωί ξαφνικά βγήκε μια ανακοίνωση που έλεγε στον Ολυμπιακό, στον κόσμο του, να μην πάει στο γήπεδο. Βέβαια, αυτό πώς γίνεται να το κάνεις τρίτη μάτς, τη στιγμή που το μάτς είναι πέμπτη και ο κόσμος έχει αγοράσει εισιτήρια, έχει κλείσει αεροπορικά. Δηλαδή, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα γίνεται το απόλυτο μπάχαλο. Έτσι. Ο Ολυμπιακός καταγγέλει και τις γαλλικές αρχές για την όλη αυτή ιστορία και ξεκαθάρισε ο Ολυμπιακός ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια τελικά και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει αυτή την απαγόρευση. Εκεί βρισκόμαστε και σε αυτό το ζήτημα. Καλημέρα, Βαγγέλη Τάσος από Καταπράσινη Μελβούρνη. Καλή εκπομπή, φίλε, χωρίς παρατράγουδα. Και εμείς εδώ είμαστε περήφανοι για την κυπελούχο Αυστραλία στην Ελλάς Μελβούρνης. Καλημέρα, Τάσο μου. Τα είπαμε για την Ελλάς Μελβούρνης, ναι. Μπράβο στα παλικάρια εκεί. Λες και ήταν αγώνας Εθνικής Ελλάδος, μου θύμιζαν τα highlights. Έβλεπε στο πέταλο όλο τον κόσμο με τις φανέλες της Εθνικής Ελλάδας από το γύρο του 2004. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιώργος από Σίδνεϊ, δεύτερο μήνυμα από Αυστραλία. Παναρκατικός, πάντα με υγεία. Και από Μελβούρνη και από Σίδνεϊ είμαστε εκεί παντού. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε χτες, ναι, αλλά δεν ήταν καλός με τη

0: Καμπέλης. Γνώρισε την ήττα σε ένα μάτς που οι Λιθουανοί το πέρασαν λίγο στο Ζάπεν και είδα 5-10 λεπτά. Όπου οι Λιθουανοί τα βάζαν όλα, είχαν βρει ρυθμό και τα βάζαν όλα. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός μόνο στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου και τελικά ιτήθηκε. Αφού έπιασε τον ΠΑΟΚ, να πω ότι νίκησε το Περιστέρι 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία. Ο Κολοσσός 80-62 την Γκέτζε στο Αζερμπαϊτζάν και η Μύκονος 80-65 τη Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Γενικά στο μπάσκετ νικάμε παντού, το έχει πάρει χαμπάρι. Όποιος παίζει νικάει. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το μυθικό που κάναμε 10 στα 10, νίκησαν 10 ομάδες. Είναι φοβερά αυτά τα στατιστικά. Μια αρκούδα έφτιαξε κανάλι και ανεβάζει βιντεάκι από το δάσος. Είναι YouTuber. Ο υπόπτης της ασφάλτου. Καλημέρα τρελόπαιδα, προσοχή στους δρόμους γιατί βρέχει. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα, πάμε κάρα μου, λέω Μπετονιέρας. Γεια σου ρε φίλε Μπετονιέρα με το ρο παρατσούκλι. Καλημέρα αδέρφια. Λοιπόν, ο Καραλής μου λέει έχει την Κάτια. Οι άλλοι έχουν την Έλενα. Εσύ τι αμαρτίες πληρώνεις και έχεις Ρίλο και Κυριάκο, λέει ο Γιώργος Πενιλή. Γιατί αμαρτίες, τι έχουν τα παιδιά, μια χαρά είναι. Δουλειά έρχομαστε να κάνουμε, Γιώργο. Για πρόσεξε, μην έρθω λίγο μπροστά στο Περιστέρι. Καλημέρα από Πάφο, λέει Άλεξ Αγγτζής. Καλημέρα, όλη μέρα. Καλά, αυτό ο μοντέρνο από άλλο πλανήτη, λέει. Μιλάμε για δεν παλεύετε. Τι ματσάρασαμε χθες αυτά τα παιχνίδια Κώστας Καναδά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή εκπομπή Θεοδόρος από Ταξίβρο Χερό Κέντρο Αθήνας. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Μπράβο στην ομάδα μας. Έδειξε μέταλλο μεγάλη ομάδα. Μιχάλη 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα στη συνέχεια. Καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρι 7. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος. Καλημέρα ομορφόδα τον FM, καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα τον Ζωντανάκο σας. Καλημέρα λέω Σπυράνο Αεκτζής. Καλημέρα σε όλους πανάθα από το δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ, από το Σωτήρι. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα τη φοβερή ανατροπή Ολυμπιακός. Χθες έδειξε χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας και θρηλυκή ανατροπή, λέει ο Χρήστος από Νέα Μάκρη. Καλημέρα Βάγκο και πάνω, καλημέρα παιδιά, Τάουλαντ από Ηράκλειο Κρήτης. Τι έκανε χθες ο Ολυμπιακός, μπράβο Μάγκας, μπράβο και στην Πανάθα, πολύ όμορφα, πάμε δυνατά και σήμερα. Πάω λέει χθες στην Κάμα να παραλάβω ένα συλλεκτικό μπουκάλι 100 κιλών ουίσκι που του είχα παραγγείλει. Πλήρωσα ευγενικά και παρακάλεσα να με βοηθήσουν να βάλω στο αυτοκίνητο. Και τι μου απαντάνε. Κουμπάρε, άμα δεν το σηκώνεις μην το πίνεις. Καλημέρα Βάγγελε, καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή διπλό σήμερα στο Λονδίνο με την Ξάνθη της Ουκρανίας και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αυτά τα Ξάνθη της Ουκρανίας. Καλημέρα Βαγγέλη πάνω πίσω από την παρέα, στην παρέα πίσω από τους δέκτες, ως τη φίλος μας ο Δημητρός. Καλημέρα Βαγγέλη σε όλη την παρέα, πολύ καλός μπασκετικός Παναθηναϊκός, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Το ανέκδοτο της ημέρας με έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Καλημέρα Αλέξ. Καλημέρα Βαγγέλη μου, καλή εκπομπή. 5 στα 5 και προχωράμε, λέει ο Μιχάλης. Έβγαλε ανακοίνωση η Ευρωλίγκα χθες λέγοντας λέει ότι θα παίζει ο Ολυμπιακός. Το μάτς θα ξεκινάει με 0-50 για να έχει λίγο αγωνία, λέει ο Νότης. Βαγγέλη πάνω, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εκπομπή, συμφωνώ και για Μπαρτσελόνα και αναρωτιέμαι αν επιμέσει είχε τέτοια παραγωγικότητα για σήμερα μπορεί να μπει στην 11η της ΑΕΚ. Αναρωτιέμαι αν θα παίξει περισσότερο με περισσότερα χάφη, μόλον ότι ο Νίκολης το αρνήθηκε. Θα την πω την 11η της ΑΕΚ. Όχι, ακόμα δεν τη βάζω δίπλα στην ομάδα, στην καλή ομάδα του Γκουαρδιόλα και του Μέση. Δεν τη βάζω ακόμα, φίλε. Δεν τη βάζω ακόμα. Αλλά ότι είναι τρομακτική και ότι είναι μια τρομερή φουρνιά, ναι. Αλλά ακόμα την καλή Μπαρσελόνα του 10 εκεί με τον Γκουαρδιόλα, ακόμα δεν νομίζω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Είναι όμως σε πολύ καλό δρόμο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη και καλημέρα στην παρέα. Στην καλύτερη πρωινή παρέα, κάντε το όπως ο Τόνης Αβέβης στην Γλασκόβη. Πάμε Κάρα, Παύλος 21, Μαρούσι. Και επειδή έχει τα γωνία, να σας τρίξω την 11 της ΑΕΚ, επειδή ρωτάτε από τώρα, την πιθανή. Μπρινιόλι, τέρμα 4-4-2. Έτσι, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Ρώτα πίσω, δεν αλλάζει τίποτα. Μάριν και Βιτάλης στο κέντρο. Μάγειρε δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Και Ζήνη Γιώβιτς στην επίθεση. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα. Καλημέρα, Βαγγελάρα, Χρυσοαϊκάρα. Την μπάλα παίζει αυτή η Μπάρτσα, δεν υπάρχει. Αυτό έλεγα και εγώ παραμιλάω. Καλημέρα από Αρτέμιδα. Αυτό που έχουμε καταφέρει σε ένα ελληνικό μπάσκετ δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει, λέει ο φίλος. Καλημέρα στην παρέα. Θέλω να καταγγείλω ότι κακώς δεν έχει πενθήμερο πέντε στα μπουζούκια λόγω γκυλφόιλ, λέει ο εργοτρελάρας. Ναι, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Καλημέρα και στον Όντα από Καρέα. Φύγαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Παγκο, τι έγινε.
0: Καλά, φιλαρόκο, μια χαρά εσύ.
1: Εντάξει, κοίταξε, θα είμαι αιρετικός της ημέρας από τους Ολυμπιακούς. Καλή ανατροπή, εντάξει, ναι, δεν λέω. Αλλά άμα συνεχίσει να μπαίνει έτσι ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια, θα έχουν πρόβλημα με τις ομάδες που έχουν φανελίτσα. Γιατί τη Βαλένθια η φανέλα είναι την πετάς από το, από τον πρώτο και πάει στον τρίτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή, άμα τύχω τώρα σε παιχνίδι με Φενέρ, Ρεάλ, Παναθηναϊκό και κάνα δύο ομάδες.
0: Αλλά μεταξύ τους δεν παίρνουν, μεταξύ τους δεν παίρνουν τόσο χαλαρά πουθενά. Μεταξύ τους. Αλλά με τις άλλες που ανέφερες, ναι.
1: Θεωρείς ότι είναι θέμα χαλάρωσης ή θέμα αντίληψης των παιδιών, ας πούμε. Γιατί θα σου πω κάτι. Το να ξεκινάμε να λέμε ότι δεν έχει ενέργεια η ομάδα, γιατί δεν ελέγχει τα rebound, γιατί ένα πράγμα ήταν το πλάνο χτες, ήταν να ελέγξει το rebound, να κατεβάσει κατοχές. Είναι,
0: ναι,
1: πολύ ξεκάθαρο.
0: Να μην σου αφήσει να τρέξουν πολύ.
1: Όποιος καταφέρει και κατεβάσει τις κατοχές με αυτήν την ομάδα, θα την κερδίσει και σχετικά εύκολα, εγώ συμπτώ.
0: Ναι.
1: Δεν κέρδισε η επίθεση χθες τον Ολυμπιακό. Στο τέλος του παιχνιδιού, δηλαδή από το 20 που πήγε ημίχρονο, λογικά στο ημίχρονο ο Μπατζόκας πρέπει να έχει κατεβάσει καμιά δεκαριά εκκλησίες, καμιά τριανταριά Μητροπόλης και κάτι άλλο, οτιδήποτε. Βγήκαν και παίξαν τελείως διαφορετικά. Έτσι, ξεκίνησε από το Μιλουτίνοφ, ο οποίος πάλι δεν πήρε μπάλες. Δεν ξέρω πώς γίνεται και δεν μπορούμε να του περάσουμε μπάλες αυτήν, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, είναι από τα καλύτερα σέντερ στην Ευρώπη, έτσι. Αν όχι ο κορυφαίος, για να μην είμαι υπερβολικός, είναι μέσα στους 3-4 καλύτερους στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Είναι, ωραία, δεν έχουμε περάσει μπάλες καθόλου. Πάλι, ευτυχώς το παιδί έλεγξε πολύ τα rebound στο δεύτερο. Δηλαδή, στο 3-10 λεπτό γίνονται δουλειά. Γιατί αν τυχόν πήγαινε, ας πούμε, κοντά στο 30 και διαφορά ήταν 15 με 20 πόντους, δεν γίνεται το παιχνίδι με την καμία. Το παιχνίδι γύρισε αργά και σταθερά, γιατί ελέγξαμε το πολύ το ρυθμό στο 3-10 λεπτό. Κατεβάσαμε πάρα πολύ τον τέμπο, τους χαλάσαμε το μυαλό και εντάξει, μετά ξέρεις, είναι όταν φτάσει γύρω στους 10-12 πόντους, πάντα γίνανε τα παιχνίδια
0: μετά, αυτά. Μετά καραγχώθηκαν αυτοί. Καραγχώθηκαν αυτοί μετά.
1: Δηλαδή είναι, είναι τρεις λάθος επιθέσεις, τρεις-τέσσερις λάθος επιθέσεις από τη μία πλευρά, τρεις-τέσσερις σωστές από σένα, μπήκε στο παιχνίδι. Τέλος πάντων, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις τι, θα σου πω γιατί το λέω έτσι. Είναι από τα πέντε παιχνίδια που έχουν παίξει ως τώρα, είναι το τέταρτο παιχνίδι που έχουν πει με τον ίδιο τρόπο.
0: Άρα λες ότι σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάβει να εφίσταται, λες.
1: Ακριβώς. Και να σου πω κάτι, μπορώ να δεχτώ ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα βγαίνει και ένα είδος αγκαρίας με τις ομάδες που μπορείς, ας πούμε, να κερδίσεις, γιατί κάπου είσαι κλαταρισμένος, το καταλαβαίνω, πολλά παιχνίδια για όλες και τα λοιπά. Αν δεν το καταλάβω, αλλά δεν μπορείς να ομάδες τώρα που είναι αυτού του επίπεδου να μου μπαίνεις μέσα. Δεν θεωρώ ότι είναι μπλάζε το υφάκι. Δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε καθόλου το ρυθμό στο ξεκίνημα. Και αυτό έχει να κάνει με την ένταση που βγάζει. Η ένταση που βγάζει ξεκινά, και όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Παρεμπιπτόντως, ένα τελευταίο. Ο Παπα-Νικολάου τώρα που τον ευρίζουν κάποιοι Ολυμπιακάρες και τα λοιπά, χτες ήταν από τους σημαντικότερους στο να καταφέρει ο Ολυμπιακός να το γυρίσει. Γιατί εγώ είδα να πιάνει το Μίροντιτς που έκανε όργια στις περισσότερες επιθέσεις, τον έπαιζε άρνηση, δεν πέρασε μπάλα στο Μίροντιτς. Έχει κάνει μια εξαιρετική τάπα εκεί στο τέλος. Ξέρεις, θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε και στην κανονική διάρκεια, γιατί θα είχε δύο βολές.
0: Ναι, εκεί που πήγαινε.
1: Μία με τον Μοντέρο, μία με τον Βεζένκο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σαφώς και η νίκη μετράει και να έχανες δεν θα με πείραζε. Δηλαδή, εφόσον τουλάχιστον βγάζει αντίδραση, οκ. Okay. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει έτσι στα παιχνίδια. Γιατί αν ξεκινά έτσι τα παιχνίδια, σου είπα ότι υπάρχουν κάποιε φανέλε που είναι τόσο βαριέ που αν σε βρουν έτσι, όχι δεν θα σου δώσουν ευκαιρία και πιθανότητα, θα σου πάνε η διαφορά στου 40. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Αγγελάκη. Θα τα πούμε.
0: Έγινε, ρε φιλέ.
1: Έχω να ακούσω, ξέρω, εντάξει.
0: Μη ρωτήτσε το γιατί, Γιάννη, μη ρωτήτσε το γιατί.
1: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, Αγγέλη.
0: Πάντα, μη ρωτήτσε.
1: Εγώ πάντα με αυτό το σκεπτικό το λέω.
0: Το ξέρω, πλάκα κανένα στιγμή.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, γεια. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
2: Τι κάνεις αδερφέ μου?
0: Καλά είμαι εσύ.
2: Και έτσι και σε πάνω μέσα το παιδί. Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου. Εχθές ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αυτή η άμυνα που βγάζουμε, φίλε, είναι τρομερή, έτσι.
0: Πουστάρεις, ε?
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Πουστάρεις.
2: Πουστάρω. Είναι σαν να βλέπεις το καλό, το τελικό του καλό
0: τελικό. Η καψερή Παρτιζάν λες και ήταν παιδικό, να πούμε. Έβαζε 8 και 9 πόδους στην περίοδο.
2: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή αυτή είναι καλύτερη η φέτα από ό,τι ήταν πέρσι.
0: Εντάξει, για χτες μιλάμε τώρα. Ναι, ότι γενικά ότι είναι καλύτερα από πέρσι είναι καλύτερη.
2: Ναι.
0: Αλλά για την άμυνα του Παναθηναϊκού που λες, αυτό σχολιάζω.
2: Πάντως ο Ολυμπιακός,
0: ναι.
2: Εάν παίξει με μια σοβαρή ομάδα, όπως είπε και το παιδί το άλλο, που να όντως να έχει φανέλα και καλούς παίκτες, θα το παθήσει. Δεν θα περάσει εύκολα.
0: Εντάξει, άλλη ιστορία το ένα, άλλη ιστορία το άλλο πάνω.
2: Δεν είναι Ολυμπιακός ο πεσημός.
0: Αφού έχει αλλάξει αρκετά, θα περιμένουμε να δούμε όταν θα μονταριστεί, να δούμε πού θα μπορεί να φτάσει. Mm. Πάντως, το γεγονός ότι έκανε. Το γεγονός ότι έκανε τέτοια ανατροπή, δεν το λες και λίγο, έτσι.
2: Εσύ πιστεύεις μπορεί να έχει κορεστεί?
0: Δεν ξέρω πώς αν έχει κορεστεί. Για τον Παναθηναϊκό, να σου πω, από το 24 στο 25 ήταν άλλη ομάδα. Δηλαδή, άλλη διψά είχε το 24 που το πήρε. Τελείως διαφορετικό ήταν το 25. Για τον Ολυμπιακό θα το δούμε στην πορεία τη σεζόν. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Γιατί πήρε και ποτάσμα, πήρε και ευρωπαϊκό.
0: Θα τα δούμε πάνω, θα τα δούμε.
2: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα. Εντάξει, να λέμε τώρα, έχει παιχταρά.
0: Φυσικά.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ γεμάτος και έχει παιδιά με πολύ μακριά χέρια, να το παρατηρήσεις. Και απλώνουν τα χέρια και δεν περνάει τίποτα. Είναι σαν δείκτης.
0: Κυραμούλα δηλαδή, μου λες.
2: Ναι, τίποτα, ρε παιδί. Γουστάρω πολύ το Λομπράδο.
0: Καλά κάνεις και γουστάρεις. Μια χαρά κάνεις και γουστάρεις.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος που ήρθε.
0: Mm.
2: Να είναι καλά. Και να μην φωνάζει και να μην τρελαίνεται και πάθει τίποτα ο άνθρωπος.
0: Σταμάτα, μωρά στον άνθρωπο. Τι φωνάζει και τρελαίνεται, ήρεμος είναι, μια χαρά είναι. Που τον είδες να φωνάζει για τρελαίνεται. Όταν πρέπει να τα χώσεις παίχτες, τα χώνει. Αυτό και τίποτα άλλο. Έγινε πάνω.
2: Έγινε, σε καλά, Βαγγέλη μου.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα μου στείλες για κάτι για 10.000 ΣΑΕΚ. Εγώ διαβάζω τα 6.500 εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει για τις ανάγκες των οπαδών, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ακόμα 3.500 λέει έχουν προμηθευτεί εισιτήρια σε άλλες θύρες. Αυτό. Γιατί εγώ γι' αυτό είπα το 6, γιατί ήξερα ότι είχε πάρει τόσα. Αλλά εδώ, από ό,τι φαίνεται, έχουν πάρει και σε άλλες θύρες οι Έλληνες. Φυσικό είναι αυτό. Και θα γίνει χαμός σήμερα στο Stamford Bridge. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Περικλής από Πάτρα.
0: Πού είσαι, ρε Περικλή? Πού είσαι, Λεβέντη, καλά είσαι?
3: Ναι, πώς πάμε?
0: Καλά, αγόρι μου, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, καλά, τέλεια, τέλεια.
0: Όλα καλά με τις δουλίζεις, με την οικογένεια, όλα καλά? Πένα.
3: Όλα καλά, πένα.
0: Μπράβο, ρε Περικλή.
3: Είπα να σας πάρω έτσι, γιατί τώρα είχα βρει ευκαιρία.
0: Ναι.
3: Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο που πετάω για Λονδίνο.
0: Πας για το μάτς?
3: Πάω για το μάτς.
0: Άντε, ναι, καλό, ναι. Ταξίδι, καλή εκδρομή με την
3: Ιφίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέω, κάτσε να πάρω το φίλο μου Βαγγέλη, έχω καιρό να το μιλήσω μαζί.
0: Δεν είσαι πρωινά ωράρια τώρα, να φανταστώ, είσαι πιο αργότερα στη δουλειά.
3: Όχι, καθόλου. Ναι, είμαστε, ναι, πάμε πιο μετά.
0: Ναι.
3: Γιατί τώρα είμαι κυρίως στο γραφείο.
0: Mm-hmm.
3: Και εντάξει, λίγο πολύ. Δηλαδή, δουλεύω μετά τις 8.30-9 η ώρα.
0: Ναι.
3: Εκείνης της ώρας, ναι.
0: Μπράβο, ρε, εσύ.
3: Εσύ πώς πάτε, καλά?
0: Καλά. Και εμείς εδώ πέρα, όπως τα ξέρεις, τα πρωινά μας. Ψάξαμε μετά στο YouTube 8.30 με 10. Ψάξαμε. Γιατί έχω ξεκινήσει εκεί. Όταν γυρίσεις. Ναι, ψάξαμε στο YouTube.
3: Τέλεια. Εντάξει, χθες είδα και το μπασκετάκι και τα δύο μπασκετάκια. Ναι. Καλά μπήκαν και δύο ομάδες. Μ' άρεσε και πολύ ο Παναθηναϊκός. Ήταν πιο αποτελεσματικός και γενικά έχει δείξει μια κουριόζικη της περίοδο.
0: Είναι η σοβαρότητα, η τελειομανία. Δηλαδή, χτες πάλι μπαίνει μέσα σε κάθε περίοδο, δεν τρώει 9-10 πόντους. Τρώει 55 από μια ομάδα που βάζει 87 στα παιχνίδια της μέσω όρο. Την κατέβασε στους 55. Σε όλο το μάτς είχε διαφορές 15-20 πόντους. Έπαιξαν και οι 12, σκόραραν και οι 12. Ο παραπάνω έπαιξε 25 λεπτά. Δηλαδή, λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένη μηχανή ο Παναθηναϊκός και δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα τόσο γρήγορα, να πω την αλήθεια. Με τον Ομπράντοβιτς ήμουν σίγουρος θα γίνει αυτό. Απλά δεν περίμενα να το φτιάξει τόσο γρήγορα.
3: Φαντάζομαι να πούν και οι υπόλοιποι, Ναν και.
0: Και φαντάσουν, ναι, ότι αυτό σχολιάζουν και διάφοροι στην Ευρώπη, ναι, ότι υπάρχει ένας Ναν και ένας Σλούκας και τώρα μπήκε χθες ο Ερνάν Γκόμεθ, έχει μείνει έξω ο Μπόγκα.
3: Ναι. Θα είναι προοπτική.
0: Έχει προοπτική.
3: Και ο Ολυμπιακός μεγάλη ανατροπή.
0: Και ο Ολυμπιακός τεράστια ανατροπή, ναι.
3: Τεράστια ανατροπή. Δηλαδή δεν την περίμενα, να σου πω την αλήθεια, έτσι πως το βλέπω το πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο δεν ξέρω.
0: Εγώ παραπάνω είδα στο δεύτερο που το γύριζε. Εκεί έβλεπα παραπάνω.
3: Ναι. Ήταν τρομερός πραγματικά. Και ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο.
0: Ήταν αυτοί οι δύο. Τον πήραν από το χεράκι.
3: Και πιστεύω, θεωρώ ότι αυτό που είπε πριν ο ακροατής για τον Παπα-Νικολάου ισχύει.
0: Ναι.
3: Ήταν για μένα καταλυτικός. Ειδικά σε κάποιες αμήνες. Ήταν φανταστικός.
0: Άλλο είναι πάλι πράγμα αρχηγός, φίλε. Αρχηγός.
3: Συζητάμε τώρα, ναι. Και εμπειρία.
0: Έτσι, πράγμα.
3: Τίποτα, τώρα δούμε τι θα κάνουμε εμείς σήμερα. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να πάρεις πράγματα από αυτό. Ή τους τρεις ήταν ένα βαθμό.
0: Ναι.
3: Εδώ μπορεί να το πάρει η ΑΕΚ σήμερα, αν είναι σοβαρή. Αν είναι η ΑΕΚ που ξέρουμε.
0: Σοβαρή θα είναι σίγουρα, σε τέτοια μας δεν μπορείς να πας σοβαρά. Δηλαδή, σίγουρα θα το θέλουν πολύ και σίγουρα θα είναι αποφασισμένοι. Έτσι, και είναι και η συνθήκη περικλεί. Δηλαδή, τώρα. Με αυτή τη συνθήκη τώρα ο ΙΑΚ ουσιαστικά θα παίζει εντός έδρας. Θα μου πεις ότι ο Μπρίτς είναι τεράστιο γήπεδο, αλλά και πάλι με τόσους ΑΕΚτζίδες μέσα. Ναι. Δεν είναι εκτός έδρας μας αυτό. Άρα είναι ευκαιρία παιχνίδι ευκαιρία, να το πω σωστά, στο οποίο μπορεί η ΙΑΚ, ας πούμε, παράδειγμα, αν κάνει το διπλό, μπαίνει πολύ, πολύ δυνατά στο κομμάτι να προκριθεί μετά τη League Face.
3: Ακριβώς.
0: Πολύ, πολύ δυνατά. Και το Χ πάντως το θεωρώ καλό αποτέλεσμα.
3: Να σου πω την αλήθεια. Το συζητάμε, τι λες τώρα. Είναι εκτός έδρας μάτς. Απλά είναι το θέμα να μπει όπως μπαίνει στη Φιλαδέλφεια και όχι όπως.
0: Στα εκτός.
3: Στα εκτός.
0: Αυτό όμως δεν θα είναι σαν εκτός. Αυτό βλέπω να είναι περισσότερο σαν εντός.
3: Ναι, σίγουρα. Επίσης να πω ότι θα είναι 10.000 άτομα γιατί έχουν ανοίξει από χθες.
0: Τις άλλες θύρες.
3: Ναι, οπότε θα φτάσουν τα 10.000. Γιατί πήρε και άλλα στήρα.
0: Εσύ έχεις πάρει στο πέταλο κανονικά με τους αξίδες πολλούς.
3: Ναι, κανονικά από την αρχή. Εντάξει, εγώ βλέπω για δεκάδα που είπες, εκεί τη βλέπω, μόνο μία αλλαγή θα έβαζα, που βλέπω εγώ στο μυαλό του Νίκολιτς, να βγει ο Ζήμι και να μπει ο Γκατσίνοβιτς.
0: Το ήθελα, το προτιμούσες,
3: Κοίτα να δεις, θεωρώ ότι ο Γκατσίνοβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος πρεσάρει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα πρεσάρει η ΑΕΚ.
0: Να σου πω κάτι, δεν τα ακούω σαν κακή ιδέα. Καθόλου κακή ιδέα δεν την ακούω αυτή που λες, φίλε. Καλή ιδέα είναι και ενδεχομένως το σκέφτεται και ο Νικόλιτς αυτό.
3: Και
0: λέμε τώρα εμείς πιθανές εντεκάδες, πολλές φορές να ξέρεις ότι πάντα σε όλες τις ομάδες, το λέω τώρα αυτό, πολλές φορές μπλοφάρουνε.
3: Ακριβώς.
0: Πολλές φορές μπλοφάρουνε.
3: Νομίζω ότι θα παίξει ένα σύστημα όπως έπαιξε πέρσι στη Φλωρεντία. Δηλαδή που είχε ξεκινήσει βασικό τον Κατσίνοβιτς.
0: Και είχε βάλει και γκολ, δεν είχε βάλει. Και γκολ με μια προβολή από κοντά. Καλά το θυμάμαι.
3: Είχε βάλει και το
0: γκολ.
3: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει στο μυαλό του. Θεωρώ ότι θα είναι ο Μάρι με τον Βιτάλη στο κέντρο.
0: Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αυτή θα είναι.
3: Ναι. Θεωρώ ότι θα κάνει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό βλέπω. Και βλέπω ότι ο Ζήμι να έρθει από τον πάγκο. Γιατί σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Να...
0: Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτός να μπει αλλαγή και να δώσει ένταση, να δώσει πρέση.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Είτε κερδίζει 1-0, είτε χάνει 1-0. Είναι εδώ έξω που θα μπει σίγουρα μέσα. Γιατί αν κερδίζει 1-0, θέλει να χτυπήσει την κόντρα με την ταχύτητά του. Εάν χάνει 1-0. Έχει σίγουρα τα προσόντα για να μπορεί να
0: κάνει. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα και εκεί, αυτοί έχουν τον Αρντά Τουράν προπονητή, έτσι.
3: Ναι.
0: Και γίνεται ένας χαμός, γιατί λέει μετά την ΑΕΚ θα πάει να συμφωνήσει με την Εθνική Τουρκία. Γίνεται ένα περίεργο μπάχαλο. Τώρα που αυτό.
3: Ναι, είναι λίγο.
0: Αυτά όταν γίνονται καλά είναι πάντα. Ξέρεις.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτά καλά είναι. Γιατί τώρα ένας προπονητής δηλαδή, που λέει ότι μετά τον αγώνα θα πάει να συνελθεί με την Τουρκία για να κλείσει την Τουρκία, δηλαδή είναι σαν να είναι στην πόρτα εξόδου αυτό.
3: Ακριβώς. Δεν τα ψηλοενδιαφέρει και το μάτς δηλαδή στην τελική.
0: Δεν ξέρω. Εκτός άμα είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Γιατί σου λέω ότι.
3: Mind game.
0: Γίνονται πολλά.
3: Ναι, σωστό. Λοιπόν, αυτά να σας αφήσω γιατί περνάω τον έλεγχο.
0: Άντε, καλό ταξίδι, αδερφέ. Τα πάμε. Γεια.
3: Ευχαριστώ.
0: Μιλάμε εμείς έτσι.
3: Και θα ξαναμιλήσουμε.
0: Γεια. Λοιπόν, έχει πάει 6.30. Διαβάζω κάποια μηνυματάκια για να μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα. Και στο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η Μπάρτσα λέει θα πάρει το Τσουλού φέτος αν ήταν ο Παγκοτατζής. Μην το λες αυτό, ρε φίλε. Υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Παράδειγμα, η Arsenal πέρσι έπαιξε τελικό. Πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Έχει 14 συνεχόμενες νίκες σε League Face η Arsenal. Εντάξει, Παρί, πιστεύω θα είναι λύση να το πάρει τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αλλά γενικά νομίζω ότι Οκτώβρη πρωταθλητή Ευρώπης δεν βγάζει. Ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ. Την καλημέρα μου, αν πάει ομάδα με τέτοια νοοτροπία, δηλαδή περί Ξάνθη Ουκρανίας, θα φάμε τρίμπαλο. Ελπίζω να κάνει πλάκα ο φίλος, διότι Σαχτάρ ανήκει σταθερές ομάδες του Τσουλού εδώ και πολλά χρόνια. Ελπίζω πως κάνει πλάκα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ σήμερα να κάνει το μεγάλο βήμα, λέει ο Φάνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Πώς είδες χθες το ΒΑΛ, επίσης είναι τόσο καλός ο Παναθηναϊκός και επιθετικά που έχει καταστήσει τον Αν περιττό. Έχουμε ξεχάσει πώς υπάρχει. Ο ΦΑΛ ήταν εξαιρετικός χθες. Νομίζω ότι στην αξιολόγηση που ήταν και κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Καλημέρα από Κύπρο. Το θέμα του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρα η απουσία του Γκόκαψε, άμυνα και επίθεση. Μάριε, συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ειδικά αυτό για την τροφοδότηση του Μιλουτίνοφ που έλεγε πριν ο Γιάννης. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους σιδελώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις Κιάθουπες, τηλεμήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σύσχη βρίσκεται απογορευτικό απόπλου λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσο αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία ο Γιώργος Μαναθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη ΡΕΝ. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, ΡΕΝ Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην...

0: τα πρώτα χαρτιά. Και ένα καλό αποτέλεσμα. Που δεν έπαιξε καλά στο πρώτο μπλοκ, ήταν το Πανετολικό. Μέχρι και έχει πολλές δυνατότητες και πάει καλά. Δεν μιλάω γράφουν μέσα σε τεχνικά τη φίλη Καλαματιανή και αυτά για Ευρώπες και τέτοια πράγματα.
1: Αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Το για την Καλαμάτα.
0: Gracias.

0: στράβω σε δουλειά, γιατί οι άνθρωποι τα χαρτιά από ό,τι έχω διαβάσει τα είχαν κάνει από το Γενάρη πέρσι, γιατί περίμεναν να θα βγουν. Και όμως παρά το γεγονός ότι έκαναν. Ξεκίνησαν οι εργασίες τον Ιούλιο, κάπου εκεί. Αν είχαν ξεκινήσει ακριβώς, δηλαδή με το που τελείωσε το πρωτάθλημα τον Απρίλιο, ενδεχομένως η Καλαμάτα τώρα να παίζει στο γήπεδο της. Αλλά η Ελλάδα έτσι ακριβώς, είναι αυτά τα γραφειοκρατικά, είναι.
1: Έτσι είναι η Ελλάδα. Το είχε πει ο συγχωρεμένος ο Παπαδόπουλος

0: την καριέρα τους. Γιατί αλλιώς ειδικά... ειδικά το Ματζούκα τον είχε φάει μαρμά.
1: Έτσι. Καλά.
0: Καλά. Αυτός έπεσε. Έχουμε... καλημέρα.
1: Γιώργος.
0: Πού είσαι?
1: Πού να είμαι, ρε φίλε. Όπως όλοι.
0: Στο δρόμο, ε.
1: Ναι.
0: Προσοχή.
1: Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Θα έχω τρεις μέρες να σε πάρω τηλέφωνο, γίνεται χαμός.
0: Την Τέταρτη όμως δικαιώθηκες. Όχι, ναι, όχι, ναι. Όχι, κάτσε, σήμερα είναι Τρίτη. Και Δευτέρα, Τρίτη,
1: Τρίτη είναι σήμερα,
0: δικαιώθηκες. Ναι.
1: Αρχικά θέλω να σε συγχαρώ για το ήθος της εκπομπής σου και για το έτσι όπως συμπεριφέρεσαι σε όλους.
0: Γιώργαρα μου, να είσαι καλά, τη δουλίτσα μου κάνω, αδερφέ.
1: Και να σου πω κάτι, γιατί έχουν πει και πολλά παιδιά εδώ στην εκπομπή και πραγματικά φεύγω το πρωί αυτές 6 ώρα και το πρώτο πράγμα που ανοίγω στο ράδιο είναι να ακούσω εσένα έτσι να μας φτιάξει τη μέρα. Είναι ότι το Καραϊσκάκη και άκουσα το
0: σταθμό. Όταν έφευγε.
1: Ναι, που βγήκες μετά τον αγώνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σου λέει καλά αυτός. Αλλά τη δουλειά σας.

0: καλάμε για Παναπορέ. Παγγέλη και Αθηναϊκός, πολύ χαρούμενος για την νίκη της Πανάθας, πάμε δυνατά. Το επόμενο κομμάτι της ναι, Δημήτρη, ναι, θα το φτιάξουμε αυτό. Ξαναμιλάμε στα μηνύματα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος μας ο Μόντι. Βαγγέλη, επειδή με πήρε ο ύπνος, λέει ο Μπαντιόλο, κλήρωση μετάγγιση αίματος που το έκανε χθες του Τζόνς, λέει τι αμερικό μπούλινγκ ήταν αυτό, τη βδέλα του Κάρλινγκ Τζόνς, λες. Γι' αυτό επιλέχθηκε αυτός ο παίχτης. Όχι, Τζόρνταν, κάνεις λάθος. Είναι και τα δύο αδέρφια στη Φόξμπετ. Λες Βαγγέλης, λέει ετοιμάζεται, όχι Αντώνης, να τα λέμε όλα σωστά. Όχι, είναι και τα δύο αδέρφια. Και ο αδερφός του που έπαιζε μπάσκετ, ο Αντώνης, και ο Βαγγέλης είναι και ίδιο στη Φόξμπετ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μήπως ο κόουτς Μπαρτζόκας να σταματήσει τον εγωισμό του με τον Ντόρσεϊ, αφού βλέπει πως είναι θέμα ψυχολογικό. Πρέπει να το βοηθήσει και να ξεκινάει με αυτόν. Γνώμη σου, Βαγγέλη. Τι να σου πω, ρε Θεοδωρή, τι να σου πω. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ μπάσκετ σήμερα παίζουμε, λέει εδώ ο αρχηγός ο Τάκης. Μπάσκετ η ΑΕΚ σήμερα, θα απαντηθεί το μήνυμά σου ευθύς αμέσως. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Χαπόελ, Προμηθέας, Ούλμ, Ηρακλής, Άρης. Δεν βλέπω κάτι, όχι, δεν βλέπω ΑΕΚ. Βλέπω Άρη, Ηρακλή, Προμηθέα. Αλλά όχι ΑΕΚ, δεν βλέπω να παίζει σήμερα μπάσκετ, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Πρώτη φορά ο Μπαρτζόκας νίκησε με βοήθεια παπά, λέει ο Δημήτρης 7 Λευκοσία. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη που θα γίνει ζαφρό παιχνίδι, λέει ένας άλλος φίλος. Βαγγέλη, ο Παναγιώτης κάθεται και διαβάζει συνεχώς τον Σταύρο, λέει, το μπασχετικό δημοσιογράφο του Ολυμπιακού που γράφει το 24 και έρχεται εδώ μετά. Ο ίδιος θα είπε πριν λίγους μήνες στα παιδιά στο ράδιο. Καλημέρα, Βαγγελά. Δεν ξέρω, α διαβάζει ό,τι θέλει ο άνθρωπο. Φίλε για του παξού, καλημέρα σου. Μπαίνω στη διαδικασία, κάνω σου απαντήσω. Μου γράφει, ειλικρινά. Ειλικρινά. Ξέρεις, είναι το πώ να ακούσει έναν άνθρωπο, το τι έχει εσύ στο μυαλό σου. Αν έχει εσύ στο μυαλό σου πράγματα άλλα και δεύτερε σκέψει, δεν σου φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ αν έχετε άλλα πράγματα. Και δεν θα κάθομαι εγώ κάθε μέρα να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντα. Έτσι θα κάνω τη δουλειά μου όπω ξέρω να την κάνω τόσα χρόνια. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
1: 100,3. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα Πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Λόγω της έντονης βροχής χθες το βράδυ σε Αττική και Εύβοια, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος έλαβε στην Αττική 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια δέχθηκε 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργό Σαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπέρ.
2: Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague με την αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπελ Τελαβίδ υποδέχεται στις 7 την Μπεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης με την Ανατολού Εφές να φιλοξενεί την Μπάγκερν στις 8.30, ενώ το πρόγραμμα κλείνει η μονομαχία της Παρί με τη Βέρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στη γαλλική πρωτεύουσα.
3: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Καλώς τη! Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
14: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
15: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιούσιας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμε, στο πρωινό τη Τετάρτη. Στο βροχερό πρωινό τη Τετάρτη. Καλά, εντάξει, τώρα δεν βρέχει εδώ στα νότια. Δεν ξέρω τι γίνεται, προς τα βόρεια, προς τα πάνω. Αλλά είναι μουτρωμένος ο καιρός και έτσι θα πάει και σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια, από ό,τι έχουν πει οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον. Τελευταίο ημέρος, το οποίο επικοινωνούμενο μόνο μέσω μηνυμάτων, το είπα, με τους γνωστούς τρόπους. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, ο Λεό, λέει: Βαγγέλη, ψάχνουν τη σελίδα μας στο Messenger. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Μια χαρά είναι η σελίδα μας στο Messenger. Και μάλιστα τώρα είμαστε και κοντά και στους 10.000 και γι' αυτό η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Περιμένω από όλους εσάς που είστε καθημερινά συντονισμένοι να δώσετε like σελίδα της αγαπημένης σας εκπομπής. Κανονικά είναι η σελίδα, αδερφέ, και το Messenger λειτουργεί κανονικά. Κανονικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στο ελληνικά φωτοπροφίλ Μάρκο Φαν Μπάστεν. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά, έτσι να τον πεδώσεις. Μου έχει στείλει και ο Αναστάσης και ένας φίλος ακόμη εδώ ότι το Μέγκα ανέβασε, λέει, στα social εικόνα για το ΑΕΚ Σαχτάρ και έχουν στο εξώφυλλο μόνο παίχτη της Σαχτάρ. Και έχει σχολιαστεί πολύ από τον κόσμο της ΑΕΚ αυτό. Η Jack and Jones γιορτάζει το grand opening του ανανεωμένου καταστήματός στο Χαλάνδρη, λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 6 ως 9 το βράδυ. Τι σε περιμένει? 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή, δώρα, live DJ set από τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Jack and Jones grand opening 15 Οκτωβρίου, λεωφόρος Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσεις. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Ευχαριστούμε για την παρέα μας. Έχεις κάνει να ξυπνάνε νωρίτερα για να σε ακούμε. Γιωργάρα μου, να σε καλά, φιλέ. Βαγγέλη, πρέπει να εξηγήσουμε τα απλά. Το μπάσκετ παίζεται και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ο Γκόκα έβαζε 5 πόντους, αλλά κατέβαζε τον αντίπαλο 10 με 15 πόντους κάτω. Επίσης, ήταν πολύ σημαντικός και στη δημιουργία και στην ομαδική άμυνα, αφού μπορούσε να μαρκάρει περιστροφές ακόμα και τα τεσσάρια, λέει ο Γιάννης Ολυμπιακός, ο μη αντικειμενικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Πάνο τον Μπουρνά, σε όλη την παρέα, τη ραδιοφωνική, λέει ο Γιώργο Πλου Τρανσφερ. Είναι ευχαρίστηση να βλέπει Αθήνα ομάδα στον μπάσκετ με συστήματα και με ένα προπονητή που κάνει διαφορά. Ακούω τους φιλάδες του Ολυμπιακού και λένε ακριβώς τα ίδια που λέγαμε εμείς πέρσι το Μάιο. Θα είμαστε καλύτεροι. Το Μάιο κερδίζονται τα πρωταθλήματα. Αντιθέτως, εμείς πάμε τρένο όπως αυτή πέρσι. Βία αντίθετη, λέει ο Θοδόσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάσαμε. Από ποιον έχασες? Ποιος είναι αυτός? Δεν το πιάσα. Ο μεγάλος έβαλε χθες, λέει, μέσα, λέει, Μπαντιό και Γκραντ μαζί. Και δάγκωμα με τα σκυλιά και οι δύο μαζί, λέει ο Νίκος. Την καλημέρα μου από το θέρμο του Αλακαρνανία, Βαγγέλη, λέει ο Χριστάρας. Καλημέρα σε ένα, καλημέρα και στο Γιάννη, το ναυτικό, από το θέρμο και αυτός. Το θέρμο είναι συντονισμένο κάθε πρωί. Καλημέρα ο Ηλίας από Σαλαμίνα. Γεια σου, αδερφέ, καλημέρα. Βάγκο, φεύγω για Fox και αν βγει ο Βασιλάκης ούτε σήμερα, πάρω το τηλέφωνο να βγει, αλλιώς εγώ like δεν κάνω. Γουστάρω πολύ την εκπομπάρα, αλλά θέλω, λέει, το μίξερ μου, τα φεγγάρια και τους εξωγήινους μου. Άλεξ, τι να κάνουμε, ο Βασιλάκης δεν είναι για πολύ, ρε. Είναι τόσο όσο, έτσι πρέπει. Καλημέρα σε όλους με υγεία, λέει ο Ζαχαρίας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Α, ο Βαγγέλης από Γέρακα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Συνονόματα, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλημέρα, λέει, πάντως ο κύριος Δημήτρης είναι παίχτης, λέει, για τηλεπαιχνίδι. Ναι, γιατί όχι. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι. Πάμε στην πλούσια τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας, παιδιά. Όπως και χθες σας λέω και σήμερα, ακούστε με προσοχή για τη δεύτερη φορά, δεν θα επαναλάβω. Ξεκινάμε με τα ποδόσφαιρα. Έχει ένα παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία σήμερα στις 3 παρατέταρτο. Ολυμπιακός Β, Athens Καλυθέα είναι ξαναβολή σε αυτό. 3 παρατέταρτο είναι 2. Και πάμε στις 8 παρατέταρτο στο Champions League. Δύο παιχνίδια νωρίς, 8 παρατέταρτο. Λίντσερ Λίβερπουλ, Ματζέντα Σπορτ 3. Φέγενορτ Κόμο, Ματζέντα Σπορτ 5. 10 η ώρα, Σαχτάρ Ντόνεσκ ΑΕΚ και από το Μέγκα και από το Ματζέντα Σπορτ 2. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτη στο Ματζέντα Σπορτ 3. Σίτι Παρίσι Σεν Ζερμέν, τρομερό ζευγάρι, στο 4. Μπόντο Κλιμ Ντόρτμουντ στο 5. Μπέτι Πόρτο στο 6. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε στο 7. Σλόβαν Στουτγκάρδη στο Ματζέντα Σπορτ 8. Και αυτά είναι τα παιχνίδια του Champions League. Από εκεί και έπειτα πάμε στο μπάσκετ. Στις 6.30 Παναθηναϊκός Άλμπα, γυναικείο μπάσκετ, Eurocup στο Sport FM TV 3. Στις 7 Ευρωλίγκα, Χαποέλ Μπεσίκτας Νόβα Σπορ Στάρτ. Προμηθέας Τρίερ για το Europe Cup είναι το σωστό, στο Sport FM TV 1. Eurocup γυναικών επίσης, Ολυμπιακός Μπάξι Φερόλ στο Mega News. 7.30 Ηρακλής Βίρσμπουργκ για το Europe Cup στο Sport FM TV 2. Στις 8 Άρης Ντερτόνα στο Nova Sports Prime. Στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερ στο Nova Sports 5. Και στις 10 παρατάρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια στο Nova Sports 4. Αυτά για την πλούσια αυτή, έτσι, σε δραστηριότητα βραδιά την απόψινή, με σημαντικότερο βέβαια γεγονός την αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Champions League απέναντι στη Σαχτάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το βροχερό πρωινό Αίγιο, λέει ο Τάκης Πανάθα. Καλημέρα, Τάκαρε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
7: Μα τώρα, βοήθεια!
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή, εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
11: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, Σαχτάρα ΑΕΚ απόψε και όπως πάντα στα σημαντικά παιχνίδια, ας δούμε μια πιθανή εντεκάδα της Ένωσης για το απόψινο παιχνίδι με την Ουκρανική ομάδα. Έχουμε και λέμε λοιπόν το πιθανότερο σχήμα από τον κύριο Νίκολης με 4-4-2 σχηματισμό στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχει τον Πρινιόλη στο τέρμα, το Ρότα δεξιά, τον Πίλιο αριστερά, το Ρέλβα και τον Μουκουτί στα στόπερ. Ο Μάριν με τον Βιτάλη στον άξονα, κεντρική μέση, με τον Μάγερ στα δεξιά τους και τον Κοϊτά στα αριστερά τους. Και ο Ζήνη θα πλησιώνει τον Γιώβιτς στην επίθεση. Είναι ένα πιθανό σχήμα. Υπάρχουν και όμως και μία-δύο θέσεις που παίζονται. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι τελικά αυτή η εντεκάδα της ΑΕΚ. 10 η ώρα το παιχνίδι. Πολύ σημαντικό για την Ένωση που ξεκίνησε με νίκη στη διοργάνωση. Και αν βάλει βαθμούς και απόψεις στο σακούλι της, νομίζω ότι θα μπει σε έναν πολύ καλό δρόμο για να αρχίζει να βλέπει στο βάθος την πρόκρισή της μετά την League Phase. Βάλτε ένα σποτάκι τσάκι να γουστάρουμε λίγο εμείς στο εξωτερικό πάνω. Κύριε Χολίπτη, σε παρακαλούμε πολύ. Πατέρας ή ως τη γατέρα και η μαμά του σπιτιού, Denmark. Ναι, θα σας βάλει στο break των 8. Βάλει ένα σποτάκι με ένα γκολ σάκι στην Ευρώπη, αδερφέ. Να τους φτιάξει λίγο τους άγγιδες να ζεσταθούν. Εντάξει, τώρα άσχετα θέματα είναι αυτά που λες, φίλε, για την τηλεοπτική πρόταση για την ΑΕΚ. Ότι άλλο το μεγάλο υπερκάπιτα είναι διαφορετική ιστορία, μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε. Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής εκεί στον πρόλογό μου, ας πούμε, και για το τι έγινε χθες στο Champions League και για την τρομερή εμφάνιση της Μπαρτσελόνα στην Τουρκία με τη Γαλατά, ειδικά από όταν μένει στο σκορ με ένα 0 πίσω. Και δεν μιλάω για τα ωραία μουβάκια που φορούσαν χθες οι Καταλανοί, μιλάω για την μπάλα που έπαιξαν. Ένας απόλυτος πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα ήταν αυτός ο φοβερός και τρομερός Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος, ακούστε το Έλληνες, έχει 8 γκολ και 9 assist στα τελευταία 8 παιχνίδια της Μπάρτσα. Το καταλαβαίνετε αυτό? 8 γκολ και 9 assist, δηλαδή συμμετέχει στα 17 γκολ, σε 17 γκολ σε 8 παιχνίδια τα 8 τελευταία της Μπαρσελόνα το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, όποιος δεν έχει δει τα highlight, ας δει τη μία από τις δύο assist του Γιαμάλ, που χθες το βράδυ εγώ πετάχτηκα από τον καναπέ. Πάνω στη γραμμή, μιλάμε για... Ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του αμυντικού της Παρτής με Γαλατά με αυτό που έπαθε. Και διαβάζω στο sportfm.gr ότι η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη διάσταση αν συγκριθεί με ένα από τα πλέον εντυπωσιακά σερί του Νεϊμάρ στη Βαρκελόνη το 15 σε περίοδο κατά την οποία ο Μέση απουσίας λόγω τραυματισμού και ήταν ηγέτης του Νεϊμάρ, είχε καταγράψει σε 8 παιχνίδια 10 γκολ και 6 ασίστ. Φτάνοντας στις 16 συμμετοχές σε τέρμα, το Γιαμάλ τώρα είναι σε 17. Έτσι. Και το τρομερό της υπόθεσης ποιο είναι? Ότι είναι ακόμα 19. Είναι ακόμα 19. Χρονών εννοώ, έτσι, μην μπερδέψετε τις 17-18 ασίστες. Είναι ακόμα 19 χρονών. Τι έλεγχο έχουμε να δούμε από αυτό το παλικάρι?

Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα βρέχει, λέει, στην κόφτη ο Νερατζιάς, λέει, που ήρθε πριν από ένα μήνα. Καλημέρα, αδερφέ. Γεια σου, Κωστάρα, την αγάπη μου, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω υγεία. Δημήτρης, οδηγός από Εγάλο. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα. Είμαστε εδώ κι εμείς. Και ας μην ακουγόμαστε. Είναι το τρέξιμο του πρωινού, καταλαβαίνεις. Καλή συνέχεια στις ελληνικές ομάδες. Εύχομαι με νίκες. Και όλο και καλύτερο μπάσκετ. Φιλιά, η Κατερίνα από Πειραιά. Γεια σου, κορίτσι, να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω, αν μπορείς να ενεργοποιήσεις, λέει, τις άκρες σου για να μάθεις αν στο άκατο στέγαστρο έχει επισκευαστεί πλήρως. Θα δαγκώσουμε το λουλάκι μας από το κρύο και τη βροχή αύριο. Ευχαριστώ. Να το ψάξω σήμερα λίγο. Ξέρω ότι έχουν μπει αρκετά πανέλ, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό. Έτσι, να το ψάξω λίγο σήμερα και αύριο, έτσι κι αλλιώς αύριο είναι το μάτς. Θα το αναφέρω στην αυριανή εκπομπή. Καλημέρα, φιλαράκι. Πάμε για φίλο στο Λονδίνο. Τι φίλο, ρε. ΑΕΚ μόνο. Σάκη, μήπως θες να γράψεις κάτι άλλο. Πολυμενέας από το καφέ της Χαράς, λέει, προπονητής Ολυμπιακού. Η ομοιότητα είναι παρομοιώδης. Α, μάλιστα. Εντάξει, Δημήτρη, sorry, φίλα διάβαστος. Καλημέρα, Βαγγέλη, με υγεία στην ομάδα σου. Υπομονή στον δρόμο σε όλους τους οδηγούς. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Μιχάλη από Νίκη από τα Στενοφόρο. Την αγάπη μου στα παιδιά, καλή δουλειά. Που είναι και σημαντική πολύ δουλειά σας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Άγγελος Παναθηναϊκός από Μελβούρνη. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα, Βαγγελάρα, η Μπάρτσα σκορπάει τρόμο. Επικόντως, βέβαια, ένα δυνατό σέντερ μπακ. Όσοι δεν το βλέπουν, θα το καταλάβω στην άλλη εβδομάδα απέναντι στην Παρή. Μάχης Μπάρτσα Πειραιάς. Βαγγέλη, λείπουν, λέει, τα σπαθιά από τον τοίχο. Έχει την καλοσύνη να πει στο Γιαμάλ, λέει, να μα τα επιστρέψει αν δεν τα κατάπιε. Τελώς. Ευχαριστώ, λέει ο Βαγγέλης από Γέρακα. Ναι, ναι, πραγματικά, πραγματικά. Ναι, είναι, η Μπάρτσα είναι, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι μια ομάδα, είναι πολλά υποσχόμενη και έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα η Μπαρτσελώνα. Ότι φέτος τη βλέπω λόγω της κατάστασης της Ρεάλ να κάνει περίπατο στα εγχώρια και αυτό θα είναι σημαντικό. Για την πορεία της στο Champions League, έτσι, θα είναι πολύ σημαντικό. Όμως ξαναλέω ότι μην προτρέχουμε και το δίνουμε το Champions League από τώρα, έτσι. Υπάρχει η Παρή, η οποία την τελευταία διετία είναι καθεστώς. Υπάρχει η Arsenal που πέρσι έπαιξε τελικό και τρέχει απίστευτα σε ρήνικη φόρα και έχει μια ομάδα που όλα δουλεύουν ρολόι. Είναι πολλά στην εξίσωση, δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι άλλες ομάδες στα μισά της περίοδου. Όσο θα φεύγουμε προς το νέο έτος, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Πάντως, χτες παράδειγμα ήταν μια βραδιά Champions League πολύ πολύ ωραία, με πολλά γκολ, με εκπλήξεις, έτσι, με ωραίο θέαμα, με ανατροπές. Ήταν γεμάτη βραδιά η χθεσινή. Ωραία, εντάξει. Καλά είπα ότι κάτι γράψει λαδοσάκι. Καλημέρα, φιλαράκι. Πάμε για διπλό στο Λονδίνο, ΑΕΚ μόνο. Μπράβο. Γιατί αν πήγαινες για φίλο, δεν ξέρω τι φίλο πήγαινες να βρεις στο Λονδίνο. Να είσαι καλά, Σάκη.

Αφού μιλάω για Ισπανία, να δώσουμε και ένα μεταγραφικό. Ο Καρβαχάλ, ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο Ισπανός δεξιός μπακ, ο οποίος μια ζωή έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το τελευταίο διάστημα, αφού αποχώρησε από τη Βασίλισσα, δεν είχε υπογράψει σε κάποια ομάδα. Τον πίεζε η Ετχόφεν να πάει στην Ολλανδία. Δεν ήθελε να φύγει από την Ισπανία και από τη Λα Λίγκα ο Καρβαχάλ. Και τελικά αποφάσισε να αγωνιστεί στην Χετάφε. Ο 34χρονος πλέον δεξιός μπακ που έπαιξε 13 χρόνια και τη χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης με πάρα πολλούς τίτλους, Champions League και δεν σημαζεύεται, θα αγωνιστεί πλέον στη Χετάφε και όπως διάβαζα χθες πάνω Μπουρνά, θα έχει μείωση των αποδοχών του κατά 90% διότι στη Ρεάλ έπαιρνε 10 εκατομμύρια και στην καψερή τη Χετάφε θα πάρει ένα και θα πει και ευχαριστώ. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Καρβαχάλ πλέον στα 34 και έχοντας κάνει καμιά 5-6 συμβόλα με τη Ρεάλ Μαδρίτης των 10 εκατομμυρίων ότι θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν είχε πρόβλημα θα πήγαινε στην Αϊτχόφεν που του δίνει και ένα συνένα. Έτσι, και μπορεί να του δίνει και καλύτερα λεφτά από την Χετάφε. Απλά ο άνθρωπος δεν ήθελε να φύγει από την Ισπανία.

Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Και εγώ δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλους μα όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Πάνο Μπουρνά, που ήταν τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται πάνω σκεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων για όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά μπουκάρουν από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, από το Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 μέχρι τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη υφιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
11: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουρουστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με νίκες συνέχισαν στην 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας η Αιώνη. Ο Ολυμπιακός που επέστρεψε από το πλην 28 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου επιβλήθηκε 102-97 στην παράταση της Βαλένθια στην Ισπανία και έχει πλέον ρεκόρ 4-1. Ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ πέρασε από το Βελιγράδι επικρατώντας 72-55 της Παρτίζαν και έκανε το 5-5. Κορυφαίοι των Ερυθρόλευκων η Μοντέρο με 26 πόντους και Φουρνιέ με 23 και για τους πράσινους αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Χέις Ντέιβις με 14. Είχαμε καταστροφικό πρώτο ημίχρονο. Αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας. Συγχαρητήρια στους παίκτες, τόνισε ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, Χρήστος Παπάς. Για πολύ σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ έκανε λόγο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που δήλωσε: «Ήμασταν καταπληκτικοί αμυντικά, αλλά επιθετικά ήταν το χειρότερο μας παιχνίδι». Ανακοίνωση μέσω της οποίας καταγγέλει τη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές εξέδωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα λάβει εισιτήρια και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει την απαγόρευση. Το πρωί η αναχώρηση της αποστολής, την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα συμπεριληφθεί ο Μπέιλι, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο τέλος της θεσινής προπόνησης. Είμαστε εδώ και θέλουμε τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί. Το μήνυμα του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για τον απόψινό αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε τουλάχιστον δύο αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Σέρβος τεχνικός που αποκάλυψε ότι ο Βάργα είναι έτοιμος. Ημέρα ξεκούρασης η χθεσινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπόρα στην Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρου. Την αντίδραση του Τάισον προκάλεσαν κάποια σχόλια που ακούστηκαν και για τον ίδιο μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. «Μην διαδίδετε ψέματα. Τη μέρα που θα γίνω πρόβλημα θα είμαι ο πρώτος που θα φύγω», έγραψε στα social media. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες, αύριο αρχίζει η προετοιμασία για το μάτς της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Για τη Γαλλία αναχωρεί το πρωί η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα με τη Ρεν στο Europa League. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Ισέκα και Σχέλης, μέσα ο Χατζηγιοβάνης παρότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Απευθείας από το Σικάγο θα μεταβεί στη Βρετάνη ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης. Την πρώτη ήττα στον τέταρτο όμιλο του EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ 95-86 από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Πρώτο σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 21 πόντους. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο αντίπαλος ήθελε περισσότερο την νίκη. Δεν σεβαστήκαμε την ομάδα μας», δήλωσε ο Αντρέα Τρινκέρι. Η δεύτερη νίκη του σε εισέρθμους αγώνες στο Basketball Champions League πέτυχε το Περιστέρι Μπέτσον 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία με κορυφαίο τον Κάριους που είχε 17 πόντους. Το 2-2 στο FIBA Europe Cup έκαναν ο Κολοσσός Ρόδου που επιβλήθηκε 80-62 της Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν και η Μύκονος Μπέτσον που νίκησε 80-65 τη Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Αποκλεισμός για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών από τη συνέχεια των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα γνώρισε δεύτερη ήττα από την Αγγλία, αυτή τη φορά με 5-0 στο Λέστερ και με συνολικό σκορ 8-1 έμεινε εκτός συνέχειας. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στη Γαλατά Σαράι και έκανε το 2-2 στη League Phase του Champions League. Γκέλες Ολκής για Μπάγερ Μονάχου, 3-3 με τη Viking στην Νορβηγία και Ίντερ 4-3 από την Club Brugge στο Μιλάνο. Στα άλλα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Villarreal Napoli 3-1, Λιψία Eindhoven 1-0, Lan Sporting Λισαβόνας 0-2 και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0. Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε 99-80 της Άλγκυρης στην Κωνσταντινούπολη για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα: Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87, Μπασκόνια Ντουμπάι Μπισί 79-93 και Βίλερμπαν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή,

0: καταστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
9: Top FM 102,4.

0: 15 λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι. Έντονα καιρικά φαινόμενα εξελίσσονται στο νησί μας. Ο Δήμος Ρόδου καλεί τους πολίτες να αποφύγουν κάθε μία αναγκαία μετακίνηση τις επόμενες ώρες. Είναι πριν, κατά τις 7.30 τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Ρόδου Λίνδου ήταν ποτάμι, παράδρομοι το ίδιο χήμαρι. Αν δεν έχετε κάτι σημαντικό να κάνετε, μην φύγετε από το σπίτι σας. Μην διασχίζετε πλημμυρισμένους δρόμους και μην πλησιάζετε ρέματα. Μείνετε σε ασφαλές σημείο μέχρι να εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Οδηγεί μειωμένη ταχύτητα, αναμένα φώτα, ιδιαίτερη προσοχή σε ιρλανδικές διαβάσεις και παραλιακούς δρόμους. Και σε υπηρεσίες του Δήμου σε επιφυλακή και της περιφέρειας για έκτακτες ανάγκες, καλέστε το 112. Εγώ ερχόμουν κατά τις 7.30 ώρα, την ώρα που έστριβα για να μπω ρεύμα της Ρόδου Λίνδου προς Λίνδο, για να έρθω στον τόπο FM. Δεν έβλεπες μπροστά σου, ήταν χύμαρος ο δρόμος. Πηγαίναμε με αναμένα φώτα, με προσοχή, και μετά όλοι σταθμεύσαμε κάπου με ασφάλεια και μείναμε στα αυτοκίνητά μας. Λοιπόν, προσοχή, τώρα έχουν κάπως υποχωρήσει, αλλά θα ξανάρθουν. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μιχάλη Θωμάτο, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς είναι τα πράγματα, κύριε Θωμάτο?
1: Περάσαμε λίγο δύσκολα τώρα, 7 με... με 8 η ώρα, κάπως σκοπάσανε τα φαινόμενα, είχαμε έντονη προσόρθωση, όπως και το βράδυ 12 μέχρι τη 1. Ευτυχώς κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό που περιμέναμε, 3-4 χρώματα, ευτυχώς δεν πέρασε πάνω από το νησί. Πέρασε από τη θάλασσα, αλλά είχαμε τώρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είναι κάποιοι που είπατε, και συγχαρητήρια, έτσι πρέπει να κάνουμε. Είχαμε συνάδελφοι και περιμένουμε να περάσει το φαινόμενο, έφτανε 8 η ώρα. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή της Σαροπούλας. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Δηλαδή, τι πρόβλημα και πόσο σοβαρό είναι?
1: Έχουμε αύξηση των υδάτων.
0: Έχει ανέβει η θάλασσα,
1: Όχι η θάλασσα, δεν έχουν φύγει τα νερά από τη θάλασσα.
0: Από το δρόμο.
1: Έχουν κατέβει σε 7 υλικά, έχουν φράξει τα φρεάτια. Όπως και στη Γρίβα έχουν έρθει τα συνεργεία, η καθαριότητα, η υπηρεσία, η CDR και εμείς από την πολιτική προστασία προσπαθούμε να ενεργήσουμε, να ανοίξει όσο πιο σύντομα γίνεται ο δρόμος.
0: Η κυκλοφορία είναι κλειστός ο δρόμος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Να το πούμε στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι η περιοχή της Ψαροπούλας είναι κλειστή, γιατί υπάρχει θέμα. Γι' αυτό μην πηγαίνετε προς τα εκεί και γενικώς, αν δεν έχετε κάτι σοβαρό, μην βγείτε από το σπίτι σας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε. Υπήρξαν περιπτώσεις που κινδύνευσαν άνθρωποι, κύριε Θωμάτο?
1: Όχι. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα σας είπα, αυτή την ώρα 7 με 8 η ώρα έχουμε τα φαινόμενα. Φαίνεται να εξασθενούν τώρα αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε, αλλά ενδεχομένως θα έχουμε κάποιες σημαντικές καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή είναι η ενημέρωση η οποία έχουμε μέχρι στιγμή και αναμένουμε και το νέο επικυρωποιημένο.
0: Λοιπόν, προσοχή από όλους μας, σπίτια μας όσοι δεν έχουμε κάτι σοβαρό να κάνουμε. Κύριε Θωμάτο, ευχαριστώ πολύ. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας.
1: Όχι, καλά, καλημέρα και μεγάλη προσοχή σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι. Εμείς ζήσαμε γύρω στις 7.30, 7:25, ναι. Βγαίνοντας από το δρόμο, αυτή η ανηφόρα, το παράδρομο στα μπέλια της Κάιρου, όπως ξέρετε, εκεί πριν βγω Ρόδου Λίνδου ήταν χύμαρος, μιλάμε τώρα. Κρατούσα το αμάξι, την ταχύτητα σταθερή, λέω μη μου σβήσει και έχουμε άλλα. Βγαίνω Ρόδου Λίνδου, ανάβει το φανάρι, στρίβω προς τα πάνω και αρχίζει μια καταιγίδα, δεν βλέπαμε μπροστά μας. σιγά σιγά, ναι, και τι χύμαρος και εκεί ο δρόμος, ναι. Στρίψαμε περισσότεροι, κλείσαμε τα μάξια μας με τα φώτα αναμένα και περιμέναμε να περάσει η καταιγίδα. Λοιπόν, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Ψαροπούλας, όπως μας είπε ο αντιδημοχωρικός αντιπεριφερειάρχης ο Μιχάλης ο Θωμάτος. Θα παρακολουθούμε την κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι, αλλά πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Ξεκινήσαμε, αλλάξαμε λίγο τη φορά του προγράμματος, δεν έχει όμως καμιά σημασία αυτό. Σημασία είναι να είμαστε όλοι ασφαλείς στα σπίτια μας, στο δρόμο όσοι πρέπει να κυκλοφορήσουν. Η κυκλοφορία το πρωί ήταν ελάχιστη, εξάλλου όλα τα σχολεία είναι κλειστά και σωστά έκαναν και ο Δήμος της Ρόδου αλλά και η περιφέρεια που έκλεισε τα σχολεία σε όλο το Νότιο Αιγαίο. 21 λεπτά μετά τις 8, κατά τα λοιπά έχουμε χάσει την κυρία Κίμπερλι. Χάσαμε την Κίμπερλι Στόπ, θυμόσαστε ένα θεατρικό έργο, χάσαμε τη Θεία Στόπ. Κάτι ανάλογο, θα μου πείτε, ήταν ανάγκη να την, που την είχαμε τόσο περίπου ένα χρόνο. Δεν ήταν ανάγκη. Μπορούσε να μας στείλει κάποιον άλλον διπλωμάτη καριέρας, όπως τώρα ο αντικαταστάτης είναι ο Τζος Χακ, διπλωμάτης καριέρας, μέχρι να αντικατασταθεί αυτό το μπουμπούκι που μέσα σε μία εβδομάδα ούτε πήρε το σουτ. Λοιπόν, ναι, όλοι αυτοί που χαριεντίζονταν μαζί της, να το πω σωστά, που φωτογραφίζονταν, που την εξυπηρετούσαν, Έλληνες επιχειρηματίες με τα τζέτ, ο Αργυρός και όλη αυτή η ομάδα, να μην την πω διαφορετικά, τώρα θα το έχει ρίξει στο μαύρο δάκρυ. Σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου του 1976, ποια δίκη λέτε να ξεκίνησε? Τη θυμηθήκαμε τώρα τελευταία με αυτούς τους σκιτζίδες που έκαναν τους γιατρούς, τους εξειδικευμένους γιατρούς. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1976 στο τριμελές εφετείο Αθηνών ξεκινούσε η υπόθεση της δίκης του Καματέρου, αυτό το θαυματουργό νερό, μια από τις υποθέσεις απάτης και εμπορίου ελπίδας που συντάραξαν τη χώρα. Ναι, ήταν γιατρός ο οποίος βρήκε ένα νερό το οποίο είχε και ήταν η ραδιενέργεια, κάτι τέτοιο διάβαζα τότε και σήμερα έτσι ξεσκόνησα τη μνήμη μου. Άνθρωποι άφηναν τις θεραπείες τους, κάποιοι πέθαναν. Οι εφημερίδες της εποχής είχαν μοιραστεί στα δύο. Οι μισοί υποστήριζαν τον Καματερό, οι άλλοι ήταν κατά. Και τελικώς αποδείχθηκε ότι ήταν μια τεράστια απάτη. Κάποια στιγμή γύρισε στην πατρίδα του Τιγκό, ναι. Και δεν άντεξε, μετά από χρόνια αυτοκτόνησε. Λοιπόν, αυτά, να δούμε πολύ γρήγορα τα... Σας διαβάσαμε την ανακοίνωση του Δήμου της Ρόδου, τα είπαμε και με τον Μιχαήλ το Θωμάτο, θα τα πούμε και με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας, τον Χρήστο τον Ευστρατητίου, τα επόμενα λεπτά. Πάμε πολύ γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Δημοκρατική. Έχει τύχει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η διάρκεια τα 46 εκατομμύρια του βιολογικού? Ερωτηματικό. Σιωπή για τη δικαστική συνέχεια της υπόθεσης στο Βόδιο. Βιολογικός κατέγραψε υπερβάσεις ορίων και η ΔΕΙΑΡ έχει στρέψει όλους τους προβολή στο φράγμα Γαδούρα. Ο Διαγόρας ξεπέρασε τα 6,3 εκατομμύρια επιβάτες το 9 μήνο με άνοδο 4,4 το Σεπτέμβριο. Πώς το έλεγε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ότι οι αριθμοί ευημερούν αλλά οι άνθρωποι... Όχι απλά δεν περνούν καλά, αλλά η ανέχεια αυξάνεται στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Δεν πάει να λέει ο Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος του. Εμείς τα βλέπουμε καθημερινά, καθένας στη ζωή του. Ο Δήμαρχος Ρόδου προανήγγειλε αλλαγές στη Δημοτική Αρχή και δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να φανούν οι καρποί της προσπάθειας. Χθες, όπως σας είχαμε πει, είχε τα γενέθλιά του, το ευχηθήκαμε χρόνια πολλά στον Δήμαρχο. Μαζεύτηκαν οι συνεργάτες του, πολύ καλά έκαναν. Χρειάζεται τέτοιες περιπτώσεις. Είναι μικρές χαρές που είναι απαραίτητες στη ζωή μας. Βαρύς ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά της Ρόδου από την αύξηση της βενζίνης. Βαρύς μόνο. Η Αντιλίκ βαφτίζει απόβαση την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελό. Καλά, οι άνθρωποι είναι αστείοι. Είναι και επικίνδυνοι και αστείοι. Σε δόλιο για πάτη άνω των 53.000 ευρώ, 53χρονος που φέρεται να συστηνόταν ως ορκωτολογιστής στο σπίτι υπαλλήλου του Ντελούκα Τζελέρι, είχαν καταλήξει τα διαμαντένια δακτυλίδια αξίας έως 150.000 ευρώ. Διελεύκανε την υπόθεση η τοπική Ελλάς. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σύντομα να δούμε και η ροδιακή, κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Σύσταση του Δήμου για περιορισμό των μετακινήσεων. Μην βγαίνετε από το σπίτι σας αν δεν έχετε δουλειά. Μείνετε μέσα, απολαύστε το καφεδάκι σας, κάντε κανένα ζάπινγκ στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, κάντε καμιά δουλειά, μαγειρέψτε κανένα φαΐ, άντρες, γυναίκες, δεν κάνουμε διακρίσεις αυτά, εντάξει, και περιμένετε, δεν χρειάζεται, μείνετε. Και στο σπίτι μας περνάμε ωραία, αρκεί να βλέπουμε τη ζωή με χαρούμενα χρώματα. Και δεν είναι δύσκολο. Και εγώ προσπαθώ ορισμένες φορές, είμαι στις μαύρες μου και προσπαθώ να βάλω το μυαλό μου να λειτουργήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και μπορούμε να το κάνουμε. Στην εποχή των ψηφιακών δυνατοτήτων περνάει ο Δήμος Ρόδου. Τι άλλο έχουμε από εδώ? Κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βασίλη Ψηλάνδη για το αυξημένο κόστος της εκτοπλοϊκής μετακίνησης των αθλητικών σωματείων των νησιών. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Κίμπερλι να παραιτηθεί. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Άντε, άντε στο καλό και να μας γράφει. Διάβαζα το πρωί για να σοβαρευτούμε μια ανοιχτή επιστολή στα στραβά της Ρόδου παιδιών ενός ανθρώπου που πήγε στο νοσοκομείο, έκανε εγχείρηση προστάτη και έφυγε ξαφνικά και ψάχνουν το λόγο του θανάτου του πατέρα τους, του δικού τους ανθρώπου, και θέλουν απαντήσεις, και καλά κάνουν και θέλουν απαντήσεις. Θα το δούμε το θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ανθρώπινες ιστορίες με πόνο πολύ. Εμείς στηρίζουμε το ΕΣΥ, αλλά και τα λάθη αν γίνονται, και αυτά οφείλουμε να τα αναδείξουμε. Λοιπόν, πάμε και στον Top FM πολύ γρήγορα. Πάμε να δούμε και τον Top FM το πρωτοσέλιδο. Τώρα εδώ, ναι, το βρήκαμε. Γκέντσε, Κολοσσός, Ρόδου 62-80 με καθολικό έλεγχο και λοιπά. Μπράβο, χρονιά ρεκόρ για το αεροδρόμιο Διαγόρας, με πάνω από 6.300.000 οι επιβάτες. Ναι, μεγάλο το νούμερο. Τα κέρδη όμως, τι κάνει η Φράπορτ? Τα κουβαδάκια απ' έξω τα έβγαλε, λέμε τώρα εμείς. Ραγδαίες εξελίξεις, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της πρέσβυρας, τέλος πάντων. Γιώργος Ξύπας στο Top FM, θέλουν να φτιάξουν μια δυνατή ομάδα. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα μπορείτε να βρείτε στο site του Top FM 1024.gr. Από αυτό μας ακούτε και μας διαβάζετε. Μένουμε όμως στην κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι. Τέτοιες καταιγίδες σαν αυτή που είχαμε και χθες βράδυ αλλά και σήμερα το πρωί αναμένεται να έχουμε κατά διάρκεια της ημέρας. Ο ουρανός είναι φορτωμένος. Πάμε στην πολιτική προστασία της περιφέρειας να καλημερίσω τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Κύριε Ευστρατίου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βενιανάκη, σας και τους ακροατές.
0: Τι εικόνα έχετε από όλη τη Δωδεκάνησο?
2: Έχετε να δείτε, από το πρωί που είμαστε εδώ, δηλαδή πολύ νωρίς το πρωί, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Εκτός μέσα στην πόλη.
0: Στην Ψαροπούλα έχουμε θέμα.
2: Στην Ψαροπούλα που έχει εμφανιστεί λόγω συσσόρευση νερού. Εκείνη την ώρα έβρεχε βέβαια πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο. Δηλαδή θα το δούμε και σε άλλες μεριές. Αλλά υπάρχει συσσόρευση νερών. Δηλαδή μην κατακρίνουμε κατευθείαν. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να περάσει ένα μικρό διάστημα, να γίνει απορροή κτλ.
0: Καλά, μου έλεγε ένας φίλος μου, εδώ έχουμε κλείσει όλα τα ρέματα, κλείσαμε τα πάντα. Τι ψάχνουμε, τι περιμένουμε?
2: Ναι, εντάξει, λογικό.
0: Όχι, έτσι είναι, δυστυχώς.
2: Ναι, έτσι είναι, ακριβώς αυτό είναι.
0: Το νερό και θυμάται.
2: Δεν έχουμε μεγάλες ζημιές. Δεν έχουμε ζημιές.
0: Μακάρι να μείνουμε σε αυτά που έχουμε, που είναι λίγα, ναι.
2: Δηλαδή, Από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ έτσι, σε κάποια σημεία λίγο συσσόρευση νερών. Εντάξει, θα γίνει η απορροή του νερού, λίγο υπομονή, να το περάσουμε.
0: Καλά,
2: το
0: να...
2: Ότι χρειάζονται και πρέπει να γίνουν κάποια έργα σε κάποια σημεία.
0: Ό,τι χρειάζονται, χρειάζονται. Και πρέπει να ξαναπούμε στους πολίτες, στις ακροατές και ακροάτριες, κύριε Ευστρατίου, ότι να μείνουν σπίτι αν δεν έχουν κάτι σοβαρό και αν πέσουν σε καταιγίδα, γιατί εγώ έπεσα πριν από λίγο, 7,5 ώρα. Ευτυχώς είχε μόλις ξεκινήσει, ήμουν κοντά στον Top FM, να σταματούν σε ένα ασφαλές μέρος, να περιμένουν να περάσει καταιγίδα και μετά να συνεχίσουν.
2: Ακριβώς.
0: Να προσέχουν τους παράδρομους.
2: Το απόγευμα, λίγο υπομονή.
0: Η καταιγίδα πότε, η κακοκαιρία μέχρι πότε?
2: Μέχρι το απόγευμα, λέμε.
0: Μέχρι το απόγευμα. Στα υπόλοιπα νησιά, κύριε Ευστρατίου.
2: Δεν έχουμε καμία αναφορά μέχρι τώρα, κυρία.
0: Αυτό είναι καλό. Ναι. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, με προσοχή από όλους μας, θα περάσει και αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χρήστο Ευστρατίου, την καλημέρα μας. Λοιπόν, δεν εντοπίζονται προβλήματα στα υπόλοιπα νησιά μας. Στην Ρόδο έχουμε στην Ψαροπούλα, όπου έχουν κατέβει φερτά υλικά και έχουν συγκεντρωθεί νερά. Το βλέπει τα συνεργεία, το βλέπουν του Δήμου. Να επαναλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σήμερα. Αν βρεθείτε σε δύσκολη κατάσταση, 112 αμέσως, μην το σκεφτείτε. Μιλάμε για εγκλωβισμό σε ρέμα, μην περνάτε από ιρλανδικές διαβάσεις, από εκεί που βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά νερά, ναι. Τώρα θα μου πεις, άμα βρεθείς ένα χείμερο, δηλαδή όταν εγώ έφτασα στην έξοδο του δρόμου Ρόδου Λίνδου για να έρθω στον Top FM και στα μπέλια της ΚΑΕΡ, χήμαρος εκεί δίπλα στην αντιπροσωπεία των αυτοκινήτων. Αμα μιλάμε χήμαρο, λέω, ρε, να την κάτσαμε τη βάρκα. Ευτυχώς μεγάλος ο μεγαλοδύναμος, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσοχή, κυρίες και κύριοι, θα περάσει και αυτό. Μπορεί είναι, καταιγίδα είναι, περνάει. Το πως περνάει όμως, έτσι. Λοιπόν, το ρολό έχει προχωρήσει αρκετά. Σήμερα έχουμε και ωραία παρέα, τον μικρό Γιώργο, το γιο της Τάνιας, ένα κούκλο που έχει μεγαλώσει και ψηλώσει, μοντέλο καλονός, ναι. Ο Αγγελούκος κοιμάται, το μωράκι μας. Έχουμε και τη Μάνια εδώ που κάπου είναι, ναι, κάπου, ναι. Κάπου που ψάχνει καμιά λιχουδιά, ναι. Πώς τη λέει η μαμά Τάνια, ξεπουλημένη, γιατί όπου βρει λιχουδιά ή που φαντάζεται ότι υπάρχει λιχουδίτσα, πάει, ναι. Λοιπόν, το ρολόι έχει 33 λεπτά μετά τις 8, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα τηλέφωνα, κυρίες και κύριοι, 2-2-4-10-68-5-85, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, οτιδήποτε αντιμετωπίζετε, αλλά και στο Viber, τζάμπα, 69-3-73-48-3-48. Στείλτε μας, αν έχετε προβλήματα, οτιδήποτε, εμείς θα τα αναδείξουμε. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε διαφημίσεις.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Top FM 102,4.

0: Ακούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο με την Αλέκα Κανελίδου, τα δίδυμα φεγγάρια. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε έτσι ωραίες μουσικές ανάσες 40 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, κυρίες και κύριοι. Νωρίς το πρωί είχαμε καταιγίδα. Έχουμε προβλήματα στην περιοχή της Ψαροπούλας αλλά και προς τα κριτικά από ό,τι βλέπω. Στην Ψαροπούλα έχουν κατέβει πολλά νερά, φερτά υλικά. Ήδη βρίσκονται εκεί στην εργία του Δήμου. Μας τα έλεγε ο αντιδήμαρχος ο κ. Μιχάλης Θωμάτος. Αποφεύγεται αυτή την περιοχή μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Και γενικώς, αν δεν έχετε κάτι σοβαρό που σας βγάζει έξω από το σπίτι, μένετε σπίτι σας, και στο σπίτι μας περνάμε υπέροχα, αρκεί να το θέλουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα τηλέφωνα του Top FM 224-10-68-585 και στο Viber 69-3-73-48-3-48. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ελπίζομαι να μην έχετε, και για σοβαρό πρόβλημα, εγκλωβισμό, οτιδήποτε, 112. Πάμε στην Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Χθες είχε γενέθλια ο Δήμαρχος Ρόδου.
0: Ευχηθήκαμε, ναι.
1: Πήγαμε, μας κάλεσαν μάλλον εκεί, του ετοίμασαν μια μικρή...
0: Σας κέρασαν.
1: Οι συνεργάτες του, ναι βεβαίως. Όμως δεν το αφήσανε αυτό ανεκμετάλλευτο.
0: Αλίμονο τώρα, ναι.
1: Τι να κάνουμε. Τα γενέθλια του Δημάρχου... Το λέμε γιατί συμπίπτει με την συμπίπτει με το εκλογή του ιδίου και της παράταξής του στο Δήμο της Ρόδου πριν από 3 χρόνια. Ήταν στις 15 Οκτωβρίου του 2023, ήταν οι επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές. Και με αφορμή αυτό έκανε μια αναδρομή, έκανε ένα μίνι απολογισμό. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όταν ρώτησα... Τώρα πια από τον καινούριο χρόνο η κλεψίδρα γυρνάει ανάποδα για τη λήξη της θητείας. Δεν συμμερίζεται κάτι τέτοιο ο Δήμαρχος. Είπε ότι εννοούσε ότι ο χρόνος που απομένει είναι ακόμη πολύς και μάλιστα ότι αυτά τα 3 χρόνια τους φάνηκαν σαν 15. Τέλος πάντων, είπε ότι ορίμασαν πολύ, συνεχίζουν τη σκληρή δουλειά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Σίγουρα αυτό που αισθάνομαι είναι ότι έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ σε αυτά τα 3 χρόνια από όλες τις πλευρές. Σίγουρα εμπειρικά έχουμε ζήσει πράγματα τα οποία ήταν πρωτόγνωρα για όλη την παράταξη, για μένα και όλη την παράταξη. Αλλά μέσα στις δυσκολίες και μέσα στην καθημερινότητα αυτή, νομίζω ότι οριμάσαμε πάρα πολύ. Δεν είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν πριν 3 χρόνια, δεν είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν ακόμα και πριν 2 χρόνια ή ακόμα και πέρσι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η ευθύνη της διοίκησης ενός Δήμου, όπως είναι αυτός ο Δήμος της Ρόδου, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, πολλές ευθύνες και θέλει πάνω απ' όλα πολλή δουλειά. Νομίζω ότι αν κάτι έχουμε αποδείξει, κάτι αποδεικνύουμε καθημερινά, είναι ότι δεν έχουμε σταματήσει, έχουμε πάψει κάθε μέρα να εργαζόμαστε πολύ σκληρά. Δεν αφήνουμε καμία μέρα να πάει χαμένη. Τουλάχιστον αυτό είναι το μότο μας. Μέρα που πάει χαμένη πρέπει να την επαναφέρουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Άρα, σίγουρα τότε ήμασταν σε εισαγωγικά, επιτρέψουν τον όρο, πιο αθώοι. Από την άποψη ότι μπορεί και να μπαίναμε σε μια περιπέτεια χωρίς να γνωρίζαμε ακριβώς το μέγεθος. Το μέγεθος αντιλαμβανόμαστε κάθε μέρα από τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις απαιτήσεις που είναι πάρα πολλές. Εμείς ο στόχος είναι ο ίδιος, ήταν τότε, ο ίδιος είναι και τότε και τώρα. Είχαμε πει τότε ότι τα πρώτα 2-3 χρόνια θα ήταν πολύ δύσκολα και ότι θα έπρεπε να προσαρμοστούμε σε μια νέα συνθήκη, όχι μόνο εμείς, αλλά και αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε σαν δημοτική αρχή. Θα ήταν δύσκολα τα πρώτα 2 χρόνια. Το τρίτο είχαμε πει ότι ο κόσμος θα αρχίσει να το αγκαλιάζει και να αντιλαμβάνεται ότι κάτι πάει να γίνει, κάτι γίνεται. Αυτές ήταν οι δικές μου λέξεις, τις θυμάμαι χαρακτηριστικά, τις είχα πει τότε το καλοκαίρι του 23. Και νομίζω ότι αυτό βιώνουμε. Ο κόσμος αγκαλιάζει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Αντιλαμβάνεται ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πολλά είναι, από αυτά είναι και χρόνια προβλήματα. Το ξέρουμε κι εμείς και πάμε βήμα-βήμα, χτίζουμε βήμα-βήμα για να πετύχουμε το στόχο μας. Ένας είναι ο στόχος, η βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό.
0: Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε, Κυριακή?
1: Τώρα, το ρωτήσαμε αν από τον καινούριο χρόνο προετοιμάζει αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου, απάντησε καταφατικά, είπε ότι είναι αλήθεια αυτό, διότι όπως γνωρίζει και ο ίδιος από τη δική του εμπειρία κατά την προηγούμενη Δημοτική Αρχή επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη, όλοι πρέπει να δοκιμάζονται σε όλα. Και δήλωσε και ικανοποιημένος από τους συνεργάτες του. Αλλαγές λοιπόν να περιμένουμε από τον καινούριο χρόνο, από τον Ιανουάριο. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο.
3: Παίρνοντας πια από τον καινούριο χρόνο με την κλεψίδρα να μετράει αντίστροφα προς τη λήξη της θητείας, θα κάνετε κάποιες αλλαγές, είσαστε ικανοποιημένος από το διοικητικό σχήμα, ναι. Σκέφτεστε κάτι?
2: Ικανοποιημένος είμαι απόλυτα από όλα τα μέλη της παράταξης, ο καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας με τις δυνάμεις τους, είμαστε εδώ και δίνουμε, σας λέω, καθημερινό αγώνα. Από εκεί πέρα, κλεψίδρα αντίστροφα, να σας πω την αλήθεια ότι έχουμε άλλα 2 χρόνια ακόμα μπροστά μας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. 2 χρόνια για μας, σαν τα 3 χρόνια αυτά που πέρασαν, μας φάνηκαν καμιά 15. Φανταστείτε ότι έχουμε άλλα 10 μπροστά μας, λοιπόν, τα επόμενα 2. Είναι πολύς δρόμος, μακρύς ο δρόμος, από την άποψη ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Και ο απολογισμός γίνεται πάντα στο τέλος. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μέση, λίγο παραπάνω από τη μέση. Άλλος ο σχεδιασμός της πρώτης διετίας και άλλος ο σχεδιασμός της τελευταίας διετίας. Από την άποψη ότι τώρα πια ήρθε η ώρα να δείξουμε και να φανούν οι καρποί όλες αυτές τις μεγάλες προσπάθειες που έχει γίνει. Τώρα, αλλαγές, αν προκύψουν ή αν θα γίνουν, προφανώς θα γίνουν αλλαγές. Είναι καλό να υπάρχουν όλα τα μέλη να είμαστε σε γρήγορση. Είναι καλό να δοκιμάζουν και όλα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής και νέες θέσεις, ώστε με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνονται και άλλες ευθύνες, άλλο κοινό, άλλες ανάγκες. Αυτό τους κάνει όλους, μας κάνει όλους πολύ πιο έμπειρους και πολύ πιο, θα έλεγα, να μην είμαστε συγκεκριμένοι σε ένα στοιχείο, αλλά να είμαστε γενικά για όλα τα προβλήματα και όλα τα θέματα του νησιού μας. Εγώ το θυμάμαι και από την θητεία μου ως δημοτικό σύμβουλο στην θητεία του κ. Καμπουράκη, που είτε στον πολιτισμό, είτε στον αθλητισμό, είτε στο ΔΟΠΑΡ, είτε στο ΠΡΟΤΟΥΡ, πολιτισμός, τουρισμός, αθλητισμός και πολλά άλλα, όλα αυτά τους έκαναν πολύ πιο έμπειρο και πολύ πιο κυρίως γνώστη των διάφορων προβλημάτων που υπάρχουν στο νησί μας. Θα υπάρξουν αλλαγές. Θα είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, βέβαια, το λέω σήμερα, η μέρα σημερινή είναι πολύ νωρίς ακόμα μέχρι να φτάσουμε στο Γενάρη. Θα υπάρξει προβληματισμός τώρα. Θα κοιτάνε, δεν ξέρεις, τώρα αρχίζουν να βγάζουν συμπεράσματα, να βγάζουν ειδήσεις.
0: Λοιπόν, Κυριακή.
1: Να ακούσουμε έτσι και το κλείσιμο των δηλώσεών του με ποιες προς τους πολίτες με αφορμή και τα γενέθλιά του.
2: Εγώ εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε εσάς πάνω απ' όλα, να σας αρχίσει να υπηρετείτε, να κάνετε αυτό που κάνετε εξαιρετικά. Εμείς να είμαστε στο πλευρό σας και εσείς στο δικό μας, γιατί ο στόχος είναι κοινός όλων μας. Δηλαδή αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και όπως είπα και πριν, υγεία. Γιατί ακούμε κάθε μέρα ότι ο κόσμος εκεί έξω ταλαιπωρείται, ο κόσμος πολλές φορές περνάει πάρα πολλά δύσκολα και πολλές δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι εμείς, τουλάχιστον είναι να είμαστε δίπλα τους, να μπορούμε να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο, να το βοηθάμε και πολλές φορές, όπως το έχω πει, πολλές φορές να βοηθάμε χωρίς να το λέμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε. Να το κρατάμε για μας και να πάμε στην επόμενη μέρα. Είτε είναι εύκολη είτε είναι δύσκολη, εκεί έξω πάντα υπάρχουν πολλοί που υποφέρουν και χρειάζονται τη βοήθειά μας.
0: Λοιπόν, ευχηθούμε υγεία, δύναμη και οικογενειακή ευτυχία στον Δήμαρχο Ρόδου, τον κύριο Κολιάδη. Και πάμε στο επόμενο θέμα, Κυριακή.
1: Νωρίτερα χθες το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε έτσι ένας απολογισμός για το πρόγραμμα Εράσμους για 2 σχολεία της πόλης μας, για το 4ο ΓΕΛ και για το ΕΠΑΛ, και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον και κυρίως οι εργασίες που παρουσίασαν μαθητές των σχολείων από επίσκεψή τους στην Ιταλία. Πραγματικά δηλαδή μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που αντιμετώπισαν τα παιδιά τις εργασίες αυτές και οι εμπειρίες που αποκόμισαν. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παλαιότερα γινόταν μόνο για φοιτητές, τα τελευταία χρόνια γίνεται και για μαθητές λυκείων. Να ακούσουμε καταρχάς την υπεύθυνη του Europe Direct Νοτιού Αιγαίου, που είναι ένας από τους διοργανωτές των ταξιδιών αυτών. την κυρία Κυρία Παπαδάκη.
4: Το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει και μία έξτρα χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας πω που βρίσκομαι εγώ. Το γραφείο βρίσκεται στο κέντρο της Ρόδου, 28 Οκτωβρίου 72, και σας παρακαλώ πολύ, οποιαδήποτε απορία, οποιαδήποτε ιδέα, οποιαδήποτε σκέψη μπορεί να έχετε που να αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και μία ιδέα που θέλετε να την κάνουμε πράξη, είμαστε ανοιχτοί, σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε, να επικοινωνήσετε με όποιο τρόπο θέλετε μαζί μας, για να σας καμαρώσουμε ακόμα περισσότερους ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες. Εγώ προσωπικά θα ήθελα, επειδή έκανα το λάθος και δεν συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα Εράσμου, στα δικά μου βέβαια τα χρόνια ήταν μόνο για φοιτητές. Τώρα εσείς μπορείτε και σαν μαθητές, και έχει ανοίξει η βεντάλια και είναι και στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού, όπως ανέφερε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, και εννοείται και στο θέμα της παιδείας. Επομένως συμμετέχετε σε όσα περισσότερα μπορείτε, και μία μικρή, αν θέλετε, παράκληση, συμβουλή: μόλις κλείσετε τα 18, ανακαλύψτε είτε ατομικά είτε με μια παρεούλα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Discovery You. Κάντε λοιπόν αυτή την ομαδούλα με το που κλείσετε. 18 ακριβώς, ναι. Και ή ατομικά λοιπόν ή με παρέα με φίλους σας, κάντε την αίτησή σας και ανακαλύψτε την Ευρώπη δωρεάν με τρένο, με εμάς από εδώ που είμαστε. Ναι, ναι, ναι, εσείς που το είπατε θα γίνετε ομάδα. Λοιπόν, τα παιδιά από τη Λέρο, οι μαθητές που το πρωτοάξουν, το έκαναν ήδη πράξη.
0: Λοιπόν, Κυριακή, για να κλείσουμε την ενότητα.
1: Ναι. Πάντως είναι φοβερή εμπειρία. Μόλις ακούσαμε παιδιά από τη Λέρο, συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα και γύρισαν την Ευρώπη με τρένο. Νομίζω είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Απλά να αναφέρω ότι η εκδήλωση διοργανώθηκε εκτός από το Europe Direct, βεβαίως από το Δήμο Ρόδου, το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο και το Σύλλογο για τη Διάδοση των Φυσικών Επιστημών. Τώρα θα ακούσουμε και την κυρία Ελένη Χατζηζήση, η οποία είναι η συντονίστρια του προγράμματος διαπίστευσης του Erasmus Plus του 4ου Γέλη Ρόδου.
5: Το πρόγραμμα διαπίστευσης Εράσμους υλοποιείται στο σχολείο από το Σεπτέμβριο του 2024, είναι η τρίτη χρονιά φέτος. Είναι πρόγραμμα που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Στο σχολείο μας το πρόγραμμα διαπίστευσης Εράσμους εστιάζει σε τρεις θεματικούς άξονες: στην πολιτιστική κληρονομιά, στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, δηλαδή στην αειφορία, και στον ψηφιακό γραμματισμό, το λεγόμενο STEM. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πολλές καινοτόμες δράσεις στο σχολείο και επιπλέον πολλές κινητικότητες και εκπαιδευτικών και μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια που περιστρέφονται γύρω από τους θεματικούς άξονες που προανέφερα, ή να πάνε σε σχολείο του εξωτερικού και να παρακολουθήσουν τον τρόπο διδασκαλίας άλλων εκπαιδευτικών και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, τις οποίες μεταφέρουν ύστερα στο σχολείο. Και επίσης κάθε χρόνο πραγματοποιούνται και δύο ομαδικές κινητικότητες μαθητών. Η κάθε κινητικότητα συνδέεται με έναν από τους τρεις θεματικούς άξονες. Πέρσι συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές κινητικότητες, η μία στη Βόρεια Ιταλία που συνδέθηκε με την πολιτιστική κληρονομιά και η δεύτερη στην Ισπανία που συνδέθηκε με τον ψηφιακό γραμματισμό, συγκεκριμένα με το STEM.
0: Λοιπόν, Κυριακή, ενδιαφέροντα τα ρεπορτάζ και σήμερα. Έχουμε κάτι άλλο σήμερα, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Αυτό ήθελα να αναφέρω. Είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση στις 5 το απόγευμα, όπως πάντα, με και διαζώσεις και μέσω Zoom. Τώρα προσπαθήσαμε χτες να μάθουμε, βλέποντας τον καιρό και την πρόγνωση για σήμερα. Η τελευταία πληροφορία που είχαμε ήταν ότι δεν πρόκειτο να αναβάλουν τη συνεδρίαση λόγω των καιρικών συνθηκών. Τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας και επίσης λόγω προθεσμιών είναι ορισμένα θέματα επίγουν για να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα δούμε όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ, καλημέρα.
0: Την ώρα που ακούγαμε τα τελευταία ρεπορτάζ, εδώ ακούγαμε για κάτι μπουμπουνιτά, Τάνια Δρακιού, ναι, και δυνατά. Οπότε το νου μας, γιατί θα επανέλθουν οι καταιγίδες, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί, να είστε καλά ντυμένοι για βροχή, με ομπρέλα, αν βγείτε, αν δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, μείνετε στο σπίτι σας. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι του, να περάσει ωραία, δημιουργικά. Δεν είναι ανάγκη να τρέχετε, να μπείτε σε κάποιο κίνδυνο. Έχουμε πρόβλημα στην Ψαροπούλα. Φαντάζομαι ότι τώρα θα αντιμετωπίζετε με τη συσσόρευση υλικών και νερού στον δρόμο. Οπότε αποφύγετε προς το παρόν, μέχρι να, γιατί σίγουρα θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση από το Δήμο να λέει ότι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 56 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου. Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, η ώρα, πόσο γρήγορα περνάει και η ζωή μας. Σκέφτομαι πολλές φορές τότε που ήμουν 15, 16, 17, τότε που θεωρούσα ότι η ζωή ήταν μπροστά μου, ότι θα ήμουν αιώνια όπως αυτή την ηλικία όλοι οι έφηβοι, ότι θα την κατακτούσα. Δεν έχω παράπονο. Εξάλλου η ζωή πάει εκεί που την πάμε εμείς και γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Η ζωή μας είναι οι επιλογές μας. Λοιπόν, σας αφήνουμε, αρκετά είπα τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM. Το νου σας, μην βγείτε από το σπίτι αν δεν έχετε λόγο. Αν βρεθείτε σε κίνδυνο, 112, δεν το ευχόμαστε. Και εσείς στα τηλέφωνα του Top FM μπορείτε να παίρνετε, να μας ενημερώνετε για το τι γίνεται στο 224-10-68-585 και στο 69-373-48-348.

0: κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: FM 94,6 Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Με νίκες συνέχισαν στην πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας οι αιώνιοι. Ο Ολυμπιακός που επέστρεψε από το πλην 28 στις αρχές του δευτερού ημιχρόνου επιβλήθηκε 102-97 στην παράταση της Βαλένθια στην Ισπανία και πλέον έχει ρεκόρ 4-1. Ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ πέρασε από το Βελιγράδι επικρατώντας 72-55 της Παρτίζαν και έκανε το 5-5. Κορυφαίοι των Ερυθρόλευκων η Μοντέρο με 26 πόντους και Φουρνιέ με 23 και για τους πράσινους αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Χέις Ντέιβις με 14. Καταστροφικό το πρώτο ημίχρονο, αλλά αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας. Συγχαρητήρια στους παίκτες, τόνισε ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, Χρήστος Παπάς. Για πολύ σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού, Άκτορ έκανε λόγο ο Ζέλιγκο Μπράντοβιτς που δήλωσε: «Ήμασταν καταπληκτικοί αμυντικά, αλλά επιθετικά ήταν το χειρότερό μας παιχνίδι». Ανακοίνωση μέσω της οποίας καταγγέλει τη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Μασαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές εξέδωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα λάβει εισιτήρια και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει την απαγόρευση. Το πρωί, η αναχώρηση της αποστολής την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί εάν θα συμπεριληφθεί ο Μπέιλι, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο τέλος της χθεσινής προπόνησης. Είμαστε εδώ και θέλουμε τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί. Το μήνυμα του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για τον απόψινό αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε τουλάχιστον δύο αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Σέρβος τεχνικός που αποκάλυψε ότι ο Βάργα είναι έτοιμος. Η μέρα ξεκούρασης η χθεσινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπόρα στην Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Την αντίδραση του Τάισον προκάλεσαν κάποια σχόλια που ακούστηκαν και για τον ίδιο μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. «Μη διαδίδετε ψέματα. Τη μέρα που θα γίνω πρόβλημα θα είμαι ο πρώτος που θα φύγω», έγραψε στα social media. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες, αύριο αρχίζει η προετοιμασία για το μάτς της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Για τη Γαλλία αναχωρεί το πρωί η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα με τη Ρεν στο Europa League. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Ισέκα και Σχέλης, μέσα ο Χατζηγιοβάνης παρότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Απευθείας από το Σικάγο θα μεταβεί στη Βρετάνη ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης. Την πρώτη ήττα στον τέταρτο όμιλο του EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ 95-86 από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Πρώτο σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 21 πόντους. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο αντίπαλος ήθελε περισσότερο τη νίκη. Δεν σεβαστήκαμε την ομάδα μας», δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες, το Basketball Champions League πέτυχε το Περιστέρι Μπέτσον 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία με κορυφαίο τον Κάριους που είχε 17 πόντους. Το 2-2 στο FIBA Europe Cup έκαναν ο Κολοσσός Ρόδου που επιβλήθηκε 80-62 της Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν και Μύκονος Μπέτσον που επικράτησε 80-65 της Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Μπαρσελόνα συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στη Γαλατασαράι και έκανε το 2-2 στη League Face του Champions League. Γκέλες Ολκής για Μπάγερ Μονάχου 3-3 με τη Βίκινγκ στη Νορβηγία και Ίντερ 4-3 από την Κλαμπ Μπριζ στο Μιλανό. Στα άλλα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Villarreal Napoli 3-1, Lipsia Eindhoven 1-0, Lan Sporting Λισαβόνας 0-2 και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0. Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε 99-80 τη Ζάλγκυρη στην Κωνσταντινούπολη για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα: Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87, Μπασκόνια του Μπαϊμπισί 79-93 και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Από το 1982.

0: κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
0: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 17 λεπτά μετά τις 9, Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου. Η Ρόδος και όλα τα νησιά δέχονται βροχή, καταιγίδες. Ακόμα έχουμε λίγο ήλιο, έχουμε πολλά σύννεφα, ξανά άρχισε πριν από λίγο βροχή. Είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα νωρίς το πρωί, πέριξε 7.30 κάπου εκεί, 8 παρά. Έγινε ένας κακός χαμός, παραμένουν βεβαίως δρόμοι με νερά, Βενετία. Βλέπω και κάτι ωραία, στο βλέπω στη σελίδα, συμβαίνει τώρα στη Ρόδο. Έχει μια φωτογραφία φτιάξει τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιος έχει το Blue Star που το κυκλοφορεί στο δρόμο κάπου εκεί, της Ψεροπούλα πρέπει να είναι. Λέει εδώ καλά είμαστε να παρκάρω για να κατεβάσει τον κόσμο, γιατί τώρα πια κάθε φορά που θα βρέχει θα χρησιμοποιούμε καμιά βάρκα, κανένα βαρκάκι, κανένα κότερο, άμα έχουμε μια χαρά, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, είπα συμβαίνει τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί βεβαίως υπάρχουν αναρτήσεις, υπάρχουν φωτογραφίες και τα προβλήματα. Κάθε φορά που πιάνει, έρχεται μια κακοκαιρία, θα έχουμε αυτά. Κάποτε έλεγα η βροχή ήταν ευλογία, τώρα δεν είναι. Γιώργο Δεσποτάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα. Μ' αρέσει όπως τα λες. Καλημέρα, Σοκράτε σου.
0: Γιατί δεν είναι έτσι, έχεις καμιά.
1: Αυτά πολύ καλά τα λες. Αντίρρηση. Το ακούμε και το χαιρόμαστε με τον τρόπο που τα λες. Το καταλαβαίνουμε.
0: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει τη φωτογραφία με το Blue Star. Λέει, πού να παρκάρω, λέει.
1: Το Blue Star. Ναι. Χθες ήταν στο αεροδρόμιο, σήμερα είναι στη Ψαροπούλα, ναι. Αύριο θα είναι στο Φαλιράκι. Κάνει βόλτες στο Blue Star.
0: Τα μαύρα μας τα χάλια. Όλο έργα μας κάνουν και ειδούν τα αποτελέσματα. Ένας λίποτα. Έργο δεν κάνουν σωστό. Δυστυχώς. Γιατί αυτό είναι το συμπέρασμα. Κλείνεις ρέματα, φτιάχνεις οδικά, δεν τα φτιάχνεις καλά, δεν κάνεις παρεμβάσεις που πρέπει και ειδού. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Τώρα δώσ' μας την εικόνα. Η Ψαροπούλα πώς είναι, συνήλθε, γιατί διαβάζω ότι δεν είναι.
1: Η Ψαροπούλα άνοιξε τώρα.
0: Άνοιξε.
1: Είχε κλείσει το πρωί, γιατί κάποια φρέατια έχουν κάποια φρεάτια εδώ και 4-5 χρόνια. Φτιαχτήκαν τα πεζοδρόμια, όταν ρίξανε τσιμέντα στα πεζοδρόμια, κλείσαν τα φρεάτια των ομβρίων. Παραμείνανε βουλωμένα με τσιμέντα. Δεν επικοινωνούν τα φρεάτια με τη θάλασσα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ψαροπούλας. Και παραμένει.
0: Δυστυχώς.
1: Πρέπει να μπουν κομπρεσέρ, μπουστόζες να τα επισκευάσουν.
0: Και αυτό κρατάει πόσα χρόνια, Γιώργο, από ό,τι θυμάσαι εσύ.
1: Πάνω από 12-15 χρόνια πρέπει να είναι αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Με κάποια βουλωμένα φρέτα. Τότε που φτιάχτηκε το φαρδί το πεζοδρόμιο στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Το πλακώστερο το πεζοδρόμιο. Από τότε έμεινε το πρόβλημα αυτό.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ επί ποιου δημάρχου έγινε αυτό.
1: Ναι. Τα πλακώστερα τα βγαίνανε από Γιαννόπουλο, νομίζω κάποτε. Έτσι, τα τουβλάκια αυτά εδώ που βάλαμε σε όλη τη Ρόδο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Μπορεί και από Γιαννόπουλο, ναι.
0: Κάτι πρέπει να κάνει όμως η δημοτική αρχή να το δει. Γιατί εγώ όταν μου το έλεγε το πρωί ο Μιχάλης ο Θωμάτος, νόμιζα ότι είχε ανέβει θάλασσα. Λέει, όχι, λέει.
1: Όχι.
0: Ναι, όχι, ναι.
1: Η θάλασσα είναι πολύ χαμηλά.
0: Ναι. Θυμάσαι πριν από χρόνια με ένα μικρό τσουναμάκι που είχαμε που ανέβηκε.
1: Ναι, υπήρξε ένα τσουναμάκι όπως το λέτε, ναι. Στην περιοχή του Grand Hotel ήταν, που μπήκε μέσα στα μαγαζιά θάλασσα.
0: Αλλά τώρα καμία σχέση. Κατεβήκανε τα νερά και δεν βρήκανε ένα.
1: Απλά δεν φεύγουν από το πεζοδρόμιο.
0: Να πάνε στη θάλασσα και μείνανε και κάνανε τη λίμνη.
1: Ήταν τα παιδιά τη ΔΕΙΑΡ το πρωί και το λέγαμε. Ένα σωλήνα, σπάστε το πεζοδρόμιο, περάστε 2-3 χοντρού σωλήνε κάτω από το πεζοδρόμιο να βγουν κατευθείαν θάλασσα. Εύκολη λύση. Απλά αποφάσεις δεν υπάρχουν μάλλον.
0: Ακριβώς. Τώρα η εικόνα στο υπόλοιπο νησί, εσύ που παρακολουθείς καλύτερα, μπαίνουν εκεί όλοι οι αναγνώστες Ιδού η Ρόδος. Ναι, τι γίνεται η Ρόδος σήμερα. Συμβαίνει τώρα στη Ρόδο. Θα πω διάφορες σελίδες. Συγγνώμη, Γιώργο. Συμβαίνει τώρα στη Ρόδο. Ναι,
1: ναι.
0: Γιώργο Δεσποτάκης.
1: Κοίταξε. Ναι, να είσαι καλά. Έχω πάρει πολλή ενημέρωση από τον κόσμο. Ο κόσμος παραπονιέται. Μας ενημερώνει, μας λέει να προσέχουμε. Τα προβλήματα είναι τα λιμνάζοντα σε πολλά σημεία. Καβουράκια, χρόνιο πρόβλημα.
0: Α, ναι, και εκεί διάβαζα μια ανάρτηση. Λέει 15-20 χρόνια, λέει περνάω, βλέπω, κάνουν έργα και λοιπά, και τα ίδια
1: πάντα.
0: Και χειρότερα, ναι.
1: Πάντα εκεί λιμνάζουν τα νερά. Κατεβαίνει όλο το νερό από τα Κοσκινού και μαζεύεται στα Καβουράκια. Άλλο σημείο είναι εκεί στα Σγούρου, σημείο που υποφέρει και αυτό, στο Σκλαβενίτα από πίσω.
0: Ναι.
1: Αν είδατε κάποια φωτογραφία, τα αυτοκίνητα καλυφθήκαν από το νερό, τελείως.
0: Τόσο καλά.
1: Σε εκείνο το σημείο. Αλλά σημαίνει υπήρχαν πολλά νερά.
0: Παλιράκι, ναι.
1: Το βράδυ είχαμε και στο αεροδρόμιο πάλι κατά τις 2 η ώρα τη νύχτα. Είχαμε πάλι ένα λίμνιασμα εκεί στο, στο δρόμο του αεροδρομίου απ' έξω. Την πρώτη βροχή τη βράδυ νύχτες. Εντάξει,
0: λοιπόν, χρειάζεται προσοχή, Γιώργο.
1: Η βροχή συνεχίζει, έτσι. Ναι, η πρόβλεψη είναι για όλη τη μέρα.
0: Ναι, εδώ μπουμπονίζει πάλι στην περιοχή μας, φαντάζομαι παντού. Χρειάζεται προσοχή, να μην βγαίνουμε
1: να μην
0: αν δεν έχουμε
1: καθόλου
0: ακριβώς.
1: Σωστά,
0: και όλα θα πάνε
1: σωστά.
0: Καλά. Και έτσι, αυτοί που μας κυβερνούν, ας σημειώνουν όλα αυτά τα προβλήματα. Και αφού επιστρέψουμε στην κανονικότητα, ας τα δουν να τα αντιμετωπίσουν επιτέλους.
1: Θέλω να πω και κάτι. Λεφτά πήραμε πολλά, έτσι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Και συνεχίζουμε και παίρνουμε
1: μήνες,
0: τελευταία 29
1: πήραμε,
0: εκατομμύρια,
1: αλλά,
0: λέει.
1: Εντάξει. Δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Ούτε
1: δεν
0: και εγώ,
1: για
0: Γιώργο, γιατί και εγώ
1: για
0: θα πω πράγματα που δεν πρέπει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Δεσποτάκη.
1: Καλημέρα,
0: την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι. Αν κυκλοφορείτε, την ξέρετε καλύτερα. Είναι μια δύσκολη μέρα. Εντάξει, χειμωνιάτικη. Μπήκαμε στο χειμώνα πια. Να είστε προσεκτικοί. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτή είναι η Ρόδος. Αυτά είναι τα έργα. Αυτές είναι οι παρανομίες που έχουμε κάνει διάφοροι, όχι όλοι, εντάξει, με τα ρέματα που τα χτίσαμε, που κάναμε, που δείξαμε, γιατί όλοι. Και βεβαίως όλο το σύστημα, όχι τώρα, από παλιά, που έδινε άδειες τα ρέματα και χτίζανε από εδώ και από εκεί. Το νερό έχει μνήμη, επιστρέφει πάντα. Εμείς νομίζαμε ότι δεν θα επέστρεφε, κάνουμε λάθος όμως, είμαστε άνθρωποι ανόητοι, γιατί η φύση εκδικείται. Και το βλέπουμε, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε στα τραγουδάκι Τάνια Δρακιού.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου, εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
4: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ναι, ο καιρός ξανακλίνει. Γι' αυτό το νου σας. Υπάρχουν πολλές παγίδες στους δρόμους. Σε διάφορα σημεία του νησιού είναι πλημμυρισμένοι δρόμοι. Είναι από τις καλοτεχνίες. Καταλαβαίνετε. Αυτά που κάνουν διαχρονικά οι άρχοντες. Και εκεί που βάζουμε και εμείς το χεράκι μας, με τα ρέματα, με τα παράνομα κτισήματα, όλα αυτά. Ιδού τα αποτελέσματα, τουλάχιστον είμαστε προσεκτικοί. Η ψαροπούλα άνοιξε, αλλά παραμένει κάποιο πρόβλημα. Γενικώς η κατάσταση δεν είναι να είμαστε προσεκτικοί. Αν δεν υπάρχει λόγος, τα είπαμε, τα ξανάπαμε. Μην βγαίνουμε από το σπίτι. Να περιφερόμαστε έτσι χωρίς λόγο και αιτία. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 33 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στο Top FM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, το topfm1024.gr. Μια θερμή καλημέρα στον Πάνο, στη μακρινή, τόσο κοντινή Αυστραλία. Στην Αυστραλία, ναι, ποιος θα έλεγε, η βασιλιά του, ναι. Λοιπόν, στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, χθες πήραμε ένα δελτίο από τη Φράπορτ. Όχι, δεν έλεγε για, για τη λίμνη που δημιουργήθηκε στην είσοδο του αεροδρομίου, αλλά ότι είναι φέτος μια χρονιά ρεκόρ για το αεροδρόμιο Διαγόρας, με πάνω από 6,3 εκατομμύρια επιβάτες το πρώτο 9μηνο του 26. Οποία χαρά και ευτυχία. Τα νούμερα θριαμβεύουν. Τα κέρδη ορισμένων αυγατίζουν. Για το σύνολο όμως τα πράγματα είναι ντεμή, να το πω έτσι. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Τοκούζη, τον πρόεδρο στα ενοικιαζόμενα καταλήμματα στην περιοχή μας, αλλά και στην Ομοσπονδία. Πρώτα να τον καλημερίσουμε. Κύριε Τοκούζη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη.
0: Είστε Φαλιράκη.
1: Φαλιράκη, στο πλημμυρισμένο Φαλιράκη.
0: Α, ναι, για αυτό ήθελα να πω. Για δώστε μας μια εικόνα από το πλημμυρισμένο Φαλιράκη.
1: Κοιτάξτε, προβλήματα διαχρονικά, προβλήματα τα οποία δυστυχώς εδώ και πάνω από 20-25 χρόνια τα βλέπουμε, αλλά δυστυχώς κανένας δεν μπαίνει στη διαδικασία να φτιάξει τα αυτονόητα. Δηλαδή έχουν επενδυθεί χιλιάδες, εκατοντάδες ευρώ σε κάποιες περιοχές για να δημιουργηθούν υποδομές σωστές για τα όμβρια, τέλος πάντων, και απλά δεν σκεφτήκανε ότι για να πάνε τα όμβρια στις υποδομές που επενδύσανε έπρεπε να διασχίσουν τη ρόδου Λίντου. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο βρίσκεται ακριβώς στο σημείο από τα φανάρια που πάνε για τις καλυπτιές μέχρι την περιοχή του Άντωνη Κουή. Έχουν επενδυθεί χιλιάδες, εκατοντάδες ευρώ πριν από 20-25 χρόνια, αλλά τα νερά δεν μπορούν να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, με αποτέλεσμα να διασχίζουν τη Ρόδου Λίντου μέχρι και το κέντρο του Φαλιρακίου, να μην μπορεί να περάσει όχι πεζός, αλλά ούτε με αμάξι. Δηλαδή είναι τρομερό, είναι η αμέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού. Γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Με την διένυξη της Ρόδου Λίντου τότε, το 2005, δεν σκεφτήκανε να ανοίξουν και το φρεάτιο από κάτω για να έχει μεγάλη είσοδο τα νερά τα οποία έρχονται, κατεβαίνουν από
0: και από τότε
1: την,
0: βέβαια από κανείς δεν ασχολήθηκε, κανείς δεν παρατήρησε το πρόβλημα που δημιουργείται με την πρώτη βροχή. Κανένας δεν
1: είναι το μόνιμο πρόβλημα, εκτός όλα τα άλλα φυσικά, εκτός αυτά που είπατε, ότι εάν ξαναγίνει κάτι ανάλογο δεν έχουν ανοίξει τα ποτάμια ή τέλος πάντων
0: τα μικρά ρέματα
1: τα οποία έχουν κλειστεί και ήταν μία από τις αιτίες που πνιγήκανε πριν από 2-3 χρόνια το Φαλιράκι και έπεσε και ιδιαίτερα, εκτός από από το πρόβλημα που υπήρχε ότι δεν είχαν καθαρίσει σωστά τα ρέματα. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν ανοίξει. Mm. Δηλαδή με την πρώτη κακοκαιρία πάλι θα ξαναδούμε τα ίδια φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς δεν είχαν, τι να πω τώρα, δηλαδή δεν είχαν το σθένος να μπουν μπροστά και να πούνε στους ιδιώτες ρίξτε τα κάτω τα παράνομα που κάνατε.
0: Και συνεχίζουν να μην το έχουν και συνεχίζουν. Ναι, αυτό το πρόβλημα είναι διαχρονικό δυστυχώς, το πολιτικό κόστος. Παρ' όλα αυτά όμως, κύριε Τοκούζε, εμείς λέμε όλα αυτά, έχουμε μια χρονιά ρεκόρ, η Fraport πανηγυρίζει για το αεροδρόμιο Διαγόρας με πάνω από 6,3 εκατομμύρια επιβάτες το πρώτο 9μηνο του 2026.
1: Πολύ καλά κάνει και πανηγυρίζει, διότι αυξάνονται τα κέρδη της. Η Fraport καλά κάνει.
0: Ναι, από την πλευρά της, ναι.
1: Αυξάνονται τα κέρδη της. Το θέμα είναι γιατί πανηγυρίζουν όλοι οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι όλη η ιστορία, γιατί δεν είναι το θέμα τι κάνει. Εκτός αν, αν συμφωνούν με τα κέρδη, ότι okay, πολύ καλά πάει η Fraport, γιατί η Fraport καλά κάνουν και πανηγυρίζουν. Και
0: τους αλλά με τους υπόλοιπους τι γίνεται. Ναι.
1: Οι υπόλοιποι δυστυχώς δεν είναι η κατάσταση όπως είναι. Τα τελευταία χρόνια, αντί για αύξηση, στην ουσία υπάρχει μία μείωση και φέτος για μία τεράστια μείωση. Ο Μάιος, ο Ιούνιος, ακόμα και ο Ιούλιος ήταν μήνες οι οποίοι πέρασαν με μονοψήφια ποσά πληρότητας στα περισσότερα καταλήματα, ειδικά ο Μάιος, ο Ιούνιος. Και εκεί πήγε γύρω στο 40-50% και ο Ιούλιος ξεκίνησε σιγά σιγά. Τώρα να μου πείτε, καλά, τι είναι αυτά που λες, πώς είναι δυνατόν να έρχονται τόσοι επισκέπτες και εσείς να λέτε ότι μειώνεται η πληρότητα. Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Και αυτό μπορεί να το παρατηρήσει οποιοςδήποτε είναι ασχολείται χρόνια στο τελείο, ότι τα τελευταία χρόνια στο νησί μας έχει αλλάξει πλέον η περίοδος διαμονής των επισκεπτών. Mm. Με άλλα λόγια, φέτος είχαμε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό τριήμερων, τετραήμερων για τον νησί της Ρόδου. Δηλαδή διακοπές κανονικά πόλης, θα μπορούσαμε να πούμε, τα τριήμερα, τετραήμερα όλα αυτά τα χρόνια, έως και πριν από 2-3 χρόνια. Δεν ήταν διακοπές για περιοχές σαν τα νησιά τα δικά μας και ειδικά το νησί της Ρόδου. Ο μέσος όρος διαμονής ήταν από 7 έως 10 ημέρες και τώρα έχουμε φτάσει πλέον να πάμε στα τετραήμερα. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν διαιρέσουμε το δεκαήμερο, στην ουσία αντί για αύξηση έχουμε μείωση. Διότι οι επισκέπτες που ερχόταν και μένανε 10 μέρες, τώρα μένουν 4 ημέρες. Μεγαλύτερη διάρκεια. Εκεί είναι το πρόβλημα το οποίο δυστυχώς κανείς δεν το αναφέρει. Δεν είναι λοιπόν η αύξηση βάση των... δεν θα βλέπουμε, να βλέπουμε την αύξηση βάση των αφήξεων, άρα βάση των διανυκτερεύσεων. Και φυσικά από εκεί πέρα και η αύξηση των καταλυμάτων και των κλινών, η οποία συνεχίζεται να γίνεται στο νησί μας, μειώνει τα έσοδα.
0: Άντε να δούμε πού θα βγει. Το μόνο που θα βγει, κύριε Τοπούζη, είναι ότι εμείς έχουμε μπει, μας έχουν καταχωρήσει στην συμμορία της μιζέριας. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όπως την παρουσιάζετε σε ένα μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παναγιώτη Τοκούζη. Την καλημέρα μας. Συμμορία της μιζέριας, συμμορία της μιζέριας. Ναι. Ποιος το είπε, ποιος το πρώτο είπε, μην κάνουμε και κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων, ο Γιώργος Χατζημάρκος. Το άρπαξε ο Άδωνης στον αέρα, πώς το λέμε, ναι, και το έκανε διάσημο, κάνουμε και εξαγωγή τέτοιων, έτσι, πώς να το πούμε, εν πάση περίπτωση τέτοιων φράσεων τέλος πάντων που γράφει στο υποσυνείδητο του ανθρώπου, συμμορία της μιζέριας, και ρωτάς ποια είναι αυτή η συμμορία και βρίσκεις πολλούς που δεν σου φαίνονται μιζεροί, απλά βλέπουν λίγο πιο πολύ την πραγματικότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή τι να πούμε τώρα, ότι το νοσοκομείο της Ρόδου ή τα περιφερειακά είναι φουλ στελεχωμένα, είναι όλα ωραία, καλά, ανθυρά. Μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Είσαι συμμορία της μιζέριας. Γιατί ρε φίλε, την αλήθεια λέω, όπως καταγράφεται. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, γιατί δεν ξέρω σήμερα βέβαια, ήταν να διαδηλώσουν οι φοιτητές εδώ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την στέγη, γιατί πάρα πολλοί φοιτητές είναι άστεγοι και στη Ρόδο. Ναι, και τα παιδιά αποφάσισαν να διαδηλώσουν. Βέβαια από ό,τι ακούω και μέσα από τα ακουστικά μου περνάει, η βροχή βρέχει, Τάνια, ρίχνει αρκετά. Θα δούμε, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την κακοκαιρία που χτυπά τη Ρόδο αλλά και τα υπόλοιπα νησιά μας. Μέχρι τώρα στα υπόλοιπα νησιά, τουλάχιστον αυτό μας είπε ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου νωρίτερα, δεν παρουσιάζεται κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Στη Ρόδο έχουμε δρόμους πλημμυρισμένους, η Ψεροπούλα ένας κακός χαμός, τώρα κάπως βελτιώθηκε η κατάσταση, το Φαλιράκι πλημμυρισμένο, μας τα περιέγραφε ο Παναγιώτης ο Τοκούζης, προς το αεροδρόμιο το ίδιο. Ρόδου Λίνδου μόλις την αμόνη βροχή γίνεται Βενετία, πάνω κάτω τα δύο ρεύματα. Λίγο ένα μαύρο χάλι τέλος πάντων, γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αν δεν έχουμε λόγο να κάτσουμε σπίτι μας. Βεβαίως δεν ξέρω, σήμερα ήταν να γίνει μια πορεία των φοιτητών για την έλλειψη στέγης. Πολλοί φοιτητές στη Ρόδο δεν έχουν που να μείνουν. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την Αντιπρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου Νηπιαγωγών Ρόδου, την κυρία Σοφία Φούτρη, να δούμε θα γίνει αυτή η διαμαρτυρία, αλλά μας πει και το πρόβλημα. Κυρία Φούτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα διαδηλώσετε σήμερα?
1: Όπως καταλαβαίνετε, λόγω της κακοκαιρίας, η κινητοποίησή μας αναβάλλεται για αύριο, στο γραφείο της Φοιτητικής Μέρημνας και στον κοσμήτερα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, για αύριο το πρωί στις 11.
0: Τώρα πέστε μας το πρόβλημα, πόσοι φοιτητές δεν έχουν στέγη, τι γίνεται με αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό για όλα τα παιδιά που είναι φοιτητές, για ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά?
1: Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Σωστά το λέτε.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τις φοβερές εικόνες από τους νέους, τους χιλιάδες μαθητές στη Γαλλία, τους νέους στην Ισπανία, σε όλη την Ευρώπη, που βγαίνουν οργανωμένα στους δρόμους και διεκδικούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση και το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Εμείς φυσικά παίρνουμε δύναμη από αυτόν τον αγώνα και συνεχίζουμε και το δικό μας, παίρνουμε τη σκυτάλη. Γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ οξυμένο το ζήτημα αυτό και εδώ πέρα στη Ρόδο το βλέπουμε πολύ πιο έντονο.
0: Τώρα πόσοι φοιτητές ψάχνουν στέγη και δεν έχουν, γιατί νοικιάζει νομίζω κάποιους χώρους, κάποια ξενοδοχεία, δεν ξέρω τι, το πανεπιστήμιο, πόσοι έχουν μείνει εκτός?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 244 άτομα, 244 συμφοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που βρίσκονται στον αέρα. Ενώ έχουν κάνει αίτηση και πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, δεν παίρνουν δωμάτιο επειδή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις φοιτητικές εστίες. Και μάλιστα αυτή η λίστα έρχεται να προσθεθεί στους 400 επιτυχώντες που δεν έκαναν την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και στους χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα λόγω της ακρίβειας.
0: Εδώ υπάρχουν παιδιά που έχουν περάσει και δεν ήρθαν να κάνουν εγγραφή, κυρία Φούτρη, λόγω του ότι το κόστος είναι μεγάλο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί συμφοιτητές μας που αυτή τη στιγμή δεν έχουν έρθει στο νησί.
0: Ξέρουμε για 400 άτομα στην Πάτρα που το έχει πει ο εκεί Πρίτανης, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή υπάρχει μια επίσημη δήλωση που λέει ότι 400 παιδιά δεν ήρθαν γιατί δεν μπόρεσαν. Εδώ έχουμε κάτι ανάλογο? Κυρία Φούτρη, μ' ακούτε? Χάσαμε την κυρία Φούτρη. Να προσπαθήσουμε να την ξαναπάρουμε για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση. Είναι η κυρία Σοφία Φούτρη, φοιτήτρια, αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Νηπιαγωγών Ρόδου, για τις διαμαρτυρίες τους για το μεγάλο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών που δεν βρίσκουν στέγη. Δεν υπάρχουν χώροι στέγασης. Υπήρχαν κάποιοι που τους νοικιάζει το πανεπιστήμιο, αλλά τελειώσαν και πολλοί έχουν μείνει απ' έξω. Τώρα χάσαμε λόγω της κακοκαιρίας την κυρία Φούτρη. Σήμερα ήταν να κάνουν πορεία, αλλά λόγω της κακοκαιρίας αναβάλλεται. Αλλά το πρόβλημα δεν αναβάλλεται, όπως καταλαβαίνετε, και το Πανεπιστήμιο κάτι θα πρέπει να κάνει για όλα αυτά τα παιδιά. Νομίζω ξαναβρήκαμε την κυρία Σοφία Φούτρη.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε, κυρία Φούτρη. Ζητάμε συγγνώμη, αλλά δεν ούτε εμείς θέμε, ούτε εσείς. Ναι, ο κακός μας ο καιρός.
1: Είναι και λόγω του καιρού, ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε πόσοι φοιτητές, φοιτήτριες τελικά, αν έχουμε εικόνα πόσοι πέρασαν και δεν ήρθαν.
1: Το ψάχνουμε και εμείς ακόμα αυτό το στοιχείο. Πάντως είναι αποκαλυπτικό το ότι αυτή τη στιγμή στη Ρόδο υπάρχουν 125 διαθέσιμες κλίνες και μόνο η πρωτοετή φέτος είναι 889. σε όλη τη σχολή ανθρωπιστικών επιστημών και στα τρία τμήματα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 56 συμφοιτητές μας στο νησί που ενώ πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια δεν παίρνουν διαβάτια λόγω χαμηλή διαθεσιμότητας.
0: Γιατί δεν υπάρχουν κλίνες, ναι.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα εδώ πέρα στη Ρόδο είναι και μια κατάσταση ακόμα χειρότερη, γιατί ενώ δεν υπάρχουν καθόλου φοιτητικές εστίες. Νοικιάζονται ξενοδοχεία. Και μάλιστα αυτά είναι και επίσης σε τραγική και υποστελεχωμένη κατάσταση.
0: Ναι. Φοιτητική εστία δεν υπάρχει τίποτα. Πού τρώνε εδώ οι φοιτητές?
1: Στη Ρόδο δεν υπάρχει φοιτητική εστία ιδιόκτητη του Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία τα οποία ενοικιάζονται.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα υπάρχει και μία σύμβαση που το καλοκαίρι, επειδή ακριβώς έχουμε και το κομμάτι του τουρισμού στο νησί, οι φοιτητές αναγκάζονται να ξενοικιάζουν και κάθε χρόνο κάνουν εκ νέου αίτηση για να μπουν σε έναν αγώνα δρόμου, σε έναν αγώνα φτώχειας στην ουσία, απόδειξη της φτώχειας τους, για το αν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν ένα δωμάτιο και ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους.
0: Έχετε δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Ότι τώρα τα παιδιά προσπαθούν να αποδείξουν την ανέχειά τους για να πάρουν ένα δωμάτιο ή να έχουν μια αλφαδιευκόλυνση, δηλαδή απαράδεκτες καταστάσεις το 2026. Λοιπόν, ακριβώς. Κυρία Σοφία Φούτρε, εμείς θα τα λέμε, θα δούμε αν θα διαδηλώσει σήμερα η διαδήλωση ματαιώνεται λόγω κακοκαιρίας, αλλά εσείς δεν αφήνετε το θέμα και πολύ καλά κάνετε.
1: Εννοείται,
0: πάρα πολύ σοβαρό.
1: Εννοείται και εμείς οργανώνουμε τη διεκδίκηση να θεωρούμε το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, αλλά διεκδικούμε και συνολικότερα μεταστήριξη ενάντια στην ακρίβεια. Και μάλιστα έχουμε συγκεκριμένα μέτρα και λέμε ότι θέλουμε να βρεθεί πέρα από το δωμάτιο για τους 56 συμφοιτητές μας, να αυξηθεί το στοιχηματικό επίδομα στα 500 ευρώ το μήνα, να διευρυνθούν οι δικαιούχοι, να φτιαχτούν νέες φοιτητικές εστίες χωρίς ΔΥΤ και ενίκεια, να υπάρχει δωρεάν σύντηση και μετακίνηση για όλους τους φοιτητές, να καταργηθεί ειδικό φόρο κατανάλωση στην ενέργεια και στο ΦΠΑ, στα βασικά είδη, γιατί έχετε δει και το σούπερ μάρκετ που έχουν φτάσει στα ύψη. Να καταργηθούν οι άδικοι κόφτες στις μεταγραφές, ώστε κανένας φοιτητής να μην αποκλείεται ή εγκαταλείπει τις σπουδές του λόγω οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών. Και εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε και να πούμε ότι εντάξει, σε αυτή την κατάσταση που είναι τραγική, ότι δεν το βάζουμε κάτω, οργανώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην πολιτική του κέρδους που δίνει δισεκατομμύρια για τους πολέμους και την πολεμική έρευνα στα πανεπιστήμια. Και εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στην κινητοποίηση που έχουμε στο γραφείο της φοιτητικής μέρημνας στις 11 η ώρα και στον Κοσμήτωρο για να καταθέσουμε τα αιτήματά μας και συνεχίζουμε την Παρασκευή με παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 η ώρα στο Δημαρχείο για να πετύχουμε να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης.
0: Λοιπόν, κυρία Σοφία Φύτρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Παρακολουθούμε το θέμα.
1: Πολύ.
0: Κυρία Φούτρη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται και έχουν δίκιο για τη στέγαση. Μπορεί να πει κανείς ότι έχουν άδικο οι φοιτητές στη Ρόδο, όπως ξέρουμε πως είναι η στέγαση. Ξέρουμε στους άλλους εκπαιδευτικούς που έρχονται και δεν βρίσκουν ή και αν βρουν μέχρι από το αρχές του Νοέμβρη και τέλη του Μάη πρέπει να μας το αδειάσετε για να βάλουμε τουρίστες, να κάνουμε τις αρπακτές μας. Ναι, τώρα ας μην ανοίξω το στόμα μου. Να τι κάνει η πολιτεία. Αυτή τα έχει οδηγήσει τα πράγματα εδώ που τα έχει οδηγήσει με τις πολιτικές της, δυστυχώς. Ναι, και μετά τι ανακοίνωσε χθες ο Πυρακάκης, ναι, αύξηση του επιδόματος για τα καύσιμα και σήμερα λέει θα έχουμε τις περισσότερες ανακοινώσεις. Ασπιρίνες για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τώρα εκεί στην κυβέρνηση έχουν άλλα, τον πόνο τους για την Κίνμπερι. Έβλεπα τον κύριο, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο, πώς τον είπαμε, αυτόν τον συμπατριώτη μου από το Ρέθυμνο. Ναι, πώς τον λένε, που δεν τον συμπαθώ και καθόλου. Τον αντιπρόεδρο τέλος πάντων, τον κύριο Χατζηδάκη, ναι, που είχε βγει στο Όπεν. Ναι, και τον ρωτούσαν για την Κίνμπερι. Και προσπαθούσε εκεί πολιτικός να σου πετύχει. Πάμε τραγούδι να δούμε τι γίνεται, να δώσουμε μια τελευταία εικόνα για τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, Τάνια Δρακιού.

Κυρίες και κύριοι, ξανάρχισε η βροχή, ξαναρχίσανε τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να είστε προσεκτικοί. Η ψαροπούλα ναι μεν έχει ανοίξει, αλλά πολύ πιθανό να ξανακλείσει. Αυτό μου το είπε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Στομάτος και λογικό είναι. Ασγούρι εκεί στην Ρενταφελίδη βρίσκεται και ο ίδιος εκεί με μηχανήματα, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Προσπαθούν να δώσουν και πάλι το δρόμο σε κυκλοφορία. Τα μπουμπουνιτά δίνουν και παίρνουν. Λοιπόν, βρέχει δυνατά. Μείνετε στο σπίτι σας. Αν δεν έχετε κάτι σοβαρό να κάνετε, μπορεί είναι θα περάσει. Να προσέχουμε. Εμείς παραδίδουμε σκητάλη στον Νικήτα Κουσκούση. Αν χρειαστεί θα έχουμε τις παρεμβάσεις μας για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, την προσοχή όλων στους δρόμους αν βγείτε. Γεια σας.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
4: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35-40%.
3: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
4: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Τις γαλλικές αρχές για τη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων κατήγγειλε μέσω ανακοίνωσης η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, που ξεκαθάρισε ότι δεν θα λάβει εισιτήρια και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει την απαγόρευση. Σε τουλάχιστον 2 αλλαγές στην 11η της ΑΕΚ προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς στο απόψινό μάτς με τη Σακτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Με τους Βιτάλης και Κοϊτά να διεκδικούν θέση, διαθέσιμος και ο Βάργκα. Στις 2 η ΚΑΠΑ 19 της Ένωσης αντιμετωπίζει την αντίστοιχη των Ουκρανών για την δεύτερη αγωνιστική του Youth League. Στις προπονήσεις επιστρέφουν σήμερα ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό, ώστε να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το μάτς της Πέμπτης με την Μπόρατ στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Με νίκες συνέχισαν στην πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας οι Αιώνιοι. Ο Ολυμπιακός, που επέστρεψε από το μείον 28 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, επιβλήθηκε 102-97 στην παράταση της Βαλένθια στην Ισπανία και έχει πλέον ρεκόρ 4-1. Ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ πέρασε από το Βελιγράδι, επικρατώντας 72-55 της Παρτίζαν και έκανε το 5-5. Κορυφαίοι των Ερυθρόλευκων, η Μοντέρο με 26 πόντους και Φουρνιέ με 23, ενώ για τους πράσινους αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Χέις Ντέιβις με 14. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ, με τους παίκτες να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Ξέσπασμα στα social media από τον Τάισον για κάποια σχόλια που ακούστηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Μην διαδίδετε ψέματα, τόνισε. Δίχως τους τραυματίες Ισέκα και Σχέλη, αναχωρεί όφη για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ρεν στο Europa League. Στην αποστολή των κριτικών και ο Χατζηγιοβάνης, παρότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Απευθείας από το Σικάγο θα μεταβεί στη Βρετάνη ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης. Την πρώτη ήττα στον τέταρτο όμιλο του EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ 95-86 από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Πρώτο σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 21 πόντους. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο αντίπαλος ήθελε περισσότερο τη νίκη. Δεν σεβαστήκαμε την ομάδα μας, δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στο Basketball Champions League πέτυχε το Περιστέρι Μπέτσον 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία με κορυφαίο τον Κάριους που είχε 17 πόντους. Το 2-2 στο FIBA Europe Cup έκαναν ο Κολοσσός Ρόδου που επιβλήθηκε 80-62 της Γκέντζε στο Αζερμπαϊτζάν και η Μύκονος Μπέτσον που επικράτησε 80-65 της Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στη Γαλατασαράι και έκανε το 2-2 στη League Face του Champions League. Γκέλες Ολκής για Μπάγερ Μονάχου, 3-3 με τη Vikings στην Νορβηγία και Ίντερ 4-3 από την Club Brugge στο Μιλανό. Στα άλλα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Villarreal Napoli 3-1, Lipsia Eindhoven 1-0, Lan Sporting Λισαβόνας 0-2 και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0. Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε 99-80 της Άλγκυρης στην Κωνσταντινούπολη για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα: Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87, Μπασκόνια Ντουμπάι BC 79-93 και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες.

0: κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Top FM 102,4.

Και με βροχή και με αέρα η ζωή είναι ωραία, όπως λέει το σήμα της εκπομπής. Σε μια καθαρά χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα βρισκόμαστε σήμερα. Βέβαια ο τίτλος είναι καλοκαιρινός ακόμα, γιατί ο τίτλος μας ο χειμωνιάτικος θα μπει από την ερχόμενη Δευτέρα, από το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας δηλαδή.

0: Η ομάδα επί το έργο από το πρωί, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Ρένα Βενιανάκη, Μαρία Κυπριώτη στην ενημέρωση. Ο Κώστας ο Στρατσόπουλος μας έχει φτιάξει ατμόσφαιρα εδώ στο στούντιο. Η Τάνια Δραγκιού μετά το 2 ώρο της ξεκουράζεται.
1: Ξέχνα τους νόμους, στου νικητά τη γαλέρα κάθε μέρα.
0: Και εμείς έτοιμοι να περάσουμε καλά με τον κόσμο που μας ακούει αυτή την

κόσμο που ευτυχώς, και λέω ευτυχώς γιατί... Εντάξει, δεν συναντήσαμε κάτι το ιδιαίτερο ερχόμενοι στο σταθμό, προς το παρόν τουλάχιστον. Αλλά τέτοια ησυχία στο δρόμο σε καθημερινή βάση, πρώτη φορά θα έλεγα. Λοιπόν, καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε υγεία, να έχουμε το χαμόγελό μας, την αγάπη μας να τη δίνουμε και να την παίρνουμε. Πίστη μέσα μας και συνεχίζουμε.

0: Προχωράμε. 102,4 υπό φυσική σκιά σήμερα, όχι υπό σκιά κάτω από το Πευκάκι, κάτω από το Ελατό ή κάτω από τη Λεύκα. Υπό φυσική σκιά και με πολύ πολύ βροχή, πολύ πολύ νερό.
1: Ο καφέ σου.
0: Η συγχωρημένη μανούλα μου είναι, μου έλεγε τι κάνει, βρέχει, νερό είναι και αστρέχει.
1: Άδειο, κλειστό. Τώρα για μέρες.
0: 102,4 υποσκιάν λοιπόν, με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα.
1: Στου μονού μου κρεβατιού.
0: Και είπα να ξεκινήσουμε σήμερα για να ζεσταθούμε λίγο με τρία τραγούδια των Pixlax, τα οποία τα ερμηνεύουν οι Pixlax σε συνεργασίες, σε μεγάλες συνεργασίες.
1: Αν έπρεπε σκέψη μου να ορίσεις.
0: Όπως για παράδειγμα αυτό το
1: «Μ' ακόμα
0: έπαψες αγάπη να θυμίζεις», μας το λένε οι Pixlax με τον Γιάννη τον Κότσιρα μαζί.

0: το ξέρω.
1: Γι' αυτό σας αγαπάω. Καλημερίζω το Τσαμπίκο το Γιασιράνι που είναι μαζί μας κάθε μέρα. Είναι όπως το λέμε παντός καιρού.
0: Τη σκέψη μου να ορίζει.
1: Καλημέρα στον ξαδερφούλη μου, τον Νικήτα τον Κουσκούση. Με βροχές από χθες το βράδυ στη Σάμο. Η Ανατολική Ελλάδα πλήττεται.
0: Έπαψες, αγάπη, να θυμίζεις.
1: Καλημέρα στον Απόστολο τον Πονιά. Καλημέρα τους βροχερές, Απόστολε.
0: Αν

0: Έπαψες αγάπη να θυμίζεις από το Γιάννη τον Κότσιρα και τους Πιξλάξ. Είχαμε Ευρωλίγκα χθες. Είχαμε το σαρωτικό α... 72-55 του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζα. Μέσα στο σπίτι του Ομπράντοβιτς δηλαδή.
1: Πάγωνη πλήξη μια ζωής δίχως έρωτα.
0: Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς, μας τραγουδούν τώρα οι Pixlax με τον Γιώργο τον Ταλάρα μαζί. Πιάσαμε τις συνεργασίες των Pixlax έτσι για να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Μιλώντας για την Ευρωλίγκα πρωί-πρωί, είχαμε βέβαια εκτός από το σαρωτικό 72-55 του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν την ανατροπή έπος του Ολυμπιακού μέσα στην Ισπανία επί της Βαλένθια. Έχανε, αν θυμάμαι καλά, με 62-34 μου ήρθε να κλείσω την τηλεόραση εκείνη την ώρα, αλλά λέω άστο να δούμε πού θα καταλήξει. Και κατέληξε. Κατέληξε ο Ολυμπιακός να γυρίσει στο μάτς από 28 πόντους διαφορά και να επικρατήσει στο τέλος την παράταση της Βαλένθια με 102-97.
1: Πίσω από τη λύθη.
0: Στα άλλα μάτς τώρα είχαμε Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98.
1: Πλούσιοι επαρχιώτες Μιχανόβι.
0: Μπαρτσελόνα Μακάμπι 90-87 σε ένα μάτς που κρίθηκε στο τρίποντο.
1: Στο γύρο του θάνα.
0: Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93.
1: Που τρέμω παίζουν τον άγγελο ή το δε.
0: Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84 διπλό του Ερυθρού Αστέρα στη Γαλλία. Και η Φενέρμπαχτσε με τη γερή αμυνά της έβαλε δύσκολα στη Ζαλγκύρη, την κέρδισε με 99-80.

0: Έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια και σήμερα. Θα παίξουν Χάποελ Μπεσίκτα στις 7, Ανατολού Εφές Μπάγερνα στις 8.30 και Παρί Βίρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο. Αυτά είναι τα μάτς της Ευρωλίγκα, τα χθεσινά και τα σημερινά.
1: Για να μην υποφέρεις, φύγε μακριά μου.
0: Σε λίγο θα κινηθούμε ποδοσφαιρικά, επιβάλλεται.

Θα πάμε και στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε UEFA Champions League σήμερα. Έχουμε στις 8 παρατέταρτο το μάτς της Feyenoord με την Como. Έχουμε στις 8 παρατέταρτο επίσης Linzer Liverpool. Στις 8, αν θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε μπάσκετ, Άρης Ντερτόνα. Στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν, όπως προείπαμε. Για το Eurocup στις 9.30 Μπούργκος Χάπολη Ιερουσαλήμ. Και στις 10 παρατέταρτο το βράδυ Παρί Βίρτους Μπολόνια. Στο Champions League τώρα στις 10 Bodo Glimt Dortmund. Manchester City, Paris Saint-Germain, Lincoln, West Ham για το Sky Betfell Championship. Στις 10, Slovan Bratislava, Στουτγάρδη. Aston Villa, Fenerbahce, Betis Porto, Roma Real και το μάτς που μας ενδιαφέρει στις 10 από το Makeda Sport 2 και το Mega, Shakhtar Donetsk, AEK. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Μάλλον καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες.

0: πια. Την ερχόμενη Κυριακή 18 του μήνα έχουμε την τέταρτη αγωνιστική για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Απόλλωνας Σμύρνης με τον Ιάλισσο θα ξεκινήσει το μάτς αυτό στις 3. Τα υπόλοιπα μάτς θα ξεκινήσουν 4, με τον Διαγόρα να υποδέχεται στο δημοτικό στάδιο την ομάδα του Ρουφ. Με το χαμόγελο σου. Αθηναϊκό ντέρμπι στην Αθήνα, Αμφιάλη, Εγάλαιο. Η ΑΕΡΑ θα υποδεχθεί την προοδευτική, και αυτό είναι ντέρμπι. Ο Εθνικός στη Δόξα Βύρωνος και ο Ιωνικός θα αντιμετωπίσει στην Νεάπολη τον Απόλλωνα Καλυθιών. Μεταξύ ορίστηκαν και τα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής, με 5 παιχνίδια το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Το Σάββατο 17 του μήνα θα παίξουν Άρης Αρχαγγέλου, Αστέρας Παστίδας. Κλεάνθης Φίβος στο ντέρμπι των Πεταλούδων. Κοακό ντέρμπι στην ΚΟ ανάμεσα στον αντίμαχο και τον ΠΑΟΚ, στην αντιμάχια συγκεκριμένα. Ηρακλής Μαριτσών, Ρόδος στα Μαριτσά. Και οι αγώνες του Σαββάτου κλείνουν με το μάτς των Πανθύρων με τον Ποσειδώνα Καρπάθου. Ένα μάτς την Κυριακή, αυτό στο Ζιπάρι, ανάμεσα στην Αναγέννηση και τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Όλα δικά μας και όλα ξένα, από το μεγάλο, τον αξέχαστο, τον αείμνηστο Μανώλη Λιδάκη και την παρέα του. Ακούστε ποιος είναι η παρέα του όμως.
1: Ο δρόμος έχει...
0: Πασχάλης Τερζής.

0: σε πια.
1: Από τη δική μας την πλευρά τώρα μπασκετικά, ο Κολοσσός έκανε το 2-2, κέρδισε μέσα στο Αζερμπαϊτζάν, συνεχίσει την καλή του πορεία στο ευρωπαϊκό κύπελο.
0: Ήσουν στα δύσκολα μαζί μου,
1: αποδεικνύοντας αυτό που έλεγα αρκετό καιρό τώρα,
0: χαμηλά,
1: ότι έπρεπε πιο νωρίς να αισθανθεί Ευρωπαίος.
0: Άνοιγες δρόμο στη φυγή.
1: Ίσως δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, ίσως δεν υπήρχαν οι συνθήκες, αλλά αυτό που γίνεται φέτος είναι μια χαρά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγκάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος, καθώς το νησί αντιμετωπίζει ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις, οι ηλεκτρικές εγκαινώσεις. Λόγω των επικίνδυνων συνθήκων, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, σήμερα Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί θα παραμείνουν κλειστά. Επίσης, δεν λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΒΑΠ, το Δημοτικό Οδείο, τα εργαστήρια του Δήμου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Ρόδου. Στο οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως σε δύο κεντρικά σημεία λόγω έργων και κακοκαιρίας. Στην επαρχιακή οδό 3 προς Παστίδα, καθώς και στην οδό Ιάσονος από το ύψος της Αργοναυτών έως τη Δευκαλίωνος. Η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου και όλες οι αρμόδιες τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Τέλος, στην πολυετή υποβάθμιση των κρατητηρίων του αστυνομικού τμήματος Ρόδου μετά από συντονισμένες πιέσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, το Αρχηγείο της Ελλάς προχώρησε στη χρηματοδότηση για τη ριζική ανακαίνιση του χώρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Μανώλης Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης αποτελούν υποχρέωση και όχι πολυτέλεια. Όπως εξήγησε, οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις όχι μόνο προστατεύουν τα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά μειώνουν τις εντάσεις, εξασφαλίζοντας ένα πολύ πιο ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό. Σειρά προτάσεων για τη ριζική αναδιοργάνωση της υγείας στα νησιά παρουσίασε ο Άγγιο Χειρούργος Χρήστος Χρόνης, υπεύθυνος του τομέα υγείας και πρόνοιας του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο κύριος Χρόνης τόνισε ότι η υγεία στα νησιά δεν μπορεί να βασίζεται σε μπαλώματα και πρότεινε μόνιμα θεσμικά κίνητρα για τους γιατρούς, όπως αφορολόγητο επίδομα, δωρεάν στέγαση και δεκαετή δέσμευση υπηρεσίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε τη δημιουργία περιφερειακού δικτύου υγείας, τη θερινή ενίσχυση των νησιών με ολοκληρωμένες ιατρικές ομάδες, αλλά και τη λειτουργία 24ωρης πρωτοβάθμιας φροντίδας στα μεγάλα νησιά. Τέλος, ο κύριος Χρόνης πρότεινε την ίδρυση γραφείων διεθνών ασθενών στα νοσοκομεία, ώστε να εισπράττονται πόροι απευθείας από τις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες των τουριστών. Την άμεση ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για το κημητήριο του ταξιάρχη στη Ρόδο αναδεικνύει ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος μετά το οριστικό πάγωμα των προγραμματισμένων έργων επέκτασης. Με αφορμή τη διάλυση της σύμβασης για το τυχείο στο Καρακόνερο λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, ο κ. Τάμος επανέφερε στο προσκήνιο την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί λόγω έλλειψης χώρου. Ο κ. Τάμος, έχοντας διατελέσει αρμόδιος για τα κημητήρια κατά την προηγούμενη θητεία, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να εξετάσει λύσεις που δεν απαιτούν μεγάλες εξκαφές, όπως η δημιουργία θηρίδων ή καινοταφείων. Παράλληλα, πρότεινε να γίνει μια νέα προσπάθεια για την αξιοποίηση τμήματος του αθλητικού κέντρου, ζητώντας τη συνένεση του ΔΟΠΑΡ ώστε να δοθεί μια οριστική διέξοδο στο κοινωνικό αυτό πρόβλημα. Συνεδριάζει σήμερα στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα είναι η έγκριση της πρώτης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στη ΔΕΙΑΡ, το Δήμο και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η σύμβαση αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των κρίσιμων έργων ίδρυυσης του νησιού από το Φράγμα Γαδούρα. Ξεκινά η δράση αγωγή υγείας στα σχολεία από το Κέντρο Υγείας Ρόδου. Ειδικό κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών με επικεφαλής τον πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας, Ιωάννη Βασιλάκη, θα επισκεφθεί τις σχολικές μονάδες του νησιού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η καλλιέργεια υγιών στάσεων στους μαθητές από τη σχολική κιόλας ηλικία. Τη δεύτερη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον τρίτο όμιλο του FIBA Europe Cup πανηγύρισε ο Κολοσσός, επικρατώντας εκτός έδρας της Γκέντσε με 80-62. Παρά το κουραστικό ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν, οι θαλασσοί παρουσίασαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο και επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους. Σε χθεσινά παιχνίδια με τα οποία έπεσε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, είχαμε τα αποτελέσματα: Δόξα Καρδάμενας Πάνθηρες 1-1, ΠΑΟΚ Αστέρας Παστίδας 1-3, Ατρόμητος Δημηλιάς Ας Αντίμαχος ΚΟ 3-1 και Ρόδος Αναγέννησης Φενδιού 1-0. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Ακούσαμε δελτίο ειδήσεων, ακούσαμε διαφημιστικά μηνύματα και είπαμε να μπούμε στο θέμα της ημέρας. Στη βροχή. Να εκτεθούμε στη βροχή με τα τραγούδια μας. Τα τραγούδια μας που μιλούν για βροχή. Η ώρα είναι 10 και 44 πρώτα λεπτά. Έξω βρέχει.
5: Οι καταιγίδες σε εξέλιξη. Καλημέρα, παλιόπαιδα!

Ναι, καλά τα λέει ο φίλος μας. Τώρα να περιμένουμε να βρέξει για να αγαπήσουμε. Καληνύχτα. Πώς το λέει, είμαι αυτό που βλέπεις και ακούς. Βρέχει δε βρέχει από τον Νότι και από ένα άλμπουμ που έγραψε και αυτό πλατίνα, να το πούμε αυτό. Συνεχίζουμε όμως με βροχή. Στο Γιώργο το Μαζουνάκι αρκούσαν 2 σταγόνες βροχής.

0: θα θέλα να...
1: Μάλιστα, χτύπησε το 112.
0: Κάθε χαρά,
1: η πολιτική προστασία, από ό,τι διαβάζω εδώ, μας ανακοινώνει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Αυτά λέει η ανακοίνωση με ένα GR alert που μου ήρθε, τώρα, πριν από δευτερόλεπτα. Με αυτή την εξαιρετικά επίγουσα ειδοποίηση που προειδοποιεί τον κόσμο να μην μετακινείται, να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις και να ακολουθήσουμε φυσικά όλοι εμείς τις οδηγίες των αρχών. Καλό θα είναι να το πράξουμε.

0: Αφήστε το, αφήστε το να τρέξει το νερό. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει.
1: Με τρυπάν σαν μαχαίρια, με πονάν σαν σφαίρες.
0: Τώρα εάν πλημμυρίζουν δρόμοι, χωριά, περιοχές, αυλές, σπίτια κτλ. Είναι αλλουνού Παπα Ευαγγέλιο, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό. Παρακαλώ, θα ήταν να έχουμε πάρει τα μέτρα μας.

Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού, το PFM1024.gr.

Υπάρχει το τηλέφωνο μας στη διάθεσή σας, 2241-06-85-85. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, πληκτρολογήστε στο κινητό σας. Το 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε εκεί την καλημέρα σας και το μήνυμά σας. Να μας έρθει εδώ. Να δούμε τι γίνεται και στα άλλα μέρη του κόσμου. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό βράδυ στον κόσμο που βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, στην Ομογένεια.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτελεί τον ύμνο αυτής της μέρας, μιας τέτοιας μέρας, δηλαδή με βροχές, καταιγίδες, αστραπές, βροντές. Όλη η μέρα σε ένα τραγούδι, θα έλεγε κανείς.

0: Θα τα ακούσουμε όλο το τραγούδι, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει, επιβάλλεται. Βάλαμε τη Ρένα τη Βενιανάκη στο στούντιο να μας δώσει μια εικόνα της ημέρας, αλλά και του νησιού γενικότερα. Ρένα, τι κατάσταση επικρατεί?
1: Κοίτα, η κατάσταση νομίζω, Νικήτα, γιατί εδώ δεν πρέπει να χάνουμε και το γέλιο μας και την αισιοδοξία μας, δεν είναι. Είναι δύσκολη. Ήδη σε όλους μας έχει έρθει σε όλο το νησί το 112 να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, μόνο αν υπάρχει σοβαρή ανάγκη. Εμείς όλοι έχουμε, εσύ έχεις εκπομπή βέβαια, έχουμε εγκλωβιστεί στο σταθμό. Τα πράγματα είναι ζώρικα. Πριν από λίγο μίλαγα με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον Απόστολο τον Ασπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα γραφεία της πυροσβεστικής. Έχουμε και τον Στρατζόπουλο. Λέγε.

0: Ωραίες ειδήσεις μας έφερε ο Κώστας. Τώρα θέλω να σπαθώ.
1: Ναι, διακόψαμε επειδή μπήκε μέσα ο Κώστας Αστρατζόπουλος. Μας είπε ότι έπεσε κεραυνός στους τρεις. Πρέπει να σου πω, Νικήτα, ότι έπεσε κεραυνός και στην ΕΡΤ νωρίς το πρωί.
0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στη Ρόδο, στην ΕΡΤ Ρόδου.
0: Είναι όλα εντάξει.
1: Ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν γίνει ζημιές, έχει πλημμυρίσει το κτίριο από ό,τι μου ενημέρωσε η συνάδελφός μου η Χριστίνα η Μέγα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους είναι δύσκολα. Στα Σγούρου, στα Φάντου, στο ύψος Καλυθιών, τι είναι αυτό?
0: Νέα είσοδος του Κώστα του Στρατζόπουλου, ναι. Νέα είδηση, παρακαλώ.
1: Στους τρεις.
0: Αυτό το πράγμα θα γίνεται
1: έχει
0: σήμερα, είμαστε στον αέρα.
1: Έχει πιάσει και φωτιά ο κεραυνός που χτύπησε στους τρεις. Mm-hmm. Μην πηγαίνετε σε αυτή την περιοχή, κυρίες και κύριοι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Να δώσουμε μια εικόνα, να πάμε... έχουμε υδροστρόβιλους σε διάφορα σημεία του νησιού. Έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ιαλισσό, από ό,τι βλέπω εδώ στο συμβαίνει τώρα στη Ρόδο. Βρίσκομαι ανάμεσα στις πηγές Καλυθέας και στο πρώην ξενοδοχείο Paradise. Έχουμε κολλήσει πόσα αυτοκίνητα δεν ξέρω και δεν μπορούμε να πάμε ούτε μπρος ούτε πίσω.
0: Κάτι είδα για Διονύσιον Παλάς, έχω στα Φάντου.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που οι δρόμοι έχουν γίνει ποτάμια, χύμαροι. Αν δεν υπάρχει λόγος, μη βγαίνετε ή περιμένετε να κοπάσει για λίγο η κακοκαιρία αν πρέπει να φύγετε. Αυτό κάνουμε και εμείς. Και με την ευκαιρία που είμαστε εδώ, βεβαίως υπάρχει ο Νικήτας ο Κουσκούσης που δίνει συνέχεια ενημέρωση, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας σε τέτοιες στιγμές. Λοιπόν, συνεχίζει με σφοδρότητα, διαβάζω στον Κυκλώνα η καταιγίδα έως τις 12 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μανολά, αποφύγετε τις μετακινήσεις άμεσα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα σε διάφορα σημεία του νησιού. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ήδη ακούμε βροντές και αστραπόβροντα εδώ μέσα στο στούντιο.
0: Λες και είναι από πάνω μας ο καιρός.
1: Ναι. Τα πράγματα έξω
0: είναι δύσκολα.
1: Χρειάζεται ψυχραιμία από όλους μας. Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας είναι επιποδός και του Δήμου και της Περιφέρειας και η πυροσβεστική, φαντάζομαι και οι εθελοντικές οργανώσεις. Αλλά πάνω απ' όλα εμείς πρέπει να προστατεύσουμε την ζωή μας.
0: Έχω την αίσθηση ότι από εμάς εξαρτάται.
1: Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, μείνετε ασφαλείς. Αν σας βρει η καταιγίδα, βρέστε ένα μέρος να παρκάρετε με ασφάλεια και περιμένετε να περάσει. Βέβαια, μέχρι τις 12-12.30 ώρα αναμένεται να συνεχιστεί το ίδιο τοπίο, οπότε παραμένουμε ασφαλείς. Αυτά, Νικήτα, σε ευχαριστώ για το χρόνο που μου έδωσες.
0: Το απαραίτητος ο χρόνος για τέτοια ενημέρωση, γιατί είναι η μέρα τέτοια. Δεν είναι...
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Έμπονα, σε όλα την ενδοχώρα της Ρόδου, σε όλα τα παραλιακά σημεία που πολλά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Έχουμε και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Μην εγκλωβιστείτε μέσα σε ασανσέρ. Προσοχή. Αυτό πρέπει να το πω και στον εαυτό μου. Εγώ.
0: Πρόσεχε πώς θα κατέβεις τώρα.
1: Και στο σπίτι μου, ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας, έτσι.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Αν χρειαστεί, θα ξαναπαρέμβω, Νικήτα.
0: Να παρέμβεις όποτε υπάρχει κάτι για
1: πολύ.
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο.

Αχ, αυτή η γύφτισα μέρα. Αμέσως μετά διαφημιστικά. Και αλλάζουμε ρότα, γιατί έχω φέρει μαζί το βαλιτσάκι το πρωί. Το σκέφτηκα, λέω, έχω υποσχεθεί παλιό τραγούδι, οπότε πρέπει να πάρω μαζί μου το βαλιτσάκι. Το πήρα.

0: ξυπνισμένο.
1: Το νου σου τα κανάλια.
0: Στα σκοτάδια.
1: Η κουβέντα αυτή πάει στο φίλο τον καλό, τον Αντώνη τον Σιγανό, που μου γράφει στο μήνυμά του. Να εδώ στη Βενετία λέει.
0: Αντέχει τους φόνους.
1: Πάμε σε διαφημιστικά.
0: Σου η ζωή μου είναι άδεια. Φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια.
2: Top FM 102,4.

0: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Βγάλαμε μερικά από αυτά έξω για να περάσουμε καλά την επόμενη ώρα.
1: Αφωνή καρδιά.
0: Γιάννης Πάριος.

Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε στα στεγνά και να αποφύγετε τις κακοτοπιές. Δηλαδή, βλέπω ένα βίντεο τώρα που μου στείλε ο φίλος μου ο καλός, ο Τεό Μοσχούς. Στον περνώ στα φάντου. Ο χαμός του χαμού, ο χαμέ.

Στα 18 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Έχουμε και μια διακοπή ρεύματος από ό,τι με πληροφορούν στην ανάληψη. Έχετε το νου σας, τα ψυγεία σας. Και επειδή ζω κάτι καθημερινά, το νου σας τα φάρμακα που έχετε στο ψυγείο, μην τα πάρετε από εκεί, άστε τα για λίγη ώρα ακόμα, μέχρι να επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα.

Τους μήνες αυτούς τους έχουμε ξεπεράσει προπολού. Είναι Οκτώβρης τώρα εξάλλου. Ο Γιάννης ο Πουλόπουλος μας λέει κάθε Μάρτι, κάθε Απρίλη, κάθε Μάη.

0: Είμαστε επί το έργο και σήμερα παρά τις κακές καιρικές συνθήκες.
1: Κάθε Απρίλιο.
0: Η Ρένα Ιβενιανάκη, ο Κώστας Στρατζόπουλος, η Τάνια Ιδρακιού είναι επί το έργο έξω από το στούντιο.
1: Χελιδονή, η καρδιά.
0: Τσεκάρουν τι γίνεται στο νησί.
1: Και
0: αν χρειαστεί να παρέμβουν, θα παρέμβουν.

Αυτό ήταν ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Τώρα το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, το έναυσμά μου, το έδωσε μια φωτογραφία που είδα. Έχουμε εφευρετικότητα εμείς οι Έλληνες, ξέρετε, και βγάλαμε τα μπλουστά, τα βγάλαμε στα αεροδρόμιο.

Και μια ανακοίνωση μας ήρθε από τον Ορφέα. Ο Ορφέας Ρόδου θα τιμήσει τον Κάλιστο Διακογεωργίου. Την πολυετή προσφορά του στην ομάδα του Ορφέα θα τιμήσει ο Σύλλογος, απονέμοντας τιμητική διάκριση στον Κάλιστο Διακογεωργίου, μέλος και αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού. Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στην ανάπαυλα του ημιχρόνου της αναμέτρησης Ορφέας Ρόδου Αθλητική Ένωση Καταβιάς, ως ένδειξη αναγνώρισης για τη διαχρονική παρουσία και την προσφορά του στο Σύλλογο. Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Ορφέας θέλει να αναδείξει ανθρώπους που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία και την πορεία της ομάδας, τιμώντας τη συμβολή τους όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του Ορφέα. Από τον Γιώργο τον Ταλάρα στον αξέχαστο Γιάννη Καλατζή. Είναι αυτό που αναρωτιούνται τα παιδιά καθημερινά, τη σήμερον ημέρα που λέμε. Ό,τι κόσμος μπαμπά, έλεγε ο Πιτσίρικ.

0: πως να...
1: Το είπε η Ρένα Βινιανάκη προηγουμένως. Το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη και εγώ. Νεότερες πληροφορίες που έχουμε με κάθε επιφύλαξη, όπως λέει το μήνυμα, είναι ότι στο ύψος του Διονύσιον Παλάς, στα Φάντου, έχει κάτσει ο δρόμος. Έχει δημιουργηθεί μια τρύπα ενός μέτρου βάθους, όπως λέει εδώ το μήνυμα, και έχει κάτσει ένα λεωφορείο και γι' αυτό έχει κολλήσει η κυκλοφορία. Βοήθεια έχω!

0: να ευχαριστήσω το φίλο μου τον καλό που με πληροφόρησε γι' αυτό. Παρά το γεγονός της κακοκαιρίας, παρά το γεγονός της κατάστασης των δρόμων, παρά το γεγονός της συνεχούς βροχόπτωσης, θα πρέπει να πούμε ένα μπράβο στους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων που είναι γεμάτα τα πούλμαν που κυκλοφορούν στους δρόμους αυτή την ώρα με κόσμο. Κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι και ευχαριστούν τον κόσμο που, εντάξει, ήρθαν για άλλες συνθήκες εδώ, αλλά άλλες βρήκαν. Τουλάχιστον για σήμερα. Μπράβο σε όλους τους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων. Πάμε στην Ελένη Βιτάλη που μας θυμίζει κάτι από τα παλιά.
1: Γιατί δεν κάνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Για να

Κάτι ακόμα πριν πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα. Μάνα, πού ζω, αναρωτιέται ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, α. Το ίδιο αναρωτιέμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό εγώ. Όχι ακριβώς το μάνα που ζω, γιατί η μάνα έχει μετακομίσει εκεί ψηλά, εδώ και χρόνια τώρα. Το 2012. Στο πιο δύσκολο καιρό. Εγώ αναρωτιέμαι σε ποια χώρα ζω.

Από ό,τι παρατηρώ εδώ ψηλά από, το παράθυρο του στούντιο, το ρέμα που κατεβαίνει σε μικρή απόσταση από, από την πολυκατοικία όπου βρισκόμαστε έχει γεμίσει νερό, κατεβάζει πολύ νερό. Αλλά για άλλη μια φορά θα προτρέψω όλους όσους ασχολούνται με το περιβάλλον και η μοίρα όταν καλοσυνέψει και όταν βγει ο ήλιος του διαβολού το κοιτάτι. Ας έρθουν να τους φιλοξενήσουμε εδώ στο μπαλκόνι του Top FM να δουν από κάτω τι γίνεται. Να δουν αυτή την περιβαλλοντική βόμβα που υπάρχει ακριβώς δίπλα μας, στα 50 μέτρα από εμάς, κοντεύει να φτάσει στο μπαλκόνι του στούντιο. Πάμε να ακούσουμε πατέρα και γιο Βαρδί τώρα, για να πάμε και σε δελτίο και σε διαφημιστικά. Σε ένα πολύ πολύ ωραίο ποτπουράκι. Για να κλείσουμε έτσι με τον καλύτερο τρόπο το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι πριν πάμε στο καινούργιο.

0: καλά.
1: Έχουμε πρόβλημα και στο κολοσσό στο ξενοδοχείο. Έχει σπάσει, λέει, κάτι. Και έχει πλημμυρίσει εκεί ο χώρος.
0: Ώρα γυρνά παντού.
1: Φωνάζουμε, ξαναφωνάζουμε. Βγαίνουν οι θύνοντες, ξαναφωνάζουν και εκείνοι. Αλλά τα μπάζα μπάζα.
0: Πες ό,τι θες.
1: Ένα πιάστε ρε παιδιά, έναν.

0: Πάμε σε δελτίο, σε διαφημιστικά, σε λίγο και πάλι μαζί σας. Εντελώς διαφορετικό ύφος το αυτό που θα ακολουθήσει.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγκάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος, καθώς το νησί αντιμετωπίζει ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις, οι ηλεκτρικές εγκαινώσεις. Λόγω των επικίνδυνων συνθήκων, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, σήμερα Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί θα παραμείνουν κλειστά. Επίσης δεν λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΒΑΠ, το Δημοτικό Οδείο, τα εργαστήρια του Δήμου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Ρόδου. Στο οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως σε δύο κεντρικά σημεία λόγω έργων και κακοκαιρίας. Στην επαρχιακή οδό 3 προς Παστίδα, καθώς και στην οδό Ιάσονος από το ύψος της Αργοναυτών έως τη Δευκαλίωνος. Η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου και όλες οι αρμόδιες τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Τέλος, στην πολυετή υποβάθμιση των κρατητηρίων του αστυνομικού τμήματος Ρόδου μετά από συντονισμένες πιέσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, το Αρχηγείο της Ελλάς προχώρησε στη χρηματοδότηση για τη ριζική ανακαίνιση του χώρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Μανώλης Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης αποτελούν υποχρέωση και όχι πολυτέλεια. Όπως εξήγησε, οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις όχι μόνο προστατεύουν τα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά μειώνουν τις εντάσεις, εξασφαλίζοντας ένα πολύ πιο ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό. Σειρά προτάσεων για τη ριζική αναδιοργάνωση της υγείας στα νησιά παρουσίασε ο Άγγιο Χειρούργος Χρήστος Χρόνης, υπεύθυνος του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας του Κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Χρόνης τόνισε ότι η υγεία στα νησιά δεν μπορεί να βασίζεται σε μπαλώματα και πρότεινε μόνιμα θεσμικά κίνητρα για τους γιατρούς, όπως αφορολόγητο επίδομα, δωρεάν στέγαση και δεκαετή δέσμευση υπηρεσίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε τη δημιουργία περιφερειακού δικτύου υγείας, τη θερινή ενίσχυση των με ολοκληρωμένες ιατρικές ομάδες αλλά και τη λειτουργία 24ωρης πρωτοβάθμιας φροντίδας στα μεγάλα νησιά. Τέλος, ο κύριος Χρόνης πρότεινε την ίδρυση γραφείων διεθνών ασθενών στα νοσοκομεία ώστε να εισπράττονται πόροι απευθείας από τις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες των τουριστών. Την άμεση ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για το κημητήριο του ταξιάρχη στη Ρόδο αναδεικνύει ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος μετά το οριστικό πάγωμα των προγραμματισμένων έργων επέκτασης. Με αφορμή τη διάλυση της σύμβασης για το τυχείο στο Καρακόνερο λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, ο κ. Τάμος επανέφερε στο προσκήνιο την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί λόγω έλλειψης χώρου. Ο κ. Τάμος, έχοντας διατελέσει αρμόδιος για τα κημητήρια κατά την προηγούμενη θητεία, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να εξετάσει λύσεις που δεν απαιτούν μεγάλες εξκαφές, όπως η δημιουργία θηρίδων ή καινοταφείων. Παράλληλα, πρότεινε να γίνει μια νέα προσπάθεια για την αξιοποίηση τμήματος του αθλητικού κέντρου, ζητώντας τη συνένεση του ΔΟΠΑΡ ώστε να δοθεί μια οριστική διέξοδο στο κοινωνικό αυτό πρόβλημα. Συνεδριάζει σήμερα στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα είναι η έγκριση της πρώτης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στη ΔΕΙΑΡ, το Δήμο και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η σύμβαση αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των κρίσιμων έργων ίδρυυσης του νησιού από το Φράγμα Γαδούρα. Ξεκινά η δράση αγωγή υγείας στα σχολεία από το Κέντρο Υγείας Ρόδου. Ειδικό κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών με επικεφαλή στον πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας, Ιωάννη Βασιλάκη, θα επισκεφθεί τις σχολικές μονάδες του νησιού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η καλλιέργεια υγιών στάσεων στους μαθητές από τη σχολική κιόλας ηλικία. Τη δεύτερη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον τρίτο όμιλο του FIBA Europe Cup πανηγύρισε ο Κολοσσός επικρατώντας εκτός έδρας της Γκέντσε με 80-62. Παρά το κουραστικό ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν, οι θαλασσοί παρουσίασαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο και επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους. σε χθεσινά παιχνίδια με τα οποία έπεσε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, είχαμε τα αποτελέσματα: Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες 1-1, ΠΑΟΚΟ Αστέρας Παστίδας 1-3, Ατρόμητος Δημηλιάς ΑΣ Αντίμαχος ΚΟ 3-1 και Ρόδος Αναγέννησης Φενδιού 1-0. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Το FM 102,4.
6: Επανερχόμαστε μετά το δελτίο και τα διαφημιστικά. Στο νησί μας γίνεται ένας μεγάλος χαμός από την κακοκαιρία, βέβαια. Ωστόσο, το ταξίδι μας το καθημερινό, το ψυχαγωγικό, το διασκεδαστικό συνεχίζεται και ελπίζουμε οι περισσότεροι ή οι περισσότερες από εσάς να είστε καλά εκεί που είστε. Γιατί από ό,τι βλέπω στα βιντεάκια, από ό,τι βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται ένας μεγάλος χαμός.

είπα προηγουμένως, το ξαναλέω και τώρα, είχαμε υδροστρόβιλους ανοιχτά της Καλάθου. Να μπορέσω να περάσω κι αυτό που όσα με νοιάζουν. Έχω μπροστά μου και μια σκεπή που φλέγεται, προκλήθηκε κυρίως από αστραπή βέβαια και από κεραυνό που έπεσε. Έπεσε ο κεραυνός, δημιουργήθηκε βραχυκύκλωμα. Πήρε φωτιά η σκεπή, καίγεται η σκεπή από ό,τι βλέπω. Έχει πυροσβεστικό όχημα από κάτω. Και να φανταστεί κανείς ότι στην περιοχή εκείνη ο δρόμος είναι στεγνός, σχεδόν στεγνός. Σε κατάσταση εκτός ελέγχου η κατάσταση στα Φάντου. Για παράδειγμα έχω εδώ ένα βιντεάκι μπροστά μου. Έχει πλημμυρίσει απ' έξω και το νερό μπαίνει μέσα στο σπίτι. Ένα βιντεάκι που μας ήρθε πριν από λίγο. Δεν βλέπω κόσμο μέσα στο δωμάτιο.

Στο δρόμο της Εξιάς προς τη Φανερωμένη τώρα υπάρχει ανεβασμένη κίνηση, αλλά υπάρχει και πολύ νερό στο οδόστρωμα, γι' αυτό προσέχετε λίγο. Στην Ιαλισσό επίσης έπεσε δέντρο και είναι κλειστή η οδός Περδικάκη και η άλλη προς το 299.

αυτά είναι τώρα. Αυτά που σας έλεγα είναι τώρα. Τα μπαζώματα που λέμε. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω από εδώ αν είναι μπάζωμα ή είναι κάτι άλλο στην οδό. Αταβίρου μας πληροφορούν, έχει ξεχυλήσει το ποτάμι. Βγάζει στο δρόμο λάστιχα αυτοκινήτου και έπιπλα. Μην περνάτε από εκεί, από την οδό Περδικάκη, όπως από την οδό Αταβίρου, συγγνώμη. Καλά στο τσαΐρι γίνεται της λίμνης πλαστήρα, όπως λέμε. Πολύ νερό. Στα φάντου, όπως προείπαμε, οι χήμαροι ξεκίνησαν.

Μπροστά από το Ρόδος Παλάσι, ο δρόμος είναι γεμάτος νερό. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, εσείς που οδηγείτε και είστε στο οδόστρωμα, προσέχετε λίγο. Μάλιστα, στην κάτω Ηλιούπολη μου λένε εδώ ο δρόμος κοντεύει να γίνει ένα με τον ποταμό.

Ακούσαμε τη Μαρίνα Σπανού τι μας είπε ακριβώς στα 54 λεπτά μετά τις 11. Σε λίγο θα πιάσουμε μεσημέρι, αλλά επιβάλλεται να συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς. Είμαστε από τις 10 εδώ. Για να ακούσουμε τώρα το καινούργιο τραγούδι του Κώστα του Ορφανίδη.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
5: Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Αυτά ήταν τα διαφημιστικά μας. Βλέπω και άλλα πράγματα εδώ. Θα σας τα πω αμέσως μετά το ξεκίνημα αυτής της ώρας εκπομπής που έχει σαν χορηγό, σαν υποστηρικτή το... Το Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου.
6: Το κακό παιδί που λες.
5: Το κακό παιδί ξεκινάει αυτή την ώρα. Ο Νικηφόρος.
6: Σε

Βλέπω στο flight radar ότι υπάρχουν δυσκολίες και στις προσγειώσεις των αεροσκαφών. Ελπίζω να τελειώνουν γρήγορα κι αυτές. Και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος που έχουν μέσα τους τα αεροσκάφη.

0: Ουσιαστικά πρόκειται για σκάφη charter, για charter πτήσεις.
1: Ελαττώματα γεμάτο.
0: Που ήρθαν να φέρουν ή να πάρουν κόσμο.
1: Κι εγώ είμαι ένα Σαββάτο. Το κακό παιδί εγώ.
0: Έτσι. Εσείς που έχετε κλείσει να πετάξετε σήμερα,
1: μου θα τη βρω.
0: Πάρτε ένα τηλέφωνο πρώτα στο αεροδρόμιο για καλού κακού.
1: Το κακό.
0: Γιατί όλα είναι πιθανά.

Αυτός ήταν ο Νικηφόρος και πριν πάμε στο Σταν να πω ότι είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ακόμα δεν έχει πέσει το μέτωπο. Είναι το ορολόγιο μου δείχνουν 16 βαθμοί Κελσίου. Έπεσε πολύ.

Και η μετεωρολογία δείχνει βροχές μέχρι τις 2 τα μεσάνυχτα. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά σας μεταφέρω την πραγματικότητα και την αλήθεια ποια είναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνει το πλάνο που έχω μπροστά μου.

Τώρα βέβαια όλα αυτά που θα σας πω για το χορηγό μας, αν μπορείτε να το κάνετε, αν δεν μπορείτε, καλύτερα να μείνετε σπίτι. Αλλά εάν είστε στο αυτοκίνητο και θέλετε να πάτε κάπου για καφέ ή να φάτε κάτι, επειδή μεσημέρια σε Κηθέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Και αν ψάχνετε το τέλειο πλάνο για σήμερα το βράδυ, ελπίζω να έχουν φτιάξει καιρικές συνθήκες και να μπορείτε να βγείτε από το σπίτι. Ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος. Με αρουστουργηματικές ταλιάτες σας περιμένουν για ένα premium δείπνο. Το Pierre Food Café, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η γεύση έχει το δικό της προορισμό βέβαια. Στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου όλα αυτά.

0: Top FM 102,4.
1: Αυτό που εύχομαι είναι τα καλύτερα να έλκονται πάντα.

Ο φίλος ο Μανώλης ο Παπαδημήτρης που μας έστειλε το βιντεάκι μας λέει να αποφύγετε τη Μέγκαβλη οπωσδήποτε. Που τα ζούμε παρέα. Εκεί έγινε απεγκλωβισμός ανθρώπου πριν από λίγο. Είμαι φίλους στην υγειά μας ρε παιδιά, αγαπάτε. Πριν από 38 λεπτά συγκεκριμένα. Φίλους.

Να τα συνοψίσουμε όλα αυτά λοιπόν, γιατί δοκιμάζεται η Ρόδος από την κακοκαιρία. Εκτεταμένες πλημμύρες σε δρόμους, απεγκλωβισμοί οδηγών και σοβαρές διακοπές ρεύματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σφοδρόκιμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί μας από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η πρωτοφανής ένταση των βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με την έντονη κεραυνική δραστηριότητα έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, σοβαρές ζημιές σε υποδομές και σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, θέτοντας τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική, η τροχεία και οι εθελοντικές ομάδες επιχειρούν αδιάκοπα στα εξής κυρία μέτωπα. Πρώτα, ακινητοποιημένα οχήματα

Συνεχίζοντας αυτά που λέγαμε, η μισή ψύνθος είναι χωρίς ρεύμα. Έπεσε κεραυνός σε κολόνα στην περιοχή του Κηπέδου. Και από ό,τι μας καταγγέλλεται από τον Μιχάλη το Τσούλο, η ΔΕΔΙΕ δεν σηκώνει τα τηλέφωνα.

Στα 22 λεπτά μετά τις 12 είμαστε. Η εκπομπή μας συνεχίζεται. Θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία. Μοναδικός υπεύθυνος ποιος είναι, λέει ο Νίκος ο Μακρόπουλος.

0: πάλι.
1: Πάντως εγώ επιμένω, αν δεν έχετε κάτι να κάνετε αυτή την ώρα, είναι περασμένες 12.
0: Ποτέ μια...
1: Το Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σας. Πηγαίνετε τώρα εκεί για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Γιατί θεωρώ ότι έχετε πολλά να φτιάξετε αμέσως μετά την κακοκαιρία.
0: Και, μου το
1: και,
0: το.
1: Και για το κλείσιμο της μέρας δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Το βράδυ τα φώτα στο Πιέρ χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Πιέρ Food Cafe στη Νέα Μαρίνα. Ζήσε την κάθε σου στιγμή μοναδικά. Με κακοκαιρία μάλιστα οι στιγμές γίνονται πιο μοναδικές.

Το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Μην περάσετε από το γεφυράκι στην ανηφόρα της Αταβύρου, γιατί έχει φουσκώσει το ποτάμι εκεί. Μάτια. Αυτός είναι ο μοναδικός υπεύθυνος Νίκος Μακρόπουλος. Πάμε παρακάτω και το παρακάτω μας το λέει ο Νίκος ο Οικονομόπουλος.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγκάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος, καθώς το νησί αντιμετωπίζει ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις, οι ηλεκτρικές εγκαινώσεις. Λόγω των επικίνδυνων συνθήκων, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, σήμερα Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί θα παραμείνουν κλειστά. Επίσης, δεν λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΒΑΠ, το Δημοτικό Οδείο, τα εργαστήρια του Δήμου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Ρόδου. Στο οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως σε δύο κεντρικά σημεία λόγω έργων και κακοκαιρίας. Στην επαρχιακή οδό 3 προς Παστίδα, καθώς και στην οδό Ιάσονος από το ύψος της Αργοναυτών έως τη Δευκαλίωνος. Η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου και όλες οι αρμόδιες τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Τέλος, στην πολυετή υποβάθμιση των κρατητηρίων του αστυνομικού τμήματος Ρόδου μετά από συντονισμένες πιέσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, το Αρχηγείο της Ελλάς προχώρησε στη χρηματοδότηση για τη ριζική ανακαίνιση του χώρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Μανώλης Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης αποτελούν υποχρέωση και όχι πολυτέλεια. Όπως εξήγησε, οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις όχι μόνο προστατεύουν τα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά μειώνουν τις εντάσεις, εξασφαλίζοντας ένα πολύ πιο ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό. Σειρά προτάσεων για τη ριζική αναδιοργάνωση της υγείας στα νησιά παρουσίασε ο Άγγιο Χειρούργος Χρήστος Χρόνης, υπεύθυνος του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας του Κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Χρόνης τόνισε ότι η υγεία στα νησιά δεν μπορεί να βασίζεται σε μπαλώματα και πρότεινε μόνιμα θεσμικά κίνητρα για τους γιατρούς, όπως αφορολόγητο επίδομα, δωρεάν στέγαση και δεκαετή δέσμευση υπηρεσίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε τη δημιουργία περιφερειακού δικτύου υγείας, τη θερινή ενίσχυση των με ολοκληρωμένες ιατρικές ομάδες αλλά και τη λειτουργία 24ωρης πρωτοβάθμιας φροντίδας στα μεγάλα νησιά. Τέλος, ο κύριος Χρόνης πρότεινε την ίδρυση γραφείων διεθνών ασθενών στα νοσοκομεία ώστε να εισπράττονται πόροι απευθείας από τις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες των τουριστών. Την άμεση ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για το κημητήριο του ταξιάρχη στη Ρόδο αναδεικνύει ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος μετά το οριστικό πάγωμα των προγραμματισμένων έργων επέκτασης. Με αφορμή τη διάλυση της σύμβασης για το τυχείο στο Καρακόνερο λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, ο κ. Τάμος επανέφερε στο προσκήνιο την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί λόγω έλλειψης χώρου. Ο κ. Τάμος, έχοντας διατελέσει αρμόδιους για τα κημητήρια κατά την προηγούμενη θητεία, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να εξετάσει λύσεις που δεν απαιτούν μεγάλες εξκαφές, όπως η δημιουργία θηρίδων ή καινοταφείων. Παράλληλα, πρότεινε να γίνει μια νέα προσπάθεια για την αξιοποίηση τμήματος του αθλητικού κέντρου, ζητώντας τη συνένεση του ΔΟΠΑΡ ώστε να δοθεί μια οριστική διέξοδο στο κοινωνικό αυτό πρόβλημα. Ξεκινά η δράση αγωγή υγείας στα σχολεία από το Κέντρο Υγείας Ρόδου. Ειδικό κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών, με επικεφαλής τον πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας, Ιωάννη Βασιλάκη, θα επισκεφθεί τις σχολικές μονάδες του νησιού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η καλλιέργεια υγιών στάσεων στους μαθητές από τη σχολική κιόλας ηλικία. Τη δεύτερη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον τρίτο όμιλο του FIBA Europe Cup πανηγύρισε ο Κολοσσός, επικρατώντας εκτός έδρας της Γκέντσε με 80-62. Παρά το κουραστικό ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν, οι θαλασσοί παρουσίασαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο και επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους. Σε χθεσινά παιχνίδια με τα οποία έπεσε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου, είχαμε τα αποτελέσματα: Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες 1-1, ΠΑΟΚΟ Αστέρας Παστίδας 1-3, Ατρόμητος Δημηλιάς ΑΣ Αντίμαχος ΚΟ 3-1 και Ρόδος Αναγέννηση Ασφενδιού 1-0. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 700. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
3: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Να διαβάσουμε και μια ανακοίνωση του Δήμου της Ρόδου που μόλις μας ήρθε. Διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αρχαγγέλου Μαλώνα στην περιοχή του Έφωνα. Ο Δήμος Ρόδου ενημερώνει ότι έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα λόγω πτώσης μεγάλου βράχου που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στη θέα. Συνιστάται η προσοχή στους οδηγούς, συνιστάται η αποφυγή του συγκεκριμένου σημείου, να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούνται η σήμανση και οι οδηγίες της τροχέας και της πολιτικής προστασίας. Η προσοχή όλων είναι απαραίτητη, λέει η ανακοίνωση, για την ασφάλεια των πολιτών.

0: Εγώ θα απαντήσω στο φίλο που μου λέει ότι
1: τη ζωή μου έλα και κόψε.
0: Δύσκολα γίνονται έργα στο νησί της Ρόδου. Για αυτά φταίει άλλος. Δεν φταίει η κατεύθυνση που μου δείχνεις. Όταν πέφτει του λούμι το νερό από τον ουρανό, δεν φταίει κανείς. Και όταν περιφέρεια, δήμος, πυροσβεστική, πολιτική προστασία από χθες άρχισαν να λένε το νου σας έρχεται κακοκαιρία και να υπάρχει, όπως λέει ο φίλος μου ο καλός ο Κώστας Στυλιανού, τόσο μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων στην πόλη, δεν φταίει κανένας άλλος. Το φτωχό μας το μυαλό.

0: Θέλω να καλημερίσω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Ελπίζω όλοι, μα όλοι, οι ακροατές της εκπομπής και οι ακροάτρες να βρίσκονται στα στεγνά. Και όταν λέω στα στεγνά, μακριά από βροχές, από μπομπουνιτά, από αστραπές. Μπράβο στα παιδιά που απεγκλώβησαν τον άνθρωπο στην Αταβύρου. Θέλω να καλημερίσω δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα.
1: Μπορεί να χάνεσαι και στη δική του αγκαλιά.
0: Το Σέργιο, τον Κασάπη που είναι μαζί μας, τον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, την Ιωάννα Παπανικόλα, τον Γιάννη τον Μακρινάκη, τη Στέλλα την Ψαφά.
1: Ασφαλής μαζί του.
0: Τη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, καλημέρα στο Σάββατο Σκαμπίλη, στο Δημήτρη το Δογιάμα, στο Σάββατο Μπαούρη. Τον Νίκο και την Έλενα Ορφανίδη εκεί στον Αρχάγγελο.
1: Δεν ταιριάζεται σου λέω.
0: Στο πατριωτάκι μου το όμορφο, τη Βούλα τη Λουλουργά.
1: Και ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο.
0: Στο Σαββατοκαστάνια, στον Τίμο τον Ξανθόπουλο. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Καντάρα, στο Βαγγέλη τον Κουνενό.
1: Είμαι αντιδράση, το ξέρω, το κάνει.
0: Στην Εύη την Αργυρού, στον Νίκο το Μαντικό το φίλο μου τον καλό, στον Κώστα το Βασιλότο, στον Μιχάλη τον Παπαντονίου. Στον Τάσο τον Αρνά, στη Μαρία τη Χαλκίτη, στον Ιμπραήμ Νταουσατζή.
1: Θα περιμένω από αντιδράση.
0: Στον Χρήστο τον Κουμνάκη, στην αγαπημένη Ρένα Μαλοίνα.
1: Μπορεί να καίγεσαι και στη...
0: Καλημερίζω τον Δήμο τον Γρηγοριάδη, τον Παράσκο τον Φλεβαρά, τον καθηγητή μας τον Θανάση Παπαγεωργίου εκεί στην Ιαλισσό.
1: Νιώθει...
0: Καλημέρα Πάπα!
1: Μας...
0: Παναγιώτη, δεν ξέρω τι καιρό κάνεις στην Αυστραλία, στην πόλη που βρίσκεσαι, αλλά εδώ γίνεται ένας πανικός από το πρωί και δεν λέει να ανοίξει πόρτα στον ουρανό με τίποτα. Καλησπέρα λέω στον Παναγιώτη τον Ξουλέη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα Σκύπη. Καλημέρα στον Πάνο το Γαλινό που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στη Μιχαλίτσα την Πακιού, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη. Στο Παντελή λογοθέτη και τη Σούλα την Κολονάρη, στην κυρία Βασιλική Κωστάκου Τραμπάκλου. Καλημέρα στον Απόστολο τον Πονιά, υπομονή. Καλημέρα στον Γιάννη τον Αμαδί, το φίλο μου τον καλό. Ωραίος είσαι στην καινούργια φωτογραφία, πολύ ωραίος. Καλημέρα στην Ειρήνη την Αναστάση, στον Λεωνίδα τον Απέριο, στον Γιώργο τον Διακοσάβα. Στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του εκεί στην Πάφο, στον Τζίμι τον Ποζατζή. Στον ξαδερφούλη μου τον Νικήτα τον Κουσκούς, οι ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Σάμου παρακαλώ. Από ό,τι με ενημέρωσαν, καλημέρα στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στο Μιχάλη τον Ματσαμά.
2: Πάμε εδώ στο ρυθμό!
0: Στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα βέβαια. Στον Αντρέα τον Σταύρου, στην κυρία Άννα Γκανάσου, στο φίλο μου τον Σάβα, στον Γιώργο τον Πετρόπουλο. Στον Νεκτάριο τον Καπόγλου, στο φίλο μου τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους. Στο Γιάννη τον Βιτόρη στην Κάρπαθο. Στον άνθρωπο του χιούμορ τον Χρήστο τον Κώστα. Στο Χρήστο τον Μπουχούνα, το φίλο μου τον καλό. Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο Μιχάλη τον Παπανδρέου. Στο Τσαμπίκο το Σακελάρι, στον Αντώνη το Βεργαδί, στον Νίκο το Σπόργιτα, στη Ζωή Χατζη Νικόλα και σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι πάρα πολύ και μας ακούει.
1: Έπαιξα στον έρωτα σου με δεμένα χέρια.
0: Αντώνη, τρέμωσε ένα πολύ πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο από τα παλιά.

Είμαστε στα 9 λεπτά πριν από τη μία, στα 9 λεπτά πριν από το τέλος. Πώς το λέει ο Βασίλης, πώς το έλεγε ο Βασίλης ο Καράς. Για πάμε έτσι!

Και από ό,τι μου λέει ο Παναγιώτης Οξυλής από την Αυστραλία και στο Σίδνεϊ βρέχει. Βρέχει, λέει, και εκεί από χθες το βράδυ, παγκόσμιο φαινόμενο, όπως λέει ο Ιακωβίδης, έτσι.

Πάμε τώρα ακόμα σε ένα τραγούδι, σήμα κατά τεθέν των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο νησί μας. Και ελπίζω όχι στην καρδιά μας. Στην καρδιά μας να έχουμε καλοκαίρι πάντα.

0: Και αν ψάχνετε το ιδανικό μέρος για το μεσημεριανό σας, η απάντηση είναι μία. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας. Αλλά το Pierre δεν σταματάει εδώ. Το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καλού κρέατος, με εξαιρετικές ταλιάτες να συνθέτουν ένα δείπνο υψηλών προδιαγραφών. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, από τον πρώτο καφέ μέχρι το πιο premium δείπνο.
1: Διαλύθηκα, τον έρωτα φοβήθηκα. Για μια
0: Πασκουάλε!
1: Ήτερ

Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε, πάμε σιγά σιγά προς την έξοδο. Πάμε να δούμε κι εμείς διαζώσεις πλέον τι γίνεται μακριά από το στούντιο, έξω από το στούντιο. Αλλά πάμε πρώτα να γίνουμε ένα με τη νύχτα. Για να πω καλό μεσημέρι σε όλα τα παλιόπαιδα που είναι μαζί μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα και μας πληροφόρησε για το τι συμβαίνει ακόμα και τώρα έξω από το στούντιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ράντι Βενιανάκη που ήταν παρεμβατική σε ό,τι αφορά την εκπομπή μας για τα γεγονότα εκτός ραδιοφωνικού σταθμού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας της τρίτης ώρας, στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Και φυσικά στον Νεκτάριο του Γεωργίου, ο οποίος συνεργάζεται μαζί μας καθημερινά, ανελιπώς. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας σιγά σιγά. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, να είναι καλά. Ο κουμπάρος μου, ο Δήμος ο Καραγιάννης εκεί στην ΚΟ και η ομάδα του ολόκληρη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: φωνή. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Ράφος και έφυγε, δεν ξέρω που ήταν στο Fox, ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν τώρα, και πήγε στο Λευκό Οίκο και κάνει την πρώτη ενημέρωση, και στην πρώτη ενημέρωση λέει: α, η πρέσβη στην Ελλάδα δεν μας αρέσει.

πώς το λένε στη Wall Street Journal και στην και στη πιο άλλη, την περιλάβανε, New York Times. Εντάξει τώρα, δεν είχαν με τι να ασχοληθούν και ασχολήθηκαν εδώ με την κοπέλα. Λέει, ζήταγε κάτι λεφτά στην American Express. Έδινε και οδηγίες που θα τα βάλετε, παιδιά. Ούτε αυτό δεν το εκτιμήσανε, ρε, οι Αμερικανοί. Ούτε αυτό, δηλαδή, ότι η γυναίκα ήταν τόσο σαφής και τόσο, έτσι, οργανωμένη που είχε ανάγκη από κάποια χρήματα και τους έλεγε και πώς θα το κάνουν. Έδινε και οδηγίες. Δεν σ' αφήνει να σκεφτείς μόνος σου, να λες ναι, να τα δώσω, ρε παιδί μου, αλλά πώς. Τώρα, για να είμαστε και δίκαιοι, η ίδια τα αρνείται όλα, λέει όλα αυτά είναι μια σκευωρία του τύπου. Εγώ συμφωνώ. Άλλα στη μεταξύ τη χάσαμε και δεν ξέρω και ποιος θα έρθει. Μπορεί να έρθει ο Τσούνης πάλι, αν και δεν το βλέπω. Και ο Τσούνης, ο Τζορτζ Τσούνης. Εντάξει, καλοπερασάκι ήταν και αυτός μεταξύ μας. Δηλαδή, στα καλύτερα τον έβρισκες. Αλλά δεν είχε αυτό το βάρος, ας πούμε, ως προσωπικότητα. Ούτε αυτές τις γόβες είναι αλήθεια. Γλυφόλ ήταν, ξέρω, γύρω στην 65, φόραγε τις πιο ψηλές γόβες που έχει φορέσει πρεσβευτής στην Ελλάδα. Δηλαδή, νόμιζε ότι είναι 85 τουλάχιστον. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ το είχα μυριστεί ότι κάτι δεν πάει καλά όταν διάβασα ότι έφυγε ο στυλίστας. Ο Μαυρούλης, αυτός με το σκυλάκι που κυκλοφορούσε μαζί της, και αυτά μια cult φυσιογνωμία, δηλαδή όσοι τον έχουν δει στη Γλυφάδα τους έχει μείνει αξέχαστος και στη Γλυφάδα έχουν δει τα πάντα. Όταν διάβασα ότι έφυγε για κάποιο λόγο, λέει, δεν ξέρω, θυμώσανε, απολύθηκε, δεν ξέρω, είπα κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, το κατηναριό, δηλαδή τώρα διαβάζω ότι λέει ζητούσε πάγο το βράδυ στην πρεσβεία γιατί ήθελε παγάκια για το ουίσκι της και παίρνανε βραδιάτικα τηλέφωνα να πάνε παγάκια και όλα αυτά. Εντάξει, και αυτό σας πείραξε μόνο τώρα, δηλαδή. Και γίνεται, βλέπετε και με την Guilfoyle, ότι γίνεται με τους προπονητές όταν φεύγουν. Δηλαδή, όταν είναι εδώ οι προπονητές και δουλεύουν τις ομάδες, οι ξένοι προπονητές ειδικά, είναι όλα με λιγάλα, έχουν πολύ καλά αποδυτήρια, τους αγαπάνε οι παίκτες, είναι φοβερές προπονήσεις. Μόλις φύγουνε, αρχίζουν, έλα μωρέ, με τον ένα δεν μιλούσε, με τον άλλον έχει τσακωθεί, με τον αυτό ήταν πρόβλημα, με το. Έτσι και η Guilfoyle. Δηλαδή, όσο ήταν εδώ η Guilfoyle, την ψάχναν όλοι. Μόλις έφυγε, μέχρι και με τα παγάκια, ας πούμε, ισχυρίζονται ότι έχει πρόβλημα.

0: δεν ανησυχώ, θέλω να πω, για το μέλλον της. Άλλωστε έχει κάνει τόσες δουλειές η γυναίκα, αν το δείτε, που μιλάμε για πραγματικά πολύ εργαλείο. Δηλαδή, στο βιογραφικό της γράφει δικηγόρος, πρέσβυρα, δημοσιογράφος, μοντέλο, τηλεοπτική προσωπικότητα. Εντάξει. Μπορεί να συνεχίσουμε και με νέα επαγγέλματα, δεν τρέχει τίποτα. Και αυτό που θα έχω να λέω είναι ότι όταν η Ελλάδα συγκλονιζόταν από το σκάνδαλο Καρβελάνα, δεν μπορώ να πω αλλιώς το Καρβέλα στο BC, θέλω να το πω, ρε παιδί μου, όπως λένε οι Αμερικάνοι, λέγανε Μπρατζελίνα όταν είχε τσακωθεί ο Μπραντ Πίτ με την Ατζέλινα Τζολί, έτσι να κάνουμε και εμείς ένα δικό μας. Τέλος πάντων, όταν η Ελλάδα συγκλονιζόταν από το Καρβελάνα, που είναι και λόγος εθνικού διχασμού, το είπε η Ναταλία Γερμανού, δεν το λέω εγώ, η Ναταλία ξέρει, έφτανε η αποπομπή της Guilfoyle για να πάει όλο αυτό το πράγμα πίσω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις από αυτό και μόνο τι προσωπικότητα ήταν η πρέσβυρα που φεύγει για να έρθει στη θέση της κάποιος ασπρομάλης, ας πούμε, ο οποίος θα μιλάει σκληρά τα αμερικάνικα και δεν θα έχει ιδέα ποιος είναι αργυρός, δεν θα ξέρει τη Σίλια Κρυσταριώτη, δεν θα ξέρει τίποτα. Πάμε στον Νικολακό.
1: Winsport FM 94,6.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα τη δομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Να δω.

0: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νικολακό. Να τον ακούσουμε.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Είσαι πουθενά να ειδοποιήσεις τον κόσμο όπως χθες να μην πάνε από εκεί και αυτά, ή...
1: Όχι, τώρα όχι. Σήμερα είναι καλύτερα. Απλά είναι ασταμάτη τη βροχή. Ασταμάτη.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός πέταξε για τη Μασσαλία, για το παιχνίδι του, το πρώτο, το Europa League εκτός έδρας.
0: Τώρα επειδή δεν έχω παρακολουθήσει και μου στέλνουν αυτό, λέω, επειδή μου στέλνουν εδώ διάφορα μηνύματα και δεν έχω δει αποστολές και τέτοια, ποιο είναι το πρόβλημα της αυτή τη στιγμή?
1: Το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά ακούω είναι για τη φωνή μου, δεν γίνεται όμως έτσι, πρέπει να το διορθώσουμε γιατί
0: μισό λεπτό ξαναπάρουμε, Κώστα, μισό λεπτό.

0: Πάμε ξανά. Ελπίζω καλύτερα.
1: Είμαστε
0: τώρα.
1: Είμαστε τώρα καλύτερα, ε.
0: Εσύ θα μου πεις. Εγώ μια χαρά σ' άκουσα.
1: Εγώ, ναι. Α, εσύ δεν είχατε το πρόβλημα.
0: Κανένα.
1: Ναι, λέω, είχαμε πρόβλημα τελευταία στιγμή. Το είπαμε από χτες το βράδυ και επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση της αποστολής. Είναι έξω ο Μπέιλι, είχε κάποιες ενοχλήσεις στην προπόνηση, τελευταία στιγμή που λέμε, και τελικά αποκλείστηκε. Okay, είναι μια απώλεια, όσο και αν ακόμα δεν τον έχουμε δει, καλά-καλά, για να είμαστε ρεαλιστές, τον περιμένουμε. Δεν διέδειξε να είναι κάτι, πώς το λένε, δεν έχει καμιά θλάση, να το πω έτσι, από τις τιμήσεις που υπάρχουν, που έκανε το ιατρικό team. Μάλλον κάποιο τράβηγμα, δηλαδή σχετικά ανώδυνο, αλλά προφανέστατα αρκετό για να τον αφήσει έξω. Εντάξει, για ενδεκάδα δεν θα ήταν, αλλά μπορεί να θα ήταν υποψήφιος να πάρει κάποιο χρόνο, να το πούμε έτσι. Κατά τα άλλα, το αγωνιστικό κομμάτι έχω πει από χτες ότι θα έχουμε το Γιάρεμτσου και κάποιες αλλαγές. Σίγουρα όμως πρέπει να περιμένουμε την προπόνηση το απόγευμα στο Βελοντρόμ, το βραδάκι, για να έχουμε μια καλύτερη άποψη. Σίγουρα υπάρχει στο ρεπορτάζ αυτή η παλινοδία εκτιμή, παροδία ήταν όλο αυτό που έγινε με την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού από πλευράς των γαλλικών αρχών το πρωί, τον πρωί μεσημέρι, πότε ήταν, είχαν απαγόρευση για παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού, το βράδυ το άλλαξαν μετά από πολλές ώρες και ότι τελικά ναι, επιτρέπεται. Όλο αυτό το πράγμα βέβαια ήταν τραγικό πραγματικά.
0: Λίγο αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού ήταν όλο αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται τώρα να μπλέξουμε.
1: Ωραία το είπες. Αρκετοί, πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού ακύρωσαν τις εκδρομές. Υπήρχε ένα μπάχαλο ατελείωτο για το οποίο οι μόνοι που δεν ήταν υπεύθυνοι ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ίσα ίσα χαμένοι έχουν βγει, λεφτά έχουν χάσει οι περισσότεροι από αυτούς και βέβαια ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε μέχρι και με τη γαλλική πρεσβεία επικοινώνησε, φρόντισε ώστε να υπάρξει άνθρωπος από την πρεσβεία από το Παρίσι στη Μασσαλία αύριο. Τελικά αυτό που κρίθηκε σκόπιμο από πλευράς των ανθρώπων του Ολυμπιακού, για να μην έχουμε τίποτα φασαρίες και αυτά με το φόβο να υπάρξουν διάφορες ιστορίες, είναι ότι έχει συστήσει ο Ολυμπιακός να μην πάνε οι οπαδοί τους στο μάτι αυτό, και όσοι έχουν πάει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πάει, να μην πάνε στο γήπεδο ή να γυρίσουν πίσω ακόμα καλύτερα. Δυστυχώς, να καταλάβουμε τις γαλλικές αρχές ότι υπήρξε αυτό το πρόβλημα που είναι σοβαρό σίγουρα, με τα σχολεία, με όλα αυτά που γίνονται στη Γαλλία με αυτό το διάστημα, αλλά αυτό δεν έγινε ούτε χτες ούτε προχτές, είναι πάνω από μια εβδομάδα και θα μπορούσαν να ακυρώσουν. Ας υπήρχε μια απαγόρευση, αλλά ας ήταν μια εβδομάδα πριν, ρε παιδί μου, 5 μέρες έστω, να μην ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, έτσι δεν είναι? Αυτό τουλάχιστον θα έπρεπε να γίνει. Όλα τα άλλα να τα καταλάβουμε. Υπάρχουν και απρόοπτα, ας πούμε. Αλλά
0: ρεσί, όταν είναι ανακοίνωση της αστυνομίας, όταν μπλέκει η αστυνομία γενικά, νομαρχίες, όλοι αυτοί, δεν έχουν την αίσθηση του χρόνου που έχουν, ας πούμε, οι ποδοσφαιρικές αρχές. Το πρόβλημα εκεί πέρα είναι ότι η UEFA δεν μπορούσε να απαγορεύσει τη μετακίνηση γιατί δεν υπάρχει ρεβάνς. Δηλαδή, αν υπήρχε ρεβάνς, δεν θα υπήρχε το μπλέξιμο.
1: Κατάλαβες. Και στην UEFA ήταν έξαλλη, όπως και στον Ολυμπιακό, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, μια αρχή να δύο μέρες πριν το ματς να λέει απαγορεύω μια μετακίνηση οπαδών για την οποία ήδη πάνω από 1.000-1.500, ξέρω 2.000 πόσο ήταν άτομα, είχαν κανονίσει τις εκδρομές τους και όλα αυτά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πάει εκεί όχι για, όπως πολλοί οπαδοί πάνε, ξέρεις, για να διημερωήσει για το μάτς. Πάνε και να δούνε και την πόλη 4 μέρες, πάνε στην Νίκαια, δίπλα, ξέρω, κλπ. Ξέρεις.
0: Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι για τους οπαδούς τώρα, αλλά δεν ήταν και ωραία ιδέα να διαλέξει να πας αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων. Δηλαδή με όσα έχουν γίνει προηγουμένως στα μάτς με τον ΠΑΟΚ και αυτά, για μένα ήταν λογικό και επόμενο να περιμένεις ότι οι Γάλλοι δεν θα θέλουν να πάει κόσμος.
1: Μα μπορούσαν να το πούν, αλλά δεν το είπαν.
0: Το είπαν αργά.
1: Ίσα-ίσα, έγιναν όλες οι συσχέσεις ασφαλείας κανονικά. Ναι. Δόθηκαν τα εισιτήρια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πήρε ο Ολυμπιακός τα εισιτήρια. Και χτες θυμήθηκαν να πούνε, αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτό λέγανε κάποιες μέρες πριν, ας πούμε. Και τώρα αυτό που έκαναν χθες, την υπαναχώρηση τη χθεσινή, ήταν ας πούμε το βράδυ, δηλαδή 11 η ώρα που βγήκαν οι πληροφορίες ότι ναι, τελικά θα αφήσουμε να έρθουν. Αυτό έγινε κατά πάσα πιθανότητα επειδή ο Ολυμπιακός απείλησε με και πολλοί οπαδοί για αποζημιώσεις.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες πως έγινε το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει τώρα η νομαρχία και οι διάφοροι εκεί σου λέει να μπλέξουμε τώρα να τους πληρώνουμε και όλα και αυτά.
0: Και εντάξει, είναι και λογικό, ξέρεις, να το κυνηγήσεις, και δεν χάνεις και τίποτα.
1: Μα είχαν μπει οι δικηγόροι.
0: Ναι, δεν χάνεις
1: και τίποτα. Και με το που τα είδαν αυτά κάνανε πίσω, αλλά ήδη είχε γίνει... Μπάχαμε πραγματικό. Τέλος πάντων, τι να πω. Έτσι είναι τα πράγματα. Η ουσία είναι αύριο ο Ολυμπιακός να σταθεί καλά. Βέβαια πάνω απ' όλα να μην γίνει κανένα επεισόδιο, μην βρεθούν τίποτα και λοιπά και έχουμε επεισόδια. Όπως φαίνεται θα το αποφύγουμε τουλάχιστον αυτό. Και στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί έτοιμος. Γιατί δηλαδή η ανησυχία που μπορώ εγώ τουλάχιστον να έχω για αυτό το μάτς είναι ότι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό οι παίκτες του Ολυμπιακού έβγαλαν και παραπάνω πράγματα από το 100% σε επίπεδο ευψυχίας, μαχητικότητας κλπ. Ξέρεις, μην αδειάσει, αυτό είναι ο φόβος σε τέτοιες περιπτώσεις, μην αδειάσεις και στο επόμενο παιχνίδι δεν είσαι στο 100%, γιατί άμα δεν είσαι με την Ολυμπίκ στο 100% στη Μασσαλία μέσα για το Europa League, θα υπάρχουν θέματα. Αυτό είναι και πιστεύω ότι εκεί θα, και ο προπονητής εκεί θα πάει στο πνευματικό, δηλαδή εκτός από το καθαρά αγωνιστικό την
0: εντάξει
1: την
0: και λίγο κούραση και τα λοιπά θέλει διαχείριση, δηλαδή.
1: Ναι,
0: θα πω όσο βιονικός και να μοιάζει ο Φρόιλερ ένα θέμα.
1: Παιδιά, ναι. Ναι, όπως το ΕΣΕ θα μπει, είπαμε ο Γιάρεμτσουκ θα είναι ο ΕΣΕ, τα ακραία μπακ επίσης μπορεί να έχουμε διαφοροποίηση.
0: Ο Φορτούνης επίσης δεν ξέρω αν είναι και βασικός σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή...
1: Υπάρχει ο Ζέλσον, υπάρχει ναι. Ο Ζέλσον ακριβώς. Υπάρχουν λύσεις δηλαδή.
0: Έχεις κόσμο.
1: Ναι, υπάρχουν λύσεις, αλλά ξέρεις πάντα ένας προπονητής καινούριος όταν δει ότι του πάει κάτι δεν το αλλάζει εύκολα.
0: Ναι, ναι, λογικό, εντάξει, το κατανοητό.
1: Γιατί,
0: και αυτό. Κατανοητό και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, θυμάσαι και ο Μεντιλίμπαρ στην αρχή που έπαιζε σχεδόν με μία ενδεκάδα τα πρώτα μάτς μέχρι να κάνει rotation και λοιπά, γιατί του λέει εγώ έχω μεγάλα δύσκολα παιχνίδια, δεν με κερδίζω τίποτα να αλλάζω πολλά. Mm-hmm. Αλλά 2-3 αλλαγές ίσως έχουν μια χρησιμότητα, όπως φαίνεται.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, θα έχει 2-3 αλλαγές. Εγώ πιστεύω και ο Μπρούνο θα παίξει το πιθανότερο.
1: Αυτοί που μπήκαν όλοι οι αλλαγοί προχθές ναι, στο ναι. Τέρμπι είναι υποψήφοι. Όλοι όσοι μπήκαν.
0: Ίσως και στα στόπερ δούμε τον Γκάρμο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Γενικώς θα έχει. Το θέμα είναι να έχει την ίδια μαχητικότητα, να έχει την.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό που λες. Ακριβώς. Αυτά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νικολακό. Πάμε για δελτίο και τα λέμε σε λίγο.

0: Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς Νέα Φιλαδέλφια. Την Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο και τη Σκόπελο πλήττει η κακοκαιρία. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από το 112 στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Να κηρυχθεί το νησί της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο Δήμαρχος του νησιού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία είναι σε ύφεση, ωστόσο μέχρι το βράδυ θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις αρχίζουν σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες. Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγκάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος, καθώς το νησί αντιμετωπίζει ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις, οι ηλεκτρικές εγκαινώσεις. Λόγω των επικίνδυνων συνθήκων, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, σήμερα Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί θα παραμείνουν κλειστά. Επίσης δεν λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΒΑΠ, το Δημοτικό Οδείο, τα εργαστήρια του Δήμου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Ρόδου. Στο οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως σε δύο κεντρικά σημεία λόγω έργων και κακοκαιρίας. Στην επαρχιακή οδό 3 προς Παστίδα, καθώς και στην οδό Ιάσονος από το ύψος της Αργοναυτών έως τη Δευκαλίωνος. Η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου και όλες οι αρμόδιες τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Τέλος, στην πολυετή υποβάθμιση των κρατητηρίων του αστυνομικού τμήματος Ρόδου μετά από συντονισμένες πιέσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, το Αρχηγείο της Ελλάς προχώρησε στη χρηματοδότηση για τη ριζική ανακαίνιση του χώρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Μανώλης Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης αποτελούν υποχρέωση και όχι πολυτέλεια. Όπως εξήγησε, οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις όχι μόνο προστατεύουν τα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά μειώνουν τις εντάσεις, εξασφαλίζοντας ένα πολύ πιο ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό. Σειρά προτάσεων για τη ριζική αναδιοργάνωση της υγείας στα νησιά παρουσίασε ο Άγγιο Χειρούργος Χρήστος Χρόνης, υπεύθυνος του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας του Κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο κύριος Χρόνης τόνισε ότι η υγεία στα νησιά δεν μπορεί να βασίζεται σε μπαλώματα και πρότεινε μόνιμα θεσμικά κίνητρα για τους γιατρούς, όπως αφορολόγητο επίδομα, δωρεάν στέγαση και δεκαετή δέσμευση υπηρεσίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε τη δημιουργία περιφερειακού δικτύου υγείας, τη θερινή ενίσχυση των με ολοκληρωμένες ιατρικές ομάδες αλλά και τη λειτουργία 24ωρης πρωτοβάθμιας φροντίδας στα μεγάλα νησιά. Τέλος, ο κύριος Χρόνης πρότεινε την ίδρυση γραφείων διεθνών ασθενών στα νοσοκομεία ώστε να εισπράττονται πόροι απευθείας από τις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες των τουριστών. Την άμεση ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για το κημητήριο του ταξιάρχη στη Ρόδο αναδεικνύει ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος μετά το οριστικό πάγωμα των προγραμματισμένων έργων επέκτασης. Με αφορμή τη διάλυση της σύμβασης για το τυχείο στο Καρακόνερο λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, ο κ. Τάμος επανέφερε στο προσκήνιο την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί λόγω έλλειψης χώρου. Ο κ. Τάμος, έχοντας διατελέσει αρμόδιος για τα κημητήρια κατά την προηγούμενη θητεία, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να εξετάσει λύσεις που δεν απαιτούν μεγάλες άλλες 6 καφές, όπως η δημιουργία θηρίδων ή καινοταφείων. Παράλληλα, πρότεινε να γίνει μια νέα προσπάθεια για την αξιοποίηση τμήματος του αθλητικού κέντρου, ζητώντας τη συνένεση του ΔΟΠΑΡ ώστε να δοθεί μια οριστική διέξοδο στο κοινωνικό αυτό πρόβλημα. Ξεκινά η δράση αγωγή υγείας στα σχολεία από το Κέντρο Υγείας Ρόδου. Ειδικό κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών με επικεφαλής τον πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας, Ιωάννη Βασιλάκη, θα επισκεφθεί τις σχολικές μονάδες του νησιού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η καλλιέργεια υγιών στάσεων στους μαθητές από τη σχολική κιόλας ηλικία. Η δεύτερη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον τρίτο όμιλο του FIBA Europe Cup πανηγύρισε ο Κολοσσός, επικρατώντας εκτός έδρας της Γκέντσε με 80-62. Παρά το κουραστικό ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν, οι θαλασσοί παρουσίασαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο και επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους. Σε χθεσινά παιχνίδια με τα οποία έπεσε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, είχαμε τα αποτελέσματα: Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες 1-1, ΠΑΟΚΟ Αστέρας Παστίδας 1-3, Ατρόμητος Δημηλιάς ΑΣ Αντίμαχος ΚΟ 3-1 και Ρόδος Αναγέννησης Φενδιού 1-0. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.
9: Μην λέμε μόνο για τον Μπέλ, υπάρχει ο περιβόητος Κρίστενσεν που δεν τον έχουμε δει καθόλου, λέει ένας άλλος φίλος. Ναι, βεβαίως. Γενικά, εγώ είμαι πολύ δυσπιστός από την αγγλική αγορά, ξέρετε. Εγώ δεν θα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει, ας πούμε, παίκτες που έρθουν από την Νότιχαμ λόγω της ειδικής σχέσης που έχει ο Ολυμπιακός κτλ. Οι άλλοι που έρχονται κατά καιρούς από την Αγγλία, πάρα πολλά ερωτηματικά. Και δεν έχει να κάνει με την ομάδα γενικά. Δηλαδή ο Μπερμπάτοφ μια φορά και ένα καιρό, λέει Σόρτ που ήρθε στην ΑΕΚ και μου λέγανε έχει παίξει 35 παιχνίδια στην Premier League, θα φάει παιδιά εδώ, θα τρώει παιδιά, δεν βραστό μάχιας. Ο Γουίλιαν. Πολλά τα μάτς στην Αγγλία, πάρα πολλά τα μάτς στην Αγγλία, πάρα πολλά τα μάτς υψηλής έντασης, πάρα πολύ. Αν για τον Μπέιλ έχουν βεβαιότητες ότι θα παίξει, δεν χρειάζεται να φορτσάρουν τίποτα. Ας του δώσουν όλο το χρόνο του παιδιού να σταθεί στα πόδια του και μετά τον δούμε. Δεν χρειάζεται να φορτσάρουν. Και ας γίνει ό,τι έγινε με τον Ζέλσον, για παράδειγμα, που ο Ολυμπιακός τον περίμενε μήνες. Ξέχασε το Μαρσάλ, βέβαια, και το Μαρσάλ. Το Μαρσάλ, θυμόσαστε.

Η City Goal Goal, η Betis Porto Goal Goal, το Bodo Dortmund Goal Goal. Και αν θέλετε και όλα over, λέει ένας φίλος εδώ και με ρωτάει πώς τα βλέπω. Ναι, μου φαίνεται πιο λογικό από τα διπλά που έδωσε το άλλο το παλικάρι.

0: Μάλιστα, το μόνο στοίχημα που αξίζει σήμερα είναι το διπλό της Βίρτους, λέει ένας φίλος. Κι άλλος το έχει στείλει αυτό, νομίζω και ο Μάκης το έχει στείλει αυτό για το διπλό της Βίρους. Της Βίρτους, όχι Βίρους, Βίρτους. Μάλιστα, γιατί όχι. Λοιπόν, ο Πέτρος λέει ότι με πέτυχε στη Ζαγορά μέσα Αυγούστου, τρόμαξε να με γνωρίσει. Πανά θυμάμαι, δεν τον κέρασα τίποτα. Ναι, γιατί ρε φίλε δεν με χαιρέτησες. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, λέει ο Βάργας Καλαμάτας, έπαιζε στη Χάρτη Σκωτίας, λέει ο Φώτης. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω που μας ήρθε, αλλά είναι καλός παίχτης. Λέσκοτ στην ΑΕΚ, Λεσόρ τον είπα, Λεσόρ είναι του Παναθηναϊκού και με μπερδεύει, Λεσόρ. Λέσκοτ, ναι, ο Λέσκοτ ήταν, περάσαμε και ήταν ακουμπήσαμε. Ήταν σε αυτή την κατηγορία παικτών με πάρα πολύ μεγάλο βιογραφικό που μας έρχονται από την Αγγλία. Να πάμε στο Γιώργο Τσακίρη σιγά σιγά, γιατί έχουμε και πολλές διαφημίσεις μετά και πρέπει να κλείσουμε λίγο πιο νωρίς. Αν με ακούει ο Σωτήρης, ας πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Έχει μάτς η ΑΕΚ, ματσάρα, όχι μάτς. Σχεδόν τελικός, λέω εγώ, είναι αυτό με τη Σαχτάρ. Λέω σχεδόν γιατί ούτε περνάει σίγουρα η ΑΕΚ αν κερδίσει τη Σαχτάρ, ούτε αποκλείεται αν χάσει από τη Σαχτάρ. Αλλά με βάση αυτά που λέγαμε, πρέπει να είμαστε συνεπείς σε ό,τι λέγαμε όταν έγινε η κλήρωση. Λέγαμε ότι το παιχνίδι με τη Λάσκη ήταν το πιο εύκολο που είχε η ΑΕΚ εντός έδρας και έπρεπε να το πάρει, να κάνει δηλαδή τη δουλειά της. Και το παιχνίδι με τη Σαχτάρ είναι το πιο εύκολο που είχε η ΑΕΚ εκτός έδρας και πρέπει και αυτό να το πάρει, να κάνει δηλαδή τη δουλειά της. Είναι όπως και αν το δει κανείς μια ευκαιρία. Βέβαια η Σαχτάρ δεν είχε καμία σχέση με τη Λάσκη, είναι καλύτερη ομάδα. Θυμίζω ότι πέρσι έπαιξε με τελικό στο Conference League, αλλά την είχε αποκλείσει ο Παναθηναϊκός πέρσι, μην το ξεχνάμε. Και μάλιστα δεν έχει και μεγάλες διαφορές η Σαχτάρ που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός από τη Σαχτάρ που θα παίξει με την ΑΕΚ. Έχει 8 παίκτες ίδιους και η διαφορά είναι 2-3 γιατί κάποιοι λείπουνε. Κάποιοι λείπουνε, εντάξει, και αυτοί που παίζουν καλή είναι όμως, πολύ καλή. Μια παραδοσιακά βραζιλιάνικη παροικία στην Ευρώπη είναι η Σαχτάρ. Θυμάμαι το 14 που ήμουν στη Βραζιλία, ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν η Σαχτάρ. Διότι λέγανε οι Βραζιλιάνοι ότι τους καλούς, τους πιτσιρικάδες τους παίρνει η Σαχτάρ και άλλες ουκρανικές ομάδες και ρώσικες, αλλά κυρίως η Σαχτάρ. Και δεν πηγαίνουν, ας πούμε, στην Ρεάλ, στη Μπαρτσελόνα και τα λοιπά, ώστε να γίνουν καλύτεροι. Τον έχουν τον Γιώργο. Πώς θα. Εκεί να σε κρεμάσω στον αέρα. Καλημέρα. Έχει καμιά δεκαετία Βραζιλιάνους. Πρέπει να έχει.
1: Για μένα ρώσο.
0: Ναι.
1: Έχει. Αλλά δεν είναι βραζιλιάνικη ομάδα λόγω του Τούρκου. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο ευρωπαϊκή. Την έχει, αυτή είναι η διαφορά που έχει φέρει δηλαδή ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος προσπάθησε χθες να υποβαθμίσει λίγο την όλη κουβέντα που γίνεται γύρω από το πρόσωπό του και αν θα συνεχίσει η Τουρκία.
0: Μίλησε γιατί... όμως.
1: Ναι, μίλησε.
0: Δεν είπε άλλη ερώτηση. Είπε τιμή μου και όλα αυτά.
1: Ναι, εννοείται. Και δεν θα μπορούσα να πει και αλλιώς. Θα είναι και παράλογο να λέγει αλλιώς. Αλλά το υποβάθμισε, το ρίξε πολύ κάτω. Γιατί όντως προέχει αυτό το μάτς και για την Σαχτάρ. Μπορεί να λέμε εμείς ότι έχει μια ευκαιρία σήμερα. Ξέρεις όλη αυτή την κασέτα που λέμε λόγω της κίνησης της θετικής και του γεγονότος ότι υπάρχει αυτή η συνθήκη ότι παίζει σε μια έδρα η Σαχτάρ που θα είναι κοινή επί της ουσίας, mm-hmm. αφού θα είναι πάνω από 11.000 φίλοι τσάικ στο Stamford Bridge. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ναι μεν, αλλά γιατί και για αυτούς είναι τεράστια ευκαιρία να κάνουν τους 4 βαθμούς. Ένα βατό παιχνίδι.
0: Εννοείται.
1: Και εκείνους έχουν πάει στο Eindhoven, πήραν εκεί πολύ εύκολα.
0: Ναι, και προηγηθήκαν κιόλας. Και το είχα δει το μάτς γιατί ήταν νωρίς.
1: Ήταν νωρίς.
0: Και αν δεν είχε ισοφαρίσει αμέσως η Eindhoven με το ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου,
1: θα
0: το
1: είχαν
0: τελειώσει. Ναι. Και έπαιζε και καλή άμυνα για Σαχτάρ. Και σκληρή άμυνα. Είχε πάρει 6 κίτρινες, 7 κίτρινες.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι εκεί επιβεβαιώσαμε ότι δεν είναι η κλασική αλεγκρή αφούλ επίθεση Βραζέουλ ομάδα της Σαχτάρ που μας έχει συνηθίσει με αυτή την εικόνα, ρε παιδί μου, πολλές φορές. Είναι μια πάρα πολύ ευρωπαϊκή Σαχτάρ με πολλές εντάσεις, με πολύ δυνατά παιδιά που παίζουν και το ξύλο το ποδοσφαιρικό που πρέπει όταν απαιτείται. Και αυτές θα τα αναφέρω που το είπες πολύ εύστοχα εσύ. Πάρα πολλές κίτρινες με την Αϊτχόφεν, πολύ καλά τρεξίματα, φοβερό ξυλίκι ποδοσφαιρικό, επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι τα έχει δει και δεν πιστώσει από αυτά που άκουσα που είπε ο Μάρκο Νίκολς χθες στη διάρκεια της έντευξης τύπου. Έδωσε το σύνθημα για νίκη, γιατί είπε ότι αυτός είναι στόχος μας σε κάθε παιχνίδι, αλλά και εδώ είναι μια πολύ έτσι σημαντική αναμέτρηση για μας. Είναι άλλο το επίπεδο του Champions League, είναι δύο φορές πάνω χωρίς να θέλω να επιβαθμίσω, είπε το conference και πολύ σωστά το είπε ο άνθρωπος. Αλλά δεν μπορούμε παρά να στοχεύουμε στη νίκη σήμερα, γιατί θα είναι πολύ πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για την ομάδα. Και όντως θα είναι, επαναλαμβάνω, αν η ΑΕΚ καταφέρει να κάνει να ζευγαρίσει νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Champions League, νομίζω ότι θα μπορεί να βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία για να είναι στην 24η. Το μέλλον της στη διοργάνωση, όπως δεν καταστρέφεται με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, έτσι απογειώνεται με ένα διπλό, με δύο νίκες στην αρχή.
0: Εννοείται. Για να το κάνουμε απλό και κατανοητό, αν κερδίσει απόψε, ψάχνει 5 βαθμούς σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια για να περάσει, γιατί ποτέ δεν έχουν χρειαστεί περισσότερα από 11 στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις
1: τουλάχιστον.
0: Είναι 6 τα μάτς και αν πάρει... πώς το λένε, περισσότερους βαθμούς, αν πάρει ξέρω εγώ 10, λέω εγώ τώρα, 8.
1: Ναι, εννοείς,
0: μπορεί να είναι και να έχει και πάρα πολύ καλή κλήρωση συνέχεια.
1: Πασάρισμα και κλήρωση.
0: Πολύ καλό πασάρισμα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, επαναλαμβάνω, πολύ ωραία αυτά που λέμε και είναι και η ουσία, γιατί αυτό κρίνεται στην ανθρωπολογία, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να συμβεί. Έτσι, επαναλαμβάνω, το λέμε και λέμε, φαβορή είναι. Όχι, φαβορή δεν είναι. Στη στατιστική υπηρεσία του κλασική που ανασχολούμαστε όλοι, τη δίνει φαβορή για 24, ότι θα είναι στην 23η θέση. Αυτά ξέρετε πώς αλλάζουν. Θυμίζω πριν στο Ολυμπιακό τον είχαν από 30, τον πηγαίναν 27, από 27, 20, από 20. Είναι ανάλογα την αγωνιστική, οπότε μην τα παίρνουν και πολύ.
0: Και πότε κάνουν τους βαθμούς, γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός έκανε τους βαθμούς τρεις τελευταίες αγωνιστικές.
1: Το τέλος. Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι θέλει πολύ. Αυτό που έκανε και πέτυχε η ΑΕΚ με την πρώτη νίκη, το λέγαμε και πριν το μάτσο με την ΛΑΣΚ, ήταν να ζήσει όλη τη διοργάνωση μέχρι το τέλος. Αυτή είναι και αυτό τη προσφέρει.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Να μην έχει ακόμα και με 2-3 σερίτες ομιγέννητο.
0: Ναι,
1: να
0: δηλαδή,
1: μην μπορεί να πει ότι.
0: Για να το κάνουμε απλά, η ΑΕΚ με την νίκη αυτή που έχει μπορεί να είναι 3 αγωνιστικές πριν το τέλος, να μην έχει βαθμό και να έχει ακόμα ελπίδες.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά στο σχήμα και στα πρόσωπα, φαίνεται ότι το 4-4-1 έχει το προβάδισμά του με τον Γκατσίνο να γίνει το τρίτο σχαφ. Όταν αυτό χρειαστεί, αν κρίνουμε από αυτό που δούλεψε χθες ο coach σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, ο Μπρινιόλ τα κατά τα δοκάρια δεξιά, ήταν ο Ρότα αριστερά, ο οποίος κεντρικό αμυντικό δίδυμο μου κουτί με το Ρέλβας. Στα χάτε χθες επιλέχθηκε περισσότερο ο Βιτάλης δίπλα στο Μαρίν. Πρέπει να πω τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη είδαμε και Κάριμεν στο αρχικό σχήμα. Δεξιά έπαιξε ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτάκη, ο Γκατσίνοβιτς χθες τοποθετήθηκε για το περισσότερο. Για όλο το κομμάτι της τακτικής προσέγγισης του coach δίπλα από τον Γιώβιτς. Και νομίζω ότι αν θέλει να βάλει τρεξίματα και εντάσεις στο παιχνίδι του, είναι λογική επιλογή του Γκάτσι σε αυτή τη θέση, γιατί θα έχει να κουμπώνει και σαν τρίτο χαφ δίπλα σε είτε Βιτάλης Μαρίν είτε Κάριν Μαρίν, και γιατί έχει τα τρεξίματα και τις εντάσεις για να βγει και γρήγορα στην κόντρα και να παίξει συνδυαστικά για να χτυπήσει έτσι η ΑΕΚ. Θα υπάρχει στον πάγκο, προπονήθηκε στο 100% ο Βάργα, οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχει στον πάγκο. Αν ήταν και με το ιατρικό team, ξέρεις, το πράσινο φως εντελώς τέτοιο, θα μπορούσε να σου πω ότι θα το ξεκινήσει, ώστε να έχει το ζήνι να έρθει από τον πάγκο, ας πούμε, ή να μπορεί να διαχειριστεί το ζήνι περισσότερο, γιατί είναι παιχνίδια που προσφέρονται για τέτοιους παίχτες για μένα, που θα βγεις, δηλαδή αν μπορεί να βγάλεις 5-6 κόντρες και να βγεις με το ζήνι και να εκμεταλλευτείς την ταχύτητά του και την έκρηξή του. Πάντως μέχρι στιγμής είναι τα βασικά.
0: Ο Ζήνη είναι ο,
1: για το σχήμα,
0: ο καλύτερος 12ος.
1: Ναι, μακράν τη δεύτερη.
0: Δηλαδή η δουλειά του είναι σαν ένα αυτό, 12ος παίκτης. Δηλαδή,
1: έτσι πρέπει να το εκμεταλλευτεί και η ΑΕΚ μέχρι να οριμάσει εντελώς. Γιατί εντάξει, δεν είναι ότι παίζει 4-5 χρόνια.
0: Όχι.
1: Έχει ουσιαστικά από πέρυσι καθιερωθεί στην ΑΕΚ, πρόπερσι τον είδαμε τον Λαδιακό. Φέτος και του χρόνου νομίζω είναι δύο χρονιές πολύ μεταβατικές για εκείνος ώστε να μπει στην εξίσωση της ενδεκάδας. Έχει καταφέρει πάντως, όπως το λες πολύ σωστά, να είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης στο ρωτέσιο και να είναι και το 10ος παίκτης της ΑΕΚ σίγουρα.
0: Λοιπόν, 10 ώρα το βράδυ.
1: 10 ώρα το βράδυ, σε λίγα λεπτά αρχίζει το Youth League, θυμίζω, μεταξύ της Σαχτάρια και της Άκρα, και εκεί κόσμο πολύ ένωση, για τα ειστήρια που είχε τα διέθεσε όλα και για το μάτι της Youth League. Έχει φέρει ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι της με τη ΛΑΣΚ και είχε και δύο φάσεις πολύ σπουδαίες για να πάρει τη νίκη. Τώρα θα επιδιώξω να πάρει τη νίκη γιατί θέλουν και οι νέοι που πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι εξωφρενικά μεγάλοι, αν και δεν μπορούμε να τα συζητούμε αυτά γιατί δεν είναι πρώτη γραμμή σε ενδιαφέροντο. Είναι φοβερά μεγάλη η εξέλιξη και η πρόοδος της Ακαδημίας ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα 19 που έχει ήδη το απόλυτο στο πρωτάθλημα και η οποία έχει τουλάχιστον 4-5 παίκτες οι οποίοι όχι χτυπάνε. Παίρνουν πόρτα, για, ειδικά στα μάτια Κυπέλλου, για την πρώτη ομάδα.
0: Και καλημέρα.
1: Και στον Παναθηναϊκό τέλειωσαν κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε μέσα.
0: Ήτανε μέσα, ναι. Καλημέρα, τα λέμε. Σίγουρα, ακούσουμε Γιώργο Τσακίρη και το βράδυ μετά. Εντάχει, σας θυμίζω ότι στην Nova κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan τέτοια βραδιά. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι, γιατί έχει και πολύ ποδόσφαιρο σήμερα και μπάσκετ για τους Μερακλείδες. Δεν παίζουν ελληνικές ομάδες, αλλά έχει πράγματα. Μπορεί να απολαύσει αυτή την έκπτωση σε κάθε παραγγελία στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Για τον κύριο Πανίτσο τα είπαμε και στην αρχή. Όταν έχω νεότερα θα σας τα πω. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι χορηγός σε αυτή τη εκπομπή είναι η Bet365. Ακολουθούν ο κ. Κοντροθύμιος και ο κ. Δεσύλλας με αντίπα από τη Μασσαλία. Επειδή μιλάει ελληνικά, πιστεύω θα είναι κάπου σε κανένα υπόγειο και θα το κάνει την εκπομπή κρυφά. Τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
5: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
10: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της eDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο eDreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. eDreams.gr. Σας ταξιδεύει.
14: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
15: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
16: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
17: Γιώργο, πού χάθηκες?
18: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
17: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
16: Top FM 102,4.
19: Δυτικός κοντράρεται εκτός έδρας με την Γιος Γιορί για τον πέμπτο. Ο Ολυμπιακός Β' φιλοξενεί την Athens Καλυθέα σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2 έδρα στις 3 παρατέταρτο μετάδοση από Ερδιοσπόρ, ενημέρωση από τους 94,6. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται αυτή την ώρα με τον Ντανίλ Μετβέντεφ για τη φάση των 16 στο Shanghai Masters. Με 6-4 κατέκτησε το πρώτο σετ ο Ρώσος τενιστάς. Σε ακόμη πιο δύσκολη θέση έφερε τον Μάικλ Κάρικ η ήττα της Manchester United από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 45χρονος τεχνικός βρίσκεται κοντά στην απόλυση, με τον Αντώνιο Κόντε να φέρεται αυτή τη στιγμή το φαβορί για να τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
20: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα αυτό το βροχερό μεσημέρι της Τετάρτης με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Δαμπάκο και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι ο Σταύρος Χονδροθύμιος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 με πολλά διάφορα και ενδιαφέροντα. Θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Γαλλία, μέχρι την Αγγλία. Θα έχουμε και τον Διονύση Δεσίλα στην πορεία, καθώς είναι καθοδόν. Υπάρχει συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού 24 ώρα, όμως θα τον έχουμε στην παρέα μας. Η βραδιά η οποία είναι αφιερωμένη και θα πρέπει να είναι αφιερωμένη στην ΑΕΚ, καθώς στο Λονδίνο φιλοξενείται από την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στην δεύτερη αγωνιστική της Link Face του UEFA Champions League. Και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα ημέρα βεβαίως.

Ταυτόχρονα έχω στην οθόνη μου την μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μελβέντεφ. Κλασικές, από τις κλασικές αναμετρήσεις στο παγκόσμιο τένις και όχι μόνο για την παικτική αξία των δύο αθλητών, είναι και οι δύο πολύ έντονες προσωπικότητες. Στη Σαγκάη λοιπόν το χιλιάρι τουρνά, το πρώτο σετ το πήρε με το Μεντβέντεφ με 6-4, στο δεύτερο είναι στο 2-2 στα game και σερβίρει τώρα ο Τσιτσιπάς. Σε αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα που σας είπα, θα έχουμε στην εκπομπή, ίσως εάν θελήσει ο Σωτήρης Ταμπάκος μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βέντεφ, θα έρθει να μας κάνει μια ανάλυση έτσι, και ένα σχόλιο της αναμέτρησης. Έχουμε όμως δράση από νωρίς. Έχουμε στις 3 παρατέταρτο Ολυμπιακός Β' Athens Καλυθέα παιχνίδι εξαναβολής για την 5η αγωνιστική της Super League 2. Έχουμε στις 6 ώρα Handball Premier Δράμα ΠΑΟΚ. Έχουμε επίσης για το πόλο των ανδρών 3η αγωνιστική Ιδραϊκός Βουλιαγμένης στις 7.30 Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης στις 9.30. Έχουμε για το FIBA Europe Cup Προμηθέας Τριέρες στις 7 και στις 7.30 Ηρακλής Βόλφσμπουργκ για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Έχουμε για το Euro Cup για την τρίτη αγωνιστική Άρης Νεπτώνας στις 8. Και επίσης έχουμε Ευρωλίγκα, τα τρία μας που ολοκληρώνουν την πέμπτη αγωνιστική, μια πέμπτη αγωνιστική που βρήκε τους διαιώνιους να κάνουν διπλά σε Βελιγράδι και Βαλένθια. Σπουδαία διπλά, εμφαντικά διπλά που ήρθαν με διαφορετικό τρόπο, με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος σε όλο το παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα απίστευτο comeback και να καλύφθηκε διαφορά 27-28 πόντων και τελικώς να επικρατεί στην παράδαση. Σήμερα λοιπόν στις 7 έχουμε Χαπόελ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Πάρι Βίρτους Μπολόνια. Ενώ να σας πω και του Champions League, εκτός από το Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ, έχουμε νωρίς το Λάσκ Λίντσερ Λίβερπουλ και το Φέγενορντ Κόμο. Πολύ ωραίο αυτό το Φέγενορντ Κόμο, έτσι φαντάζει στα μάτια μου. Και στις 10 η ώρα μαζί με την αναμέτρηση της ΑΕΚ έχουμε Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Πάρις Ρεμέν, νομίζω το πιο λαμπερό ζευγάρι της βραδιάς, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, και αυτό πάρα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι, και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Έχουμε και συνέντευξη τύπου ενώπιση των αυριανών αγώνων. Στις 4 λοιπόν ο Νίστρουπ θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου. Στις 5 είναι η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στο βελοδρόμο στις 8, μία ώρα νωρίτερα στις 7 θα έχουμε συνέντευξη τύπου του Αλγουαθίλ. Και 7 και 4 έχουμε συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόνδη ενώπιση της αναμέτρησης με τη Ρέν, και 8 η προπόνηση του Όφη.

0: χθες ο άσος της Ατλέτικο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μετά την ήττα της United άρχισαν τα όργανα στο Old Trafford και αργήσανε. Αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι ναι, αν υπάρχει ζήτημα Carrick, ορθώς υπάρχει. Δεν νομίζω ότι είχαν απαιτήσεις να κάνει αποτέλεσμα στη Μαδρίτη. Δηλαδή δεν ταράχθηκαν, δεν θορυβήθηκαν από τα προηγούμενα αποτελέσματα, θορυβήθηκαν από αυτό. Τι να πω. Πάμε μικρό διαφημιστικό για να ταξιδέψουμε στη Γαλλία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.

Τι τσιπάσουμε με τη Μεντβέντεφ 3-3 στο δεύτερο σετ. Θυμίζουμε ότι ο Μεντβέντεφ έχει πάρει το πρώτο και τώρα μόλις ο Τσιτσιπάς κάνει το 4-3. Σε ένα σετ που και οι δύο έχουν πάρει τα game που σερβίρουν.

0: Όπως σας προανακύλαμε, θα αρχίσουμε την εκπομπή με το πολύ εξελιγμένο μας αγόρι, τον Ηρακλή Αντύπα, ο οποίος για ακόμα μια φορά επιδεικνύει την ποιότητά του. Γεια σας κύριε μου, πώς είστε?
1: Σιγά σιγά, σιγά με τον πρόλογο, μια χαρά είμαι.
0: Τι σιγά?
1: Νορμάλ.
0: Τι σιγά ρε, δεν είσαι ποιοτικό αγόρι, που έχεις κάποια διαφωνία σε αυτό?
1: Απλό είμαι, απλό αγόρι είμαι και λαϊκό.
0: Λοιπόν, ωραία, θα το πάμε ανάποδα. Γιατί αν ξεκινούμε αυτή την κουβέντα, δεν θα προλάβουμε να πούμε τα σημαντικά. Πάμε να πούμε τα σημαντικά και στο τέλος θα καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο έχω κάνει τέτοιο πρόλογο. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα πρώτα απ' όλα στην Μασσαλία?
1: Πάρα πολύ ζέστη και πολύ ήρεμα, νορμάλ.
0: Ζέστη,
1: ε? Ναι, είναι και... έχει ζέστη, ναι.
0: Εδώ το θερμοκρόμετρο γράφει 14 βαθμούς με αίσθηση 8.
1: Ναι. Να ξέρεις 14 βαθμούς που πρέπει να είχε 4 το πρωί και αν είχε.
0: Ωραία, καλό αυτό για τους παίκτες, ναι, που θα παίξουν υπό νορμάλες συνθήκες.
1: Όχι, είναι πολύ νορμάλ ο καιρός. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε ζακέτα. Τίποτα.
0: Ναι, από κινητοποίησεις, από ταραχές και τα λοιπά, ήσυχα τα πράγματα.
1: Όχι, αυτό τώρα στο κομμάτι που είμαι εγώ εδώ στο παλιό λιμάνι, στα μαγαζιά και δεν βλέπω και ξέρεις. Πρέπει να είναι μια συνηθισμένη
0: πληροφορία. Αυτό θέλω να σου πω. Πες ότι έχεις προσγειωθεί από τον πλανήτη Άρη και δεν ξέρεις τι γίνεται αυτές τις μέρες στη Γαλλία.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θεωρείς ότι υπάρχει μια αναστάτωση κάτι, είναι όλα χαλαρά.
1: Για να είμαι δίκαιος, σου λέω στο κομμάτι στο οποίο είμαι εδώ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό που βλέπεις λέμε τώρα δεν.
1: Ναι, στο παλιό λιμάνι. Ναι, όχι, μια χαρά είναι. Είναι πολύ ήρεμα. Ο κόσμος εκεί. Πήρε το καφέ του, τρώει, κυριλέει όλα. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει τίποτα σταυρό. Δηλαδή είναι πραγματικά ήρεμα. Θα είχε ένα διαφορετικό χρώμα αν ήταν, ξέρεις, και
0: σαφές, σίγουρα θα είχε.
1: Αλλά δυστυχώς, εγώ έχω συναντήσει 4-5, αλλά πάω...
0: Μεμονωμένα, χαλάζομαι, ναι, έτσι.
1: Ναι, οι οποίοι είχαν έρθει και περιμένουν, ξέρεις, πότε είναι να υπτήσει τους για να αναχωρήσουν. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα με αυτή την παλινοδία τώρα της αστυνομικής διεύθυνσης, τα είπα και το πρωί στο Βάιο με τον Τζόχο. Γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι βέβαια, ξέρεις, οι ακροατές του όλες.
0: Ναι, οπότε μπράβο, κανένα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες είναι ανήκουσα και είναι και σε ένα... και δεν είναι ότι το μάτσατε την άλλη εβδομάδα να πεις ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνει κάποιος μια ακύρωση τουλάχιστον σε διαμονή. Γιατί μιλάμε τώρα ότι η αστυνομική διεύθυνση της Μασσαλίας ήταν αυτή που είχε υποδείξει το μέρος το οποίο ζητούσε από το Σύλλογο του Ολυμπιακού να νοικιάσουν καταλήμματα ή ξενοδοχεία στα οποία να μπορέσουν να μείνουν για τη διαμονή τους αυτές τις μέρες. Δηλαδή όταν το λέει η αστυνομική διεύθυνση και μετά πριν δύο μέρες βγαίνει η φημολογία ότι θα απαγορευτεί το ταξίδι. Στο καπάκι γίνεται αυτό. Υπάρχει ένα σοκ στον κόσμο. Μετά από 10 ώρες ήταν τόσο να αλλάζουν πάλι τα δεδομένα. Βγήκε και το Ραδιο Μοντε Κάρλο και ενημερώνει ότι πάβει, ξέρεις, η απαγόρευση και ότι δεν θα υπάρξει απαγόρευση. Εδώ στις οδηγίες που είχαν δώσει οι Γάλλοι ήταν ότι απαγορευόταν να κυκλοφορήσει στα πρώτα 9 διαμερίσματα της Μασσαλίας. Από το πρώτο μέχρι και το ένατο. Λοιπόν, να μην υπάρχουν καν οι Έλληνες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για...
0: Για απαγόρευση κυκλοφορίας, όχι για είσοδο στο γήπεδο.
1: Όχι, τα πάντα.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Τα πάντα, ότι να μην... Ναι, ναι. Και... Έχει, στο τέλος πήρε την κατάσταση στα χέρια του Ολυμπιακού, που έχει κάνει καταγγελίες παντού, σε όλους τους αρμόδιους φορείς για την όλη κατάσταση και τον τρόπο συμπεριφοράς ως προς τους φίλους του Ολυμπιακού και πολύ λογικά έπραξε, όπως και πολύ λογικά έπραξε που ζήτησε από τον κόσμο να μην ταξιδέψει όσοι δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα το ταξίδι, γιατί κάποιοι είχαν φύγει από Δευτέρα, κάποιοι είχαν φύγει από Κυριακή, άλλοι ερχόντουσαν από ανταπόκριση από Ιταλία ή από το Παρίσι, άλλοι πήγαν στο αεροδρόμιο στη Νίκη, όπως ήρθα και εγώ. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάποιοι που το είχαν συνδυάσει να φύγουν νωρίτερα. Και δεν είναι και εύκολο πράγμα ούτε να κυρώσεις τελευταία στιγμή αεροπορικά, παρά μόνο αν έχεις το flex, πόσο μάλλον δύο μέρες πριν τη διαμονή σου. Και όλο αυτό το ταξίδι δεν είναι κάποιο ένα φτηνό ταξίδι. Πάνε πάρα πολύ 1000 ευρώ.
0: Ούτε σε άλλο δεν περιμένεις κάνει τον προγραμματισμό σου, έχεις πάρει αδέρφη δουλειά. Ταξιοποιήσει τα πράγματα, ακριβώς δεν είναι τόσο. Δεν είναι παίρνω στο αμάξι και πηγαίνω σε δύο ώρες στην Πάτρα και γυρίζω.
1: Χαίρομαι πολύ, Σταύρο μου. Είναι πάρα πολύ άσχημο και πάλι στο Ολυμπιακό.
0: Και είναι αυτό, συγγνώμη, Ηρακλή, είναι αυτό που λέγαμε χθες με τον Διονύση. Δεν θυμάμαι αν ήσουν στον αέρα εκείνη την ώρα ή το λέγαμε ότι πάμε στην πορεία. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι εκτάκτως, κάτι διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία, που γενικότερα υπάρχουν κινητοποίησεις στα αρχές κτλ.
1: Έτσι ώστε να πει. Ναι, είναι μεγάλη μαθαίρεια τώρα, δεν ξέρω αν είναι στην άλλη άκρη.
0: Όχι για τώρα, άλλο θέλω να πω. Ότι όταν τελικά αποφασίστηκε η απαγόρευση, δεν είναι ότι εκείνο το βράδυ την προηγούμενη μέρα είχαν ξεφύγει τα πράγματα, έγινε κάτι έκτακτο πέραν των όσων συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες ούτως ή άλλως, έτσι ώστε να κριθεί την τελευταία στιγμή εκτάκτως ότι πρέπει να υπάρχει η απαγόρευση.
1: Το μόνο που είχε προκύψει τις τελευταίες μέρες ήταν ότι θα υπάρχει γενική απεργία εδώ Τετάρτη και Πέμπτη. Mm-hmm. Βέβαια, σήμερα βλέπω τα πάντα να λειτουργούν. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Και μάλιστα ξέρεις, ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι σε όσους ακολουθήσουν τη δικαστική οδό για μια συλλογική προσπάθεια, δηλαδή μαζευτούν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού που έχασαν τα χρήματά τους και καταθέσουν αγωγές, καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι θα τους στηρίξει
0: και θα σταθεί δίπλα τους.
1: Βεβαίως. Μα και έτσι πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάζουν τέτοια δεδομένα και να αλλάζουν και συνεχώς. Μιλάμε τώρα. Πραγματικά δεν το έχω συναντήσει. Δεν θυμάμαι. Κάω σίγουρα σε παιχνίδι του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αν αλλάζει, έρχεσαι, δεν έρχεσαι, όχι να έρθετε τελικά αποφασίσαμε ότι.
0: Ναι, τώρα είναι λίγο αντιπρόεδρος εθεσαϊκού. Τέλος πάντων. Αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά δεν ταξιδέψε ο Μπέιλι για λόγω της ένιωσε μια ενόχληση χθεσινή προπόνηση και βλέπω για τον Μπέιλι, ξέρεις, γιατί είναι δηλωμένο στη λίστα. Ο Μάριος mm-hmm. δεν είναι δηλωμένο στη λίστα. Και επειδή είχε αποκτηθεί. Αφού είχε
0: κάνει
1: τις επιλογές με τη Λίμπαρ. Ναι. Και ο Μπέιλι δεν ταξίδευε λόγω της ενόχλησης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν μιλάνε για θλάση, ότι είναι κάτι σαφώς πιο ελαφρύ, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες θεραπείες και προτιμήθηκε να ακολουθήσει τις θεραπείες από το να είναι εδώ και να μην μπορεί να αγωνιστεί. Θα δούμε το πλάνο του Μανώλη, γιατί σήμερα το απόγευμα έχει και τη συνέντευξη τύπου αλλά και και την προπόνηση. Οπότε θα δούμε αυτό το τέταρτο, άντε να κλέψουμε και κανένα πεντάλεπτο, να γίνει 20 λεπτό, της προπόνησης του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ. Και φυσικά, αλλά δεν θα έχει τη συμπαράσταση των φίλων του. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει τη σημεία συστήρια και μάλιστα η δίκη του Ολυμπιακού ζήτησε ότι για να ανεβεύει ότι το κομμάτι όπου ήταν οι θέσεις για τους φίλους του Ολυμπιακού να μην είναι εντελώς κενό όπως.
0: Ναι, να μην υποδεχθούν φίλους του Μαρσέη. Ωραία.
1: Να δούμε όσον αφορά το πλάνο. Το πλάνο, κοιτάξτε, Σταύρο, είναι. Να δούμε αν θα κάνει κάποιο μικρό ρωτήσιο σε σχέση με το μάτς με το Παναθηναϊκό και την νίκη στο ντέρμπι το 1-0.
0: Νομίζω θα γίνει ένα μικρούλι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα
0: είναι στο
1: Σέντερφορ.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάει σε αλλαγή 5-6 προσώπων.
0: Όχι, κι εγώ. Άντε, μία, δύο ακόμα. Εκεί.
1: Τα βάλει, ναι.
0: Εκεί, ναι. Λοιπόν, ωραία.
1: Αν έχω και κάποιους φίλους, έχει στείλει μήνυμα, Σταύρο μου, να το απαντήσω, κανένα θέμα δεν έχω.
0: Ρωτάει αν τελικά με δική τους επιλογή μπορούν να πάνε στο γήπεδο τη Μαρσέη. Νομίζω ότι δεν μπορούν.
1: Όχι, είναι και επικίνδυνο. Όχι, γιατί δεν υπάρχουν τεστήρια. Γιατί. Και τι να πάω, να πας τώρα σε 60.000 Μαρσεγγέζους και να ψάχνεις πώς θα μπεις σε ένα γήπεδο με εισιτήριο που δεν θα. Δεν είναι. Πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνο. Γιατί και το πιο σοβαρό θέμα και ο λόγος που ο Ολυμπιακός ζήτησε από τον κόσμο του και να μην ταξιδεύσει όσοι δεν το είχαν κάνει.
0: Για την ασφαλειά σου, φαντάζομαι.
1: Ναι, να μπορεί να κοιτάξουν αν υπάρχει τρόπος να φύγουν από την πόλη. Είναι ότι με όλη αυτή τη θέση της αστυνομίας δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι.
0: Δεν μπορεί να αγγιχθεί την ασφάλεια των.
1: Την ασφάλεια. Ναι, βέβαια. Και δεν αντιμετωπίσει προβλήματα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν είναι να παίζει τώρα με αυτά τα θέματα. Ούτε πάμε και βλέπουμε.
0: Ασφαλώς τώρα. Ναι. Αυτό είναι πάνω απ' όλα, νομίζω, η ασφάλεια των θεατών και της κάθε ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας φίλος γιατί είπα ότι είσαι ποιοτικό αγόρι. Θες να το αποκαλύψεις εσύ.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα το έχουμε κουράσει αυτό το θέμα.
0: Πού σε πέτυχε αυτή τη στιγμή.
1: Σε μια πλατεία πρέπει να είμαι στο πρώτο διαμέρισμα, γιατί έχω καταλάβει ότι πάνω από τις πινακίδες γράφουν πρώτο διαμέρισμα, δεύτερο και τέτοιο. Mm-hmm. Και κάτσαμε για φαγητό.
0: Θες να μας πεις τι έχεις παραγγείλει πριν να αποδεσμεύσουμε ή...
1: Ένα πιάτο λαχανικών και σούπα κρεμμυδιού.
0: Κρεμμυδόσουπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο.
1: Ναι, εντάξει, μεσημέρι.
0: Ακριβώς, μεσημέρι. Το βράδυ
1: το
0: τρώμε.
1: Ναι, αλλά το πιάτο λαχανικών είναι με λαζάνια, είναι ειδικό, είναι με κολοκυθάκι.
0: Α, το πιάτο, είναι μία κρεμμυδόσουπα και ένα πιάτο λαχανικών.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, vegan δηλαδή, γεύμα.
1: Ναι, κάπως έτσι σήμερα, ναι.
0: Τι να πω, άλλο κακό να μη σε βρει.
1: Όχι, για χαρά είναι αυτά, μένα μου αρέσουν.
0: Ναι, ναι, για ορεκτικά.
1: Λοιπόν... Τα πάντα όλα αυτά και ακινάρες, μια χαρά είναι οι ακινάρες.
0: Όχι, εμένα ρε φίλε, αλλά οκ. Okay. Τέλος πάντων, όταν πήγαινα έξω σε ένα μαγάζι και θα έπαιρνα απλά ένα πιάτο λαχανικά. Μόνο. Τέλος πάντων. Ο καθένας. Όπως βολεύετε. Σε αφήνουμε, να είσαι καλά, να είσαι ασφαλής. Γιατί πλέον πρέπει να το λέμε και αυτό. Όλα έρεμα βέβαια είναι σε μας αυτή την ώρα που μιλάμε με τον Ηρακλή Αντύπα. Μην σπέρνουμε τον πανικό. Τσιτσιπάς με το Βέντεφ είναι στο 5-4 στο δεύτερο σετ και μόλις με άσο τώρα με τη Βέντεφ κάνει το 5-5 και σερβίρει ο Τσιτσιπάς. Έχει χάσει ο Έλληνας αθλητής το πρώτο σετ με 6-4.

0: Πάμε με το τραγουδάκι σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί θα πάμε λίγο πιο βόρεια από τη Μεσόγειο.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγκάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος, καθώς το νησί αντιμετωπίζει ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις, οι ηλεκτρικές εγκαινώσεις. Λόγω των επικίνδυνων συνθήκων, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, σήμερα Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί θα παραμείνουν κλειστά. Επίσης δεν λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΒΑΠ, το Δημοτικό Οδείο, τα εργαστήρια του Δήμου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Ρόδου. Στο οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως σε δύο κεντρικά σημεία λόγω έργων και κακοκαιρίας. Στην επαρχιακή οδό 3 προς Παστίδα, καθώς και στην οδό Ιάσονος από το ύψος της Αργοναυτών έως τη Δευκαλίωνος. Η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου και όλες οι αρμόδιες τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Τέλος, στην πολυετή υποβάθμιση των κρατητηρίων του αστυνομικού τμήματος Ρόδου μετά από συντονισμένες πιέσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, το Αρχηγείο της Ελλάς προχώρησε στη χρηματοδότηση για τη ριζική ανακαίνιση του χώρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Μανώλης Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης αποτελούν υποχρέωση και όχι πολυτέλεια. Όπως εξήγησε, οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις όχι μόνο προστατεύουν τα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά μειώνουν τις εντάσεις, εξασφαλίζοντας ένα πολύ πιο ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό. Σειρά προτάσεων για τη ριζική αναδιοργάνωση της υγείας στα νησιά παρουσίασε ο αγγειοχειρούργος Χρήστος Χρόνης, υπεύθυνος του τομέα υγείας και πρόνοιας του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Χρόνης τόνισε ότι η υγεία στα νησιά δεν μπορεί να βασίζεται σε μπαλώματα και πρότεινε μόνιμα θεσμικά κίνητρα για τους γιατρούς, όπως αφορολόγητο επίδομα, δωρεάν στέγαση και δεκαετή δέσμευση υπηρεσίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε τη δημιουργία περιφερειακού δικτύου υγείας, τη θερινή ενίσχυση των με ολοκληρωμένες ιατρικές ομάδες αλλά και τη λειτουργία 24ωρης πρωτοβάθμιας φροντίδας στα μεγάλα νησιά. Τέλος, ο κύριος Χρόνης πρότεινε την ίδρυση γραφείων διεθνών ασθενών στα νοσοκομεία ώστε να εισπράττονται πόροι απευθείας από τις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες των τουριστών. Την άμεση ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για το κημητήριο του ταξιάρχη στη Ρόδο αναδεικνύει ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος μετά το οριστικό πάγωμα των προγραμματισμένων έργων επέκτασης. Με αφορμή τη διάλυση της σύμβασης για το τυχείο στο Καρακόνερο λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, ο κ. Τάμος επανέφερε στο προσκήνιο την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί λόγω έλλειψης χώρου. Ο κ. Τάμος, έχοντας διατελέσει αρμόδιους για τα κημητήρια κατά την προηγούμενη θητεία, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να εξετάσει λύσεις που δεν απαιτούν μεγάλες εξκαφές, όπως η δημιουργία θηρίδων ή καινοταφείων. Παράλληλα, πρότεινε να γίνει μια νέα προσπάθεια για την αξιοποίηση τμήματος του αθλητικού κέντρου, ζητώντας τη συνένεση του ΔΟΠΑΡ ώστε να δοθεί μια οριστική διέξοδο στο κοινωνικό αυτό πρόβλημα. Ξεκινά η δράση αγωγή υγείας στα σχολεία από το Κέντρο Υγείας Ρόδου. Ειδικό κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών, με επικεφαλή στον πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας, Ιωάννη Βασιλάκη, θα επισκεφθεί τις σχολικές μονάδες του νησιού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η καλλιέργεια υγιών στάσεων στους μαθητές από τη σχολική κιόλας ηλικία. Τη δεύτερη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον τρίτο όμιλο του FIBA Europe Cup πανηγύρισε ο Κολοσσός, επικρατώντας εκτός έδρας της Γκέντσε με 80-62. Παρά το κουραστικό ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν, οι θαλασσοί παρουσίασαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο και επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους. Σε χθεσινά παιχνίδια με τα οποία έπεσε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου, είχαμε τα αποτελέσματα: Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες 1-1, ΠΑΟΚΟ Αστέρας Παστίδας 1-3, Ατρόμητος Δημηλιάς ΑΣ Αντίμαχος ΚΟ 3-1 και Ρόδος Αναγέννηση Ασφενδιού 1-0. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Κάγει παιδούχο σαν η Σαχτάρ, τόσο τυπικά φιλοξενούμενοι θα είναι και η ΑΕΚ.
4: Μπορεί και η Εξέδρα να γίνει με το μέρος της.
3: Νομίζω ότι είναι το πιθανότερο αυτό να συμβεί. Δηλαδή, αν περιμένουμε πάνω από 10.000 φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι ήδη
4: έχουν αρχίσει να κάνουν.
3: Κοίτα, πήραν, έχουν
4: οι ΑΕΚ. Πολλοί από Λονδίνο, από Αγγλία κτλ.
3: Μέχρι και χθες δίνονταν εισιτήρια και από την Τζέλσι. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να αγοράσει και από αυτά. Γιατί έχουν δοθεί κάποια πακέτα εισιτηρίων από τους Ουκρανούς στην Τζέλσι για να τα διαθέσει στους δικούς της φιλάθλους. Σίγουρα θα υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που θα είναι και φίλοι της Τζέλσι, ουδέτεροι, ας το πούμε έτσι, το βράδυ στο γήπεδο. Αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι φίλοι της ΑΕΚ θα είναι αυτοί που θα κυριαρχήσουν.
4: Με τον αριθμό που μου είπες, δηλαδή με 10.000 εκδρομής. Και σε κανονικό γήπεδο γεμάτο να ήταν.
3: Ας μην το πάμε σε εκδρομή.
4: Όχι εκδρομή, ωραία, φιλοξενούμενος. Ωραία, άλλο θέλω να πω. Επειδή μπορείτε να είσαι φιλοξενούμενος και ζήσετε και λίγο πιο φωνακλάς. Κατάλαβες εννοώ. Λοιπόν, σε οποιοδήποτε γήπεδο να πήγαιναν 10.000, ενώ όχι στο δέντρο της Αχτάρ, να έπαιζε, ξέρω εγώ, West Ham ΑΕΚ. Θα ήταν πάρα πολύ δυνατή η Εξέδρα της ΑΕΚ. Μπορεί να. Και πάλι να κάλυψε τις φωνές των γηπεδούχων.
3: Ναι, δεν το συζητά. Καταρχάς, Σταύρο μου, μιλάμε για αν και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το νούμερο, για τη μεγαλύτερη απόβαση εκτός έδρας που θα έχουν κάνει ποτέ φίλοι της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Υπήρχε εκείνη η πολυπληθής παρουσία στο Παρίσι το 97 με την Paris Saint-Germain και αυτή στο Μιλάνο με την Ίντερ το 2001. Αλλά εφόσον σήμερα πιάσουμε διψήφιο αριθμό, θα έχει και ιστορικό χαρακτήρα δηλαδή αυτή η απόβαση. Τέλος πάντων, ας μην μένουμε τόσο πολύ στο κομμάτι των φιλάθλων και ξεχνάμε το αγωνιστικό, γιατί αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα το βράδυ. Η ΑΕΚ, η οποία θα πάει σε αυτό το μάτς σε μια καλή περίοδο. Αυτή η νίκη πέτυχε με τον Όφη και κυρίως ο τρόπος που την πέτυχε αμέσως μετά την διακοπή του πρωταθλημάτων της ενίσχυσε πάρα πολύ την ψυχολογία, την έφερε εδώ με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι και αυτή η πρώτη νίκη που πέτυχε με τη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα στο Champions League, που ήδη έχει δημιουργήσει εύλογες ελπίδες ότι μπορεί να διεκδικήσει, γιατί όχι ακόμα και την πρόκριση, την επόμενη φάση. Οπότε σήμερα εδώ, βάσει και αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι είναι το πιο βατό, ας το πούμε έτσι, από όλα τα μάτς, δημιουργεί την ελπίδα ότι το βράδυ η ΑΕΚ μπορεί να πάρει ακόμα και την νίκη. Για να το καταφέρει τώρα αυτό, Σταύρο μου, θα πρέπει να προσαρμοστεί στο παιχνίδι μιας ομάδας που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Είναι κλασική συνταγή Σαχτάρ, αυτή δηλαδή που έχουμε παρακολουθήσει τόσα χρόνια.
4: Μπράβο. Αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια δεν την πολύ βλέπουμε, είναι αλήθεια. Αλλά όσοι έχετε την κλασική εικόνα της Σαχτάρ, αυτό θα δείτε και σήμερα. Δηλαδή,
3: είναι λίγο σαν παράδοση αυτό.
4: Ναι, δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο χειρότερη από αυτή τη μεγάλη Σαχτάρ που θυμάμαι πριν από 10 χρόνια, που ειδικά στην έδρα της, όποιος και να πήγαινε, δεινοπαθούσε. Δηλαδή, μιλάω και για πολύ μεγάλα ονόματα. Αλλά έχει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Πώς λέμε ότι η Εθνική Ολλανδία παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο όλα τα χρόνια. Κάπως έτσι, όχι το ίδιο ποδόσφαιρο με την Εθνική Ολλανδία, αλλά με το ποδόσφαιρο που παίζει πριν από χρόνια η Σαχτάρ, προσπαθεί και κυρίως το καταφέρει συνήθως. Παίζει και αυτό και σήμερα που μιλάμε.
3: Ναι, πολύ Λάτιν στοιχείο, πολύ ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, ταχύτητα στις αντεπιθέσεις. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι τέτοιου τύπου ομάδες ταιριάζουν στην ΑΕΚ του Νίκολιτς. Το είδαμε δηλαδή και πέρυσι να συμβαίνει με τη Samsung Sport, για παράδειγμα, αν μιλάμε για την Ευρώπη, ακόμα και με τη Φιωρεντίνα, όπου έκανε δύο μεγάλα διπλά η ΑΕΚ. Δηλαδή, το να βρίσκεται η ίδια στη θέση ότι θα πρέπει θεωρητικά να αμυνθεί και να αφήσει την μπάλα στον αντίπαλο δεν είναι πάντοτε εναντίον της. Τώρα θα δούμε πώς θα επιδιώξει ο Νίκολιτς να εκμεταλλευτεί τον χώρο που θα βρει σίγουρα η ομάδα του στις αντιπιθέσεις. Και λέω σίγουρα, γιατί με τον τρόπο που παίζει η Σαχτάρ θα υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα. Το πώς θα το καταφέρει λοιπόν είναι ένα στοίχημα για τον Νίκολιτ και αυτό θα επηρεάσει από ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ενδεκάδα. Mm-hmm. Σίγουρα από τη μέση και πίσω δεν υπάρχουν ερωτηματικά. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα δούμε τον Μπρινιόλι στο τέρμα, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει κερδίσει τη θέση. Ο Στρακώσα έμεινε και στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία. Οι τέσσερις μπροστά του και αυτοί είναι ακλόνητοι. Ο Ρότα με τον Πίλιο στα μπακ και ο Ρέλβας με τον Μουκουντή στα στόπερ. Ο ένας από τους δύο στα χαφ, δεδομένα και ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην Ικεδίνη Λάσκ, θα είναι σίγουρα ο Μαρίν. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν το πρώτο ερωτηματικό είναι αν δίπλα στο Μαρίν θα επιστρέψει ο Βιτάλης ή θα μείνει εκεί ο Κάιρινεν, ο οποίος έκανε μια καλή εμφάνιση κι αυτός, γιατί η ανεμφάνιση του Κουτέσα το Σάββατο με τον Όφη το επισκίασε, αλλά και ο Φιλανδός ήταν αρκετά καλός. Μία λοιπόν επιλογή θα είναι αυτή, μάλλον ένα ερωτηματικό θα είναι αυτό, και το άλλο είναι το ποιος θα είναι αυτός ο περιβόητος παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς, δεδομένου ότι ο Βάργα είναι στην αποστολή μεν, προπονείται κανονικά όπως είπε και χθες ο Νίκολιτς, θαυμάζοντας μάλιστα το πείσμα του και την προσπάθειά του να προλάβει, αλλά επειδή δεν θα έχει σήμερα τη δυνατότητα να ξεκινήσει βασικός, περιμένουμε να δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει εκεί. Η μία επιλογή είναι να βάλει τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα προσφέρει και τρεξίματα και δυνατότητα για pressing, να μην δηλαδή να παίξει αυτό το τυπικό ρόλο του δεύτερου επιθετικού με τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο και τον Μάγκερ δεξιά. Είτε θα δούμε, εγώ αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο, Σταύρο μου, δεν ξέρω, μου σχολήθηκε να σου πω την αλήθεια για λίγο, ότι μπορεί να δούμε βασικό το Ζουμκόφ, γιατί είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή που μπορεί να τη λάβει υπόψη του ο Νίκολης, ότι θα τεθεί δηλαδή αντιμέτωπος με μια ομάδα στην οποία αγωνίστηκε πολλά χρόνια. Προσφέρει στοιχεία που ταιριάζουν στο να αντεπιτεθεί δηλαδή η ΑΕΚ, το να μπορέσει να φύγει στην κόντρα ή να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τον Γιώβιτς. Αν τελικά γίνει μια τέτοια επιλογή και δούμε τον Ζουμκόφ στα δεξιά, θα πάει ο Κοϊτά αριστερά και θα δούμε τον Μάγερ πίσω από τον Γιώβιτς. Αυτά τα δύο ενδεχόμενα νομίζω είναι τα πιο τα επικρατέστερα, ας το πούμε έτσι, για την ομάδα που θα δούμε το βράδυ. Κατά τα άλλα,
4: με βάση τη σκέψη που έκανες και την άποψη που έχεις και εσύ, όπως και όλοι μας νομίζω, ότι θα βρει χώρος η ΑΕΚ για να προσπαθήσει να βγάλετε επιθέσεις, το σενάριο του Γκατσίνοβιτς ακούγεται πιο συμβατό σε αυτό το πλάνο.
3: Ναι. Το σενάριο Γκατσίνοβιτς προσφέρει περισσότερο pressing, γιατί αυτό είναι αλήθεια, είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη
4: pressing και με την ταχύτητα του να βγει στην κόντρα πιο εύκολα. Δηλαδή...
3: Εντάξει, και ο Ζουμκόφ δεν τον λεθαργό, και το Ζουμκόφ δεν τον λεθαργό.
4: Ναι, απλά, παιδί μου, απλά ο Ζουμκόφ θα πάει στο πλάι, δεν θα πάει ως δεύτερο.
3: Έχει το πλεονέκτημα ο Γκατσίνοβιτς ότι έχει και το παρελθόν στην ΑΕΚ, έχει παίξει και πέρυσι. Θυμίζω και στα δύο παιχνίδια, και στη Σαμσούντα και στη Φλωρεντία που έκανε διπλά η ΑΕΚ, ο Γκατσίνοβιτς ήταν βασικός. Και μάλιστα στη Φλωρεντία ήταν και σκόρερ.
4: Και σε βοηθάει, οπότε, και σε βοηθάει να αλλάξεις και σχηματισμό χωρίς να κάνεις αλλαγή.
3: Σωστό, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, ναι. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τον κόσμο που σου είπα και πριν, υπάρχουν 5 σημεία συνάντησης εδώ στο Λονδίνο για να μαζεύονται οι φίλοι της ΑΕΚ, και είναι τόσα πολλά γιατί είναι και πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ο μεγάλος όγκος θα συναντηθεί στην πλατεία Πικαντήλη στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
4: Έλα, δεν θα μιλήσει πλατεία Πικαντήλη τώρα, Πικαντήλη σκουράρ και τέτοια.
3: Εγώ δεν τα παίζω. Τα με λέει μετά ο Νικολογιάννης τουρίστα, άμα τα λέω με διεθνείς ορολογίες. Λοιπόν, ναι, και από εκεί θα κινηθούν για το γήπεδο. Το γήπεδο είναι, δεν ξέρω πόσοι το έχουν επισκεφθεί. Είναι φοβερά ατμοσφαιρικό, πάρα πολύ ωραίο, τυπικό αγγλικό γήπεδο. Φαντάζομαι, το είδαμε δηλαδή εμείς χθες άδειο και αισθανθήκαμε ένα μικρό δέος. Φαντάζομαι πως θα είναι γεμάτο.
4: Πήγαινε λίγο πιο βόρεια να δεις το καλύτερο γήπεδο.
3: Καλά, αυτό το διαστημόπλιο είναι. Αυτό το γήπεδο τώρα, τότε να εννοείς εσύ, καμία σχέση με τα κλασικά.
4: Γι' αυτό δεν είναι έδρα, λέω εγώ, αλλά.
3: Βέβαια, από το να βλέπω αυτά τα Ελενίτ που έχουν στην οροφή εδώ στο Στάνφορντ Μπριτζ, δηλαδή κοντά Μπράμοβιτς πέρασε από εδώ.
4: Να σου πω κάτι, και εσύ τώρα να είσαι λίγο τέτοιο, χαμηλά το βλέμμα. Γιατί έχει σηκώσει ψηλά το κεφάλι, δεν στα λένε. Χαμηλά, κοίτα.
3: Εντάξει, κοίτα, είναι φοβερά χαμηλοτάβανο, να σου το πω έτσι. Δηλαδή και να μην θες το να το παρατηρείς. Αλλά είναι φοβερή
4: έδραση. Ιστορικό γήπεδο, δεν το συζητάμε.
3: Μια εμπειρία για να παίξουν οι παίκτες της ΑΕΚ.
4: Τι μάτς περιμένεις να δεις?
3: Τι μάτς περιμένω να δω? Περιμένω να δω ένα μάτς βάσει των όσων είπαμε νωρίτερα. Στο αγωνιστικό με την ΑΕΚ να προσπαθεί να ελέγχει το ρυθμό, να μην ευνηδιαστεί, να μην φάει γρήγορα γκολ. Και αν το καταφέρει αυτό, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος και το καταφέρει αυτό, νομίζω θα αυξάνει και τις πιθανότητες της να πετύχει η ίδια ένα γκολ στην αντεπίθεση. Επειδή η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που παίζει με τον τρόπο που αναλύσαμε νωρίτερα, και επειδή και η ίδια αντιμετωπίζει αυτό το match, κακά τα ψέματα, ως το πιο βατό που θα βρει στη League Phase, άρα θα την ενδιαφέρει μόνο η νίκη, θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγάλο σημείο κλειδί, δηλαδή για την ΑΕΚ, το να βγάλει το πρώτο διάστημα του αγώνα χωρίς να δεχτεί γκολ, να δημιουργήσει το έδαφος και την ψυχολογία ότι μπορεί στη συνέχεια να κάνει το παιχνίδι της, και νομίζω ότι θα βρει τους χώρους, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τις προϋποθέσεις για να κάνει τις ευκαιρίες της. Έχει τους παίκτες και την κλάση μεσοεπιθετικά ειδικά, για να μπορέσει να βρει ένα γκολ και να πάρει στη χειρότερη περίπτωση την ισοπαλία.
4: Ωραία, για να καταλάβεις πόσο αμφίροπο θεωρείται το ματς, είναι ισόπωσες αποδόσεις στη νίκη της Αχτάρ και της ΑΚ. Ακριβώς όμως.
3: Ναι, εντάξει, τώρα παίζει ρόλο και η έδρα. Παίζει ρόλο και η έδρα. Ας πούμε ότι το μάτς ουσιαστικά γίνεται σε ουδέτερο, γιατί ναι, μεν η Σαχτάρ το έχει δηλώσει για έδρα σε όλα τα παιχνίδια του Champions League, αλλά δεν έχει δώσει άλλα παιχνίδια του Champions League. Θα είναι και για αυτούς το πρώτο. Οπότε σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό στις αποδόσεις.
4: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στον Γιώργο Μαραθιανό, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και το βράδυ 10 η ώρα θα περιγράψει για τον Big Win Sport FM την αναμέτρηση της Αχτάρ με την ΑΕΚ. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο αρχές για το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλυθέα.
5: Big Win Sport FM 94,6.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
16: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560

0: τύπου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ και δύο λεπτά για κάτι παραπάνω έχει αρχίσει το Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα, χωρίς τερματά στο 0-0. 2-10-95-79-283-4-5. Οι γραμμούλες ανοίγουν πλέον για όλους εσάς. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και τον Διονύση Ρεσίλα.

έχει και τέσσερα παιχνίδια σήμερα για την Championship, καθώς το κύριο Πιάτο Σαμονσκή ήταν χθες. Νόριτς, Σαουθάμπτον, Πόρσμουθ, Σέφιλντ και ο Queen's Park Rangers με Derby και Lincoln West Ham. Ρε παιδιά, λέει, τι συγκρίνεται, γιατί είναι αυτά που λέτε? Είναι μάτς ειδικών συνδικών σε άδειο γήπεδο? Ακριβώς, επειδή είναι σε άδειο γήπεδο και επειδή δεν παίζει στην φυσική της έδρα γήπεδούχος ομάδα, είναι ειδικών συνδικών, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Και επίσης για αυτό το λόγο λέμε ότι θα υπάρχει ουσιαστικά τόσο έντονο το στοιχείο των οπαδών της ΑΕΚ της εξέδρας, που σίγουρα θα κερδίσουν σε εισαγωγικά αυτό που λέμε τη μάχη της εξέδρας. Επίσης λέει εδώ ο ίδιος φίλος ότι αν έβριζε με τη West Ham θα ήταν 2.000 οπαδοί της ΑΕΚ. Ναι, θα ήταν αφενός λιγότεροι, αφετέρου δεν θα έβρισκαν και εισιτήρια ανάμεσα στους φίλους της γηπεδούχου ομάδος για να καθίσουν οι Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο, τέλος πάντων στην Αγγλία. Αλλά αυτό λέμε, ότι με αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, πλέον νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αλλά λέγαμε ότι ακόμα και σε ένα γεμάτο γήπεδο με μια αγγλική ομάδα να παίζει στη φυσική της έδρα, 10.000 κόσμος φιλοξενούμενης ομάδος είναι ικανός να κάνει βαβούρα και να ακουστεί στο γήπεδο και να δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Καλησπέρα Γιάννη, την Ιεράπετρα δεν μπορείς να τον δεις τον αγώνα που ρωτάς. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάριο τον Πολίτη.

μου αρέσει που στέλνετε εδώ και tips για τον Μαραθιανό. Λέει κοντά στο Στάθμο του Μπρίτζ υπάρχει σουβλατζίδικο και τα λοιπά. Λέει ο Κώστας. Ρε Κώστα, δεν θα πας στην Αγγλία για να φας σουβλάκι. Αφενός πιθανότατα, όχι πιθανότατα, τα δικά μας εδώ είναι καλύτερα. Αφετέρου πας σε μια ξένη χώρα να δοκιμάσεις εκεί και τις γεύσεις της χώρας. Να φώναζε εδώ, νέαρχος για αφήσεν τσίψη.

Χωρίς να έχω εικόνα από το μάτς των πιτσιρικάδων της ΑΕΚ, ενώ δεν έχω δει φάσεις, μόνο τα στατιστικά βλέπω. Είναι σχεδόν μοιρασμένη η κατοχή λίγο προς την Σαχτάρ Γέρνη. Έχει περισσότερες τελικές η ΑΕΚ, 3 τελικές με 2 της Σαχτάρ και από ένα κόρνερ οι δύο ομάδες. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 19ο λεπτό. Εάν ξέρεις έστω και τα βασικά για την αγγλική κουζίνα, ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοκιμάσεις τις γεύσεις της χώρας. Και αν τους ίδιους αναρωτήσεις αυτό, θα σου πούν: ναι, ήδη ρε παιδί μου, που έχουν 2-3 φαγητά συμπαθητικά, τα άλλα δεν είναι συμπαθητικά. Και οι ξένες κουζίνες είναι όντως πολύ καλύτερες. Λογικό είναι να θέλουν αυτό. Εγώ όμως που τρώω παράδειγμα κάθε μέρα σουβλάκι, θέλω εκεί να πάω και να φάω κάτι άλλο, δεν φάω σουβλάκι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Επίσης, εντάξει, υπάρχουν κάποια πιάτα που είναι συμπαθητικά. Λέω εγώ, αλλά πεδίο, δέξιος, κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ και με ανοιχτές γραμμές και με Διονύση Δεσύλλα.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε τουλάχιστον 2 αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς που υπολογίζει και στον Βάργα. Σέντρα στις 10, κάλυψη από Magenta Sport 2 και Mega και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στο ημίχρονο η ομάδα κάτω των 19 της Ένωσης προηγείται 1-0 της αντίστοιχης των Ουκρανών για την δεύτερη στροφή του Youth League. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία εν ώψη της αναμέτρησης με την Μασέγα για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Ιμανόλ Αλ-Γουαθίλ, ο οποίος θα μιλήσει στις 7 στους εκπροσώπους του τύπου. Με μια τελευταία προπόνηση στο Κοροπή ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Phase του Conference. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup που δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές. Πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή έχει ο Christian Sen. Δίχως τους τραυματίες η Σέκα και η Σιέλη αναχώρησε όφη για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία για το Europa League. Στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χριστού Κόντι. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ρεπο σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη του Κυριακάτικου μάτς με τον Ηρακλή στην Τουμπά. Ανακουφισμένος για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια, δήλωσε πως είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Δεν έπρεπε καν να πάμε στην παράταση. Δεν θέλετε να μάθετε τι μας είπε ο Μπαρτζόκας στο ημίχρονο, τόνισε ο Γάλλος. Αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι, δήλωσε ο Μπραν Κουμπάντιο μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού Άκτορ κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης, που υποδέχεται την Ντερτόνα στο Nick Gallis Hall. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εντός έδρας υποχρεώσεις για Προμηθέα και Ηρακλή στη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο όμιλο οι Πατρινοί υποδέχονται την Trier στις 7, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Γυραιός στην Würzburg για τον 5ο. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV. Πρεμιέρα στη EuroLeague Basket γυναικών για τον Αθηναϊκό, που αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία την Kibirk Stis για τον πρώτο όμιλο. Νωρίτερα για τον τρίτο του EuroCup ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Alba Βερολίνου στις 6.30. Για τον τέταρτο ο Ολυμπιακός στην Bathy Ferrol στις 7, με κάλυψη από Sport FM TV και Mega News αντίστοιχα. Και την ίδια ώρα ο Παναθλητικός κοντράρεται εκτός έδρας με την Γιος Γκορή για τον 5ο. Ο Ολυμπιακός Β' φιλοξενεί την Athens Καλυθέα σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super Bad League 2, και μετά από περίπου 15 λεπτά οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς σκορ. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Bodo Glimt, Dortmund, Betis, Porto και Slovan Bratislava, Stuttgart, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο LASK, Liverpool και Feyenoord Como. Κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Με 3 μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Hapoel Tel Aviv Besiktas, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγκερ Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Μετάδοση όλων από την πλατφόρμα της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
11: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Dope FM 102,4, 9 λεπτά μετά τις 3, το μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού, σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2026. Θα μου επιτρέψετε να μην ξεκινήσω αθλητικά λόγω της ημέρας και κάποιων δυσάρεστων γεγονότων εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί της Ρόδου, οπότε δίνω ευθύς αμέσως τον λόγο στη συνάδελφο Ρένα Βενιανάκη που παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν και θα μας ενημερώσει. Έχουμε και ένα νεκρό από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Ρένα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα. Αυτή η κακοκαιρία που χτυπά από χθες το βράδυ τη Ρόδο έχει δυστυχώς ένα θλιβερό αποτέλεσμα, έναν 62χρονο. Αρχικά είχαμε την εικόνα ότι πρόκειται για ένα 25χρονο, δεν έχει σημασία. Ένας 62χρονος εργαζόμενος στα στεγνά παρασύρθηκε με τα μάξι του και βρέθηκε το σώμα του ανάμεσα σε καλάμια στην παραλία από άντρες του λιμενικού. Το νησί μετετράπει σε ένα ποτάμι, όλοι, σχεδόν οι περισσότεροι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ποτάμι, ειδικά το πρωί που ξέσπασε μια δυνατή καταιγίδα και αμέσως μετά από μια ώρα περίπου συνεχίστηκε. Είχαμε πάρα πολλούς εγκλωβισμούς ανθρώπων σε αυτοκίνητα, σε δρόμους ποτάμια, έκλεισαν γέφυρες, έκλεισαν δρόμοι, επιποδώσει πολιτική προστασία. Είχαμε σοβαρό πρόβλημα νωρίς το πρωί στην Ψαροπούλα που εγκλωβίστηκαν τα νερά στο δρόμο, ήταν φερτά υλικά και νερά και δεν μπόρεσαν επειδή δεν υπάρχει δίωδος προς τη θάλασσα δυστυχώς. Αυτά είναι κατορθώματα παλαιότερων ετών σε έργα, τα οποία όμως καλούνται οι σημερινοί δημοτικοί άρχοντες να τα αντιμετωπίσουν.
0: Βέβαια και γενικώς, να δοθούν λύσεις, έτσι, λύσεις πρέπει να δοθούν.
1: Ναι, πρέπει να πούμε βέβαια Δημήτρη ότι παρότι ήταν γνωστό σε όλους, γιατί και τα μέσα ενημέρωσης το έλεγα συνέχεια, αλλά υπήρχαν και σχετικά μηνύματα ότι είμαστε στο Red Code ως περιοχή. Παρ' όλα αυτά υπήρχε κίνηση στους δρόμους, με αποτέλεσμα βεβαίως αρκετές ζωές να τεθούν σε κίνδυνο. Σε όλες τις φορές εκτός από τον άτυχο 62χρονο κατάφεραν και απεγκλωβίστηκαν είτε με τη βοήθεια της πολιτικής προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας είτε της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήρθε το μήνυμα 112, βέβαια έχει σχολιαστεί αρκετά ότι καθυστέρησε πολύ να έρθει και αυτό, σε αυτό ίσως έχουν δίκιο. Και επίσης να πούμε ότι κεραυνός χθες βράδυ πρέπει να ο κεραυνός πρέπει να έπεσε χθες βράδυ, έπληξε την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο και τέθηκε εκτός αέρα το ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Η κατάσταση θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ώρες και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην βγαίνουμε έξω Δημήτρη, έκκληση προς όλους. Ο Δήμαρχος ζητά να κηρυχθεί η Ρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως διαβάσαμε στην Δημοκρατική. Πρέπει να συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις των αρχών μέχρι να περάσει η κακοκαιρία. Ένας νεκρός είναι θλιβερός απολογισμός. Να μην θρηνήσουμε κι άλλο.

0: Πρέπει να πούμε ότι αρκετά αμάξια στα στεγνά παρασύρθηκαν από το ποτάμι, το οποίο έκοψε στα δύο την παραλία των στεγνών και είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια να παρασυρθεί και ο 62χρονος και να βρεθεί τελικά νεκρός. Δεν θέλω να αυτή η είδηση και δεν θέλει κανένας μας να επιβεβαιωθεί και ελπίζω να μείνουμε σε αυτό, στη μία επιβεβαίωση της είδησης.
1: Άρα εκεί στον Αρχάγγελο πρέπει να πέσει ο μεγαλύτερος όγκος του νερού από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι.
0: Έπεσε και εκεί. Μην ξεχνάς, Δημήτρη, ότι δυστυχώς η Ρόδος έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να μπαζώσει ό,τι ρέματα είχε, ποτάμια, να κλείσει φρεάτια.
1: Να καούν τα δάση και πάει λέγοντας.
0: Όλα αυτά που τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα.
1: Βέβαια.
0: Και αρχίζει η βροχή και μας πιάνει πανικός.
1: Βέβαια.
0: Και βέβαια να μας πιάνει κάποιος πανικός, αλλά από εκεί και πέρα τα σχολεία ήταν κλειστά. Δεν υπήρχαν πολλοί λόγοι να κυκλοφορεί ένας άνθρωπος εκτός αν και αν είχε μια σοβαρή δουλειά. Γι' αυτό παρακαλούμε και εμείς, έκανε έκκληση και ο Δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης, να μην βγαίνουμε αν δεν έχουμε κάτι πολύ σοβαρό να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Η κακοκαιρία δεν έχει περάσει ακόμα. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η Ρόδου Καλλιθέας, ένα τεράστιο ποτάμι. Δηλαδή, εγώ για να έρθω στο σπίτι μου έμπαινα στο αντίθετο ρεύμα, όπως και όλοι μας. Ευτυχώς, βέβαια, αυτοί που ερχόταν από το άλλο ρεύμα έβλεπαν ολόκληρο ποτάμι.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι χρόνια συμβαίνουν. Δηλαδή, αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τα βάλουν κάτω υπηρεσίες να δούνε τι πρέπει να γίνει και να βελτιωθούν στο Φαγεράκι. Δραματική κατάσταση όπως μας περιέγραφε ο Παναγιώτης στο Κούζης.
1: Ναι.
0: Από τη διακλάδωση προς Κοκκινού προς το Φαλιράκι, εκεί με τίποτα. Ο δρόμος ήταν απροσπέλαστος. Σκέψτε τόσα άλλα σημεία στο νησί της Ρόδου. Στους τρεις έπεσε κεραυνός, πήρε φωτιά ένα σπίτι, κλείσανε δρόμοι, γίνεται ένας κακός χαμός.
1: Άρα, Ρένα, οι αρμόδιοι γνωρίζουν πού είναι τα μεγάλα προβλήματα, έτσι. Ξέρουν δηλαδή.
0: Τα
1: έχουμε εντοπίσει. Βέβαια, ναι.
0: Εμείς τα γνωρίζουμε, εδώ τα γνωρίζουμε εμείς. Εδώ γίνεται ένας καινούργιος δρόμος και γίνεται μισός. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε για τους παλιούς.
1: Ναι,
0: στην Ψαροπούλα, λέει, έχουν κλειστεί τα φρεάτια εδώ και κάτι χρόνια. Εντάξει, δεν το έμαθαν κάποια στιγμή να δούνε τι πρέπει να κάνουν. Είναι δυνατόν τώρα δίπλα στη θάλασσα να μην φεύγει το νερό και να κλείνει η κυκλοφορία?
1: Απίστευτο. Βέβαια. Επίσης να πω ότι πριν από λίγο ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή όλων των δρομολογίων της δημοτικής κοινωνίας.
0: Ναι, το έχει ανακοινώσει εδώ και ώρα. Και καλά έκανε. Τώρα τι τα αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορείς. Και αν έχεις κάτι σοβαρό, παίρνεις τα μάξι σου ή το αμάξι κάποιου άλλου και πηγαίνεις εκεί που πρέπει να πας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν...
0: Αλλά έκκληση προς όλους να το επαναλαμβάνεις και εσύ, Δημήτρη, αν μπορείς, να μην μετακινούνται χωρίς σοβαρό λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Η κακοκαιρία είναι, θα περάσει. Ας μην θρηνήσουμε κι άλλο νεκρό. Μας φτάνει ο ένας, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να θρηνούμε ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Ναι, συμφωνούμε
0: να
1: απόλυτα.
0: Να κάνουν έτσι οι άνθρωποι τη ζωή τους.
1: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρένα, να είσαι καλά.
0: Καλό.
1: Αν υπάρχει
0: απόγευμα,
1: κάτι έκτακτο θα επικοινωνήσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετώ. Γεια. Και εγώ. Η Ρένα Βενιανάκη, την ευχαριστούμε για την ενημέρωση και όπως καταλαβαίνετε πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι, διότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νησί, προβλήματα στα οποία θα πρέπει να δοθούν λύσεις. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο και μπορεί να το αντιληφθεί εύκολα κανείς. Δεν είναι μόνο δηλαδή να κλείσουμε τα σχολεία, να στείλουμε μηνύματα από την πολιτική προστασία και πάει λέγοντας, είναι να κάνουμε και πράξεις. Κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις υποδομές αυτού του τόπου και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και να επικεντρώσουμε όλη μας τη δύναμη στο πώς θα τα φτιάξουμε όλα αυτά, στο πώς θα υπάρχουν υποδομές για να μην δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις, διότι πραγματικά φαντάζει ανεπίτρεπτο εν έτη 2026 σε ένα τουριστικό, όπως λένε, νησί με πάρα πολύ κόσμο και τα λοιπά, να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα μέσα στην πόλη, ας πούμε, να μην φεύγει το νερό δίπλα στη θάλασσα, φρεάτια να είναι κλειστά ή δεν ξέρω εγώ τι, και μετά συζητάμε για την κλιματική

αλλαγή και ότι φταίει ο άνθρωπος σε αρκετές των περιπτώσεων για ό,τι συμβαίνει. Φταίει ο άνθρωπος, φταίει στο ότι μπαζώνει ρέματα, φταίει στο ότι καίγονται τα δάση. Ναι, η φύση εκδικείται. Δεν ρίχνει περισσότερη βροχή από ό,τι έριχνε τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, έτσι. Και κάποιοι πολλές φορές λένε, μα καλά, τότε δεν πλημμυρίζαμε έτσι. Δεν πλημμυρίζαμε έτσι, διότι δεν ήταν τόσο κλειστά τα φρεάτια, δεν είχαμε μπαζώσει τόσα ρέματα, είχαμε περισσότερα δάση τα οποία συγκρατούσαν το νερό. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες και έχουμε κάνει πολύ κακό στη φύση εμείς οι ίδιοι. Και η φύση τελικά εκδικείται. 20 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Και σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, του 2026, εδώ μαζί μου η Τάνια Δρακιού φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου και είναι ακριβώς απέναντί μου. Υπενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, τη στιγμή που θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Να πάω στα αθλητικά. Είχαμε χθες πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας με 4 παιχνίδια που έγιναν μεσούσης της εβδομάδας και με τα οποία έπεσε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, κυρίες και κύριοι. Η Ρόδος έκανε το 4-4, όπως το λέγαμε και χθες, με ένα γκολ του Τσοπανά στο 33, νίκησε την αναγέννηση Ασφενδιού στο Δημοτικό Στάδιο και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας το απόλυτο. Το πρώτο του τρίποντο και μάλιστα με ανατροπή πέτυχε ο Ατρόμητος Δημηλιάς χθες στο γήπεδο της Δημηλιάς, αν και έχανε από τον αντίμαχο στο 11ο λεπτό με γκολ του Χατζηφούντα, κατάφερε να απαντήσει στο 20 με τον Μεταξά και λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους να πετύχει την ολική ανατροπή. Όταν ο Σάββας ανατράπηκε από τον Βρέτη μέσα στην περιοχή, δόθηκε πέναλτι, το εκτέλεσε ο Σάββας, έκανε το 2-1 και στο 76 ο Σάββας και πάλι πέτυχε το τρίτο τέρμα, μάλλον έκανε τη σέντρα για το τρίτο τέρμα και ο Πεταβράκης ήταν ο παίκτης ο οποίος πάνω στην κίνηση με πλάσε διαμόρφωσε το τελικό 3-1, πρώτη νίκη δηλαδή φέτος για την ομάδα της Δημηλιάς στην πρώτη κατηγορία Δωδεκανήσου. Χθες το βράδυ είχαμε την ισοπαλία στο παιχνίδι που έδωσαν οι Πάνθυρες απέναντι στη Δόξα Καρδάμενας, με τη Δόξα να ανοίγει το σκορ στο 8 με τον Βούκο Μάνοβιτς και την ομάδα των Πανθύρων να βρίσκει τον τρόπο να ισοφαρίσει στο 84, λίγο πριν από το φινάλε, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό. Και είχαμε και το διπλό του Αστέρα Παστίδας επί του ΠΑΟΚΟ, 3-1 νίκησε η ομάδα της Παστίδας, ανοίγοντας το σκορ στο 24 με τον Σαγάνα. Στο 67 ο Κασιμάτης πέτυχε το 0-2 και στο 72 ο Σαγάνας το 0-3, με τον Χιούση απλά να μειώνει το σκορ στο 74 και να διαμορφώνει το τελικό 1-3, διπλό για την ομάδα της Παστίδας που πρόσθεσε άλλους 3 πολύτιμους βαθμούς στο ενεργητικό της. Και επειδή έχουμε συμπληρωμένη εικόνα στην πρώτη κατηγορία με 4 αγωνιστικές, να πω τη βαθμολογία. Ρόδος στην κορυφή με 12, αίτητη, μόνη της στην κορυφή. Φίβος Κρεμαστής 10 και αυτός χωρίς ήττα αλλά με μία ισοπαλία. Ποσειδώνας Καρπάθου 9, Αναγέννηση Ασφενδιού, Κλεάνθης, Αστέρας Παστίδας, Ευκλής και Πάνθυρες με 7 ακολουθούν, συνοστισμό στην τέταρτη θέση δηλαδή. 6 βαθμούς έχει ο Άρης Αρχαγγέλου που είναι πιο πίσω στην ένατη θέση. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς με μία νίκη, μία ισοπαλία και 2 ήττες έχει 4 βαθμούς και είναι 10ος. Στους 2 βαθμούς η Δόξα Καρδάμενα στην 11η θέση. 1 βαθμό ο ΠΑΟΚ ΚΟ, 12ος, και χωρίς βαθμό ο Αντίμαχος και ο Ηρακλής Μαριτσών. Οι 2 ομάδες που δεν έχουν βαθμό μέχρι στιγμής. 4 παιχνίδια, 4 ήττες, είναι μαζί στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Να πω καλησπέρα σε όσους μας ακούν από το διαδίκτυο και επίσης καλησπέρα στους φίλους στο Facebook, στο Messenger εδώ που μου στέλνουν τα μηνύματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Και σε όσους μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή και ακούτε το σταθμό μας, το PFM 102,4, με την εκπομπή που είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Μηνυματάκια βεβαίως θα διαβάσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά δηλαδή το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων. Έχουν βγει και οι διαιτητές στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, στα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής. Να τους πούμε λίγο. Καταρχήν, στο Ιωνικός Απόλλων Καλυθιών, παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στις 12.30, διαιτητής θα είναι ο Νίκος Πατεράκης και βοηθή του η Απόστολος Αναστασόπουλος και Γιάννης Τρανιάς, όλοι από την Αθήνα. Την Κυριακή, στο παιχνίδι που θα δώσει ο Διαγόρας με τον Πάουρουφ, στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου, διαιτητής θα είναι ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης από τη Βιωτία και βοηθή η Νίκος Μανούρας και Νίκος Αρέστης, παρατηρητής εδώ ο Μπάμπης Λάμπρου του Συνδέσμου της Δωδεκανήσου. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει την Κυριακή στις 4. Επίσης την Κυριακή μία ώρα νωρίτερα στις 3 θα παίξει ο Ιάλισσος εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Σμύρνης, με διαιτητή τον Μιχάλη Ζήκο από την Αχαΐα και βοηθούς τον Γιάννη Τσόκαρη από την Κόρινθο και τον Μιχάλη Κυριαζή από τη Θεσσαλία. Ενώ την Κυριακή στις 4 στο γήπεδο Αφάντου ο Αέρα θα παίξει με την Προοδευτική, άλλο ένα εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Αέρα, με διαιτητή τον Σάβα Κατσιδόνη και βοηθούς τον Γεράσιμο Τζίβρα και τον Δημήτρη Σκούτα. Οι δύο τελευταίοι είναι από την Αθήνα. Ο Κατσιδόνης είναι από το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου της Δωδεκανήσου, από τον δικό μας σύνδεσμο. Παρατηρητής εδώ θα είναι ο Βασίλης Τσαγκάρης. Αυτή είναι η τέταρτη αγωνιστική της τρίτης εθνικής. Θυμίζω ότι υπάρχει και το Αμφιάλι Εγάλεο την Κυριακή στις 4, όπως και το Εθνικός Πειραιά Δόξα Βύρωνος, και αυτό την Κυριακή στις 4. Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα, το οποίο αρχίζει το Σάββατο στις 12.30 με το παιχνίδι του Απόλλωνα Καλυθιών στη Νεάπολη με τον Ιωνικό. Επειδή ο λόγος για τρίτη εθνική, ο Απόλλων Καλυθιών ανακοίνωσε σήμερα μία ακόμα μεταγραφή, έναν ακραίο επιθετικό με το όνομα Φάνης Μπολούτσος, που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2008, έχει ύψος 1,75, με καταγωγή από τα Φάρσαλα, όπως λέει η ανακοίνωση. Ξεκίνησε να παίρνει εμπειρίες στις ακαδημίες του τοπικού Αχιλλέα. Έχει παίξει επίσης στην Νίκη Βόλου, στην Under 19, τον Ατρόμητο Νέας Ιωνίας Βόλου και την Ανθούπολη. Όπως λέει ο Απόλλων Καλυθιών στην ανακοίνωσή του, κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ταχύτητα και η ικανότητα στις προσωπικές μονομαχίες. Αυτός λοιπόν είναι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής, μία ακόμη μεταγραφή για τον Απόλλωνα Καλυθιών που μπαίνει στο ρόστερ και τίθεται στη διάθεση του προπονητή της ομάδος, Χρήστου Τζίμα.

0: Είχαμε και εξελίξεις στην γυναικεία ομάδα της Ladies FC Αλισού με το τέλος της συνεργασίας με τον Μιχάλη Πιτσουρδάκη. Και εν όψη του αγώνα στην Κρήτη που έχει η ομάδα για το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής με τις νέες εργοτέλη, προπονητής θα είναι ο Νίκος Κρομίδας, ο οποίος θα έχει και χρέη τεχνικού διευθυντή. Δίπλα του θα είναι ο συνεργάτης του, δηλαδή ο Σάββας ο Πότσος. Εξελίξεις των τελευταίων ωρών στην ομάδα της Ιαλισσού. Και με μια έτσι ανάρτηση που έκανε ο Μιχάλης ο Πιτσουρδάκης, που λέει πέρα από τις ευχαριστίες και τέλος πάντων τη συνεργασία που είχε όλο αυτό το διάστημα, λέει ότι η διακοπή της συνεργασίας μου ανακοινώθηκε ξαφνικά, δεν αποτελεί δική μου επιλογή αλλά αποκλειστική απόφαση του Προέδρου, ο οποίος επικαλέστηκε διοικητικούς και οικονομικούς λόγους εκτός αρχικού προϋπολογισμού. Και προσθέτει μάλιστα, είναι λυπηρό να διακόπτεται ένα ποδοσφαιρικό έργο πριν καν προλάβει να δείξει τους καρπούς του επίσημα εξαιτίας λανθασμένων διοικητικών υπολογισμών που δεν αφορούν το αγωνιστικό τμήμα, λέει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση που έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 3:30, ολοκληρώνουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, συντονισμένη εδώ με το Top FM 102,4. Υπενθυμίζω ότι ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο αυτή την ώρα και η Τάνια Δρακιού φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε σε λίγο περνώντας το δεύτερο μέρος.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Η ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Ρόδος, καθώς το νησί αντιμετωπίζει ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις, οι ηλεκτρικές εγκαινώσεις. Λόγω των επικίνδυνων συνθήκων, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, σήμερα Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί θα παραμείνουν κλειστά. Επίσης δεν λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΒΑΠ, το Δημοτικό Οδείο, τα εργαστήρια του Δήμου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Ρόδου. Στο οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως σε δύο κεντρικά σημεία λόγω έργων και κακοκαιρίας. Στην επαρχιακή οδό 3 προς Παστίδα, καθώς και στην οδό Ιάσονος από το ύψος της Αργοναυτών έως τη Δευκαλίωνος. Η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου και όλες οι αρμόδιες τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Τέλος, στην πολυετή υποβάθμιση των κρατητηρίων του αστυνομικού τμήματος Ρόδου μετά από συντονισμένες πιέσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, το Αρχηγείο της Ελλάς προχώρησε στη χρηματοδότηση για τη ριζική ανακαίνιση του χώρου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Μανώλης Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης αποτελούν υποχρέωση και όχι πολυτέλεια. Όπως εξήγησε, οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις όχι μόνο προστατεύουν τα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά μειώνουν τις εντάσεις, εξασφαλίζοντας ένα πολύ πιο ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό. Σειρά προτάσεων για τη ριζική αναδιοργάνωση της υγείας στα νησιά παρουσίασε ο Άγγιο Χειρούργος Χρήστος Χρόνης, υπεύθυνος του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας του Κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο κύριος Χρόνης τόνισε ότι η υγεία στα νησιά δεν μπορεί να βασίζεται σε μπαλώματα και πρότεινε μόνιμα θεσμικά κίνητρα για τους γιατρούς, όπως αφορολόγητο επίδομα, δωρεάν στέγαση και δεκαετή δέσμευση υπηρεσίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε τη δημιουργία περιφερειακού δικτύου υγείας, τη θερινή ενίσχυση των με ολοκληρωμένες γιατρικές ομάδες αλλά και τη λειτουργία 24ωρης πρωτοβάθμιας φροντίδας στα μεγάλα νησιά. Τέλος, ο κύριος Χρόνης πρότεινε την ίδρυση γραφείων διεθνών ασθενών στα νοσοκομεία ώστε να εισπράττονται πόροι απευθείας από τις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες των τουριστών. Την άμεση ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για το κημητήριο του ταξιάρχη στη Ρόδο αναδεικνύει ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος μετά το οριστικό πάγωμα των προγραμματισμένων έργων επέκτασης. Με αφορμή τη διάλυση της σύμβασης για το τυχείο στο Καρακόνερο λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, ο κ. Τάμος επανέφερε στο προσκήνιο την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί λόγω έλλειψης χώρου. Ο κ. Τάμος, έχοντας διατελέσει αρμόδιος για τα κημητήρια κατά την προηγούμενη θητεία, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να εξετάσει λύσεις που δεν απαιτούν μεγάλες εξκαφές, όπως η δημιουργία θηρίδων ή καινοταφείων. Παράλληλα, πρότεινε να γίνει μια νέα προσπάθεια για την αξιοποίηση τμήματος του αθλητικού κέντρου, ζητώντας τη συνένεση του ΔΟΠΑΡ ώστε να δοθεί μια οριστική διέξοδο στο κοινωνικό αυτό πρόβλημα. Ξεκινά η δράση αγωγή υγείας στα σχολεία από το Κέντρο Υγείας Ρόδου. Ειδικό κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών με επικεφαλής τον πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας, Ιωάννη Βασιλάκη, θα επισκεφθεί τις σχολικές μονάδες του νησιού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η καλλιέργεια υγιών στάσεων στους μαθητές από τη σχολική κιόλας ηλικία. Η δεύτερη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον τρίτο όμιλο του FIBA Europe Cup πανηγύρισε ο Κολοσσός, επικρατώντας εκτός έδρας της Γκέντσε με 80-62. Παρά το κουραστικό ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν, οι θαλασσοί παρουσίασαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο και επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους. Σε χθεσινά παιχνίδια με τα οποία έπεσε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, είχαμε τα αποτελέσματα: Δόξα Καρδάμενας Πάνθηρες 1-1, ΠΑΟΚΟ Αστέρας Παστίδας 1-3, Ατρόμητος Δημηλιάς ΑΣ Αντίμαχος ΚΟ 3-1 και Ρόδος Αναγέννηση Ασφενδιού 1-0. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης. Σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2026, ημέρα Τετάρτη. Να πω ότι χθες έκανε μια μεγάλη επιτυχία ο Κολοσσός, ο οποίος πέτυχε τη δεύτερη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον τρίτο όμιλο του FIBA Europe Cup. Πανηγύρισε νίκη επί της Γκέντσε εκτός έδρας στο Αζερμπαϊτζάν με 80-62. Παρά το κουραστικό ταξίδι, παρουσίασε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και οι θαλασσοί επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους. Συνάντησαν δυσκολίες στο πρώτο δεκάλεπτο, στεναρή αντίσταση, αλλά στη συνέχεια ο Κολοσσός ανέβασε την απόδοση, πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 40-27. Στο δεύτερο ημίχρονο διατήρησε τον έλεγχο, αν και ένα διάστημα επιθετικής δυστοκίας επέτρεψε και πάλι στην Γκέντσε να πλησιάσει στους 4 πόντους, αλλά και πάλι ήταν άμεση η αντίδραση του Κολοσσού. Έκανε ένα σερί 13-0, αποκατέστησε τη διαφορά ασφαλείας και πήρε τη μεγάλη νίκη με πρώτο σκόρερ των Μανιών με 19 πόντους, αλλά και ο Κρούζερ ήταν καλός με 17 και ο Ουίλης με 16, και στα rebound κυριάρχησε ο Κολοσσός 52-39 και έτσι έκανε το 2-2 στην Ευρώπη και συνεχίζει αίτητος. Τα δεκάλεπτα 16-20-27-40 το ημίχρονο, 46-58-62-80 το τελικό αποτέλεσμα. Λέω όλους τους πόντους: Ουίλης 16 με 4, Μανιών 19 με 1, Άψον 6, Χριστίδης 2, Καμπερίδης 7 με 1, Χάρης 4, Μπαρνέτ 9 με 1, Κρούζερ 17, συμμετοχή ο Καράμπελα, συμμετοχή ο Τσιακμάς, συμμετοχή ο Καλαϊτζάκης. Αυτοί ήταν όλοι όσοι χρησιμοποιήθηκαν χθες στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Κολοσσός τρέφει το ενδιαφέρον του πλέον στην Greek Basketball League, καθώς το προσεχές Σάββατο καλείται να παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο φίλος ο Γιάννης μου λέει καλησπέρα. Καταρχήν τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια που μου στέλνει εδώ από το Messenger. Λέει πολύ καλά τα λες, δεν φταίει η κλιματική αλλαγή, αλλά η προφανώς εννοεί εδώ η παρέμβαση. Δεν το, έτσι όπως το γράφει, δεν το, η παρέμβαση, η ανθρώπινη παρέμβαση εν πάση περιπτώσει, αναφερόμενος σε αυτό που είπα πριν, εκδίκηση της φύσης για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, όχι μόνο στην περιοχή μας, γενικά παντού, έτσι. Η φύση παντού είναι φύση και παντού αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν δεν σέβεται κανείς τη φύση. Και για τον Ιάκωβο μου λέει ότι δεν θα έπρεπε εν έτη 2026 όντως να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Ναι, δεν θα έπρεπε. Θα πρέπει οι αρμόδιοι να φροντίσουν για να μην έχουμε, έτσι, να κάνουν κάτι για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Φυσικά είναι το αυτονόητο, αγαπητέ φίλε, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Λοιπόν, και κάποιος μου λέει και για το ότι πλημμύρισε ο Ιερός Ναός Φανερωμένης. Ναι, είχαμε και εκεί πλημμυρικά φαινόμενα. Δυστυχώς, δυστυχώς, πολύ άσχημες εικόνες γενικά, με πολλά έτσι πλημμυρικά φαινόμενα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και τα λοιπά. Είναι μια εικόνα που έχουμε δει και άλλες φορές στο νησί μας. Λοιπόν, τι να πω, δεν είναι ευχάριστο αυτό. Πάμε λίγο πάλι στα αθλητικά. 17 λεπτά πριν από τις 3, ο Κώστας μου λέει ότι τελικά ο Απόλλων Καλυθιών θα κάνει μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ναι, δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Αγαπητέ φίλε, μπορεί να κάνει μια καλή παρουσία φέτος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, γιατί όχι, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, όπως έχουμε ξαναπεί. Βέβαια, με την ευκαιρία που μου στέλνει το μήνυμα, να πω ότι ήδη έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση για το πώς
πραγματικά θα είναι ο φετινός όμιλος και ποιες θα είναι οι πραγματικές δυνατότητες των ομάδων. Δηλαδή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θυμάμαι λέγαμε ότι προοδευτική, Ιωνικός, Εθνικός, Απόλλων Σμύρνης, Εγάλη, ομάδες που κάποτε έπαιζαν στην πρώτη εθνική έχουν μαζευτεί στον ίδιο όμιλο, πιθανόν θα είναι πάρα πολύ δυνατές. Είναι δυνατές, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ιωνικός δεν έχει ξεκινήσει καλά. Μάλιστα, έχει προβλήματα από ό,τι διαβάζω. Άρα, δεν μπορούμε να τον βάλουμε στην ίδια μοίρα, ας πούμε, τώρα με το Εγάλεο, που δείχνει πιο δυνατή ομάδα, όσο νωρίς και αν είναι έτσι, γιατί μιλάμε για την τέταρτη αγωνιστική. Αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα, έχουμε πάρει ήδη γεύση περίπου το τι θα συμβεί και καταλαβαίνουμε ότι το Εγάλεο όντως θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι η Δόξα Βύρωνος θα είναι αρκετά δυνατή, εξάλλου δεν είναι τυχαίο το ότι είναι αυτή τη στιγμή ψηλά, είναι στην κορυφή δηλαδή με 9 βαθμούς. Επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι ο Απόλλων Σμύρνης δεν θα είναι αμελητέα ποσότητα, θα είναι προς τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, λέει η λογική, το ίδιο ίσως και ο Εθνικός. Αλλά βλέπουμε ότι ομάδες όπως η Προοδευτική, όπως ο Ιωνικός, όπως ίσως ο Πάο Ρουφ και η Αμφιάλη θα είναι σε ένα δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, θεωρητικά πάντα, έτσι λέω τώρα, με το κίνδυνο να πέφτουμε έξω, αλλά λέω την πρώτη γεύση που παίρνουμε. Δηλαδή αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα για το φετινό όμιλο της τρίτης εθνικής. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, ένας δυνατός όμιλος. Ακόμα και έτσι σίγουρα δεν θα είναι εύκολο να πας να κάνεις διπλό στον Πάο Ρουφ για παράδειγμα ή στον Ιωνικό, παρά το ότι αυτή τη στιγμή δεν συγκαταλέγεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας όπως φαίνεται έτσι από τα πρώτα 4 παιχνίδια. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να θεωρείται δύσκολο να πάει κάποιος να κερδίσει τον Ιωνικό στη Νεάπολη για παράδειγμα ή να πάει να κάνει διπλό στον Κορυδαλό απέναντι στην Προοδευτική, έτσι. Προφανέστατα, αντιλαμβάνεστε νομίζω αυτό που λέω. Θα δούμε, θα δείξει η πορεία. Όπως και να έχει, είτε είναι μια ομάδα από τη μέση και προς τα πάνω, είτε από τη μέση και προς τα κάτω της βαθμολογίας, θα είναι πάντοτε υπολογίσιμη και δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πάει να κάνει περίπατο, εννοείται. Σίγουρα από αυτή την άποψη μιλάμε για έναν όπως και να έχει ανταγωνιστικό 8ο όμιλο της τρίτης εθνικής.

Ο φίλος ο Ιάκωβος γράφει έτσι διάφορα. Με βάση αυτά που λέγαμε χθες εδώ στην εκπομπή για τα συνολικά budget, είχε πει κάτι ο Τάσος ο Κώστας του γραφείου τύπου του Απόλλωνα Καλυθιών και συνάδελφος από τις Καλυθιές, είπε ότι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, αν τα βάλουμε κάτω, το ποσό που έχουν ξοδέψει οι ροδίτικες ομάδες στην Τρίτη Εθνική, ένα τεράστιο ποσό. Και τον ρώτησα αν πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και εδώ ο φίλος ο Ιάκωβος που μου λέει διάφορα. Το νόημα των όσων μου λέει είναι ότι μάλλον δεν αξίζει τον κόπο και μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σκέψη μας και τις αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν από τις ροδίτικες ομάδες στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ναι, εντάξει, είναι ένα ζήτημα που όπως έλεγα και χθες σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Σίγουρα όταν ακούς ένα τέτοιο συνολικό ποσό, γιατί τόσο είναι, έτσι, είναι πραγματικά πολλά τα χρήματα, μόνο τις μετακινήσεις, και τώρα εδώ μιλάμε για μετακινήσεις επί τέσσερα, γιατί είναι 4 ροδίτικες ομάδες που παίζουν στο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε κάποια έκπτωση, ας πούμε, ότι λεφτά για μετακινήσεις βάζει ο Διαγόρας. Είναι επί 4, γιατί τα βάζει και ο Γιάλισσος, τα βάζει και ο Απόλλων Καλυθιών, τα βάζει και ο Αέρα. 4 ομάδες στην Τρίτη Εθνική. Μόνο τις μετακινήσεις να αν βάλουμε, σίγουρα βγαίνει ένα μπάτζετ, ξέρω εγώ, κοντά στα 400 χιλιάρικα ευρώ. Υπολογίζουμε ότι, λέω χοντρικά τώρα, μπορεί να πέφτω έξω, δεν το ξέρω ακριβώς. Κάποτε πριν χρόνια τα είχαμε υπολογίσει. Είναι περίπου 80 με 100 χιλιάδες ευρώ, ίσως. Και πέφτω έξω τώρα, μπορεί να είναι και παραπάνω ή κάτι της παρακάτω, αλλά ας υπολογίσουμε γύρω σε 100.000 για τις μετακινήσεις. Βάλτε και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα. Εννοείται ότι πάμε μεταγραφές, ξέρω εγώ, προπονητές, γυμναστές, δεν ξέρω τι άλλο, διαιτησίες, πάμε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Εντάξει, με 1 εκατομμύριο ευρώ... Νομίζω φτιάχνεις ένα καλό γήπεδο, δεν φτιάχνεις. Φτιάχνεις κάτι. Έτσι δεν είναι? Δεν το συζητώ. Δηλαδή, ναι, έχει μια λογική αυτό να βρισκόντουσαν όλες οι ομάδες, ας πούμε, και να λέγανε αντί εμείς να τα βάλουμε για να κάνουμε budget Τρίτης Εθνικής, ξέρω εγώ, να τα βάλουμε και να κάνουμε ένα γήπεδο καλών προδιαγραφών που δεν έχει το νησί. Έχει μία βάση πραγματικά αυτό, δεν θα διαφωνήσω. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τέτοια σύμπραξης, θα πρέπει καταρχήν να αφήσουμε απ' έξω τους εγωισμούς, τους διάφορους εγωισμούς. Θα πρέπει να προτάξουμε το κοινό καλό του ποδοσφαίρου στην περιοχή, όπου δεν είμαι σίγουρος, όχι δεν είμαι σίγουρος, είμαι πεπισμένος ότι δεν το έχουμε κάνει ποτέ, έτσι, μεταξύ μας δηλαδή. Να δούμε το σύνολο του ποδοσφαίρου και τι πρέπει να γίνει, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουμε, να βάλουμε προτεραιότητες. Αυτοί που ασχολούνται εννοώ με το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει αυτό, είναι ανύπαρκτο, οπότε εντάξει, για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ, αρχικά με τον εαυτό μας και εν συνεχεία με το υπόλοιπο σύνολο, αγαπητέ φίλε Ιάκωβε. Δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα. Είναι όμως αναγκαίο να συμβεί. Αν δεν συμβεί, απλά θα είμαστε σε αυτή την ποδοσφαιρική μιζέρια, λέω εγώ, στην οποία είμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες αναλαμπές που δεν έχουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Δεν έχει αλλάξει κάτι θεαματικά στο ποδόσφαιρο της περιοχής, επειδή κάποιες χρονιές είχαμε συμμετοχή, ας πούμε, στο πρωτάθλημα της Super League 2. Έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρό μας σε καμία απολύτως περίπτωση. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως ουσία που παίξαμε ως ροδίτικο ποδόσφαιρο κάποιες φορές στο πρωτάθλημα της Super League 2, ακόμα και όταν κάναμε αισθητή την παρουσία μας σε αυτό το πρωτάθλημα, ή την παλιά Β' Εθνική, μετά Super League 2 κτλ. Όπως θέλετε πείτε το. Δεν βλέπω κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μεγάλη κουβέντα πάντως, εννοείται, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, κυρίες και κύριοι, και είναι από τις κουβέντες οι οποίες προφανώς δεν τελειώνουν ποτέ, είναι ατελείωτες.

Να διαβάσω μια ανακοίνωση του Ορφέα που λέει ότι θα τιμήσει τον κάλιστο Διακογεωργίου και την πολυετή προσφορά του στην ομάδα του Ορφέα. Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, στο ημίχρονο δηλαδή, της αναμέτρησης Ορφέας Αθλητική Ένωση Καταβιάς ως ένδειξη αναγνώρισης για τη διαχρονική παρουσία και την προσφορά του στο Σύλλογο, λέει η ανακοίνωση, η οποία προσθέτει ότι με αυτή την πρωτοβουλία ο Ορφέας θέλει να αναδείξει ανθρώπους που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία και την πορεία της ομάδας, τιμώντας τη συμβολή τους όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης να πω ότι το απόγευμα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου ο Σταυρός Καλυθιών θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τους παλέμαχους του Απόλλωνα Καλυθιών στη μνήμη του Κώστα Παπαστεργίου. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση αγώνας μνήμης και τιμής την επόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, την προσεχή μάλλον Κυριακή, στις 6 στο γήπεδο Καλυθιών θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που αγάπησε το ποδόσφαιρο και αποτελεί μέρος της ιστορίας του. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γκολ και νίκες, είναι οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις και οι δεσμοί που μένουν ζωντανοί στον χρόνο. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου παίζουμε για τη μνήμη του, δεν ξεχνάμε, λέει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σταυρός Καλυθιών σε μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία για να τιμηθεί η μνήμη ενός ανθρώπου που πράγματι αγάπησε το ποδόσφαιρο, ήταν κομμάτι του ποδοσφαίρου, ήταν ένας ποδοσφαιράνθρωπος, ο Κώστας ο Παπαστεργίου, όλοι τον θυμόμαστε και σίγουρα μας λείπησε πάρα πολύ η ξαφνική απώλεια.

Πριν κλείσουμε να πω και κάτι ακόμα, μια κακή είδηση έγινε γνωστή χθες. Έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδρυτών του Συλλόγου Φλόγα, ο Μιχάλης Χατζηνικολάου, σε ηλικία μόλις 63 ετών. Θυμίζω ότι είχε φύγει και ο αδερφός του, ο Τσαμπίκος ο Χατζηνικολάου, πριν 2-3 χρόνια, και άλλος ένας αδερφός πριν. Όπως λέει η ανακοίνωση, η προσφορά στα αθλητικά δρόμενα της Ρόδου, ιδιαίτερο στο τζούντο, θα μείνουν ανεξίτηλα. Έχει ασχοληθεί πολύ με τζούντο ο συγκεκριμένος. Ήταν δάσκαλος, προπονητής και συνέδεσε το όνομά του. Όπως λέει η Φλόγα...

επικράτησε 2-1 της αντίστοιχης των Ουκρανών για την δεύτερη στροφή του Youth League. Με μια τελευταία προπόνηση στο Κοροπή ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Face του Conference. Σε λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup, ο οποίος δεδομένα θα προχωρήσει.

0: την Παρί στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπέτις Πόρτο, Άστον Βίλα, Φενέρμπαξε, Μπόντο Γκλιμτ, Ντόρτμουντ και Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδι, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο Λάσκ, Λίβερπουλ και Φέγενορντ Κόμο. Κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Με τρία μάτσα ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτα, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγκερ Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Μετάδοση όλων των παιχνιδιών από την πλατφόρμα της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP.

0: ήδη κάνουμε τα πάντα για το αυριανή αναμέτρηση και ανυπομονούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μισό λεπτό να πάρεις το μικρόφωνο.
2: Καλησπέρα, Βαλεντίνο Πιερίδης, Προβολή Sports, Κερκίδα Net, Κύπρος. Ερώτηση στον Κάγκουα. Φαίνεται ότι είσαι, ας το πούμε, σαν ενορχιστρώτης στο build-up της επίθεσης. Πώς νιώθεις που σου δίνεται αυτός ο ρόλος, αν συμφωνείς μαζί μου, και αν ο τρόπος του παιχνιδιού που υπάρχει τώρα με τον νέο προπονητή, τον Κρονίστρουμ, ταιριάζει στο δικό σου προφίλ ως ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, μέχρι να γίνει και η μετάφραση, να σου πω εγώ ότι έχουμε φτάσει στο 60 λεπτό στο Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλλιθέα. Το 0-1 υπέρ των φιλοξενούμενων παραμένει και σιγά σιγά επιστρέφουμε έτσι στην συνέντευξή μου.
0: Ναι, φυσικά. Μου ταιριάζει πάρα πολύ. Προσαρμοζόμαστε τακτικά σε όλα τα επίπεδα. Οπότε όλα πάνε εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Προσαρμοζόμαστε κάθε μέρα στο σύστημα και στον τρόπο με το οποίο προσαρμόζεται ο προπονητής σε μένα. Όλα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής.
1: Επόμενη ερώτηση. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον προπονητή? Κύριος Γουλής.
4: Καλησπέρα. Καλή επιτυχία για αύριο, coach. Κώστας Βουλής από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το Αθλέτικο και το Only Pau. Είναι παρόμοια πάνω κάτω η ερώτηση με αυτή που κάναμε νωρίτερα στον Kings. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και ήττες, ήρθε η πρώτη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Εσείς τι αντίδραση περιμένετε να δείτε αύριο στο γήπεδο τους παίκτες σας? Άλλο παιχνίδι, άλλη διοργάνωση. Ποδοσφαιρικά, τι αντίδραση, τι θέλετε να δείτε αύριο στο γήπεδο την ομάδα σας?
0: Καταρχάς θα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής το βράδυ. Προφανώς χάσαμε σε ένα ντέρμπι, κάτι το οποίο απογοήτευσε όλους εμάς πάρα πολύ. Χάσαμε γιατί εκείνη τη στιγμή παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που παίξε καλύτερα από εμάς. Ήμασταν πολύ μακριά από το δικό μας επίπεδο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από το επίπεδο που παρουσιαστήκαμε εμείς. Προφανώς όταν χάνεις ένα ντέρμπι είναι σημαντικό να πάρεις το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί. Συμμετέχουμε σε 3 διοργανώσεις και προφανώς όλη η σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μέσα στη διάρκεια των προκριματικών, την οποία έχετε δει και εσείς, έχετε δει πόσο υποφέραμε και πόσες ευκαιρίες είχαμε στη διάρκεια των προκριματικών. Θέλουμε να έχουμε μια καλή αρχή στο conference. Και φυσικά είναι σημαντικό, ειδικά μετά από μια νίκη, από μια ήττα, να παίρνεις μια νίκη. Οπότε θα είναι πάρα πολύ καλό να ξαναγυρίσουμε στις νίκες και να γυρίσουμε στο μονοπάτι που ήμασταν. Αυτό θα προετοιμάσουμε για να κάνουμε αύριο.
1: Τσιρόπουλος. Μισό λεπτό να πάρετε το μικρόφωνο. Μισό λεπτό. Πάρετε το μικρόφωνο.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, coach. Καλή επιτυχία για τον αγώνα αύριο. Εκτός από την ήττα στο Καραϊσκάκι, την οποία προς τιμή σας παραδεχθήκατε ότι η ομάδα δεν ήταν καλή όσο στα προηγούμενα μάτς που έδωσε, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να συμβαίνουν περίεργα, θα έλεγα, γεγονότα σε βάρος, αν με επιτρέπετε, της ομάδας. Δηλαδή είδαμε μία, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσω, μία επίθεση σε ένα διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή της ομάδας, για την οποία φυσικά θα υπάρξουν οι ανάλογες ενέργειες. Θέλω να μου περιγράψετε, παρακαλώ, την ατμόσφαιρα στα ποδητήρια μετά την επίθεση που δέχτηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αν έχει επηρεαστεί η ομάδα, ποιο είναι το αίσθημα που αποκομίζετε εσείς?
1: Ευχαριστώ. Τι αναφέρεις ακριβώς, διευκρίνησέ το.
5: Αναφέρομαι στην επίθεση που δέχτηκε ο Αντρέας.
1: Εννοείς υβριστικά, συνθήματα υβριστικά.
5: Και κάποιος ο οποίος σε σχέση με ένα πρόσφατο περιστατικό, Κώστα, με την εθνική ομάδα.
1: Α, αυτό είναι εξαρτήτως.

0: Μετά το παιχνίδι, χθες, δεν μιλήσαμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από την απόδοση που είχαμε και την ήττα που υποστήκαμε στο ντέρμπι. Σεβόμενοι τον αντίπαλο κιόλας, γιατί κερδίσαν, γιατί ήταν καλύτερα από εμάς και δεν είχε να κάνουμε κάτι άλλο. Κάθε φορά που κερδίζουμε, πολύ σπάνια ότι η αντίπαλη ομάδα δείχνει το σεβασμό στον Παναθηναϊκό και την νίκη του. Πολλά πράγματα λέγονται στον κόσμο του ποδοσφαίρου του 2026, αλλά αυτό που μπορώ να πω, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να επαναφέρω τον Παναθηναϊκό πίσω στο δρόμο των εικόν. Δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Αναφέρεται σε ένα σχόλιο στο οποίο έγινε για τον Ανδρέα Τετέι. Γενικά, αν θέλεις να παίξεις τον Παναθηναϊκό ή να είσαι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ακούς πάρα πολλά και θα πρέπει να ξανααποδώσεις αύριο. Αυτό συμβαίνει με μένα και αυτό ισχύει και για τους ποδοσφαιριστές. Φυσικά υπάρχει πάντα μια γραμμή για όλα, αλλά όταν δεν γνωρίζω ακριβώς τι έχει υποθεί, δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο γι' αυτό.
1: Όλα ούτως ή άλλως είχε ανασκευάσει ο δημοσιογράφος ο συγκεκριμένος, από ό,τι είδα πρόσφατα τουλάχιστον. Δεν κάνει καλό να παραλάβουμε τέτοιες ανακρίβειες και τέτοια ψεύδη. Ο κύριος Αργυρόγλου.
2: Καλησπέρα coach, καλή επιτυχία αύριο. Δεν έχουμε δει την πόρα της, δεν ξέρουμε τη δυναμικότητά της. Σίγουρα έχετε παρακολουθήσει, έχετε κάνει ένα σκάουτινγκ και έχετε δει τα δυνατά της σημεία. Κατά τη γνώμη σας, ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να προσέξει σε αυτό το παιχνίδι το αυριανό, προκειμένου να καταφέρει να πάρει τη νίκη που τόσο πολύ θέλει.
0: Να είμαστε ο εαυτός μας και να επαναφέρουμε την απόδοσή μας σε αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αν αποδώσουμε καλά αύριο, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε. Αν δεν αποδώσουμε καλά, τότε το ποδόσφαιρο, όλοι όσοι είναι σε ευρωπαϊκές οργανώσεις είναι εδώ για κάποιο λόγο. Για να βρίσκονται εδώ, κάτι έκαναν καλά στο πρωτάθλημά τους. Πήραν το πρωτάθλημα, τερμάτισαν δεύτερη ή τρίτη. Δεν θα έλεγα ότι η βασική μου προσήλωση, αλλά η γενικότερη προσήλωση είναι η αξιολόγηση που κάναμε, που κατανοήσαμε ότι χάσαμε το ντέρμπι όχι λόγω κακής τύχης ή ατυχίας ή κακού διαιτητή, αλλά επειδή δεν αποδώσαμε στα συνηθισμένα επίπεδα. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που σκεφτόμαστε για αύριο, να επιστρέψουμε στον δρόμο μας.
3: Coach, είστε ένας νεαρός προπονητής με φιλοδοξίες και έχετε ήδη κατακτήσει δύο πρωταθλήματα μόνο σε ηλικία 38 ετών, κάτι που άλλοι σε πιο μεγάλη ηλικία δεν έχουν κατακτήσει. Φέρατε ένα διαφορετικό τρόπο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, build-up από πίσω, επιθετικό, εναλλαγές στο σχήμα της επίθεσης, γέμισμα χώρων. Πόσο εύκολο είναι να προσαρμόσετε αυτό το σύστημα που θέλετε εσείς, πόσο το έχουν αφομοιώσει οι ποδοσφαιριστές και σε ποιο σημείο βρίσκονται από εκεί που θέλετε να φτάσετε, και το γεγονός ότι ένας τεράστιος σύλλογος όπως ο Παναθηναϊκός θέλει τον τίτλο του πρωταθλητή μετά από πάρα πολλά χρόνια, το γεγονός αυτό εάν βάζει και πίεση σε εσάς και, και στους ποδοσφαιριστές σε συνδυασμό με το νέο σύστημα που θέλετε να χτίσετε εσείς. Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, δεν βλέπω τον εαυτό μου ως νεαρό προπονητή. Έχοντας υπάρξει πρώτος προπονητής για σχεδόν 5 χρόνια, Αν δείτε, μπορεί να δείτε ότι έχει αρχίσει και γκριζάρω λίγο στο μουσί. Έτσι είναι τα πράγματα. Να είμαι ειλικρινής, δεν θεωρώ ότι κάνω σε επίπεδο δομής ή σχηματισμών κάτι που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Όλοι οι προπονητές έχουν τις ιδέες τους, τις δομές τους, και αυτές προσπαθούν να βάλουν μέσα στις ομάδες τους όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό κάνω και εγώ με τον Παναθηναϊκό. Είδαμε ότι τις προάλλες ήμασταν πολύ μακριά. Άμα σκεφτώ τις ερωτήσεις που δεχόμουν από εσάς και στη διάρκεια των προγραμματικών, μου λέγατε πότε οι ιδέες μου θα εφαρμοστούν πλήρως στο Παναθηναϊκό. Θα πω με τον καιρό. Χρειάζεται χρόνος για να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο. Αλλά δεν, μπορώ να πω τώρα δεν είμαστε καν κοντά σε αυτό. Αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές και το επιτελείο τα πηγαίνουν εξαιρετικά, καθημερινά. Ακόμα και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές και η συνατή ομάδα που έχουμε εμείς μπορεί να έχει μια κακή ημέρα, μία στο τόσο. Είναι τώρα λοιπόν η ευκαιρία να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στον δρόμο των νικών αύριο. Νομίζω ότι έχω πει πολλές φορές στον Παναθηναϊκό πρώτος προπονητής με όλη την πίεση και τις προσδοκίες που υπάρχουν, δίκαιες ή άδικες, δεν με υποχρέωσε να πάρω αυτή τη δουλειά. Είπα εγώ το ναι, αφού έχω κάνει μεγάλη σκέψη γι' αυτό. Το να είμαι λοιπόν προπονητής του Παναθηναϊκού και όχι απλά μιας ομάδας που έχει τόσο μεγάλους πολλούς οπαδούς σε διαφορετικές περιοχές και σκέφτεται πολύ μεγάλα πράγματα για το μέλλον, είναι κάτι που με προσελκύει, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Υπάρχουν βέβαια και ημέρες στη ζωή ενός προπονητή ποδοσφαίρου που πονούν περισσότερο από κάποιες άλλες. Κανείς κορυφαίος προπονητής δεν έχει υποχρεωθεί να πάρει μια δουλειά. Και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και σκληρές ημέρες, υπάρχει πίεση σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες μέρες. Αν δεν μπορείς να ζήσεις λοιπόν με αυτό, τότε θα έπρεπε να πάρω την πτήση πίσω για την Δανία.
4: Okay, thank you, bye-bye.
5: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού. Πρώτα λίγες δηλωσούλες ο Kings Kangwa. Μετά μίλησε και ο Jacob Nistrup. Λοιπόν, πριν πάμε για break, εγώ απλά να σας πω ότι το παιχνίδι ξεκινά στο The Ellinikon Sports Park. Στις 24 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3-on-3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές, με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Σαρσαρή, οι οποίοι θα δώσουν συμβουλές ομάδες αυτά στον τελικό και θα πραγματοποιήσουν τις απονομές των νικητών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους φίλους του μπάσκετ να μπουν στο γήπεδο, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να ζήσουν τη συγκίνηση της συμμετοχής σε ένα πραγματικό τουρνουά. Δηλώνοντας συμμετοχή μέσω της σχετικής φόρμας στο website του The Ellinikon. Πάμε για break και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: χάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
11: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
13: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
14: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
15: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
16: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
15: Καριάτιδα. Ξανά στο Θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
17: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
18: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
17: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
19: Μπήκε στο

0: Εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε σε λίγο. Θα διαβάσετε στο www.sportfm.gr διάρκειες δηλώσεις από τη συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού. Αργότερα σε 7.30 είναι και η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαφίλ. Ο μόνος που δεν ξέρω, θα το δω τώρα. Δώστε μου δευτερόλεπτα εδώ να πάρω την ατζέντα στα χέρια μου. Λοιπόν, 7 η ώρα συνέντευξη τύπου Αλγουαφίλ και Τσικίνιο εν ώψη Μαρσέη. 7 και 4 το συνέντευξη τύπου Χρήστου Κόντι. Και ένα παίχτη, δεν ξέρω ποιο είναι η αλήθεια, να πω, δεν θα σου πω ψέματα. Εν ώψη Ρεν, 7 του Ολυμπιακού, 7 και 4 του Όφη. 8 η ώρα έχει προπόνηση ο Ολυμπιακός στο Βελοντρόμ. Στο Ραζόν Πάρκ έχει ο Όφη την ίδια ώρα. Και μετά, 8 παρατέταρτο, ξεκινάμε με Λάσκ Λίβερπουλ Φέγενορντ Κόμο. Και στι 10 Σαχτάρ ΑΕΚ, Γιώργος Μαραθιανός στη μετάδοση. Κόσκι τη Ζόγκλου εννοείται πάνω. Άστον Βίλα Φενέρ Μπαχτσέ, ωραίες αναμνήσεις και από τους δύο. Μάντσεστερ Σίτι Παρίσι Ζερμέν, το μάτς ημέρας. Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιμπ Ντόρτμουντ, έχει ανεβάσει και Μπόντο Γκλιμπ το Βόρειο Έλλας και το γήπεδο εκεί, μιλάμε για μυθικά πλάνα. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, ματσάρα, μεγάλο μάτς επίσης. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη, αυτά είναι τα μάτς στις 10 για το Champions League. Έχει και η FIBA Euro Cup με Προμηθέα Πάτρας Τριέρ και Ρακλή Βίρσμπουργκ σε 7 και 7,5 αντίστοιχα, σε 8 Άρης Ντερτόνα. Και για την Ευρωλίγκα σήμερα σε 7 Χάποελ Τελαβή Μπεσίκτας, σε 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερ Μονάχου, στις 10 παρατέρατο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Το μάτς που είναι σε εξέλιξη για τη Superbet League 2, Ολυμπιακός Β, Καλυθέα, Άθενς Καλυθέα, παραμένει το 0-1 όπως έχει διαμορφωθεί από το 48 με τον γκολ του Τσιριγότη. Ακούμε μουσικούλα για πολύ λίγο. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε. Θα έχουμε Τάσο Νικολογιάννη στην παρέα μας, θα έχουμε Κωστή Τζόγλου. Να τα πούμε για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου, στην Αττική Οδό από Κόμβο Ηρακλείου έως Μαρούσι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας και τη Μεσογείων ανατμήματα, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Τραγωδία στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Ένας άνδρας 62 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μετακινήσει το όχημά του και παρασύρθηκε από χήμαρο. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί η Σκιάθος σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, ζητά ο Δήμαρχος του νησιού. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο δρομολόγια με σημαντικά πλοία. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε η κυβέρνηση με μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να διατίθεται 1,55 ευρώ το λίτρο από 1,95 ευρώ. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle ήταν απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες, τις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δραματικές ώρες και σκηνές βιβλικής καταστροφής εκτυλίσσονται στη Ρόδο, η οποία πλήττεται από μια πρωτοφανή φωνική κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό. Το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, με ολόκληρες περιοχές να βρίσκονται πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις αρχές να δίνουν μια γιγαντία μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Η μεγαλύτερη τραγωδία γράφτηκε στην περιοχή των Στεγνών, στον Αρχάγγελο. Ένας 62χρονος άνδρας, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να προσεγγίσει και να μετακινήσει το αυτοκίνητό του για να το σώσει από τα ορμητικά νερά. Η δύναμη του χυμάρου ήταν ισοποδοτική. Το όχημά του παρασύρθηκε και κατέληξε στη θάλασσα. Παρά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς προκαλούν δέος, καθώς μέσα σε μόλις 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Πρόκειται για έναν ασύλληπτο όγκο νερού που ήταν αδύνατο να απορροφηθεί από τις υποδομές. Από την Ιαλισσό μέχρι την πόλη της Ρόδου και στις περιοχές Αφάντου, Κολύμπια, Φαλιράκη και Αρχάγγελο, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες και ορμητικά ποτάμια. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, παρατείνεται και για αύριο Πέμπτη το λουκέτο στα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο. Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και το δημοτικό οδείο. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της πολεοδομίας και η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία δίνουν πραγματική μάχη με το χρόνο. Έχουν καταγραφεί δεκάδες εγκλωβισμοί οδηγών μέσα στα ακινητοποιημένα οχήματά τους, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν συνεχώς για τον ασφαλή απεγκλωβισμό τους, όπως συνέβη με μια γυναίκα στην περιοχή Ασγούρου, η οποία σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο. Ο δρόμος Αρχαγγέλου Μαλώνας έχει κλείσει εντελώς λόγω μεγάλης κατολίσθησης και πτώσης βράχων, ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε και η γέφυρα που οδηγεί στον οικισμό του Αρχαγγέλου. Την ίδια ώρα η έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτι στην Ιαλισσό, ενώ ο κεραυνός έπληξε και τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου, θέτοντας το σταθμό εκτός εκπομπής. Θυμίζουμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά, τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών έχουν διακοπεί, ενώ η πολιτική προστασία έχει ενεργοποιήσει το μήνυμα 112. Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, απευθύνει δραματική έκκληση προς όλους τους κατοίκους και τους τουρίστες. Μείνετε στα σπίτια σας, μην μετακινήστε αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Από τις 12.30 το μεσημέρι έκλεισαν για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού η αρχαιολογική χώρη, ενώ ματαιώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε τροχιά για μια νέα χρονιά ρεκόρ βρίσκεται ο τουρισμός στη Ρόδο, με το αεροδρόμιο Διαγόρας να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport Greece, για το πρώτο 9μηνο του 2026 η συνολική επιβατική κίνηση στο νησί ξεπέρασε τα 6,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας άνοδο 3,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Μέσα σε ένα μήνα διακινήθηκαν περισσότεροι από 1.130.000 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,4% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η άνοδος αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά στις διεθνείς πτήσεις, οι οποίες άγγιξαν το 14% αυξημένες, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού και καλύπτοντας μια μικρή κάμψη που παρουσίασε η κίνηση εσωτερικού. Σε χρόνο ρεκόρ εξιχνιάστηκε από την αστυνομία στη Ρόδο η κλοπή μαμούθ από κοσμηματοπολείο στο Κιοτάρι. Δράστης της κλοπής του δίσκου με τα διαμαντένια δαχτυλίδια αξίας 150.000 ευρώ ήταν ένας 36χρονος υπάλληλος της ίδιας της επιχείρησης. Ο 36 ετών εργαζόμενος, υπό το βάρος των ερευνών της σήμανσης και του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, λύγησε και επέστρεψε οικειοθελώς τα κοσμήματα, ισχυριζόμενος ότι τα πήρε στο σπίτι του για να τα ανατιμολογήσει. Σε βάρος του σχηματίζεται η δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Νότιας Ρόδου. Στον δρόμο κατεβαίνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς 56 δικαιούχοι δωρεάν στέγασης μένουν εκτός εστιών λόγω έλλειψης κλινών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι καταγγέλουν τραγική ανεπάρκεια υποδομών, αφού στο νησί υπάρχουν μόλις 125 δωμάτια για εκατοντάδες φοιτητές. Μετά τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στην Κοσμητεία, οι φοιτητές δίνουν νέο ραντεβού διαμαρτυρίας την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο Ρόδου, απαιτώντας την άμεση ενοικίαση επιπλέον δωματίων. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου, εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ακούγονται καλά?
3: Ναι, εννοείται.
2: Πιθανή.
3: Εννοείται.
2: Πάντα πιθανή. Οι 9 παίχτες εκτιμώ είναι σίγουροι. Δηλαδή ο Μπρινιόλι, ο Ρότα, ο Ρέλβας, ο Μουκουντή, ο Πίλιος, ο Μαρίν, ο Μάγκερ, ο Γιώβιτς και ο Κοϊτά. Αυτοί είναι σίγουροι. Τώρα, υπάρχει έτσι ένα δίλημα σε μένα, όχι ότι ο προπονητής έχει σίγουρα αποφασίσει από χθες, μεταξύ του... του Μπιτάλης και του Κάιρινεν. Ο πιο πιθανός για παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση, δεύτερος επιθετικός, είναι ο Γκατσίνοβιτς. Από ό,τι πιστεύω.
3: Και έτσι θα βλέπεις. Μήπως παίξει και με τριάδα στον άξονα? Όχι,
2: Με τριάδα?
3: Ναι.
2: Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα. Άμα βάλει το Μαρέν πίσω από το φορ, γίνεται 30.
3: Ναι.
2: Εσύ λες να βάλει έναν και μπροστά δύο, 4-3-3 δηλαδή.
3: 4-3.
2: Δεν έχει παίξει ποτέ.
3: Ναι, δεν έχει παίξει ποτέ, όντως.
2: Δεν έχει παίξει ποτέ. Βλέπω δύσκολο. Μπορεί να το δούμε σε κάποιο μάτσο, αλλά δεν ξέρω και δεν το πιστεύω ότι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
3: Ναι. Γιατί έχουν πολύ γεμάτο άξονα και σαχτάρια, αυτό το σκέφτηκα. Γιατί συνήθως παίζουν, αν και είναι κάτι παρόμοιο.
2: 4-2-3-1 παίζει και η Σαχτάρ, ναι.
3: Ναι, ή 4-1-4-1. Εντάξει, παρόμοιο. Δηλαδή, παρόμοιο με τη ΣΑΕ. Και αυτοί και οι Ουκρανοί δηλαδή, γεμίζουν πολύ τον άξονα, όπως και η ΑΕΚ το κάνει.
2: Ναι. Αυτά από κόσμο είπαμε. Χθες τις δηλώσεις του Νίκο Ελσεκτός, τον άλλο μίλησε και για τον Βάργα. Του έπλεξε το εγκόμιο για την επιστροφή του, τη γρήγορη επιστροφή του. Και του είπε και είπε ότι σε συνέντευξη και με τον γιατρό θα το χρησιμοποιήσει σήμερα αν είναι απαραίτητο. Οπότε φαίνεται ότι δεν θα πάρει ρίσκο. Δεν θα πάρει το ρίσκο να τον βάλει σίγουρα από την αρχή, και αν πάει το καλά το παιχνίδι και δεν χρειάζεται, δεν θα τον βάλει και καθόλου, προκειμένου να είναι ακόμη πιο έτοιμος για το επόμενο μάτσο.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά.
3: Ωραία, και έτσι να πάμε σε ένα μικρό break για να συνεχίσουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο proληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε και Τάσο Νικολογιάννη στην παρέα μας. Τάσο, τι γίνεται, τι κάνεις? Τάσο? Δεν έχουμε Τάσο.
2: Πού είναι ο Τάσος?
3: Περιμένουμε να το βγάλουμε τηλεφωνικά, αλλά ακόμα δεν ακούμε Τάσο. Γιατί είχε πάει και συνέντευξη τύπου, αλλά Τάσο είχαμε.
2: Οπότε ας πούμε για Ολυμπιακό, γιατί και ο Ολυμπιακός, εκτός αν έχεις πει και δεν το ξέρω.
3: Όχι, όχι, δεν έχω πει.
2: Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Τελικά τι έχει γίνει με το παδόν, Γιώργο?
3: Δεν θα πάει κανένας.
2: Δεν θα πάει κανένας.
3: Έχει βγάλει και ο Ολυμπιακός.
2: Γιατί χθες υπήρχε ένα δημοσίευμα που έδειχνε σοβαρό.
3: Ήτανε σοβαρό.
2: Στη Γαλλία.
3: Και αληθές ήτανε. Γιατί υπήρξαν όλη μέρα χθες πάρα πολλές διαβουλεύσεις μεταξύ των γαλλικών αρχών, της UEFA και του Ολυμπιακού, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπήρξε ενόχληση και είναι πολύ λογικό. Έχει κάνει
2: πολύ, πολύ άσχημα αυτό που κάναμε, ρε.
3: Γι' αυτό υπήρχε ακριβώς η ενόχληση. Γιατί
2: έπρεπε από την αρχή να πούνε, παιδιά, απαγορεύεται η μετακίνηση, είναι επικίνδυνο, μα τελείως.
3: Και τουλάχιστον, Κώστα, αφού υπήρχαν αυτές που υπάρχουν οι διαδηλώσεις με τους μαθητές και τα σχετικά σε όλη τη Γαλλία και στη Μασσαλία, είναι μια εβδομάδα τώρα περίπου. Θα μπορούσαν να το πούνε στο και μια εβδομάδα πριν, ότι δεν μπορεί η αστυνομία να είναι παντού, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Υπάρχει και φόβος επεισοδίων μεταξύ των οπαδών και δεν γίνεται. Τώρα, 2-24 ώρα, 1-48 ώρα, τέλος πάντων πριν τον αγώνα, να βγαίνει απαγορευτικό, ενώ κάποιοι ήταν ήδη στη Μασσαλία. Κάποιοι βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψουν. Κάποιοι έφταναν να γίνει ώρα Μασσαλία και τα σχετικά. Δεν μπορεί να γίνει. Ούτε μπορεί όταν ακυρώνει ο κάθε οπαδός του εισιτήριο του αεροπορικό και προσπαθεί να ακυρώσει και τις κρατήσεις που έχει κάνει σε ξενοδοχεία και τα σχετικά το πρωί και μετά το βράδυ να λένε οι γαλλικές αρχές ότι θα επιτρέψουμε έναν ορισμένο μικρό αριθμό οπαδών. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή, με ποια λογική και πώς θα γίνει η επιλογή από τις 3.500 να πάνε 300 άτομα.
2: Καλύτερα από δεν πήγε κανένας.
3: Βέβαια. Και επειδή όλο αυτό το γαϊτανάκι τράβηξε πάρα πολύ, θύμισε λίγο Θωμά Μάτσιο για τους παλιούς, πρόεδρο ΔΕΣΑΙΚΟΥ. Έβγαλε και ο Ολυμπιακός μια ανακοίνωση, ήταν να τα βάλει όλα στη σειρά. και όπως πρέπει. Και ο ίδιος ο Ολυμπιακός είπε ότι μετά από όσα γίνονται, γιατί είναι πολύ διαφορετικό έτσι να πάνε 3.500 οπαδοί σε μια οργανωμένη μετακίνηση και διαφορετικό να πάνε 200 άτομα σε ένα μάτς που είναι έτσι υψής ασφαλείας ούτως ή άλλως και υψηλής επικινδυνότητας. Είπε και ο Ολυμπιακός ότι από τη στιγμή που γίνανε όλα αυτά και φτάσαμε στο σημείο το πρωί απαγορεύεται και δεν δίνουμε εισιτήρια και απαγορεύεται η μετακίνηση και το βράδυ να πάνε κάποιοι οπαδοί, είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει κανένα εισιτήριο. Έκανε συστάσεις στον κόσμο να μην ταξιδέψει κανείς στη Μασσαλία και όσοι είναι εκεί να γυρίσουν. Έχει κάνει ήδη ο Ολυμπιακός κινήσεις και προς την UEFA και φυσικά προς την και προς τη Μαρσέη και γενικότερα θα σταθεί στο πλευρό όσων κινηθούν νομικά, γιατί ήταν μια απόφαση τώρα που πραγματικά δεν υπάρχει έτσι όπως έγινε και ειδικά το χρονικό σημείο που έγινε. Και φυσικά δεν θα έχει Ολυμπιακός τον κόσμο. Το Ολυμπιακός θα ζητήσει να υπάρχει και μια. Φυσικά να είναι κλειστό όλη αυτή η θύρα που θα ήταν 3.500 οπαδοί, να μην τα πάρουν τα εισιτήρια οπαδοί της Μαρσέη. Και θα νομίζω θα έχουμε και άλλα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Πριν συνεχίσω, να καλωσορίσουμε τώρα Τάσο στην παρέα μας. Τάσο, τι γίνεται?
15: Χαίρετε κύριε, τι κάνετε?
3: Πολύ σκηνή στο
2: στούντιο.
3: Λες σκηνή στο στούντιο, και έτσι ακούγεται.
2: Χαιρετώ από το. Από το Ιόλου στο Λονδίνο, κύριε Νικολαγιάννη.
15: Μάλιστα, κύριε.
2: Πού φτάσαμε.
15: Ναι, λίγο την επιστροφή, αν μπορούμε ο νέαρχος να την...
16: Είναι καλύτερα.
3: Είσαι καλύτερα τώρα?
15: Προσπαθούμε.
3: Προσπαθείς, όχι. Θα προσπαθεί και ο νέαρχος να το φτιάξει. Οπότε, μέχρι...
15: Κοίτσε. Έλα. Το φίδι που είναι δίπλα σου...
2: Δεν είναι δίπλα, με ευτυχώς.
15: Θέλω να έχεις ενημερωθεί.
2: Δεν με έχω ενημερωθεί.
15: Έστειλε κάτι φωτογραφίες εχθές.
2: Ναι.
15: Όταν πήγες να φας.
2: Στο αεροπλάνο, γιατί ευτυχώς μετά δεν φάγαμε μαζί.
15: Δεν ξέρω, έχει δείξει. Υπάρχει μια φωτογραφία που είσαι κάπου όρθιος και περιμένεις κάτι, δεν ξέρω τι.
2: Όρθιος, αποκλείεται.
15: Στα λέω.
2: Είναι παραποιημένη, θα τη δω. Είναι παραποιημένη η φωτογραφία.
3: Είναι προϊόν AI, παιδιά.
2: Ακριβώς, είναι προϊόν AI.
15: Προϊόν.
2: απλά μου του φάνηκε σοκαριστικό ότι στο αεροπλάνο μεταξύ Κοτόπουλου και Σολομού επέλεξε Σολομό. Πού να καταλάβω. Πραγματικά, δηλαδή να πω ότι ήταν, ξέρω εγώ, ότι έφαγα πειράχα. Είσαι
15: κατηγός γι' αυτό.
2: Ναι, του φάνηκε κάπως. Ναι.
3: Ωραία. Να ολοκληρώσω για να συνεχίσει και ο Τάσος να πει και τα δικά του.
2: Ωραία.
3: 7 η ώρα είναι συνδεδευτή.
15: Απλά η επιστροφή υπάρχει ακόμα στα αυτή μου.
3: Υπάρχει ακόμα, ε.
15: Ναι.
3: Αν το φτιάξει ο νέαρχος, να προσπαθήσει να το φτιάξει. Λοιπόν, δεν έχει ο Ολυμπιακός τον Μπέιλι στην αποστολή. Είχε πάλι κάποιες ενοχλήσεις, κάποιες μικρές ενοχλήσεις, χθες είναι η τελευταία προπόνηση. Το απόγευμα έμεινε εκτός αποστολής, δεν συμπεριλήφθηκε. Φαίνεται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά πάλι ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις ο Μπέιλι. Είναι μέσα ο Φίλης, είναι μέσα ο Φορτούνης που ήταν τιμωρημένος στην πρώτη αγωνιστική, είχε την κόκκινη κάρτα από το μάτς με την Νάιμέγκεν. Και φυσικά εκτός είναι ο Σιπιόνι, είναι ο Ρόκα, ο Πόποβιτς και ο Μάριους, γιατί είναι όλοι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Λίγες αλλαγές φαίνεται ότι θα κάνει ο προπονητής. Ελπίζει και ο ίδιος ότι δεν θα έχει αδειάσει η ομάδα μετά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει κοντά στον Παναθηναϊκό και το γεγονός ότι έπαιζε το τελευταίο μισάωρο με ποδοσφαιριστή λιγότερο. Νομίζω θα προσπαθήσει να φρεσκάρει λίγο την ομάδα του, αλλά βλέπω πολύ λίγες αλλαγές. Δηλαδή θα έβλεπα, να δούμε για την τελευταία προπόνηση μετά, σίγουρα βέβαια θα υπάρχει κανένα θέμα, αλλά ίσως μία στον άξονα αντί του Τσικίνιο, μήπως έπαιζε ο Έσε ή ο Γκουστάβο Σα και να το πήγαινε με καθαρή τριάδα 4-3-3. Σε αντίθετη περίπτωση, επίσης center for λογικά ο Γιάρεμτσουκ και όχι ο Γκοντζάλες, λογικά ξαναλέω. Και στα άκρα Ζώτα Σίλβα με Ζέλσον. Νομίζω ότι ο Φορτούνης θα έρθει από τον πάγκο σε αυτό το παιχνίδι. Κάπως έτσι φαίνεται ότι το σκέφτεται ο προπονητής. Δύσκολα να υπάρξουν αλλαγές. Ο Σάλιακας ήταν βασικός, γιατί ούτως ή άλλως θα απουσιάσει από το ματς του Αγρίνιο που έχει πάρει την κόκκινη κάρτα με τον Παναθηναϊκό. Θα παίξει και αναγκαστικά ο Πέντερσεν. Αριστερά, δύσκολα βλέπω μετά την πολύ καλή εμφάνιση του Τεκνησιά να βγαίνει για να παίξει ο Μπρούνο. Και τα στόπερ ο Ρέτσο με Μπιρόλα δεν αλλάζουν εύκολα. Κάτι άλλο. Όχι, δεν νομίζω. 7 η ώρα θα μιλήσει ο Λουγκουάθλ και ο Τσικίνιο. 8 η προπόνηση στο Βελοντρόμ και αύριο θα παίξει ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι που κατά τη γνώμη μου ακόμα και η ισοπαλία θα είναι μια χαρά αποτέλεσμα. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός τη νίκη που έπρεπε να πάρει στην πρώτη αγωνιστική κόντρα στην Αγία Αγγελόνια. Και πλέον μπορεί να πάει με λιγότερο άγχος και πίεση. Έχει πάει στην Μασαλία. Σίγουρα ένα τρίποντο όχι απλά θα τον κάνει φαβορή για την πρόκριση, αλλά θα το αυξήσει πολύ και τις πιθανότητες για την πρώτη οχτάδα. Αυτά, έλα Τάσο.
15: Λοιπόν, να πούμε ότι τη συνέντευξη τύπου την ακούσατε φαντάζομαι, να μην την επαναλάβω, ναι, ναι, ναι. Το έχει πει ο προπονητής. Έχει σταθεί πάρα πολύ στο... Κάτι έχει γίνει τώρα με την επιστροφή. Ακούω λίγο τον εαυτό μου. Μπορεί να το εξαντλήσει τελείως ο νέος, μια χαρά θα μας.
3: Το ψάχνει, το ψάχνει.
15: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι εντάξει, στάθηκε πάρα πολύ. Επειδή του έγιναν πολλές ερωτήσεις για τον τέρμι τον Ολυμπιακό, επενδυτικά να πω ότι αυτό πέρασε. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι δεν ήμασταν καλοί και αυτό χάσαμε. Έκανε την αυτοκριτική δηλαδή, κάτι που έγινε και προχθές στο. Και κάπου τονίσαμε και όλοι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ κακό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ρωτήθηκε για την πίεση και είπε ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Αν δεν μπορώ να αντέξω την πίεση, καλύτερα να πάρω το αεροπλάνο να γύρω στη Δανία. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ο Νίστο στη σημερινή συνέντευξη τύπου και για το παιχνίδι αυτό είπε ότι πρέπει να βγάλει αντίδραση η ομάδα και να κερδίσει το αυριανό παιχνίδι. Και ότι υπάρχουν τρεις στόχοι: πρωτάθλημα, Conference League και κύπελο. Και στις τρεις διοργανώσεις ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Σε μισή ώρα περίπου είναι η προπόνηση του Παναθηναϊκού τελευταία πριν από το αυριανό παιχνίδι με την Μπόρα Σβάνια Λούκα. Θα μάθουμε την αποστολή. Να πούμε ότι δεδομένα δεν θα είναι στην αποστολή ο Σαλάχ Εντίν που δεν είναι δηλωμένο στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι ίσως είναι στην αποστολή ο Κρίστιανσεν για πρώτη φορά. Οπότε αν είναι ο Κρίστιανσεν στην αποστολή ίσως τον δούμε για λίγα λεπτά. Θα πρέπει να παίρνει ρυθμό για να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο παιχνίδι από το αρχικό σχήμα, σε πολλά από τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει η ομάδα από εδώ και πέρα. Κάποιες αλλαγές στην 11 περιμένουμε, αλλά δεν νομίζω στρατιωτικές αλλαγές. Ο Νίστο Πεξάλλου έχει πρόσφατα δηλώσει ότι δεν στέκεται. Μια φορά είχε κάνει στην Κοπεχάγη 9 αλλαγές από ένα παιχνίδι σε ένα άλλο και το μετάνιωσε. Οπότε δεν θα το ξαναδούμε αυτό. Μπορεί να επιμέρους να γίνουν κάποιες αλλαγές, να δούμε τον Τέσσερ στο αρχικό σχήμα, να δούμε τον Γκάγκο, ο οποίος ήταν και αυτός σήμερα που ήταν στη συνέντευξη τύπου στο αρχικό σχήμα, που δεν τον είδαμε στο μήνυμα της Κυριακής από την αρχή, γιατί είχε ίωση που τον άψε εκτός προπονήσεων για 2 μέρες. Και από εκεί πέρα ίσως δούμε και κάποιες άλλες αλλαγές. Μπορούμε να δούμε τον Τζάβρα π.χ. του Καλάμπρια, μπορούμε να δούμε το πάλι με Μπράουν είτε στη θέση του Φαντρόκελ είτε στη θέση του Δεφράη. Τέλος πάντων, όχι πολλές αλλαγές, 4-5 αλλαγές νομίζω θα δούμε στο παιχνίδι αυτό, και εκεί θέση και ο Γιάκουφιτς. Πιστεύω ίσως να μπορούμε να πούμε περισσότερα αύριο με βάση την προπόνηση που υπάρχει και τα διαρκείας. Αύριο περιμένουμε στο γήπεδο περίπου 30.000 κόσμο, εφόσον πάνε όλα τα διαρκείας. Πιστεύω θα βοηθήσει και λίγο ο καιρός, γιατί αύριο δίνει καλύτερο καιρό από ό,τι σήμερα.
3: Δεν δίνει βροχές αύριο, γιατί έτσι έλεγα πριν.
15: Φίλε, πρέπει να κάτσω να το δω τώρα. Εγώ πριν που το είχα δει, δεν έδινε βροχές.
3: Ωραία, ωραία. Εντάξει, μπορεί να κάνω εγώ λάθος, οπότε εκεί.
15: Όχι, μπορεί και εγώ είχα δει πριν και δεν έδινε, αλλά περίμενα να το δω. Συνεφιά δίνει. Συνεφιά δίνει.
3: Ναι, τώρα πήγα και εγώ. Όχι, όχι, δεν έχει βροχή. Κρύο θα έχει λίγο, εντάξει, ο Άκα είναι. Μέχρι εκεί.
15: Συνεφιά δίνει, ναι, εντάξει. Ο Άκα, 8 πατέρα δεν το παιχνίδι να πούμε. Οπότε αυτά είναι προς το παρόν. Και πάμε παρακάτω.
3: Ωραία. Ωραία. Οπότε πάμε για break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με μηνύματα.
17: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
18: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
19: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
20: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
21: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
20: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
21: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
20: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
21: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
22: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
24: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
25: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
27: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
0: Πρεμιέρα στη EuroLeague Basket γυναικών για τον Αθηναϊκό που αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία την Κυμπίρξης για τον πρώτο όμιλο, νωρίτερα για τον τρίτο του EuroCup. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου στις 6.30, για τον τέταρτο Ολυμπιακό στην Μπάθη Φερόλ στις 7 με κάλυψη από Sport FM TV και Mega News αντίστοιχα, και την ίδια ώρα ο Παναθλητικός κοντράρεται εκτός έδρας με την Γιος Γιώρη για τον πέμπτο. Σε εξαναβολή αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Superbet League 2, Ολυμπιακός Β' Athens Καλυθέα 0-1. Εκτός συνέχειας του Shanghai Masters έμεινε ο Στεφάνος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ στην φάση των 16 του τουρνουά. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Betis, Porto, Bodo Glimt, Dortmund και Slovan Bratislava, Stuttgart, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο LASK Liverpool και Feyenoord Como, κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Με 3 μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Hapoel Tel Aviv Besiktas, στις 8.30 Ανατολού FS Bayern Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Paris Virtus Bologna, μετάδοση όλων των παιχνιδιών από την πλατφόρμα της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή Reporters με Κώστα Κιζατζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τάσο εδώ, έτσι, μας ακούς κανονικά.
1: Εδώ είμαι, μ' ακούτε.
0: Ναι, καμπάνα.
1: Διορθώσαμε και το θέμα, ο Νέαρχος τα κατάφερε, είναι γίγαντας.
0: Όλα εντάξει.
2: Με τη βοήθεια της
1: κομπλέ, καμπάνα.
0: Με τη βοήθεια της Κωνσταντίνας, λέει.
1: Μπράβο.
0: Τα κάνει όλα και Πανούτσου. Λοιπόν, ναι. Και έτσι έχουμε. Κέτσε.
3: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Εδώ και έτσι.
1: Κέτσε, σου ξαναλέω το φίδι το κολοβό που έχεις δίπλα σου, το προσέχεις.
3: Εντάξει. Δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα συλλέξω μετά, εκτός αέρα.
0: Εγώ πάντως έχω να πω το καλύτερο μήνυμα σήμερα που έχει έρθει. Στέλνει μία φίλη και λέει, φίλη, ξαναλέω, φιλικό, αφού θα βάλετε το Διονύση να περιγράψει το μάτς, δεν πάω στο ΆΚΑ, γιατί να πάω εκεί να κουραστώ και να κρυώνω, ενώ μπορώ να είμαι κουκουλωμένη στον καναπέ και να ακούω φωνή Δεσίλα.
3: Τι λέτε ρε.
1: Τρομαρά πράγματα.
0: Αυτό προς απάντησή σας.
3: Τι ακούμε.
1: Στην μεταξύ τα μάτια σε αυτό που είπα, πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια,
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Κέτσε. Αν και βλέπω μόνο δύο μηνύματα, δεν ξέρω. Παιδιά, στείλτε, είναι μέρα άξιο.
3: Σε μέρα αγώνα.
0: Δεν έχει πολλά μηνύματα, ισχύει.
3: Δεν έχει πολλά.
0: Ισχύει.
3: Δεν χρειάζεται ο αγώνας. Αλλά πάμε στα δύο μηνύματα, στους δύο φίλους, στους δύο που έστειλαν.
0: Λοιπόν, Κωστή, ο ένας λέει, αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει εισιτήρια η Ρεάλ και να βγουν και άλλα προς πώληση.
3: Και όμως υπάρχει, πιστεύω. Γιατί η Ρεάλ πάντα τέτοιο, αλλά ξέρεις τι γίνεται, επειδή φαντάζομαι ότι έχει πάρει μόνο τη μία θύρα, φοβάμαι ότι και να τα επιστρέψει να βγουν στην τέτοια. Γιατί είναι μία εξέδρα, κατάλαβες. Δεν μπορεί να βάλουν εκεί μέσα. Αν τα δύο θύρες, ίσως κάτι θα μπορούσε να γίνει, αλλά ούτως ή άλλως η Ρεάλ μεταφέρει λίγο κόσμο. Ναι. Μας έχουν λεφτά για τους τελικούς αυτοί. Κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, και δεν είναι μόνο, πάνε και Ευρωλίγκα πολλές φορές. Αν και ούτε στην Ευρωλίγκα κατεβάζουν κόσμο στο Final Four. Όχι, σου λέω, έχουν πολλά, αν και στην Ευρωλίγκα δεν κατεβάζουν κόσμο, ούτε στο Final Four.
3: Τίποτα δεν είχαμε.
0: Λοιπόν, Μάικ Λονδίνο Παναθηναϊκός στέλνει μήνυμα και έτσι και λέει, ετοιμαζόμαστε για το Stamford Bridge να στηρίξουμε Αεκάρα.
3: Μπράβο στο φίλο μας, να είναι καλά. Και εμείς ετοιμαζόμαστε για το Stamford Bridge σε λίγο.
0: Λοιπόν, αν θα βάλει το Ζήνη σήμερα, λέει ένας φίλος.
3: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά πιστεύω ότι δεν θα ξεκινήσει. Έτσι πιστεύω, τώρα τι να πω.
0: Λοιπόν, αν θα έβλεπες και έτσι 4-3-2-1, λέει ένας φίλος, με Κάιρινεν, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Κοϊτά και Γιώβιτς. Πώς το βλέπεις, λέει αυτό.
3: Κοίτα, μπορεί να γίνει και με άλλους παίχτες αυτό. Εντάξει, κοίτα, τώρα ο σχηματισμός όταν είναι ένας επιθετικός αλλάζει. Ουσιαστικά όμως συνήθως όταν παίζει ο Κατσίνο με τον Κοϊτά είναι δεύτερος επιθετικός.
0: Ναι.
3: Είναι δεύτερος επιθετικός.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Απαγιάννα λέει και έτσι, να πεις λίγο το πρόγραμμα της ΑΕΚ, λέει, στην Αγγλία, Λέστερ και μετά σε ποιο γήπεδο προπόνεις στο Μάντσεστερ, αν ξέρεις.
3: Το πρόγραμμα στην Αγγλία, Σάββατο πρωί αναχωρεί ομάδα για Μάντσεστερ, Παρασκευή ρεπό, Πέμπτη προπόνηση στο Λονδίνο και Παρασκευή ρεπό και Σάββατο προπόνηση στο Μάντσεστερ.
0: Ωραία. Λοιπόν, το Ζουμπκόφ λέει τον αποκλείς για βασικό.
3: Ναι. Είχε και τον τραυματισμό, δεν το βλέπω για βασικό. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθει τον πάγκο, αλλά δεν το βλέπω για βασικό.
0: Ένα άλλο φίλο λέει και έτσι, πρέπει σήμερα να έχει ισχυρό κέντρο ΙΑ και Σαχτάρ είναι ομάδα, λέει, που τρέχει πολύ.
3: Πιστεύω και έγινε, δεν ξέρω όσο μπορεί. Ναι.
0: Είναι περίεργη ομάδα πάντως η Σαχτάρ. Λίγο που την είχα δει εγώ στην πρεμιέρα με την Eindhoven. Εντάξει, τρέχει πολύ, αλλά έχει ποιότητα μέσα. Καταρχάς δεν έχει Ουκρανούς, όλοι οι Βραζιλιάνοι.
3: Εμένα μου άρεσε η Σαχτάρ με την Eindhoven.
0: Είναι Βραζιλιάνοι όλοι, ρε, δεν γίνεται αυτό.
3: Δεν μπορώ να πω ότι.
1: Να σου πω κάτι.
3: Μα ακούτε?
0: Ναι, Τάσο.
3: Ναι, Τάσο μου. Είναι η ίδια ομάδα σχεδόν με πέρσι με αυτή που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός. Είναι λίγο πιο κοινική σαν ομάδα και λιγότερο θεαματική όσο ήταν στο παρελθόν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό, βέβαια, να ξέρετε.
0: Ναι. Ναι. Ισχύει αυτό.
3: Γι' αυτό εγώ λέω, θεωρώ ότι και η ισοπαλία να πάρει άκια για μένα θα είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Βέβαια, να έχει ξεκινήσει με 4 πόντους είναι άσχημα.
3: Βέβαια, αυτό λέω. Αυτό λέω. 100%, 100% είναι καλό αποτέλεσμα, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, για να δω και έτσι αν έχει έρθει κάτι άλλο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Θεωρώ, λέει, κακή επιλογή τη χρησιμοποίηση του Κάιρινεν. Αργός, λέει.
3: Δεν είναι σίγουρο. Είπα, Κάιρινεν Βιτάλης.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν τη θεωρώ κακή πάντως, γιατί θα παίρνουν σε μια ομάδα που παίζει τόσο πολύ κόντρα. Ίσως είναι ένας παίχτης, ξέρεις, που να κρατάει τη θέση του στο γήπεδο.
0: Ναι, λόγω ταχύτητας το λέω, ο φίλος, λέει, το θεωρώ πολύ αργό, λέει, για το επίπεδο του Champions League.
3: Εντάξει, δεν... έχει άλλα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι η ταχύτητά του. Εκεί πέρα τώρα δεν είναι. Γι' αυτό λέω, μια θέση που κρατάει τη θέση του. Οπότε όταν κρατάς τη θέση σου, δεν είναι ανάγκη να κυνηγείς και κανένα αντίπαλο τρέχοντας προς τα πίσω, ξέρεις.
0: Ναι. Ακριβώς. Για τον προπονητή της Αχτάρα, λέει ένας ποιος είναι, ο Τσίος, δεν είναι ο Τούρκος, πώς λέγεται. Κόλλησε το μυαλό μου.
1: Από πέρα, αυτός είναι.
0: Ο Αρντα Τουράν. Ναι,
3: και είναι και ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ της Αχτάρα, ότι είναι, έχει σοβαρή πρόταση από την Εθνική Τουρκίας. Και δεν αποκλείεται να συνεχίσει εκεί.
0: Μην είναι και κανένα τελευταίο μάτς σήμερα, δηλαδή, ή από τα τελευταία, τέλος πάντων. Αυτό εννοείς και έτσι,
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει ο Ζουμπκόφ, αν έπαιζε Σαχτάρ.
3: Ρενάξω, συγγνώμη.
0: Έπαιζε ο Ζουμπκόφ στη Σαχτάρ.
3: Βεβαίως.
0: Α, οκ, δεν το θυμόμουν.
3: Βεβαίως.
0: Δεν το θυμόμουν αυτό. Λοιπόν, αν έχει βρει προπονητικά κέντρα στην Αγγλία,

0: Jack and Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, κύριε, επιστρέφουμε. Να συνεχίσω εγώ με 2-3 μηνύματα, να πάρει και ο Τάσος μετά, αν είναι.
9: Εγώ έχω ολοκληρώσει, νομίζω. Οπότε πάμε στον Τάσο.
8: Συνεχίζω.
9: Όχι, έχω ολοκληρώσει τα μηνύματα, λέω. Εγώ είμαι τώρα.
8: Όχι.
9: Γιατί μου είπες έχω μόνο 2, γι' αυτό.
8: Ναι. Με την ανανέωση ήρθαν κάποια ακόμα.
9: Πες μου, αν είναι.
8: Λοιπόν, ήρθε άλλο ένα κέτσε. Που λέει, ναι. Τραγικό να λέμε το 2026 για βασικό Γκατσίνοβιτς, λέει. Έχουμε τόσους νέους παίχτες.
9: Γιατί τι έχει το 2026, είναι δισεκτό. Αφελάνετε.
8: Έχουμε, λέει, τόσους νέους παίχτες που προσπαθείτε να μας πείσετε ότι είναι καλός και ότι ταιριάζει το πλάνο. Οκ.
9: Εντάξει, καταρχάς δεν προσπαθούμε να σε πείσουμε, φίλε μου. Το χρησιμοποιεί ο προπονητής και μέχρι τώρα θα πάει από καλά ως πολύ καλά.
8: Και ένας άλλος φίλος λέει και έτσι, αν έχει κάποιο καλό παίχτη Σαχτάρ, φαντάζομαι εννοεί αν ξεχωρίζεις κάποιο.
9: Έχει πολλούς, αλλά τους βλέπουν και άλλοι. Η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ έκανε 30 εκατομμύρια μεταγραφές, δηλαδή μην νομίζουμε ότι είναι... Λέω και πάλι, άλλη ομάδα με αυτά που έχουν γίνει θα έχει διαλυθεί τώρα.
8: Βέβαια, 100%.
9: Η Σαχτάρ έχει καταφέρει και είναι, δηλαδή είναι πραγματικά αξιοσέβαστη ομάδα.
10: Βέβαια.
9: Δεν έχει έδρα, παίζει 1000 χιλιόμετρα από το γήπεδό της πρωτάθλημα και 5000 χιλιόμετρα από το γήπεδό της στα εντός της Ευρώπης. Τι συζητάμε τώρα.
8: Και να έχουν το μυαλό τους μόνιμο πίσω στη χώρα τους, έτσι.
9: Ναι. Και παρόλα αυτά δεν έχουν ούτε το, αυτό το σύστημα που έχουν με τη Βραζιλία, που μπορεί να είναι και η νούμερο ένα ομάδα στην Ευρώπη, σε αυτό.
8: 100%
9: δεν το χάσανε με την κατοχή της πόλης ουσιαστικά που εδρεύουν και χωρίς γήπεδο, χωρίς εγκαταστάσεις, χωρίς τίποτα. Βρήκαν αλλού εγκαταστάσεις. Οι ακαδημίες τους είναι εκτός Ουκρανίας, είναι σε άλλη χώρα. Σε άλλη χώρα είναι οι ακαδημίες της ομάδας.
8: Ναι.
9: Τι να λέμε τώρα.
8: Βέβαια, έχουν έναν άνθρωπο, ξεχνάω το όνομά του, είναι γύρω.

0: 65, παιδιά, το διάβαζα τις προάλλες στην ιστορία του, που είναι ο άνθρωπος που το έχει ξεκινήσει όλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ και 20 χρόνια σίγουρα.
1: Είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Είχε τρομερό πλάνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταρχάς και το ότι γκρέμισε τη Δυναμό Κιέβου στην Ουκρανία, αυτό από μόνο του είναι
0: τεράστια
1: επιτυχία. Η Δυναμό Κιέβου είναι καθεστώς ήταν στην Ουκρανία.
0: Ναι, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Και πολλοί παίκτες έτσι της Σαχτάρ έχουν παίξει και Ελλάδα.
1: Ναι,
0: ο Τάισον παίζει ακόμα, βέβαια.
1: Ο Τάισον παίζει ακόμα, ακριβώς.
0: Ναι. Και ο Πανακός και πώς το λένε, ο Τετέ δεν ήταν, ο Τετέ σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Από τη Σαχτάρ. Ο Τετέ ήταν σίγουρα.
2: Ο Τετέ.
0: Ο Μπερνάρ δεν ήταν επίσης, ρε Τάσο. Ο Μπερνάρ πρέπει να παίξει και αυτός.
2: Ο Μπερνάρ είχε κάνει τρομερές φωνές αυτά. Τρομερές.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ο Γουίλιαν, θυμάμαι, ήταν σίγουρα, είχε παίξει.
1: Και όλους αυτούς τους φέρανε παιδιά 21-22 χρονών,
0: Ναι.
1: Το πολύ. Είναι και αυτό.
0: Εννοείται.
1: Και τώρα, μπροστά τους είναι 19-20-21, αν δείτε, οι Βραζιλιάνοι αυτοί που έχουν.
0: Βέβαια. Έχουν έναν μπροστά τον Everton, πολλές φορές είναι για τον Μπάγκο, αυτός που είναι τρομερός παίκτης.
2: Πάρα πολύ καλός παίκτης αυτός.
0: Το θυμάσαι, Τάσο, κι εσύ,
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και έτσι, αυτά. Βλέπω προς το παρόν.
1: Okay, οπότε μέχρι να πει ο Τάσος και, εσύ Γιώργο, σας κλείνω λίγο να τραβήξω ένα βιντεάκι εδώ πέρα τον κόσμο μας.
0: Εννοείται.
1: Ξαναμιλάμε.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, και με ξαναπέρνετε. Έγινε.
0: Ναι. Λοιπόν, Τάσο, τρία μηνύματα έχω εγώ και συνεχίζεις. Τραγικά μου λέει να ζήσεις τα σχόλιά σου για την απαγόρευση στη Μασσαλία. Καλά κάνουν και τους κόβουν. Ναι, εντάξει, φίλε μου, και εσύ αν είχες πληρώσει ένα χιλιαρικάκι, ξέρω εγώ, από τη τσέπη σου, και όσο είχες πληρώσει, και 48 ώρες πριν το μάτς, είτε είχες φύγει, είτε ήταν να φύγεις την επόμενη μέρα, σε λίγες ώρες σε κόβανε, θα σου άρεσε και θα γούστερες να λένε καλά σου κάνε και βάλε τα λεφτά. Όχι, βάλε τα λεφτά, τα χάσει τα λεφτά. Τέλος πάντων τώρα. Τι λέμε, ρε παιδιά τώρα. Ένας φίλος για το ίδιο θέμα λέει: εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά επειδή πηγαίνω συνέχεια σε εκτός έδρας, στέκομαι με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Έχουν δώσει τόσα λεφτά οι άνθρωποι. Προφανώς, παιδιά, δεν γίνεται 48 ώρες πριν να ανακοινώνεται απαγόρευση. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τραγικό. 1,5 μήνα τώρα ξέρω θα πάει 3,5 κόσμος του Ολυμπιακού. Οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία, οι μαθητικές και όλα αυτά που γίνονται, οι διαδηλώσεις και ο μικρός χαμός εκεί που γίνεται. Είναι εδώ και μια εβδομάδα, οπότε τουλάχιστον ας τον ακύρωνα και μια εβδομάδα νωρίτερα, να μπορούσε ο καθένας να πάρει τα μέτρα του, να γλιτώσει κάποια χρήματα από ακυρώσεις και τότε τίποτα άλλο. Είναι τραγικό 48 ώρες πριν, να σου λένε 60 περίπου ώρες πριν βασικά, το πρωί δεν έρχεται κανείς και το βράδυ να λένε μπορούν να έρθουν λίγοι, αλλά θα δούμε και λίγοι να έρθουν. Δηλαδή από τους 3.500 θα διαλέξουν με κλήρο να πάνε 300 άτομα, λόγος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κι άλλο ένα μήνυμα, ο Μπέιλι πάλι ενοχλήσεις, έχει παίξει καθόλου. Πότε ήταν η τελευταία φορά, η υπόθεσή του θυμίζει Κρίστενσεν, λέει ο Μιγγέλ. Πώς τα έμπλεξες όλα μαζί, ρε φίλε, τον Μπέιλι με τον Κρίστενσεν, φίλε μου Μιγγέλ. Λοιπόν, έχει παίξει 15-20 λεπτά με τον Όφη και άλλα τόσα με τη Γιαγκελόνια. Μετά το μάσο για Αγγελόνια έβγαλε ενοχλήσεις. Δούλεψε τώρα στη διακοπή. Ήταν στην αποστολή με τον Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε. Και χθες στην προπόνηση έβγαλε πάλι ενοχλήσεις. Ο Μπέιλι, παιδιά, τον τελευταίο χρόνο έχει βγάλει αρκετά προβλήματα τραυματισμού μυϊκά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που. Όχι θεωρώ. Είναι ένα θέμα που το γνωρίζανε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αλλά θεωρώ πως έχουν τεχνογνωσία για να βελτιώσουν πολύ τον ποδοσφαιριστή αυτό το θέμα, όπως ακριβώς έκαναν και με τον Ζέλτσον. Που γυάλινος ήρθε και πλέον παίζει κανονικότατα. Αυτά, Τάσο.
2: Ωραία. Πάμε στα μηνύματα. Κύριε Νικολογιά, αυτός ο περιβόητος Κρίστενσεν θα παίξει αύριο ή πάλι στο περίμενε. Μικέ μου, ο περιβόητος Κρίστενσεν εδώ και δύο εβδομάδες κάνει προπονήσεις κανονικά. Του λείπει ρυθμός. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι στις αποστολές. Θα πάρει σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής. Δείχνει να παίξει πάρα πολύ καιρό. Φίλε Τάσου, συγγνώμη αλλά προλαβαίνω πριν σας ανακαλύψω τους παγώνες αλλά και τα λεπτά συμμετοχής που έχει μπει ως όρος στο δανεισμό του από τη Λέστερ. Μιγγέλ, δεν το γνωρίζω αυτό, Μιγγέλ. Είμαστε ακόμα Οκτώβριο. Μέχρι το Μάιο υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Από τώρα, δεν ξέρω εγώ αν θα προλάβω. Μπορεί ο παίκτης να παίξει σε ένα μήνα από τώρα να είναι μια χαρά όσον αφορά να παίξει δεκάδα ένα εκεί ρυθμό. Και μετά μην ξαναβγεί από την δεκάδα. Ανοίγεις. Δεν μπορώ να το ξέρουμε εγώ πριν αυτό. Και συμβαίνει με τον Κάτι και τον Κοντζόρι. Πάνε για δανεισμό. Έχουμε καιρό να τους δούμε να παίζουν. Δεν υπάρχει στιγμή θέμα για δανεισμό του Κάδη και του Κουντούρη. Έχουν προτεραιότητα και ο Φαν Τρόκελεν και ο Ντεφράι. Αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα κεντρικά αμυντικά δίδυμα στην άμυνα. Ο Κοντούρης δεν είναι στα στιγμή της επιλογής του προπονητή. Θεωρώ ότι ένας βασικός λόγος είναι ότι ο προπονητής θεωρεί βασική προϋπόθεση και τα χαφ του να έχουν πολύ καλή πρώτη πάσα, να έχουν πολύ καλή επαφή με την μπάλα. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι που λες για δανεισμό. Μπορεί, ας πούμε, σε 20 μέρες από τώρα να κάνει ένα παιχνίδι ο Κάτι να είναι top και να μην το ξαναβγάλει ο προπονητής ή να τον έχει σαν τρίτη επιλογή. Οπότε είναι νωρίς να πούμε το οτιδήποτε, παιδιά. Οπότε θα έχουμε την νέα εφαρμογή του Παναθηναϊκού Μιχάλης πολύ σύντομα. Το application το οποίο θα είναι top, έτσι μου έχουν πει, θα το δούμε. Και λεπτά σχετικά με τη νέα συνεργασία με τη New Era. Θα δούμε στην πλουτίση σχετικά καπέλα. Ναι, ακριβώς για αυτό το λόγο γίνει η συνεργασία. Στην επίσημη εμφάνιση είδωρα και στο ΆΚΑ, ο Μιγγέλ. Απ' όλα, φίλε Μιγγέλ, απ' όλα. Γι' αυτό το λόγο είναι και η νέα συνεργασία με τη New Era που ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Θα σου καλησπέρα, θα βρεχόμαστε. Αρρωστά, τα βάλανε όλα τα πάνελ. Λέω Μιχάλη, όλα τα πάνελ δεν τα έχουν βάλει. Ό,τι απάντησα και χθες. Έχουν βάλει τα πάνελ σε αρκετά σημεία που έχω δει. Δεν έχω δει να έχουν καλυφθεί όλα, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το σημείο που θα καθίσει για να μπορώ να σου απαντήσω. Και γενικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω και ακριβώς ποιες θέσεις από πάνω είναι τα πάνελ έχουν μπει κανονικά. Πάω στο ελληνικό αρνητικό αποτέλεσμα του Αθήνα Μανίστρου, που θα μην κάνει τέτοιο θέμα, φίλε μου. Παναθηναϊκός έχει έναν προπονητή στον οποίο πιστεύει πάρα πολύ, έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Και μόλις έκανε την πρώτη ήττα, έρχεται η ερώτηση αν υπάρχει θέμα Μανίστρου. Δηλαδή είναι τρομερό. Αυτό μόνο εδώ μπορεί να συμβεί. Έτσι. Στην πρώτη ήττα. Όχι ότι έχει κάνει ρε παιδί μου τις τέσσερις ήττες. Στην πρώτη ήττα λέμε αν υπάρχει θέμα Μανίστρου. Θα μου πεις, έχει δώσει και δικαίωμα η ομάδα όταν αλλάζει προπονητή τα τελευταία δύο χρόνια. Οκ, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά βλέπεις ότι εδώ υπάρχει προπονητής στον οποίο το κλαμπ το πιστεύει. Έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Είναι πρώτη στο πρωτάθλημα. Έχει μπει στη εκφέση του Conference League που ήταν οι δύο πρώτοι στόχοι. Το πρωτάθλημα να τερματίσει πρώτο μέχρι το τέλος και να μπει στη εκφέση ο πρώτος στόχος του καλοκαιριού. Οπότε τι συζήτησα να κάνουμε. Όχι, δεν θα υπάρξει θέμα. Και αρνητικό αποτέλεσμα να έρθει, χτυπάω ξύλο. Θα ήταν καλή πρόταση στον κύριο Λαφούς να μας έδινε το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19 στο νέο του κανάλι. Ναι. Σωστά το λες. Στο Sport FM TV λες. Να σου καλησπέρα από τη διέστηση του Παναθηναϊκού πρέπει να πάρει αμυντικό χάφ στο χειμώνα προφανώς λόγω του ότι ο Καμαρά είναι μία τύψη και μία του βάθους στάτους. Δεν συμφωνώ, τα είπα τα στοιχεία του Καμαρά. Ο Καμαρά έχει κάνει 5 πάρα πολύ καλά παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Το πρώτο κακό παιχνίδι στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, άρα δεν είναι μία τύψη και μία του βάθους. Ήταν 5 παιχνίδια πολύ καλούς και μάλιστα το τελευταίο παιχνίδι με την Καλαμάτα ο κορυφαίος της ομάδας του. Το κλαμπ δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα στο 6. Να είσαι σίγουρος ότι αν μέχρι το Γενάρη φανεί κάτι τέτοιο, είναι δεδομένο το κοινό θα καλυφθεί. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, οι αποφάσεις για το Γενάρη, αυτό που έχουν πει είναι ότι ό,τι κενό δουν ότι υπάρχει στην ομάδα θα το καλύψουν. Όσο και αν ο Γενάρης είναι δύσκολος μήνας για μεταγραφές. Λοιπόν, αν πιστεύω ότι η κακή απόδοση του Κυριακόπουλου οφείλεται στην απραξία τριών εβδομάδων στην Εθνική. Απραξία τι μέρες, προπονήσεις έκανε κανονικά. Και ο Τετέι π.χ. που έπαιξε με την Εθνική δεν ήταν καλός με τον Ολυμπιακό. Ποιος πήγε καλά με τον Ολυμπιακό. Ο Ναή που ήταν από τους καλύτερους παίκτες με την Εθνική ομάδα, πριν τα είδε τα παιχνίδια, δεν ήταν καλός με τον Ολυμπιακό. Άρα αυτό, όχι, δεν οφείλεται σε αυτό. Οφείλεται στο ότι ήταν όλοι σε πολύ κακή βραδιά. Θέλω να έρθει, λέω, Μιχάλη, από την Κρήτη ο Παναμικός, θέλω να έρθουν τους κόσμους στο αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά επειδή είναι πρώτη φορά που θα έρθουν, δεν ξέρω διαδικασία. Μπαίνει στο site της ΑΕΚ Παναμικός, μόλις βγουν τα εισιτήρια με την ΑΕΚ. Ακολουθείς όλες τις οδηγίες, θα πρέπει να υπάρχει άμκα, θα πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά, τα στοιχεία, τα βάζεις και παίρνεις ηλεκτρονικά τα εισιτήρια σου. Αυτά, πάμε πολιτικό δελτίο, Γιώργο.
0: Ναι, πάμε και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντινού και Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, την Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση. Τραγωδία στη Ρόδο από την κακοκαιρία. 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μετακινήσει το όχημά του και παρασύρθηκε από Χήμαρο. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί η Σκιάθος. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία, ζήτησε ο δήμαρχος του νησιού. 204 κλήσεις έχει λάβει πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στην Αττική, συνεργεία του ΔΔΕ προσπαθούν να επιδιορθώσουν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε περιοχές στο Σχοινιά, τη Νέα Μάκρη, την Παιανία και το Λαύριο. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφίνας. Για Άργο Σαρωνικό εκτελούνται δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε η κυβέρνηση με μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά, τόνισε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, θα είναι πρόσχερα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, μέχρι 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δραματικές ώρες και σκηνές βιβλικής καταστροφής εκτυλίσσονται στη Ρόδο, η οποία πλήττεται από μια πρωτοφανή φωνική κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό. Το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, με ολόκληρες περιοχές να βρίσκονται πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις αρχές να δίνουν μια γιγαντία μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Η μεγαλύτερη τραγωδία γράφτηκε στην περιοχή των Στεγνών, στον Αρχάγγελο. Ένας 62χρονος άνδρας, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να προσεγγίσει και να μετακινήσει το αυτοκίνητό του για να το σώσει από τα ορμητικά νερά. Η δύναμη του χυμάρου ήταν ισοποδοτική. Το όχημά του παρασύρθηκε και κατέληξε στη θάλασσα. Παρά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς προκαλούν δέος, καθώς μέσα σε μόλις 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Πρόκειται για έναν ασύλληπτο όγκο νερού που ήταν αδύνατο να απορροφηθεί από τις υποδομές. Από την Ιαλισσό μέχρι την πόλη της Ρόδου και στις περιοχές Αφάντου, Κολύμπια, Φαλιράκη και Αρχάγγελο, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες και ορμητικά ποτάμια. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, παρατείνεται και για αύριο Πέμπτη το λουκέτο στα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο. Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και το δημοτικό οδείο. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της πολεοδομίας και η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία δίνουν πραγματική μάχη με το χρόνο. Έχουν καταγραφεί δεκάδες εγκλωβισμοί οδηγών μέσα στα ακινητοποιημένα οχήματά τους, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν συνεχώς για τον ασφαλή απεγκλωβισμό τους, όπως συνέβη με μια γυναίκα στην περιοχή Ασγούρου, η οποία σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο. Ο δρόμος Αρχαγγέλου Μαλώνας έχει κλείσει εντελώς λόγω μεγάλης κατολίσθησης και πτώσης βράχων, ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε και η γέφυρα που οδηγεί στον οικισμό του Αρχαγγέλου. Την ίδια ώρα, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτι στην Ιαλισσό, ενώ κεραυνός έπληξε και τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου, θέτοντας το σταθμό εκτός εκπομπής. Θυμίζουμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά, τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών έχουν διακοπεί, ενώ η πολιτική προστασία έχει ενεργοποιήσει το μήνυμα 112. Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, απευθύνει δραματική έκκληση προς όλους τους κατοίκους και τους τουρίστες. Μείνετε στα σπίτια σας, μην μετακινήσετε αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Από τις 12.30 το μεσημέρι έκλεισαν για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού οι αρχαιολογικοί χώροι, ενώ ματαιώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε τροχιά για μια νέα χρονιά ρεκόρ βρίσκεται ο τουρισμός στη Ρόδο, με το αεροδρόμιο Διαγόρας να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport Greece, για το πρώτο 9μηνο του 2026 η συνολική επιβατική κίνηση στο νησί ξεπέρασε τα 6,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας άνοδο 3,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Μέσα σε ένα μήνα διακινήθηκαν περισσότεροι από 1.130.000 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,4% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η άνοδος αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά στις διεθνείς πτήσεις, οι οποίες άγγιξαν το 14% αυξημένες, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού και καλύπτοντας μια μικρή κάμψη που παρουσίασε η κίνηση εσωτερικού. Σε χρόνο ρεκόρ εξιχνιάστηκε από την αστυνομία στη Ρόδο η κλοπή μαμούθ από κοσμηματοπολείο στο Κιοτάρι. Δράστης της κλοπής του δίσκου με τα διαμαντένια δαχτυλίδια αξίας 150.000 ευρώ ήταν ένας 36χρονος υπάλληλος της ίδιας της επιχείρησης. Ο 36 ετών εργαζόμενος, υπό το βάρος των ερευνών της σήμανσης και του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, λύγησε και επέστρεψε οικειοθελώς τα κοσμήματα, ισχυριζόμενος ότι τα πήρε στο σπίτι του για να τα ανατιμολογήσει. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Νότιας Ρόδου. Στον δρόμο κατεβαίνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς 56 δικαιούχοι δωρεάν στέγασης μένουν εκτός εστιών λόγω έλλειψης κλινών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι καταγγέλουν τραγική ανεπάρκεια υποδομών, αφού στο νησί υπάρχουν μόλις 125 δωμάτια για εκατοντάδες φοιτητές. Μετά τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στην Κοσμητεία, οι φοιτητές δίνουν νέο ραντεβού διαμαρτυρίας την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο Ρόδου, απαιτώντας την άμεση ενοικίαση επιπλέον δωματίων. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία,
6: Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλυτικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν κύριε, συνεχίζουμε, είστε εδώ.
5: Είμαστε εδώ.
4: Λοιπόν, Τάσο.
5: Εδώ είμαι.
4: Ξεκινάω με το μήνυμα για να διαβάσω τα 4-5 μήνυματα που έχει ο Κέτσα να τον αποδεσμεύσουμε.
5: Ναι.
4: Παιδιά, σας ευχαριστώ και τους τρεις με τον κουβά που έφαγα με την Νιουκάστλ. Ακόμη σας βρίζω και το λέω αντρίκια και παντελονάτα, τρομάρα σας.
5: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, δηλαδή.
6: Έχουμε πει να παίζετε το αντίθετα, γιατί να βρίζετε.
5: Ξεχάστηκα, δεν πρόλαβα να βγάλω φωτογραφία. Με το που έφτασα χθες στο αεροδρόμιο, είχε κάποιος αθώνες, ρε παιδί μου, και είχε highlights. Και με το που πάω βλέπω τον Λάμπαρτ, τον προπονητή της Ipswich, να κάνει αυτό που κάνει με τις κόβεντρες, συγγνώμη, αυτό με τη γροθιά που κάνει. Μπροστά στην εξέδρα και λέω, κοίτα, ρισκάλαμε ευτυχισμένους, λέω, τους ανθρώπους. Αλλά δεν πρόλαβα να το βγάλω για να το στείλω.
4: Λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα.
6: Το χειρότερο αυτό, τη Newcastle, χάλασε γιατί το πρώτο ήταν και η προηγούμενη.
5: Ναι, δεν το ξέραμε. Αν το ξέραμε, θα πηγαίναμε κόντρα.
6: Ο Δεσίλας μάλιστα πήρε θέση και είπε, δεν σου πάει με τίποτα αυτό το διπλό.
5: Ναι, ναι.
6: Οπότε τι περιμένεις, δε φίλε. Εγώ δεν το ξέρω, δεν το έπαιζα. Άμα ήξερα τι είχε γίνει.
4: Θα συνεννοούμαστε, ναι, παιδιά, ναι, με την προηγούμενη εκπομπή να λέμε τα αντίθετα.
5: Θα πηγαίναμε στη σίγουρη λύση του γκολ.
4: Λοιπόν, από τη Σαχτάρ λέει ένας φίλος, ξεκίνησε στην Ευρώπη ο Ελάνο και ο Ματουζάλεμ. Ψαγμένο μήνυμα τώρα από το φίλο.
5: Πολύ ψαγμένο και όχι μόνο. Άρα πολύ παίχτες.
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, τώρα μιλάμε αυτή τη στιγμή με όλα τα προβλήματα, έχουν 15 Βραζιλιάνους, δε.
4: Ναι. Είναι περισσότεροι Βραζιλιάνοι από τους Ουκρανούς τώρα.
5: Ναι, ναι. Μα έχουν κάνει κανονική, πώς να το πω, σαν πολιτεία Βραζιλιάνων, ρε. Με μάγειρες που φτιάχνουν βραζιλιάνικα φαγητά, με σχολεία. Άστο, οι άνθρωποι είναι 100 χρόνια μπροστά σε αυτό.
4: Θυμάμαι, παιδιά, πέρυσι ήθελα να πάρει ο Ολυμπιακός έναν εξτρέμ από τη Βραζιλία. Εξτρέμ, νομίζω, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Είχε φτάσει πολύ ψηλά, είχε φτάσει δηλαδή στα 10 εκατομμύρια, 11 μπορεί. Και επέλεξε τη Σαχτάρ. Μπορεί και η Σαχτάρ να έδινε και λίγο λιγότερο, δηλαδή να έδινε 9, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Γιατί, εντάξει, για αυτούς η Σαχτάρ είναι.
5: Το σίγουρο βήμα, ρε.
4: Ναι, ναι, το σίγουρο βήμα. Και έτσι ξέρεις ποια εμφάνιση θα φορέσει σήμερα η ΑΕΚ, ρωτάει ένας φίλος.
5: Πιθανόν την μπλε. Αλλά. Δεν. Πιθανόν την μπλε.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πέρυσι λέει και έτσι ένας φίλος έφερε 2-0 με τη Σαχτάρ. Ίσως είναι λέει και ένας οδηγός.
6: Και παίζει τα πέναλτι.
5: Εγώ δεν βλέπω πολλά γκολ. Ναι. Δεν βλέπω πολλά γκολ σήμερα. Εντάξει, ήταν μεγάλη χρονιά του Παναθηναϊκού πέρυσι.
6: Το ποιο πέτυχε το νικητήριο πέναλτι, άμα το πω σήμερα.
4: Το νικητήριο, ο Μαντσίνη.
6: Ναι, ρε φίλε, ναι.
4: Το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
5: Πραγματικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, σαν να μου έλεγε Γεροθόδωρο είναι, ρε φίλε.
6: Τι.
5: Σαν να μου είπε Γεροθόδωρο είναι ο Μαντσίνη, τόσο μακρινός μου φαίνεται. Πραγματικά, έτσι.
6: Στο Αποέλ είναι και μάλιστα στο Αποέλ και πήγε και πέρασε και δύσκολα. Είχε 2 μήνες σε έναν τραυματισμό και τώρα επανέρχεται.
5: Όπου ο Μαντσίνη.
4: Το θυμάμαι γιατί όταν πήγαινε το εκτελέσει ο Μαντσίνη, οι περισσότεροι Παναγικοί ήταν εκείνη την ώρα.
6: Λέγανε Παναγία μου.
5: Κλασικά αυτά, κλασικά πάντα. Και συνέχεια την πατάς από εκεί που δεν το περιμένει.
6: Ναι, μπράβο, για το Μαντσίνη ρε παιδάκι μου, okay. Μετά, ειδικά με αυτό που έγινε μετά τη Λαμία,
4: ναι,
6: που το σημάδεψε, θυμάστε, που μπήκε μέσα και έριξε την μπάλα και...
5: Ναι,
4: άλλο φοβερό αυτό, πέρα... φοβερό αυτό.
5: Αυτό πραγματικά, πέρα... αυτό πραγματικά τα λέει όλα για τον Παναθηναϊκό, ρε, τάσο, το τελευταίο, της μετά Ιβάν εποχής, τέλος πάντων. Δηλαδή, νομίζω, αυτή είναι η χαρακτηριστική στιγμή, ας πούμε, που σφραγίζει μια εποχή, Με το Ματσίνη στη Λαμία.
4: Λοιπόν, και έτσι λέει ένας φίλος, αν το Ματσίνη είναι παλαιό στο ημίχρονο, τότε θα το πάρουμε.
5: Ναι.
4: Άλλος ένας προβλέπει 0-2. Και ένας τελευταίος λέει, αν έβλεπες έναν σκόρερ, ποιον θα έλεγες. Μάλλον ο φίλος. Αυτός από τη Νιουκάστλ πρέπει να είναι ο καμένος, η Αραφάρη.
5: Λούκα Γιώβιτς, λέω.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Είναι από ένα Champions League goal. Έχασε και με την Λάσκα, έχασε.
6: Αυτός ο καμένος από τη Νιουκάστλ μας κάνει και επίθεση. Λέει, μάλιστα έγινε, λέει, αν σας ξανακούσει, αν τρυπήσετε τη μύτη ανάποδα. Δεν λέμε κανένα να μας ακούσει.
5: Στο κάτω-κάτω πλάκα κάνουμε, εντάξει. Όταν κάθε μέρα κάνεις προγνωστικά, άμα τα πετυχαίναμε και κάθε μέρα, εσύ θα ήμασταν τώρα πλούσιοι, δεν θα κάναμε κομπή. Θα ήμασταν οι κουρούς του στοιχήματος.
6: Ακριβώς. Αν έχεις 50% επιτυχία, καλά είσαι.
5: Αύριο, για παράδειγμα, μην μας ακολουθήσει με το ένα χ του Γιώργου και το διπλό το δικό μου, θα πάει σίγουρα ταμείο.
6: Έχει δίκιο.
4: Λοιπόν,
5: και για έξτρα ρίσκο γκολ σου.
4: Λοιπόν, και έτσι, σε αφήνουμε.
5: Έλα.
4: Άμα είναι. Καλά να περάσεις.
6: Είναι και εσύ. Άντε με το καλό.
4: Και τα λέμε Παρασκευή.
5: Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά και έτσι. Λοιπόν, Τάσο, θα συνεχίσεις.
6: Θα συνεχίσω. Δεν έχω πολλά μηνύματα να ξέρεις.
4: Ναι.
6: Το λέω τώρα με κάτι τρολάκια που έχουν στείλει διάφορα. Δεν ασχολούμαι καν. Ούτε καν τα αναφέρω. Οπότε τσάπα το στέλνετε.
4: Τάσο, ένα φίλος πήγε ένας φίλος πολλές φορές, συγγνώμη πως δεν το έχεις δει, λέει για το πάρκινγκ, δεν ξέρω αν το απάντησες πριν.
6: Δεν έχω απάντηση ακόμα, το έχω δει, θα το έλεγα,
4: εντάξει,
6: ακόμα δεν έχω απάντηση. Αν στα επόμενα 5 λεπτά δεν έχω απάντηση, ελπίζω αύριο να το πω, να μπορώ να απαντήσω στο φίλο.
4: Γύρω-γύρω δεν βολεύει γύρω-γύρω, πουθενά άλλο σου πολύ και τέτοια εκεί.
6: Πρέπει να πας πίσω από το Άκα σε κάτι στενάκι που υπάρχουν, σε κάτι πολυκατοικίες, τι να σου πω τώρα. Τάσο λέει δεν έκανε τον Ιστρο Βοζαγαρίτη, γεννή από το Σλάγαν και περιμένει το στοίχημα τη. Δεν περιμένει κανένα στοίχημα τη, φίλε μου. Τον Ιστρο, ο Παναγιώτη έχει πάρει για αυτό το λόγο τον Σαλάχ Εντίν, ο οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό μπακ, με εμπειρίε, με παραστάσει. Στη Ρώμα έπαιζε. Έτσι. Δεν είχε χρόνο συμμετοχή και γι' αυτό έφυγε. Βασικό στην Εθνική Μαρόκο. Γι' αυτό το λόγο τον πήρε τον Σαλάχ Εντίν, για να μην περιμένει τον Κρίστεσεν. Οπότε, τι αριστερά μπάκια έχει ο Παναθηναϊκός, πόσο να έχει, 4, να πάνε και τον Ζαγαρίτη, 4. Λοιπόν, δεδομένη αγορά παίξει στο 6 το Γενάρη τον Παναθηναϊκό, Σιριβίου και ο Καμαρά που μας τον είχες παρουσίασε ότι είναι, εντάξει, ναι, οκ. Υπαγάζει πρώτα με τρολάκι, οπότε δεν θα έκανε και το παρουσίασε, γιατί λέει κάτι συγκεκριμένο που δείχνει ότι αυτός δεν είναι τίποτα φίλος του Παναθηναϊκού. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο μήνυμα.
4: Δεν έχεις, δεν έχω κι εγώ εντάξει. Από τώρα, ναι, γιατί είμαστε εμείς λέρες να φύγουμε 10 λεπτά νωρίτερα. Τάσο, για πες, χθες είδες τίποτα. Γιατί, καλά, είδες μπάσκετ.
6: Μπάσκετ είδα, εντάξει. Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που το είδα, εντάξει, έχω πάθει πλάκα με τον Μπράντοβιτς, το είδα όλο το παιχνίδι, οκ. Είδα Champions League, τρομερό παιχνίδι Viking Bayern. Έτσι.
4: Και τρομερή έκπληξη.
6: Αυτή η Viking, ρε φίλε, τι ομάδα είναι αυτή.
4: Με τη Viking είχε παίξει. Δεν είχε παίξει με τη Viking ο Παναθηναϊκός. Όχι.
6: Με τη Viking είχε παίξει ο Παναθηναϊκός.
4: Λέω και εγώ.
6: Βέβαια νομίζω το γήπεδο ήταν πλαστικό κάτω και ξέρεις πάντα επηρεάζονται οι ομάδες.
4: Ναι.
6: Αλλά τι ομάδα ήταν αυτή. Έπαγα πλάκα πάλι με την Πρίζ.
4: Εντάξει, αυτή η ομάδα όλο πουλάει κάθε χρόνο και όλο βρίσκει παίχτες. Δεν γίνονται αυτά.
6: Είναι νομίζω μία από τις top ομάδες αυτού του μεγέθους.
4: Δεν γίνεται να βάλεις Τάσο 4 γκολ με στην Ίντερ.
6: Αυτό σου λέω. Τρομερή ομάδα. Τι άλλο θα με πεις.
4: Και η Μπαρτσελόνα ήταν σούπερ.
6: Η Μπαρτσελόνα σου ό,τι έχει γίνει. Η Γαλατά έχει μπει φουριόζα μέσα, πρεσάρει.
4: Πρώτο ημίχρονο, πολύ καλό η Γαλατά.
6: Μπράβο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν παίζει με τέτοια ένταση απέναντι σε μία δύο φορές καλύτερη ομάδα από σένα στο πρώτο ημίχρονο, είναι δεδομένο στο δεύτερο το πληρώσεις. Καταλαβαίνεις τι λέω.
4: Ναι, έτσι είναι.
6: Και αυτό έγινε.
4: Και η Μπαρσελόνα
6: έκανε για μάνα και ένα μαγικό.
4: Λίγο διαστημική. Ναι. Λες και χορεύει είναι αυτός ο τύπος τώρα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Ναι.
4: Εντάξει, οι περισσότεροι χθες χάσαν τους Αμπεζοί, είχε ματσάρες, γιατί και εγώ έβλεπα τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. που έχει κάνει τώρα ανατροπή από το μείον 28. Οι Παναθηναϊκοί βλέπαν τον Παναθηναϊκό με την Παρτίζαν.
5: Τρομερή ανατροπή.
4: Πάντως μου φαίνεται λίγο φέτος, χωρίς να θέλω να το ματιάσω, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ότι
5: κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, ρε φίλε.
4: Εσύ Τάσο, φαίνεται τώρα. Δεν σου λέω ότι θα πάνε τελικό, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνω ότι είναι ένα επίπεδο πιο πάνω από όλους. Από όλους.
5: Σε αυτό συμφωνώ.
4: Γιατί και ο Παναθηναϊκός στην Παρτίζα μου παίξε είναι δύσκολη έδρα. Δεν θα περνάει ο καθένας.
5: Μα δεν, εντάξει, κοιτάξτε τον Παναθηναϊκό. Τι να σου πω, εγώ έχω και τρομερή τώρα την αδυναμία στον Ομπράντοβιτς. Αυτό μπορώ να σου πω ότι δεν έχω κανένα άγχος φέτος. Δεν υπάρχει ο Ομπράντοβιτς, δεν έχω κανένα άγχος. Βλέπεις την ομάδα και σου βγάζει μια πολύ μεγάλη σιγουριά.
4: Ναι, είναι καλά.
5: Είπες πολύ σωστά ότι είναι μια ομάδα η οποία στην έδρα της δεν είναι κακή ομάδα. Καταρχάς, στο τελευταίο μάτι είχε βάλει 85, 86, 92 πόντους. Και πάει πάνω με 20 τώρα και πες τρομερή άμυνα και τους κρατήσει 55.
4: Βέβαια. Και η Βαλένθια που κέρδισε ο Ολυμπιακός εκεί μέσα είναι πολύ καλή ομάδα.
5: Βεβαίως. Δηλαδή. Βλέπεις, βεβαίως είναι πολύ καλή ομάδα και είναι μια ομάδα η οποία μην ξεχάμε πες τι έκανε. Και βλέπεις ότι. Τι είναι το σημαντικό για μένα στον Παναθηναϊκό, γιατί είμαι σίγουρος για, για τον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς. Αν ρωτήσεις τώρα αύριο, για χθες, ποιος ήταν ο παίκτης που σημάδεψε το παιχνίδι, θα σου πούν πολύ από ένα άνομα.
4: Ναι,
5: γιατί,
4: ναι.
5: Γιατί είναι πάνω απ' όλα η ομάδα, καταλαβες.
4: Ναι.
5: Άλλος θα σου πει, ξέρω εγώ, τον Χουάντσο, άλλος μπορεί να σου πει τον Χέις Ντέιβις.
4: Εγώ που διάβαζα χθες, δηλαδή αρκετό κόσμο, γιατί τα διαβάζω πάντα, θα διαβάζω. Και για το Φαλ λέγανε ότι ήταν πολύ καλός, ας πούμε. Που ο Φαλ είναι. Ναι. Είναι...
5: Ο Φαλ έπαιξε λίγο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό.
4: Ξέρεις τι κάνει διαφορετικό φέτος ο Μπράντοβιτς σε σχέση με τον Αταμάνο. Ο Αταμάνος ξεζούμιζε κιόλας. Ο Μπράντοβιτς μοιράζει πολύ το χρόνο.
5: Δεν συγκρίνονται οι δύο προπονητές.
4: Εντάξει, ζητάω. Απλά καταλαβαίνεις πώς το λέω.
5: Στο οργανωτικό θέμα δεν συγκρίνονται. Και όταν είσαι οργανωτικός και είσαι καλός αυτό που κάνεις και καλός στη διαχείριση, θα βγεις κερδισμένος. Ο Αταμάν ήταν ένας τύπος με τρομερή προσωπικότητα, πολύ καλός στο να διαχειριστεί μια κατάσταση, όχι όμως τόσο στην οργάνωση. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός πήρε αυτή την Ευρωλίγκα, για την οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να τον ευχαριστεί τον Αταμάν, για να μην είμαστε και χάζοι, δηλαδή το λέω αυτό. Αλλά από εκεί πέρα και την πορεία που χρειάζεται και αυτό το οργανωτικό να υπάρχει και το τακτικό κομμάτι,
4: δεν
5: μπόρεσε να το κάνει, καταλάβες.
4: Ναι. Και εγώ λέω ότι και τον Παναγιώτη και τον Ολυμπιακό τους βλέπουμε ήδη πολύ καλούς. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός ως τώρα έπαιζε χωρίς τους ψηλούς τους, δηλαδή κάτω Μιλουτίνοφ, τώρα μπήκε ο Μιλουτίνοφ.
5: Ναι.
4: Και ο Παναγιώτης ακόμη περιμένει τον Αν. Δεν σου λέω για τον Σλούκα, που ο Σλούκας είναι και ένα χρόνο μεγαλύτερος, καταλαβαίνεις λογικά, είναι και τελευταία του σεζόν. Γιατί έχει και στα γκάρτ πολλούς παίκτες. Εντάξει, ο Νάν τώρα είναι άλλο επίπεδο. Ο Μιλουτίνοφ είναι άλλο επίπεδο, ας πούμε.
5: Ποιος θα περίμενε, Γιώργο, να πάει τώρα ο Παναθηναϊκός με το Ματζούκα να παίζει ένα διάστημα και το Καλετζάκι και να πάει άνετο διπλό στο Βελιγράδι. Γι' αυτό σου λένε η ομάδα, καταλαβαίνεις.
4: Βέβαια.
5: Και ο Νάν στα χέρια του Μπράντοβιτς για μένα θα είναι δυο φορές πιο ουσιαστικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό.
4: Λογική αυτό λέει, ναι. Η λογική αυτό λέει.
5: Ουσιαστικός.
4: Ναι. Ρε εσύ Τάσο, το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο, το ίδιο και στον μπάσκετ, γιατί μιλάει για ομαδικό αθλητισμό. Και το σύνολο μετράει, αλλά μετράει και προπονητής. Όπως τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός πάει καλά που έχει τον Μπαρτζόκα που είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, έτσι και δεν είναι τυχαίο δηλαδή με το που ήρθε και ο Μπράντοβιτς, πώς άλλαξε πολύ τον Παναθηναϊκό. Τι να συζητάμε τώρα. Έτσι είναι ο ομαδικός αθλητισμός.
5: Πόσο κόσμο βλέπω αύριο, λέει ένας φίλος. Είπα γύρω στους 30.000 σύμφωνα με την προπόληση. Τώρα αν αύριο πάρουν και αύριο και άλλες φίλες, μακάρι. Έτσι. Και εφόσον πάνε όλα τα διαρκεία, το λέω πάντα, έτσι. Αυτά φτάσαμε στο τέλος.
4: Λοιπόν, χαιρετάμε. Τάσο, θα τα πούμε. Θα τα πούμε αύριο τηλεφωνικά πάλι, έτσι.
5: Ναι, ο εργάτης είναι εκεί.
7: Ναι.
4: Ο εργάτης, ο Νικόλας Ακτύπης, δεν θα είναι. Δελτία λέει σήμερα. Ήρθε μουσκεμά με τη μηχανή από τη βροχή.
5: Επειδή το παιδί αναγκάστηκε. Επειδή έφυγε όλος ο τουρίστας να πούμε έξω και βγάζει και κάνει και ξέρεις χθες έβγαλε προκλητικό story την ώρα που έβρεχε εδώ ότι να γυρίζουν στην Αθήνα για ένα χίλιο. Ξέρεις έβαλε τέτοια προκλητική.
4: Ωραία, μπράβο.
5: Με επιβεβαιώνουν ότι είναι τουρίστας, το παιδί το άλλο. Ο Νικόλος ο Ακτύπης.
4: Καταρχάς σου λέω Τάσο μπήκε 12 η ώρα μέσα στο γραφείο μουσκεμα από τη βροχή με τη μηχανή όπως ήρθε.
5: Μουσκεμα από τη βροχή. Ξέρεις δεν φαίνονταν καλά το παιδί, ήταν άρρωστο. Ήρθε για δουλειά. Λόγω Μαραθιανούλα αυτά, λόγω του τουρίστα. Και σήμερα πάλι εκεί.
4: Ναι.
5: Τι να πούμε.
4: Μια χαρά. Τα ακούει αυτά πιστεύω η διεύθυνση.
5: Ναι.
4: Για να λάβει τα μέτρα της. Λοιπόν, αυτά. Τάσο, τα λέμε αύριο.
6: Έγινε.
4: Να σε καλά, χαιρετάμε. Ήταν εκπομπή ρεπόρτερ Γιώργος Τανάκας, Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Τζόγλου στα μικρόφωνα. Νέρο Χιλιαζόπουλο στον ήχο, σχολάει και αυτό φεύγει.
7: Μπορεί.
4: Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι.
7: Όταν έρθουν να μ' αλλάξουν.
4: Θα δείξει. Όταν γίνει αλλαγή σκοπιά. Όπως δίκιο και έτσι θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Με Βαλαντίνο Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Αθλητικό δελτίο και μετά ο Νικόλας Ακτύπης. Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Τις προπονήσεις εν ώψη Ηρακλή. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης που υποδέχεται την Τερτώνα στον Ingalls Hall. Τζάμπολ στις 8 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM. Εδώ έδρας υποχρεώσεις για Προμηθέα και Ηρακλή στη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο όμιλο, οι Πατρινοί υποδέχονται την Τρία στις 7, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Γυραιός στη Βίτσμπουργκ για τον πέμπτο. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV. Πρεμιέρα στη EuroLeague μπάσκετ γυναικών για τον Αθηναϊκό Κουάλκο που αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία την Κυμπύρκστης για τον πρώτο όμιλο. Νωρίτερα για τον τρίτο όμιλο του EuroCup, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου στις 18:30 για τον τέταρτο Ολυμπιακό στην Μπάθη Φερόλ στις 7, με κάλυψη από Sport FM TV και Mega News αντίστοιχα. Και την ίδια ο Παναθλητικός κοντράρεται εκτός έδρας με την Διόλκη για τον πέμπτο. Την τέταρτη διαδοχική νίκη τη Super Bet League 2 πέτυχε η Athens Καλυθέα που επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού Β' στο Ρέντι σε ξαναβολή αναμέτρηση τη πέμπτη αγωνιστική. Εκτός συνέχειας του Σανκάι Μάστρης έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ στη φάση των 16 του τουρνουά. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Betis, Porto, Bodo Glimt, Dortmund και Slovan Bratislava, Stuttgart. Ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο, LASK, Liverpool και Feyenoord Como. Κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Manchester TV. Με τρία μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτα, στις 8:30 Ανατολή Εφές Μπάγερν Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Μετάδοση όλων των παιχνιδιών από την πλατφόρμα της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δυο Λέρες Μόνο.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Θέλεις να δουλέψεις λίγο. Θέλεις να δουλέψεις λίγο.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω καθόλου. Καταρχάς έχεις βάλει ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια.
0: Ναι, okay.
1: Να το αφιερώσουμε στην Αντωνία, την δρομέα μεγάλων μεσαίων αποστάσεων που ξέρω ότι.
0: Μεγάλων ή μεσαίων.
1: Μεσαίων αποστάσεων. Okay. Έλα, Αντωνία, αυτό είναι για σένα. Τα υπόλοιπα θα δούμε.

0: Λοιπόν, έλα, πριν μπει το καλό, ναι, θα κάνουμε την εισαγωγή. Είναι ο Πάνος Ρήλος, προφανώς.
1: Είναι ο Νικόλας Ακτύπης.
0: Ναι, είναι κάτι σαν αρμένικη βίζιτα του κυρίου Ρήλου. Δηλαδή, έκατσε χτες μία ωρίτσα, σου λέει δεν κάθομαι αύριο που έχει και δύο ώρα. Τέλος πάντων, μαζί θα πάμε κάπως έτσι. Θα δούμε μέχρι που θα φτάσουμε. 7 η ώρα έχουμε συνέντευξη τύπου του κυρίου Ιμανόλ Αλγουαθή. 7 και 4. Είδε το ένα, είπα 7. Στο άλλο 7 και 4. Του κυρίου Χρήστου Κόντι. Θα αναγκαστικά θα τα παρακολουθήσουμε αυτά, αλλά για την ώρα έχουμε Σάικο Μπάμπας.
1: Ναι, ναι.

0: Δεν θα πάει όλο έτσι, σας το λέω, να ξέρετε.
1: Ωρε φίλε, ναι, στο μεταξύ, κάτσε λίγο. Γιατί λέει κύριε Ακτύπη. Ξεκινάμε πάρα πολύ άσχημα.
0: Ξεκινάμε με κυριλίκια.
1: Ξεκινάμε πάρα πολύ άσχημα. Ψάχνω αυτό το κομμάτι που ξεκίνησε η εκπομπή εδώ και κοντά 30 χρόνια. Ναι, γιατί από τότε είναι πάνω κάτω. Το είχα σε CD με διάφορα γκόα που χάθηκε κάπου. Πώς λέγεται το κομμάτι, παρακαλώ, πολύ. Είμαι καρδιακός. Λοιπόν, πάμε αδιέξοδο, 50 ευρώ, αφού είσαι καρδιακός που λέει. Transcelestial.
0: Ψάξτε το ως Elysium Psycho Babas.
1: Μόνο αυτό, δηλαδή το Transcelestial Psycho Babas δεν το θέλεις. Να. Είναι από Elysium πάντως.
0: Ναι.
1: Που έχουν το διάλογο μέσα τους γενικά αυτοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα η καλύτερη εποχή της Goa. Μην αρχίσουμε πάλι για το τι μουσική βγήκε στα τέλη των 90s. Θέλω να νιώθω ότι είμαι 25 χρονών και όχι 52 σε λίγο. Λείπει ο άλλος, αρχίσαμε τα πριόνια, ωραίος εργάτης. Είδατε όμως, ήδη ακούσατε, ο κύριος Ζήλος είπε δεν θα πάμε συνέχεια έτσι.
0: Ναι, ναι, όχι, θα το σπάσουμε λίγο. Έχει απ' όλα.
1: Το σπάμε για να το μοιράσουμε.
0: Ναι, εννοείται. Μόνιμα. Την ανάρτηση του Μαρθιανού περί καιρού στην Αγγλία, νομίζω στο site δεν έχει γίνει.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Δεν παρακολουθώ καθόλου τη δουλειά του Μαρθιανού. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει. Απεχθάνουμε και τον ίδιο και τη δουλειά του. Σχετικά με ανάρτηση, θα πούμε περισσότερα μετά το πρώτο διάλειμμα των και τέταρτο. Διότι έχω βρει λαβράκι στην ανάρτηση του κυρίου Κώστα Κετσετζόγλου. Ο οποίος νομίζει ότι μόνο εγώ όταν φεύγω ταξίδια στο εξωτερικό, που εγώ πηγαίνω για διασκέδαση, έτσι. Εγώ δεν δουλεύω ποτέ. Ποτέ. Μπορεί να μου γράφει διάφορα πικάντικα σχόλια, αλλά τώρα τον τζάκωσα. Τον έχω τζακώσει μετά τις και τέταρτο. Θες να φύγουμε ένα διαλυματάκι, να ακούσουμε λίγο Σάικο Μπάμπας και να κράξουμε μετά και Τσετζόγλου.
0: Δεν θα θέλα να κρέξω, Κώστα, αλλά αφού θα το κάνεις,
1: με
0: θα δω πώς θα το χειριστώ.
1: Με αγάπη θα το κάνουμε και αν ξεφύγουμε,
0: μέρα okay, που ναι.
1: Τετάρτη είναι σήμερα, Κυριακή πηγαίνουμε νωρίς στον Όρθρο, εξομολογούμεθα και αμαρτία εξομολογημένη, ξέρεις.
0: Πάρα πολύ. Μπορείς να το κάνεις και άλλες μέρες, δεν πρέπει να πας μόνο Κυριακή.
1: Για εξομολόγηση.
0: Ναι, μπορείς να πας μέρα.
1: Έχεις κάποια ενορία υπόψη σου που δέχεται καθημερινές.
0: Κλείνεις ραντεβουδάκι.
1: Κάτσε λίγο ρε Ρίλο, εγώ φεύγω σε διάλειμμα και εσύ μου λες ότι μπορώ να κλείσω ραντεβού. Περίμενε, πρέπει να μιλήσω με τον νεοκόρο.
0: Πας στο εφημέριο ρε φίλε, λες

0: Γιατί βλέπουμε NFL.
1: Γιατί έχει ματσάρα.
0: Ματσάρα,
1: Νωρίτερα να πούμε ότι οι Dallas Cowboys.
0: Δεν
1: πέρασαν με διπλό κόντρα στους Buccaneers. Χάσαμε 24-16. Θα μου πεις γιατί είσαι Dallas Cowboys. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στο συγκεκριμένο μάτς πήρα το μέρος τους. Σήμερα δεν μπορώ να καταλάβω τι παίζουν. Δηλαδή, αν ήταν από τα αρχικά να έπρεπε να μαντέψουμε, παίζει χιλή Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί
0: Chicago.
1: Μία είναι CHI, ναι, Chicago προφανώς.
0: Και το GB.
1: Το GB είναι, ναι, Great Britain. Λοιπόν, έλα, επιτέλους διάλειμμα, ερχόμαστε.
0: Διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα προβώ σε αποκαλύψεις πριν πας σε αυτό το θέμα που ήθελες να...
1: Για πες, θα βγάλεις ρούχα για να ξέρω.
0: Ότι αυτό το κομμάτι, έτσι όπως το άκουσες να ξεκινάει, ήταν ήχος κλήσης ανθρώπου εδώ μέσα στο σταθμό.
1: Σοβαρά.
0: Για πολύ μεγάλο διάστημα, όταν πρωτοβρήκηκε.
1: Περίμενε, είναι ακόμα στο σταθμό αυτό.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Τώρα.
0: Όχι, δεν θα βγάλω.
1: Γιατί με πειλατεύεις τώρα, γιατί.
0: Δεν θα πω άλλα.
1: Ναι, αν είναι δυνατό.
0: Έχει άμεση σχέση με το τμήμα μου.
1: Με το τμήμα σου.
0: Όχι, το αστυνομικό.
1: Περίμενε, είναι ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών.
0: Ναι.
1: Καλαϊτζίδης. Για τον οποίο έχει αφήσει κωδικοποιημένο μήνυμα η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Αν και είπα. Να μην αρχίσω να ρουφιανεύω τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θα το κάνω.
0: Γιατί όχι.
1: Κάτσε λίγο εσύ. Όχι. Το γυναίκα μπικίνι τραγικό ήταν αυτό που έψαχνε να βρει ο Θούβου. Είπε Βόλος Παντελής πρόβλημα. Κάπως έτσι ήταν αυτά τα τρία.
0: Okay.
1: Βόλος Παντελής. Δεν ξέρω. Λοιπόν.
0: Για πάμε στις καταγγελίες.
1: Αφού μιλάμε για συναδέλφους, πρέπει να καταγγείλω τον Κώστα και τη Τζογλού. Μισό λεπτό να βρω, γιατί δεν είναι η τελευταία του ανάρτηση.
0: Α, ψάχνουμε το Φουμπούτου.
1: Ψάχνουμε το Φουμπούτου, ναι, κανονικά. Τώρα έχει ανεβάσει πριν από 55 λεπτά υποκατάληψη τα στρατηγικά σημεία της πόλης κτλ. Αλλά νωρίτερα, πριν από 7 ώρες, έχει ανεβάσει 8, 9, 10, 12 φωτογραφίες περίπου. Διότι, επαναλαμβάνω, ο κύριος Χετζηδόγλου βρίσκεται στο Λονδίνο, εκεί όπου η Σαχτάρ, τύπης γηπεδούχος, φιλοξενεί την ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Τα λέω ωραία δημοσιογραφικά.
0: Τα εξηγείς πολύ καλά.
1: Ξαναλέω, ο άνθρωπος είναι στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Και πού έχει πάει, ρε Ρίλο? Αν έχεις το Θεό σου ή το διάολό σου, τέλος πάντων.
0: Αυτό με τα...
1: Είναι στην τοποθεσία Kyoto Gardens, δηλαδή σε Ιαπωνέζικους κήπους, που...
0: Στο Holland Park.
1: Στο Holland Park. Δηλαδή, ο άνθρωπος πήγε στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία, όπως θέλετε πείτε το, στο Λονδίνο, για να επισκεφθεί το πάρκο της Ολλανδίας, όπου υπάρχουν Ιαπωνέζικοι τύποι. Και το έχω γράψει από κάτω. Δηλαδή, άμα με το καλό η αεκάρα μας πάρει, ας πούμε, το Champions League, τέλος πάντων, συμμετάσχει σε ένα παγκόσμιο κύπελο συλλόγων που θα φιλοξενηθεί αύριο μεθαύριο στο Τόκιο, λέω εγώ. Δηλαδή, πού θα πάει? Θα ψάχνει να βρει pub για χλιαρή μπύρα.
0: Για χλιαρή μπύρα και
1: fish and chips, ας πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και όπως λέει και καμιά φορά και ο ίδιος ο Μαραθιανός, είναι τυχαίο που αυτοί οι άνθρωποι είναι ΑΕΚ? Και
0: καθόλου. Λέει,
1: σε σένα που ξέρεις από
0: καθόλου,
1: αυτά.
0: Καθόλου.
1: Τρέλα.
0: Η Αρμαλία κυλάει στο αίμα μας.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
0: Είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, τι λέει, ρε άσχετη, τα NFL παιχνίδια δεν είναι live που δείχνει η ΕΡΤ προφανώς, λέει ο Κώστας Φίλη. Κούγκλα ρε Dallas Cowboys cheerleaders making the team και θα καταλάβεις γιατί όλοι στηρίζουμε την ομάδα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια, έχουν το πιο δυνατό team σε cheerleaders και βοηθάει και το γεγονός ότι καουμπόικες μπότες, λευκές κατά κύριο λόγο εμφανίσεις, είμαι χρυσά. Τώρα κατάλαβα γιατί τελικά υποστηρίζουν Dallas Cowboys. Δεν είμαστε πολύ τυχεροί στα Super Bowls. Δεν είμαστε πολύ τυχεροί.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, υπενθυμίζω, ακούτε την εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο. Σήμερα είμαστε δύο λέρες εδώ. Ο Πάνος Ρήλος έχει το σχετικά εύκολο, θα λέγει κανείς, έργο να αναπληρώσει το κενό του Γιώργου Μαραθιανού. Σιγά τα λάχανα. Εγώ είμαι ο ίδιος, όπως με ξέρετε. Κάποτε το είχε πει αυτό ο διευθυντής σε κάποιον, δεν θέλω να πω, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, που λέει: ο Μαραθιανός κατά βάθος είναι καλό παιδί. Ο άλλος είναι αυτό που βλέπεις. Δεν μου αρέσουν τα μηνύματα που με αποθεώνουν, αλλά αναγκαστικά πρέπει να
0: μεταφέρω.
1: Καλησπέρα, θεέ, ακτύπη, με την πολύ ωραία παρέα και για σήμερα. Μπήκαμε δυνατά, λέει ο Σωτήρης. Στο μεταξύ, το να σε αποκαλούν ωραία παρέα είναι λίγο μειωτικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: με φαντάζομαι με ξαντιά περούκα, ας πούμε, και τον μπούτι έξω.
1: Τώρα έπρεπε να έχω εγώ αυτή την εικόνα, ρε φίλε. Γιατί μου το κάνεις αυτό?

0: Πασάκης λέει καλησπέρα Λέρα μου. Τι το βρήκες μωρή λερωμένη και άρχισες τις αφιερώσεις της Ρόνιμο Γκρούβι.
1: Α, για την αφιερώσεις στην αρχή.
0: Κοίτα να δεις.
1: Κοίτα, αυτά, ξέρεις τι, είναι τα καλά του επαγγελμάτος. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη στιγμή που για κάποιο λόγο σε πληρώνω να κάθεσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
0: Πώς
1: και μάλιστα, πρόσεξε, είναι και κολλητός ο ηχολήπτης. Δηλαδή, δεν είναι να σου πει, α, εγώ δεν το παίζω αυτό. Σιγά, τι το είδες εδώ, Τζερόνιμο Γκρούβι. Σιγά που δεν το εκμεταλλευτώ. Άλλωστε, με μία σκέτη ομορφιά και με εκμετάλλευση ανθρώπων εγώ έχω πάει μπροστά. Ο Αντώνης ο Περιτεράς, αφού δεν έχει τον εύκολο στόχο που ακούει το όνομα Γιώργος Μαραθιανός, mm-hmm. πλέον στοχεύει σε σένα, λέει. Καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλαε. Αν ο Ρήλος ήταν η αλλαγή του Πάνχαζου συμπαρουσιαστή σου, θα ήταν ο Βέμπερ ή ο Αλέν Ραγουέλ? Και οι δύο υδροκόπησαν τη φανέλα σαν τον Ρήλο. Έλα, Ραγουέλ θα ήσουν.
0: Βέμπερ θα λέγα.
1: Γιατί ρε φίλε, τι προτιμάς, να σου πω κάτι. Ο Βέμερ κοροϊδεύε, προσοχή στον τόνο, κοροϊδεύε τον κόσμο. Ο Αλέν Ραγκουέλ μέχρι εκεί
0: ήταν
1: μπορούσε.
0: Πιο τίμιος λες.
1: Τιμιότατος. Και άλλωστε στον Πανιόνιο είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Αλλά δεν έπιασε με τα πράσινα. Τι να κάνουμε, δεν του πηγαίναμε.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, mm-hmm. ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, σαν και αυτά που κάνουμε εμείς εδώ στην εκπομπή. Στις συζητήσεις, με το super social, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβής, η εμπειρία όλων γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet, ρυθμιστή σε app, mm-hmm. συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κοίτα εδώ που υπάρχει και beef. Cowgirls ήταν top πριν 20 χρόνια. Miami rules now. Μπορούμε και σε αυτό, ας πούμε, να έχουμε beef.
1: Α, σοβαρά να μιλάς.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Όπως είπα, οι cheerleaders των Dallas Cowboys εκμεταλλεύονται την ονομασία του franchise Cowboys mm-hmm. και δίνονται και, ανάλογα. Yeah. Εκεί στο Miami, επειδή είναι Dolphins, αν δεν κάνω λάθος, δίνονται δελφίνια.
0: Δίνονται ενδεχομένως.
1: Yeah.
0: Γιατί δεν έχει ζέστη στο Miami.
1: Εσύ δεν υπάρχει, τώρα μην την πεις στον αέρα, αλλά δεν υπάρχει μία... Έτσι, ψηλό, μια έκφραση. Α, το μαστιγόνι στο δελφίνι που λέει.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι για.
1: Σου είπα, εσύ μην το πεις.
0: Το άλλο.
1: Ναι, άλλο αυτό, λέω.
0: Άλλο.
1: Λέω.
0: Ναι.
1: Kyoto Gardens είναι νούρου μασάζ δίπλα στο Hyde Park. Υπογραφή Mark Analmond. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή το nickname που έχει επιλέξει ο φίλος. Στο μεταξύ, Mark Almond, εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Φίλε, είχα την τύχη να τον ακούσω πριν από καμιά 25 χρόνια που είχε έρθει η Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο καλός. Mm-hmm. Ναι.

0: Δεν είναι πολύ ανοιχτοχέρης ο φίλος ο Χρήστος. Ο γραφίστας της καρδιάς μας από την Καρδίτσα, αλλά επειδή έχει περάσει μια περιπέτεια με την υγεία του, προτείνω το 10 ευρώ που προτείνει να μας δώσει να το μοιραστούμε στα δύο, να πάρουμε από 5 ευρώ, γιατί λέει θέλω και εγώ μια παραγγελία να κάνω.
1: Ναι.
0: Θα σου χρωστάω 10 ευρώ στο κούτελο. Θέλει Plastic Dreams. Οκ, μπορούμε να μπούμε μετά στις 6.30 για την ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Λουκάς, ηλεκτρονική εποχή.
1: Βεβαίως.

0: μου κατέστρεψε.
1: Έλα ρε, μην μου αφήνεις έτσι ακαπέλα τώρα.
2: Ρε φίλε, δεν το ξέρω τόσο καλά όσο εσείς που τα ακούτε κάθε μέρα.
1: Αν
2: μην είσαι τέτοιος, μην είσαι τέτοιος.
1: Να είναι καλά ο φίλος ο Σπύρος που είναι και αεκάρα και ρουφιανάρα. Εδώ έτρωγε Σολομό στο αεροπλάνο και Τζατζόγλου. Είχε και στο χωριό του εφελός. Αυτή είναι η ακροατές μας. Μπράβο, μπράβο. Δεν πήρα δικός μου άνθρωπος, δεν πήρα, εγώ θα τον δώσω στεγνά. Και έχει και μια παραγγελιά. Βάλε μας λίγο Wiz of Oz Reality τώρα που λείπει ο Ελαφρύς από δίπλα σου.
2: Μάλιστα. Κάτσε να δω τι υπάρχει εδώ πέρα. Γιατί φορτώνεται τώρα λοιπόν, εσείς και δεν έχουμε και πολλή ώρα. Δηλαδή.
1: Μέχρι να το φορτώσεις εσύ.
2: Θα πάμε σε κανένα δελτιάκι.
1: Πάμε δελτιάκι πολιτικών ειδήσεων. Σοβαρό εδώ. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky. Θα ακούσουμε.
2: Θες να πεις κάτι πριν φύγουμε.
1: Ότι σε αγαπώ πολύ.
2: Και εγώ.
1: Μου είχες λείψει. Γεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δραματικές ώρες και σκηνές βιβλικής καταστροφής εκτυλίσσονται στη Ρόδο, η οποία πλήττεται από μια πρωτοφανή φωνική κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό. Το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, με ολόκληρες περιοχές να βρίσκονται πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις αρχές να δίνουν μια γιγαντία μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Η μεγαλύτερη τραγωδία γράφτηκε στην περιοχή των Στεγνών, στον Αρχάγγελο. Ένας 62χρονος άνδρας, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να προσεγγίσει και να μετακινήσει το αυτοκίνητό του για να το σώσει από τα ορμητικά νερά. Η δύναμη του χυμάρου ήταν ισοποδοτική. Το όχημά του παρασύρθηκε και κατέληξε στη θάλασσα. Παρά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς προκαλούν δέος, καθώς μέσα σε μόλις 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Πρόκειται για έναν ασύλληπτο όγκο νερού που ήταν αδύνατο να απορροφηθεί από τις υποδομές. Από την Ιαλισσό μέχρι την πόλη της Ρόδου και στις περιοχές Αφάντου, Κολύμπια, Φαλιράκη και Αρχάγγελο, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες και ορμητικά ποτάμια. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, παρατείνεται και για αύριο Πέμπτη το λουκέτο στα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο. Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και το δημοτικό οδείο. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της πολεοδομίας και η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία δίνουν πραγματική μάχη με το χρόνο. Έχουν καταγραφεί δεκάδες εγκλωβισμοί οδηγών μέσα στα ακινητοποιημένα οχήματά τους, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν συνεχώς για τον ασφαλή απεγκλωβισμό τους, όπως συνέβη με μια γυναίκα στην περιοχή Ασγούρο, η οποία σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο. Ο δρόμος Αρχαγγέλου Μαλώνας έχει κλείσει εντελώς λόγω μεγάλης κατολίσθησης και πτώσης βράχων, ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε και η γέφυρα που οδηγεί στον οικισμό του Αρχαγγέλου. Την ίδια ώρα η έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτι στην Ιαλισσό, ενώ κεραυνός έπληξε και τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου, θέτοντας το σταθμό εκτός εκπομπής. Θυμίζουμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά, τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών έχουν διακοπεί, ενώ η πολιτική προστασία έχει ενεργοποιήσει το μήνυμα 112. Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, απευθύνει δραματική έκκληση προς όλους τους κατοίκους και τους τουρίστες. Μείνετε στα σπίτια σας, μην μετακινήσετε αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Από τις 12.30 το μεσημέρι έκλεισαν για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού η αρχαιολογική χώρη, ενώ ματαιώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε τροχιά για μια νέα χρονιά ρεκόρ βρίσκεται ο τουρισμός στη Ρόδο, με το αεροδρόμιο Διαγόρας να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport Greece, για το πρώτο 9μηνο του 2026 η συνολική επιβατική κίνηση στο νησί ξεπέρασε τα 6,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας άνοδο 3,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Μέσα σε ένα μήνα διακινήθηκε περισσότεροι από 1.130.000 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,4% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η άνοδος αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά στις διεθνείς πτήσεις, οι οποίες άγγιξαν το 14% αυξημένες, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού και καλύπτοντας μια μικρή κάμψη που παρουσίασε η κίνηση εσωτερικού. Σε χρόνο ρεκόρ εξιχνιάστηκε από την αστυνομία στη Ρόδο η κλοπή μαμούθ από κοσμηματοπολείο στο Κιοτάρι. Δράστης της κλοπής του δίσκου με τα διαμαντένια δαχτυλίδια αξίας 150.000 ευρώ ήταν ένας 36χρονος υπάλληλος της ίδιας της επιχείρησης. Ο 36 ετών εργαζόμενος, υπό το βάρος των ερευνών της σήμανσης και του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, λύγησε και επέστρεψε οικειοθελώς τα κοσμήματα, ισχυριζόμενος ότι τα πήρε στο σπίτι του για να τα ανατιμολογήσει. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Νότιας Ρόδου. Στον δρόμο κατεβαίνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς 56 δικαιούχοι δωρεάν στέγασης μένουν εκτός εστιών λόγω έλλειψης κλινών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι καταγγέλνουν τραγική ανεπάρκεια υποδομών, αφού στο νησί υπάρχουν μόλις 125 δωμάτια για εκατοντάδες φοιτητές. Μετά τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρία στην Κοσμητεία, οι φοιτητές δίνουν νέο ραντεβού διαμαρτυρία την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο Ρόδου, απαιτώντας την άμεση ενοικίαση επιπλέον δωματίων. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Απλά δεν ξέρουν πού πέφτει το σπίτι ακριβώς, γιατί είναι λίγο περίεργο. Σου έχω πει, είναι υποχθόνιο.
5: Γιάφκα, γιάφκα.
6: Ο Χρήστος αναρωτιέται αν μπορεί να στείλει τα υπόλοιπα 2,70 με Άιρις. Νομίζω όχι. Μετά τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει.
4: Γιατί είναι Άιρις και όχι Ήρις.
6: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πάντως πλέον δεν το χρησιμοποιεί κανένας, γιατί φοβάται ότι θα τον καλέσει εφορία για 2,70. Ειδικά άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχεις.
4: Ναι.
6: Σου λέει όχι, άστο. Άστο, φίλε. Και είναι φοβερό ότι για κάτι που θέλουν να χτυπήσουν το μαύρο χρήμα, ενισχύουν το μαύρο χρήμα. Είναι φανταστικό, φανταστικό.
4: Μη στέλνετε στον Ακτύπη για πώς το λένε τώρα εδώ πέρα διάφορα ερωτικά βοηθήματα. Δεν
6: θα τα χρειάζομαι. Εκτός αν έρχεστε κι εσείς μαζί με τα ερωτικά βοηθήματα να δούμε αν λειτουργήσει ο συνδυασμός. Ξέρεις ποιος έρχεται? Ο φίλος μας ο Δαμιανός.
4: Ναι.
6: Έρχομαι, λέει, 8 παρα 10 και θα καθαρίσω και τους δυο σας.
4: Εντάξει.
6: Εντάξει. Εντάξει. Αν δεν το ξέρεις το Δαμιανό, ναι, είναι.
4: Αλήθεια τώρα.
6: Α, το ξέρω, okay. Φέρε και την παρέα σου, Δαμί.
4: Για το Σόγαμπρο στα Μιλίσια.
6: Έτσι, έτσι.
4: Μιλίσια που είναι.
6: Ο φίλος ο Νίκος αναρωτιέται μήπως ο κύριος και Τσιτζόγλου έχει κάνει like στη σελίδα «Η γεωγραφία δεν είναι καθόλου cool». Στο μεταξύ μπορώ να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο σελίδες. Δηλαδή και η γεωγραφία είναι πολύ cool για το content που έχει, αλλά μου αρέσουν και αυτή η παλαβή εντάξει, μπορώ να πω, με τις σαχλαμάρες, εξαιρετικές σαχλαμάρες που ανεβάζουν κατά καιρούς, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με διάφορους χάρτες.
4: Την παρακολουθούσα πολύ καιρό πίσω. Για κάποια στιγμή σταμάτησε να περνάει από την τέτοια. Από
6: τη γεωγραφία που είναι cool ή που δεν
4: που
6: είναι.
4: Πού είναι, πού είναι,
6: είναι.
4: Και όντως είχε πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω κάποια στιγμή βγήκε και βγάλει και ένα βιβλίο.
6: Και βιβλίο, ναι. Και πολλά βίντεο. Λοιπόν, το Chuck Ron ήταν το τραγούδι που έπαιζε στο repeat όταν στείλαμε τα καταστήματα Saturn. Γι' αυτό πήγαν, λέει, άκλαφτα στην Ελλάδα. Ρέση, πραγματικά με τα Saturn. Δεν κατάλαβα πότε ήρθαν στην Ελλάδα και πότε εξαγοράστηκαν από τη MediaMarkt, έτσι.
4: Ναι, ναι, okay.
6: Ιδέα δεν πήρα, ιδέα δεν πήρα.
4: Κάποιος έκανε την έξυπνη επιλογή να τα φέρει. Ναι. Και μοσχοπούλησε πιθανότατα.
6: Λες, να γίνεται τόσο πολύ.
4: Όχι, λες.
6: Σημαίνει και με ποδοσφαιριστές κάποια φορά.
4: Ας τα κόμμα.
6: Λέω τώρα, εντάξει, ναι, μακριά από εμάς.
4: Παιδιά, τα δεντρόσπιτα είναι εκτεθειμένα.
6: Περίμενα,
4: το δικό μου δεν είναι, γιατί ρωτάει κάποιος σε δεντρόσπιτο μένεις ρε πάνω. Όχι, όχι, όχι. Τα δεντρόσπιτα είναι εύκολα. Και δεν έχουμε μεγάλα δάση, ας πούμε, εδώ στην Αττική να πεις ότι χάνεσαι.
6: Σε ποια παραλία στο Ιόνιο, αλλά όχι σε νησί, είναι φουλ στα δεντρόσπιτα και για να πας εκεί 5 μέρες διακοπές πρέπει να κλείσεις 17 χρόνια νωρίτερα?
4: Ποιος μου το έλεγε ότι είχε πάει?
6: Στα Σίβωτα, ρε φίλε.
4: Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν το θυμάμαι και θα πω, βλέπει, μήπως προσγείθηκε.
6: Στα Σίβωτα εννοώ στην αποδόπλευρα, έτσι.
4: Μήπως
6: γιατί...
4: προσγείθηκε η μεριά. Όχι.
6: Μπα, όχι, νομίζω έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Τέλος πάντων, θα μας το πούνε. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει το συγκεκριμένο reality, φαντάζομαι, αλλά αν μπορούμε από κάποια πλατφόρμα να το βρούμε, the Dallas Cowboys Cheerleaders Making the Team. Είναι τηλεοπτικό show που μετρά 16 σεζόν. Τι να μας πούνε τα δελφινογατάκια του Μαϊάμι.
4: Τι λέτε τώρα.
6: Και στο μεταξύ κάποιος φίλος εδώ προτείνει, κάτσε να βρω το μήνυμα, ο Μινάς, αναμένω ίδρυση Dallas Cowboys Hooligans Club για να κάνω εγγραφή.

0: Ο φίλος ο Τζόρτζιο, έστολος κι αυτός. Καλησπέρα, ημιανόητε και πάνω. Αφού δεν σ' αρέσουν τα θετικά μηνύματα, Ζακυνθινό,
1: ότι δεν με βρίζει ο ένστολος, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ότι
1: δεν με βρίζει ο ένστολος.
0: Παιδιά, πάμε λίγο να βρίζουμε και το ρηλό. Ξέρετε, εμείς εδώ είμαστε σαν δομαζό φάση.
1: Που είναι γνωστός, ρε παιδί μου, για τα.
0: Λέει, καλησπέρα, ημιανόητε και πάνω. Αφού δεν σ' αρέσουν τα θετικά μηνύματα, Ζακυνθινό, από Λιφάδη, πώς σου φαίνεται που το κριτικό κουνάβι θα κάνει ντόλτσε βλήτα διαρκείας με έμφαση στο βλήτα στο Λονδίνο, όσο εσύ θα ξεροσταλιάζεις με ιστορίες από το παρελθόν, μήπως να θυμηθούμε και το ιστορικό σπασμένο πιανάκι σου. Και εντάξει, με τρελαίνει γιατί από πίσω έχει στείλει και ένα γκυφάκι, πώς το διάλογο λέγεται αυτό, με Mr. Burns, ναι, να γελάει, να καγχάζει από Homer Simpson. Φανταστικό. Και να σου πω, Τζόρτζιο Καραγκιόζη.
1: Έτσι, την επίθεση.
0: Πρέπει να μας χωρίζουν γύρω στα 700 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή.
1: Α, χρόνια νομίζω.
0: Εγώ δεν ζω με τις ιστορίες του παρελθόντος, αλλά δεν ετεροκαθορίζομαι μέσα από την ομάδα.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Κάνω μόνος μου αυτό που θέλω.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Και αυτός θα είναι ο τίτλος του επόμενου βιβλίου μου. Κάνω μόνος μου αυτό που θέλω. Και καταλαβαίνετε ποια θα είναι η φωτογραφία στο εξώφυλλο. Ναι, είναι αυτό ακριβώς που νομίζετε.
1: Η σφιγμένη γροθιά του εργάτη.
0: Ναι, αλλά όχι άδεια.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Θα γίνει ένα σφυροδρέπα.
1: Τα δίνει όλα, ρε παιδί μου.
0: Να σου πω, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα τώρα.
1: Ναι, πρέπει.
0: Στο καλύτερο με κόψε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
3: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 500

0: ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Είναι σίγουρο πως κάνω φάσεις.

0: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, στο Soul. Mm-hmm. Okay, έχει η Ευρωλίγκα εκείνη τη μέρα, έχει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά who cares.
1: Έλα,
0: άμα μιλάμε για
1: συνθετικούς.
0: Στο μεταξύ, πίστευα ότι θα έρθουν και στην Αθήνα. Νόμιζα Σάββατο ότι παίζουν Αθήνα κάπου. Το chat.
1: Το chat.
0: Λέει όχι.
1: Το chat, καλά. Το chat λέει τα δικά του.
0: Ναι.
1: Μπούμε στην επίσκεψη.
0: Και λέει, μήπως θέλετε να σας βοηθήσω να βρείτε άλλα synth pop ή dark wave life
1: όχι,
0: που παίζουν στην Αθήνα αυτό το διάστημα.
1: Θέλουμε
0: ή θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη συναυλία της Θεσσαλονίκης.
1: Wow.
0: Λοιπόν, του γράφω συνθετικούς θέλω, ρε Καραγκιόζη. Να δω τι θα απαντήσει. Και έχω και παραγγελιά από τον Νικόλο τον Μπαγκανίνη.
1: Τον έχω έτοιμο.
0: Να ξέρεις, θέλει PPK. Οι μουσικάρες αυτές μου θυμίζουν τα νιάτα μου σε κάτι τέλος πάντων κτλ. Στο μεταξύ, σε τέτοιου τύπου μπαρ τα οποία περιγράφει, mm-hmm. με PPK χόρευαν τα ποτοχωρουδάκια.
1: Ναι, τι χορεύουν.
0: Εσύ από πού το ξέρεις?
1: Τι, δεν ξέρω.
0: Από γενείς, είσαι θαμών.
1: Παλιά.
0: Α, παλιά, οκ. Ωραία, κάτσε λίγο γιατί εσείς οι αεξίδες, είπαμε. Κάτσε, ο Κέτσε λέει, είπε ότι η ξεφτύλα της Κρήτης πήρε σολομό στο αεροπλάνο.
1: Αχα.
0: Δεν έφαγε ο Κέτσε σολομό. Τι σόι δημοσιογράφοι είστε εσείς, ρε? Θα κάνετε σοβαρό και σωστό ρεπορτάζ. Κατηγορώ το φίλο τον Σπύρο που δουλεύει στο αεροδρόμιο και τη μέρα της άφιξης του Ουναΐ μου είχε πουλήσει το απόλυτο παραμύθι μέχρι τελικά να έρθει ο Ουναΐ. Αυτό θέλει. Μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία του.
1: Εγώ βλέπω ένα 17 Οκτωβρίου στο Κλακάζ.
0: Να βλέπεις.
1: Είδες
0: που σου είπα ότι δεν ξέρουν τίποτα αυτοί οι κερατάδες οι Αμερικάνοι.
1: Εκτός αν ακυρώθηκε τίποτα και.
0: Και τι να κάνει.
1: Ναι, όχι, δεν ακυρώθηκε τίποτα. Πήγα από 20 ώρες στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα θα τα κάνουμε κόλαση. Έτσι. Και έκσταση κτλ. Λοιπόν. Για τους Αθηναίους, Κλακάζ την Κυριακή.
0: Στο μεταξύ, Κλακάζ δεν θυμάμαι. Συνήθως death disco παίζουν,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι. Πέρασαν και από κύτταρο.
0: Ναι, σωστά. Αυτή η φορά θα έχουν και support group. Αυτά τα λέει όλα, έτσι, για το πώς έχουν γιγαντωθεί.
1: Mm-hmm.
0: Φίλος ο Τζότζιο πάνω λέει, αυτό το ετεροκαθορίζομαι που πέταξε ο Μπέκρας πρέπει να το είχε πίσω από το τζάμι έκτακτης ανάγκης, το σπάει και το πετάει στον αγώνα.
1: Κανονικά.
0: Του το πιστώνω. Κατά τα άλλα, το Καραγκιόζης ήταν ό,τι πιο γλυκό μου έχουν πει το τελευταίο καιρό. Μετά το Λοκοσαφρίδι από γνωστό συνακροατής εκπομπής που θα τον πρίξω προσεχώς. Γεια σου, Τζότζιο. Τώρα, ο Μπαγκανίνη παραγγέλνει.
1: Παραγγέλνει.
0: Παραγγέλνει.
1: Παραγγέλνει. Και το κο. Οι Βραδινοί κάνουν πάρτι για τα 25 χρόνια τους. Εσείς κλέμπουρες, πότε θα κάνετε?
0: Καταρχάς, δεν έχουμε φτάσει στα 25, είμαστε στα 9.
1: Στα 10 πρέπει να κάνετε.
0: Στα 10, τι θα κάνουμε? Στα 10 ελπίζω να χωρίσουμε.
1: Αφού πέρασατε τα 7 της Φαγουράς.
0: Ναι.
1: Εκτός των άλλων, 9 με τον Μαραθιανό ή 9 ως εκπομπή?
0: 9 ως εκπομπή με τον Μαραθιανό.
1: Να δείτε. Νομίζω υπήρχε και άλλη μια χρονιά πίσω, ή δύο.
0: Όχι, όχι, είναι 8 νομίζω καθημερινές. Και μια χρονιά που κάναμε μόνο
1: με τον Μαραθιανό.
0: Σάββατο ή Κυριακή με Μάραθ. Εγώ αυτό παρέλαβα. Ένα χάος. Δηλαδή, πραγματικά τους είχαν πετάξει να κάνουν μια εκπομπή κάθε Κυριακή πρωί. Με το που ήρθα, απογειωθήκαμε, ρε φίλε. Όπως απογειώθηκε η ξεφτύλα της Κρήτης τες για να πάει στο Λονδίνο. Ξέρεις, για να το κράξω.
1: Στα Λόντρα.
0: Και στη Βερόνικα, τη Ναβίτσα. Καλησπέρα, αγαπημένη Λέρα, και στον αγαπητό Πάνο. Άκουσα τη θεσινή εκπομπή On Demand. Δεν θα είχαμε τίποτα σημερινή. Στο μεταξύ, με PPK, ρε φίλε, τι χαμός είχε γίνει εκεί,
1: ναι, 2000, 2000, κάπου εκεί. 2001, εκεί κάπου.
0: Τι χαμός είχε.
1: Να ρωτήσω τώρα να κάτι. Ρωτήσεις. Εσύ το είδες αυτό το πρόγραμμα που κυκλοφορεί, κάτσε γιατί το έχω και story. Το οποίο ονομάζεται Πανεπιστήμιο για Ηλικιωμένους.
0: Περίμενε τώρα. Αφήνεις κάποιο hint εδώ ότι είμαι κολόγερος?
1: Μισό λεπτάκι. Από τον Αύγουστο του 26, άτομα ηλικία 45 ετών και άνω.
0: Και τους αποκαλεί να... ηλικιωμένους.
1: Ναι.
0: Πού φτάσαμε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας? Θα φύγω από το στούντιο. Μόνο και μόνο επειδή, υπενθυμίζω, 7 η ώρα έχουμε συνέντευξη τύπου Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Οπότε θα κάνουμε τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αυτή τη φορά δεν θα είναι ολόκληρος τόμος.
1: Mm-hmm.
0: Θα το έχει προσαρμόσει.
1: Το έχει μαζέψει.
0: Σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
8: Εκδικάστηκαν οι εφέσεις που είχαν καταθέσει η ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ και Πανσεραϊκός κατά των πρωτόδικων αποφάσεων σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης των μεταξύ τους αγώνων στα περσινά play-outs της Super League. Δεν θέλω να υπάρχουν υπόνοιες πως η ομάδα της πόλης μου έχει ανάμειξη σε μια τέτοια υπόθεση. Αν μας καταδικάσετε, δεν θέλω τιμωρία να είναι μείον 3 βαθμοί. Θέλω να είναι υποβιβασμός γιατί θα τη διαλύσω εγώ, ανέφερε ο Χιλιάς Μπέος. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του Eurocup θέλει να κάνει ο Άρης που υποδέχεται την Τερτώνα στο Nick Gallis Hall. Τζάμπολ στις 8 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Betis, Porto, Bodo Glimt, Dortmund και Slovan Bratislava Stuttgart. Ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο LASK Liverpool και Feyenoord Como. Κάλυψη όλων από τη Ματζένα TV. Με τρία μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτα, στις 8.30 Ανατολό Εφές Μπάγερ Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Μετάδοση όλων των παιχνιδιών από την πλατφόρμα της Nova. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή 2 λέρες μόνο.
9: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Bwin Sport FM 94,6.

0: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι η καλύτερη απάντηση στο Βασίλη τον Λερόπληκτο. Που λέει: Νικόλα, καλησπέρα. Όπως σου έχω ξαναπεί, ο σημερινός ηχολήπτης, ο επωνομαζόμενος Πάνος, θέλει λίγο προσοχή. Στον Ερατζιά το πρωί βάζει κάτι περίεργα τραγούδια ιταλιανικά ερωτικά. Έχει το νου σου, μη μας χαλάσει την εκπομπή.
1: Πρωί είναι ρε φίλε, δεν θα βάλω.
0: Συγγνώμη, και βάζεις Έρος Ραματζώτη, ας πούμε, και Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ.
1: Εκεί είναι κάπου κοντά και πιο πίσω. Από τα 80's που ήταν το δίδυμο.
0: Αντριάνο Τσελεντάνο. Πού είναι ο Παλουότολος όταν το χρειάζεσαι. Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτοαναφορικό το κομμάτι, το God is a DJ.
1: Να
0: έχει τέτοιες ψευδεστήσεις μεγαλείου τώρα ο κύριος Ρήλος. Ότι είναι ο Λάκερος Θεός. Υπενθυμίζω ότι είμαστε εν αναμονή της έναρξης της συνέντευξης τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ενώ αργότερα μιλάει και ο Χρήστος Κόντης. Mm-hmm. Έτσι, αύριο έχουμε τα παιχνίδια για το Europa League. Νωρίτερα ακούσαμε τον Τζέικοπ Νίστρουπ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το Conference. Δεν ξεχνάμε, είμαστε. Πήγα να πω μουσικό σταθμό. Είμαστε ραδιοφωνικό πράγμα, ας πούμε, που ασχολείται με τα αθλητικά. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει και εμείς, ας πούμε, να θυσιάσουμε την ψυχή που έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και να ασχοληθούμε με τα ποδόσφαιρα. Και 38 ήρθε το μήνυμα από τον φίλο τον Μάριο που λέει Ρίλο! Σε παρακαλώ, θέλω το μιξάκι αυτό. Τώρα δεν ξέρω ποιο κομμάτι είναι, τι και πώς. Βρείτε τα παιδιά. Κατ' ελάχιστο 2,30 έτσι, 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτά που έδωσε, αυτά που έδωσε ο Χρήστος νωρίτερα.
1: Έχουμε έξοδα, πάει και βενζίνη στο Θεό.
0: Ωραία, φίλε. Μην το θυμίζεις τώρα αυτό. Μην το θυμίζεις. Δηλαδή αναγκάζομαι.
1: Τι αναγκάζεσαι?
0: Να βάζω, θυμάσαι που λέγαμε για, για τα riding modes που έχουν σύγχρονες μοτοσυκλέτες τα λοιπά. Ωραία, το δικό μου το βάζω στο echo.
1: Echo.
0: Που έτσι. Απλά δεν μαρσάρει.
1: Εμείς εκεί οδηγάμε. Ναι, ναι. Στα νταμάκια που δείχνει το αυτοκίνητο.
0: Στα νταμάκια.
1: Ναι.

0: Άκου να δεις τι μαθαίνεις τώρα από τον κόσμο που κάνει τη δουλειά μας καλύτερα από εμάς. Mm-hmm. Το φίλο Κώστα συγκεκριμένα λέει το Kyoto Garden στο Holland Park. Προσέξατε προφορά, έτσι.
1: Πάντα.
0: Είναι δίπλα στην ελληνική πρεσβεία. Μήπως ο Κέτσε συμμετέχει σε συνομιλίες διπλωματών για την αντικατάσταση της Guilfoyle. Ξέρουμε ακόμα τι θα μας φέρουνε.
1: Όχι, αλλά θα κοιτάξει κοίτα, τον μπάγκο, τα λοιπά και θα πετάξει ένα.
0: Ξέρεις τι δεν θέλω εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις? Να έρθει κάποιος Ελληνοαμερικάνος. Και πρόσεξα που έβαλα τον τόνο. Δεν θέλω Greek American.
1: Γιατί?
0: Θέλω κάτι που να είναι πιο εξωτικό. Δηλαδή, μην έρθει κάποιος και είχαμε πριν μερικά
1: χρόνια.
0: Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους γενικότερα, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θέλω κάποιον θα πει έχω καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Λέμε τώρα. Δεν θέλω, ρε φίλε. Θέλω κάποιον που να είναι, ξέρω εγώ, μισός Κιλιανός, μισός Αμερικανός και να τον φέρουν στην Ελλάδα.
1: Μισός Κουβανός, μισός Αμερικανός.
0: Μισός Κουβανός.
1: Πότε
0: το
1: πει?
0: Για το στοίχημα το πες.
1: Όχι ο. Ποιος ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών?
0: Α, ο Ρούμπιο. Ο άλλος πίστευε ότι έχει έρθει ο Ρούμπιο και παίζει μπάσκετ στην Ελλάδα. Λέει, ποιος έφερε το Ρούμπιο, ρε γάμο του, ποιος έφερε το Ρούμπιο?
1: Στο Καλιμάρμαρο.

Εγώ αφιέρωσα Σάικο Μπάμπα στην Αντωνία, την αθλήτρια μικρών αποστάσεων, λέει τώρα ο Χριστόφορος, ο οποίος θέλει να δώσει και εκείνος τα χαιρετίσματά του. Στην αρχή λέγαμε για μεσαίες αποστάσεις. Τι έγινε, κουραστήκαμε και το έχουμε γυρίσει, ας πούμε, στους δρόμους ταχύτητας 100-200 μέτρα. Στην αρχή λέγαμε για 800-1500. Θέλω να μάθω τι πρόγραμμα ακολουθείτε εκεί πέρα, σε αυτόν τον αθλητικό σύλλογο.

0: Κάποιος έχει πληροφορίες, λέει, θα αργήσει να έρθει νέος πρέσβης.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω πώς. Δεν καταλάβαινε, να μας εξηγήσει.
1: Ναι.
0: Ποια βενζίνη στο θεωρεί πάνω, αφού με παπί κυκλοφοράς. Και το παπί βενζίνη καίει, που δεν κυκλοφορά με παπί πια.
1: Δεν σας χαλάσε.
0: Όχι, το χαλάξε, απλά το έχω λίγο μαζέψει.
1: Αλλά νομίζω την ίδια βενζίνη βάζει
0: και
1: εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν ωραία, δεν ξέρω τώρα εσείς οι περισσότεροι μπορεί να μην τα προλάβατε αυτά. Στα δίχρονα τα παπάκια της άλλης εταιρείας. Λες και όχι, της Yamaha. Έβγαζε τα Town Made και τα λοιπά. Τα παλιά που...
0: Βάζεις και λάδι.
1: Απλή μελάδι. Απλή μελάδι, ναι.
0: Απλή μελάδι.
1: Δύο ταφ. κάτι τέτοιο. Μπορεί να τα έχω μπερδέψει τώρα.
0: Πότε εξαφανίστηκε η απλή από το βενζινάδι.
1: Έλαντε. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι και τις παλιές αντλίες με την τρόμπα. Που άλλος ανεβοκατέβαζε το χεράκι.
0: Όχι, ρε, δεν είμαι τόσο παλιό.
1: Και από εκεί μπορούν. Από εκεί, σε αυτές οι παλιές αντλίες με την τρόμπα είχαν το κόκκινο το πετρέλαιο. Το κόκκινο το πετρέλαιο.
0: Τι είπες, καλά, εντάξει.
1: Φοβερό. Αυτά τώρα είναι βιτανζιές. Τα πουλάνε, να ξέρεις, μία περιουσία. Και μπορούσα να πάω να κλέψω εγώ και. Το βλάκας!

0: μπροστά μας και στον, στον Ηλία από τα λεωφορεία, λέει, τα αστικά της Λευκωσίας. Αλλά αν μπορεί, επειδή το μήνυμά του, ελπίζω να μην οδηγάει την όπου γράφει, είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Μπορείς, να μας πει φανάρι, ο άνθρωπος,
0: για ποιο κομμάτι μιλάει, ναι. Α, είπε λεωφορείο. Αν ήταν. Τα τρόλεϊ έχουν ακόμα το ίδιο πρόβλημα που φεύγει.
1: Φυσικά.
0: Α, ωραία.
1: Αν υπάρχουν τρόλεϊ στην Κύπρο.
0: Γιατί να μην υπάρχουν.
1: Γιατί να υπάρχουν, είναι το ερώτημα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τι.
1: Γιατί να υπάρχουν.
0: Μακάρι και τραμ. Ναι.
1: Τραμ έχουμε. Εδώ.
0: Εδώ έχουμε. Ναι.
1: Εδώ έχουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σταματώ εδώ.

0: Γεια σου, μεγάλε συνονόματα Νικόλα. Δεν ξεκινάμε καλά από το φίλο τον Νίκο από Παλαιόφαλιρο. Ζήτα, σε παρακαλώ πολύ, από τον Τιτανομέγιστο Πάνο το intro από The XX και αναρωτιέμαι, αυτό ποιο κομμάτι είναι. Αυτό ήταν σε κάποιο άλμπουμ που είχε βγάλει ο Σάσα, ή είμαι πάρα πολύ μακριά από την αλήθεια εδώ?
1: Ο Σάσα έχει κάνει remix αυτά.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
0: τότε αυτή την εκτέλεση έχω ακούσει εγώ. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή.
1: Πού να το έχουμε τώρα, καταχωνιασμένο είναι το ερώτημα, αλλά κάτι θα κάνουμε.

0: Κανό που λέει, αδερφέ ρίλε, δώσε προγνωστικά, θα κερδίσουμε τη Σαχτάρ.
1: Όχι.
0: Τι όχι ρε.
1: Όχι.
0: Γιατί είσαι τόσο...
1: Ποια η σιγουριά, ας πούμε, θα μπούμε με τη Σαχτάρ και θα αλώσουμε, δεν καταλαβαίνω.
0: Ρε άθλιε, αναρχοάπλητε. Να σας τα πω όπως πρέπει. Δεν είπαμε με σιγουριά, αλλά να έχουμε μία συνοψία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί στείλαμε το Μαραθιανό, για να γυρίσει με κακάν μαντάτα.
1: Δεν έχει ξαναγυρίσει.
0: Να γυρίσει με μαύρα μαντάτα. Πανιά σαν το Θησέα που είχε μπερδευτεί. Έλα τώρα.
1: Είναι προτιμότερο, δεν καταλαβαίνω. Είναι προτιμότερο να ακούω μπινελίκια αύριο.
0: Ναι.
1: Κουβάδε, άσχετε κτλ. Και να έχουμε κερδίσει.
0: Μπράβο σου. Δεν ήξερα ότι είχε σύστημα.
1: Δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά τέλο πάντων.
0: Ο Γιώργος λέει, να ρωτήσω κάτι, ισχύει το ραντεβού στην Αλάνα στις 8, ρωτάω γιατί θέλω μια αναρωτική τριών ημερών. Έλα, προλαβαίνεις, ναι. Έχω και δικό μου γιατρό, να το γράψει μετά.
1: Σιγά που δεν θα έχεις εδώ που τα λέμε, ναι.
0: Είναι μέλος της οικογένειας. Ανιψιός. Είναι τιμή μας,
1: Καμάρι μας το παιδί.

0: Λοιπόν, η φίλη μας η Αντωνία των μεσαίων παλιά αποστάσεων, πλέον πιο μικρών, λέει: ευχαριστώ για την ενημέρωση. Όσον αφορά τις αποστάσεις, κάπως λίγο ρίξαμε ρυθμούς και από εκεί και πέρα λέει: προπονούμαστε. Εδώ είναι το σοβαρό κομμάτι της υπόθεσης. Προπονούμαστε, λέει, στον ιστορικό στίβο της Γκράβας, που αν έχει πάρει το αυτί σας, τις άσχημες εξελίξεις, λέει, με το φυσικό αέριο, ναι, είναι κλειστό όλο το συγκρότημα και ο στίβος.
1: Δεν το έχεις ακούσει.
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει. Φίλε, τι είμαι, δημοσιογράφος.
1: Εδώ και δύο εβδομάδες μυρίζει έντονα αέριο στα μέρη.
0: Σοβαρά μιλάς, ε.
1: Δεν είδες ότι έγινε και χαμός στο Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας που είχαμε 7 ώρες.
0: Μόνο οι ειδήσεις που αφορούν το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Συνεδρίαση. Έλειπε ο πρώην δήμαρχος και έκανε βιντεάκι από κάπου που.
0: Φίλε, την είχα ακούσει την ιστορία, αλλά δεν ήξερα για ποια περιοχή μιλάμε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Θυμάσαι πριν από κάνα δύο μήνες που. Και εδώ στα δικά μας τα μέρη για μία μέρα.
1: Ναι, αυτό ήρθε από τη θάλασσα.
0: Ήρθε από τη
1: το
0: θάλασσα.
1: Άλλο έρχεται μάλλον από τα έγκατα της γης και ναι, έχουμε και πρόσφατο αυτό που έγινε στην Πλάκα.
0: Ναι. Δεν το έχουμε πουλήσει ακόμα σε κάποια αμερικανική εταιρεία να κάνει γεωτρήσεις και να πάρουμε εμείς το 3%.
1: Θα τη βρούμε την. Πολλά λες.
0: Και πολλά είπα, ναι.
1: Πολλά λες. Μην απλώνεσαι.
0: Σε περίπτωση που θέλετε να βγάλετε τα ρούχα σας, προφανώς έχετε αναγνωρίσει ότι αυτή τη στιγμή ακούμε το παλιό κομμάτι από GNTM. Και με αυτό είχε γίνει χαμός, δηλαδή κάποια στιγμή η μισή παραγωγή το είχαν βάλει συμμαρχή.
1: Συμμαρχή.
0: Άσε τον.
1: Πώς.
0: Νομίζω και κάποιος από εδώ. Νομίζω είναι Ρατζιάς.
1: Όχι.
0: Όχι. Ο Μυρότσος παλιά.
1: Μπράβο.
0: Το βρήκα. Φιλιά και στους δύο.
1: Και μια καθυστερή συνέντευξη τύπου του.
0: Για μας δουλεύουνε. Του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Δεν λες και τα τελευταία σου εκεί πέρα να είμαστε καθαροί.
0: Να πω και τα τελευταία μου να είμαστε καθαροί. Κανονικά μπορεί να γίνει κάποια πεσηματική να είμαστε καθαροί εμείς. Τι κάνεις λοιπόν πάνω όταν η Σουζούκι σε βάζει την πρίζα? Πας να ζήσεις το απόλυτο test drive. Mm-hmm. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου έλα στις e-Vitara Electric Days τη Σουζούκι σε όλες τις εκθέσεις στην Αθήνα. Ανακάλυψε και οδήγησε το νέο αμυγός ηλεκτρικό e-Vitara. Ζήσε την εμπειρία και ετοιμάσου για δώρα, εκπλήξεις και ένα μεγάλο διαγωνισμό, φυσικά συντροφιά με το νέο e-Vitara.
1: Διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάνω γιατί κάτι. Αποφασίστε, κυρία Βαλνουτσού μου.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Πάμε σιγά σιγά στο Μάνο Σουριά, 7 και 4.
1: Να μην τα παίξω τα διαλύματα.
0: Συνέντευξη του Χριστουκότου.

0: Εγώ σου αρχικά την τοποθέτηση που φαντάζομαι θα ξεκινήσει πρώτος ο Γιώργος Καμελόπουλος.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Μάνο Σουριά. Τώρα ξεκινούν οι ερωτήσεις. Ο Κανελόπουλος εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές. Αργότερα θα είναι Μάνος στο πάνελ και ο Χρήστος Κόντης.
2: Γιώργο, νέα πρόκληση αυτή τη φορά εκτός έδρας. Πώς νιώθετε όλοι σας μετά και το ξεκίνημα με την νίκη της Ποβεσένα?
3: Γιώργο, σου μπορείς πιο κοντά, σας παρακαλώ, στο μικρόφωνο.
4: Ναι. Νιώθουμε πολύ όμορφα, εννοείται. Ξεκινήσαμε ιδανικά αυτό το ταξίδι. Προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε. Με θετικά αποτελέσματα. Οπότε έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και θα δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό για να είμαστε έτοιμοι αύριο.
3: Επόμενη ερώτηση παρακαλώ για τον Γιώργο Κανελόπουλο.
5: Θέλετε να μεταφράσω μήπως?
3: Ναι, ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
5: Alors la question, demain un match à l'extérieur, comment est-ce que vous sentez après la victoire contre Hoffenheim? Est-ce que vous êtes prêt pour demain? Alors on se sent bien, c'est vrai qu'on a bien.
1: Όπως φαντάζομαι καταλαβαίνετε, ακούμε τώρα τη μετάφραση στα γαλλικά, αφού υπάρχουν εκπρόσωποι τύπου και από τη Γαλλία.
5: Continuer positivement sur la même lancée, on est prêt à tout donner pour demain.
3: Πάμε, επόμενη ερώτηση, Γιώργο, παρακαλώ.
2: Γιώργο, καλησπέρα. Αισθάνεστε το ίδιο δυνατή
1: ένα αρκετά συνηθισμένο, θα έλεγα, πρόβλημα κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων τύπου, ότι δηλαδή υπάρχει μια απόσταση από το μικρόφωνο μέχρι το κινητό του απεσταλμένου μας.
4: Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, απαιτητικό, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι και πνευματικά και σωματικά να τα απεξέλθουμε.
5: Alors la question, est-ce que vous vous sentez fort après le championnat avait arrêté avec les équipes nationales qui ont joué? Est-ce que vous vous sentez fort maintenant que le championnat a repris et le rythme est élevé? Et la réponse, alors nous nous préparons toujours de la même manière. Tous les matchs sont importants pour nous. C'est vrai que c'est difficile, mais on est prêt que rien.
4: Εγώ μπαίνω να δίνω τον καλύτερο μου αυτό πάντα για την ομάδα. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά αυτό κάνουμε. Αυτό μας χαρακτηρίζει, ότι παίζουμε σαν μια ομάδα και αν είναι να το βάλω εγώ, ας είναι να το βάλω εγώ, αν είναι να το βάλει κάποιος άλλος για να νικήσει η ομάδα, θα είναι το ιδανικό, οπότε το ίδιο κάνει.
5: Alors la question, le joueur Kanellopoulos a bien commencé avec un but. Quels sont ses pronostics pour le match de demain? Est-ce qu'il va marquer aussi? Alors, et la réponse, je me sens très bien, mais voilà, on est une équipe. Si c'est moi qui marque, c'est tant mieux, mais si c'est un coéquipier, ben, c'est la victoire qui compte.
1: Ναι, Μάνο, εννοείται.
0: Ακούσαμε τα όσα είπε ο Γιώργος Κανελόπουλος. Το λόγο θα πάρει ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής του Όφη, όπου θα δεχθεί τις ερωτήσεις από τους προσώπους του τύπου.
1: Οπότε περιμένουμε και τον Χρήστο Κόντη πλέον για την αρχική του τοποθέτηση.
6: Μα νομίζω με ερωτήσεις ξεκινάει.
1: Α, ναι.
6: Ναι, είναι ερώτηση που γίνεται.
0: Η ερώτηση είναι για το τι περιμένει να παρουσιάσει η ομάδα του στον αυριανό αγώνα.
7: Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν έχω πει ότι είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα. Και όταν είσαι φιλόδοξος και έχεις μπει σε μια τέτοια διοργάνωση, θα πρέπει πάντα να κοιτάς το επόμενο παιχνίδι σαν μια νέα πρόκληση για να πετύχεις κάτι πάλι σπουδαίο. Γιατί για μας οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη διοργάνωση θεωρώ ότι είναι σπουδαίο, ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο, ότι σε εξελίσσει, σε μεγαλώνει. Άρα έχουμε αύριο να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, μια ομάδα με παραδοσιακά ομάδα ακαδημιών που βγάζει παίχτες, μια ομάδα που έχει και ευρωπαϊκές εμπειρίες πάρα πολλές, άρα είναι ένα επίσης πολύ απαιτητικό παιχνίδι και εμείς έτσι το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, αλλά με τη φιλοδοξία του να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στη ΡΕΝ.
1: Μετάφραση στα γαλλικά. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος και παραμονές του πρώτου αγώνα είχε πει ότι πάμε, θέλουμε νίκη, θέλουμε να πάμε καλά, και τώρα σου λέει να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι ουσιαστικά του Όφη σε αυτή τη league phase.
5: En effet, Όφη a de c'est une équipe avec de l'ambition et dans une compétition comme ça, il faut à chaque fois regarder le prochain match et apprendre de celui d'avant. Donc chaque match c'est une nouvelle étape. C'est donc une grande compétition et chaque match on évolue, on joue contre Rennes. Rennes est une équipe avec une grande histoire, avec traditionnellement des bonnes académies, avec des bons joueurs. Ils ont de l'expérience aussi en Europe. Je veux dire avec ça que c'est un match très demandant. Mais voilà, notre but est bien évidemment d'avoir le meilleur résultat possible.
8: Πώς θεωρείτε ότι το 3-3 που έχει η ομάδα στην Ευρώπη που θα κάνει και τον αντίπα Λαύρο να είναι εισαγωγικά λέξη πιο πονηρεμένος, ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας του συγκεκριμένου αγώνα?
7: Προφανώς ο αντίπαλος έχει κάνει μια πολύ καλή ανάλυση της ομάδας μας. Προφανώς είμαστε μια ομάδα που προερχόμαστε από 3 επιτυχή αποτελέσματα στην Ευρώπη. Άρα είμαι σίγουρος ότι η προσοχή τους θα είναι πάνω μας, αλλά δεν πάβει να παίζουμε, όπως είπα και πριν, μια πολύ καλή ομάδα που παίζει την έδρα της, που θα παίξει το δικό της ποδόσφαιρο, που θα είναι ανταγωνιστική, που θα βγάλει αυτή την ποδοσφαιρική ταυτότητα που έχει σαν ομάδα, μια παραδοσιακή ομάδα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει με τον ίδιο σεβασμό αλλά και με την ίδια προσήλωση να παίξουμε ένα παιχνίδι που ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι και να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στη δεύτερη αγωνιστική του League Phase.
5: Όφη vient avec un 3-3 en Europe. Est-ce que vous croyez que ça va rendre la tâche plus difficile pour Rennes ou est-ce que Rennes va faire attention à ça? Et la réponse, alors bien évidemment que Rennes a fait son analyse sur notre équipe. C'est vrai qu'on vient avec un succès de 3 sur 3, mais Rennes est bien sûr une bonne équipe en elle-même. Elle va venir pour jouer son football, son football avec une identité très forte. Rennes est une équipe classique du football français et c'est pour ça que nous, on va devoir respecter notre adversaire en sachant que c'est un match difficile. En essayant pour la victoire.
7: Νομίζω κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έχει μια διαφορετική τακτική προσέγγιση με την έννοια το πώς παίζει ο αντίπαλος. Εμείς όμως σαν ομάδα έχουμε αποδείξει στους τελευταίους μήνες ότι έχουμε μια ποδοσφαιρική ταυτότητα, μια ποδοσφαιρική φιλοσοφία, μια αγωνιστική ταυτότητα και με αυτήν πορευόμαστε. Αυτή μας έχει φέρει ως εδώ. Άρα εμείς από τη δικιά μας την πλευρά δεν θα αλλάξουμε πάρα πολλά στον τρόπο παιχνιδιού μας. Θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι με τις δικές μας αρχές. Πάντα αντιλαμβανόμενος ότι παίζουμε μια ομάδα που έχει κάποια δυνατά σημεία που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι το approach μας, η προσέγγιση μας σε τέτοια παιχνίδια. Αυτός είναι ο τρόπος μας και περιμένω θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι από πλευράς εντάσεων και τρεξιμάτων στο παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει και πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο και είναι μια ομάδα που πρεσάρει και ψηλά, άρα θα έχει πολύ υψηλές εντάσεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης τύπου του Όφη. Πρέπει να πάμε.
9: Να ακούσουμε και η Μανώλα Γουαθήλ.
6: γιατί ξεκινάει και εκεί η συνέντευξη τύπου.
9: Βάσερ του παρτίδα νούμερο 30 εν Ευρώπα, κολακάμψη του Ολυμπιακού. Κουάλε τη λασενσαθιόν και τιένε, αν δεν σε παρτίδα ήταν importante, ή κόμμα λίγο σου φαντάρ.
10: Καλησπέρα. No, obviamente que siempre que. Και ponemos la camiseta de Olympiacos de especial y mañana va, no va a ser.
6: Ο Τσικίνιο είναι αυτός που ακούμε.
10: Muy importante para nosotros. Y nada, muy especial siempre vestir esta camiseta, enfocados en hacer bien nuestro trabajo y sacar los tres puntos.
9: Κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα του Ολυμπιακού γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας. Είμαστε εδώ λοιπόν, ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει καμία διαφορά, για να κάνουμε το καλύτερο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά μας. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί, θέλουμε να είμαστε έτσι όπως πρέπει, όπως αρμόζει στους παίχτες του Ολυμπιακού, και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
11: Καλησπέρα σας. Ήταν στην ομάδα που πήρε το κόφερ, στην ομάδα που πήρε απευθείας πρόκριση στο Europa League, διάμεση φάση, στην ομάδα που ήταν στο Champions League, επίσης προκρίθηκε. Όλα αυτά τα παιχνίδια τους έχουν δώσει και μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να παίζουν οποιοδήποτε μας, όπως και το αυριανό που έχει δυσκολίες, πολύ πιο άνετα οι ίδιοι.
9: Tú eres uno de los jugadores que estaban en nuestro gran triunfo de la conference y también en nuestra clasificación el año pasado para la Champions League. Todos estos partidos dan confianza a la plantilla del Olympiacos que podemos jugar bien y conseguir victorias contra cualquier rival.
10: No, obviamente que sí. Entramos, como dice antes, cuando vestes esta camiseta entras en todos los partidos para ganar y mañana no va a ser diferente, respetando mucho el adversario porque es muy bueno y nada, jugar contra equipos grandes para nosotros es un privilegio, nosotros también somos muy grandes y como dice queremos ganar, mañana un partido más que queremos ganar y no va a ser diferente de los otros partidos de Europa.
9: Σε οποιοδήποτε παιχνίδι της Ευρώπης ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε και τα παιχνίδια της Ευρώπης δεν αποτελούν εξαίρεση. Με όλο το σεβασμό απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο, ξέρουμε πως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ομάδα, ο αυριανός μας αντίπαλος, είμαστε όμως και εμείς μια πολύ μεγάλη ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Σε όλα τα παιχνίδια μας ο στόχος είναι αυτός.
12: Καλησπέρα. Ο κόσμος για σας είναι ο 12ος παίχτης. Δυστυχώς αύριο, λόγω της απαγόρευσης που θα υπάρξει από τις αρχές εδώ πέρα, δεν θα τον έχετε στο πλευρό σας. Σας δίνει ένα έξτρα κίνητρο να παίξετε για αυτούς, επειδή δεν μπορούν να παρευρεθούν.
9: Mañana la presencia de nuestros aficionados está prohibida por las principales franceses. Sí, esto es una decepción, pero también una motivación extra para dar lo mejor en el campo.
10: Sí, obviamente que sí. Queremos siempre tener nuestros aficionados con nosotros y sabemos que cuando jugamos fuera viene siempre mucha gente para nos apoyar. Mañana no va a ser posible, pero creo que tenemos que lo más importante estar enfocados en nuestro trabajo, hacerlo bien y conseguir los tres puntos para ellos, para nosotros, principalmente también. Y nada, decepcionados porque queríamos tenerlos con nosotros, pero bueno, es el fútbol y queremos, lo más importante, como dices, ganar para nosotros y para ellos.
9: Η παρουσία των φιλάθλων μας είναι πάντα πάρα πολύ σημαντική για μας. Όπως γνωρίζετε, ταξιδεύουν παντού για να μας παρακολουθήσουν, να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν δύναμη για την νίκη. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από τη στιγμή που μάθαμε πως δεν θα είναι παρόντος στο αυριανό παιχνίδι. Όμως, πολύ σωστά είπατε πως μας δίνει ένα κίνητρο να παλέψουμε ακόμα περισσότερο για εμάς αλλά και για εκείνους που δεν θα είναι παρόντες εκεί που είναι συνήθως. Τους χρειαζόμαστε πάντα στο πλευρό μας, είναι πολύ σημαντική για μας και αύριο θα κάνουμε τα πάντα, όπως είπαμε, και για το λόγο αυτό. Επειδή δεν θα είναι παρόντες μέσα στο γήπεδο δίπλα μας, όπως πάντα είναι για να μας στηρίξουν, θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε μια νίκη για αυτούς.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε ακούσει την τοποθέτηση και τις απαντήσεις που έχει δώσει ο Τσικίνιος στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
13: Καλησπέρα, coach, και καλή επιτυχία. Η Μαρσέιγ συνήθως αγωνίζεται με πολύ ψηλή πίεση από το πρώτο λεπτό και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και τη βοήθεια του κόσμου της. Ένας καθρέφτης, δηλαδή, του μάτς του Ολυμπιακού κοντρα στον Παναθηναϊκό. Πώς θα απαντήσει ο Ολυμπιακός, με επιθετικότητα ή θα προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό?
9: Μαρσέγιο είναι εκεί που έχει χωγάδε, μανερά, ναι, ναι, πολύ αγκρεσίβο. Και σιέμπρε βγαίνει και σαν καρβεντάχα δε λα πασέντια δε σου πουμπλικό, δε σου στάδιο, δε σου κάσα. Βάσερ un espejo, un reflejo de nuestro partido contra Panathinaikos. El Olympiacos, ¿cómo va a responder en este rival? ¿Va a ser también agresivo o vamos a aprovechar otras cosas?
14: Bueno, calispera. Tú lo has dicho, un equipo agresivo que delante de su público además tiene mucha presión. Pero bueno, somos el Olympiacos, venimos a competir, a de una manera u de otra, lo importante es competir y hacer lo posible para ganar. Entonces habrá momentos en los que seamos también agresivos, vayamos fuertes a la presión, otras veces en las que nos obligue el rival a juntarnos. Entonces al final este tipo de partidos los marcan pequeños detalles y 90 minutos dan para mucho. Entonces lo que es importante es acertar, sobre todo en las dos áreas, tanto a la hora de rematar como a la hora de defender, porque es donde se deciden los partidos.
9: Όπως πολύ σωστά είπατε, η Μαρσέγια είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όταν είναι στην έδρα της θέλει να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη στο παιχνίδι της και να εκμεταλλεύεται τη δύναμη του κόσμου παίζοντας ένα ποδόσφαιρο επιθετικό. Το ίδιο είναι όμως και ο Ολυμπιακός, είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τελείως την ταυτότητά μας, τελείως τον τρόπο παιχνιδιού μας. Όμως σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια που κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, πολλές φορές μέσα στον αγώνα χρειάζεται να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των παιχνιδιών. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει μέσα σε ένα παιχνίδι να είμαστε πάντα μόνο επιθετικοί ή μόνο να κλειστούμε πίσω. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στον αγώνα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πάντα όμως προσπαθώντας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει να είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτά τα δύο κομμάτια μέσα στον αγώνα για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
11: Καλησπέρα και πάλι. Ο Ολυμπιακός και στο τέρμι με τον Παναθηναϊκό αλλά και με τη Γιαγκελόνια που έκανε την ανατροπή, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είχε πολύ πάθος, πολύ ένταση, πολύ μαχητικότητα και κέρδισε πάρα πολλές μάχες, δηλαδή στις προσωπικές μονομαχίες και είχε την κατοχή σε ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα. Είναι αυτά τα στοιχεία που μπορούν να παίξουν ρόλο και σε αυτό το παιχνίδι με τη Μαρσέγιο? Ευχαριστώ.
9: Tanto el partido contra Gelonia como el partido contra Panathinaikos donde hemos ganado, el Olympiacos ha demostrado más que todo mucha pasión, mucha energía, ha querido mucho sacar este resultado. Son las calidades que también necesitamos mañana contra un equipo tan agresivo, tan fuerte, porque con estas calidades hemos conseguido victorias grandes.
14: Sí, es que es parte del fútbol, ¿no? Si un equipo quiere presionar, sobre todo más en campo rival, como lo hace el Olympique, pues tienes que ser agresivo, valiente, evidentemente te expones, pero bueno, es parte, ¿no? De una manera de defender. Entonces, siendo capaces de hacer eso bien, creo que tienes mucho ganado, pero no obstante, no solo por eso hemos ganado esos partidos que has mencionado, porque con el balón en los pies el equipo también hizo muy buenas cosas, tanto en un partido como en otro, y al final no solo te vale con ser agresivo, no solo te vale con hacer una presión fuerte, sino que tienes que jugar al fútbol, y creo que el día pasado contra el Panathinaikos, por momentos el equipo jugó muy bien al fútbol.
9: Φυσικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το πάθος, η θέληση, το να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού ακόμα και όταν δεν έχεις την μπάλα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να είσαι καλός στην άμυνα και είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αντιμετωπίσεις πολύ μεγάλες ομάδες όπως η Ολυμπίκ, η οποία θα παίξει την έδρα της με πολύ πάθος και πολύ επιθετικότητα. Νομίζει όμως πως δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο που μας έδωσαν τις νίκες που αναφέρατε. Απέναντι στον Παναθηναϊκό και στη Γιαγκελόνια υπήρχαν στιγμές που πραγματικά πέρα από το μεγάλο πάθος που μας βοήθησε να κρατήσουμε την ισορροπία στο παιχνίδι, υπήρχαν στιγμές που παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο. Είναι λοιπόν να είσαι καλός όταν έχεις την μπάλα, να είσαι καλός όταν έχεις την επίθεση και να έχεις πάρα πολύ πάθος και δύναμη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι ώστε να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να αντιμετωπίσεις τέτοιες δύσκολες στιγμές μέσα σε τέτοια παιχνίδια. Και όλα μαζί είναι αυτά που σου δίνουν το καλό αποτέλεσμα. Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπου εκτός από μεγάλο πάθος και πάρα πολύ μεγάλη θέληση μέσα στο παιχνίδι, παίξαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο.
15: Καλησπέρα, coach. Καλή επιτυχία για αύριο. Θα ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι δεν έχει κατασταλάξει στις τελικές του αποφάσεις, τελικές του επιλογές για το παιχνίδι με τη Μαρσέγ. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει στο μυαλό του το να κάνει πολλές ή λίγες αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πολύ.
9: Buena suerte para mañana. Quiere preguntar si ha decidido los 11 que van a jugar de titulares mañana y si vamos a ver muchos pocos cambios comparando con el último partido contra Panathinaikos.
14: Bueno, igual lo que pienso ahora no lo pienso a lo largo de la noche y mañana es otra cosa. Entonces,
1: συνεχίζουμε να ακούμε πάντα την τοποθέτηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, του προπονητή του Ολυμπιακού, για το αυριανό παιχνίδι με τη Μαρσέγ στη Γαλλία.
14: Es verdad que venimos de un partido fuerte a nivel físico y mental. Entonces quiero también ver hoy en el último entrenamiento las caras, el estado de todos esos jugadores que jugaron el día del Pana. Y bueno, y con eso intentar elegir el mejor once posible, sobre todo para lo único que tenemos ahora mismo en mente, que es ganar el partido de mañana.
9: Ό,τι και να σκέφτεται τώρα μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που θα σκέφτεται μετά τη σημερινή προπόνηση και διαφορετικό από αυτό που θα σκέφτεται αύριο. Γι' αυτό θα πρέπει σίγουρα να περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση. Είναι αλήθεια πως όλοι οι παίχτες έχουν αποκατασταθεί πολύ καλά από τα τελευταία παιχνίδια και κυρίως από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όμως ήταν ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό, τόσο σε σωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Γι' αυτό θα περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση, κυρίως για να δούμε πώς είναι οι παίχτες όσον αφορά το κουράγιο, τη δύναμη. Θέλει να δει τα πρόσωπά τους, πώς έχουν αποκατασταθεί σωματικά, είναι καλά. Όμως πόσο δυνατοί νιώθουν και στη συνέχεια να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις, οι οποίες θα βασιστούν σε ένα μόνο πράγμα, και αυτό θα είναι ποιοι είναι οι καλύτεροι αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα αύριο.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Τσικίνιο και του Αλγουαθίλ για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέγ. Νωρίτερα ακούσαμε και όσα είπαν και εκ μέρους του Όφη ο Χρήστος Κόντης και ο Καλογιάννης, νομίζω. Ο Κανελόπουλος, συγγνώμη, ναι, εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές. Δεν θα κάνουμε ακόμα διάλειμμα, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος θα μας μεταφέρει κάποια είδηση που αφορά προφανώς στο μπασκετικό τμήμα του Ολυμπιακού. Χρειαζόμαστε μισό λεπτό ακόμα. Οκ, για να δοκιμάσουμε μία φορά ακόμη.

0: Για το φίλο που αναρωτιέται αν υπήρχε πρόβλημα και με τους φίλους του Όφη για τη μετάβασή τους στη Γαλλία, όπως αντίστοιχα με εκείνους του Ολυμπιακού. Όχι, γιατί μιλάμε για τελείως διαφορετικά μεγέθη και εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα τώρα. Έχουμε Νίκο Ζέρβα στη γραμμή. Για πάμε. Γεια σου, Νίκο.
1: Χαίρετε, κάνετε.
0: Εξαιρετικά, εσύ.
2: Μετά από αυτό που είδες πρέπει να είσαι αρκετά καλά. Τώρα τι έχεις μεταφέρεις?
1: Α, ναι, είμαι αρκετά καλά. Μόλις έφτασα στη Βαρκελόνη, μεταξύ μου θα πάω ένα πολύ ωραίο 5-ωρο road trip. Αλλά η ηρεμία δεν κράτησε για πολύ, γιατί υπάρχει μια ανάρτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ευτυχώς πολύ είπαμε Ραφιανός, κύριε Ακτύπη, για να μην πει ότι εφευρίσκω τρόπους, έτσι, γιατί...
0: Ναι, ότι ακόμα και τον Ντόρσεϊ έβαλες.
1: Ναι, πραγματικά. Μόνο αυτό να άκουγα, να βάλω τον Ντόρσεϊ να γράψει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές μας, ο Ντόρσεϊ απάντησε κάτω από ένα reel, μια συζήτηση ενός podcast που γίνεται στο YouTube στο Αμερικάνος 24 TV με τη συμμετοχή των Jarrod Blossom Game της Ντουμπάι και του Τσίμα Μονέκε της του Ερυθρού Αστέρα.
0: Κλασική και πολύ συχνά βγάζει ειδήσεις, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, έγινε μια κουβέντα εκεί, που έτσι οι συνάδελφοι να πούν την άποψή τους οι δύο μπασκετμπολίστες για το αν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ανανεώσει από τώρα τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με δεδομένο ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ καλά, έχει ελληνικό διαβατήριο, υπάρχει το δεδομένο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, δεν αποκλείται να πει και ο Παναθηναϊκός, εννοείται, επειδή το συμβολίο του λύγει το 27. Ο Men Blossom Game είπε ότι δεν είναι αναντικατάστατος, εξέφρασε τη γνώμη του, και ότι δεν θα βιαζόμουν να τον ανανεώσω. Μονέ και διαφώνησε, είπε ότι είναι πολύ σημαντικός παίκτης για τον Ολυμπιακό και πρέπει να ανανεωθεί. Και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ είναι με την αποστολή του Ολυμπιακού στη Βαρκελόνη, ενώ στο αγώνα της Παρασκευής, φυσικά και μια αφορμή του ότι χθες έπαιξε μόλις 5 λεπτά, θεώρησε σωστό να γράψει τα παρακάτω. Ως απάντηση δεν ξέρω σε ποιον, αλλά αποδέκτη σίγουρα είναι και ο προπονητής και η διοίκηση του Ολυμπιακού, έτσι να μην γελιόμαστε. Αν αυτό που κάνω μπορεί να αναπληρωθεί, γράφει κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν από τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί να χάνουμε χρόνο και να δημιουργούμε δράμα? Γιατί το προπονητικό επιτελείο φοβάται? Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε από το πουθενά, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα παρατήσω. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ, δεν είναι όλα όπως φαίνονται απ' έξω, ήταν το μήνυμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εννοείται ότι επικοινωνήσαμε την Κυρία Ολυμπιακός, ουδέν σχόλιο, αυτή είναι η απάντηση. Δεν έχουν να σχολιάσουν κάτι. Καταλαβαίνει όμως κανείς από τα συνεργαζόμενα ότι δεν είναι καλά τα πράγματα στη σχέση των δύο πλευρών. Προφανώς με το συμβόλαιο, προφανώς με το ότι βλέπει ο Ντόρσεϊ ότι έχει μειωθεί ο χρόνος του μετά την άφηξη του Μοντέρο. Νομίζω ότι και ο ίδιος πάντως δεν έχει βοηθήσει τον εαυτό του για να είναι παραπάνω ο χρόνος του. Αν θέλετε τη γνώμη μου, επειδή γνωρίζω πράγματα για το πώς έχει φερθεί ο Ολυμπιακός, όχι μόνο έχει σταθεί δίπλα του σε πολλά πράγματα που έχει στην προσωπική του ζωή και καλώς έχει κάνει, έτσι το συζητάμε. Μένει να ακούσουμε την άλλη πλευρά τι εννοεί ο Ντόρσεϊ με το δεν με έχουν φερθεί καλά εδώ. Νομίζω ότι από αυτό το ποστάρισμα πάντως, όσο και αν κάνει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν θέλει να σχολιάσει κάτι, καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή θα...
0: Ναι, δεν είναι δηλαδή να πεις κάτι που μπαίνει κάτω από το χαλάκι και προχωράμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι όλο αυτό και γραπτός, δηλαδή έχει δοθεί.
1: Και ξέρεις τι, νομίζω.
0: Μετά
1: και λίγο...
0: το μπαλάκι και στη διοίκηση και στον προπονητή, που ξέρεις, είναι πιο σύνθετο, ρε παιδί. Μάλλον να πεις, ξέρεις τι, εγώ θέλω περισσότερα χρήματα, νομίζω ότι ταξίζω. Ναι. Η διοίκηση δεν συμφωνεί. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί η γνώμη, η αποτίμηση της διοίκησης για την αξία ενός παίκτη να μην συμβαδίζει με το πλάνο που έχει ο προπονητής για αυτόν τον παίκτη. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι στα σχέδιά μου, στα πλάνα μου κτλ. Τώρα τα βάζει και με τους δύο. Είναι διαφορετικό, δίνει άλλη διάσταση εδώ πέρα.
1: Το φοβερό είναι ότι το καλοκαίρι υπήρχε συζήτηση και ο Ντόρσεϊ ο ίδιος και ο εκπρόσωπός του δέχτηκε να μείνει στον Ολυμπιακό με τα υπάρχοντα χρήματα. Με το 1,8. Από το ποστάρισμα καταλαβαίνω ότι τα έχει μπλέξει λίγο στο μυαλό του. Δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί να θεωρεί ότι ο Blossom Game είναι αντιπρόεδρος και ο Ολυμπιακός και έχει αυτή την άποψη. Γιατί δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πει ότι δεν θέλω να ανανεώσω τον Ντόρσεϊ, έτσι. Του Blossom Game είναι η άποψη ότι δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός να τον ανανεώσει γιατί έχει καλύτερους παίχτες. Νομίζω ότι είναι μια ανώριμη κίνηση, ξεκάθαρα. Δηλαδή ακόμη και αν έχει όλα τα δίκαια με το μέρος του, θα μπορούσε το ίδιο πράγμα να το πει με μια δήλωση, με μια ανακοίνωση, με το οτιδήποτε και όχι σε ένα social media τώρα, ας πούμε, το οποίο ξέρει πολλές φορές παρεμηνεύεται κιόλας το πώς γράφει ο καθένας το κάτι. Εντάξει, την ουσία κοιτάμε. Παναμάνω, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να σχολιάσει κάτι επ' αυτού. Αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα νομίζω ότι θα γυρίσει το ποτάμι πίσω που λέμε και θα γεφυρώσει το χάσμα. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι εξελίξεις, αν θα υπάρξουν εξελίξεις, αλλά αυτή τη στιγμή από αυτό το μήνυμα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση να συμβιβαστεί ο Ντόρσε και να παίξει τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον όπως τον είχαμε συνηθίσει πέρσι, σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά μεταξύ δύο πολύ σημαντικών αγώνων. Έτσι, χτες είχαμε το έπος της Βαλένθια, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Και, ναι. Και όχι, αύριο, την Παρασκευή, το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα. Εδώ θα είμαστε. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, όχι μαζί μου, αλλά
1: εντάξει.
0: Αν όχι απόψε. Αύριο δηλαδή κάποια στιγμή προφανώς θα πρέπει να πάρει θέση και στη Media Day και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δηλαδή και να θες να το αποφύγεις, σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήσεις.
1: Εννοείται.
0: Ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και καλή διαμονή στην Βαρκελόνη. Στηρίζουμε Νίκο Ζέρβα, δεν στηρίζουμε Γιώργο Μαραθιανό έτσι, στα ταξίδια στο εξωτερικό. Στηρίζουμε όμως και τους χορηγούς μας, τους ανθρώπους που περιμένουν να διαφημιστούν. Έτσι, με υπομονή. Mm-hmm. Εδώ και ώρα πάμε να κάνουμε ένα πιο μεγάλο διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγο για το κλείσουμε τη εκπομπή εδώ με τον Πανόριλο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.
13: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση. Το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Γκολ! Νάτο στο παρατηράκι! Νάτο! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.
14: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
15: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δραματικές ώρες και σκηνές βιβλικής καταστροφής εκτυλίσσονται στη Ρόδο, η οποία πλήττεται από μια πρωτοφανή φωνική κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό. Το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, με ολόκληρες περιοχές να βρίσκονται πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις αρχές να δίνουν μια γιγαντία μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Η μεγαλύτερη τραγωδία γράφτηκε στην περιοχή των Στεγνών, στον Αρχάγγελο. Ένας 62χρονος άνδρας, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να προσεγγίσει και να μετακινήσει το αυτοκίνητό του για να το σώσει από τα ορμητικά νερά. Η δύναμη του χυμάρου ήταν ισοποδοτική. Το όχημά του παρασύρθηκε και κατέληξε στη θάλασσα. Παρά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς προκαλούν δέος, καθώς μέσα σε μόλις 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Πρόκειται για έναν ασύλληπτο όγκο νερού που ήταν αδύνατο να απορροφηθεί από τις υποδομές. Από την Ιαλισσό μέχρι την πόλη της Ρόδου και στις περιοχές Αφάντου, Κολύμπια, Φαλιράκη και Αρχάγγελο, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες και ορμητικά ποτάμια. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλεξανδρού Κολιάδη, παρατείνεται και για αύριο Πέμπτη το λουκέτο στα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο. Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και το δημοτικό οδείο. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της πολεοδομίας και η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία δίνουν πραγματική μάχη με το χρόνο. Έχουν καταγραφεί δεκάδες εγκλωβισμοί οδηγών μέσα στα ακινητοποιημένα οχήματά τους, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν συνεχώς για τον ασφαλή απεγκλωβισμό τους, όπως συνέβη με μια γυναίκα στην περιοχή Ασγούρο, η οποία σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο. Ο δρόμος Αρχαγγέλου Μαλώνας έχει κλείσει εντελώς λόγω μεγάλης κατολίσθησης και πτώσης βράχων, ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε και η γέφυρα που οδηγεί στον οικισμό του Αρχαγγέλου. Την ίδια ώρα η έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτι στην Ιαλισσό, ενώ κεραυνός έπληξε και τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου, θέτοντας το σταθμό εκτός εκπομπής. Θυμίζουμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά, τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών έχουν διακοπεί, ενώ η πολιτική προστασία έχει ενεργοποιήσει το μήνυμα 112. Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, απευθύνει δραματική έκκληση προς όλους τους κατοίκους και τους τουρίστες. Μείνετε στα σπίτια σας, μη μετακινήστε αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Από τις 12.30 το μεσημέρι έκλεισαν για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού οι αρχαιολογικοί χώροι, ενώ ματαιώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε τροχιά για μια νέα χρονιά ρεκόρ βρίσκεται ο τουρισμός στη Ρόδο, με το αεροδρόμιο Διαγόρας να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport Greece, για το πρώτο 9μηνο του 2026 η συνολική επιβατική κίνηση στο νησί ξεπέρασε τα 6,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας άνοδο 3,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Μέσα σε ένα μήνα διακινήθηκε περισσότεροι από 1.130.000 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,4% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η άνοδος αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά στις διεθνείς πτήσεις, οι οποίες άγγιξαν το 14% αυξημένες, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού και καλύπτοντας μια μικρή κάμψη που παρουσίασε η κίνηση εσωτερικού. Σε χρόνο ρεκόρ εξιχνιάστηκε από την αστυνομία στη Ρόδο η κλοπή μαμούθ από κοσμηματοπολείο στο Κιωτάρι. Δράστης της κλοπής του δίσκου με τα διαμαντένια δαχτυλίδια αξίας 150.000 ευρώ ήταν ένας 36χρονος υπάλληλος της ίδιας επιχείρησης. Ο 36 ετών εργαζόμενος υπό το βάρος των ερευνών της σήμανσης και του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας λύγησε και επέστρεψε οικειοθελώς τα κοσμήματα, ισχυριζόμενος ότι τα πήρε στο σπίτι του για να τα ανατιμολογήσει. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Νότιας Ρόδου. Στον δρόμο κατεβαίνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς 56 δικαιούχοι δωρεάν στέγασης μένουν εκτός εστιών λόγω έλλειψης κλινών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι καταγγέλουν τραγική ανεπάρκεια υποδομών, αφού στο νησί υπάρχουν μόλις 125 δωμάτια για εκατοντάδες φοιτητές. Μετά τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρία στην Κοσμητεία, οι φοιτητές δίνουν νέο ραντεβού διαμαρτυρία την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο Ρόδο, απαιτώντας την άμεση ενοικίαση επιπλέον δωματίων. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
16: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
17: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
18: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
8: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
8: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί.
10: Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Top FM 102,4.
13: Ο Qualcomm αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στη Λιθουανία την Κυμπύρστης για τον πρώτο όμιλο. Τις υποχρεώσεις του στο EuroCup άρχισαν νωρίτερα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Παναθλητικός. Την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη Superbet League 2 πέτυχε η Athens Καλυθέα που επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού Β' στο Ρέντι σε εξαναβολή σαν αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική. Η αναμέτρηση Manchester City Paris Saint-Germain στις 10 ξεχωρίζει στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Σε εξέλιξη περίπου στο 20 λεπτό LASK Liverpool 0-0 και Feyenoord Como πριν από μερικά δευτερόλεπτα 0-1.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Τετάρτης 14 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom.

Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Μετά από πολύ καιρό, μεγάλη χαρά να έχω απέναντι μου τον Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Είσαι σε αγωνιστική διάθεση, όπως λένε και κάποιοι πρωινοί. Και σε καλή διάθεση, ναι, είναι και η Λίβερπουλ, ρε φίλοι, είπαμε. Λοιπόν, κάτσε ένα από τους λοιπούς. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της αποψινής εκπομπής. Λοιπόν, στους τίτλους, και ήταν και τελευταία είδηση, έτσι. Είπαμε, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το Champions League, τα απογευματινά, LASK Liverpool 0-0 και Feyenoord Como 0-1. Τούτη την ώρα ένα τραγούδι πέρασε, ρε παιδί μου, πόσο ήταν, 3,5-4 λεπτά. Λοιπόν, LASK Liverpool 0-2, Feyenoord Como 1-1.

Δεν είχα προλάβει να δω πόσο έδινε το αμφίσκορο στην Ολλανδία, αλλά λογικά θα ήταν πολύ χαμηλή η απόδοση, επιβεβαιώθηκε πολύ άμεσα. Έχει στοιχηματικά, έχουμε και την πρώιμη πληρωμή της Λίβερπουλ με το προβάδισμα 2 τερμάτων στην Αυστρία επί της ΛΑΣΚ. Λοιπόν, βραδιά Champions League και η σημερινή, αλλά με ελληνικό ενδιαφέρον σε σχέση με χθες. Μία ώρα και 50 λεπτά για την σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Η ΑΕΚ μετά την νίκη φορά πρεμιέρα απέναντι στην ΛΑΣΚ θέλει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα και από την πρωτεύουσα της Αγγλίας, προκειμένου να πατήσει, να το πω έτσι, ακόμα καλύτερα στην βαθμολογία και να αρχίσει να ονειρεύεται, γιατί όχι, και για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Έχουμε σε εξέλιξη πολλά παιχνίδια μπάσκετ με ελληνικό ενδιαφέρον, με τη σειρά για το EuroCup. Άρης Δερτώνα που ξεκίνησε πριν από λίγο στις 8, οι κίτρινοι προηγούνται 15-10 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου στο EuroCup. Στο FIBA EuroCup ημίχρονο Προμηθέας Τρίερ 41-49 και λίγο πριν το ημίχρονο Ηρακλής Βίρτσμπουργκ 37-29. Και στις γυναίκες, ιστορική πρεμιέρα για τον αθηναϊκό Κουάλκο στην Λιθουανία απέναντι στην Κιμπίρκστις. Ωραία. Δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα για την ελληνική ομάδα. Στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου είναι πίσω το σκορ με 69-37. Και στο EuroCup επίσης των γυναικών, Παναθηναϊκός Άλμπα 76-69, Ολυμπιακός Μπάθη Φερόλ 72-39 και Ντίος Γκιόρι Παναθλητικός 42-26. Λοιπόν, στα μη αγωνιστικά είχαμε λίγο νωρίτερα, δεν έχει περάσει, δεν έχει συμπληρωθεί η ώρα, από το ακούσατε και στους τίτλους, το αδιανόητο ξέσπασμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ένα απάντηση ουσιαστικά σε ανάρτηση για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, βολές κατά του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης και με ατάκα ότι δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα και ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται.

Και όλα αυτά την επομένη της επικής νίκης του Ολυμπιακού στην Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε από το μείον 28 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, κατάφερε να στείλει το μάτς στην παράταση και εκεί να πάρει μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη. Σίγουρα έχει να κρατήσει την αντίδραση του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά πρέπει να κρατήσει και το κάκιστο, το τραγικό πρώτο 20 λεπτό. Αυτό πρέπει να είναι το μάθημα για την συνέχεια. Παναθηναϊκός από την πλευρά του, στην πρώτη δοκιμασία μακριά από την ζεστασιά, να το πω έτσι, και την ασφάλεια του Telecom Center Athens, έκανε μια επιβλητική εμφάνιση στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν. Μπορεί όντως, όπως είπε και ο Ζέρι Μιρομπράντοβιτς, να ήταν από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο φετινό του παιχνίδι επιθετικά, αλλά αμυντικά πραγματικά έδωσε ρέστα. Περιόρισε στους 55 πόντους τους γηπεδούχους, οι οποίοι κάποιες στιγμές ένιωθες ότι δεν έβλεπαν το αντίπαλο καλάθι, και έφτασε στο 5 στα 5.

0: Καλησπέρα σε όσους στέλνετε στο φίλο των ΑΕΚΤΣΙ, την καλησπέρα στο Γουρλίλη, τι βλέπω σήμερα. Βλέπω γκολ, στοιχηματικά θα σου το πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω σημείο στην σημερινή αναμέτρηση της ΑΕΚ. Βλέπω γκολ εκατέρωθεν και όπως είχα πει και για τον ντέρμπι, που με είχα ρωτήσει κάποιος φίλος την Παρασκευή για τον ποιος ήταν ο διαιτητής, είχα πει ότι είναι ένας διαιτητής που δεν φοβάται να βάλει το χέρι στην τσέπη για κίτρινες κάρτες, όπως αποδείχθηκε περίτρανα. Αντίστοιχος νομίζω είναι και ο σημερινός, παρότι είναι Άγγλος. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win. Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιο.

0: Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε 18 λεπτά μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6, 1:40 κατ' δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης έχει πάρει διψήφια διαφορά απέναντι στην Τερτώνα, προηγείται τώρα 29-19. Στο φίλο που ρωτάει για το αν θα βγει ο Νίκος Ζέρβας να μας πει κάτι για τον Ντόρση, προφανώς και θα βγει κάποια στιγμή λίγο μετά τις 8.30, αλλά με το που έσκασε, να το πω έτσι εισαγωγικά, το θέμα, βγήκε νωρίτερα στον Νικόλα τον Ακτύπη και διάβασε την ανάρτηση και το σχολιάσανε. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Πρώτος στην παρέα μας ο Διονύσης Δεσύλλας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League, και πριν από μερικά λεπτά, γιατί στους τίτλους δεν είχα αποστολή, βγήκε και η αποστολή. Χαίρετε, κύριε μου.
3: Γεια σου, Τάσο μου, καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά. Αποστολή, ναι, όπως το πες, πριν από λίγο βγήκε, με Christiansen. Κάτι το οποίο το περιμέναμε. Είναι η πρώτη του.
2: Μάλιστα.
3: Κάνει προπονήσεις εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Είναι στην αποστολή. Πένια, Πότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Christiansen, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ, Κάτρης, Καμαρά, Κάγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάκοσιτς, Πελίστρια, Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερς και Ραστόντερ. Είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή πρεμιέρα στη League Phase του Conference, 8 παραδέρατος στο ΆΚΑ, με την Μπόρατς. Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε προπόνηση στο Κοροπή, η Μπόρατς στη Λεωφόρο, άλλαξε το πλάνο, ήταν στο ΆΚΑ να γίνει, αλλά λόγω της βροχόπτωσης και του γεγονός ότι είχε αλλάξει ο αγωνιστικός χώρος για να μην υπάρξει επιβάρηση, γιατί υπάρχει και αύριο το παιχνίδι, δηλαδή όταν γινόταν 2 προπονήσεις και αύριο μάτς, είναι λίγο θέμα. Οπότε γι' αυτό υπήρξαν αυτές οι διαφοροποιήσεις σήμερα. Για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θέλει να βγάλει αντίδραση, θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα, να βγάλει αντίδραση μετά την είδα στο ντέρμπι, να ξεκινήσει νικηφόρα τη φετινή ευρωπαϊκή του περιπέτεια στη League Phase, να επιστρέψει στο δρόμο του, όπως είπε και ο Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου, οπότε το μοναδικό που σκεφτόμαστε για αύριο είναι να επιστρέψουμε στο δρόμο μας. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε και στο ντέρμπι, είπε ότι πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής. Χάσαμε, μας απογοήτευσε. Χάσαμε γιατί εκείνη τη στιγμή ήμασταν μακριά από το δικό μας επίπεδο. Ο αντίπαλος έπαιξε καλύτερα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Θα είναι πολύ καλό να γυρίσουμε στο μονοπάτι που ήμασταν. Αυτό θα προετοιμαστούμε για να κάνουμε αύριο. Η προπόνηση ακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας, να επαναφέρουμε την απόδοσή μας εκεί που έχουμε συνηθίσει. Αν αποδώσουμε καλά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε. Όλοι όσοι είναι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι για κάποιο λόγο, γιατί έκαναν καλά στο πρωτάθλημα, είπε. Και ότι, λέει, κάναμε την αξιολόγηση για το ντέρμπι. Κατανοήσαμε ότι χάσαμε το ντέρμπι όχι λόγω ατυχίας ή κακού διαιτή, αλλά επειδή δεν αποδώσαμε στα συνηθισμένα επίπεδα. Αυτό είναι το μοναδικό που σκεφτόμαστε για αύριο, για να επιστρέψουμε στο δρόμο μας. Και εντάξει, μίλησε πάλι για την πίεση που υπάρχει, ότι έχουμε πει πολλές φορές στον έστω στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει πίεση προσδοκίες, αλλά δεν σε υποχρεώσει κανείς να πάρει τη δουλειά. Είπα τον έπειτα από μεγάλη σκέψη, τον έμπρο προπονητή του Παναθηναϊκού, όχι τόσο πολλούς οπαδούς σε διαφορετικές περιοχές και όχι μόνο στην Αθήνα, και σκέφτεται πολύ μεγάλα πράγματα για το μέλλον, είναι κάτι που με προσελκύει, και ότι όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και σκληρές μέρες και πίεση. Αν δεν μπορείς να ζήσεις με αυτό, τότε θα έπρεπε να πάρω την πτήση πίσω για την Δανία, είπε. Για να δείξει ότι είναι εδώ και αντιλαμβάνεται και την πίεση και όλα που σε υπάρχουν.
2: Και είναι παραπλήσιο του όποιος φοβάται παίρνει σκύλο, κάπως έτσι.
3: Ναι, ναι. Τα λέγει και ο
2: Ρονάτος
3: Σάντζος, δεν τα λέγει, για να λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό παραπλήσιο είναι ουσιαστικά.
3: Σωστά, σωστά. Και αναφερόμενος επίσης σε μια ερώτηση που του έγινε για Τετέ και τα λοιπά, είπε ότι δεν ασχολούμαι με τα social media για όλες αυτές τις τρέλες. Θέλω να βάλει τέλος και να κοιτάξει καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτή είναι η δουλειά του, άλλωστε.
2: Ναι.
3: Και το ποδοσφαιρικό και το πώς θα έχει έτοιμους παίκτες αρχικά για την αυριανή αναμέτρηση. Τώρα, κοίταξε, δεν έχει δείξει δεκάδα.
2: Ναι.
3: Θα μου πεις και πώς να δείξει τώρα με μια προπόνηση επί της ουσίας.
2: Περιμένουμε όμως. Δηλαδή, Λιβάη και Κάγκουα που δεν ξεκινήσανε προχθές.
3: Λιβάη δεν νομίζω.
2: Όχι, λες,
3: Γιατί τώρα δεν το ξεκίνησε προχθές. Πιστεύω, εκτίμηση, έτσι. Mm-hmm. Εκτίμηση, γιατί ξαναλέω δεν έχει δείξει. Είναι ότι θα τον έχει στον πάγκο. Κάγκουα θεωρώ θα τον ξεκινήσει.
2: Ναι.
3: Δεν έπαιξε προχθές από την αρχή.
2: Ναι, γιατί άλλο ίος ή άλλο θλάση.
3: Σωστά. Ήταν και συνέντευξη τύπου σήμερα. Συνήθως ο παίκτης που είναι συνέντευξη τύπου, συνήθως όχι πάντα, mm-hmm. παίζει. Θεωρώ ότι θα γίνει μια διαχείριση, αλλά όχι τρελά πράγματα. Δηλαδή, και ξαναλέω, όλα αυτά είναι εκτίμηση, γιατί δεν έχει δείξει.
2: Ναι.
3: Δεν πιστεύω ότι θα δούμε από τον Ίστρουπ 11 αλλαγές. Πιστεύω θα δούμε 2-3. Δηλαδή, να δούμε τον Κάγκουα να επιστρέψει στο βασικό σχήμα.
2: Αντί Λούζα, ας πούμε.
3: Ναι. Ο Καμαρά δεν παίζει με τον Αστέρα, άρα θα παραμείνει.
2: Ναι. Θα έχει δηλωθεί για τιμωρία,
3: Σωστά. Σωστά. Ίσως δούμε τον Καλάμπρια να παίρνει ανάσες και να παίξει ο Τσάπρας. Ίσως δούμε ένα στόπερ να αλλάζει. Έχει να δούμε τον Πάλμερ Μπράουν να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ίσως δούμε κάποια αλλαγή στους χάφους, στους εξτρέμ, το Γιάνγκου στην αδιακρική. Ή μία αλλαγή στην επίθεση. Με τον Μπέσες να παίρνει θέση βασικού, να μην το τετέει. Όλα αυτά, ξαναλέω, είναι εκτιμήσεις. Γιατί δεν έχει δείξει τίποτα προπονητής. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε την αυριανή ημέρα για να δούμε μία ώρα περίπου πριν, μία και κάτι, όταν θα ανακοινωθεί και από την UEFA, όταν θα ανακοινωθούν οι δεκάδες, τι δεκάδα θα παρατάξει ο προπονητής.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, αναφορικά με τον κόσμο...
2: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις εικόνα?
3: Κοίταξε, αν πάνε τα διαρκείας, ένα τριαντάρι μπορεί να το μαζέψει. Σε μάνα είναι, ξέρεις, τι θα κάνουν με βάση την προπόνηση όλο αυτό. Το θέμα είναι, θα κάνουν τα διαρκείας σε αυτές τις περιπτώσεις. Από ό,τι έβλεπα, δεν ξέρω αν έχεις δει και εσύ, μάλλον από ό,τι μου είπαν, για να είμαι απόλυτος ακριβής, μου έλεγαν ότι δεν θα έχει βροχή αύριο. Θα είναι η θερμοκρασία όπως σήμερα, δηλαδή κάπως πεσμένη για την εποχή, αλλά δεν θα βρέχει. Οπότε αυτό είναι καλό για να πάει ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μάτς που η νίκη θα έχει ένα διπλό όφελος για τον Παναθηναϊκό. Πρώτον, σημαντική βαθμή την νικηφόρο ξεκίνημα στην Ευρώπη. Και δεύτερον, αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό. Αυτό το είπε και ο προπονητής. Αυτό δεν έκανε ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚ αύριο. Ανέλησαν με ψυχραιμία τα πάντα. Και εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσαν και οι σημερινές δηλώσεις του προπονητή.
2: Ναι.
3: Που δείχνει ότι πάνω απ' όλα κοιτάει, ρε παιδί μου, το αγωνιστικό κομμάτι και το
2: τι δεν έκανε καλά η ομάδα του.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Ναι,
3: παιδί μου, οκ. Και άλλα πράγματα πάνω στο ποδόσφαιρο, αλλά η δουλειά του προπονητή, τα άλλα είναι για άλλους. Κατάλαβε μια λογική, το λέω.
2: Αυτοκριτική.
3: Άλλα είναι για άλλους. Η δουλειά του προπονητή είναι το αγωνιστικό. Είναι το αγωνιστικό. Οπότε στέκεται εκεί ο Νίστρουπ και τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο.
2: Δεν μου λες κάτι χρηστικό. Υπάρχει πρόβλημα με το. Στέλνουν κάποιοι φίλοι εδώ με το πάρκινγκ στο ΑΚΑ.
3: Αχ. Και περιμένω απάντηση. Θα σου δώσω την απάντηση. Μόλις κλείσουμε.
2: Στείλτε.
3: Να το πεις στον αέρα.
2: Στείλτε. Okay.
3: Ναι, να το πεις στον αέρα, γιατί εμείς είχα ρωτήσει και το μεσημέρι. Αλήθεια είναι και ξεχάστηκα να ρωτήσω, γιατί υπήρχε σε προηγούμενα παιχνίδια.
2: Ναι.
3: Αλλά τότε νομίζω κάτι ήταν κλειστό το ένα πάρκινγκ λόγω συναυλιών. Άσε με όμως να το ρωτήσω.
2: Ωραία, okay, και στείλε.
3: Δεσμεύομαι να πάρω στην παραγωγή και να σου πούνε για να το
2: ωραία,
3: πεις.
2: Ωραία, ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ.
2: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να διαβάσω εντάχει λίγο τις δηλώσεις του προπονητή της Μπόρατς, του Βίνκο Μαρίνοβιτς, για το αυριανό παιχνίδι. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου και τώρα νομίζω είναι σε εξέλιξη η τελευταία προπόνηση. Αρκετοί από τους παίκτες μας έχουν ήδη αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, έχουν επενδύσει πολλά στην ομάδα τους αυτή τη σεζόν και πρέπει να πω ότι είναι πλέον πολύ καλύτερη σε σχέση με πριν από δύο χρόνια όταν είχαν επισκεφθεί την Μπάνια Λούκα. Γνωρίζουμε τη δύναμη του Παναθηναϊκού, αλλά πιστεύουμε και στις δικές μας δυνατότητες. Κάτι που δείξαμε και στα προκριματικά. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παλέψουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί μόλις 3 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, κάτι που δείχνει ότι διαθέτει καλή ισορροπία. Περιμένω από τους παίκτες μου να δώσουν το 100% με τη συγκέντρωση και την πειθαρχία τους στο υψηλότερο επίπεδο σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών. Ήταν τα λόγια του στην συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα στην Θεσσαλονίκη, Νίκ Γκάλης Χολ. Χρήστος Γκάλης, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του Άρη με την Ταρτόνα. Χρήστο, καλησπέρα.

0: Κανένας Χρήστος. Τον έχουμε? Τον έχουμε τώρα. Έλα Χρήστο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική του φετινού EuroCup, ο Άρης υποδέχεται την Ιταλική Τορτόνα. 33-27 το παιχνίδι, 7 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Οι Ιταλοί συνεπίτησαν στο κουν. Να πούμε λίγο εντάχει ότι ο Άρης έχει την απουσία του Μποχορίδη, ο οποίος σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε εγχείρηση αφαίρεσης κολυκοειδίτιδας. Στη θέση του στη δωδεκάδα πήρε ο νεαρός Χατζηλάμπρου. Καλά τώρα για τον Άρη με τον Μόργαν αυξάνει τη διαφορά και πάλι 35-27. Να πω από τα μέσα της πρώτης περίοδου ο Άρης κατάφερε να πάρει μια διαφορά 10 πόντων και ενίοτε και μέχρι τώρα εκεί κυμαίνεται κοντά στους 10 πόντους, κυμαίνεται η διαφορά. 35-27 το παιχνίδι, 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση δεύτερης περίοδου. Να πούμε ότι πρόβλημα έχει και η Ιταλική ομάδα, ο Εμπουά είναι στην αποστολή, ο Γάλλος σέντερ, ωστόσο όμως δεν θα αγωνιστεί, έτσι τουλάχιστον είπαν στην χρησινή προπόνηση και τους υπερλήθηκες με ορθή 12. Να πούμε ότι με στην Τορτόνα, στο δυναμικό της Τορτόνα, ανήκει ο γνωστός από τη θητεία του στην ΑΕΚ, ο Χαμπ, ο Αμερικανός γκάρντ, βέβαια έχει βρει τον Άρη αντίπαλο και ως παίκτης της Τρέντο και πέρσι ως παίκτης της Χαμπ. 35-27 το παιχνίδι, 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, κατάμεσο για ακόμη μια φορά του Αλεξάνδριου Μέλανδρο. Εντάξει, είναι αυτονόητο, τα 4.000 από τα 6.000 εισιτήρια έχουν βγει σε διαρκείας και έχουν εξαντληθεί και τα 2.000 διαρκείας σε κάθε παιχνίδι γίνονται σχεδόν ανάρπαστα. Καλάθι τώρα για τον Ντούρχαμ, μειώνει και πάλι στους 6 πόντους, 35-29.
0: Ωραία Χρήστο, σε ευχαριστώ. 36-35-29 μπροστά ο Άρης στο εξάλεπτο για το ημίχρονο. Θα πάμε και αργότερα στον Χρήστο Γκάλη. Πάμε για την ώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δραματικές ώρες και σκηνές βιβλικής καταστροφής εκτυλίσσονται στη Ρόδο, η οποία πλήττεται από μια πρωτοφανή φωνική κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό. Το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, με ολόκληρες περιοχές να βρίσκονται πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις αρχές να δίνουν μια γιγαντία μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Η μεγαλύτερη τραγωδία γράφτηκε στην περιοχή των Στεγνών, στον Αρχάγγελο. Ένας 62χρονος άνδρας, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να προσεγγίσει και να μετακινήσει το αυτοκίνητό του για να το σώσει από τα ορμητικά νερά. Η δύναμη του χυμάρου ήταν ισοποδοτική. Το όχημά του παρασύρθηκε και κατέληξε στη θάλασσα. Παρά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς προκαλούν δέος, καθώς μέσα σε μόλις 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Πρόκειται για έναν ασύλληπτο όγκο νερού που ήταν αδύνατο να απορροφηθεί από τις υποδομές. Από την Ιαλισσό μέχρι την πόλη της Ρόδου και στις περιοχές Αφάν, του Κολύμπια, Φαλιράκη και Αρχάγγελο, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες και ορμητικά ποτάμια. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, παρατείνεται και για αύριο Πέμπτη το λουκέτο στα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο. Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και το δημοτικό οδείο. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της πολεοδομίας και η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία δίνουν πραγματική μάχη με το χρόνο. Έχουν καταγραφεί δεκάδες εγκλωβισμοί οδηγών μέσα στα ακινητοποιημένα τακτοποιημένα οχήματά τους, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν συνεχώς για τον ασφαλή απεγκλωβισμό τους, όπως συνέβη με μια γυναίκα στην περιοχή Ασγούρου, η οποία σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο. Ο δρόμος Αρχαγγέλου Μαλώνας έχει κλείσει εντελώς λόγω μεγάλης κατολίσθησης και πτώσης βράχων, ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε και η γέφυρα που οδηγεί στον οικισμό του Αρχαγγέλου. Την ίδια ώρα η έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτι στην Ιαλισσό, ενώ κεραυνός έπληξε και τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου, θέτοντας το σταθμό εκτός εκπομπής. Θυμίζουμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά, τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών έχουν διακοπεί, ενώ η πολιτική προστασία έχει ενεργοποιήσει το μήνυμα 112. Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, απευθύνει δραματική έκκληση προς όλους τους κατοίκους και τους τουρίστες. Μείνετε στα σπίτια σας, μην μετακινήστε αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Από τις 12.30 το μεσημέρι έκλεισαν για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού η αρχαιολογική χώρη, ενώ ματαιώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε τροχιά για μια νέα χρονιά ρεκόρ βρίσκεται ο τουρισμός στη Ρόδο, με το αεροδρόμιο Διαγόρας να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport Greece, για το πρώτο 9μηνο του 2026 η συνολική επιβατική κίνηση στο νησί ξεπέρασε τα 6,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας άνοδο 3,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μέσα σε ένα μήνα διακινήθηκε περισσότεροι από 1.130.000 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,4% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η άνοδος αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά στις διεθνείς πτήσεις, οι οποίες άγγιξαν το 14% αυξημένες, ξεπερνώντας το 1.000.000 επιβάτες εξωτερικού και καλύπτοντας μια μικρή κάμψη που παρουσίασε η κίνηση εσωτερικού. Σε χρόνο ρεκόρ εξιχνιάστηκε από την αστυνομία στη Ρόδο η κλοπή μαμούθ από κοσμηματοπολείο στο Κιωτάρι. Δράστης της κλοπής του δίσκου με τα διαμαντένια δαχτυλίδια αξίας 150.000 ευρώ ήταν ένας 36χρονος υπάλληλος της ίδιας της επιχείρησης. Ο 36 ετών εργαζόμενος, υπό το βάρος των ερευνών της σήμανσης και του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, λύγησε και επέστρεψε οικειοθελώς τα κοσμήματα, ισχυριζόμενος ότι τα πήρε στο σπίτι του για να τα ανατιμολογήσει. Σε βάρος του σχηματίζεται η δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Νότιας Ρόδου. Στον δρόμο κατεβαίνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς 56 δικαιούχοι δωρεάν στέγασης μένουν εκτός εστιών λόγω έλλειψης κλινών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι καταγγέλουν τραγική ανεπάρκεια υποδομών, αφού στο νησί υπάρχουν μόλις 125 δωμάτια για εκατοντάδες φοιτητές. Μετά τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στην Κοσμητεία, οι φοιτητές δίνουν νέο ραντεβού διαμαρτυρίας την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο Ρόδου, απαιτώντας την άμεση ενοικίαση επιπλέον δωματίων. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
2: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, ήταν να αντικατασταθεί κάτι τέτοιο. Και τους ξεμπρόσθησε. Και αυτός, γιατί δεν είναι μόνο αυτός. Τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι αντιδρούν αρκετοί και καλά κάνουν. Όποιος φύγεται και στη δικαιοσύνη να πάει και να αντιδράσει, έτσι ώστε να μην λέγονται ψέματα. Είπε, σταματήστε να δείτε ψέματα στον κόσμο. Όταν θα είμαι εγώ το πρόβλημα, θα φύγω. Βγείτε από τα γραφεία σας, μην λέτε ψέματα. Μια οργή φυσιολογική όταν σε πλήττουν με αυτόν τον τρόπο. Άλλο η κριτική, άλλο οι φιλοσοφίες και άλλο το ψέμα. Το ψέμα. Μπορεί να πουλάει μερικές φορές.
3: Ναι.
2: Μπορεί να πουλάει, ξέρεις, στα social. Ναι, πρέπει να γίνεται δώρος. Αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Υπάρχει και δικαιοσύνη και όποιος φύγεται μπορεί να προσφεύγει. Πας και κάπου περιοριστεί. Αν και μεταξύ υπάρχουν οι κολοτούμπες, συγγνώμες.
3: Ναι, όντως.
2: Όχι, έτσι δεν ήταν, αλλιώς, ξέρεις. Και μία και δύο και τρεις μέχρι να χάσεις κάθε αξιοπιστία και να μην σε πιστεύει κανείς.
3: Μάλιστα. Και είχαμε και την ανανέωση του συμβολέου του μικρού, του Μπέρδου, έτσι.
2: Βέβαια. Γιατί λέγαμε κάποια στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ έχει πόσα, 14-15 συμβόλαια που λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι, συμβόλαια πρώτης γραμμής.
3: Ναι.
2: Έχει και 4-5 παικτών με σημαντική αξία διεθνών που είναι στις ακαδημίες ή μπορεί και να προπονούνται στην πρώτη ομάδα, γιατί ο Μπέρδος έχει προπονηθεί πάρα πολύ στην πρώτη ομάδα. Ανανεώθηκε. Ο Μοναστηρλής έχει συμβόλαιο που θα παίξει βασικός την Κυριακή. Ο Νικολακούλης της δεύτερης ομάδας και φυσικά υπάρχουν και αυτά τα οποία προχωρούν με τους παίκτες που ο ΠΑΟΚ αποφασίζει να πορευτεί και να τους εμπιστευτεί για τα επόμενα χρόνια. Ο Μπέρδος εννοείται ότι είναι ένας από αυτούς, ένας πολύ καλός ακραίος. Έχει θέσει και ρόλο και στις εθνικές ομάδες και ανανέωσε μέχρι το 29 για τον ΠΑΟΚ.
3: Μάλιστα, ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Ξανά βάση του προγραμματισμού. Νίκος Ζέρβα στην παρέα μας. Να κάνουμε μια σούμα για όλα όσα έχουν συμβεί την τελευταία ώρα. Ουσιαστικά μία ώρα και κάτι. Αλλά και για το αγωνιστικό που πλέον περνάει, να το πω έτσι, σε δεύτερη μοίρα. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση, έτσι. Λοιπόν, γεια σας και πάλι.
4: Χαίρετε και πάλι. Χαίρετε. Για απόψε ναι, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ τεράστιος σύλλογος και πάνω από όλους τους παίκτες για να μπορέσει να μην ασχοληθούμε από αύριο με τα αγωνιστικά.
3: Όχι, όχι, αυτό λέω. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση, αυτό λέω.
4: Από την παρούσα φάση είναι απόλυτο δίκαιο. Είναι ένας κεραυνός είναι τρία ουσιαστικά.
3: Ναι.
4: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Και είναι κεραυνός στην εθρία, γιατί okay, ρεπορταζιακά γνωρίζουμε και έχουμε μεταφέρει ότι υπάρχει διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα στον Τάλεπ Ντόρσεϊ και στον Ολυμπιακό. Συζητήσεις είχαν παγώσει αυτό το διάστημα και υπήρχε έτσι μια θέληση να γίνει μια νέα προσέγγιση μέχρι το τέλη του έτους, αλλά αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Για όσους χρόνων έχουν ακούσει τι έχει γίνει, σε μια διαδικτυακή εκπομπή στο Αμερικάνο 24 TV, στο Triple Threat, που είναι συμπαρουσιαστές των συναδέλφων του Γιώργου Αμερικάνου, του Διονύση Ραβαντινού, ο Τζαρόν Μπλόσομ Γκέιμ και ο Τσίμα Μονέκε, απλά τέθηκε το θέμα, ρώτησαν τα παιδιά την άποψη των δύο παιχτών για το αν θα πρέπει ο Ολυμπιακός να ανανεώσει άμεσα τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Τσίμα Μονέκε είπε ότι εννοείται, του δίνει όσα λεφτά θέλει και τον κρατάς. Ο Τζαρόν Μπλόσομ Γκέιμ, ο παίκτης στην Ντουμπάι, είπε ότι εγώ διαφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι έχει καλύτερους παίκτες ο Ολυμπιακός, έχει το Φουρνιέ, έχει το Μοντέρο και δεν είναι αντικατάστατος. Προφανώς αυτό τσίγκλισε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και θεώρησε σκόπιμο να απαντήσει δημόσια στο Instagram ότι εφόσον δεν είμαι αντικατάστατος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αφού δεν θέλουν να με πληρώσουν, και το προχώρησε ακόμα περισσότερο. Τι φοβάται ο προπονητής και η διοίκηση. Γιατί να έχουμε δράματα και να χάνουμε χρόνο. Ας μάθουμε τι φοβούνται. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά από το πουθενά, αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα υποθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά. Και μετά από πολύ λίγα λεπτά, παρότι ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν ήθελε να σχολιάσει κάτι από αυτού, ναι, να απαντήσει δηλαδή στο περιεχόμενο της ανάρτησης, υπάρχει εντολή να φύγει από την Βαρκελόνια μόνος του, να επιστρέψει στην Αθήνα με την πρώτη πτήση. Δεν ξέρω ποια θα είναι, αν θα είναι απογευματινή, βραδινή ή πρωινή.
3: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν έχει τέτοια ώρα, ναι, τώρα για να φύγει,
4: ναι,
3: σήμερα. Αλλά...
4: κάτι θα του βρήκανε, ναι, δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι. Ήρθε εκτός ομάδας τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Για το...
4: Ναι, τέθηκε από μόνος του εκτός ομάδας. Δεν νομίζω ότι υπήρχε, να το πω έτσι, άλλη περίπτωση.
3: Αυτό σου λέω, επειδή είπες ότι, ξέρεις, ότι στην αρχή δεν θέλεις να σχολιάσουν, αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου, το θέλοντας και μη. Δεν γίνεται μετά από τέτοιου τύπου ανάρτηση να μην αντιδράσεις. Δεν γίνεται απλά.
4: Ναι. Εντάξει, βέβαια δεν είναι νομίζω ότι έχουν πάρθει κάποιο τύπο αποφάσεις τώρα, έτσι.
3: Όχι,
4: είναι πολύ ζεστό το θέμα.
3: Στην παρούσα φάση για το μεθαυριανό μάτς.
4: Καλά, ναι, εννοείται. Ναι. Για το αυτό με τον Βίκο Ιωάννη, είναι στα Γιάννηνα.
3: Ναι.
4: Τώρα τι να σου πω, αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτές είναι οι εξελίξεις. Η γνώμη μου είναι, και φυσικά περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε τι ακριβώς εννοεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για το πώς του έχουν φερθεί. Γιατί εξ όσων γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Και ξαναλέω, θα περιμένω με αγωνία να ακούσω τι τον έχει πειράξει, αν κάποια στιγμή μιλήσει γι' αυτό.
3: Ναι, όντως.
4: Ο Ολυμπιακός του έχει σταθεί πάρα πολύ τη σεζόν 24-25, όταν αντιμετώπισε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Ακόμα και τώρα την Κυριακή, δηλαδή, που ήταν το παιδί του εδώ, του έδωσε άδεια να μην παίξει με τον Κολοσσό για να έχει χρόνο να το δει. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι καθαρά τσιγκλήθηκε ο εγωισμός του όταν κάποιος ανταγωνιστής, παίκτης, δημόσια. Τοποθετείτε έτσι, οι γνώμες όμως είναι αυτές. Δηλαδή, εγώ ας πούμε διαφωνώ με το Blossom Game. Είμαι πέρα αυτού που λέει ο Τσίμου Μονέκη.
3: Ναι, ο Blossom Game, σαν να βλέπω τον Γιώργο και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο είναι. Να σου το πω έτσι, ρε παιδί μου. Ότι όχι πριν τα Χριστούγεννα.
4: Ναι. Και επίσης υπάρχει ελεύθερη αγορά. Ο καθένας μπορεί να κοστολογήσει τον εαυτό του όπως θέλει. Να ζητάει 3,5, να ζητάει 4, δεν το συζητάω. Ούτε ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να του καλύψει τις οικονομικές ανάγκες. Ούτε ο ίδιος να μείνει μετά το τέλος του συμβολέου του με λιγότερα χρήματα, εννοείται, έτσι.
3: Ναι.
4: Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ άστοχο στις 13-14 Οκτώβρη, όταν μια ομάδα έχει πάρει μια τόσο μεγάλη νίκη. Mm-hmm. Την οποία παραδόξως, και γι' αυτό σου λέω ότι νομίζω ότι ο εγωισμός σου θύχτηκε και απάντησε έτσι.
3: Ναι.
4: Την έχει πανηγυρίσει, ήταν χαμογελαστό στα αποδυτηρία, επειδή ήμουν παρόν, έτσι. Mm-hmm. Δεν έδειξε να είναι πειραγμένος θες για αυτά τα 5 λεπτά
3: για
4: που έπαιξε.
3: Ήταν πολύ μικρό ο χρόνος συμμετοχής.
4: Αν θες, για μένα ήταν και πολλά. Με βάση την αγωνιστική του κατάσταση, το πόσο αδιάφορος ήταν στην άμυνα. Το γεγονός ότι, και το έχω θέξει και άλλη φορά, ότι φέτος δεν παίζει τον μπάσκετ που έπαιζε πέρσι.
3: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
4: Παίρνει την μπάλα και στάρει. Κάποιες φορές θα πούνε, έτσι.
3: Ναι.
4: Όμως δεν ακολουθεί το πλάνο, είναι δεδομένο αυτό.
3: Νικό, βάλε σε παρακαλώ μια ανωτελεία να κάνουμε μια σύνδεση με τον Γιώργο Μαραθιανό στην Αγγλία, γιατί έχουμε εντεκάδα ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την Σαχτάρ που αρχίζει σε 1 ώρα και 12 λεπτά από τώρα. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας εδώ από το Stamford Bridge στο Λονδίνο, όπου σε περίπου 1 ώρα και 1 τέταρτο θα ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Τις προηγούμενες ώρες δύο ήταν τα ερωτηματικά που υπήρχαν για αυτή τη ένωση. Ένα, το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ρασβάν Μαρίν στα χαφ, και ένα δεύτερο, το ποιος θα ήταν ο παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς στην επίθεση. Οι δύο απαντήσεις λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα έχουν τα ονόματα Βιτάλης και Ζινή από τον Μάρκο Νίκολιτς. Να δούμε αναλυτικά τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού για το απόψινο παιχνίδι, με τον Μπρινιόλι να βρίσκεται κάτω από την εστία, ελείψη και του Στρακώσα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Ο Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή οι δύο στόπερ, κλασική τετράδα και ακλόνητη σε όλα τα παιχνίδια εντός και εκτός συνόρων για την Ένωση. Βιτάλης και Μαρίν, όπως είπα και νωρίτερα, θα είναι το δίδυμο στα χαφ. Ήταν αυτοί οι δύο βασικοί και στο παιχνίδι της πρεμιέρας, στη μεγάλη νίκη που πέτυχε τότε η ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ, με τον γκολ μάλιστα του Ρουμάνου από την πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ. Δεξιά παραμένει ο Μάγερ σε αυτό το ρόλο, του υβριδικού, ας το πούμε έτσι, half extreme. Αριστερά ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και στην επίθεση ο Ζήνη θα βρεθεί στο πλευρό του Γιώβιτς. Προφανώς έχει να κάνει και με, με την ταχύτητα που μπορεί να δώσει στις αντιπιθέσεις, κάτι που σίγουρα θα το χρειαστεί απόψε η ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, η Σακτάρ θα παραταχθεί με το γνώριμο σχήμα του Αρντά Τουράν, αυτό το 4-1-4-1, με τον Ρίσνικ κάτω από την εστία, Βινίσιους τον Μπίας στο δεξιάκρο, Πέδρο Ενρίκε στο αριστερό, Μπόνταρ και Ματβιγένκο οι δύο στόπερ για τους τυπικά υπεδούχους. Ο Τσερέτκο θα βρίσκεται μπροστά από την τετράδα της άμυνας με τους Πεδρίνιο και Μάρλον Γκόμες να σχηματίζουν αυτό το δίδυμο μπροστά του. Ο Άλισον Σαντάνα δεξιά, ο Νιούερτον αριστερά και ο Κάουα Ελίας θα είναι ο σέντερφορ για την ομάδα της Ουκρανίας. Αυτά για να μην διακόψω περισσότερο και τον Νίκο και τα λέμε σε πολύ λίγο ξανά για τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης.
3: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα. Απλά εγώ λέω ημίχρονο στη Θεσσαλονίκη, Άρης Ντερτόνα 45-44. Νικόλα, συνεχίζεις.
4: Ναι, εντάξει. Περιμένουμε πλέον τα επόμενα επεισόδια. Έτσι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Σίγουρα θα ρωτήσει και ο κόουτς Μπαρτζόκας αύριο σε 7 η ώρα που είναι οι δηλώσεις πριν από το μάτς. Θα είμαστε εκεί να ρωτήσουμε, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς το έχει αντιμετωπίσει η ομάδα. Εντάξει, θα σου πω εγώ απλά τις δικές μου πληροφορίες ότι έχουν πέσει τα σύννεφα όλοι. Διότι θεωρούν πολύ άκομπη στον τρόπο που εξωτερήκευσε κάποια πράγματα. Και χωρίς αφορμή, ξαναλέω. Δηλαδή, ο Τζαρόν Μπλόσομ Γκέιμ δεν είναι ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ναι. Εσύ το είπες για.
3: Ναι, εγώ το είπα για καβάλε. Εντάξει,
4: ναι, καλά.
3: Επειδή συνήθως όλα αυτά τα χρόνια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμβόλαια της ανανέωσης, έχουν μια τακτική. Οκ. Okay.
4: Ναι, δεν έχουν όμως, δεν έχουν πει ότι εμείς δεν θα δώσουμε αυτά τα λεφτά.
3: Όχι, δηλαδή, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Απλά το, ναι. Σε εισαγωγικά την καθυστέρηση.
4: Μα όχι, δεν το λέω για σένα.
3: Ναι.
4: Έκανες, το αστείο και ήταν πολύ εύστοχο. Αλλά δεν μπορεί να απαντήσει τώρα ο Ντόρσεϊ στο Blossom Game σαν να απαντάει στον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να σου πω.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεφράσει την άποψη ότι είναι, αν και ισχύει για όλες τις ομάδες, ότι ούτε είναι αντικατάστατος, αλλά τον θεωρεί πολύτιμο μέλος της ομάδας και τον έχει στηρίξει σε πάρα πολλές στιγμές. Δεν είναι επίσης, νομίζω, ψέμα ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στα 30 του έχει παίξει στη Μακάμπη, στον Ολυμπιακό, στη Φενέρ. Μόνο στον Ολυμπιακό έχει παίξει μπάσκετ. Mm-hmm. Άρα σε αυτό το περιβάλλον το προστατευμένο είναι καλά, έτσι.
3: Ναι.
4: Τώρα οκ, εντάξει, ξαναλέω ότι έχει το δικαίωμα όλο, αφού ο ίδιος συμφώνησε επίσης το καλοκαίρι. Πάμε με αυτό το συμβόλαιο και το συζητάμε. Δεν ήταν όπως ο Γόκαβ, ας πούμε, ο οποίος είπε ότι θέλω αύξηση, αλλιώς φεύγω. Οκ. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ άστοχη κίνηση. Και να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση. Μπορεί να ζητήσει συγγνώμη άνθρωπος, έτσι δηλαδή, και να θεωρηθεί λύκανο το θέμα. Θα το δούμε. Πάντως η πρώτη αντίδραση του Ολυμπιακού είναι αυτή, να τον βγάλει από την αποστολή και να χωρίσει για την Αθήνα.
3: Ωραία. Τα αγωνιστικά τα αφήνουμε στην άκρη. Okay, το χθεσινό μιλάμε για νίκη ΕΠΟΣ. Επιστρέφοντας από τον Ιωνικό Σοκτώ. Μπράβο, ναι.
4: Δεν το συζητάμε. Αυτή ήταν και ένα μάθημα παράλληλα, γιατί μέσα σε ένα 45 λεπτό.
3: Δύο μάτς ήταν.
4: Κατάλαβαν. Υπέρξε ότι η εικόνα αυτή δεν τους αρμόζει στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, μιλάμε για μια έλλειψη διάθεσης, για πολύ κακή άμυνα, για κακές αποφάσεις στην επίθεση. Εντάξει, υπόθηκαν κάποια πράγματα στα αποδυτήρια. Αρκετά σκληρά είναι η αλήθεια. Και είδαμε ότι άλλαξε και η γλώσσα του σώματος τελείως στο δεύτερο ημίχρονο. Οκ, μπορεί να μην του είχε βγει η ανατροπή. Αλλά και μόνο η προσπάθεια, ας πούμε, ήταν αυτό που νομίζω δείχνει το δρόμο για την συνέχεια. Είναι ιστορικά τα ρεκόρ, τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε πει, και ο Βεζίνκοφ μπήκε στις δεκάδες. Είναι μια νίκη που θα την κάνουν λίγοι στο συγκεκριμένο γήπεδο, γιατί Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά το θέμα είναι για μένα να πάρει το μάθημα ο Ολυμπιακός ότι.
3: Το πρώτο ημιχρόνου.
4: Θα πρέπει να είναι η ομάδα του δευτέρου ημιχρόνου και της παράτασης και όχι του πρώτου. Ναι. Αν κάτι στη δάφνηση της ανατροπής, δεν θα έχει καλά αποτελέσματα.
3: Ωραία, και μιας και λέμε για Ευρωλίγκα, ο πρώτος προπονητής που αποτελεί παρελθόν είναι ο Πάολο Γκαλμπιάτη της Μπασκόνια. Πληρώνει το μάρμαρο για το 1-4 των Βάσκων στο ξεκίνημα της φετινής EuroLeague.
4: Νομίζω κανένα δύο εβδομάδες ήταν παραπάνω.
3: Οι προπονητές που θα. Ναι, καλά, ναι, και εγώ το πιστεύω.
4: Μιλάνο, εχθές. Ναι. Θα έχουμε δουλίτσα.
3: Όντως. Λοιπόν, Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα με τα της υπόθεσης Ντόρση που προέκυψε από το απόγευμα και την απόφαση της διοίκησης του Ολυμπιακού να τον βγάλει από την αποστολή που βρίσκεται στην Ισπανία για το παιχνίδι της Παρασκευής με την Μπαρτσελώνα και με το παίκτη να επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια του Champions League. Η Liverpool έχει πετύχει και τέταρτο γκολ, προηγείται 4-0. Παραμένει το 1-1 στο Rotterdam ανάμεσα σε Feyenoord και Como.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τελικά στο μπάσκετ στις γυναίκες. Αθηναϊκός Κουάλκο γνώρισε βαριά ήττα 103-65 από την Κιμπίρκστης στην Λιθουανία για τον πρώτο όμιλο της Ευρωλίγκας, και στο Eurocup ο απολογισμός ήταν 2 νίκες των Αιωνίων και 1 ήττα του Παναθλητικού. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε 96-68 την Πάθη Φερόλ για τον τέταρτο όμιλο και ο Παναθηναϊκός νίκησε 81-73 την Άλμπα Βερολίνου για τον τρίτο, ενώ στον πέμπτο ο Παναθλητικός ιτήθηκε 56-38 από την Διοσγιώρη. Λοιπόν, πάμε και ξανά στην Θεσσαλονίκη στο Χρήστο Γκάλι να μας κάνει μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα του Άρη με την Ντερτόνα. Έλα Χρήστο.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και λίγα λεπτά, έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος. Το σκορ είναι 45-44. Βάζει δύσκολα η ιταλική ομάδα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Με πολύ καλή άμυνα κατάφερε να χαλάσει τη δημιουργία του Άρη και να περιορίσει τον Δημητρή Γεβίτς, που μέχρι τότε ήταν ο κινητήριος μοχλός και στο σκοράρισμα αλλά και στην δημιουργία, με αποτέλεσμα ο Άρης να χάνει πολύ εύκολα επιθέσεις και αντίθετα η ιταλική ομάδα με τον Τούρκαμ αρχικά και στη συνέχεια με τον Μάντοξ να καταφέρει να καλύψει τη διαφορά και να απειλεί τον Άρη. 45-44 ολοκληρώθηκε η δεύτερη περίοδος, σε περίπου 8 λεπτά ξεκινάει η τρίτη. Τάσο.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Γκάλι. 45-44. Στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, στο FIBA Europe Cup 2,5 λεπτά πριν το φινάλε στην Πάτρα Προμηθέας Τρίερ 81-87 και στο φινάλε της τρίτης περιόδου στο Ιβανόφιο Ηρακλής Βίρτσμπουργκ 63-48. Επίσης, έχουμε άλλα τρία παιχνίδια σήμερα, όχι άλλα τρία παιχνίδια για να κλείσει η πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η Χάπολ Τελαβίβ πριν έρθει στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, προηγείται 182 της Μπεσίκτας. Βρισκόμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα, μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. 182 για τους Ισραηλινούς. Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου 26-35, ενώ στις 10 παρατέταρτο έχουμε το τζάμπολ στην αναμέτρηση της Παρή με τη Βίρτους Μπολόνια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε λίγα λεπτά από την δεύτερη με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ηρακλής Αντίπας στην παρέα μας. Ολοκληρώθηκε, είχαμε νωρίτερα την συνέντευξη τύπου, δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε και η προπόνηση των Ερυθρόλευκων στο Βελοντρόμ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μαρσέη. Γεια σου Ηρακλή.
2: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους του κρατήσεων του Big Win Sport FM. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Okay. Okay. Δεν μου λες, έμαθες τελικά σε ποιο διαμέρισμα ήσουν το πρωί.
2: Νομίζω στο πρώτο αρχικά και μετά βρέθηκα στο δεύτερο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, για να λυθούν και κάποιες απορίες, όσο περπατάς στην πόλη μαθαίνεις. Λοιπόν, τα διαμερίσματα. Πάμε να τα πάρουμε λίγο όχι από την αρχή, αλλά από το τέλος, γιατί υπάρχει ενημέρωση ότι έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια. Mm-hmm. Οπότε η σκέψη που μπορεί να είχαν κάποιοι, και ήταν λάθος σκέψη, το να πάνε με τα εισιτήρια και να προσπαθήσουν να μπουν στο γήπεδο. Καταλαβαίνω.
0: Ηρακλή,
2: έχουν ακυρωθεί.
0: Βάλε μια ανωτελεία, γιατί μου έχει στείλει μήνυμα ο Νίκος Ζέρβας, επειδή είναι φρέσκο το θέμα του Ντόρση, εκτός από την ότι έμεινε εκτός αποστολής. Μου στέλνει ο Νίκος ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο παίκτης θα κληθεί και σε απολογία από τη διοίκηση, όχι μόνο για την ανάρτηση, αλλά όπως μου γράφει, αλλά και για κάποια άλλα περιστατικά. Ωραία, συνεχίζεις.
2: Μάλιστα. Okay.
0: Επί του πιεστηρίου που λέμε.
2: Ναι, όχι, βέβαια, πάντα το ρεπορτάζ και ειδήσεις, φρηγούνται από όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό που λέω, λοιπόν, ότι έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια και θα μείνει και κλειστή η θύρα, όπως είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός από την εσένα βραδινή του ανακοίνωση.
0: Νομίζω είναι το μήνυμα που μπορούσε να γίνει, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, από όλα αυτή
0: την παλινοδία.
2: Ναι, παλινοδία, με τεράστια παλινοδία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι θα υπάρχουν και άλλες Προφανώς και θα υπάρχουν ενέργειες που μπορεί να κάνουν φίλοι του Ολυμπιακού συλλογικά κιόλας και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για την όλη αυτή κατάσταση. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, είχαν κλείσει τη διαμονή του, είχαν κλείσει αεροπορικά. Δεν μπορεί να τα αλλάζεις στο παραπέντε. Δεν έχει υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το κομμάτι και πάμε τώρα στα της προπόνησης. Περίπου 3 λεπτά είχε μαζέψει τους παίχτες στο χώρο της του κέντρου ο Ιμανόλ Αλγουασίλ για να τους μιλήσει και προφανώς θα τους μιλήσει για την κρισιμότητα του αγώνα και το τι θα ζητήσει. Αυτό ήταν μια μικρή ομιλία, αλλά φαίνεται πάντα κάνει στο μάτι ότι υπάρχει βίντεο και όλα στα social της Sport FM από αυτή τη μικρή ομιλία που έκανε ο Βάσκος τεχνικός. Ένας Βάσκος τεχνικός ο οποίος είπε ότι όταν ρωτήθηκε ότι ο Ολυμπιακός παρέμβει σε αυτά τα μάτια, πρέπει να ξαναβγάλει το πάθος και όλα. Το πάθος και την ψυχή και όλη αυτή την αποφασιστικότητα την οποία έβγαλε και στον τέρμπι ότι πρέπει να βγουν και στο παιχνίδι με την και στο παιχνίδι με τη Μαρσέγγλη. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά όμως δεν είναι το μόνο, γιατί λέει ούτε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν τα μόνα στοιχεία που είχαμε, γιατί θεωρώ ότι υπήρχε ένα σημείο που έξερε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και ό,τι κίνημα που ρωτήθηκε, δεν υπάρχουν, υπάρχει συνέντευξη που και δεν μπορεί να τη διαβάσει τη φίλη στο site του Sport FM, ότι είναι και το 30ο παιχνίδι και λέει το καταλάβουν γιατί υπάρχει μια εμπειρία, αλλά λέει κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και πάντα θέλουμε να κερδίσουμε και ερωτηθείς για την απουσία του κόσμου και αν αυτό τους δίνει ένα έξτρα κίνητρο, συμφώνησε με την ερώτηση λέγοντας ότι ναι, μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο και μακάρι να πάρουμε τη νίκη και για τους φίλους που ήθελαν να ταξιδεύσουν και να βρεθούν κοντά μας όπως βρίσκονται σε όλα τα γήπεδα, αλλά τελικά δεν θα βρίσκονται αύριο εδώ στο Βελοντρόμ. Τώρα όσον αφορά τα 15 από τις 18 λεπτά τα οποία μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε λίγο την προπόνηση, υπήρχε ένα ενδιαφέρον δίδυμο όπου έπαιξε ο Πουέρτα μαζί με τον Έσε μαζί. Μήπως κρίνει ο Ιμανόλ ότι μπορεί ο Φρόιλερ να πάρει κάποιες ανάσες γιατί έχει παίξει 5-4-90 λεπτά από τον Δημοφυγή με την 4 με την Εθνική και 1 με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Όλα θα το δούμε. Μπορεί απλά και να θέλει να μπερδέψει και τα... όχι, να δοκιμάσει προφανώς κάποια σχήματα, όπως και ο Γκονζάλες, ο οποίος ήταν στη κορυφή της επίθεσης, που νομίζω ότι ίσως είναι πιο ταιριαστό σε συγκεκριμένο παιχνίδι από το Γιάρεμτσουκ. Ξέρεις, όσον αφορά την δεκάδα, δεν θα κάνει πολλές αλλαγές ο Μανώλ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πάει σε μεγάλο rotation, γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει αποτέλεσμα. Δεν είναι, δεν είναι το do or die match στην Ευρώπη, δηλαδή όταν παίζει με τη Μαρσέγγ στη Μασσαλία.
0: Ναι, προφανώς.
2: Αλλά η Μαρσέγγ είναι μια ομάδα η οποία, αν εξαιρέσουμε τις δύο νίκες που έχει κάνει στο γαλλικό πρωτάθλημα με την Τρουάν τώρα και με το Στρασβούργο στην πρεμιέρα του Σαμπιονά. Καταλαβαίνει, έχει δεχτεί σε όλα τα παιχνίδια γκολ και στο μάτς, στην πρεμιέρα της στο Europa League με την Μπεσίκτας. Η άμυνα ήταν στο Θεό και οι Τούρκοι είχαν...
0: Καρεδάκι δεν ήταν εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. Μα θα έπαιγε έναν αδερφέ, επειδή είχα δει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του μάτς, για ευνόητους φυσικά λόγους. Καταλαβαίνουμε ότι έτσι άνοιζαν εμφάσεις όποτε θέλανε. Όποτε θέλανε, βέβαια. Και η Μαρσέγγ ήταν απειλητική, οφείλω να το πω. Δηλαδή είχε χάσει ευκαιρίες και στο 1-1 και, μετά, και για να μπορέσει να προηγηθεί. Αλλά πίσω είχε τρομερά θέματα, τρομερά θέματα.
0: Ναι.
2: Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, ξέρεις, στα του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια στον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος θα κάνει την περιγραφή του αυριανού αγώνα με την Μαρσέγγ στη Μασσαλία, σέντρα στις 10. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε τα ρεπορτάζ και σιγά σιγά να μπούμε σε Mood AEK.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
7: 6 βροχή τα γκολ στα παιχνίδια του Champions League. LASK Liverpool 1-5 και δεύτερη ασίστ του κύριος Τσιμίκας. Και Feyenoord Como 2-1. Ακούσαμε νωρίτερα τον Ηρακλή Αντίπα, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Να πω εγώ δύο κουβέντες από τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Μαρσέγιο, Μπρούνο Ζενισιό. Είπε για τον Ολυμπιακό, πρόκειται για κορυφαίο σύλλογο του ελληνικού πρωταθλήματος, συνηθισμένο να αγωνίζεται τακτικά στο Champions League. Είναι μια ομάδα που άλλαξε προπονητή πριν από τρία παιχνίδια και έκτοτε παραμένει αίτητη. Παίζει επιθετικά και με μεγάλη ένταση. Για μας θα είναι καθοριστική σημασία να βρούμε ξανά την ποιότητα στο παιχνίδι μας για να μπορέσουμε να βγούμε από την πίεση που θα ασκήσουν παίζοντας την μπάλα. Θα πρέπει να είμαστε τεχνικά πολύ καλοί. Στόχος είναι να πετύχουμε ένα δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα. Μετά από αυτό, προφανώς εννοεί με την Τρουά, γιατί είπαμε στην πρεμιέρα έχετε 4 από την Μπεσίκτας. Είναι πρόκριση. Καλύτερος τρόπος για να χτίσουμε αυτοπεποίθηση. Θέλω να δείξουμε λίγο μεγαλύτερη ποιότητα στο παιχνίδι μας και να αναλάβουμε περισσότερες πρωτοβουλίες σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Τρουά. Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας, την επομένη του 5 στα 5 του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρτίζαν και εν ώψη της αναμέτρησης Παρασκευής με την Χάπουελ. Γεια σας κύριε μου.
8: Γεια σας, τι έγινε.
7: Καλά, καλά, εσύ.
8: Καλά, έσκασε δουλειά σήμερα με το θέμα του ντοσί.
7: Ναι.
8: Αλλά ξαφνικά το πουθενά τώρα.
7: Ναι.
8: Και είπες εντάξει βρέχει και λέω μην πεις βρεχεί τα κόλτα και λέω είναι έξω και το βλέπει, λέω ότι βρέχει, εντάξει θα έχει σταματήσει λιγάκι, αλλά πριν από λίγο πάλι έβρεχε, έδειξε.
7: Ναι, όχι δεν έχω καθόλου εικόνα.
8: Είναι δύσκολες μέρες. Έλεγα και το πρωί σε κάτι συναδέλφους ότι συνήθως όταν πηγαίνουμε αποστολές και ταξίδια λέμε ότι φεύγουμε από την Αθήνα με τον ηλιόλουστο καιρό και πάμε ας πούμε στο Κάουνα, στο Μιλάνο που έχει ξέρω συννεφιά, βροχή, ξέρω χιόνια και τέτοια. Τώρα συνήθως αντίθετα, φύγαμε το Βελιγράδι που είχε ήλιο κτλ. Και ήρθαμε στην Αθήνα που έριχνε καρκλοπόδαρα. Ναι.
7: Και οι θερμοκρασίες είναι φθινοπορεινές προς χειμωνιάτικες.
8: Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων. Εντάξει, να πάμε λίγο και στο Παναθηναϊκό. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός και οι γυναίκες νίκησαν την Άλμπα, δεν ξέρω αν τα έχεις πει αυτά.
7: Τα είπα, τα είπα.
8: Ναι, 81-83. Τώρα από εκεί πέρα, στο κομμάτι το χθεσινό, να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε και μετά στο μας, στην αναμέτρηση με τη Χάπουελ. Ο Παναθηναϊκός πάλι χθες έχει κάνει ένα άρτιο παιχνίδι στο κομμάτι της αμυντικής του λειτουργίας. Έλεγα και στο σχόλιο μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές ομάδες που θα φύγουν από την έδρα της Παρτίζαν έχοντας δεχτεί 55 πόντους. 55 ναι. πόντους, έτσι, μιλάμε ναι. τώρα. Και χωρίς να είναι παρόν ο ίσως ο καλύτερος αμυντικός του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων από τους καλύτερους και γενικότερα από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη, ο Μπόγκα, έτσι.
7: Mm-hmm.
8: Αυτό αν μη τι άλλο δείχνει πολλά για την ομάδα του Μπράντοβιτς. Δείχνει ότι μπαίνει διαβασμένη στα παιχνίδια, δείχνει ότι έχει μελετήσει πολύ καλά τον αντίπαλο, ότι περιορίζει όλα τα του το αντίπαλο, δηλαδή χτες για παράδειγμα ο Κάρλινγκ Τζον, το χειρότερο του παιχνίδι με τη Φανέλα της Παρτίζαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τον έχει περιορίσει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, τον έχει βγάλει εκτός αγώνα επί της ουσίας. Εντάξει δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να χάσει από άλλους παίκτες, δηλαδή στην ουσία θυμάστε το λέγαμε πριν από το μάτσο ότι πρέπει να τον περιορίσει τον Κάρλινγκ Τζον, αν το καταφέρει αυτό. Θα αυξήσει τις πιθανότητες να φύγει και με το διπλό. Και όχι απλά τις αύξησε, αλλά το κάνει και με επιβλητικό τρόπο.
7: Έτσι. Ναι, μετά το πρώτο δεκάλεπτο ουσιαστικά πάτησε γκάζι και δεν κοίταξε πίσω.
8: Ακριβώς. Για μια ακόμα φορά ο Μπράντοβιτς, όχι δοκίμασε, χρησιμοποίησε πολλά σχήματα και γενικότερα με το ρόστερ, με αυτό το ρόστερ που είχε ο Παναθηναϊκός, του δίνεται αυτή τη δυνατότητα να έχει διάφορες πεντάδες, διάφορα σχήματα, για παράδειγμα ένα guard, 3 forward, ένα center, 2 guard, 3 forward ας πούμε, του δίνεται αυτή τη δυνατότητα. Χθες έχει κάνει το καλύτερο του μάτς ο Φαλ με τη Φενέρ του Παναθηναϊκού. Θα μου πεις βέβαια τρίτο παιχνίδι ήταν.
7: Όχι, απλά δεν θα εγώ να μην πω το καλύτερο παιχνίδι, αλλά μας έδειξε τι μπορεί να προσφέρει.
8: Αυτό ακριβώς.
7: Με ο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Ναι, αυτό είναι τέλος πάντων ένα κομμάτι, ναι, το πώς μπορεί να τον αξιοποιήσει.
8: Να τον αξιοποιήσει ακριβώς. Πώς θα τον τροφοδότησαν στις παίκτες του, πόσο καλά λειτουργήσε το πλάνο όταν ο Παναθηναϊκός χτίστηκε τη διαφορά της περίοδος, στις αρχές της περίοδου, γιατί εκεί επί της ουσίας καθάρισε το μάτσο ο Παναθηναϊκός. Και γενικότερα ο Γάλλος, αν είναι υγιής, νομίζω ότι θα... Ας ελπίσουμε δηλαδή το παιδί να πάει καλά και να συγχύσει έτσι, θα είναι σίγουρα μια... Έτσι, θα δίνει μια διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και επιθετικά και άμυντα, γιατί και στην άμυνα είναι σκιάχτρο, έτσι, δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις και περίμενα ακριβώς μπροστά δηλαδή στο παρκέ, ήμουν πολύ κοντά στο παρκέ και έβλεπα τους παίκτες Παρτίζαν, μόλις έβλεπα μπροστά τους τον Φαλ, αμέσως δίσταζαν, είτε έβγαιναν προς τα έξω, είτε δέχονταν κάποιο στόπ, έτσι, κάποια τάπα.
7: Ωραία, πάμε εντάχει και στα της Παρασκευής.
8: Ναι. Να δούμε καταρχάς από αύριο, γιατί αύριο θα γίνει το πόρτι, σήμερα έχει ένα ρεπό επέκτης όπως καταλαβαίνεις με τα ταξίδια και με όλα αυτά. Νομίζω να και σου λέγανε δεν υπολογίζονται, πάνε για το μάτι με το Περιστέρι στην ουσία οι προσανατολίζονται να επιστρέψουν, να μπουν μάλλον για πρώτη φορά φέτος στη 12η του Παναθηναϊκού και λογικά θα γίνει και η αλλαγή στους ξένους, έτσι αν επιλεχθεί ο Νάν θα πρέπει να βγει κάποιος ξένος και θα εξαντλήσει ο Παναθηναϊκός τις αλλαγές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, να το πούμε και αυτό, όσον αφορά την οκτάδα των ξένων. Να δούμε και τον Μπόγκα πώς θα είναι αύριο, αλλά θυμάσαι λέγαμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
7: Δηλαδή πολύ προληπτικά.
8: Δεν έχει κάτι. Ναι. Απλά που έγινε προληπτικά χθες, μην εκτός 12ης. Και νομίζω ότι είναι κάτι που θα το δούμε όλη τη χρονιά αυτό. Δηλαδή, όταν νιώσει κάποιο που έχει κάποια μικρή ενόχληση κτλ., νομίζω θα είναι δεδομένο ότι από την πλευρά του Μπράδετ και του προπονητικού επιτελείου και του ιατρικού επιτελείου ότι δεν θα ρισκάρουν να τον βάλουν στη δωδεκάδα εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο εύρο στο ρόστερ.
7: Μπράβο, στο ρόστερ. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο μεγάλο το ρόστερ. Για τέτοιε περιπτώσει να μην παίρνουν το παραμικρό ρίσκο.
8: Ακριβώς.
7: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. 4:32 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στην Θεσσαλονίκη, Άρης Ντερτόνα 52-51. Και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε Βρετάνη, πάμε στον Μάνο Σουριά για τα τελευταία νέα του Όφη που ολοκλήρωσε και αυτό στην προετοιμασία του για την αυριανή δεύτερη πρόκληση, αυτή τη φορά με αντίπαλο τη Ρεν. Γεια σου Μάνο.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο από την Γερμανία, από το ΡΕΝ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, όπως είπες σωστά, η προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι. Μία πρόκληση ακόμα και έτσι το αντιμετωπίζουμε όλοι στην τελική ομάδα. Ο Χούλιος Κόντης αναγνώρισε την ποιότητα της γαλλικής ομάδας. Επιστρέφοντας παράλληλα όμως ότι οι ποδοσφαιριστές του δεν θα αποκλίνουν από την φιλοσοφία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν κάθε αναμέτρηση, κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο με ποδοσφαιριστές που μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα, κυρίως όταν βρίσκουν ελεύθερους χώρους. Αρχικά ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας του ενός αυτού του αγώνα, είπε ότι όπως εμείς έτσι και ο αντίπαλος έχουμε κάνει ανάλυση και γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλο. Είμαστε μια ομάδα που προέρχομαστε από τρία επιτυχία αποτελέσματα στην Ευρώπη. Η προσοχή τους θα είναι σταμένη ακόμα περισσότερο πάνω μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει μια χαρακτηριστική ταυτότητα, μια παραδοσιακή ομάδα του γαλλικού ποδοσφαίρου που έχει δίνει βάση στο καθημερινό, έχει βγάλει εξαιρετικούς προσεκτές. Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι το έργο μας, όμως εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε. Για το αν έχει ομοιότητες ή διαφορές το παιχνίδι, αν θα έχει το παιχνίδι το αυριανό με το προηγούμενο παιχνίδι και με την Ορδοφάνη Μόρφη, οπότε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έχει μια διαφορετική τακτική προσέγγιση, ανάλογα με το πώς παίζει ο αντίπαλος. Εμείς όμως έχουμε την ίδια ταυτότητα, την ίδια φιλοσοφία.

0: πολύ μεγάλη προσοχή. Ερωτηθείς για το αν επηρεάστηκε η ομάδα του από τη διακοπή με αφορμή τη μύθα 3-0 από την ΑΕΚ, όπως ενδεχομένως να επηρεαστεί στον αυριανό αγώνα. Είπα ότι δεν είμαι απογοητευμένος από την εμφάνιση που είχαμε, αλλά από το γεγονός ότι δεχθήκαμε 3 γκολ από εισάχνες σταδικές φάσεις. Το 3-0 είναι ένα βαρύ και άσχημο σκορ, όχι όμως η εικόνα που είχαμε ως ομάδα. Είναι το δεύτερο παιχνίδι το οποίο παίζουμε μετά την διακοπή του μαθήματος. Ίσως στην αρχή του πρώτου να ψαχνόμασταν λίγο μετά την διακοπή. Τώρα όμως έχουμε ξεπεράσει το σχέση με την ειδικότητα που είχαμε και αύριο θα δούμε πώς βελτιωμένοι είμαστε και το αν τελικά μας έχει επηρεάσει ή όχι η διακοπή. Ο Γιώργος Χαντελόπουλος θα αποσυμπέσει οικοδόψεως στο σωστέστο και στην συνέντευξή μου. Είπες ότι ήταν κόρεν στον αγώνα με την Hotel Time. Είπα ότι νιώθουμε πολύ όμορφα, έχουμε ξεκινήσει ιδανικά, προσδιοριστήκαμε καλά και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Πάντα με τον καλύτερο μας αυτό, είμαστε απόλυτα προσμένοι. Για εμάς δεν αλλάζει κάτι, παίζουμε με μια ακόμα δυνατή ομάδα. Έχουμε κάνει την προετοιμασία που πρέπει. Περιμένουμε ότι θα γίνει ένα επιτυχημένο παιχνίδι. Νιώθουμε πνευματικά και αγωνιστικά έτοιμοι να το επεξέλθουμε. Ενώ για το αν, για το γεγονός ότι πέτυχε ο στο προηγούμενο παιχνίδι και το πόσο τον έχει βοηθήσει να τον βοηθήσει για την συνέχεια, είπα ότι εγώ αυτό που θέλω είναι πάντα να δίνω το καλύτερο μου αυτή για την ομάδα, όπως κάθε προσεκτής. Όποιος και αν βάζει το κόσμο, σημαντικό είναι να έχουμε καλή εικόνα και να καταφέρουμε να παίρνουμε νίκες. Αναφέρεις λοιπόν όλοι στον δοθή της δυσκολίας της αυριανής αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά όμως, κατά δεδομένο του Κόντι, τάσω και από τα δεδομένα του Κανελόπουλου, όλοι στην τελική ομάδα θέλουν να διατηρήσει την αγωνιστική της αυτοκίνητα, να βελτιώσει αυτά τα οποία δεν πήγαν καλά στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΝΑΕΚ, για να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που, αν τα καταφέρει σε μια πολύ δύσκολη αναμετρηθεί, σε μια προβλημαρισμένη ομάδα που έχει εξαιρετικά καλή επιθετική δραστηριότητα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε αυτό το μέσο από την κορυφή στην βαθμολογία στο Βέλγιο Πρωτάθλημα. Αν καταφέρει παρόλα αυτά όμως να κάνει μία ακόμα υπέρβαση όχι και να πάρει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι από την δεύτερη πτώση αγωνιστική του δεσμού θα έχει βάλει βάσεις για την πρόκληση. Mm-hmm. Θα έχει την παρουσία και περίπου των 300 φίλων του Όφη σε αυτή την αναμέτρηση. Αρκετοί ήταν αυτοί που ήταν με τον τσάμπερ της ομάδας, άλλοι είναι που ταξιδεύουν μόνοι τους. Και λοιπόν, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, αλλά έχοντας παράλληλα και αυτή την αναμέτρηση, όλοι στον Όφη περιμένουν την αυριανή αναμέτρηση για να ανταπεξέλθουν σε ένα ακόμα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι το οποίο έχουν μπροστά τους.
1: Εντεκάδα.
0: Τα αγωνιστικά προβλήματα περιορίζονται, όπως ξέρουμε, στον Ισέκα και τον Σχέλη, mm-hmm. που είναι δραματίας. Ο Χατζηγιωβάνη στέλνει την δυο μας βοηθές, αλλά βρίσκεται και αυτός εδώ με την αποστολή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την δεκάδα, ενδεχομένως να δούμε μια αλλαγή, συνδικά με το παιχνίδι, με την δεκάδα του αγώνα με την ΑΕΚ, να δούμε στο αρχικό σήμα τον Νους αντί του Αϊτόρ, λόγω και του ότι ο Ισπανός είναι και γενικό την κάρτα και θα απουσιάσει από το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Οπότε ενδεχομένως να θέλει τον Νους και να πάρει και αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε έτσι για να ξεκινήσω από τα μπροστά, ο Κόντρο με τον Νους και τον Φούντα Πάκρα, αν δεν είναι να είναι η Τριανδία στην εξαιρετική γραμμή. Ο Χρυσόγνωμος στο τέρμα αριστερά, ο Αθανασίου, δεξιά ο Δίκμαν. Δύσκολα θα έχουμε αλλαγή στην σκέφτη της άμυνας με τον Κρίσμανιτς, τον Ούγκουρα και τον Κοστούλα. Εκτός να θέλει να δώσει ανάσες, αν προτιμήσει να δώσει ανάσες στον Κρίσμανιτς και κινήσει ο Νικολάου στο αρχικό σύστημα. Ενώ στη μεσαία γραμμή ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρίτσο είναι αυτοί που περιμένουν να ξεκινήσει και ο Αγγελματοχείο.
1: Μάλιστα, ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ο Μάνος Ουργιάς, ο οποίος θα περιγράψει αύριο την αναμέτρηση του Όφη με την Ρεν. Και αυτό το παιχνίδι αρχίζει στις 10. Ένας μικρός χαμός γίνεται στο LASK Liverpool. Το σκορ στο 81ο λεπτό το έχουν γυρίσει στο πόλο οι δύο ομάδες. LASK Liverpool είναι 3-6 το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μέχρι και στο 6-1 στο 72ο λεπτό και στο 74 και στο 77 δέχθηκαν δύο γρήγορα τέρματα από τον Φλέκερ, βλέπω εδώ πέρα,

που έχει διαμορφώσει το 3-6 hat-trick ο Μπαρκολά. Τσιμίκας είπαμε έχει δύο ασίστ, το πρώτο και στο τέταρτο γκολ, και ο Φρίμπονγκ έχει επίσης ένα γκολ και δύο ασίστ. Και επίσης το άξιο αναφοράς για τη Λίβερπουλ είναι ότι παρατάχθηκε με την τρίτη νεότερη ενδεκάδα της ιστορίας της στη διοργάνωση, 24 ετών μέσος όρος, 24 ετών και 186 ημερών, πίσω από την ενδεκάδα του 2001 απέναντι στην Dortmund με 24 ετών και 136 ημερών, και το Δεκέμβρη του 20 που είναι η νεότερη, το ρεκόρ, απέναντι στη Midland, 24 ετών ο μέσος όρος και 26 ημερών.

0: 35 λεπτά για την σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου. Ακούσαμε νωρίτερα την εντεκάδα της Ένωσης αλλά και της Ουκρανικής ομάδας από τον Γιώργο Μαραθιανό. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη να μας κάνει το σχόλιο του για τις επιλογές του Μάρκο Νίκολης αλλά και πώς περιμένει την απόψινή αναμέτρηση. Γεια σου Γιώργο.
1: Με ανυπομονησία, πολύ πολύ ανυπομονησία. Έχω δει τα βίντεο, έχω δει το Σάφρο Μπρίτζ να γίνεται Νέα Φιλαδέλφια και έχω πάσει κάτι τώρα, δεν μπορώ, έτσι. Ξέρεις.
0: Ναι, λογικό.
1: Έτσι, φυσιολογικό.
0: Απόβαση έχει γίνει στην πρωτεύουσα της Αγγλίας.
1: Είναι συγκλονιστικό το λέμε παιδί και να το μεταφέρουμε συνέχεια και σε όλες τις προηγούμενες μέρες είναι τον αριθμό και να καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για περισσότερους από 10.000 φίλους ΑΕΚ τη σημασία αυτής της παρουσίας στα προβλήματα αλλά όταν το βλέπεις ναι. Θα γίνεται όλο και την όμορφο με αυτό το πράγμα. Είναι εντάξει, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, γι' αυτό και εκεί. Πολύ όμορφο, με ούτως ή άλλως. Πολύ όμορφη εικόνα, θα παίζει σαν να είναι σήμερα δεξιά. Πολύ σημαντικό αυτό και αυτό είναι και ένα του το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί η Ένωση σήμερα. Απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ποιοτική και με πολύ ένταση ομάδα. Να προσπαθήσει να επωφεληθεί της κατάστασης ότι δεν παίζει την εργασία και χρόνια πλέον βέβαια. Έτσι δεν είναι κάτι το οποίο έχει συνηθίσει η Σαχτάρ. Αλλά παράλληλα. Να κάνει ένα ακόμα βήμα για να μπορέσει να ελπίζει ακόμα περισσότερο στο να μπει στην 24 και ακόμα παραπάνω αν μπορεί να κάνει ένα καλό πλασάρισμα. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάτι λέγαμε και χθες, φαβορεί είναι η Σαχτάρ εννοείται. Και εκείνοι έχουν πάλι ένα βαθμό στην Ολλανδία με την Άιντχόφεν. Είναι ωραία ευκαιρία να φτάσει στους 4 παίζοντας με την ΑΕΚ, έτσι το βλέπουν και εκείνοι. Και είναι και για αυτούς τελικός. Πολύ ωραίο μάτι και είναι δεκάδα αναμενόμενοι είναι. Σου είπα και χθες θα έχει 2-3 αλλαγές. Βλέπουμε και τον Ζήνη να ξεκινάει και τον Βιτάλη να παίρνει θέση του Κάρινεν. Αναμενόμενα πράγματα θα πω, δεν περιμέναμε τίποτα τρελό και μπαίνει ο Ζήνη διότι είναι σε 100% βάρκα. Οπότε έχω έναν σου λέει ο κότς ο μπάγκο για φορ, για να ναι. Αν χρειαστεί ο Μιγέννητο να αλλάξει κάποιον από τους δύο κατά τη διάρκεια του αγώνα ή ξέρεις, αν πρέπει γιατί το μάτς το επιβάλλει, που αυτό δεν είναι πρόβλημα.
0: Έχω ένα κλασικό εννιάρι και όχι κατά συνθήκη ας πούμε αν χρειαστεί να βάλω ξέρω εγώ τον Κατσίνοβιτς.
1: Πολύ σωστά. Προφανές δεν το χρησιμοποιεί το Βάρκα από την αρχή για να έχει κάνει μια μισή προπόνηση. Γιατί ακριβώς αυτό είχαν μια μισή προπόνηση και εκ των ρυθμών, αλλά είναι και από μοιχό και για να μην προκύψει κάποια προτροπή. Πάρα πολύ εύστοχα θα τον έχει από τον πάγκο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Φαινόταν και χθες από τις δηλώσεις ότι ναι, μεν παραδέχθηκε ότι είναι έτοιμος. Okay,
1: σωστά,
0: αλλά δεν άφησε. Μπράβο.
1: Πίσω. Και λογικό δεν θα
0: έχει παράγωγο
1: να μείνει, έτσι, για να μην τελαθούμε τώρα. Από και πέρα στις υπόλοιπες επιλογές δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, δεν υπάρχει αλλαγή τακτικής προσέγγισης, 4-4-2 η ΑΕΚ στην Αγγλία με τη Σαχτάρ και αυτό δείχνει νομίζω και τον τόνο της επιθυμίας και της πρόθεσης για να παίξει η ΑΕΚ να βρει αποτέλεσμα εκεί και όχι για να διαχειριστεί τέτοιο.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό σε επίπεδο μηνύματος αυτό που στέλνει στην ομάδα. Μακάρι να ανταποκριθεί. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για έναν αντίπαλο ο οποίος ξέρει και πόδος όχι το ξύλο να παίξει. Το είδαμε την Άιντχόφεν, είχε 6 κάρτες, ναι. Πάρα πολύ τρεξίματα, φουλ έντασης. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα Αλεγκρία όπως μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, προ-Αρντάν δηλαδή του Ραν.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει αυτή τη σημασία του να δούμε αν θα εξελιχθεί αυτό.
0: Mm-hmm. Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία της Σαχτάρ που πρέπει ας πούμε να προσέξει έξω σημερινό μάτς.
1: Κοίτα, σίγουρα είναι η τεχνική και η ικανότητα που έχουν οι μεσοεπιθετικοί της. Οι μεταβάσεις τους είναι πάρα πολύ γρήγορες, transition δηλαδή, είναι συγκλονιστικά γρήγορο και του 2026 που λέμε, πολλές ομάδες εκμεταλλεύονται. Αυτό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και την ομαδρή. Όπως συνήθως σημαίνει σε όλα τα παιχνίδια τέτοιου επίπεδου τάσο μου, έτσι, στο Champions League δεν μπορείς να χαλαρώσεις, η κάθε λεπτομέρεια είναι ικανή να κάνει τη μέγιστη διαφορά σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν παίζεις με παίχτες και ομάδες που είναι, πώς ήταν η Λάσκα ας πούμε. Ναι. Παίζεις με μια ομάδα η οποία είναι παρτοκαπνισμένη συγγνώμη στη διοργάνωση, με πάρα πολλές συμμετοχές, με πολύ σημαντικές επιτυχίες, με ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά και η παρουσία στο Champions League σημαντική, να έχεις κερδίσει τη Ρεάλ, να έχεις κερδίσει το μεγάλο κλαμπ, αναφέρω τη Ρεάλ που είναι η πολυνίκη του θεσμού, έτσι. Αλλά έχει κάνει φοβερά αποτελέσματα στην ιστορία της, οπότε δεν είναι μόνο το παιχνίδι της που ξαναλέω για μένα το μεσοθετικό σου παιχνίδι, έχει είναι λίγο αφελής στην άμυνα, λίγο πιο, πώς να το πω, με έλλειψη τακτικής προσήλωσης και ανταπόκρισης στο αμυντικό του παιχνίδι, όχι χαλαρή, απλά χάνουν λίγο μπάλες, φάσεις, ξέρεις, στην πλάτη της άμυνας. Έτσι ισοφαρίστηκαν και όλες με την Αϊτχόφεν από αφέλεια, γιατί το δέχτηκαν πολύ γρήγορα τον κόλ της σοφάρισης.
0: Ναι.
1: Στην Ολλανδία προηγήθηκαν και καπάκια ισοφαρίστηκαν. Αλλά μεσοπιθετικά αν τους αφήσεις δύο με 1,5 μέτρο διαθέσιμο θα και θα το εκμεταλλευτούν και θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Η ταχύτητα με την τεχνική παντρεύονται πολύ ωραία μπροστά για τη Σαχτάρ. Έχουν πολύ εύκολα το συνδυαστικό παιχνίδι με τη μία επαφή. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να κοντρολάρει στο ρυθμό του παιχνιδιού για να μην το επιτρέψει να επιβάλλουν εκείνη το δικό τους. Mm-hmm. Να το φέρει στα μέτρα δηλαδή των ταχυτήτων που έχει συνηθίσει εσύ. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο,
0: ναι.
1: Αλλά λένε τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να μπορέσει να έχει πιθανότητες ή τουλάχιστον τις πιθανότητες που έχει να τις εξυπηρετήσει.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, το σχόλιο του λίγο πριν την σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σαχτάρ. Ένα μισάωρο θέλουμε. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, άλλο ένα γκολ σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Feyenoord. Είναι αυτό το γκολ του Σάντσες. Πλέον οι Ολλανδοί προηγούνται 3-1. Της Κόμο είμαστε στο 84ο λεπτό, ενώ το Λάσκ Λίβερπουλ παραμένει 3-6 και είδα εδώ νωρίτερα ότι το πρώτο γκολ των Αυστριακών το πέτυχε ο Λιούμπισιτς, ο οποίος σκόραρε ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, μπήκε στο 62 και έβαλε γκολ στο 63, ενώ ο Φλέκερ που πέτυχε τα άλλα δύο είχε περάσει ως αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δραματικές ώρες και σκηνές βιβλικής καταστροφής εκτυλίσσονται στη Ρόδο, η οποία πλήττεται από μια πρωτοφανή φωνική κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό. Το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, με ολόκληρες περιοχές να βρίσκονται πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις αρχές να δίνουν μια γιγαντία μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Η μεγαλύτερη τραγωδία γράφτηκε στην περιοχή των Στεγνών, στον Αρχάγγελο. Ένας 62χρονος άνδρας, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να προσεγγίσει και να μετακινήσει το αυτοκίνητό του για να το σώσει από τα ορμητικά νερά. Η δύναμη του χυμάρου ήταν ισοποδοτική. Το όχημά του παρασύρθηκε και κατέληξε στη θάλασσα. Παρά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς προκαλούν δέος, καθώς μέσα σε μόλις 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Πρόκειται για έναν ασύλληπτο όγκο νερού που ήταν αδύνατο να απορροφηθεί από τις υποδομές. Από την Ιαλισσό μέχρι την πόλη της Ρόδου και στις περιοχές Αφάντου, Κολύμπια, Φαλιράκη και Αρχάγγελο, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες και ορμητικά ποτάμια. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, παρατείνεται και για αύριο Πέμπτη το λουκέτο στα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο. Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και το δημοτικό οδείο. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της πολεοδομίας και η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία δίνουν πραγματική μάχη με το χρόνο. Έχουν καταγραφεί δεκάδες εγκλωβισμοί οδηγών μέσα στα ακινητοποιημένα οχήματά τους, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν συνεχώς για τον ασφαλή απεγκλωβισμό τους, όπως συνέβη με μια γυναίκα στην περιοχή Ασγούρο, η οποία σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το οδικό δίκτυο έχει κοπεί στα δύο. Ο δρόμος Αρχαγγέλου Μαλώνας έχει κλείσει εντελώς λόγω μεγάλης κατολίσθησης και πτώσης βράχων, ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε και η γέφυρα που οδηγεί στον οικισμό του Αρχαγγέλου. Την ίδια ώρα, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτι στην Ιαλισσό, ενώ κεραυνός έπληξε και τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου, θέτοντας το σταθμό εκτός εκπομπής. Θυμίζουμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά, τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών έχουν διακοπεί, ενώ η πολιτική προστασία έχει ενεργοποιήσει το μήνυμα 112. Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, απευθύνει δραματική έκκληση προς όλους τους κατοίκους και τους τουρίστες. Μείνετε στα σπίτια σας, μην μετακινήστε αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Από τις 12.30 το μεσημέρι έκλεισαν για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού η αρχαιολογική χώρη, ενώ ματαιώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Προβλήματα μικρότερη έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε τροχιά για μια νέα χρονιά ρεκόρ βρίσκεται ο τουρισμός στη Ρόδο, με το αεροδρόμιο Διαγόρας να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport Greece, για το πρώτο 9μηνο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση στο νησί ξεπέρασε τα 6,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας άνοδο 3,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Μέσα σε ένα μήνα διακινήθηκε περισσότεροι από 1.130.000 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,4% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η άνοδος αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά στις διεθνείς πτήσεις, οι οποίες άγγιξαν το 14% αυξημένες, ξεπερνώντας το 1.000.000 επιβάτες εξωτερικού και καλύπτοντας μια μικρή κάμψη που παρουσίασε η κίνηση εσωτερικού. Σε χρόνο ρεκόρ εξιχνιάστηκε από την αστυνομία στη Ρόδο η κλοπή μαμούθ από κοσμηματοπολείο στο Κιοτάρι. Δράστης της κλοπής του δίσκου με τα διαμαντένια δαχτυλίδια αξίας 150.000 ευρώ ήταν ένας 36χρονος υπάλληλος της ίδιας της επιχείρησης. Ο 36 ετών εργαζόμενος, υπό το βάρος των ερευνών της σήμανσης και του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, λύγησε και επέστρεψε οικειοθελώς τα κοσμήματα, ισχυριζόμενος ότι τα πήρε στο σπίτι του για να τα ανατιμολογήσει. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Νότιας Ρόδου. Στον δρόμο κατεβαίνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς 56 δικαιούχοι δωρεάν στέγασης μένουν εκτός εστιών λόγω έλλειψης κλινών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι καταγγέλουν τραγική ανεπάρκεια υποδομών, αφού στο νησί υπάρχουν μόλις 125 δωμάτια για εκατοντάδες φοιτητές. Μετά τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στην Κοσμητεία, οι φοιτητές δίνουν νέο ραντεβού διαμαρτυρίας την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο Ρόδου, απαιτώντας την άμεση ενοικίαση επιπλέον δωματίων. Ο καιρός, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Από δράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Εδώ πέρα κάνουν...
3: σαν να είναι στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Έτσι, έτσι. Να πούμε ότι όσο και ξέρεις δεν θα γεμίσει το κήπεδο, το βλέπω δύσκολα να γεμίσει, παρότι έχουμε λίγη ώρα ακόμη, έχουμε 20 λεπτά και εντάξει, περί πολλές φορές τα κήπεδα του εξωτερικού σε κλείσουν σε τέτοιες καταστάσεις, οπότε ας περιμένουμε λίγο.
3: Λες και γίνεται με ένα μαγικό τρόπο, 2-3 λεπτά πριν τη σέντρα, βλέπεις να είναι κατάμεστο.
2: Είναι ένα φανταστικό ποδοσφαιρικό γήπεδο πάντως. Και πραγματικά σε προδιαθέτει για το παιχνίδι πάρα πολύ ευχάριστα, πώς να το πω. Τώρα ελπίζουμε να πάνε και τα πράγματα καλά. Είναι για την ΑΕΚ πάρα πολύ σημαντικό μάτς, πάρα πολύ κρίσιμο μάτς. Βλέπουμε ότι και τα άλλα αποτελέσματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα δεν είναι άσχημα στο Champions. Και αν η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει βαθμό, πολύ περισσότερο τη νίκη, νομίζω ότι από σήμερα θα μπορούμε να μιλάμε διαφορετικά. Για
3: τη συνέχεια.
2: Για την Champions League. Αν καταφέρει δύο και πάρει την νίκη και φτάσει σε 6 πόντους, θα είναι κάτι το εντυπωσιακό. Με ένα 2-2 στην αρχή. Αλλά νομίζω και η ισοπαλία είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Μιλάμε για ένα εκτός έδρας μάτς που σίγουρα μετράει αυτό το αποτέλεσμα αν έρθει.
3: Κώστα, θεωρείς ότι η χρησιμοποίηση του Ζήνη, εκτός από το ότι μπορεί να έχει εντοπίσει κάποια αδυναμία στην άμυνα των Ουκρανών, να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι στο 100% ο Βάργα?
2: Πιστεύω έπαιξε ρόλο. Στο να πάρει πιο εύκολα την απόφαση. Όχι ότι ήταν αυτός ο λόγος. Δηλαδή μπορεί και σε άλλο παιχνίδι να ήταν διαθέσιμο και να μην το έκανε. Αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που το ήθελε, το ότι ο Βάργα είναι έτοιμος, άρα μπορεί να συνεχίσει με 4-4-2 κάντες και αλλαγή με δύο καθαρούς επιθετικούς, νομίζω μέτρησε στην απόφασή του. Και τώρα βλέποντας και τον Βάργα εδώ μπροστά στο ζέσταμα, είναι πανέτοιμος, φαίνεται. Του λείπει βέβαια ο ρυθμός, εντάξει, και θέλει και λίγο προσοχή, όπως είπε και χθες ο Νίκολης. Θέλει λίγο προσοχή για να μπει πιο ομαλά και να μην έχει και κανένα θέμα μετά.
3: Η διαχείριση, ναι, σωστά. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Τώρα βγαίνουν οι ομάδες, η Σαχτάρ έφυγε, τώρα βγαίνουν και οι παίχτες της ΑΕΚ. Πάνε στα αποδυτήρια και ετοιμαζόμαστε. Μείνατε συντονισμένοι.
3: Αντίστροφη μέρα.
2: Επιστρέφει ο Γιώργος Μαραθιανός.
3: Ωραία.
2: Με μια μετάδοση που ελπίζουμε.
3: Special.
2: Ελπίζουμε να γράψει ιστορία, τέλος πάντων.
3: Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Και εγώ, γεια σας.
3: Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα Κετζετζόγλου. Λοιπόν, και το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς ολοκληρώθηκε στο Ρότερνταμ. Φέγενορντ Κόμο 3-2. Μείωσαν οι Ιταλοί στο φινάλι στις καθυστερήσεις με Τάσο Δουβίκα. Δουβίκας, ο οποίος είχε περάσει στο παιχνίδι στο 61. Κατάφερε και σκόραρε στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, αυτό το γκολ δεν έφτανε στην ομάδα του για να πάρει κάτι από το παιχνίδι στο Ρότερνταμ. Λοιπόν, η Λίβερπουλ, η οποία με τη νίκη επί της ΛΑΣΚ έκανε το 2-2, αφού είχε νικήσει στην πρεμιέρα και την Ατλέτικο. Από την άλλη, για την ΛΑΣΚ ήταν η δεύτερη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια, αφού είχε προηγηθεί και αυτή στην Νέα Φιλαδέλφια από την ΑΕΚ. Και από την άλλη, για την Φέγενορντ ήταν η πρώτη νίκη στην διοργάνωση. Και για την Κόμο, έτσι να την βρούμε λίγο, γιατί στη βαθμολογία δεν θυμάμαι τι είχε κάνει η Κόμο στην πρεμιέρα. Η Κόμο, η οποία είχε νικήσει στην πρεμιέρα, ναι, είχε κάνει το 4-1 επί της Λειψίας. Πρώτη ήταν λοιπόν για την Ιταλική ομάδα στην διοργάνωση.

0: 4 και 34 για το φινάλε στο Νίκ Γκάλης Χολ, Άρης Ντερτόνα 68-64. Χρωστάω επίσης τελικά στο FIBA Euro Cup Προμηθέας Τρίερ 83-87 και Ηρακλής Βούρτσμπουργκ 90-73. 2 στα 2 για τον Γυραιό. Πρώτη ήττα για τον Προμηθέα και οι δύο ομάδες είχαν ξεκινήσει νίκη φορά την παρουσία τους. Επίσης στην Ευρωλίγκα είπαμε νωρίτερα τελικό αποτέλεσμα Χάπελ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 182 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου 47-61 και σε μερικά δευτερόλεπτα έχουμε τζάμπολ στο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Πάμε, συνεχίζουμε σε κεντρινόμαυρους ρυθμούς. Πάνος Λούπος στην παρέα μας, στο σχόλιο του για την δεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Βασικά πες μου λίγο το συνέστημα, επειδή είχε ο Πάνος Ρήλος τη μουσική, το τραγούδι του Champions League, πώς είναι το συνέστημα να ακούς αυτό το τραγούδι?
1: Εντάξει, όταν είσαι στο γήπεδο είναι πολύ διαφορετικό από το να το βλέπεις από τη φωτογραφία που λέμε, από την τηλεόραση, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πραγματικότητα, καλησπέρα κιόλας.
0: Καλησπέρα.
1: Και σε όλο τον κόσμο.
0: Πρώτη φορά τα λέμε μαζί στον αέρα.
1: Πρώτη φορά να είμαστε καλά. Τώρα για την ενδεκάδα, είναι η 10 από τους 11 που συζητούσαμε χθες βράδυ και με τον Νίκο στην εκπομπή, με τη διαφορά ότι για παρτενέρ του Γιώβιτς προτίμησε το Ζήνη, με το σκεπτικό νομίζω ότι και ο Βάργκα είναι καλά και θα τον έχει στο μπάγκο έτοιμο πόλεμο, αλλά και με το δεύτερο σκεπτικό ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος και ότι θα χρειαστεί στις αντεπιθέσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν πλήρως αναμενόμενοι οι υπόλοιποι 10, όπως είχαμε πει και χθες το βράδυ. Η άμυνα δεν αλλάζει ποτέ, ο Μαρίν δεν αλλάζει ποτέ, ο Βιτάλης ήταν φαβόροι, στα φτερά Μάγερ και Κοϊτά και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το Γιώβιτς Ζήνη, το οποίο εντάξει το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή η Ζήνη Βάργκα ή η Ζήνη Γιώβιτς έχουμε δει από πέρσι και πολύ πιο σπάνια το Γιώβιτς Βάργκα. Αναμενόμενη και η ενδεκάδα της Σαχτάρ, νομίζω η διάταξή τους είναι πάντα 4-1-4-1. Θα το δούμε και στην πράξη σε λίγο. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία απόψε για την ΑΕΚ, είτε με το βαθμό της οπαλίας είτε πολύ περισσότερο με τη νίκη, για να συζητάμε πολύ διαφορετικά εκεί γύρω στις 12, εφόσον η Ένωση έχει πάρει αποτέλεσμα στο Stamford Bridge.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι ένα παιχνίδι υπομονής?
1: Κοίταξε, η ενδεκάδα δείχνει ότι ο Νίκολιτς μπαίνει για να πάρει το παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, δεν σημαίνει πάντα ότι όταν παίζεις με επιθετικούς ότι είσαι και πιο επιθετικός.
0: Ναι, θα βγεις μπροστά με τα μπούνια από το πρώτο λεπτό. Ναι,
1: δεν σημαίνει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και ένας άνθρωπος που δεν κρύβεται. Την οτροπία του την ξέρουμε. Επιθετικά θα μπει, αλλά και με πάρα πολύ προσοχή, γιατί αυτοί έχουν κάτι δαίμονες εκεί, τους Βραζιλιάνους, από το κέντρο και μπροστά. Εντάξει, έχουν τις αδυναμίες τους και αυτοί, εφόσον καταφέρει να βγει στην αντεπίθεση, νομίζω ότι το κλειδί είναι η αποτελεσματικότητα για την ΑΕΚ, ανάλογα το πόσες καλές ευκαιρίες θα τις δοθούν, να ευστοχήσει. Και φυσικά, παράλληλα, να είναι όπως και με τη ΛΑΣΚ προσεκτική στην άμυνα. Είναι ένα παιχνίδι πραγματικά αμφίροπο. Εντάξει, έχει η Ουκρανική ομάδα το διπλάσιο και βάλε budget, αλλά τα έχουμε δει στο Champions League πολλές φορές. Δεν παίζει μόνο το budget μπάλα, έχουν ποιότητα, αλλά και ΑΕΚ έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι είναι μια ομάδα με τον Νίκολιτς με όλα τα γράμματα κεφαλαία και καλείται να το αποδείξει και απόψε.
0: Ωραία. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τα λέμε από κοντά
0: τώρα. Να σε καλά. Ακούσαμε το σχόλιο του Πάνου Λούπου για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ, η οποία ξεκινάει σε 12 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, επειδή είπαμε, είμαστε μαγκαζίνο χρωστάω. Αποτελέσματα επίσης σε Water Polo League ανδρών. Τρίτη αγωνιστική νωρίτερα, Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 4-11 σε εξέλιξη. Ξεκίνησε στις 9.30 Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης 5-3. Επίσης για την έκτη αγωνιστική της Handball Premier, Δράμα ΠΑΟΚ 21-30. Τρίτη νίκη για το δικέφαλο του Βορρά σε 5 αγώνες όμως. Έχει ένα χρωστούμενο. Δεύτερη ήταν για την ομάδα της Δράμας που έχει επίσης 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Ο Άρης μπαίνει στο τελευταίο τρίλεπτο με διψήφια διαφορά, προηγείται 75-64 της Ντερτόνα. Εγώ να σας θυμίσω ότι το Dragon's Den, το συναρπαστικό τηλεοπτικό project επιχειρηματικότητας με το Σάκη Τανιμανίδη, κάνει πρεμιέρα στον Sky αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10:10. 7 Dragons, ο Χάρης Βαφιάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Γιάννης Τσιόρης, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράζης και ο Κώστας Χαλκιάς είναι έτοιμοι να ρισκάρουν και να δώσουν τα χέρια με τους καλύτερα προετοιμασμένους και πιο παθιασμένους επιχειρηματίες. Dragon's Den, το κυνήγι της επένδυσης ξεκινά. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τον pre-game σχολιασμό με τον Κώστα Ψάρα. Χαίρετε και σε εσάς, κύριε μου.
2: Γεια σου, κύριε Τάσο. Να σε ρωτήσω κάτι για το Olin την προηγούμενη εβδομάδα. Είπες τίποτα ή μόνο για τον Dragon's Den?
0: Ασφαλώς, ασφαλώς, κύριε μου. Ασφαλώς.
2: Εντάξει, αυτό ήθελα.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ναι, ναι, κύριος είσαι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν από τα κυκλωμένα, ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι, όχι από τα κυκλωμένα, ότι θα το κερδίσει. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι εικόνα έχει ο κόσμος για Τσαχτάρ. Οφείλω να ομολογήσω, επειδή έψαξα λίγο και το ρόστερ της σε σχέση με την Τσαχτάρ που είδα πέρυσι, όταν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, ήταν μόλις λίγους μήνες ο Άρντα Τουράν τότε στον πάγκο της. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, από την αλήθεια. Άρα λοιπόν, και με βάση τα αποτελέσματά της και στο πρωτάθλημα και την εικόνα της γενικότερα, νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν η ΑΕΚ πιστέψει ότι μπορεί να κυριαρχήσει απόλυτα στο μάτσα της, αφήσει πάρα πολλούς χώρους, νομίζω θα έχει θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι ιδανικό σχέδιο αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει και αυτό το σχέδιο η ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νικόλης είναι ένας πανέξυπνος προπονητής και διαβάζει και πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Μου μοιάζει απόλυτα λογική επιλογή της ενδεκάδας. Ο Ζήνη Γιώβιτς, με δεδομένο ότι και ο Βάργα δεν είναι στο 100%, αλλά και να ήτανε, πάλι μου μοιάζει πιο ταιριαστό Θα μου μοιάζει πιο ταιριαστό το Ζήνη Βάργα, να πω την αλήθεια. Αλλά αφού ο Βάργα δεν είναι 100%, το Ζήνη Γιώβιτς ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει την επίθεση. Στη μεσαία γραμμή πάλι δεν είχα αμφιβολία ότι ο Μαρίν θα παίξει, ότι ο Βιτάλης θα παίξει. Ο Μάγκερ με τις εμφανίσεις που κάνει δεν θα μπορούσε να μην παίξει. Ο Κοϊτά είναι ο καλύτερος, ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο, οπότε είναι απόλυτα λογική η ενδεκάδα.
0: Μετρημένα κουτιά.
2: Ναι, ναι, ναι, απόλυτα λογική η ενδεκάδα του Μάρκο Νικόλιτς. Αν η ΑΕΚ καταφέρει να περιορίσει κυρίως τα εξτρέμ της Σαχτάρ, εκεί ήταν πάντα η δύναμή της, ήταν και πέρυσι η δύναμή της και φέτος.
0: Διαχρονικά θα πω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, και διαχρονικά. Όταν σου λέει Σαχτάρ, σκέφτεσαι Βραζιλιάνους εξτρέμ.
0: Ναι, αυτό.
2: Αυτό. Βραζιλιάνους εξτρέμ. Αυτό έχει και τώρα. Αυτή είναι η διαδικασία της Σαχτάρ. Είναι καλό που παίζει σε ένα ουδέτερο γήπεδο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο δικό της. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία για να μπορέσει να πάρει κάτι από το μάτς. Και η ισοπαλία σούπερ, αν πάρει νίκη δεν το συζητάμε, θέτει βάση για να είναι σίγουρα, για να είναι την 24ª του Champions League.
0: Ναι, γιατί θεωρητικά και με όλο τον σεβασμό, φαντάζομαι καταλαβαίνεις πως το λέω, είναι το πιο βατό,
2: ναι,
0: ο βατός ως αντίπαλος σε σχέση με τα υπόλοιπα που έρχονται.
2: Ναι, και το πιο βατό σίγουρα εκτός, ναι, εκτός έδρας που έχει. Και ναι, τώρα μετά όταν ακολουθούν ονόματα όπως City, όπως Real, δεν.
0: Ναι, Ρώμα, Ντόρτμουντ, αυτά, εντάξει, οκ. Ναι.
2: Η Κόμο, παρότι έχασε σήμερα, ξέρουμε ότι είναι μια πάρα πάρα, ναι, πολύ καλή ομάδα. Ναι, δεν είναι. Ξέρεις ότι αυτό το μάτς, αν το πάρεις, μετά άλλη μια νίκη εντός, μπορείς να τη βρεις σίγουρα, οι 9 βαθμοί μπορεί να αρκούν. Μπορεί να αρκούν οι 9 βαθμοί, άρα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το μάτς για την ΑΕΚ.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα Ψάρα για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ που αρχίζει σε 7 λεπτά από τώρα στο Λονδίνο, επί του πιεστηρίου. Τιμωρία 4 αγωνιστικών στον κύριο Βινίσιους για το τράβηγμα των μαλλιών του Σαλιμπά στο πρόσφατο παιχνίδι της Ρεάλ με την Βιγιαρεάλ, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το κλάσικο στις 25 Οκτωβρίου. Και όπως έκανε γνωστό η Ισπανική Ομοσπονδία, δύο είναι οι αγωνιστικές για το τράβηγμα των μαλλιών και άλλες δύο για τη διαμαρτυρία προς τον διαιτητή. Εκτός από το κλάσικο χάνει Σεβίλη, Σαντατέρ και Βαλένθια. Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ισπανικών μέσων, η Βασίλισσα προφανώς και θα ασκήσει έφεση για να μειωθεί η ποινή. Λοιπόν, 1:30 για το φινάλε στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης θα κάνει το 3-3 στο Eurocup. Προηγείται 81-68 της Ντερτόνα, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, αλλά περιμένουμε το τελικό σκορ. Λοιπόν, και κάπου εδώ, 6 λεπτά πριν τις 10, ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Πάνο Ρίδλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχεται το Fight Club για να δώσει μικρόφωνο στον Γιώργο Παραθιανό για την περιγραφή του αγώνα Σαχτάρ. Εκνάστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
6: Μαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επόμενη Sport FM, καλησπέρα σας. Κώστας Βαϊμάκης στο μικρόφωνο με τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου και τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Θα πάμε βεβαίως με το πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Μαραθιανός. Οπότε πάμε να τον καλησπερίσουμε, να μας θυμίσει εντεκάδες και να πάμε σιγά σιγά στην έναρξη του αγώνα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Sport FM. Εδώ από το Λονδίνο, το Stamford Bridge, το οποίο συνηθίζει να ντύνεται στα μπλε, αλλά για απόψε έχει ντυθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα κυτρινόμαυρα. Μια μεγάλη όδηση, απόβαση των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν καταφτάσει εδώ σε αριθμούς άνω των 10.000. Έχουν δημιουργήσει μια φοβερή ατμόσφαιρα λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει το μεγάλο ραντεβού της ομάδας τους με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία είναι εντελώς τυπικά γηπεδούχος απόψε. Οι φίλοι των Ουκρανών δεν ξεπερνούν τις 10.000 στο υπόλοιπο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική. Οι φίλοι της Ένωσης, οι οποίοι δημιούργησαν και ένα όμορφο κορεό, δίνοντας στα κυτρινόμαυρα το πέταλο που τους φιλοξενεί πίσω από τη μία εστία. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι το οποίο έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αποδειχθεί ιστορική σημασία για την ΑΕΚ, με την έννοια ότι θα προσπαθήσει απόψε να πανηγυρίσει το πρώτο της διπλό σε League Face του Champions League και βεβαίως να αποσπάσει σε κάθε περίπτωση ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο σε συνδυασμό με την νίκη της πρεμιέρας επί της ΛΑΣΚ θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες, με αυτή της ένωσης να μην έχει κάποια μεγάλη έκπληξη ή τουλάχιστον να μην έχει με βάση τα όσα περιμέναμε. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει επιλέξει κάτω από τα δοκάρια τον Μπρινιόλι, μην έχοντας και άλλη επιλογή. Ο Θωμάς Τρακώσα βρίσκεται στην Αθήνα, συνεχίζει την αποθεραπεία από τον τραυματισμό του, για την ακρίβεια είναι έτοιμος, αλλά δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστεί βασικός. Ρώτα στο δεξιάκρο της άμυνας, Πίλιος αριστερά, Μουκουντή και Ρέλβα στο δίδυμο στα στόπερ, η ίδια και ακλόνητη τετράδα στην άμυνα, την οποία εμπιστεύεται με κλειστά μάτια ο τεχνικός της Ένωσης. Μαρίν και Βιτάλης το δίδυμο στα χαφ για την Ένωση σήμερα, με τον Ούγκρο να επιστρέφει στο πλευρό του μεγάλου πρωταγωνιστή της νίκης της πρεμιέρας, με εκείνο το φοβερό φάουλ που έδωσε τη νίκη επί της ΛΑΣΚ. Ο Μάγερ στο δεξιάκρο της επίθεσης, ο Κοϊτά στο αριστερό και ο Ζήνη θα κινείται σήμερα πίσω από τον προωθημένο που θα είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Από την απέναντι πλευρά η Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει παραταχθεί με το γνώριμο 4-1-4-1 του Αρντά Τουράν, του πολύ ανερχόμενου και πολύ επιτυχημένου ήδη προπονητή της, σε βαθμό τέτοιο που να συζητά το να αναλάβει την εθνική Τουρκίας. Ο Ρίσνικ κάτω από τα δοκάρια, τον Μπάιας δεξιά, Πέντρο Ενρίκη αριστερά, Μπόνταρ και Ματβιγένκο οι δύο στόπερ, ο Τσερέτκο σε ρόλο σκούπα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μπροστά τους, Μάρλον και Πεδρίνιο οι δύο κεντρικοί χαφ, Σαντάνα δεξιά, Νιούερτον αριστερά και Ελίας ο σέντερ φορ για τους Ουκρανούς. Η σέντρα στο παιχνίδι ήταν για την ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να κάνει και μια πρώτη επίθεση με μια βαθιά μπαλιά μέσα στην περιοχή της Σαχτάρ. Βγαίνει ο Ρίζνικ και μπλοκάρει την μπάλα. Στον πάγκο για τους Ουκρανούς βρίσκονται η Φέσιουν, Τραωρέ, Κρίσκιβ, Ιζάκε, Καραβάγεφ, Τσουκάνοφ, Καρβάλιο, Ναζαρίνα, Φερέιρα, Μεϊρέλες, Μεντόζα και Μπρουνίνιο. Ενώ για την ΑΕΚ Μπαλαμώτης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Ζουμκόφ, Αριάγκα, Βάργα, ο οποίος αποθεραπεύτηκε και είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολης να το χρησιμοποιήσει έστω για κάποια λεπτά. Ο Πέτρος Μάνταλος, ο Βίντα, ο Λυκογιάννης, ο Ζωάο Μάριο. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανο, έχοντας τον Στιούαρτ Ατουέλ, τον συμπατριώτη του, στο ΒΑΡ. Τώρα η Άγκρα και πάλι στην επίθεση, με τον Μάγερ να κάνει μια βαθιά μπαλιά αριστερά με στόχο τον Κοϊτά. Θα βγει πρώτος την μπάλα εκεί και θα απομακρύνει ο Τομπάιας. Προλαβαίνει ο Κοϊτά και κρατάει την μπάλα εντός του τερέν και την αφήνει και πίσω στον Πίλιο. Ο Πίλιος ακόμα πιο πίσω για τον Ρέλβας και εκείνος δίπλα του στον Μουκουντή. Φαντάζομαι ότι φτάνουν στα αυτιά σας οι αρχές των φίλων της ΑΕΚ, οι οποίοι πριν καν αρχίσει το παιχνίδι έχουν κερδίσει την μάχη της εξέδρας. Μια πολύ ωραία μπαλιά του Γκρινιόλη τώρα δεξιά για τον Ρότα, ο οποίος είναι ανεβασμένος ψηλά στο γήπεδο, κοντρολάρει και αφήνει πιο πίσω στον Μαρίν. Μια μπαλιά η οποία κοντράρει, προσπαθεί να βγει πρώτος ο Ζήνη, την αφήνει αριστερά στον Κοϊτά, ο οποίος θα τη φέρει με τη σειρά του στο αριστερό. Αφήνει για τον Πίλιο, ο οποίος θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα, απομακρύνει εκεί ο Ματβιγένκο και σε δεύτερο χρόνο ο Τομπάιας παραχωρεί το κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι εδώ στο Stamford Bridge και θα πάρει μια στημένη φάση στην οποία όλοι ξέρουμε και όλοι θυμηθήκαμε μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πόσο δυνατή είναι. Με τον Λόβρο Μάγερ να πηγαίνει από την αριστερή πλευρά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Από το ίδιο σημείο το περασμένο Σάββατο δημιούργησε τον γκολ με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ επί του Όφη. Να δούμε αν θα έχει ένα ακόμα εξίσου ποιοτικό χτύπημα τώρα, ενώ μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό εδώ στο Λονδίνο. Πολλοί κόσμος μέσα στα καρέ της Σαχτάρ. Ο Μάγερ σεντράρει στην καρδιά της περιοχής. Κεφαλιά από το Μουκουτί, δοκάρι! Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο τρίτο λεπτό. Έγινε ακριβώς αυτό που λέγαμε. Ο Μάγερ με ένα εξίσου μαεστρικό χτύπημα έστειλε την μπάλα στο ίδιο σημείο που ο Ρέλβας το προηγούμενο Σάββατο έκανε την κεφαλιά. Αυτή τη φορά ήταν ο Μουκουντή που την έπιασε. Η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατήρι. Σταμάτησε στο δεξί. Δοκάρι του Ρίζνικ. Η ΑΕΚ έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, αλλά έστειλε και το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα στη Σαχτάρ ότι έχει έρθει σήμερα εδώ για να χτυπήσει στα ίσα τη νίκη. Ακούτε τους φίλους της Ένωσης οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί ακόμα περισσότερο από το πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας του στο μάτς. Και τώρα προσπαθεί να μείνει ψηλά για να πιέσει η ΑΕΚ. Η αλλαγή παιχνιδιού βρίσκει τον Πέδρο Ενρίκε. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει αυτές τις μεταβάσεις. Ανεβαίνει ο Ενρίκε, τον καταδιώκει ο Μάγκερ και αφήνει ακόμα πιο αριστερά στον Νιούερτον. Μονομαχία εκεί με τον Ρότα. Θα πάρει ο Ρότα και την μπάλα και μετά θα πάρει και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Πρώτη πάρα πολύ καλή ανασταλτική παρέμβαση από τον Ρότα, ο οποίος εδώ όχι μόνο έκοψε τον αντίπαλό του, αλλά κέρδισε και την κατοχή της μπάλας. Εκτελείται το πλάγιο. Μια βαθιά μπαλιά πρώτος στην μπάλα ο Μπόνταρ. Απομακρύνει. Ο Γιώβιτς προσπαθεί να κοντρολάρει στο κέντρο. Οι κόντρες ευνοούν τελικά τους Ουκρανούς και συγκεκριμένα τον Ενρίκη, ο οποίος θα τη γυρίσει κάπως άτσαλα στον τερματοφύλακα του, τον Ρίζνικ. Δείχνουν νευρικοί οι παίχτες της Σαχτάρ σε αυτό το ξεκίνημα και σίγουρα έχει παίξει ρόλο σε αυτό το ότι μόνο γηπεδούχοι δεν νιώθουν απόψε εδώ στο Stamford Bridge. Τώρα ο Ενρίκη και πάλι κάνει μια ωραία ενέργεια και αφήνει δεξιά για το ανέβασμα του Τομπάιας. Οι παίκτες της ΑΕΚ όμως έχουν προλάβει να οργανωθούν στο δικό τους μισό. Δεν επιτρέπουν στους Ουκρανούς να τους ευνηδιάσουν. Και τώρα ξανά ο Μπόνταρ αφήνει δίπλα του στον Ματβιγένκο. Για κάθετη πάσα με στόχο τον Μάρλον. Αυτός ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά. Έχει πάει εκεί να τον κλείσει ο Βιτάλης. Αφήνει για τον Ενρίκε. Τελικά ο Μάρλον θα πάει και πάλι μπάλα στον Ενρίκε. Μονομαχία ακριβώς πάνω στη γραμμή την τελική γραμμή με τον Ρότα. Καθαρίζει τη φάση ο Μουκουντή πετώντας την μπάλα πλάγιο out από την ίδια πλευρά που επιτίθενται οι Ουκρανοί από την αριστερή. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό. Το αποτέλεσμα είναι στο 0-0, αλλά η ΑΕΚ έχει ήδη χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα με την κεφαλιά του Μουκουντή να σταματάει στο δεξί δοκάρι του Ρίζνικ έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του Μάγκερ. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται και πάλι να εκτελέσει ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω και αυτή φτάνει τώρα στα πόδια του Ματβιγένκο. Δίπλα στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ, η οποία μένει ψηλά για να πιέσει με τον Ζήμι. Ελευθερώνονται εδώ ωραία οι Ουκρανοί με την κίνηση που κάνει ο Πεδρίνιο. Αφήνει για τον Σαντάνα. Συγκλίνει προς τα μέσα αυτός. Μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Ευτυχώς είναι λίγο πιο δυνατή από όσο χρειαζόταν. Βγαίνει ο Μπρινιόλι και την μπλοκάρει. Εδώ ήταν μια φάση ενδεικτική της ποιότητας που έχουν και οι δύο εξτρέμ. Τη Σαχτάρ έκανε κίνηση προς τα μέσα ο Σαντάνα. Με μια σέντρα ξηραφιά έφερε την μπάλα στην περιοχή. Ευτυχώς πρόλαβε να την μπλοκάρει την μπάλα ο Μπρινιόλι. Έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι γιατί έχει ματώσει ο Βιτάλης από μια προηγούμενη μονομαχία, οπότε θα χρειαστεί να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα ο διαιτητής, ο Κρις Κάβανο, έχει πάει κοντά στον Μπρινιόλι για να του δείξει που πρέπει να τοποθετήσει την μπάλα για να συνεχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο. Η ΑΕΚ, η οποία σήμερα νομίζω ότι κάνει και ιστορικό ρεκόρ παρουσίας εκτός παρουσίας φιλάθλων σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Υπήρχε η πολυπληθής παρουσία στο Παρίσι σε εκείνο το μάτς του Κυπελούχων με την Paris Saint-Germain το 97. Η ακόμα μεγαλύτερη με την Ίντερ στο παιχνίδι του Κυπέλου UEFA το 2001. Αλλά σήμερα η παρουσία πάνω των 10.000 εδώ στο Λονδίνο νομίζω ότι δημιουργεί ένα νέο ρεκόρ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα για τους Ουκρανούς είναι η κατοχή, με τον Ματβιγένκο να γυρίζει την μπάλα στον Ρίζνικ. Είναι πολύ έντονη η αιμορραγία στη μύτη του Βιτάλης, για την οποία πέρασε εκτός και παραμένει. Προσπαθούν εκεί οι άνθρωποι από το ιατρικό team της ΑΕΚ να τη σταματήσουν, ενώ χρειάστηκε να αλλάξει και φανέλα. Η Σαχτάρ και πάλι από την δεξιά πλευρά προσπαθεί να επιτεθεί, με τον Τομπάιας να γυρίζει προς τα πίσω τελικά στον Μπόνταρ. Αυτός από την απέναντι πλευρά στον Ματβιγένκο. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι δείχνουν να ξεπέρασαν κάπως αυτό το σοκ που υπέστησαν στα πρώτα δευτερόλεπτα και παραλίγο να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Και τώρα στα τελευταία λεπτά είναι αυτοί που κρατούν την μπάλα στα πόδια και την κυκλοφορούν. Ο Τομπάιας αφήνει δεξιά και πάλι στον Σαντάνα. Κλείνεται από τον Πίλιο και γυρίζει πιο πίσω. Η μπάλα φτάνει στον Τομπάιας και αυτός την αφήνει με τη σειρά του στον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ συνεχίζει να παίζει με 10 παίκτες εν αναμονή της επιστροφής του Βιτάλη στο τερέν. Τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού απέναντι πλευρά από τον Τομπάιας δεν είναι καλή. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ και η επιστροφή επιστρέφει στα πόδια των κυτρινόμαυρων, οι οποίοι στην απόψινή περίσταση είναι γαλάζιοι. Η Ένωση αγωνίζεται με την τρίτη της εμφάνιση για πρώτη φορά σε φετινό παιχνίδι. Τώρα ο Ρότα παίρνει την μπάλα από την εκτέλεση του πλαγίου από τον Μαρίν. Σαν να βρίσκει το Ρουμάνο, εκείνος πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμα πιο δίπλα για τον Ρέλβας, κάπως παρακινδυνευμένα. Και αυτό έχει στο αποτέλεσμα ο Ρέλβας να προλάβει τελευταία στιγμή, όπως και ο Ρότα πριν πέρασει μπάλα πλάγιο. Τώρα ένα γέμισμα με στόχο τον Γιώβη. Θα πάρει μεν την κεφαλιά, αλλά κόβουν οι Ουκρανοί και κερδίζουν ξανά την κατοχή με τον Ματβιγένκο να γυρίζει την μπάλα στον Ρίζνικ. Κρατά τώρα την μπάλα ο Μπόνταρ. Στα πόδια του περιμένει να ανέβουν να πιέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Η Ένωση, η οποία στην περσινή εξαιρετική της ευρωπαϊκή πορεία στο Conference League, που σταμάτησε άδοξα με εκείνο τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγεκάνο στις λεπτομέρειες, έκανε δύο σπουδαία διπλά με την Samsung Sport και τη Φιωρεντίνα. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, εδώ μιλάμε για διαφορετικό επίπεδο. Είναι Champions League, δύο κλάσεις πάνω η διοργάνωση. Και απέναντί της βέβαια έχει έναν αντίπαλο που έχει πολλές και σημαντικές παρουσίες στο Champions League. Τώρα πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Σαντάν, ο οποίος έκανε ποδιά στον Πίλιο. Συγκλίνει προς τα μέσα, θα κάνει το σουτ. Απομακρύνει ο Μπρινιόλι στη δεξιά του γωνία. Η μπάλα σε κόρνερ. Εδώ είναι μια ακόμα φάση αυτού που λέγαμε νωρίτερα, του κινδύνου που υπάρχει από τις προσωπικές ενέργειες των εξτρέμ της Σαχτάρ. Εδώ Σαντάνα πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πίλιου, συνέκλεινε προς τα μέσα και πλάσαρε φαλτσαριστά στην απέναντι γωνία. Για μία ακόμα φορά ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δείχνει σε ετοιμότητα και πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Εκτελείται με πάσα και γύρισμα προς τα πίσω στον Πέδρο Ενρίκε. Αυτός και πάλι για τον Τομπάιας απομακρύνει με το κεφάλι τη σέντρα που γίνεται ο πιστοχωρημένος Γιώβιτς και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει από τα καρέ της. Η Σαχτάρ, η οποία κατά κάποιο τρόπο απαντά στις ευκαιρίες, στο δοκάρι του Μουκουντή στα πρώτα λεπτά, με αυτή την φάση με το φαλτσαριστό πλασέ του Σαντάνα. Και τώρα οι Ουκρανοί έχουν ξανά την μπάλα στα πόδια, με τον Μπόνταρ να την ανοίγει δεξιά και πάλι, όχι αυτή τη φορά είναι ο Πεδρίνιο, ο οποίος την αφήνει για το ανέβασμα του Τομπάιας. Σαντάνα, αυτή τη φορά έχουν κλείσει καλά οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πίλιος πάει να κόψει το Σαντάνα, αλλά θα του κάνει φάουλ. Ο Βραζιλιάνος πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα. Πήγε πολύ δυνατά στο τάκλιν ο μπακ της Ένωσης και υπέπεσε στην παράβαση. Ένα φάουλ για τη Σαχτάρ, το οποίο είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή του πλαγίου από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Ουκρανίας, και θα έχει ως εκτελεστή τον Πεδρίνιο. Η ΑΕΚ πρέπει να ανταποκριθεί σωστά στα στημένα και στο αμυντικό σκέλος. Είδαμε νωρίτερα πόσο δυνατή είναι στο επιθετικό. Πολλοί κόσμος τώρα στα καρέ του Μπρινιόλι. Το γέμισμα, θα πάρει την κεφαλιά ο Κοϊτά και θα απομακρύνει ένα δεύτερο σουτ. Ένα μάλλον σουτ που γίνεται στην επαναφορά από τον Πέδρο Ενρίκε. Η μπάλα θα φύγει ψηλά out, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα καταγραφεί αυτή η τελική προσπάθεια, γιατί έχουμε υπόδειξη για offside. Οπότε περνάει αυτή η φάση που ήταν αρκετά επικίνδυνη, είναι αλήθεια, για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό. Και ενώ το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0 εδώ στο Stamford Bridge. Γεμίζει τώρα ο Μπρινιόλι ψάχνοντας τον Ζήνη, ο οποίος θα μπορέσει να πάρει μεν την κεφαλιά, αλλά και εδώ θα έχουμε σηκωμένη σημαία. Υπάρχει offside από τον βοηθό, τον πρώτο βοηθό της αναμέτρησης. Για μαρτυρίες του Μάρκο Νίκολιτς τον τέταρτο. Όπως και να έχει, η μπάλα είχε καταλήξει σε παίκτη της Σαχτάρ και τώρα σε κατοχή των Ουκρανών. Βρίσκεται η μπάλα με τον Τομπάιας να την έχει στα πόδια. Πιέζεται από τον Κοϊτά, ο οποίος τον αναγκάζει να γυρίζει προς τα πίσω στον Μπόνταρ. Πάει τώρα και ο Ζήνη, η μπάλα στον Ρίζνικ, αυτό στην απέναντι πλευρά για τον Πέδρο Ενρίκε. Τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να πρεσάρει λίγο πιο ψηλά στο γήπεδο. Ελευθερώνει όμως ωραία και κάνει μια μπαλιά στην πλάτη του πύλιου εκεί ο Πέδρο Ενρίκε, αλλά δεν είναι καλή, την ελέγχει πρώτα ο Μπρινιόλι και μετά την αφήνει στον Ρέλβας. Τώρα πιστοχωρεί ο Μαρίν για να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει από τα μετώπιστε. Δεν το έχουμε δει στα πρώτα λεπτά, η αλήθεια είναι. Η Σαχτάρη, η οποία μένει ψηλά, ο Βιτάλης στον Μπρινιόλι, ο οποίος κοντρολάρει και με ψυχραιμία ανοίγει αριστερά για τον Πύλιο. Προλαβαίνει ο Πύλιος με το κεφάλι, ο Κοϊτά μονομαχή στο χώρο του κέντρου. Τελικά κερδίζουν οι Ουκρανοί με τον Τομπάιας να γυρίζει προς τα πίσω στον Οτσερέγκο. Μια βαθιά μαλλιά για τον Ελίας εκεί. Ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο χρειαζόταν και βγήκε για να μπλοκάρει ο Μπρινιόλι. Προσπαθούν συνεχώς να παίξουν κάθετα οι παίκτες της Σαχτάρ, ψάχνοντας τις κινήσεις είτε των εξτρέμ είτε του center for του Ελίας στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, η οποία τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση από δεξιά με τον Μάγερ να αφήνει για τον Ρότα. Εκείνος δεν κάνει καλό πρώτο κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Έχουν προλάβει να γυρίσουν στα μετώπιστα οι Ουκρανοί. Ο Μαρίν για τον Ρότα και πάλι ο Βιτάλης. Η ΑΕΚ πρέπει να κρατήσει την μπάλα όπως το έκανε στα πρώτα λεπτά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετέπειτα η Σαχτάρ είναι αυτή που πήρε τον έλεγχο. Και τώρα ο Μουκουντή ανοίγει για τον Μάγκερ. Πάνω στη γραμμή από τα δεξιά ο Κροάτης τη φέρνει στο αριστερό. Ψάχνει επιλογές. Πατάει πάρα πολύ ωραία για το ανέβασμα του Μαρίν. Ο Μαρίν προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλο. Τον πέρασε. Θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Ο Μαρίν θα κάνει το γύρισμα. Ο Κοϊτά. Δε όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος είδε την μπάλα να του στρώνεται μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Κοϊτά να κάνει την προβολή. Αλλά ο Σέρβος έκανε ένα άτσαλο τελείωμα για την κλάση του. Έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά πάνω από την εστία του Ρίζνικ. Ήταν μια καλή φάση εδώ για την ΑΕΚ που ξεκίνησε με αυτή την υπέροχη προσπάθεια του Μαρίν από τη δεξιά πλευρά, ο οποίος τους πέρασε όλους και γύρισε στο σωστό σημείο, στο πέναλτι. Ίσως αν ο Κοϊτά δεν έβρισκε πρώτος την μπάλα και αυτή κατέληγε σε πρώτο χρόνο στον Γιώβιτς, αυτός να κάνει μια καλύτερη εκτέλεση. Η ουσία είναι ότι πέρασαν εκμετάλλευτα αυτή η ευκαιρία, αλλά η ΑΕΚ υπενθυμίζει και πάλι ότι είναι εδώ και πολύ επικίνδυνη επιθετικά. Τώρα ο Ζήνη πιέζει εκεί τον Πεδρίνιο και κλέβει την μπάλα. Ο Βιτάλης αφήνει για τον Γιώβιτς, ο οποίος είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Αποφεύγει έναν αντίπαλο το ίδιο και ένα δεύτερο. Οι κόντρες ευνοούν τον Μαρίν. Έρχεται ο Πύλιος να κερδίσει και αφήνει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει τις προϋποθέσεις να πάει στο ένας με έναν από τα αριστερά. Θα έρθει προς τα μέσα, θα κάνει μια κάθετη πάσα η οποία κόβεται. Τελικά κρατάει ο Κοϊτά και αφήνει στον Μαρίν. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Πύλιο. Εκείνος βρίσκει τον Μάγερο, ο οποίος έχει έρθει από αυτή την πλευρά. Ο Κροάτης τώρα βγαίνει προς τα έξω. Όλοι οι παίκτες της Σαχτάρ στο δικό τους κομμάτι του γηπέδου και τώρα ο Κροάτης γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μουκουντή για να πάρουν ξανά τις θέσεις τους στο γήπεδο οι παίκτες του Νίκολιτς. Ο Βιτάλης μια ωραία πάσα αριστερά για τον Πύλιο. Θα κάνει ένα κακό πρώτο κοντρόλ, αλλά στη συνέχεια θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Τομπάιας. Η ΑΕΚ, η οποία ανέβηκε σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά και λίγο νωρίτερα απείλησε με την ευκαιρία αυτή που λέγαμε του Γιώβιτς. Ο Μουκουντής τον Ρέλβας. Αυτός βλέπει τον Πύλιο, αλλά προτιμά να γυρίσει και πάλι στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας. Ανεβαίνει τώρα σιγά σιγά να πιέσει εκεί ο Ελίας στο χώρο του κέντρου. Ο Ρέλβας αφήνει και πάλι αριστερά για τον Πύλιο. Κακή η πάσα του Πύλιου για τον Κοϊτά. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και στη συνέχεια ο Τομπάιας θα κερδίσει και φάουλ από την προσπάθεια του Αφρικανού εξτρέμ να ξανακερδίσει την μπάλα. Τώρα ο Κοϊτά κάνει και νόημα στον Πύλιο να μην βιάζεται με αφορμή την προηγούμενη κακή πάσα. Εκτέλεση του φάουλ από τους παίκτες της Σαχτάρ και τώρα ο Ρίζνικ υπό την πίεση του Ζήνη ψάχνει τις επιλογές του. Αφήνει για τον Οτσερέγκο και εκείνος ακόμα πιο δεξιά στον Τομπάιας. Στην απέναντι πλευρά και πάλι μπάλα εκεί που περιμένει ο Ματβιγένκο, ο αρχηγός της Σαχτάρ. Πάει τώρα ο Γιώβιτς να τον πιέσει, γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα στον Ρίζνικ. Ισορροπημένο παιχνίδι μέχρι τώρα με την υπεροχή και την πρωτοβουλία, αν θέλετε, να αλλάζει πλευρά. Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα, μετά ήταν η Σαχτάρ πιο επιθετική και τώρα και πάλι η ΑΕΚ έχει κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Τώρα κόβει πολύ ωραία ο Πύλιος, μια πάσα που γίνεται από τον Βιτάλης για τον Ζήνη. Αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον αντίπαλό του, κάνει φάουλ εκεί και νομίζω επί κακώς δεν το έδωσε ο Κάβανο. Διαμαρτύρεται μάλιστα ο Ζήνη, παίζεται λέει ο Άγγλος διαιτητής. Και από τη στιγμή που μιλάμε για Άγγλο διαιτητή, 9 φορές στις 10 μιλάμε για ρέφερι που δεν σφυρίζουν με ευκολία. Τώρα ο Πέδρο Ενρίκη από αριστερά, υπό την πίεση του Μάγερ, γυρίζει για μια ακόμα φορά την μπάλα στα πόδια του Ρίζνικ. Αυτός την αφήνει στον Μπόνταρ. Και τώρα ο Πεδρίνιο βρίσκει πάρα πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου τον Οτσερέτκο. Τον κλείνει εκεί ο Μαρίν. Η παλιά δεξιά στον Σαντάνο, ο οποίος είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος μέχρι τώρα για την ΑΕΚ, συγκλίνει και πάλι προς τα μέσα και δίνει, ή μάλλον αλλάζει την μπάλα με τον Πεδρίνιο. Τώρα την αφήνει δεξιά για το ανέβασμα του Τομπάιας. Έχει απέναντί του τον Πίλιο. Ο Τομπάιος έρχεται προς τα μέσα. Τον κλείνει ο Βιτάλης, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Η μπάλα στον Ματβιγένκο. Τώρα ο Μάρλον, ο οποίος καταδιώκεται να πέσει στο έδαφος και είναι φάουλ σε πολύ καλή θέση για τη Σαχτάρ, έξω από την περιοχή και αριστερά, και μάλιστα κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό το μαρκάρισμα. Εδώ ο Μάρλον βρήκε το διάδρομο, πέρασε προς τα μέσα και προκειμένου, η κάρτα είναι στον Μάγερ, και προκειμένου να μην φέρει την μπάλα στο δεξί και να εκτελέσει, εδώ ο Κροάτης ρίσκαρε πολύ και θυσίασε και μια κίτρινη κάρτα, αλλά και ένα φάουλ σε πολύ επικίνδυνο σημείο για τους τεχνίτες παίκτες της Σαχτάρ, οι οποίοι βρίσκονται πάνω από την μπάλα για αυτή την εκτέλεση, και ο Πεδρίνιο και ο Πέδρο Ενρίκε. Πιθανότατα το δεκάρι της Σαχτάρ, ο πρώτος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει, αλλά να δούμε. Περισσότερο ενδείκνυται για δεξιοπόδαρο ποδοσφαιριστή, είναι λίγο έξω από την περιοχή και αριστερά. Όλα αυτά στο 19 πλέον, στο Stamford Bridge. Να περάσει και αυτή η φάση για την ΑΕΚ, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη.

ακόμα πιο δεξιά και πάλι Σαντάνα, ο οποίος έχει συγκλίνει προς τα μέσα. Μια βαθιά παλιά. Ευτυχώς για την ΑΕΚ βγαίνει ο Μπρινιόλι χωρίς κανένα κίνδυνο και την μπλοκάρει. Παίζει γρήγορα με τα χέρια τον Πίλιο, αλλά πιέζεται αμέσως ο μπακ της ΑΕΚ. Γεμίζει παρόλα αυτά ωραία στην αριστερή πλευρά και ο Κοϊτά, αφού τοποθετεί πολύ σωστά το σώμα του, κερδίζει το φάουλ από τον Μπάιας παρά τις διαμαρτυρίες του Αρντά Τουράν, ο οποίος βρισκόταν εκεί μπροστά. Ήταν μια ξεκάθαρη παράβαση. Ο Κοϊτά, ο οποίος έκανε αυτό που έπρεπε για να προστατεύσει την μπάλα. Και τώρα γύρισμα προς τα πίσω του Ρέλβας στον Μπρινιόλι. Η Σαχτάρη, η οποία ανεβαίνει πολύ ψηλά να πιέσει και δυσκολεύει το build-up της ΑΕΚ. Ίσως θα έπρεπε σε μια-δυο περιπτώσεις να δοκιμάζουν πιο εύκολα βαθιές μπάλες οι παίκτες της Ένωσης, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει μπροστά και ο Ζήνη, ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το παιχνίδι, και ίσως αυτή να είναι και η λογική της χρησιμοποίησής του σε έναν βαθμό από τον Νίκολιτς. Τώρα ο Μουκουντή ελευθερώνει ωραία για τον Ρότα από τα δεξιά. Εκείνος για τον Μάγερ. Κρατάει ο Κροάτης πάνω στη γραμμή. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ματβιγένκο. Και τώρα κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ. Ευτυχώς εκεί ο Μαρίν κλείνει πάρα πολύ ωραία τον Μάρλον χωρίς να του κάνει φάουλ έξω από την περιοχή. Όμως ο Πεδρίνιο από την δεξιά πλευρά τώρα συγκλίνει και εκείνος προς τα μέσα. Βγάζει για τον Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Μάρλον. Τον κλείνει ο Ρότα και πάρα πολύ ωραία θα του αποσπάσει την μπάλα. Αλλά στη συνέχεια γίνεται λάθος. Η μπάλα έρχεται στα αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε και πάλι, ο οποίος αποφεύγει το Ζήν, θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα κοντράρει στο σώμα του Ρότα και θα φύγει πλάγιο. Η ΑΕΚ, η οποία πιέζεται σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά, όχι με κάποια σπουδαία ευκαιρία της Σαχτάρ, αλλά με την παρουσία των Ουκρανών σε έντονο βαθμό μέσα στην περιοχή της. Τώρα η μπάλα παίζεται στην άλλη πλευρά, εκεί που την ελέγχει ο Μπόνταρ. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Μάρλον. Εκείνος ελευθερώνεται από το μαρκάρισμα του Μάγερ. Γυρίζει όμως προς τα πίσω. Και τώρα αφήνει για τον Ελίας. Η πρώτη πάσα κόβεται, η ΑΕΚ κερδίζει. Ο Μάγερ αφήνει στον Ρότα. Και αυτός πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου για τον Κοϊτά. Πρέπει να κρατήσει ο Κοϊτά. Θα αποφύγει τον αντίπαλό του και θα αφήσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κρατάει. Βλέπει την κίνηση του Πίλιου, αλλά προτιμά να παίξει με ασφάλεια δίπλα του στον Μαρίν. Και τώρα ο Ρουμάνος συνδυάζεται και με τον Βιτάλης. Πρέπει να κυκλοφορήσει καλύτερα η ΑΕΚ την μπάλα. Τώρα το κάνει με σωστό τρόπο με τη μετάβαση από τη δεξιά πλευρά στα πόδια του Ρότα. Ο Ρότα κρατάει και αφήνει για τον Μαρίν. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Η κόντρα ευνοεί όμως τους παίκτες της Σαχτάρ. Ευτυχώς όμως γίνεται λάθος και από τη δική του πλευρά. Κλέβει ο Βιτάλης. Και τώρα ο Ρέλβας αφήνει στον Πίλιο. Ο Πίλιος, ο οποίος έχει λίγο χώρο από την αριστερή πλευρά, και το στήριγμα του Κοϊτά. Αφήνει προς τα πίσω στον Βιτάλης. Και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή. Προσπαθεί τώρα να ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο η ομάδα του Νίκολιτς, έχοντας και τη δυναμική υποστήριξη του κόσμου της εδώ. Την μπάλα στα αριστερά για τον Κοϊτά. Πάνε δύο να τον κλείσουν. Δείγμα ότι ο Αρντά Τουράν έχει διαβάσει πάρα πολύ το πόσο δυνατή είναι η ΑΕΚ από αυτή την πτέρυγα. Τώρα η Ένωση δοκιμάζει από την άλλη με τον Ρότα. Κλείνεται και αυτός από δύο. Ελίσσεται, προσπαθεί να πάρει το πλάγιο. Κερδίζει όμως ο Πέδρο Ενρίκε. Πάει να βοηθήσει και ο Μάγερ. Η μπάλα από τα πόδια του Ενρίκε βγαίνει έξω και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Πολύ σωστή εδώ η παρέμβαση από τον Κροάτη, ο οποίος ωστόσο, έχοντας αυτή την κίτρινη κάρτα από νωρίς για το φάουλ που έκανε νωρίτερα, θα πρέπει να πάει λίγο πιο προσεκτικά στις μονομαχίες. Εκτελείται το πλάγιο, διώχνουν οι Ουκρανοί. Ο Βιτάλης βρίσκει χώρο για να κάνει το σουτ, δεν ήταν κακό. Η μπάλα όμως πήρε λίγο παραπάνω ύψος από όσο χρειαζόταν και έφυγε έξω από το αριστερό παραθυράκι του Ρίζνικ, ο οποίος πάντως φαινόταν να ελέγχει την πορεία της. Είναι μια τελική έπειτα από αρκετή ώρα για την ΑΕΚ. Στο 22, και καλά έκανε το, και το δοκίμασε ο Βιτάλης, βρήκε την μπάλα στρωμένη στο δεξί του πόδι. Τώρα η Σαχτάρ ξανά προσπαθεί να σπάσει την πίεση των παικτών της ΑΕΚ με build-up. Τα καταφέρνει παρά την κακή πάσα που έκανε ο Μπόνταρ αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε. Αυτός την κατέβασε την μπάλα και την γυρίζει και πάλι στον Μπόνταρ. Όλα αυτά στο 24. Σαχτάρ ΑΕΚ εδώ στο Stamford Bridge παραμένουν στο 0-0. Τώρα και πάλι ο Μπόνταρ ανεβαίνει και αυτός ψάχνοντας στήριγμα στον Μπάιας. Η Σαχτάρ, η οποία από τη δική της πλευρά ξεκίνησε με ισοπαλία την παρουσία της στη φετινή League Phase του Champions League εκτός έδρας με την Eindhoven. Προφανώς και δεν ήταν κακό αποτέλεσμα για τους Ουκρανούς, οι οποίοι παίζουν και με τον Desavantage ότι δεν μπορούν να αγωνιστούν στη φυσική τους έδρα. Τώρα ο Κοϊτά θα κάνει ένα φάουλ, αλλά ο Κάβανο γυρίζει τη φάση πίσω κατόπιν υπόδειξης του βοηθού και καταλογίζει offside. Οπότε η κατοχή επιστρέφει στην ΑΕΚ

0: Με τον Ρέλβας έτοιμο να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Ο Κάβανο του κάνει νόημα να πάει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Και τελικά ανεβαίνει για την εκτέλεση ο Μπρινιόλι. Ο Ιταλός, ο οποίος έχει καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απουσία του Στρακόσα και είχε πάρα πολύ καθοριστική παρουσία και στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τη ΛΑΣΚ, με δύο πολύ καλές επεμβάσεις που βοήθησαν την ΑΕΚ να κρατήσει το πολύτιμο 1-0. Τώρα ο Μαρίν ανοίγει για τον Κοϊτά, εκείνος πίσω στον Πίλιο, και αυτός με τη σειρά του αφήνει στον άξονα για τον Βιτάλης. Κάθετα ο Βιτάλης, η πάσα δεν θα περάσει, αλλά πολύ ωραία. Με κεφαλιά ψαράκι ο Μαρίν στο χώρο του κέντρου γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Πολύ ζυγισμένη και ψύχρεμη εδώ προσπάθεια από τον Ρουμάνο, ο οποίος και σήμερα είναι αυτός που φαίνεται να παίρνει τις περισσότερες πρωτοβουλίες από κάθε άλλον. Τώρα ο Ρότα πάνω στη γραμμή, αλλάζει την μπάλα με τον Ρέλβας, με τον Βιτάλης και τώρα ξανά Μαρίν. Ο Βιτάλης πίσω στον Ρέλβας, η ΑΕΚ προσπαθεί να σπάσει μεθοδικά αυτή την πίεση που ασκούν οι Ουκρανοί σε αυτό το σημείο του γηπέδου και να παγώσει και λίγο το ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι αν μια ομάδα ευνοείται από το να γίνει το παιχνίδι ροντέο και πάνω κάτω, είναι σίγουρα η Σαχτάρ με τους ταχύτατους μέσο επιθετικούς που διαθέτει. Η ΑΕΚ προφανώς και το έχει διαβάσει και προσπαθεί να το κοντρολάρει όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν τα έχει πάει άσχημα μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα. Τώρα ο Βιτάλης συνδυάζεται με τον Κοϊτά, ο οποίος έστω και δύσκολα του γυρίζει ξανά την μπάλα. Και ο Μαρίν ξανά στον άξονα για τον Μάγερ. Συνεχόμενες κοντινές πάσες από τους παίκτες του Νίκολιτς και τώρα ο Μουκουντή από δεξιά αφήνει και πάλι στον Μαρίν. Στα αριστερά τώρα ο Πίλιος προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Εκείνος ανεβαίνει και πλησιάζει προς το κέντρο, κουβαλώντας την μπάλα και αφήνοντάς τη για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στον Μάγερ, ο οποίος θα χάσει, αλλά στη συνέχεια με τον πολύ ωραίο τρόπο θα βάλει το σώμα του και γυρίζει ξανά την κατοχή. Πάσα του όμως στη συνέχεια δεν ήταν καλή για τον Γιώβιτς. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ. Πολύ ωραίο όμως το τάκλιν από τον Μάγερ, ο οποίος κερδίζει. Και τώρα ο Γιώβιτς κάνει κακή πάσα όμως. Κόβεται. Συνεχόμενα λάθη και από τις δύο πλευρές τώρα. Με την κατοχή να γυρίζει στην Σαχτάρ και τον Τομπάιας να αφήνει στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ στον Ρίζνικ και εκείνος ψύχρεμα ακόμα πιο αριστερά στον Πέδρο Ενρίκε. Αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά, στον άλλο μπακ της Σαχτάρ, τον Τομπάιας, ο οποίος προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Πεδρίνιο. Έχει οπισθοχωρήσει εκείνος, αφήνει την μπάλα στον Μπόνταρ. Και η ΑΕΚ πάντως από την πλευρά της προσπαθεί να πιέσει όσο γίνεται ψηλά. Τώρα και πάλι η Σαχτάρ από την αριστερή πλευρά προσπαθεί να επιτεθεί με τον πολύ δραστήριο Πέδρο Ενρίκε. Να μην βρίσκει όμως επιλογές και να αφήνει ξανά στον Ματβιγένκο. Η Ένωση, η οποία ξέρει ότι εν ώψη και του πολύ δύσκολου και απαιτητικού προγράμματος που έχει στη League Face του Champions League, το απόψινό είναι το αντικειμενικά και ρεαλιστικά πιο βατό παιχνίδι. Ο Κοϊτά πάρα πολύ ωραία κλέβει από τον Τομπάιας. Θα περάσει και δεύτερο παίκτη. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον Αφρικανό, ο οποίος συγκλίνει προς τα μέσα. Έχει γίνει φάουλ πάνω στο Ζήνη. Παίζεται, λέει, ότι ο Πίλιος κερδίζει. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει ο Μάγερ. Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ με τον Λόβρο Μάγερ. Έβγαλε το ραβδάκι ο μαέστρος. Αλλά αυτή τη φορά δεν μοίρασε τον γκολ σε κανέναν άλλο. Το πέτυχε ο ίδιος με αυτό το ζυγισμένο πλασέ στην αριστερή γωνία από τον Πίλιο. Ναι, τον άνθρωπο ο οποίος έχει ακούσει τόσα πολλά για την ικανότητά του στο δημιουργικό παιχνίδι. Εδώ θα βγάλει ασίστ και θα τη βγάλει μάλιστα και με το δεξί. Ο Λόβρο Μάγερ βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής με ένα υπέροχα ζυγισμένο πλασέ από αυτά που το γλυκό του αριστερό πόδι μπορεί να κάνει. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ρίζνικ και βάζει φωτιά στο πέταλο των οπαδών της Ένωσης εδώ στο Stamford Bridge. 1-0 για την ΑΕΚ στο 29. Ακούτε τι γίνεται εδώ στο Λονδίνο με τους φίλους της Ένωσης. Όλα ξεκίνησαν από την υπέροχη προσπάθεια του Κοϊτά, ο οποίος απέφυγε δύο παίκτες. Στη συνέχεια η κόντρα ευνόησε τον Πίλιο, έκλεψε από τον Μάρλον, έκανε ποδιά στον Μπόνταρ, την έφερε μέσα στην περιοχή, έκανε την πάσα στον Μάγερ και εκείνος το μόνο που απέμενε να κάνει ήταν να πλασάρει σωστά στην αριστερή γωνία. 1-0 για την ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ. Ένα φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους, το οποίο κερδίζει ο Τομπάιας. Το εκτελεί με πάσα προς τα πίσω για τον Μπόνταρ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί και στον πάγκο της Ένωσης για αυτό το γκολ. Και τώρα και πάλι κερδίζουν οι παίκτες της την όμαμης ομάδας με τον Κοϊτά, ο οποίος δεν πιάνεται ούτε με λάσο από τα αριστερά, τον κρατάνε με χέρια και με πόδια. Ξεφεύγει και πάλι από τον Τομπάιας. Προσπαθεί να γυρίσει προς τα πίσω, η μπάλα κοντράρει στο χέρι του Σαντάνα και βγαίνει πλάγιο out. Αφήνει το παιχνίδι ο Κάβανο και δίνει μόνο πλάγιο. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες, ο Πίλιος έχει πάει για να εκτελέσει την παράβαση, δίνει στον Γιώβιτς με το κεφάλι πίσω στον Μαρίν. Ο Κοϊτά ανάμεσα σε δύο θα τους περάσει ξανά. Είναι απίστευτα αυτά που κάνει ο Κοϊτά. Τώρα ο Γιώβιτς ακριβώς στη γραμμή, θα μπει από τα αριστερά, θα γυρίσει. Όχι, η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Μπόνταρ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και τώρα ο Τομπάιας κλείνεται και πάλι από δύο. Θα κερδίσει και πάλι ο Πίλιος. Έχει χώρο για να μπει από αριστερά στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα όχι, θα έρθει στην απέναντι γωνία. Θα περάσει και από τον Γιώβιτς και από τον Ζήνη. Δείχνουν να τα έχουν χαμένα οι παίκτες των Ουκρανών. Η ΑΕΚ, η οποία όχι μόνο δεν αρκείται σε αυτό το γκολ που πέτυχε, αλλά άμεσα προσπαθεί να αξιοποιήσει το momentum για να απειλήσει και δεύτερη φορά. Τώρα όμως πρέπει να προσέξεις αυτή τη μετάβαση. Η κάθε τι πάσα που γίνεται για τον Σαντάνα θα μπει μέσα στην περιοχή, θα πέσει. Ζητούν πέναλτι οι παίκτες της Σαχτάρ. Παίζεται, λέει ο Κάβανο. Και τώρα θα χρειαστεί να δούμε ένα replay για το τι ακριβώς συνέβη εδώ. Στη συνέχεια ο Ζήνη πέφτει στο έδαφος και εδώ αφήνει το παιχνίδι ο Άγγλος διαιτητής. Ο Πεδρίνιο από τα αριστερά ανοίγει, κόβει ο Πίλιος. Ο Κοϊτά κερδίζει, θα πέσει στο έδαφος και τώρα θα καταλογίσει παράβαση ο Κάβανο. Ας ελπίσουμε να μην έχει γίνει τίποτα μεμπτό και στην προηγούμενη φάση, την οποία θα χρειαστεί βεβαίως να ξαναδούμε. Στο 31 όλα αυτά ξεκίνησαν όλα από την κάθε του Πεδρίνιο. Νομίζω ότι πρώτα έχει πέσει στο έδαφος ο παίκτης της Σαχτάρ και μετά τον έχει βρει ο Ρέλβας. Και αν δεν κάνω λάθος, πρώτα έχει κάνει επαφή ο Ρέλβας με την μπάλα. Είναι δύσκολη φάση πάντως. Όχι, δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Ρέλβας δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα. Το θέμα είναι τώρα εδώ, αν θα κρίνει ο Άγγλος διαιτητής ότι η πτώση του παίκτη της Σαχτάρ προήλθε, του Σαντάνα προήλθε από την επαφή που είχε με τον Ρέλβας ή αν είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει λοιπόν, και αυτό δεν είναι καλό νέο σε πρώτο χρόνο για την ΑΕΚ, γιατί σημαίνει ότι ο τέταρτος διαιτητής, ότι ο διαιτητής που βρίσκεται στο ΒΑΡ, ο Άντριου Ντάλλας, πιστεύει ότι, ότι υπάρχει παράβαση. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρέλβας δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα, αφού του την έχει πατήσει με το τακούνι, αλλά νομίζω ότι η πτώση του Σαντάνα έχει ξεκινήσει να γίνεται πριν τον βρει ο στόπερ της Ένωσης. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Δεν ξέρω αν θεωρήσει ο Σαντάνα, ο Κάβανο, ότι υπάρχει επαφή του Ρέλβας με το χέρι. Γιατί η επαφή που έχει κάνει ο στόπερ της ΑΕΚ με την μπάλα είναι με το δεξί του χέρι. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά, είναι στο πέσιμο και ενώ κάνει τάκλιν ο στόπερ της ΑΕΚ. Θα το καταλάβαινα πολύ περισσότερο αν δινόταν πέναλτι για επαφή στα πόδια παρά να δοθεί για αυτό το χέρι. Τώρα επιστρέφει ο Κάβανο να δούμε τι απόφαση θα πάρει. Και δυστυχώς δείχνει πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν για τη Σαχτάρ. Δεν ξέρω τώρα τι έκρινε, αν είναι δηλαδή την επαφή με το χέρι ή με το μυρό του Ρέλβας έκρινε ως επιλείψιμη. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ τώρα εδώ βρίσκεται αντιμέτωπη με το να ισοφαριστεί πολύ άμεσα από μια φάση στην οποία έχασε την αυτοσυγκέντρωσή της. Η αλήθεια είναι, βρέθηκε εκτεθειμένη στη μετάβαση σε αυτή την κάθετη πάσα του Πεδρίνιο στο Σαντάνα. Υπάρχει όμως και ο παράγοντας Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τον οποίο καθόλου δεν πρέπει να παραμελούμε, και έχει την ευκαιρία απέναντι στο Πεδρίνιο, ο οποίος έχει πάρει φόρα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι, να προσθέσει μία ακόμα σπουδαία επέμβαση στο ενεργητικό του, τη σπουδαιότερη σίγουρα αν την κάνει από όλες όσες από τη στιγμή που αντικατέστησε τον Θωμά Στρακώσα. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι, με τον Πεδρίνιο να βρίσκεται πίσω από την μπάλα, με το αριστερό σταματάει η μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος έπεσε από την άλλη. 1-1 για τη Σαχτάρ, η οποία σε ένα πολύ κομβικό σημείο, λίγο αφού του έμεινε πίσω στο σκορ. Με αυτό το γκολ του Μάγερ βρίσκει την ισοφάριση και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Είπαμε ότι αυτό που πρέπει σήμερα να προσέξει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η ΑΕΚ είναι οι γρήγορες μεταβάσεις και οι προσπάθειες της Σαχτάρ να παίξει στην πλάτη της άμυνας. Από μια τέτοια φάση ξεκίνησε και αυτό το πέναλτι που καταλόγησε ο Κάβανο και αξιοποίησε τώρα ο Πεδρίνιο για να γράψει το 1-1 στο 34. Η ΑΕΚ, η οποία βεβαίως δεν χρειάζεται να πτωηθεί από αυτή την εξέλιξη. Το παιχνίδι παραμένει στα μέτρα της, είναι ισόπαλο, αγωνίζεται θεωρητικά εκτός έδρας, αλλά ουσιαστικά εντός, με πάνω από 10.000 φίλους της να την υποστηρίζουν. Και το παιχνίδι, στο παιχνίδι μέχρι τώρα έχει δείξει, αν μη τι άλλο, ότι καθόλου δεν υστερεί της αντιπάλου της. Θυμίζω ότι εκτός του γκολ έχει να επιδείξει και το δοκάρι με το Μουκουντή στα πρώτα λεπτά και μια πολύ καλή ευκαιρία έπειτα με τον Γιώβιτς. Σέντρα λοιπόν μετά το 1-1 και τώρα η ΑΕΚ θα κερδίσει ένα φάουλ με τον Πίλιο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, εκτός από την ασίστ στο γκολ. Έχει καταφέρει σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά στο μισό που επιτίθεται η ΑΕΚ να πάρει μονομαχίες και να τριμπλάρει αντιπάλους. Τώρα εδώ έπεσε άτσαλα πάνω του ο Τομπάιας και ένα φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς στην γραμμή του πλαγιού και αριστερά. Με τον Λόβρο Μάγερ να βρίσκεται πάνω την μπάλα αλλά και τον Μαρίν. Όποιος και να τη φέρει στην περιοχή έχει τα φόντα να το κάνει με πολύ γλυκό και πολύ αποδοτικό τρόπο. Οι δυο τους συναγωνίζονται σε ασίστ μέχρι τώρα. 7 ο Μάγερ και 5 ο Μαρίν. Ευχής έργο θα ήταν να γράψει είτε ο ένας είτε ο άλλος μία ακόμα σε αυτή τη φάση. Φεύγει ο Μαρίν και ο Μάγερ με το αριστερό θα γεμίσει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα δεν θα περάσει. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και τώρα γεμίζουν στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Εκεί όμως που βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι μέσα στην περιοχή και θα μπλοκάρει. Ή μάλλον θα κρατήσει την μπάλα και θα την αφήσει για τον Πίλιο. Και αυτός με τη σειρά του στον Μαρίν. Ο κόσμος της ΑΕΚ καλεί την ομάδα του να βάλει κι άλλο γκολ. Τώρα ο Μουκουντή κρατάει την μπάλα στα πόδια γιατί γυρίζει στον Μπρινιόλι. Και αυτός ακόμα πιο αριστερά για τον Ρέλβας. Και πάλι Μπρινιόλι ψηλά οι παίκτες της Σαχτάρ για να πιέσουν. Αλλά και ψύχρεμος ο Ιταλός τερματοφύλακας. Αφήνει ξανά στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο, ο οποίος θα περάσει και πάλι τον Σαντάνα. Θα ανοίξει το κοντρόλ. Και τώρα ευτυχώς δεν θα κλέψουν οι παίκτες της γηπεδούχου. Ο Ζήνη στο κέντρο αφήνει για τον Ρότα. Πρέπει να μπει περισσότερο στο μάτσο Ζήνη. Ενώ ξεκίνησε καλά, στη συνέχεια έχει χαθεί. Τώρα ο Μάγερ, ωραία, τσιμπάει την μπάλα, την αφήνει στον Βιτάλης και αυτός πιο δίπλα στον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μαρίν. Και ο Βιτάλης πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Αν και ο ρόλος του σήμερα είναι περισσότερο να καλύπτει και σήμερα, είναι περισσότερο να καλύπτει τα νότα του Μαρίν. Τώρα έχει την μπάλα στα πόδια Ούγκρος και τη σπάει δεξιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα περάσει πάρα πολύ ωραία έναν αντίπαλο. Θα κάνει το ίδιο και με ένα δεύτερο. Αφήνει στον Βιτάλης. Και πάλι ο Ζήνη είναι δυνατή η πάσα. Αλλά προλαβαίνει ο Ρότα να την τσιμπήσει. Προσπάθησε να την κοντράρει στα πόδια αντιπάλου και να πάρει το κόρνερ. Όχι όμως, λέει ο διαιτητής, η μπάλα έχει φύγει έξω από τα δικά του και είναι out. Στο 37 αυτή η φάση. Δεν είμαι σίγουρος αν τη βρήκε τελικά ο Πέδρο Ενρίκε που βρέθηκε εκεί. Εκτελείται το ελεύθερο από τους παίκτες της Ουκρανικής ομάδας και τώρα ο Ματβιγένκο από την αριστερή πλευρά προσπαθεί και πάλι να ξεκινήσει μια επίθεση. Το άνοιγμα στα αριστερά για τον Μάρλον, πολύ καθοριστική παρέμβαση εκεί από τον Ρότα, όμως παραμένει η μπάλα στα πόδια των παικτών της Αχτάρ και μια πολύ επικίνδυνη παράλληλη σέντρα από τον Ενρίκε. Νομίζω ότι η μπάλα βρήκε και στο οριζόντιο δοκάρι σε αυτή την υπερβολικά παράλληλη τροχιά. Εδώ από το πουθενά κινδύνευσε η ΑΕΚ από μια σέντρα αποτυχημένη, γιατί σέντρα ήθελε να κάνει ο Ενρίκε με φάλτσο προς τα έξω. Η μπάλα όμως βρήκε όντως στο οριζόντιο δοκάρι. Τώρα κλέβουν οι παίκτες της Ένωσης και έχουν προϋποθέσεις με το ανέβασμα του Βιτάλης. Έχει δεξιά την επιλογή του Μάγερ. Εκεί θα πάει την μπάλα. Ο Κροάτης θα τη φέρει στο αριστερό. Περιμένει να ανέβει ο Ρότα. Θα την φέρει και του στο δεξί. Τώρα δίνει στον Μπακτισάκη. Σέντρα από τον Ρότα μέσα στην περιοχή για τον Βιτάλης. Πίσω για τον Μαρίν. Το σουτ την μπάλα όμως θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Ρίζνικ. Εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ κυκλοφόρησαν πολύ σωστά την μπάλα και βρήκαν μια καθαρή εκτέλεση με τον Μαρίν έξω από την περιοχή, αλλά το σουτ του Ρουμάνου ήταν λίγο πιο βιαστικό από όσο θα έπρεπε. Νωρίτερα πάντως στην σέντρα σουτ, βασικά σέντρα ήταν, απλά ήταν άτσαλη, έχει κάνει μια καθοριστική ίσως παρέμβαση με τα δάχτυλα ο Μπρινιόλι, που εφόσον δεν την είχε κάνει δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η μπάλα δεν θα κατέληγε στα δίχτυα. Τώρα και πάλι από τα δεξιά η Σαχτάρ με τον Σαντάνα, τον καλύτερο της παίκτη στο παιχνίδι και αυτό που κέρδισε και το πέναλτι. Ο Τσερέτκο για τον Τομπάιας, δεν περνάει μπάλα από τον Κοϊτά, πολύ ωραία βάζει το σώμα ο Μαρίν, οι κόντρες ευνοούν τελικά τον Τσερέτκο και τώρα επιστρέφει η κατοχή στην Σαχτάρ με τον Πεδρίνιο, ελευθερώνει αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε. Ακόμα πιο αριστερά για τον Νιούερτον και πάλι Πέδρο Ενρίκε κρατάει η ΑΕΚ οργανωμένη τώρα στην αμυνά της. Όλα αυτά ενώ μπήκαμε στο 40 λεπτό στο Stamford Bridge. Σαχτάρ και ΑΕΚ στο 1-1 με τα γκολ από τον Μάγερ και λίγο αργότερα την άμεση ισοφάριση των Ουκρανών με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεδρίνιο. Τώρα ο Μπόνταρ από δεξιά και πάλι η ΑΕΚ καλά οργανωμένη στα μετώπισθεν. Γύρισμα στον Ματβιγένκο, ακόμα πιο αριστερά για τον Νιούερτον, ο οποίος συγκλίνει, βρίσκει το ανέβασμα που γίνεται από τον Πέδρο Ενρίκε. Ευτυχώς θα βάλει την κόντρα ο Ρότα και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Και λέω ευτυχώς γιατί ήδη είχαν ανέβει πολλοί παίκτες στη Σαχτάρ περιμένοντας την σέντρα του Πέδρο Ενρίκε μέσα στην περιοχή. Και τώρα θα πάει να εκτελέσει ο Πεδρίνιο και αυτή την στημένη φάση για τους τυπικά γηπεδούχους με πολύ κόσμο ξανά στα καρέ του Μπρινιόλι. ΑΕΚ πρέπει να βγάλει στη χειρότερη περίπτωση το ημίχρονο με αυτό το 1-1. Τώρα η σέντρα μέσα στην περιοχή, ευτυχώς ένα σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι, ο οποίος με ευκολία θα μπλοκάρει και προσπαθεί μάλιστα να βγάλει στην αντεπίθεση την ΑΕΚ και τον συγκεκριμένα τον Βιτάλης, ο οποίος έκανε κίνηση από τα αριστερά. Αλλά είναι πολύ δυνατό το βολέ του Ιταλού. Φέρνει την μπάλα στην απέναντι περιοχή και όπου την ελέγχει ο ομολογός του, ο Ρίζνικ, και την αφήνει για τον Μπόνταρ. Εάν η ΑΕΚ μπορούσε να κρατήσει λίγο παραπάνω το προβάδισμα, ιδανικά μέχρι το ημίχρονο, θα είχε βάλει πολύ γερές βάσεις για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται ποτέ δουλειά και συζήτηση με τα αν. Αλλά και εδώ αποδείχθηκε ότι στο υψηλότερο επίπεδο αρκεί μία μόνο στιγμή χαλάρωσης, όπως αυτή που ακολούθησε τον γκολ και την μπαλιά στην πλάτη της Ένωσης που αξιοποίησε ο Σαντάνα για να κερδίσει το πέναλτι, για να το πληρώσει. Τώρα ο ελευθερώνητο Ελίας κάνει μια κάθετη πάσα για τον Νιούερτον. Θα κόψει εκεί ο Μουκουντή, αλλά θα χρεωθεί και με φάουλ και με κίτρινη κάρτα. Εδώ θεωρεί ο Κάβανο ότι ο Ελίας πήγε να κάνει ντρίμπλα πάνω στο Μουκουντή, ότι ήθελε δηλαδή να του περάσει την μπάλα και ότι στη συνέχεια αυτή η σύγκρουση που είχαν οι δύο παίκτες ήταν σκόπιμη από την πλευρά του Καμερουνέζου. Κίτρινη λοιπόν και για τον Μουκουντή. Από πλευρά ΑΕΚ είναι ο δεύτερος μετά τον Μάγερ και αυτός θα πρέπει να προσέξει από εδώ και πέρα. Ένα φάουλ ψηλά στο χώρο του κέντρου και μάλλον ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή με εκτελεστή για μια ακόμα φορά τον Πεδρίνιο. Ένας μόνο παίκτης ο τείχος, είναι πολύ μακριά. Γέμισμα μέσα στην περιοχή θα γίνει. Στο δεύτερο δοκάρι που μακρύνει ο Ρότα, ακόμα πιο έξω ο Ζήνη. Σε ένα σημείο που Ενρίκε προσπαθεί να γεμίσει, όμως κερδίζει πολύ ωραία ο Μάγερ. Δίνει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα φέρει στο κέντρο για τον Γιώβιτς. Προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά η τελευταία πάσα που γίνεται από τον Μάγερ δεν είναι καλή. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Εδώ ο Μάγερ θα έπρεπε να περιμένει συμπαράσταση ή να κάνει μια πάσα με λιγότερο ρίσκο. Ξαναλέω ότι δεν συμφέρει την ΑΕΚ να αποκτήσει ρυθμό το παιχνίδι. Τώρα απέναντι σε οργανωμένη άμυνα πάντως προσπαθούν να επιτεθούν οι Ουκρανοί με τον Σαντάνα να γυρίζει προς τα πίσω στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ δίπλα του για τον Πεδρίνιο, κινητήριος μοχλός της Σαχτάρ και ο άνθρωπος από τα πόδια του οποίου ήρθε η ισοφάριση με την εύστοχη εκτέλεση του πέναλτι. Κρατούν οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας. Τώρα μια κάθετη πάσα ακόμα που επιχειρείται από τη δεξιά πλευρά. Κόβει πολύ ωραία και ψύχρεμα ο Ρότα με το στήθος. Αφήνει για τον Μάγερ. Εκείνος ελευθερώνει για τον Μαρίνο, ο οποίος βάζει στην πλάτη του πολύ ωραία τον Μάρλον και θα πάρει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Εδώ τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες για κίτρινη κάρτα και νομίζω ότι από τη στιγμή που τους έβγαλε εύκολα νωρίτερα ο Κάβανο θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και εδώ. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ρότα τώρα από τη δεξιά πλευρά να ανεβαίνει. Αφήνει για τον Μάγερ, εκείνος πιο πίσω στον Βιτάλης. Και πάλι Μάγερ, η σειρά της ΑΕΚ τώρα να ανέβει στο μισό που αμήνεται η Σαχτάρ. Γύρισμα προς τα πίσω όμως για τον Μουκουντή. Ο Ρέλβας, ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο, κάθετα στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα στη Σαχτάρ. Από εκείνον ξεκίνησε και η φάση του γκολ, όταν απέφυγε δύο αντιπάλους μπροστά από τη γραμμή του πλαγίου, πριν μπάλα φτάσει στα πόδια του Πίλιου και εκείνος τη φέρει με το αριστερό στην περιοχή για να εκτελέσει ο Μάγερ. Ο Βιτάλης προς τα πίσω στον Ρέλβας, αυτός δίπλα του στο Μουκουντή. Η ΑΕΚ κάνει τη διαχείριση που λέγαμε μέχρι να βγει το ημίχρονο. Ψύχρεμα και προσπαθώντας να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα. Τώρα ο Ρέλβας την αφήνει για τον Μουκουντή. Ανεβαίνει ο Καμερουνέζος, του κάνει νόημα και ο Βιτάλης και κάθετα πολύ ωραία βρίσκει τον Μάγερ. Ακόμα αυτός πιο δίπλα για τον Ρότα. Ο Ρότα προσπαθεί να περάσει μια κάθετη πάσα για τον Μάγερ που έκανε κίνηση ως εξτρέμ. Την μπάλα κόβεται και είναι πλάγιο out για την Ένωση από την ίδια πλευρά. Ενώ μπήκαμε στο 45 πλέον και περιμένουμε να δούμε πόσο θα είναι εκεί ο έξτρα χρόνος. Ο Ρότα έχει πάει για την εκτέλεση του πλαγίου, περιμένει να βρει συμπαράσταση, κάνει κίνηση ο Ζήνη. Τώρα αρχίζει να μετράει και ο ρέφερι, εκτελείται με τον Ζήνη και να αλλάζει πολύ ωραία με τον Ρότα. Ο Μάγερ θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα προσπαθήσει να βρει τη σέντρα, βγάζει την μπάλα προς τα έξω τελικά στον Μουκουντή. Εκείνος θα αποφύγει έναν αντίπαλο ωραία και θα αφήσει ξανά για τον Μάγερ. Ελευθερώνεται ο Κροάτης, βγάζει ξανά για τον Μουκουντή, ο οποίος παραμένει ψηλά στο γήπεδο και αφήνει με τη σειρά του τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Ρέλβας, ακόμα πιο δίπλα στον Πίλιο και ο Πίλιος για τον Κοϊτά. Αφήνει να έρθει μπάλα μπροστά του, θα περάσει και πάλι τον αντίπαλο τον Κοϊτά. Συγκλίνει και πασάρει πάρα πολύ ωραία για τον Πίλιο, ο οποίος έχει χώρο για τη σέντρα από αριστερά. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι, όχι! Θα κάνει μεν την κεφαλιά ο Ζήνη, αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία. Ήταν μια καθαρή ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ήταν και πάλι καλή η σέντρα από τον Πίλιο, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα εδώ ήταν ο συγχρονισμός στο άλμα του Ζήνη, ο οποίος ίσως πήδηξε λίγο νωρίτερα, βρήκε την μπάλα πάρα πολύ ψηλά και ήταν δύσκολο μετά να της δώσει τροχιά προς τα κάτω ούτως ώστε να πάει στην εστία. Ήταν πάντως μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Τώρα ο Μάγερ και πάλι προσπαθεί να κοντράρει πάνω στα πόδια του Πέδρο Ενρίκη και να πάρει το πλάγιο. Τελικά η μπάλα είναι για τη Σαχτάρ, όπως λέει ο Κάβανο. 2 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος για αυτό το πρώτο ημίχρονο και έχουμε μπει ήδη σε αυτόν. Τώρα ο Τομπάιας αποφεύγει τον Κοϊτά. Και πάλι όλα ξεκίνησαν στην προηγούμενη φάση από την υπέροχη ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει πραγματικά τον Τομπάιας. Ανεβαίνουν οι Ουκρανοί με τον Οτσερέτκο, ο οποίος βρίσκει πολύ χώρο από τον άξονα και γυρίζει, μάλλον ανοίγει δεξιά στον Σαντάνα. Πρέπει να αμυνθεί σωστά εδώ ο Πίλιος, ο Σαντάνα θα γυρίσει μέσα στην περιοχή. Ωραία όμως πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Μονομαχία του Ζήνη με τον Μπόνταρ, πέφτει ο Ζήνη κάτω, παίζεται λέει ο Κάβανο, ο οποίος εξακολουθεί να μην σφυρίζει εύκολα. Ο Ματβιγένκο κάτοχος της μπάλας, την αφήνει και πάλι στα αριστερά του για τον Οτσερέτκο και αυτός ακόμα πιο δίπλα στον Πέδρο Ενρίκε. Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν μέχρι να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Πεδρίνιο πιέζεται από τον Κοϊτά, ο οποίος πάρα πολύ ωραία θα του βάλει το τάκλιν. Κρατούν όμως οι παίκτες της Σαχτάρ και τώρα τον Μπάιας και πάλι στο μεγάλο μπελά τον Σαντάνα από δεξιά. Έχει απέναντί του τον Βιτάλης αυτή τη φορά. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να εκτελέσει. Τελικά βρίσκει εκτός περιοχής τον Ενρίκη από την απέναντι πλευρά, αυτός τον Νιούερτον. Πάει στο μαρκάρισμα ο Ρότα. Δεν τον κόβει καλά σε πρώτο χρόνο. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Ενρίκε. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ευτυχώς την μπάλα θα πάρει τροχιά πιο δυνατή από όσο θα χρειαζόταν για να καταλήξει στο Σαντάνα και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Stamford Bridge με την ΑΕΚ να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, να μπαίνει πολύ δυνατά στο τερέν, να είναι η πρώτη που απείλησε με την κεφαλιά του Μουκουντή στο δοκάρι. Στη συνέχεια η Σαχτάρ ισορρόπησε, μπόρεσε να απειλήσει από την πλευρά της, αλλά και πάλι η ΑΕΚ ήταν η πρώτη που έφτασε στον γκολ με τον Λόβρο Μάγερ να εκτελεί έπειτα από την κούρσα που έκανε ο Κοϊτά και την ασίστ του Πίλιου. Το μόνο ψεγάδι σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό για την ομάδα του Νίκολιτς, ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει τη συγκέντρωσή της μετά τον γκολ που πέτυχε. Ο Ρέλβας υπέπεσε σε πέναλτι, ή τουλάχιστον αυτό έκρινε ο διαιτητής Κάβανο πάνω στον Σαντάνα. Εκτέλεσε εύστοχα από τη βούλα ο Πεδρίνιο και έγραψε αυτό το 1-1 με το οποίο πάνε οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαραθιανό. 1-1 το ημίχρονο για την ΑΕΚ που πήγε καλά, που είχε δοκάρι, που είχε γκολ, που μετά τον γκολ είχε. Φαινόταν ότι είχε το momentum του αγώνα. Ήταν λίγο ζαλισμένη η Σαχτάρ. Δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ. Δέχτηκε την ισοφάριση με το πέναλτι. Και στη συνέχεια δεν είχαμε κάποια έτσι πολύ αξιόλογη φάση πέρα από ένα δοκάρι, μάλλον τυχερό για την Σαχτάρ, που όμως χρειάστηκε ο Μπρινιόλι να βάλει το χέρι του για να μην υπάρχει τίποτα χειρότερο. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε τι έχουμε στους υπόλοιπους αγώνες για την League Phase του Champions League. Θυμίζω από νωρίτερα το απίθανο LASK Liverpool 3-6. 6 και το παιχνίδι της Φέγενορ με την Κόμο 3-2. Αυτά είναι τα τελικά στα παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα. Στα παιχνίδια τώρα που είναι σε εξέλιξη και ξεκίνησαν την ίδια ώρα με την ΑΕΚ, δηλαδή στις 10. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Άστον Βίλα με τη Φενέρ Μπαχτσέ, είναι 3-0. Κάνει πάρτι η Βίλα στην έδρα της. Κάνει πάρτι και η Παρί μέσα στο Etihad. Manchester City, Paris Saint-Germain 0-3 είναι το παιχνίδι. Είμαστε καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Το παιχνίδι της Μπέτης με την Πόρτο είναι στο 0-0. Σκόραρε νωρίτερα η Πόρτο, ακυρώθηκε όμως μετά από έλεγχο του VAR, οπότε παραμένει το 0-0 και είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Η Bodo Glimt με την Borussia Dortmund είναι επίσης το 0-0 και έχουμε και εδώ ημίχρονο. Η Ρώμα με τη Real Madrid είναι στο 1-1 και εδώ ημίχρονο. Και το παιχνίδι της ΑΕΚ, βεβαίως, της Αχτάρ με την ΑΕΚ είναι στο 1-1, όπως ακούσαμε. Και έχουμε και το παιχνίδι της Σλόβαν Μπατισλάβας με τη Στουτγκάρδη, είναι στο 0-1. Όλα τα παιχνίδια στο ημίχρονο, καθυστερήσεις μόνο στο παιχνίδι ανάμεσα στην Σίτι και την Παρί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, θυμίζω τελικά Χάποελ Τελαβίβ, Χάποελ Τελαβίβ Μπεσίκτας 182 και Ανατολού Εφές Μπάγεν. Τελικό 93-101, διπλό για την Bayern. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της Παρί με τη Virtus Bologna είναι στο 40-46 στην τρίτη περίοδο. Και θυμίζω βεβαίως νωρίτερα και η μεγάλη εύκολη νίκη του Άρη απέναντι στην Ορτώνα με 88-68. Αυτά προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

Λοιπόν, να σας πω ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορα έτσι φοβερά και τρομερά πράγματα σήμερα στην αγωνιστική αυτή της League Phase του Champions League. Το παιχνίδι της Λάσης με τη Liverpool βεβαίως που τελείωσε 3-6 με 2 ασίστ του Τσιμίκα στο παιχνίδι αυτό. Με το παιχνίδι να είναι 1-6, μετά επειδή η Liverpool έφαγε και 2 γκολάκια, έκανε χατρίκο Μπαρκολά. Γενικά ροντέο το παιχνίδι με 9 γκολ. Είναι και νομίζω έτσι από τα πιο πλούσια και χορταστικά παιχνίδια του Champions League τώρα. Το παιχνίδι της Φέγενο με την Κόμο έχασε Κόμο, σκόραρε ο Δουβίκας, δεν κατάφερε όμως η ιταλική ομάδα να πάρει έστω έναν βαθμό. Για το πάρτι στο Villa Park σας είπαμε, με την Villa και την Fenerbahce 3-0 στο ημίχρονο. Προξενή εντύπωση το 0-3 της Παρί μέσα στη City, όχι γιατί δεν περιμένουμε την Παρί να κάνει έτσι ένα τέτοιο παιχνίδι, κυρίως διότι η City, παρά τα όσα γίνονται εξωαγωνιστικά με τις 114 υποθέσεις, με τον μπέλεκι της δικαιοσύνης που αναμένεται να πέσει το κεφάλι της, αγωνιστικά δείχνει πολύ καλά. Είναι η μόνη ομάδα στην Premier League που πηγαίνει έχοντας το απόλυτο των βαθμών, δεν έχει στραβοπατήσει σε κανένα παιχνίδι, και όμως σήμερα έχει βρει απέναντί της μία Παρί η οποία την κερδίζει στο ημίχρονο με 0-3 μέσα στην έδρα της. Είχε νωρίτερα ένα κοντινό πλάνο με τον Χάλαντ να μιλάει με τους συμπαίκτες του, αν πρόλαβα να δω καλά, στην φάση που έγινε μόλις έγινε το 0-3, και είχε μία απορία, μιλούσε, ρωτούσε τι γίνεται, τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Ήταν σε μια φάση απόγνωσης στα πρόσωπά τους, διότι όταν χάνεις 3-0 στο ημίχρονο, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει γυρισμός σε αυτό το παιχνίδι. Μπέτις Πόρτο, όπως είπαμε, 0-0 με τον γκολ που ακυρώθηκε της Πόρτο νωρίτερα. Ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR. Μέτρησε στην αρχή με Goal Line Technology, διότι η μπάλα έσκασε το δοκάρι και έσκασε μέσα από τη γραμμή. Χτύπησε το ρολόι του διαιτητή, το έδειξε δηλαδή ο διαιτητής, έδειξε το ρολόι του, που σημαίνει ότι τον ειδοποίησε το ηλεκτρονικό αυτό βοήθημα ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, αλλά είχε προηγηθεί παράβαση πριν μπει το γκολ αυτό, με αποτέλεσμα να πάει να το δει και να το ακυρώσει. Άρα παραμένει το 0-0 σε αυτό το παιχνίδι. Και η Μπόντο με την Μπορούσια. Ναι, η Μπόντο με την Μπορούσια στο 0-0. Η Ρώμα με τη Ρεάλ είναι στο 1-1. Ενδιαφέρον εκεί το παιχνίδι. Δεν είναι καλά η Ρεάλ. Δεν είναι καλά γενικότερα. Δεν είναι καλά και ειδικότερα. Έσκασε και η τιμωρία του Βινίσιους που είναι 4 αγωνιστικές. Δυσκολεύτηκε να κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Γενικά δεν έχει δείξει ο Μουρίνιο ότι έχει βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει έτσι το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας και να την κάνει να κερδίζει πιο άνετα ή να κερδίζει γενικώς. Έχει στραβοπατήματα η Ρεάλ στο πρωτάθλημα. Έχει χάσει βαθμούς. Θα έρχεται και το κλασικό. Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη πίεση υπάρχει. Αλλά σήμερα υπάρχει παιχνίδι με τη Ρώμα. Και να δούμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο αν μπορεί η Ρεάλ να πάρει τη νίκη ή αν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Αν θα μείνει ισοπαλία ή η Ρώμα έχει κάποια έκπληξη στον πρώην προπονητή της, τον Ζωσέ Μουρίνιο. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Στουτγκάρδη, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στο 0-1. Αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια του Champions League, τα οποία είναι όλα στο ημίχρονο.

0: Κάποιος λέει ότι το πιο φοβερό που έχει γίνει μέχρι στιγμής στην αγωνιστική είναι η ασίστ του Πίλιου και μετά έβαλε και μια πολύ καλή σέντρα την οποία δεν κατάφερε να τη μετατρέψει γκολ ο Ζήνης στο τέλος του ημιχρόνου. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Η προσπάθεια του Πίλιου και η ποδιά που κάνει μοιράζοντας την ασίστ στον Μάγερ είναι εκπληκτική. Αυτά να τα βλέπετε εσείς που τον κατηγορείτε και που τον ηρωνεύεστε. Τον Πίλιο, ο οποίος και πέρυσι έκανε μια φοβερή χρονιά και σήμερα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι γενικά. Όλη η πλευρά της ΑΕΚ αριστερή δουλεύει πολύ, πολύ ωραία και πολύ αποτελεσματικά και ο Χοϊτά είναι καλά και ο Πίλιος παίζει καλά και τα overlaps που γίνονται από εκεί έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην Σαχτάρ και στη φάση του γκολ και σε άλλες φάσεις. Ότι δηλαδή ο Πίλιος παίρνει την μπάλα από τον Κοϊτά συνήθως, ο οποίος παίζει την πλευρά και μπορεί και βγάζει, κάνει καλές επελάσεις και καλές έντες από τα αριστερά. Είναι ένα από τα όπλα της ΑΕΚ σήμερα. Έχει λειτουργήσει καλύτερα η αριστερή πλευρά με τον Πίλιο παρά η δεξιά με τον Ρώτα. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι η ΑΕΚ δεν είναι, ας πούμε, προβλέψιμη στην ανάπτυξή της. Δεν ανεβαίνει μονόπατα. Δεν έχει την καλή της γραμμή και την μεγαλύτερη της δύναμη μόνο από την πλευρά του Ρώτα. Αλλά σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο που είδαμε, η πλευρά που είναι ο Πίλιος με τον Κοϊτά είναι η πιο επικίνδυνη για την ΑΕΚ, αυτή που έχει φέρει και τον γκολ και τη μεγάλη ευκαιρία του Ζήνη στο τέλος του ημιχρόνου. Λοιπόν, τι άλλο έχετε στείλει? Τίποτα, διάφορες γκρίνιες και ενστάσεις για το πέναλτι που κέρδισε η Σαχτάρ και διάφορες έτσι γκρίνιες για χαμένες ευκαιρίες της ομάδας, όπως γίνεται παραδοσιακά. Όταν χάσει κάποιος ευκαιρία, έρχονται οι σχετικές κουβέντες. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στον μπάσκετ τώρα που προλαβαίνουμε και να πούμε ότι το παιχνίδι της Παρή με την Virtus είναι στο 59-62 και είναι και το μοναδικό που είναι σε εξέλιξη, καθώς όπως είπαμε από νωρίτερα έχουμε το τελικό της Χάπουελ με την Μπεσίκτας 182 και το τελικό της Ανατολού Εφές με την Μπάγκερ 93-101. Η Εφές, η οποία μετά τον τραυματισμό του James, είναι λογικό να ψάχνει να βρει πώς θα ξαναχτίσει την ομάδα του ο Λάσο, με το Λάσο όπως είπαμε να μην ξέρουμε και αν θα είναι ο προπονητής ο οποίος θα συνεχίσει στην ΕΦΕΣ. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν θα παραμείνει. Κυκλοφορεί ο Αταμάν διαθέσιμος και όπως καταλαβαίνει κανείς αυτό γαργαλάει πολύ την διοίκηση της ΕΦΕΣ και τον κόσμο της ΕΦΕΣ. Η επιστροφή δηλαδή του Αταμάν στον πάγκο και όσο και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι, δηλαδή δεν είναι καλά, είναι ήττες μαζεμένες. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι λιγοστεύει το λάδι στο καντήλι του Πάμπλο Λάσο. Αυτά έτσι σαν μια μικρή παρένθεση για το μπάσκετ. Από ό,τι βλέπουμε τώρα σιγά σιγά ξεκινάνε τα παιχνίδια. Κάποια ξεκίνησαν, το παιχνίδι της Σαχτάρ με την ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Εμείς θα πάμε στο Stamford Bridge, θα πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό για την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Όλα είναι έτοιμα, Κώστα, και να καλησπέρα και πάλι στους ακροατές του Μπίνου Σπορ FM για την έναρξη του δευτέρου 45 λεπτού. Με τη Σαχτάρ να είναι στη σέντρα μετά από ένα πρώτο μέρος που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1. Με την ΑΕΚ να κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ δυνατό ξεκίνημα με το δοκάρι του Μουκουντή. Βρήκε τελικά τον γκολ με την πολύ ωραία ενέργεια του Κοϊτά, την ασίστ από τον Πίλιο και το άψογο τελείωμα του Μάγερ. Αλλά δυστυχώς για την ΑΕΚ δεν το κράτησε πολύ αυτό το προβάδισμα. Μια άτυχη στιγμή περισσότερο, γιατί νομίζω ότι τελικά αυτό που καταλογίστηκε ως παράβαση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Σαντάνα και εκτέλεσε εύστοχα ο Πεδρίνιο, ήταν χέρι του Ρέλβας σε αυτή την προσπάθεια να κόψει τον Σαντάνα μέσα στην περιοχή. Και το λέω ότι είναι άτυχη στιγμή, γιατί έγινε ενώ έπεφτε για το τάκλιν. Όπως και να έχει, κόστησε στην ΑΕΚ την ισοφάριση και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Τώρα η Σαχτάρ, η οποία προσπαθεί να επιτεθεί, είναι επικίνδυνη αυτή η μπαλιά που γίνεται για τον Νιούερτον μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτι μπαλά κοντράρι και θα φύγει out τελικά, γιατί κόντρα είναι πάνω στον Ελία, στο συμπαίκτη του. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν μια άτυχη στιγμή για την ΑΕΚ, γιατί ο Ρέλβας δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο με το χέρι του εκείνη τη στιγμή, αφού έπεφτε για τάκλιν, ενώ είχε πατήσει την μπάλα πολύ ωραία ο Σαντάνο. Μεγαλύτερος πονοκέφαλος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά η Ένωση το ξεπέρασε, διαχειρίστηκε την κατάσταση μέχρι το ημίχρονο, το έσβησε σε αυτό το 1-1. Και τώρα έχει ακόμα 45 λεπτά μπροστά της, πάνω από 10.000 φίλους της στο πλευρό της να την υποστηρίζουν δυναμικά από το ξεκίνημα, για να μπορέσει Είτε να βρει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο Champions League, είτε να κρατήσει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα που καθόλου κακό δεν θα είναι στην προσπάθεια να χτίσει ό,τι μπορεί για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Τώρα η Σακτάρ και πάλι επιτίθεται από τα δεξιά με το ανέβασμα που έχει γίνει εκεί από τον Σαντάνα και πάλι να αφήνει για τον Τομπάιας. Ο Τομπάιας προσπαθεί να αποφύγει εκεί τον Κοϊτά, ο οποίος θα τον βγάλει υπέροχα από τη φάση. Ο Κοϊτά, ο οποίος είναι αντικειμενικά ο MVP της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ξαναλέω ότι από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η φάση του γκολ. Τώρα ένα μαρκάρισμα του Μαρίν, του Μάγερ, με συγχωρείτε, πάνω στον Μάρλον, καταλογίζεται ως φάουλ. Εδώ τώρα για τον τρόπο και τα δεδομένα που σφυρίζει μέχρι τώρα ο Άγγλος διαιτητής, νομίζω ότι το έδωσε πολύ εύκολα. Αν και η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιήθηκε ο Μάγερ τα χέρια του, θυμίζω ότι πρέπει να προσέχει πολύ ο Κροάτης, όπως και ο Μουκουντή, γιατί έχουν κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα και πάλι η Σαχτάρ προσπαθεί να επιτεθεί, κόβουν οι παίκτες της Ένωσης, γυρίζει πάρα πολύ ωραία ο Γιώβιτς για να κερδίσει εκτός περιοχής και θα πάρει και το φάουλ εκεί από τον Πεδρίνιο. Ο Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του, είχε μια καλή φάση για να δώσει προβάδισμα στην ΑΕΚ πριν επιτευχθεί τον γκολ του Μάγερ, αλλά σούταρε ψηλά out. Ο Ζήνη από την πλευρά του είχε κάποιες εκλάμψεις στο πρώτο ημίχρονο, με αποκορύφωμα την καλή ευκαιρία που έχασε στο τέλος από την σέντρα μία ακόμα καλή του Πίλιου. Πήδηξε σε λάθος timing και έστειλε την κεφαλιά εντελώς μόνος του πάνω από την εστία. Τώρα η Σαχτάρ είναι και πάλι στην επίθεση από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος καταδιώκεται εκεί από τον Μαρίν. Τώρα πάει ο Ζήνη, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω στον Ματβιγένκο. Ενώ έχουν σηκωθεί για ζέσταμα ήδη και οι αναπληρωματικοί της ΑΕΚ. Ο Μάγερ τώρα πολύ ωραία θα κλέψει, αλλά στη συνέχεια ανοίγει το κοντρόλ ο Μαρίν. Πολύ δυνατές μονομαχίες και από την περιοχή. Ο Ελίας προσπαθεί να ευνοηθεί. Τελικά ελευθερώνουν οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Μουκουντή γυρίζει στον Πρινιόλι. Εκείνος κάνει ένα παρακινδυνευμένο κοντρόλ, αλλά με άνεση στη συνέχεια ανοίγει την μπάλα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος στο κέντρο για τον Κοϊτά. Έχει χώρο τώρα η ΑΕΚ να βγει στην αντεπίθεση. Ο Γιώβιτς θα δει την κίνηση του Πίλιο από τα αριστερά, ο οποίος μπορεί να μπει μόνο στην περιοχή απέναντι από τον τερματοφύλακα να κάνει τον πλασιέ. Όχι! Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Πίλιο εδώ να μπορεί να γίνει ο ήρωας απέναντι στον Ρίζνικ, αλλά θα κάνει ένα άτσαλο τελείωμα από αυτή την υπέροχη πάσα που του έκανε ο Γιώβιτς, βλέποντας την κίνηση που έκανε στον κενό χώρο. Εντελώς μόνος του πλάσαρε με το μητάκι ο Πίλιος. Κακό τελείωμα εδώ από τον Πίλιο, τον οποίο επένεσα νωρίτερα για την πολύ καλή του εμφάνιση, για την ασίστ του στον γκολ, αλλά εδώ έκανε κακό τελείωμα, ίσως επειδή άνοιξε το κοντρόλ. Γιατί κερδίζει και πάλι και βγαίνει στα επίθεση με τον Ζήνη να αφήνει τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει χώρο και το στίγμα του Πίλιο από αριστερά. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί για να σουτάρει. Έχει χώρο ο Κοϊτά, θα τον μπουμπονίσει. Όχι! Η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Μπόνταρ. Παίρνει ύψος. Απομακρύνουν οι παίκτες της Σακτάρ, αλλά και πάλι. Όχι, ο Πίλιος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Κερδίζουν οι τυπικά γηπεδούχοι και πάλι με τον Μάρλον. Ο Σαντάνα. Θα του γίνει φάουλ τελικά από τον Βιτάλης και περνάει αυτή η φάση. Πολύ μεγάλη λοιπόν ευκαιρία για την ΑΕΚ εδώ να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Ο Πίλιος είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή του για να φτιάξει ένα αξιοπρεπές τελείωμα απέναντι στον τερματοφύλακα. Αλλά έφτασε με την μπάλα λίγο πιο ανοιχτά από όσο θα έπρεπε απέναντι στον goalkeeper των Ουκρανών. Έκανε ένα βιαστικό τελείωμα με το μητάκι και η μπάλα σταμάτησε στο σώμα του goalkeeper. Είναι όμως ένα ακόμα μήνυμα για την ΑΕΚ αυτή η φάση, ότι είναι πολύ επικίνδυνη στην αντεπίθεση. Τώρα προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από τα καρέτσι με τον Ρέλβας ψύχρεμα στον Πίλιο. Αυτός κακή πάσα, κλέβει εκεί ο Τσερέτκο, αλλά η μπάλα από τα δικά του πόδια θα φύγει εκτός από την πίεση που του άσκησε στη συνέχεια ο Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου, ειδικά από την αριστερή πλευρά, πολύ μεγάλη συνεισφορά και στο αμυντικό κομμάτι από τον Αφρικανό, ο οποίος, από ο οποίος και στην προηγούμενη φάση ήταν αυτός που ξεκίνησε την αντεπίθεση. Τώρα ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου, μάλλον πιο πίσω και αριστερά. Η Ένωση, η οποία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο μπήκε με τον ενδεδειγμένο τρόπο, χωρίς δηλαδή να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο, χωρίς να δώσει δικαιώματα στη Σακτάρ να πιστέψει ότι αυτή η σοφάριση μπορεί να την κάνει αφεντικό του αγώνα. Και τώρα είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ. με τον Ρέλβας να έχει δίπλα του και τον Πίλιο. Τελικά αφήνει την μπάλα για να το εκτελέσει ο μπακ της Ένωσης και το κάνει με μια πάσα στον Πορτογάλο. Εκείνος ακόμα πιο πίσω για τον Μπρινιόλι. Η ικανότητα του Μπρινιόλι με τα πόδια βοηθάει πάρα πολύ τους παίκτες της ΑΕΚ να βγάζουν, να σπάνε το πρέσινγκ της Σαχτάρ. Και τώρα αυτό συμβαίνει με τον Μαρίν να αφήνει για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς τον Μάγερ. Εκείνος πατάει ωραία και ελευθερώνει αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει χώρο για να πάει στο ένας με έναν. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πατάει. Όχι, το σούτ από τον Κοϊτά. Κοντράρει μπάλα. Κερδίζει και πάλι ο Αφρικανός. Στη συνέχεια ζητάει φάουλ. Παίζεται, λέει ο Κάβανο. Εδώ δεν ξέρω αν η μπάλα περνούσε που θα κατέληγε, αλλά σίγουρα θα είχε προβλήματα ο Ρίζνικ. Τώρα με λίγο παρακινδυνευμένο τρόπο ο goalkeeper της Σαχτάρ βγάζει αριστερά στον Πέδρο Ενρίκε και εκείνος στον άξονα κλέβει. Όμως ο Μαρίν θα πέσει φάουλ, θα κάνει φάουλ. Παίζεται, λέει ο Κάβανο, γιατί έχει κερδίσει την μπάλα ο Ζήνη. Αφήνει το πλεονέκτημα. Ο Ζήνη περνάει και ένα δεύτερο αντίπαλο. Ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο, ο οποίος χάνει λίγο την ισορροπία του. Σηκώνεται, βγάζει τη σέντρα. Αυτή τη φορά δεν ήταν καλή. Έρχεται στην απέναντι πλευρά. Δεν βγαίνει όμως out και αναγκάζεται ο Ρίζνικ υπό την πίεση του Μάγερ να τη διώξει όπως να είναι. Κατοχή και πάλι για την ΑΕΚ, η οποία μένει ψηλά στο γήπεδο, πιέζει και δίνει το έναυσμα στους περισσότερους από 10.000 φίλους της εδώ να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τα ντεσιμπέλ. Ο Μάγερ, ο οποίος τώρα γυρίζει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Όλα αυτά στο 53 εδώ στο Stamford Bridge και ενώ παραμένει το 1-1. Θυμίζω νωρίτερα η ΑΕΚ άγγιξε το δεύτερο γκολ με το τέταρτο του Πίλιου, στο οποίο απέκρουσε ο Ρίζνικ. Τώρα ο Γιώβιτς και πάλι κοντρολάρει. Ο Γιώβιτς, ο οποίος αυτό το δεύτερο ημίχρονο δείχνει διατεθειμένος να παίξει και πιο δημιουργικό ρόλο. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε νωρίτερα η πάσα που, αν τελείωνε στοιχειωδώς καλά τη φάση, ο Πίλιος θα ήταν assist. Τώρα υποδεικνύεται σε θέση offside, ωστόσο, ο Σέρβος. Και η κατοχή επιστρέφει στην Ουκρανική ομάδα με τον Ματβιγένκο να την έχει στα πόδια. Αφήνει στον Πέδρο Ενρίκε. Έχει απέναντί του τον Μάγερ. Έρχεται προς τα μέσα, τον κλείνει ο Μαρίν. Κάνει μια δεύτερη τρίμπλα ο Πέδρο Ενρίκε. Πάει και πάλι ο Ρουμάνος, τον βγάζει από τη φάση με αντικανονικό τρόπο, λέει ο Άγγλος διαιτητής. Φάουλ για τη Σαχτάρ. Εκτελείται γρήγορα με κοντινή πάσα. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, γιατί εδώ θα ήταν σε ένα σημείο που θα μπορούσαν να γεμίσουν οι Ουκρανοί. Ο Ματβιγένκο πιέζεται από τον Ζήνη, ο οποίος σε αυτό το κομμάτι θα έχει πάει πολύ καλά. Και τώρα ο Μάγκερ κερδίζει και δίνει στον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ έχει προϋποθέσει και πάλι για την αντεπίθεση. Κρατάει ο Σέρβος, περιμένει στήριγμα, θα πέσει το έδαφος. Φάουλ είναι, ναι, είναι φάουλ για την ΑΕΚ. Έξω από την περιοχή και αριστερά σε ένα υπέροχο σημείο για μια απευθείας εκτέλεση. Και θυμάστε τι έγινε την τελευταία φορά που σε αγώνα Champions League η μπάλα στήθηκε έξω από την περιοχή και αριστερά. Ο Ρασβάν Μαρίν ήδη έχει σπεύσει στο σημείο και άλλοι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά θα τολμήσω να εκτιμήσω από τώρα ότι δεν πρόκειται κανέναν άλλο να αφήσει να το εκτελέσει ένα φάουλ που κέρδισε με την κλάση και την εμπειρία του εδώ ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πήρε μάλιστα και την κίτρινη κάρτα από τον αντίπαλό του, τον Μάρλον. Κάλυψε την μπάλα με το σώμα του όσο χρειάστηκε ο Σέρβος, ούτως ώστε να τον γκρεμίσει ο Βραζιλιάνος. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ, κίτρινη για τον Μάρλον. Και πάνω από την μπάλα και ο Κοϊτά και ο Μαρίν για αυτή την εκτέλεση. Αλλά το θεωρώ δεδομένο ότι ο Ρασβάν Μαρίν θα προσπαθήσει να κάνει ένα αντίστοιχο κόλπο με αυτό που είδαμε πέρυσι στη Σαμσούντα και φέτος στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα με τη ΛΑΣΚ. Στο 55 ο Ρουμάνος πάνω από την μπάλα. Το τείχος έχει στηθεί ακριβώς μέσα στο ημικύκλιο. Μία ακόμα καλή εκτέλεση χρειάζεται από τον Ρουμάνο. Θα την κάνει η μπάλα, όχι! Μεγάλη απόκρουση από τον Ρίζνικ στο δεξί του παραθυράκι. Πάλι μέσα το έστελνε ο άτιμος, αλλά εδώ ο Ρίζνικ κάνει φοβερή επέμβαση. Πραγματικά επέμβαση επίπεδου Champions League από τον goalkeeper της Σαχτάρ, ο οποίος εδώ με το δεξί χέρι, παρόλο που η μπάλα πέρασε πάνω από το τείχος, θα την πετάξει σε κόρνερ. Η ΑΕΚ έχει μια δεύτερη ευκαιρία, ξανά από τα πόδια του Μαρίν, να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στο 56. Ο Ρουμάνος θα σεντράρει στην καρδιά της περιοχής. Μονομαχίες, γίνεται ένας χαμός εκεί. Προσπαθεί και γυρίζει ο Βιτάλης. Βγάζει για τον Μαρίν. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μουκουντή, αν δεν κάνω λάθος. Θα φύγει πάνω από την εστία. Μία ακόμα τελική για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Αλλά εδώ μακριά από την εστία. Να λοιπόν που η Ένωση είναι αυτή που έχει τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες μετά το ημίχρονο. για να πάρει και πάλι προβάδισμα στο σκορ με το τέτα-τέτ του Πίλιου λίγο νωρίτερα. Και τώρα με την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, στην οποία επενεύει και σε αυτή την περίπτωση σωστά ο Ρίζνικ, το ίδιο είχε κάνει νωρίτερα και με τον Πίλιο. Τώρα η Σαχτάρ ψάχνει αντεπίθεση από αριστερά, ευτυχώς όμως έχει κάνει καλή επιστροφή η ΑΕΚ. Κόβει ο Μουκουντή, έρχεται κερδίσει ο Μαρίν και τώρα ο Μάγκερ και πάλι έχει χώρο. Θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Ελίας, είναι φάουλ και νομίζω ότι είναι και αυτό κίτρινη κάρτα. Και εδώ είναι υποσχόμενη επίθεση. Και αυτός είναι ο λόγος που ακούτε και τις διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Μάγκερ, ο οποίος σαν να έχει οπισθοχωρήσει 1-2 μέτρα για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο στη δημιουργία. Το ίδιο έχει συμβεί, όπως σας έλεγα, και με τον Γιώβιτς. Ίσως να είναι μια οδηγία του Νίκολιτς στο ημίχρονο. Πάντως μέχρι τώρα έχει πάει πολύ καλά. Τώρα προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από τα καρέ τους παίκτες της Ένωσης. Μια μπαλιά η οποία κοντράρει στα πόδια των παικτών της Σαχτάρ, αλλά τελικά δεν βγαίνει εκτός γηπέδου. Προλαβαίνει ο Ματβιγένκο και την γυρίζει στον Ρίζνικ. Και εκείνος ακόμα πιο δίπλα στον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ δείχνει να μην συμβιβάζεται με την ισοπαλία και πολύ καλά κάνει. Κυνηγάει την νίκη και ξαναλέω ότι είναι η ομάδα που έχει πλησιάσει 2 φορές στο να πάρει και πάλι το προβάδισμα. 3 αν συνυπολογίσουμε και την κεφαλιά του Ζήνη στο κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα ο Ματβιγένκο γυρίζει προς τα πίσω στον Ρίζνικ και εκείνος ανοίγει αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκη. Έχει χώρο, αλλά τώρα πάει να τον κλείσει ο Ζήνη. Μια διαγώνια πάσα, πολύ καλή παλιά με στόχο τον Σαντάνα. Ευτυχώς όμως, όχι, την πρόλαβε ο Σαντάνα. Ευτυχώς όμως υπάρχει υπόδειξη offside από τον βοηθό. Για μια ακόμα φορά οι παίκτες της Σαχτάρ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα του δεξιού εξτρέμ της ομάδας τους, ο οποίος είναι αυτός που κέρδισε και το πέναλτι. Ευτυχώς όμως εδώ ήταν εκτεθειμένος σύμφωνα με την υπόδειξη. Η κατοχή λοιπόν επιστρέφει στην ΑΕΚ και να δούμε τώρα αν και πότε θα κάνει αλλαγές ο Νίκολιτς. Θυμίζω ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά λεπτά ζέσταμα η αναπληρωματική της Ένωσης. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ζήνη. Μπαλιά έρχεται προς τα πίσω, απομακρύνει ο Πέδρο Ενρίκε σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαρίν. Ο Μαρίν γυρίζει προς τα πίσω με ψυχραιμία στον Μουκουντή και αυτός αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τον Πίλιο και πάλι προς τα πίσω στον Ρέλβας. Παιχνίδι κατοχής τώρα για την ΑΕΚ. Η Σαχτάρ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να πει κάποιος ότι είναι η ομάδα που ψάχνει να παίξει στην κόντρα. Ελέγχει το μάτς η Ένωση. Ο Ρώτα πάει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο είναι πίσω από το κέντρο και δεξιά. Μένουν ψηλά οι παίκτες της Σαχτάρ για να τον δυσκολέψουν και το καταφέρνουν. Ο Ρώτα διστάζει πάρα πολύ ώρα να το εκτελέσει αυτό το φάουλ και τώρα θα γεμίσει προς την απέναντι πλευρά ψάχνοντας τον Κοϊτά. Θα κάνει παρέμβαση εκεί σε πρώτο χρόνο τον Μπάιας, αλλά θα πετάξει την μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ και ο Κοϊτά αφήνει την εκτέλεσή του στον Πίλιο. Εκείνος γυρίζει στον Ρέλβας, αυτό στον Μουκουντή. Προσπαθούν να προκαλέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ εκείνους τους Σαχτάρ να ανέβουν και να τους πιέσουν. Μια ματιά μπαλιά τώρα από τον Ρέλβας με στόχο τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά αφήνει την μπάλα να περάσει προς τα πίσω, την καλύπτει ο Τομπάιας και τη γυρίζει στον Μπόνταρ. Και εκείνος την αφήνει με τη σειρά του στον Ρίζνικ. Βγάζει ο Ρίζνικ δεξιά για τον Τομπάιας. Η κεφαλιά πάσα, αλλά πολύ ωραία βάζει το κορμί του ο Ρέλβας. Ελέγχει και κερδίζει και πάλι ΑΕΚ. Ο Μαρίν έχει χώρο, βγάζει για τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ κοντρολάρει έξω την περιοχή και αριστερά αφήνει στον Κοϊτά. Κρατάει ο Κοϊτά. Τα πάει και πάλι στο ένας με έναν. Δίνει μέσα στην περιοχή για τον Πίλιο, ο οποίος κάνει κακό κοντρόλ. Εδώ θα μπορούσε, αν την κρατούσε την μπάλα, να δημιουργήσει επικίνδυνες προϋποθέσεις. Τώρα εδώ ο Μαρίν θα κλέψει από τον Μάρλον, αλλά γυρίζει τη φάση σωστά πίσω εδώ ο Κάβανο και θα καταλογίσει φάουλ εναντίον της ΑΕΚ και μάλιστα κίτρινη κάρτα. Μία ακόμα. Ο Κάβανο, ο οποίος μπορεί να μην σφυρίζει συχνά, αλλά δείχνει με ευκολία κίτρινες κάρτες. Είναι η πέμπτη στο παιχνίδι και τη βλέπει ο Μαρίν. Σωστά την είδε πάντως, γιατί εδώ ανέτρεψε τον αντίπαλό του. Ήταν ένα φάουλ σκοπιμότητας για να μην βγει η αντεπίθεση. Τώρα να δούμε αν αυτή η συνθήκη θα παίξει ρόλο και στις επόμενες κινήσεις του Νίκολιτς. Στις πρώτες κινήσεις του Νίκολιτς, για να είμαστε ακριβείς. Έχουν κάρτα ο Μουκουντή, ο Μάγκερ και ο Μαρίν. Φάουλ για τη Σαχτάρ, το οποίο πάει να εκτελέσει ο αρχηγός της, ο Ματβιγένκο, γυρίζοντας τον Μπόνταρ. Εκείνος τον Ρίζνικ, μένει ψηλά η ΑΕΚ για να πιέσει. Πάει τώρα ο Ζήνη εκεί κοντά.

σημερινό μάτς. Ο Ρέλβας από τα αριστερά τώρα αφήνει στον Πίλιο. Εκείνος δυσκολεύεται υπό την πίεση του Σαντάνα, αλλά κρατάει και γυρίζει και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Πίλιος δείχνει λίγο επηρεασμένος ψυχολογικά από τη χαμένη ευκαιρία. Τώρα θα γίνει λάθος. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και έχουν προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Τώρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Εδώ ευτυχώς το σουτ του Ελίας κοντράρει στα πόδια του Ρέλβας, αν δεν κάνω λάθος, και βγαίνει εκτός. Οι παίκτες της ΣΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Δεν το καταλόγησε όμως ο Κάβανο. Έχει βρει την μπάλα. Η αλήθεια είναι ο Ελίας σε αυτό το μαρκάρισμα στον Βιτάλης. Ευτυχώς στη συνέχεια το σουτ που έκανε ο Φορ της Σαχτάρ πέρασε έξω. Θα έχουμε δύο αλλαγές μαζεμένες για τους τυπικά γηπεδούχους, με τον Νιούερτον να βγαίνει έξω για να πάρει τη θέση του ο Μεντόσα, και ο Πεδρίνιο βγήκε για να μπει ο Ιζάκε. Κόρνερ τώρα λοιπόν για την Σαχτάρ. Η ΑΕΚ, η οποία πρέπει να αμυνθεί και εδώ σωστά σε αυτή τη φάση, το έχει κάνει νωρίτερα πολύ αποτελεσματικά στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα ευτυχώς μετά την κεφαλιά που θα γίνει από τον Μπόνταρ, θα φύγει εκτός. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Σαχτάρ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ήταν απροετοίμαστη η άμυνα της ΑΕΚ σε αυτή τη φαλτσαριστή σέντρα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι. Έμεινε αφύλακτος για κάποιο λόγο εκεί ο Μπόνταρ. Ευτυχώς έκανε άτσαλη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκτός. Ήταν όμως μια καλή ευκαιρία εδώ για τους Ουκρανούς. Ο Τσερέτκο ήταν ο οποίος έκανε την κεφαλιά. Δεν πλήρωσε ευτυχώς η ΑΕΚ αυτή την αδράνεια. Τώρα ο Μπρινιόλι γεμίζει αριστερά ψάχνοντας και πάλι τον Κοϊτά. Πρώτος στην μπάλα ο Μπάιας. Προλαβαίνει ο Σαντάνα πριν βγει πλάγιο. Κοντρολάρει και πάνε δύο πάνω του, και ο Κοϊτά και ο Πίλιος. Αυτός όμως θα καταφέρει να ελιχθεί πάρα πολύ ωραία. Όμως με Νταϊλίκη του πήρε την μπάλα. Ο Κοϊτά κάνει λάθος όμως στη συνέχεια. Εδώ τώρα δεν χρειαζόταν να ρισκάρει ο Αφρικανός. Η Σαχτάρ προσπαθεί να το αξιοποιήσει με την αλλαγή. Τον Μεντόζα να δίνει στον άξονα, αλλά έχει προλάβει να γυρίσει η ΑΕΚ. Μπάλα στα αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε. Και πάλι Μεντόζα έρχεται ξανά κεντρικά, αλλά η πάσα του είναι ξανά κακή. Και ο Ρότα όχι μόνο θα κερδίσει την κατοχή, αλλά στη συνέχεια θα πάρει και το φάουλ από τον Οσερέτκο. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα με ψυχραιμία πλέον οι παίκτες της Ένωσης να βγουν από τα καρέ τους. Ο Μπρινιόλι εκτέλεσε ο Μουκουντή εκτέλεσε το φάουλ προς τα πίσω τον Μπρινιόλι. Εκείνος ψύχρεμα και πάλι βγάζει στον Βιτάλης και πάλι Μουκουντή. Τώρα λίγο αφαιρέθηκε ο Βιτάλης. Ευτυχώς στη συνέχεια έβαλε σωστά το σώμα του και πήρε το φάουλ από την πίεση που του άσκησε ο Ιζάκε. Ένα φάουλ ακόμα για την ΑΕΚ, περίπου στο ίδιο σημείο του γηπέδου, πίσω από τη σέντρα και δεξιά. Πάει να το εκτελέσει ο Μουκουντή αυτή τη φορά. Με μια βαθιά παλιά με στόχο τον Γιώβιτς. Θα κοντρολάρει εκείνος, ωραία, θα σπάσει την μπάλα αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει και πάλι χώρο ο Αφρικανός. Περιμένει και την αφήνει την μπάλα στον Πίλιο. Έχει επιστρέψει τώρα η Σαχτάρ και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ο Κοϊτά αφήνει για τον Μαρίν. Γύρισμα προς τα πίσω στον Βιτάλης και εκείνος ακόμα πιο δίπλα στον Ρότα. Ο Ρότα δεν προσέχει, θα του κλέψουν την μπάλα οι παίκτες της Σαχτάρ και στη συνέχεια από την πάσα που επιχειρεί ο Μεντόσα η μπάλα θα σταματήσει στο χέρι του. Φάουλ για την Ουκρανική ομάδα. Όχι ότι είναι κακός ο Ρότα, αλλά δεν είναι στα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει ο ίδιος. Ίσως και αυτός να έχει επηρεαστεί από το διάστημα της απουσίας του με τραυματισμό, το οποίο συνέπεσε βέβαια με τη διακοπή, αλλά τον άφησε με κάποια αποχή από τα παιχνίδια. Είχε λείψει και από το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο. Άνοιγμα τώρα και πάλι από αριστερά με τον Μεντόσα. Επιτηρείται από τον Ρότα. Πάει και ο Ζήνη να βοηθήσει. Ο Μεντόσα συγκλίνει και πάλι. Είναι η ίδια κίνηση που κάνει συνεχώς από τη στιγμή που μπήκε. Αφήνει για τον Πέδρο Ενρίκε. Και πάλι Μεντόσα βγάζει προς τα πίσω στον Μόνταρ. Άνοιγμα δεξιά για τον Σαντάνα. Πάει τώρα ο Κοϊτά για μια ακόμα φορά να βοηθήσει τον Πίλιο στο μαρκάρισμα. Αλλά και εδώ είναι εκτεθειμένος ο Σαντάνα. Πολύ καλό. Και λέω πολύ καλό, γιατί κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια είναι η μεγαλύτερη πηγή κινδύνων για την ΑΕΚ. Ο δαιμόνιος δεξιός εξτρέμ της Ουκρανικής ομάδας. Εδώ όμως ήταν όντως εκτεθειμένος, περίπου ένα μέτρο. Οπότε δικαίως επιστρέφει η κατοχή στην ΑΕΚ, η οποία πρέπει να χτίσει ξανά, να χτίσει μάλλον σε αυτό το momentum που έκτισε μετά την ανάπαυλα, μπαίνοντας με κυριαρχικό τρόπο, δείχνοντας ότι δεν αρκείται στην ισοπαλία.

0: Και βεβαίως χάνοντας τις δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα, πρώτα με το τέτα-τέτ του Πίλιου, το οποίο απέκρουσε ο Ρίζνικ, αν και ήταν κακή η εκτέλεση, και βεβαίως νωρίτερα με την πολύ σπουδαία απόκρουση του Ουκρανού τερματοφύλακα στο φάουλ του Μαρίν. Τώρα ο Μεντόσα από δεξιά είναι επικίνδυνος, θα κάνει ένα σούτ, την μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Βιτάλης και θα πάρει φάλτσο βγαίνοντας κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Ένα ακόμα κόρνερ για τους Ουκρανούς, αυτή τη φορά από την απέναντι πλευρά του γηπέδου σε σχέση με το προηγούμενο. Η Σαχτάρ, η οποία δεν απειλεί ουσιαστικά, δεν έχει μεγάλες ευκαιρίες πλην της φάσης του πέναλτι, αλλά παραμένει πολύ επικίνδυνη μεσοεπιθετικά. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να ανταποκριθεί καλύτερα αμυντικά σε σχέση με το προηγούμενο κόρνερ και πάλι στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αυτή τη φορά βγαίνει ο Μπρινιόλι επιβλητικά και μπλοκάρει την μπάλα. Πιέζεται εκεί από τους παίκτες της Σαχτάρ για να μην κάνει γρήγορα το βολέ. Τελικά δίνει με τα χέρια στον Πίλιο. Ο Πίλιος κάνει νόημα στους παίκτες του να του δώσουν στήριγμα πίσω στον Ρέλβας και πάλι Μπρινιόλι. Ανοίγει ξανά με ψυχραιμία δεξιά στον Ρότα, εκείνος κεντρικά στον Μαρίν, ο οποίος έχει οριστοχωρήσει για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Ρέλβας και πάλι, και τώρα ο Κοϊτά από τα αριστερά κλείνεται από δύο, αφήνει στον Πίλιο, γυρίσμα προς τα πίσω στον Μαρίν. Ωραία βγάζει τώρα η ΑΕΚ την μπάλα και μάλιστα σε λίγο θα κάνει και τις δύο πρώτες της αλλαγές με τους Γκατσίνοβιτς και Ζωάο Μάριο να είναι έτοιμοι για να περάσουν στο μάτς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους θα αντικαταστήσει τώρα ο Νίκολιτς. Εν τω μεταξύ η Σαχτάρ έχει και πάλι την μπάλα στα πόδια με τον Μπόνταρ να πιέζεται από τον Γιώβιτς, αφήνει στον Ματβιγένκο, ανεβαίνει ο στόπερ των κυπεδούχων και ανοίγει για τον Πέδρο Ενρίκε. Εκείνος κλείνεται από τον Μάγερ, ο οποίος έχει επιστρέψει, βρίσκει τον Ιζάκε. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες της Σαχτάρ, αλλά σε χώρο μακριά από την περιοχή της ΑΕΚ. Από την απέναντι πλευρά, από δεξιά τώρα, ο Μπόνταρ αφήνει για τον Μπάιας. Αλλαγή παιχνιδιού για τον ανεβασμένο Ματβιγένκο. Κάθετα βγάζουν την μπάλα και πάλι αριστερά οι παίκτες της Σαχτάρ, με τον Πέδρο Ενρίκε να έχει χώρο ανεξήγητα πολύ. Τελικά δεν τόλμησε να κάνει τη σέντρα και ευτυχώς για την ΑΕΚ βγάζει προς τα πίσω και πάλι για τον Ματβιγένκο. Τώρα έχουν πλησιάσει πολύ την περιοχή οι Ουκρανοί. Ωραία ήμωση παρέμβαση από τον Ζήνη, ο οποίος κλέβει και τώρα προσπαθεί να βγάλει την ένωση στην κόντρα. Από δεξιά θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα που του κάνει εκεί ο Ιζάκε και θα πάρει το φάουλ. Ο Μάρλον ήταν και με ευκαιρία αυτής της διακοπής θα γίνουν και οι δύο αλλαγές της ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς να επεμβαίνει στο παιχνίδι με δύο κινήσεις. Ο πρώτος που θα φύγει είναι ο Ζήνη, με τον Αφρικανό να κάνει μεγάλη προσπάθεια να συνεισφέρει στο pressing, αλλά στο δημιουργικό κομμάτι να μην είναι τόσο αποδοτικός. Και ο δεύτερος που θα φύγει είναι ο Μάγερ. Εδώ ίσως παίζει ρόλο αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, ότι έχει κάρτα από νωρίς το παιχνίδι ο Κροάτης και δεν θέλει να ρισκάρει κάτι ο προπονητής της Ένωσης. Στη θέση του μπαίνει ο Ζωάο Μάριο. Και τώρα ο Πορτογάλος θα πάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Κουεϊτά θα έρθει δεξιά και ο Γκατσίνοβιτς θα κινείται πίσω από τον Γιώβιτς. Όλα αυτά ενώ τώρα γίνεται μια παλιά με στόχο τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Τελικά είναι λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Έρχεται προς τα πίσω και την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ. Να δούμε λοιπόν αν τώρα τα φρέσκα πόδια και η ικανότητα του Ζωάου Μάριο με την μπάλα στα πόδια μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερους κινδύνους στο επιθετικό κομμάτι για την ΑΕΚ. Ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Ρίζνικ. Εκείνος γεμίζει πρώτος την μπάλα ο Ρέλβας, κοντρολάρει ο Ζωάου Μάριο, αλλά δεν θα μπει όσο δυνατά χρειαζόταν. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και προσπαθούν να φύγουν στην αντεπίθεση από δεξιά με τον Ιζάκη. Ανοίγει και βγάζει στον Σαντάνα, καταδιώκεται από τον Πίλιο, ανοίγει στην απέναντι πλευρά για τον Μπάιας. Ο Πέδρο Ενρίκε, τώρα ο Μεντόσα στο ένας με έναν με το Ρότα, έρχεται προς τα μέσα, θα κάνει ένα σούτ, είναι πάρα πολύ δυνατό. Η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Μπρινιόλι χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα. Η ΑΕΚ συνεχίζει να αμήνεται αποτελεσματικά, να κρατάει τη Σαχτάρ έξω από την περιοχή της, να κυκλοφορεί με την μπάλα χωρίς όμως ουσιώδεις ευκαιρίες και παράλληλα η ίδια να ψάχνει την κόντρα, άλλοτε με επιτυχία όπως το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και άλλοτε όχι και τόσο όπως συμβαίνει στο διάστημα που ακολούθησε. Ένα πλάγιο out που έχει κερδίσει τώρα η ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, από τη δεξιά, συγγνώμη, με τον Ρότα. Έτοιμο να το εκτελέσει. Έχουμε μπει στο 72. Παραμένει το 1-1 ανάμεσα στη Σαχτάρ και την ΑΕΚ, με τα γκολ από τον Μάγερ στο πρώτο ημίχρονο και την απευθείας ισοφάριση στη συνέχεια από το πέναλτι του Πεδρίνιο. Τώρα ο Κοϊτά με μια ακόμα ωραία ενέργεια θα αποφύγει τον αντίπαλό του, το Μεντόσα, και θα πάρει και το φάουλ. Ο Κοϊτά, ο οποίος και τώρα που άλλαξε πλευρά, παραμένει ένα άλλο το πρόβλημα για τη Σαχτάρ. Οι δύο εξτρέμ των ομάδων, για να είμαστε ακριβείς, είναι οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές, και ο Κοϊτά από τη μία πλευρά, αλλά και ο Σαντάνα από την άλλη. Τώρα η ΑΕΚ και πάλι προς τα πίσω γυρίζει την μπάλα, με τον Μουκουντή να πασάρει στον Μπρινιόλι. Εκείνος γεμίζει υπό την πίεση του Ιζάκε. Ψάχνει τον Κατσίνοβιτς. Οι παίχτες της Σαχτάρ όμως κλέβουν, και ο Μάρλον γυρίζει με τη σειρά του στον Τομπάιας. Αυτός αφήνει στον Ματβιγένκο. Και πάλι τον Μπάιας προσπαθεί να ανέβει λίγο πιο ψηλά τώρα στο γήπεδο ΑΕΚ, με τον Κατσίνοβιτς να πιέζει τον Μπόνταρ. Απομακρύνει εκείνος προς το κέντρο. Ο Ρέλβας πιέζει πάρα πολύ δυνατά τον Ελίας και θα τον κόψει έστω και με φάουλ. Καλά έκανε εκεί ο Ρέλβας και δεν ρίσκαρε παραπάνω. Το εκτελούν γρήγορα οι παίκτες της Σαχτάρ, με τον Μεντόσα να αφήνει προς τα πίσω στον Πέδρο Ενρίκε. Ο Μάρλον βρίσκει τον Μεντόσα, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, θα κάνει μια κάθετη πάσα, αλλά ευτυχώς την έχει διαβάσει εκεί ο Ρέλβας. Κόβει στην κίνηση που έκανε ο Ιζάκη μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ, λέει ο Κάμανο, και σωστά λέει, από το μαρκάρισμα που του έκανε εκεί ο Μάρλον, και αυτό είναι κάρτα. Εκτελεί γρήγορα τον φάουλο Γιώβιτς για τον Ρότα από δεξιά. Εκείνος κοντρολάρει και περιμένει στήριγμα. Έρχεται στον άξονα ο Μπακτισένωσης. Ακούτε τους φίλους των κιτρινόμαυρων, οι οποίοι προσπαθούν να τους πρόξουν σε ένα δεύτερο γκολ, βλέποντας την ομάδα τους να μην υστερεί καθόλου απέναντι στη Σαχτάρ, να παίζει ένα ακόμα παιχνίδι της Champions League στα ίσα και να διεκδικεί την νίκη έχοντας τις καλύτερες ευκαιρίες. Τώρα μια πρόσεκτη παλιά για τον Μουκουντή, ο οποίος την διορθώνει όμως, από τον Βιτάλης ήταν, και του γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Βιτάλης με τη σειρά του την αφήνει στον Μπρινιόλι. Και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ γεμίζει, ψάχνοντας την κίνηση που έχει κάνει ο Ρότα σαν center for. Περίεργη φάση εδώ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ, ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Ρίζνικ. Τώρα ο Ρότα επιστρέφει στη θέση του στο γήπεδο. Και η Σαχτάρ προσπαθεί να κάνει build-up με τον Ματβιγένκο να βγάζει στον Ιζάκη. Από αριστερά κινείται, κόβει πολύ δυνατά ο Ρότα στη συνέχεια τον Μεντόσα. Φάουλ, λέει ο Άγγλος διαιτητής. Ο Ρότα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ότι δεν έκανε παράβαση, αλλά νομίζω ότι εδώ δεν είχε δίκιο. Πήγε δυνατά ο Μπακτισάκ πάνω στον αντίπαλό του. Ενώ τώρα ανακοινώνεται από τα Matrix και από τα μεγάφωνα η ακριβής προσέλευση θεατών, 29.144, και ξαναλέω ότι πάνω από 10.000 είναι φίλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται σήμερα εδώ στο Stamford Bridge. Τώρα ο Ματβιγένκο ψάχνει την κίνηση του Μεντόζα. Εκείνος που κάνει μια ωραία μπαλιά για τον Ιζάκη, ο οποίος θα κοντρολάρει ευτυχώς όχι καλά. Στο δεύτερο δοκάρι για τον Σαντάνα, ευτυχώς ήταν δυνατή η μπαλιά του. Εδώ ήταν επιπόλαιες και οι δύο ενέργειες από τον Ιζάκη, και το πρώτο κοντρόλ, αλλά και η προσπάθεια σε δεύτερο χρόνο να πασάρει στον Σαντάνα. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, γιατί αν έκανε έστω και μία από τις δύο καλά, θα ήταν αντιμετωπισμένα σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα. Κερδίζει το πλάγιο η ομάδα του Νίκολιτς, ενώ συνεχίζουν να κάνουν ζέσταμα και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί. Θυμίζω νωρίτερα πέρασαν στο μάτς Ζωάο Μάριο και Γκατσίνοβιτς στις θέσεις των Μάγερ και Ζίνι. Τώρα ο Πέδρο Ενρίκε κεντρικά έχει έρθει και δίνει στον Μπόνταρ. Ο στόπερ της Σαχτάρ πιέζεται από τον Γιώβιτς και γυρίζει προς τα πίσω για τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Ματβιγένκο. Εκείνος με τη σειρά του στον Ρίζνικ, ο οποίος σπάει την μπάλα δεξιά στον Μπάιας. Κυκλοφορεί και πάλι την μπάλα η Σαχτάρ. Ενώ τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και την επανεμφάνιση του Μπαρνάβας Βάργα, ο οποίος, όπως είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι έτοιμος. Έκανε εδώ σε μια πολύ μεγάλη μάχη για να υπολογίζεται σήμερα, και φαίνεται ότι θα πάρει και χρόνο συμμετοχής μετά από αυτή τη θλάση που υπέστη στο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Ενώ εκτός του Βάργα θα μπει και ο Κάιρινεν στο μάτς. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Φαντάζομαι τον Βιτάλης. Αν και ξαναλέω ότι Είναι και ο Μαρίν με κίτρινη κάρτα. Δεν θα γίνουν πάντως ακόμα οι αλλαγές. Εκτελείται πρώτα ένα φάουλ για τη Σαχτάρ με ένα γύρισμα στον Ματβιγένκο. Αυτός πιέζεται από τον Κατσίνοβιτς και αφήνει την μπάλα στον τερματοφύλακα του, τον Ρίζνικ. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 78. Παραμένει το 1-1 εδώ στο Stamford Bridge ανάμεσα στη Σαχτάρ και την ΑΕΚ. Ανεβαίνει ο Μπόνταρ, αλλά του κάνει ένα πολύ ωραίο τάκλιν εκεί ο Γιώβιτς, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ βελτιωμένος και πολύ πιο μέσα στο παιχνίδι. Τώρα η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με το ανέβασμα του Βιτάλης, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά αριστερά, δυνατή για τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος θα την προλάβει. Όχι, δεν την πρόλαβε τελικά. Μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εδώ ο Ούγκρος. Και με αυτή την ευκαιρία της διακοπής θα γίνουν τώρα και οι δύο επόμενες κινήσεις του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Βάργα έτοιμο να μπει στο τερέν. Να δούμε τώρα αν ο Γιώβιτς θα είναι αυτός που θα φύγει εκτός. Ο πρώτος που θα αντικατασταθεί από την πλευρά της ΑΕΚ είναι ο Βιτάλης τελικά, ο οποίος προσπάθησε, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έκανε κακό παιχνίδι, αλλά στο δημιουργικό κομμάτι δεν προσέφερε πολλά. Περνάει ο Κάρινεν, ο οποίος με τη δυνατότητα που έχει στην κυκλοφορία της μπάλας και στο κράτημά της είναι πολύτιμος για αυτό το τελευταίο κομμάτι του μάτς. Και ο Βάργα θα αντικαταστήσει τον Γιώβιτς τελικά, ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ακούγοντας το θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο της Ένωσης. Υπάρχει ένας εκνευρισμός στον πάγκο της ΑΕΚ, στον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ξέρω γιατί. Δεν αφήνει ακόμα τον Βάργα να περάσει στο παιχνίδι ο διαιτητής. Και αυτός είναι ο λόγος. Ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό. Υπάρχει μια μικρή ασυνεννοησία με τον τέταρτο διαιτητή. Στο 79 λοιπόν, αυτές οι δύο ακόμα κινήσεις από τον Νίκολιτς. Η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει με 10 μέχρι να μπει ο Βάργα. Και αυτός είναι ο λόγος που φωνάζουν από τον πάγκο. Η Σαχτάρα εντωμεταξύ έχει την μπάλα στα πόδια και ο Ματβιγένκο την αφήνει στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ πιο δεξιά για τον Μπάιας. Εκείνος κεντρικά για τον Οσερέτκο. Αυτός αφήνει και πάλι για τον Ματβιγένκο. Η μπάλα έρχεται για τον Ιζάκη έξω από την περιοχή. Ελίσσεται. Δεν του αφήνουν το χώρο για το σουτ. Προσπαθεί να σπάσει δεξιά για τον Σαντάνα. Τελικά την πρόλαβε. Είναι φοβερός. Την πρόλαβε την μπάλα και κάνει και μια πολύ ωραία πάσα για το ανέβασμα του Τομπίας. Η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα. Ένα πάρα πολύ φθηνό γκολ, στο οποίο έχει μερίδιο πολύ μεγάλο ευθύνης ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ένα γύρισμα από το πουθενά που έγινε στην κλειστή γωνία του Ιταλού τερματοφύλακα. Τον ευνηδιάζει, η μπάλα θα περάσει, θα καταλήξει στα δίχτυα. Σε ένα διάστημα που υπάρχουν πολύ έξαλλες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ για το ότι εκείνη είχε αναγκαστεί να αμυνθεί με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της μη εισόδου του Βάργα στο τερέν. Εδώ η Σαχτάρ πραγματικά χωρίς ευκαιρία. Δεν ήταν ευκαιρία, ήταν ένα γύρισμα από τα δεξιά. Κακό γύρισμα μάλιστα. Αλλά αυτό το ανάποδο φάλτσο που έβαλε τον Μπάιας στην μπάλα μπορεί να ήταν και σουτ, για να μην τον αδικήσω. Μπορεί να ήταν και σουτ, αλλά σίγουρα υπάρχει, ακόμα και σουτ να ήταν, υπάρχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ξαναλέω, για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος με το πόδι πήγε να βγάλει την μπάλα, ενώ θα έπρεπε να βάλει τα χέρια. Αυτή κατέληξε στο βάθος της εστίας του και η ΑΕΚ θα μείνει πίσω στο σκορ, εντελώς άδοξα, ξαναλέω, χωρίς να είναι χειρότερη και χωρίς να έχει απειληθεί ουσιαστικά από τη Σαχτάρ. Θα γίνει και μια ακόμα αλλαγή εντωμεταξύ για τους Ουκρανούς, με τον Ναζαρίνα να μπαίνει στη θέση του Μάρλον και την ΑΕΚ να κάνει μια ακόμα κίνηση από την πλευρά της, με τον Ζουμπκόφ να μπαίνει στο μάτς. Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος είναι έξαλλος από το προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ αναγκάστηκε σε αυτή τη φάση που δέχτηκε τον γκολ να παίξει με 10 παίκτες, επειδή υπήρξε μια ασυνεννοησία. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, τι ακριβώς συνέβη και η αλλαγή του Βάργα δεν έγινε άμεσα. Δεν μπόρεσε να μπει στο παιχνίδι. Και ενδεχομένως και αυτό να έπαιξε το δικό του ρόλο. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω στο σκορ. Έχει όμως ακόμα χρόνο, περίπου 9 λεπτά. Μέχρι το 90 συν τις όποιες καθυστερήσεις για να ξαναφέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πλάγιο out για τη Σαχτάρα από αριστερά. Ο Ιζάκε προς τα πίσω στον Ματβιγένκο και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Ρίζνικ. Γεμίζει ο τερματοφύλακας Σαχτάρ δεξιά, σε ένα σημείο που μονομαχεί ο Σαντάνα με τον Πίλιο. Θα βοηθήσει ο Κάιρνεν, θα κερδίσει την κατοχή η ΑΕΚ, θα καταλογιστεί φάουλ για την Ένωση νωρίτερα. Τώρα θα γίνει αλλαγή με τον Ζουλκόφ να περνάει στο μάτς. Ο Μαρίν είναι αυτός που θα φύγει για να περάσει στη θέση του ο Ουκρανός. Απέναντι στην παλιά του ομάδα με την οποία έχει καταγράψει και αρκετές συμμετοχές στο Champions League. Ο Ζουμκόφ, ο οποίος θα πάει δεξιά, ο Κοϊτά επιστρέφει αριστερά, ο Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Βάργκα και ο Ζωάο Μάριο έχει πάει κεντρικά για να αγωνιστεί στο πλευρό του Κάιρινεν. Αυτό θα είναι το σχήμα της ΑΕΚ για τα τελευταία λεπτά του αγώνα, με τον Ρότα τώρα να δίνει με το πλάγιο, ή μάλλον επιχείρησε να δώσει στον Ζουμκόφ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ. Το εκτελεί ξανά ο Ρότα για τον Ζουμκόφ. Εκείνος προσπαθεί να αποφύγει δύο αντιπάλους. Θα κάνει το γύρισμα, η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει πλάγιο. Το εκτελεί γρήγορα ο Ζουμκόφ για τον Ρότα. Εκείνος πιο πίσω για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν μέσα στην περιοχή. Η μπάλα έρχεται για τον Ζωάο Μάριο. Όχι, είναι κακή η πάσα που έκανε εκεί ο Βάργκα, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ είχε πολλές καλές επιλογές εδώ ο Ούγκρος. Επιμένει η ΑΕΚ με την κεφαλιά του Κάιρινεν, ο Βάργκα ακόμα πιο αριστερά για τον Κοϊτά, ο οποίος προσπαθεί να περάσει, δεν θα τα καταφέρει από τον Τομπάιας. Κλέβουν οι Ουκρανοί, αλλά δεν βγάζουν σωστά την μπάλα. Θα κλέψει μένω ο Ζωάο Μάριο, αλλά καταλογίζεται φάουλ εναντίον του πάνω στον Σαντάνα. Διαμαρτύρεται τώρα και ο Ζωάο Μάριο στον διαιτητή για αυτή την απόφαση. Το 84 πλέον, η Σαχτάρ εδώ και λίγα δευτερόλεπτα έχει πάρει προβάδισμα ανατρέποντας το σκορ με αυτό το, με αυτή τη σέντρα σούτ, ας την πούμε έτσι, του Τομπάιας, στην οποία ο Μπρινιόλ είχε κακή αντίδραση. Τώρα ζητούν φάουλ οι Ουκρανοί, παίζεται λέει ο Κάβανος, σε μια μονομαχία που έγινε με τον Μουκουντή και τον Ιζάκε. Ο Ρότα προς τα πίσω στον Μπρινιόλι. Αυτός ακόμα πιο αριστερά στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Ζωάο Μάριο. Εκείνος αφήνει για τον Μουκουντή. Και πάλι Ζωάο Μάριο, ο οποίος έχει χώρο στον άξονα. Θα βάλει το σώμα του μπροστά. Θα αποφύγει πολύ ωραία έναν αντίπαλο. Και θα βγάλει στη συνέχεια για τον Ρότα. Ο Ρότα μονομαχεί με δύο. Θα κρατήσει τελικά εντός. Όχι, δεν θα κρατήσει, λέει ο βοηθός. Το πλάγιο είναι για την Σαχτάρ. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται και αρκετά επηρεασμένη ψυχολογικά από αυτό τον αναπάντεχο, θα έλεγε κανείς, τρόπο με τον οποίο έμεινε πίσω στο σκορ. Θυμίζω ότι μέχρι να γίνει αυτό το 2-1, τις πολύ καλύτερες ευκαιρίες για να πετύχει γκολ τις είχε η ίδια, με το τέτα-τέτ του Πίλιου και το φάουλ του Μαρίν, στα οποία επενέβη σωτήρια και στις δύο περιπτώσεις ο τερματοφύλακας Σαχτάρ, η οποία κέρδισε ένα φάουλ τώρα ψηλά στο γήπεδο και δεξιά από ένα χέρι που έκανε άθελα το Κοϊτά. Θα γίνει και μια ακόμα αλλαγή για τους Ουκρανούς, με τον Λούκα Μεϊρέλες να μπαίνει στο τερέν σε πολύ λίγο. Εν τω μεταξύ ο Ιζάκη υπό την πίεση του Ζωάο Μάριο γυρίζει προς τα πίσω στον Ματβιγένκο. Εκείνος ελευθερώνει για τον Περέιρα, τον Ενρίκε, και τώρα από την πλευρά τους οι Ουκρανοί φαίνονται πιο απελευθερωμένοι ψυχολογικά και αυτό είναι λογικό. Ο Μπόνταρ από δεξιά αφήνει στον Τομπάιας. Κεντρικά ο Σερέτκο αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά, όπου περιμένει ο Πέδρο Ενρίκε. Μια κάθετη πάσα για τον Ιζάκε. Θα του κλέψει όμως πολύ ωραία ο Ρότα. Συνέχεια όμως επιστρέφουν ο Σερέτκο και κερδίζει. Δίνει στο Μεντόσα. Θα μπει μέσα στην περιοχή με αντίπαλο τον Μουκουντή. Θα συγκλίνει, θα κάνει το σούτ. Την μπάλα στα δίχτυα. 3-1 για τη Σαχτάρ στο 86. Είναι μια κίνηση που την ψάχνει ο Μεντόσα από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι, συγκλίνοντας προς τα μέσα. Εδώ δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει ο Μουκουντή. Ένα φαλτσαριστό σουτ, το οποίο καρφώθηκε στην απέναντι γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος εδώ δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Πάρα πολύ άδοξα η ΑΕΚ φαίνεται ότι θα χάσει και με διαφορά. Πουθενά δεν φαινόταν από το παιχνίδι και από την εξέλιξή του μέχρι το δεύτερο γκολ κάτι τέτοιο, αλλά αυτό είναι το Champions League, αυτό είναι το υψηλότατο επίπεδο. Κανένα λάθος δεν συγχωρείται, καμία ολιγορία, καμία ψυχολογική επιβάρυνση, ας την πούμε έτσι. Η ΑΕΚ πληρώνει και το ατομικό λάθος του Μπρινιόλι και το γεγονός ότι τώρα επηρεάστηκε ψυχολογικά από το γκολ που δέχτηκε, και εδώ φαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης. Ήταν υπέροχο πάντως αυτό το γκολ που πέτυχε εδώ ο εξτρέμ τη Σαχτάρ, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα και με το δίκιο του. 3-1 λοιπόν η Σαχτάρ, η οποία μπορεί να πει κάποιος ότι φτάνει στο σημείο να πετύχει 3 γκολ χωρίς να έχει κάποια ουσιαστική άλλη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Όχι ότι φυσικά αυτό αδικεί την διαφαινόμενη, ας πούμε έτσι, νίκη των Ουκρανών, αλλά είναι ενδεικτικό του πόσο ισορροπημένο ήταν γενικά το παιχνίδι και το πόσο η ΑΕΚ αδίκησε σήμερα τον εαυτό της. Τώρα βεβαίως η Ένωση πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη, γιατί όλα παίζουν ρόλο, ακόμα και ο συντελεστής τερμάτων μπορεί να παίξει ρόλο στο τέλος της League Phase. Και από αυτή την άποψη είναι ένα πλήγμα αυτό το τρίτο γκολ. Τώρα προσπαθούν οι παίκτες της Ένωσης να αντιδράσουν. Ένα μαρκάρισμα που δέχει τον Κατσίνοβιτς. Παίζεται, λέει, ο Κάβανο. Γύρισμα προς τα πίσω από τον Ζωάο Μάριο στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας και πάλι για τον Ζωάο Μάριο. Κρατούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια μικρή έτσι αναστάτωση. Έχει μείνει πεσμένο στο τερέν ο Γκατσίνοβιτς και μάλιστα γίνεται έντονο νεύμα από τον Πίλιο. Πιάνει το κεφάλι του Πίλιος, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ σοβαρός τραυματισμός τώρα για τον Γκατσίνοβιτς. Από το προηγούμενο μαρκάρισμα φάνηκε να πονάει πάρα πολύ ο Σέρβος. Δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποια κλωτσιά ή κάποιο πάτημα. Θα περιμένουμε να δούμε και εμείς κάποιο replay για το τι ακριβώς συνέβη. Πάντως δείχνει να πονάει πάρα πολύ και τώρα έχει πάει το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης μέσα να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Είναι και ο Ζουμπκόφ πάνω του και ο Κοϊτά. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον η βραδιά να μην κλείσει για την ΑΕΚ και με έναν τραυματισμό. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος μένει πεσμένος, τώρα ευτυχώς δείχνει να σηκώνεται σιγά σιγά μετά τις περιποιήσεις που δέχτηκε εκεί από τους γιατρούς της ΑΕΚ. Βγαίνει σιγά σιγά εκτός του αγωνιστικού χώρου ο Σέρβος. Δεν μπορεί να πατήσει καλά το πόδι του παρόλα αυτά. Στο δεξί πόδι είναι το πρόβλημα. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 90. Περιμένουμε να δούμε πόσος θα είναι και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ πρέπει να σώσει ό,τι μπορεί. Από αυτή την πολύ άδοξη βραδιά. Τώρα παραχωρεί και ένα πλάγιο out από το πουθενά. Ένα κακό κοντρόλ που έγινε εκεί ψηλά στο γήπεδο από τον Πίλιο. Το εκτελούν οι παίκτες της Σαχτάρ με ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Μπόνταρ. Αυτός γυρίζει στον Ρίζνικ. Ο Ρίζνικ με καθοριστική συνδρομή σε αυτή την διαφαινόμενη νίκη της ομάδας του σήμερα, με τις δύο σπουδαίες επεμβάσεις που έκανε. Ενώ τώρα έχουμε και μια κίτρινη κάρτα στον Βάργα, γιατί στην προσπάθειά του να κόψει τον τερματοφύλακα της Σαχτάρ πήγε άτσαλα πάνω του και τον βρήκε στο πόδι. 5 λεπτά θα είναι εντωμεταξύ ο έξτρα χρόνος για αυτό το μάλλον μετά την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Οι φίλοι της Σαχτάρ, οι οποίοι πανηγυρίζουν. Ξαναλέω ότι η ουκρανική ομάδα, παρόλη την τεράστια ποιότητά της μεσοεπιθετικά που φάνηκε και από τον τρόπο που κέρδισε το πέναλτι ο Σαντάνα, αλλά και από την εκτέλεση του Μεντόσα στο τρίτο γκολ, δεν έφτιαξε ουσιαστικές ευκαιρίες. Αλλά αυτό το ατομικό λάθος του Μπρινιόλη, όσο και αν είναι κάπως βαρύ να καταλογίζεται σε έναν μόνο το φταίξιμο, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Το Λοζουμπκόφ είναι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα καταλήξει στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει εδώ ένα δεύτερο γκολ και να μπει στο παιχνίδι ξανά, έστω για τις καθυστερήσεις. Ο Ζουμπκόφ έφερε την μπάλα στο αριστερό, έκανε ένα πολύ όμορφο φαλτσαριστό πλασέ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ρίζνικ. Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα για τους παίκτες του Νίκολης, είναι και άτυχη σήμερα εδώ στο Stamford Bridge. Ένα γκολ που θα το χρειαζόταν πάρα πολύ και ο ίδιος ο Ζουμπκόφ, αν και νομίζω, τώρα βλέπω ότι γίνεται ελεύθερο, οπότε πιθανότατα έχει καταλογιστεί offside, οπότε δεν θα καταγραφεί ποτέ αυτή η φάση και δεν θα μετρούσε και γκολ αν έμπαινε. Οπότε τουλάχιστον δεν θα μείνει με το αχ εδώ ο Ζουμπκόφ. Η ΑΕΚ, η οποία κερδίζει εδώ μεταξύ ένα πλάγιο out από δεξιά με τον Ρότα. Οι φίλοι της στην εξέδρα προσπαθούν να την εντσαρρύνουν παρά την πολύ αρνητική τροπή που πήρε εν τέλει το μάτς. Πήγαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα ο Βάργα κάνει ένα φάουλ στον Πέδρο Ενρίκε από αριστερά. Ένα φάουλ για το οποίο δεν συμφωνεί ο Ούγκρος, αλλά δεν έχει δίκιο, υπέπεσε στην παράβαση. Η ΑΕΚ, η οποία θα ιτηθεί σε αυτή την πρώτη της έξοδο στη League Phase του Champions League. Η αλήθεια είναι ότι επρόκειτο για το πιο, για το θεωρητικά πιο βατό παιχνίδι που είχε από εδώ και πέρα, μάλλον που, είχε μέχρι το, που έχει μέχρι το τέλος του δρόμου, αλλά μεσολαβούν αρκετά και πολύ δύσκολα, με πρώτο εξ αυτών σε λίγες μόλις μέρες στο Manchester με αντίπαλο τη City, ένα πολύ απαιτητικό μάτς. Η ΑΕΚ δεν έχει κανένα περιθώριο να την πάρει από κάτω το σημερινό, η σημερινή ήττα, γιατί είδε και σήμερα, διαπίστωσε και η ίδια πόσο ακριβά πληρώνονται τα λάθη στο Champions League. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται από τον Κάιρινεν για τον Ζωάο Μάριο κεντρικά. Εκείνος ανοίγει αριστερά στον Πίλιο, ο Πίλιος τον Κοϊτά. Κλείνεται από δύο ο Αφρικανός πάνω στη γραμμή, προσπαθεί να τους περάσει. Θα πέσει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Κάβανο. Δεν υπάρχει παράβαση. Ο Μπόνταρ τώρα αφήνει για τον Μεντόσα. Και πάλι οι παίκτες της Σαχτάρ κυκλοφορούν καλά την μπάλα μέσα στα καρέ. Ο Ματβιγένκο αφήνει αριστερά στον Πέδρο Ενρίκε. Μεντόσα, ο οποίος πατάει υπό την πίεση εκεί του Ζουμπκόφ, θα κερδίσει παρόλα αυτά το πλάγιο out για την ομάδα του. Μεντόσα, ο οποίος ξαναλέω ότι μέχρι τη στιγμή που έκανε την κίνηση αυτή στο, και έκανε την φοβερή εκτέλεση για τον τρίτο γκολ, έκανε την ίδια ακριβώς ενέργεια, δηλαδή να συγκλίνει από αριστερά ψάχνοντας το δεξί σουτ. Δεν ξέρω αν ο Μουκουντή το περίμενε ή όχι, αλλά δεν τον πρόλαβε καν πριν εκτελέσει. Τώρα, μετά την εκτέλεση του πλαγίου, η μπάλα επιστρέφει ξανά στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι γεμίζει ψάχνοντας τον Βάργα. Η μπάλα περνάει δεξιά και όπου περιμένει ο Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ θα πάει στο ένας με έναν για να μπει μέσα στην περιοχή. Δεν περνάει η πρώτη του σέντρα, δεν περνάει ούτε και η δεύτερη απόπειρα να ντριμπλάρει τον Πέδρο Ενρίκε. Και η Σαχτάρ ψάχνει την αντεπίθεση από δεξιά. Επιστρέφει όμως ο Ζουμπκόφ και παραχωρεί ένα πλάγιο out. Ενώ μπήκαμε στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Stamford Bridge. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, περιμένει συμπαράσταση. Ο Ρότα κόβει, δεύτερη κεφαλιά από τον Ιζάκε, τρίτη από τον Μεντόσα, απομακρύνει ο Ρέλβα σε ένα σημείο που προσπαθεί ο Βάργα. Η δεύτερη κεφαλιά όμως που γίνεται από τον Μπόνταρ προς τα πίσω για τον Ρίσνικ, θα του δώσει την ευκαιρία να μπλοκάρει την μπάλα και να ροκανίσει και κάποια δευτερόλεπτα ακόμα. Πάει να τον πιέσει ο Βάργα, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ. Οι φίλοι της Ένωσης, οι οποίοι για μία ακόμα φορά προσπαθούν να ενισχύσουν την ομάδα τους και να την ενθαρρύνουν ψυχολογικά μετά από αυτή την άσχημη τροπή που πήρε το σημερινό παιχνίδι. Τώρα ο Ρέλβας κερδίζει μια κεφαλιά. Η μπάλα παραμένει στα πόδια των παικτών της Σαχτάρ. Ο Ζωάο Μάριο πιέζει. Δεν μπορεί να βγάλει από τη φάση τον αντίπαλό του. Τελευταίο σφύριγμα από τον Άγγλο διαιτητή. Η ΑΕΚ θα ιτηθεί με 3-1 από την Σαχτάρ. Και όσο και αν δυσκολεύεται να το πιστέψει κάποιος που δεν είδε το μάτς, αυτό το σκορ δεν λέει όλη την αλήθεια για το τι συνέβη σήμερα εδώ στο Stamford Bridge, με την Ένωση να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είχε δοκάρει με τον Μουκουντή. Ήταν η ομάδα που πήρε το προβάδισμα με τον γκολ του Λόβρο Μάγερ από την ωραία ενέργεια του Κοϊτά και την ασίστ του Πίλιου. Ισοφαρίστηκε από μια άτυχη στιγμή ένα χέρι που έκανε ο Ρέλβας σε προσπάθεια να κάνει τάκλιν στον αντίπαλό του. Το αξιοποιούσε ο Πεδρίνιο και έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια. Με την επιστροφή από την ανάπαυλα, η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που ήλεγξε το μάτς, ήταν η ομάδα που είχε τις δύο καλύτερες ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα με το τέτατέ του Πίλιου, έναν επανάληπτο τέτατέ στο οποίο δεν πλάσαρε καλά ο μπακ της ΑΕΚ και απέκρουσε ο τερματοφύλακας Σαχτάρ. Το ίδιο συνέβη αργότερα στην εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και αφού δεν μπόρεσε να σκοράρει, το πλήρωσε με πολύ οδυνηρό τρόπο στη συνέχεια από ένα φτηνό λάθος του Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε μια σέντρα σουτ του τον Μπάια στην κλειστή του γωνία. Από εκείνο το γκολ και έπειτα η ΑΕΚ δεν επέστρεψε ποτέ. Δέχτηκε και ένα τρίτο από την πολύ όμορφη εκτέλεση του Μεντόζα και με πολύ άδοξο τρόπο θα υποστεί την πρώτη της ήττα στο φετινή League Phase του Champions League λίγες μέρες πριν πάει στο Manchester για μια ακόμα απαιτητική αναμέτρηση στο υψηλότατο επίπεδο. Αυτά εδώ από το Stamford Bridge. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μαραθιανό. Πριν πάμε στα σχόλια για το παιχνίδι, να πούμε σε αυτή την τρελή και παλαβή Τετάρτη. Το Aston Villa Fenerbahce τελείωσε 6-0, τα 3-0 στο ημίχρονο. Το παιχνίδι της City με την Paris είναι στις καθυστερήσεις, είναι 2-4 με την Paris να χάνει και πέναλτι πριν από λίγο, να τον μπλοκάρει ο Ντοναρούμα, ένα άθλιο πέναλτι. 3-2 στις καθυστερήσεις το Betis Porto, σκόραρει Betis το τρίτο γκολ με πέναλτι προς το τέλος του αγώνα. Bodo Glimt με την Borussia Dortmund τελικό 1-0. Ρώμα Real Madrid είναι 3-4, το παιχνίδι τελείωσε μόλις με γκολ του Ρίντιγκερ. Του Ρίντιγκερ στο 89, Σαχτάρ με την ΑΕΚ 3-1 και η Σλόβαν Μπρατισλάβας με τη Στουτγκάρδη τελικό 0-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια της αγωνιστικής για τη League Phase του Champions League. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ και συνολικά βασικό να του ξαναμέτρηση και όχι μόνο για το γεγονός ότι έπαιζε στη Σαχτάρια σε μια ουδέτερη έδρα, να το πούμε έτσι, κάτι το οποίο σημαίνει βέβαια χρόνια δεν είναι πλέον, δεν συνιστά είδηση, αλλά ήταν πάρα πολύ λαός της Ένωσης, ήταν, είχε μετατρέψει στην Φιλαδέλφεια το Stamford Bridge, αλλά η μεγάλη χαμένη ευκαιρία έρχεται από την ίδια εικόνα του αγώνα συνολικά και ειδικά με το 65-70. Είναι λεπτομέρειες του Champions League, είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλεύεσαι αυτές. Η ΑΕΚ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε τη στιγμή, δύο πολύ σημαντικές στιγμές, είναι το τετατέ του Πίγιου και η δεύτερη το φάουλ του Μαρίν να βρει γκολ και να προηγηθεί.
1: Και δεν το δοκάρι του Μουκουντή, Γιώργο.
2: Το δοκάρι είναι στο πρώτο, ναι, μόνο γι' αυτό λέω το
1: δεύτερο. Συνολικά, λέω να βάλουμε τις μεγάλες.
2: Ναι, είναι και το δοκάρι του Μουκουντή, είναι και το γύρισμα του πολύ ωραίο κίνηση που κάνει ο Μαρίν, που σουτάρει από το σημείο του πέναλτι ο Γιώργος ψηλά. Είχε πολύ καλές στιγμές για τέτοιο επίπεδο παιχνίδι, τη στιγμή που είχε φάει και αυτή αντίστοιχα ίδιες φάσεις. Μέχρι το 65 για παράδειγμα που σου λέω, που κάνει αυτές τις φάσεις, ο αντίπαλος δεν έχει απειλήσει. Και στην πρώτη του καλή στιγμή, που είναι από λάθος του Μπρινιόλη σε ένα κόρνερ που κάνει κεφαλιά, δεν καταφέρει να βρει γκολ. Αλλά στη δεύτερη εκείνη καταφέρει να βρει γκολ από το λάθος του Ιταλού Πορτιέρη, τη λάθος εκτίμηση δηλαδή με το πόδι από την κλειστή γωνία. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη του Μπρινιόλη σε αυτό το τέρμα της Σαχτάρο, που επί της ουσίας προκάλεσε και μια έτσι ψυχολογική κατάρρευση, να το πω, στους κίτρινόμαυρους. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει διαχειριστεί λίγο καλύτερα το μάτς στις αλλαγές ο coach σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του, αλλά όχι μετά το δεύτερο γκολ, εννοώ για πριν. Ωστόσο, πραγματικά είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά και η ΑΕΚ κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρει κάτι, άξιζε στο τέλος της εικόνας, αν το πάμε συνολικά του παιχνιδιού, να πάρει κάτι, γιατί κατά τα ψέματα βρέθηκε να ισοφαρίζεται από ένα πέναλτι το οποίο δίνεται εμένα, αλλά είναι αυστηρό σίγουρα και παράλληλα δεν είναι από αποτέλεσμα πίεσης του αντιπάλου, να το πω έτσι, ότι την είχε πνίξει δηλαδή η Σαχτάρ ΑΕΚ σε όλο το σημείο του πρώτου 45 λεπτού. Και βέβαια στερείται δηλαδή μιας έτσι απλής επέμβασης στο δεύτερο γκολ του αντιπάλου για να μην χάσει. Όλο αυτό το κομμάτι, όλα αυτά τα λεπτομέρειες είναι σε αυτό το επίπεδο που κάνουν διαφορά και έδωσαν στον αντίπαλο τη δυνατότητα να προηγηθεί και βέβαια να σφραγίσει με ένα υπέροχο γκολ με Ντόζα. Εκεί φταίει βέβαια και το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε μια πολύ μεγάλη ανισορροπία στις γραμμές της, με αποτέλεσμα να μην γίνεται εύκολα, ξέρεις, οι άμυνες. Δηλαδή στη φάση που με Ντόζα πάει ο Μουκουντή και έρχεται να κλείσει ο Ζαμαρίου, ο οποίος τελικά δεν κλείνει σωστά και το πλασέ είναι πολύ εύκολο για τον Βενεζουελανό. Έτσι είναι το Champions League, το ήξερε η ΑΕΚ. Κρίμα, γιατί ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ σήμερα να έπαιρνε κάτι από αυτό το μάτς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα και Τζετζόγλου. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα. Εντάξει, τώρα είναι μια τσάμπα ήττα, θα έλεγα, για την ΑΕΚ. Δεν λέω ότι είναι άδικη, οκ. 3-1 το τελικό σκορ. Ήταν ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες το έπαιξαν για την νίκη. Και για μένα φάνηκε τελικά η εμπειρία της Σαχτάρ σε αυτές τις διοργανώσεις. Το τέλος εκμεταλλεύτηκε το τελευταίο δεκάλεπτο. Το λάθος αυτό που έγινε εκεί με τον Γιώβιτς. Τώρα δεν ξέρω αν ο χρόνος που άρχισε να βγει όντως δικαιολογεί το να καθυστερήσει να μπει ο Βάργα μέχρι να τελειώσει αυτή η φάση. Έγινε όμως. και από μια κατά με λάθος αντίδραση και του Μπρινιόλη, κακή αντίδραση εκεί πέρα, παιχνιδιάστηκε από πολύ πλάγια και δέχτηκε αυτό το γκολ και νομίζω εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Μετά είχε και πολύ κακή αμυντική λειτουργία και στο τρίτο γκολ, δηλαδή και ο Μουκουτί δεν μαρκάρει καλά και ο Ζωάο Μάριο που είναι λίγο πιο έξω δεν πάει καν πάνω στο παίχτη, σουτάρει εντελώς ανόχθος, κάνει το 3-1 και τελειώνει το παιχνίδι σε χρόνο ρεκόρ. Ένα σκληρό μάθημα για την ΑΕΚ από μια πιο έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη σίγουρα, η Σαχτάρ, τα τελευταία 20 χρόνια είναι πάντα σε ομίλους ή σε league phase. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ καλά για την ΑΕΚ, είχε δοκάρει, κατάφερε να πετύχει αυτό το γκολ με την φανταστική ενέργεια και του Κοϊτά και του Πίλιου και την εκτέλεση του Μάγκερ. Θα έπρεπε να το κρατήσει αυτό το σκορ μέχρι το ημίχρονο. Θεωρώ ότι στο πέναλτι είναι άτυχος ο Ρέλβας, βρίσκει μπάλα στο χέρι του πριν βρει κάτω. Υπάρχει ένα μπέρδεμα για το πέναλτι. Εγώ θεωρώ ότι δίνει στο χέρι γιατί και το στοπ καρέ του Βάρη ήταν στο χέρι και μετά μιλώντας στο Μουκουντή του έδειχνε ότι το χέρι δεν ακουμπούσε κάτω και το σημείο τέλος πάντων που χτύπησε μπάλα. Έγινε 1-1. Στο τέλος και ο Νίκολιτς πήγε να ρισκάρει να πάρει το παιχνίδι βάζοντας και τον Βάργκα μέσα. Αλλά μέχρι να μπει ο Βάργκα είχε γίνει το 2-1 με τον τρόπο που περιέγραψα στην αρχή. Τέλος πάντων η ΑΕΚ στο παιχνίδι το εκτός έδρας από τα 4 στο οποίο όπως φάνηκε κιόλας σήμερα θα μπορούσε να πάρει κάτι, δεν πήρε τίποτα. Παίρνει στους 3 βαθμούς της πρώτης αγωνιστικής. Σαφώς και το έργο της γίνεται πολύ πιο δύσκολο για να είναι στους 24. Αλλά έχει ακόμη 6 παιχνίδια μπροστά της. Πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα, πρέπει να αποφύγει τέτοια λάθη. Τώρα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Manchester με τη City την επόμενη Τρίτη. Ένα μάτς που κακά τα ψέματα δεν το υπολογίζεις ότι θα πάρει πόντους. Πρέπει να πάει εκεί να βρει τον τρόπο και την ψυχολογία να παίξει όσο καλύτερα μπορεί. Και μετά υπάρχει η συνέχεια του Champions League με τα παιχνίδια στην έδρα της. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι σε ένα παιχνίδι σήμερα που ξεκίνησε πολύ καλά και η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει κάτι, δεν έχει πάρει τίποτα. Και στο τέλος μένει αυτή η πικρή γεύση της ΣΥΤΑΣ και ιδίως όταν τα γκολ έχουν μπει μετά το 20 λεπτό και τα δύο που τις στέρισαν έστω τον ένα βαθμό της οπαλίας. Είχε αρκετούς διακριθέντες. Η επιλογή του Ζήνη δεν βγήκε και πάρα πολύ, δεν ήταν πολύ καλός ο Ζήνη σήμερα, αλλά okay, ήταν μια επιλογή, ήθελε να χτυπήσει στην άμυνα της Αχτάρ, δεν βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Ρέλβας πάλι ήταν από τους καλύτερους σήμερα, παρότι κάνει το πέναλτι, λέω ότι πάλι είναι μια άτυχη στιγμή εκεί. Ο Βιτάλης νομίζω πήγε αρκετά καλά, το δικαίωσε τον προπονητή του τον έβαλε, ο Κοϊτά ξεκίνησε εντυπωσιακά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μάγερ επίσης ήταν μέχρι που βγήκε, ήταν καλός, είχε κουραστεί όμως από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό έγινε η αλλαγή του. Τέλος πάντων, το τελικό σκορ είναι 3-1. Είναι μια νίκη δίκαιη της Αστάρ και λέω και πάλι και είναι και ένα μάθημα για την ΑΕΚ ότι σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται τέτοιες λάθη, δεν συγχωρούνται αδράνειες και δεν συγχωρείται να τρως και τέτοιο γκολ σαν και αυτό το δεύτερο που έφεγε σήμερα και ήταν αυτό που ουσιαστικά έκρινε και το μάτς. Αυτά φίλε μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Καλό βράδυ. Αυτά και από τον Κώστα και Τσιτζόγλου. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω τον Μανώλη Μουσουράκη, τον Γιώργο Γιαννίση. Κώστας Βαϊμάκης ήταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα. Ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ από το παιχνίδι της ΑΕΚ και βεβαίως μετά θα μπορέσετε κι εσείς, όταν ανοίξουν οι γραμμές, να βγείτε και να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10 με το Fight Club. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Τότε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, εδώ είμαστε, Beacon Sport FM 94,6. After review, θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 μαζί σας, με τους Σοκράτες, να σχολιάσουμε το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Ήταν τελικά η δεύτερη αγωνιστική από την Σαχτάρ, 3-1 με ανατροπή. Πρώτα όμως θα πάμε να σχολιάσουμε με τους καλούς συναδέλφους αυτό το αποτέλεσμα, καταρχάς με Πάνο Λούπο που είναι δίπλα μου, θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στη ρύθμιση και στις μουσικές επιλογές. Ο Κώστας Μιαούλης βάζει πλάτη. Γεια σου Πάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, αυτό είναι το Champions League.
0: Ναι.
1: Μανώλη, όταν κάνεις λάθη τα πληρώνεις. Δεν ξέρω αν είναι τόσο άδικο το αποτέλεσμα. Κρίμα είναι σίγουρα βέβαια για την ΑΕΚ, γιατί έχει μπει εξαιρετικά, έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Έχει και το δοκάρι του Μουκουντή, έχει προηγηθεί, δεν απειλείται ιδιαίτερα, μόνο την κατοχή έχει η Σαχτάρ. Νομίζω ότι και το πέναλτι που δίνεται κατά του Ρέλβας είναι εφεύρεση.
0: Να πούμε γι' αυτό,
1: ναι,
0: ότι έχει δοθεί ενημέρωση. Καταρχάς στο live της UEFA δόθηκε εξήγηση ότι η παράβαση δεν αφορά το χέρι.
1: Σωστά.
0: Και το λέμε αυτό διότι ο διαιτητής έδειχνε το χέρι.
1: Το χέρι, ακριβώς. Άρα η ουσία είναι ότι δεν ξέρουν τι έχουν δώσει.
0: Να.
1: Γιατί όταν ο διαιτητής δείχνει το χέρι.
0: Και το εξηγούσε και στον Νίκολιτς, ο τέταρτος.
1: Όταν μετά εξηγεί ο τέταρτος ότι δεν είναι για το χέρι αλλά για μαρκάρισμα, που ούτε στο μαρκάρισμα υπάρχει πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, το ημίχρονο βγαίνει με το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είναι κατώτερη των περιστάσεων. Χάνει τις δύο ευκαιρίες του Πύλου, ειδικά το τετ-α-τετ, που είναι καλή ευκαιρία, αλλά από το 65 και μετά νομίζω ότι σβήνει. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος στον Πρινιόλι, όσο και αν λέμε ότι έφταιξε ο Γιώβιτς, που δεν βγήκε έγκαιρα στην αλλαγή. Αυτό το λάθος στον γκολ χρεώνεται στον Πρινιόλι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά σβήνει τελείως και δέχεται το τρίτο γκολ, που είναι το μόνο που είναι ένα κανονικό γκολ από την επιθετική πίεση των Ουκρανών. Νομίζω ότι και ο Νίκολιτς έχει μια ευθύνη, γιατί καθυστέρησε λίγο τις αλλαγές. Το βλέπαμε μαζί, το συζητούσαμε. Ήταν κάποιοι παίκτες που από τις αρχές το δεύτερο ημίχρονο έδειχναν κουρασμένοι. Ο Βιτάλης, ο Ζήνη, δεν του βγήκε η επιλογή του Ζήνη σήμερα του Νίκολιτς. Ήταν κακός και ο Γιώβιτς βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι, παιδιά, το Champions League. Είναι μια έμπειρη ομάδα η Σαχτάρ, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη. Μπαροτοκαπνισμένη στο Champions League. Και προφανώς μιλάμε για μια χαμένη ευκαιρία. Γιατί και έστω ένας βαθμός θα ήταν πάρα μα πάρα πολύ σημαντικός και μπορούσε να τον πάρει εκ το βαθμό. Δεν τον πήρε όμως. Και έχει μείνει στους 3 βαθμούς και έχει μπροστά της, είναι αυτή τη στιγμή βέβαια 20η, νομίζω, στη βαθμολογία.
0: 20η είναι, και εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι πέρα από τον ένα βαθμό που θα της άλλαξε τη ζωή, ενδεχομένως να της αλλάξει τη ζωή και τον γκολ που δέχτηκε στο φινάλε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είναι 20η, είναι στο πλήν 1.
1: Τώρα είναι 20η, αλλά μπροστά της τα μεγάλα ζόρια.
0: Αυτό.
1: Με City και με Real, όπου εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Έχουμε μέρες για να τα συζητήσουμε αυτά. Και φυσικά, πριν περάσουμε και στους υπόλοιπους συναδέλφους, πολύ μεγάλο μπράβο στον κόσμο. 10.000 μετέτρεψαν σε Αγία Σοφιά το Stamford Bridge και σε Φιλαδέλφια το Λονδίνο. Ακούγονταν, εκπληκτικοί.
0: Εν τω μεταξύ, εμένα στο ξεκίνημα μου θύμιζε τελικό, ξέρεις, ευρωπαϊκό τελικό conference, Europe, οτιδήποτε, ό,τι θέλεις, που είναι μισή-μισή.
1: Που είναι μισή-μισή.
0: Βέβαια, εν τέλει, η μισή της ΑΕΚ πήραν την Κερκίδα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, αυτό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Να πούμε την αλήθεια.
0: Κρίμα και για αυτούς.
1: Εδώ πάνε. Εντάξει. Κοίταξε, το κρίμα ισχύει για το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά, παιδιά, η ΑΕΚ είναι στο Champions League και αυτές οι βραδιές υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να το ξέρουμε. Πόσα γκολ έχουν μπει σήμερα, φίλε.
0: Άστο
1: στο Champions League.
0: Παίζει να είναι και ρεκόρ, θα το δούμε λίγο αυτό. Εντάξει, οριακά παίζει να μην είναι, αλλά κάπου εκεί είναι, σε ναι, παραγωγή τερμάτων. Πάντως, σε μένα πάνω ένα πάρα πάρα πολύ μικρό σχόλιο πριν περάσουμε στους υπόλοιπους. Όντως, αυτή η βραδιά σου δείχνει τι είναι το Champions League. Δηλαδή, δεν συγχωρούνται τα λάθη. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, από αυτή τη βραδιά φαίνεται ότι εκεί ανήκει.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει εμφάνιση.
1: Σωστά. Έστω και για 60 λεπτά.
0: Ναι. Με τα λάθη, 60, με τα λάθη
1: 65 της λεπτά ήταν εμφάνιση επίπεδου Champions League. Η πρώτη αγωνιστική δεν το συζητάμε. Ήταν και για πιο μεγάλο σκορ κόντρα στη LASK. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν 6 παιχνίδια ακόμα. Υπάρχει δρόμος. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα σε αυτά τα παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ να πάρει βαθμούς, ειδικά με City και με Real. Αλλά είπαμε, Champions League είναι αυτό. Mm-hmm. Α, δούμε.
0: Λοιπόν, χάσαμε και την ευκαιρία να πάμε από σήμερα δέκατη. Θα πιάναμε και... Όχι θα πιάναμε, θα προσπερνάγαμε και Τσεχία και Πολωνία. Θα σας αναλύσω μετά τι χρειαζόμαστε αύριο. Πρώτα πάμε σχόλια, πάμε Βάιο Τσούτσικα, ξεκίνημα. Γεια σου Βαϊέ.
2: Γεια σου Μανώλη, γεια σου.
0: Και Πάνος δίπλα μου.
2: Ο Πάνος έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εδώ δίπλα.
2: Γεια σου Πάνο και Άντα. Λοιπόν, το πρόβλημα παιδιά είναι το εξής. Όπως τουλάχιστον το είδα εγώ. Ότι το ματς έδωσε στην ΑΕΚ να πιστέψει ότι μπορούσε με το δικό της το ποδόσφαιρο να κάνει μια μεγάλη νίκη. Αν δούμε το παιχνίδι μέχρι το 60-65, η ΑΕΚ μοιάζει να, το, να μπορεί να το πάρει. Είχε χάσει κεφαλιά μου κουντή στο δοκάρι. Τέτα τέτ πήλιου. Ένα εξαιρετικό φάουλ του Μάριν. Του Μαρίν. Γενικά τις φάσεις στο παιχνίδι της έχει η ΑΕΚ. Έχει σοβαριστεί από ένα πέναλτι. Το οποίο γίνεται καπάκι μετά την, το προβάδισμα που παίρνει με το Μάγκερ. Και κυλάει ένα παιχνίδι το οποίο λες ότι, παιδί μου, έχει βρει τον τρόπο ο Νίκολιτς να χτυπήσει τα κενά της Σαχτάρ και σίγουρα να μπορέσει να περιορίσει, όχι να εξουδετερώσει, να περιορίσει όμως τις απειλές, κυρίως από τους πολύ γρήγορους και καλούς ακραίους που έχει και τη συνήθεια να παίζουν ανάποδο πόδι και να δημιουργούν καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Το θέμα είναι όμως ότι η τελευταία πράξη του παιχνιδιού, δηλαδή το τελευταίο 20-30 λεπτό, μας έδειξε ότι η ΑΕΚ πάρα θα μάθει, λογικό είναι, η Σακτάρ το ξέρει καλύτερα, μεγαλύτερη εμπειρία από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο, ότι πρέπει να γίνει και σωστή διαχείριση δυνάμεων. Πολύ πιο έτοιμη σε αυτό το κομμάτι η Σακτάρ. Νομίζω ότι τελειώνει το μάτς με τους Ουκρανούς να είναι μια ταχύτητα πάνω από την ΑΕΚ και αυτό είναι ένα, πώς να το πω, ένα μεγάλο μέρος της εξήγησης για το ότι τελικά το παιχνίδι τελείωσε με τον τρόπο που τελείωσε. Και αυτό κομμάτι της εκπαίδευσης είναι και αυτό που συζητάγαμε και πέρσι και ο Πάνος το θυμάται. Συζητάγαμε και πέρσι με αφορμή ας πούμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League ότι θα είναι πολύ διαφορετική η εικόνα και η διαχείριση που θα έχει ο Ολυμπιακός αν τέλος πάντων περάσει και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη φάση, στη League Phase του Champions League. Το ίδιο θα πω και για την ΑΕΚ. Κακά τα ψέματα, είναι άλλη ρυθμή που παίζεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, είναι άλλη ρυθμή που παίζεται το ποδόσφαιρο στο Conference League. Κοίταξε, είναι άλλη ρυθμή στο μεγαλύτερο κομμάτι του Europa League μέχρι τουλάχιστον να φτάσουμε στα σοβαρά knockout. Στο Champions League πρέπει να παίζεις από το 1 μέχρι το 90 στα κόκκινα. Η ΑΕΚ το προσπάθησε, έπαιξε ποδόσφαιρο, δεν πήγε να κλέψει κάποιο match, πήγε να παίξει με τη δική της συνταγή, την γνώριμη συνταγή και αυτό είναι κάτι το οποίο αν συνοδευόταν από αποτέλεσμα θα είναι τεράστιο μπουστάρισμα στους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει όμως κάποιος λόγος να, ξέρεις, να τα βάψουμε μαύρα στην ομάδα της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς έδειξε ότι ακόμα και σε ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά ήταν από αυτά που λέμε ότι αν σημάδευε σε ένα εκτός έδρας μάτς ήταν ένα από αυτά. Έπαιξε με τη λογική του, δεν άλλαξε το DNA της ομάδας. Αυτό καλό θα κάνει μακροπρόθεσμα στην ομάδα. Θα μπορούσε να κάνει καλύτερο φυσικά αν είχε μείνει το 1-1 ή αν είχε μπει ας πούμε το τέταρτο του πήλιου στο καρδιακό του δεύτερου μικρόνου και είχε χαρίσει την ΑΕΚ ένα προβάδισμα που εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι δεν θα μπορούσε πολύ εύκολα να γυρίσει, δεδομένου ότι okay, καλή συνταγή, καλό το πλάνο, καλό το πρόγραμμα που έχουμε στην ομάδα, αλλά αν είχε προβάδισμα στο σκορ σε εκείνη τη φάση, νομίζω ότι και τα μέτρα της ΑΕΚ θα άλλαζαν και η διαχείριση των παιχνιδιών θα ήταν διαφορετική και οι δυνάμεις ενδεχομένως να βρισκόντουσαν για να αντέξει η ΑΕΚ να κρατήσει ένα πολύτιμο σκορ.
0: Βάει, εσύ το θέμα των δυνάμεων πέρα από το ψυχολογικό, ναι, από το πώς ναι, διακυμάνθηκε το παιχνίδι, το τοποθετείς και στο κομμάτι των αλλαγών. Δηλαδή έβλεπες ότι χρειαζόταν λίγο πιο νωρίς
2: κινήσεις. Σίγουρα ο Βιτάλης φαινόταν πάρα πολύ κουρασμένος. Θυμήσου πόσες φορές υποδέχθηκε την πρώτη μπάλα και καθυστέρησε να πάρει την απόφαση.
0: Ήταν ένα πεντάλεπτο με 2-3 λάθη μαζί μένα.
1: Και τον είχε βγάλει στο 78. Είναι με καθυστέρηση το 78. Είναι πολύ αργά. Να. Για το όπως βλέπαμε το Βιτάλης νομίζω για να βγει. Να.
2: Αυτό δεν είναι μόνο, πώς να το πω, είναι και κουράση πνευματική. Όχι μόνο σωματική.
0: Που στο πρώτο μέχρι ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι.
2: Απλά βεβαίως,
0: τον εγκατέλειψε.
2: Αλλά ναι. Μανώλη και πάνω, άμα τρέχεις αυταμάτητα για να κυνηγάς τους Βραζιλιάνους και τους άλλους παίχτες της Σαχτάρ, κάποια στιγμή έχει τη φυσιολογική κούραση και όταν είσαι ο παίχτης ο οποίος έχει την ευθύνη να πάρει την πρώτη μπάλα και να ξεκινήσει τον build-up της ΑΕΚ, γιατί έτσι πρέπει να παίζει η ομάδα, γιατί αυτό είναι το DNA, γιατί πολλά.
0: Και χωρίς την εμπειρία σε αυτό το επίπεδο, ο Βιτάλης.
2: Ναι, ναι. Ίσως εδώ λέω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει αλλαγή νωρίτερα ο Βιτάλης. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο ο Βιτάλης. Πολλοί αθλητές της ΑΕΚ κουράστηκαν πολύ και ο Ρώτα κάποια στιγμή κουράστηκε, άσχετα αν δεν του φαίνεται, αλλά κουράστηκε. Και ο Πήλιος, το κοντρόλ που κάνει εκεί δεν είναι μόνο θέμα τεχνικής, είναι και θέμα ότι προέρχεται από ένα τεράστιο σπριντ και έχει δώσει μάχες 60 λεπτά, 65 λεπτά με τους πλάγιους, τους δεξιούς πλάγιους της Σαχτάρ. Γενικά τα παιχνίδια αυτά παίζονται σε τελείως διαφορετική ένταση και αυτό σήμερα το είδε η ΑΕΚ, νομίζω περισσότερο το είδε από στο μάτς με την Λίντσερ.
1: Και, και νομίζω Βάη ότι σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να έχεις περισσότερους παίκτες με θετικό πρόσημο από όσους είχε σήμερα η ΑΕΚ. Δηλαδή, για επίπεδο Champions League, εγώ η εικόνα που έβλεπα ήταν ο Μάγερ, ήταν ο Μαρίν, ήταν ο Κοϊτά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Ρώτα και ο Πήλιος ήταν πολύ, ήταν θετικοί πραγματικά μέχρι ένα σημείο, όπως είπες και εσύ, που κουράστηκαν, ειδικά ο Ρώτα, κουράστηκε πολύ. Ο Γιώβιτς ήταν κακός, ο Ζήν ήταν κακός, ο Ρέβλας έκανε το λάθος, ο Βιτάλης δεν βοήθησε όσο θα περιμέναμε. Σε αυτό το επίπεδο δεν γίνεται με τέσσερις παίχτες θετικούς να θες αποτέλεσμα.
2: Και γενικά, εγώ θα πω το εξής, ότι γενικά στο Champions League θέλεις πολλούς παίχτες έτοιμους να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε μάτς.
0: Βάια, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, πώς μπορεί να το διαχειριστεί, θεωρείς?
2: Όχι, εγώ δεν το, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν το ανάγω σε κάτι ας πούμε πολύ σημαντικό για την έκβαση του ομίλου. Δηλαδή για την έκβαση της πορείας της ΑΕΚ μόνο στη League Phase. Δεν το θεωρώ απίθανο, ανάλογα πώς θα είναι οι ομάδες και η τεχνία και να κάνει ας πούμε βαθμούς απέναντι στις ομάδες που το σημαίνει, δεν το υπολογίζουμε ότι μπορεί να το κάνει. Την Κόμο ξέρω εγώ, με τη Ρώμα, με τη Γαλατασαράι. Έχει παιχνίδια που η ΑΕΚ είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της. Το θέμα ποιο είναι, να καταφέρει να διατηρήσει όμως, να βρει έναν τρόπο παιχνιδιού και ένα επίπεδο έντασης τέτοιο που θα επιτρέπει στην ΑΕΚ να βγάζει 90 λεπτά απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Σήμερα δεν το πέτυχε. Γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό συζητάγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Άρχισε να το αλλάζει αυτό ο Νίκολιτς. Και νομίζω ότι σήμερα το συνέχισε αυτό. Ίσως και αναγκαστικά, αλλά το συνέχισε. Ότι ρε παιδί μου, ακυρώνοντας ποδοσφαιριστές, δεν βγαίνει με τίποτα ο λογαριασμός. Το είδαμε στην πράξη. Σήμερα χρειάστηκε και ο Κάινεν. Σήμερα χρειάστηκε και ο Ζουμπκοφ. Θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι για την ΑΕΚ.
0: Ωραία, Βάη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Βάη Τσούτσικας, λοιπόν. Και μέχρι να πάμε στο επόμενο σχόλιο, λέω ο φίλος ότι, okay, τα γκολ, παιδιά, με τους ξεκούρασες το φάγαμε, είχε βγει ο Βιτάλης. Ναι, θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει νωρίτερα. Όχι να το έχει καθαρίσει νωρίτερα, να το έχει καθαρίσει η ΑΕΚ.
1: Δεν λέμε μόνο για τα γκολ, λέμε για τη γενικότερη εικόνα. Αυτό. Το γκολ ούτως ή άλλως είναι λάθος του Μπρινιόλι το πρώτο και μετά έχει καταρρεύσει.
0: Το 2-1. Ναι,
1: ναι, το πρώτο στο δεύτερο ημιχρόνο, το 2-1.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε, Μιχάλη Τσόχος. Γεια σου, Μιχαλή.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Πώς θα δεις εσύ?
3: Είναι μια τζάμπα ήττα για την ΑΕΚ. Υπό την έννοια ότι και καλύτερη ήταν από τη Σαχτάρ για 60 λεπτά. Και στο τελευταίο ημίωρο φαίνεται ότι οι Ουκρανοί έχουν καλύτερο ρυθμό, περισσότερες δυνάμεις. Αλλά μετά από τα 60 λεπτά η ΑΕΚ θα μπορούσε να το έχει φέρει στα μέτρα της. Παίζει καλύτερα, έχει τις σημαντικότερες ευκαιρίες. Είναι άτσι που ισοφαρίζεται αμέσως μετά τον γκολ και δεν αφήνει να υπάρχει λίγο μάτς για να παίξει υπό την πίεση του ότι είναι πίσω στο σκόρ η Σαχτάρ και η ΑΕΚ να έχει λίγο χρόνο να επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Και όχι απλά αυτό, Μιχάλη, μετά το γκολ του Μάγερ είχε ένα δίλεπτο που έφτιανε προϋποθέσεις η ΑΕΚ.
3: Ακριβώς,
0: θα μπορούσε να γίνει και το 0-2 δηλαδή.

0: δοθεί ενημέρωση από την UEFA ότι η παράβαση είναι κάτω χαμηλά.
1: Απλά έδειχνε το χέρι, δηλαδή στην αρχή ο διευθυντής του παίκτης έδειχνε το χέρι, νομίζω.
2: Εγώ είπα, το είπα ότι δεν νομίζω ότι έχει δοθεί για το χέρι, το λέω για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι στο τσεκ που γράφεται στο γράφημα δεν γράφεται handball. Όταν δεν κάνουν χέρι γράφουν handball, δεν γράφουν foul. Τσεκ για μαρκάρισμα χαμηλά λοιπόν γίνεται. Και νομίζω ότι αυτό που δείχνει ο Κάβανας στους παίκτες της ΑΕΚ με το χέρι είναι μια κίνηση που θα έκανε ότι τον μαζεύει. Ότι δεν βρίσκει μπάλα ο παίκτης της ΑΕΚ και μαζεύει τον Ρέλβας και μαζεύει τον παίκτη της Σαχτάρ.
0: Με αυτή την επισήμανση στα δικά σου μάτια είναι πέναλτι. Επειδή είναι δύσκολη η φάση.
2: Δεν είμαι βέβαιος ότι ο παίκτης της Σαχτάρ πέφτει από αυτό. Αλλά από τη στιγμή που ο Ρέλβας δεν βρίσκει καθόλου την μπάλα, μάλλον όχι δεν είμαι βέβαιος, νομίζω ότι ο παίκτης αυτά δεν πέφτει από αυτό. Βλέπει τον Ρέλβας ότι δεν έχει βρει μπάλα και περιμένει να πέσει απάνω του για να πέσει να πάρει το πέναλτι. Αλλά δεν μπορείς να πεις για ένα σοβαρό λάθος. Είναι απολύτως, ξαναλέω, αν δίνονταν χέρι θα ήταν εξόφθαλμο λάθος.
0: Ναι.
2: Το χέρι είναι σε τελείως στη θέση, τελείως ακούσιο. Δεν συμπρέχει κανένα λόγο για να πέσει πέρα από το χέρι. Αλλά το μάζεμα των ποδιών, έστω και αν είναι εύκολη πτώση του παίχτη της Σαχτάρ, δεν έχει βρει καθόλου μπάλα ο Ρέλβας, σέρνεται στο χορτάρι, δεν μπορεί να σταματήσει και όλο το κορμί του βρίσκει τον παίχτη της Σαχτάρ. Δεν μπορείς να πεις ότι εδώ έχουμε ένα, πώς να το πω, εξόφθαλμο λάθος. Να πούμε ότι είναι αυστηρό, να πούμε ότι είναι αυστηρό. Μέχρι εκεί. Η ΑΕΚ ξεκινάει καλά και το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Πίλιο, που και εκεί είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο του μάτς. Νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση η ΑΕΚ να χάσει το μάτς αν είχε προηγηθεί εκεί με 2-1. Μέχρι το 60-65 έχει την αίσθηση ότι αν υπάρχει ομάδα που θα βρει δεύτερο γκολ, θα είναι η ΑΕΚ και όχι η Σαχτάρ. Μετά συμβαίνει και η στραβή. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει πολύ γρήγορα να προσαρμοστούν στους νέους κανονισμούς. Η ΑΕΚ δέχεται ένα γκολ επειδή ο Γιώβιτς αργεί να βγει έξω σε ένα χρονικό σημείο που παίζει με 10 παίκτες. Δεν λέω ότι στον είχε καλά δεν θα το έτραγε. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι δυνατόν σε τέτοιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού να μένεις έστω και για 1-1,5-2 λεπτά. Θυμίζω, σύμφωνα με τον κανονισμό, στην αλλαγή, στην καθυστέρηση για αλλαγή, πρέπει να γίνει διακοπή για να μπει. Δηλαδή σε μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να στοιχήσει και σε 3 λεπτά και 4 λεπτά να παίζει με 10 παίχτη. Γιατί η μπάλα δεν έχει βγει είτε πλάγιο είτε κόρνερ. Γίνεται το 2-1 και μετά το καταλαβαίνεις ότι πια δεν έχει, είναι πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ να βρει τα κουράγια να επιστρέψει σε αυτό το μάτς. Ένα μάτς που νομίζω η ισοπαλία ήταν το αποτέλεσμα που έμοιαζε να πρέπει να έρθει. Δεν ήρθε, είναι ένα κακό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Έναν όλον τον άλλον γιατί βάζει και τα χτάρα στο παιχνίδι της πρόκλησης πολύ γερά. Τώρα η ΑΕΚ χρειάζεται ένα υπερβατικό αποτέλεσμα για να πάρει πρόκληση. Όταν λέω υπερβατικό αποτέλεσμα, είτε ένα μεγάλο αποτέλεσμα εκτός έδρας, δεν λέω κατά ανάγκη στη Σίτη προφανέστατα, αλλά ξέρω εγώ στον Ντόρτμουντ με την Μπορούσια.
0: Η οποία Σίτη σήμερα φύγει και 4 εντός έδρας από την Παρέα, οπότε σωστά, ξέρεις.
2: Σωστά.
0: Για πολλούς λόγους πρέπει να αντιδράσει. Και για όλα αυτά με τις τιμωρίες.
2: Αυτό είναι κακό αποτέλεσμα για την άκρη, δίκιο. Και πρέπει να κάνει ένα υπερβατικό αποτέλεσμα λοιπόν, αφού δεν πήρε τίποτα από τη Σαχτάρ. Υπερβατικό αποτέλεσμα και πρέπει να κερδίσει και την Καλατά. Αυτό δεν το θεωρώ υπερβατικό αποτέλεσμα, αλλά εδώ χρειάζεται μία νίκη ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει είτε τη Ρώμα, είτε ξέρω εγώ να κάνει χί με τη Ρώμα και να κάνει νίκη στο Ντόρτμουντ, είτε να κερδίσει τη Ρώμα και να κάνει χί στο Ντόρτμουντ. Δυσκόλεψε.
1: Αναφέρεις καθόλου την Κόμο. Δηλαδή Κόμο το θεωρείς που... χαμένο όχι, από χέρι.
2: Όχι καθόλου.
0: Ή κερδισμένο από χέρι.
2: Η Κόμο είναι ένα μάτι. Δεν μπορώ να το υπολογίσω καθόλου. Πρέπει να δούμε την κατάσταση που θα είναι τότε η Κόμο. Η Κόμο είναι μια πολύ άμπειρη ομάδα στη διοργάνωση. Και αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Αλλά ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή το να κάνει διπλό στην Ιταλία, τον τροστικό μου, είναι ένα υπερβατικό αποτέλεσμα.
1: Εννοείται.
2: Δεν είναι ένα απλό αποτέλεσμα. Χρειάζεται τουλάχιστον μια υπερβατική νίκη. Αν είναι στο Κόμο, αν είναι μέσα με τη Ρώμα, αν είναι με την Ντόρτμουντ.
1: Εγώ αναφέρω την Κόμο γιατί μετά τη City και τη Real, όπου είναι τα πολύ μεγάλα ζόρια που λες ότι πώς μπορώ να βρω βαθμό εκεί, δύσκολο, ακολουθεί Κόμο. Και άμα χάσεις και εκεί, δηλαδή αν έχεις σερί ήτες μετά, δεν ξέρω, είναι
0: πάντως και πέρυσι είχαμε τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί η Dortmund είναι 8η αγωνιστική.
2: Μην το λες, ούτε εκεί θα έχει τελειώσει, θυμίζω Ολυμπιακό.
0: Μιχάλη, έλεγα πιο κοντά, πέρυσι, ναι, έλεγα πιο κοντά στο τηλέφωνο.
1: Το πήρε στα τρία τελευταία, βέβαια.
2: Ναι, ναι, πέρασε με τρεις νίκες στα τρία τελευταία.
0: Αυτό, ναι.
2: Αλλά εδώ, ναι, και εγώ δεν έβαλα στο λογαριασμό τώρα την City Real. Άλλωστε δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν είναι ότι είναι σε τέτοια δραματική κατάσταση, πρέπει να κερδίσει τη City Real για να έχει ελπίδες. Αλλά χρειάζεται να κάνει μια, τουλάχιστον μια υπερβατική νίκη. Με δεδομένο ότι θα κερδίσει τη Γαλατά στην Φιλαδέλφεια, έτσι. Γιατί αν δεν κερδίσει αυτό, μετά ότι θα χρειάζεται τουλάχιστον δύο υπερβατικές νίκες για να φτάσει στους 10 βαθμούς, δηλαδή να κερδίσει εγώ και τη Ρώμα και την Ντόρτμουντ. Και τη Ρώμα και την Κόμο. Και την Κόμο και την Ντόρτμουντ. Έχει δρόμο ακόμα. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Η ισοπαλία θα ήταν τελείως διαφορετική για την ΑΕΚ. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα που την πάει πίσω. Ήταν θεωρητικός ένα από τα 2-3 μάτς δεύτερης ταχύτητας. Το εύκολο, όσο υπάρχει εύκολο, Champions League, ήταν αυτό που κέρδισε την πρώτη αγωνιστική. Τα αμέσως επόμενα ήταν αυτό το σημερινό, αυτό με τη Γαλατά στη Νέα Φιλαδέλφεια, που αυτά έμοιαζαν λίγο, αν όχι must win, σίγουρα παιχνίδια που έπρεπε να πάρει βαθμούς. Τώρα δυσκολεύει το πράγμα, αλλά έχουμε δρόμο. Και βέβαια με το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ μας έδειξε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα χαμένο, όπως δεν πρέπει να θεωρούμε για μια λίγη ομάδα της Champions League τίποτα κερδισμένο δεδομένα, έτσι και για την ΑΕΚ νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα χαμένο. Δεν πρέπει να είμαστε από τους βέβαιοι ότι δεν υπάρχει να κάνει ένα χι σε μάτς που τώρα δεν το υπολογίζουμε στην οικονομία του ομίλου. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι μια τζάμπα ήττα. Και στο Champions League δεν σε παίρνει να κάνεις τσάμπα ήττες. Δηλαδή σε παίρνει να χάνεις εκεί που δεν είσαι καλός και έπρεπε να χάσεις. Εκεί που πρέπει να πάρεις ένα βαθμό με βάση την απόδοσή σου, πρέπει να τον παίρνεις.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μιχαλή.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Μιχαλή Σόμος, λοιπόν, στο δικό του σχόλιο. Λοιπόν, θυμίζω εγώ το πρόγραμμα της ΑΕΚ την Τρίτη με τη City στο Etihad. 10 η ώρα το βράδυ, μετά με 3 εντός έδρας στη Φιλαδέλφεια. 4 του Νοέμβρη είναι αυτό το μάτς και μάλιστα είναι και το νωρίς, δηλαδή είναι 8 παρατέταρτο. Και μετά κλείνει ο Νοέμβριος με το Κόμο ΑΕΚ στις 24 του μήνα. 8 Δεκέμβρη ΑΕΚ Γαλατά και τα επόμενα δύο είναι τέλη Γενάρη, ΑΕΚ Ρώμα στις 19 του μήνα και 27 Ιανουαρίου Ντόρτμουντ ΑΕΚ.
1: Όλα στις 10 εκτός από αυτό με τη Ρεάλ. Όλα τα άλλα στις 10. Ναι.
0: Το οποίο θα μπορεί να είναι και μια πάρα πολύ ωραία μέρα, έτσι. Και ειδικά αν υπάρχει και καλό αποτέλεσμα το βράδυ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε και στο σχόλιο της Έλληνας Παπαδοπούλου. Γεια σου, Έλληνα.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Εδώ λέμε για βραδιές ωραίες που μπορεί να υπάρχουν στο μέλλον. Η σημερινή δεν ήταν μια τόσο ωραία βραδιά, αν και ξεκίνησε καλά, Έλενα.
3: Δεν ήταν. Και ψήθηκαμε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο της ΑΕΚ είναι, νομίζω, είναι φανταστικό. Όχι όσο με τη ΛΑΣΚ, αλλά είναι κι άλλο το επίπεδο. Σαχτάρ είναι εκτός έδρας μάτς, ήταν πάρα πολύ καλή. Μπορεί να ξεχωρίσει παίχτες. Εγώ θα ξεχωρίσω το δίδυμο από την αριστερή μεριά, δηλαδή ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ο Πήλιος και ο Κοϊτά νομίζω έκαναν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Προφανώς είναι ένα άδικο σκορ.
0: Και έχουν συνεργαστεί και άψογα, έτσι, στη φάση του
3: γκολ. Άψογα, σε όλο το παιχνίδι είναι. Δηλαδή, εντάξει, okay, δεν περιμένει στην πραγματικότητα ο Πήλιος να την τελειώσει. Θα μπορούσε, είχε όλες τις προϋποθέσεις και ενδεχομένως. Τον άκουσα και λίγο να μιλάει ότι μου φύγει λίγο το κοντρόλ, πήγα να την τζιμπήσω αλλά δεν την τζιμπήσα καλά. Εντάξει, αν είχε βάλει και αυτό τον γκολ θα μιλάγαμε τώρα για μια άψογη εμφάνιση στο 10. Και από τον Γκοϊτά τις περιμένεις αυτές τις βραδιές, είναι ξεκάθαρα άδικο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πέρα από όσα είπε ο Μάρκο Νικόλιτς, ο οποίος στάθηκε και στη διαιτησία και στο τυχερό άτυχο στη συγκεκριμένη περίπτωση για την ΑΕΚ του, στον γκολ που δέχεται με τον Μπρινιόλι, σε αυτό αναφέρομαι, στάθηκε στη διαιτησία και για το πέναλτι και για το γεγονός ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο όταν δέχτηκε το γκολ η ΑΕΚ. Πέρα από αυτό, εγώ αισθάνθηκα λίγο γιατί μέχρι το 60 ήταν ξεκάθαρα η ΑΕΚ καλύτερα, δηλαδή το βλέπαμε όλοι μέσα στο γήπεδο. Μετά, ανεξάρτητα το αν δημιουργούσε η Σαχτάρ, ένιωθες ότι έπαιρνε τον έλεγχο σιγά σιγά και όλο και ανέβαινε και όλο τον έπαιρνε τον έλεγχο, κουράστηκε και ο Βιτάλης, εμένα μου φάνηκε αρκετά πριν το βγάλει ότι ήταν κουρασμένος, ναι. Σαν να μην διαχειρίστηκαν τόσο καλά τις ψυχικές τους δυνάμεις. Είχε πολύ ένταση το πρώτο μάτς, πήγαινε πάνω κάτι μπάλ, ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο μάτς, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, και μετά κάπως σαν να καταλάβεις ότι μια ομάδα έχει περισσότερη ενέργεια από την άλλη. Αν συνυπολογίσεις με την ενέργεια τα ατομικά λάθη που έγιναν, γιατί υπάρχουν και ατομικά λάθη μέσα στη φάση, δηλαδή το ότι ο Ρώτα έχει πάρει την μπάλα και τη χάνει στη μεσαία γραμμή και μετά προσπαθεί να κάνει κάλυψη ο Ζωάο Μάριο και βρίσκει το χώρο ανάμεσα στα στόπερ, γιατί ούτε χαφ είναι ούτε στόπερ, γιατί ο Μουκουντή έχει βγει αναγκαστικά δεξιά. Είναι ξεκάθαρα ένα ατομικό λάθος. Μαζί με αυτό, μαζί με την αυστηρότητα του διαιτητή, ακόμα και το ότι ο Γιώβιτς δεν βγαίνει στην ώρα, ήταν ένα πολύ έμπειρο παιδί, ρε παιδί μου, και ξέρει ότι έχουν αλλάξει κανονισμοί και ότι έχει 10 δευτερόλεπτα για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Οπότε και αυτό, okay, αυστηρή, ναι, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες. Οπότε όλα αυτά φτάνουμε τελικά σε ένα άδικο αποτέλεσμα. Πάντως από, γιατί όντως αν δει κανείς και τα στατιστικά, κοιτούσα λίγο τώρα, δηλαδή η ΑΕΚ έχει τρεις μεγάλες ευκαιρίες, η Σαχτάρ έχει δύο, έχουν τις ίδιες, νομίζω είναι 3-4 οι τελικές στην εστία, είναι πολύ παρόμοιες, 13-14 νομίζω οι τελικές στο σύνολο, 1-37 τα εξγκόλους για την Σαχτάρ, ένα κάτι για την ΑΕΚ, δηλαδή.
0: Και Έλενα, ήταν πολύ πιο ποιοτικές οι ευκαιρίες της ΑΕΚ στο καλό της διάστημα, ταξιλογικό, ναι. Το καλό της διάστημα, θέλω να πω, ναι. Ότι θα μπορούσε να το έχει, αυτό που έλεγαν και νωρίτερα, να πάρει ένα σκορ που το διαχειριζόταν καλύτερα στη συνέχεια.
3: Μα έχει πλάκα, γιατί έχει πλάκα, δεν έχει πλάκα, ενώ ότι ήταν το μάτς το 1-1 και σκεφτόμουν τώρα αυτό, με βάση την εικόνα, τώρα αυτό δεν είναι καλό αποτελεσμα, και το σκεφτόμουν αυτό το 1-1, θέλω να πω, δηλαδή ότι καταλάβαινα την εικόνα του αγώνα ότι η ΑΕΚ είχε το momentum, αλλά αυτό άλλαξε. Δηλαδή μετά το 65-70 σταμάτησες να έλεγες okay, το αγοράζω το 1-1. Το 3-1 για μένα είναι, δηλαδή είναι από αυτό που λέμε this is football στο τέλος της ημέρας. Αυτό είναι.
0: Ωραία, Έλενα. Να είσαι καλά.
3: Σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε και σε πολύ λίγο θα πάμε και θα έρθουμε και σε εσάς.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, μέχρι να είναι δίπλα μας ο Μιάο, ο Κοσμιάουλης, να σας πω λίγο δηλώσεις Μάρκο Νίκολιτς. Είμαι πολύ χαρούμενος με την εμφάνιση. Η παίκτες μου ήταν επιθετική, γενναίοι. Για εμένα ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Είχαμε ευκαιρίες, δοκάρια, σουτ. Η τύχη δεν μας χαμογέλασε. Μας γύρισε την πλάτη σε δύο φάσεις που σκόρανε οι αντίπαλοι. Επηρεάστηκαν οι φάσεις από τις αποφάσεις του διαιτητή. Ακόμα δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι. Είναι άδικο το αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει. Μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Δεν σκοράραμε στις φάσεις μας. Αυτοί σκόραραν από το πουθενά. Έχει κάνει ωραίες δηλώσεις και ο Πήλιος. Θα σας μεταφέρω αργότερα. Έχουμε δίπλα μας Κώστα Μιαούλη.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
1: Νομίζω μεταξύ μας θα λέγαμε και κατά τη διάρκεια του.
0: Ναι.
1: Το αγώνα θέλω να πω ότι είναι πράγματι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ειδικά για μια ώρα από τους παίκτες ΑΕΚ. Ένα πλάνο που σε μεγάλο βαθμό βγήκε για τα πρώτα 60 λεπτά, αλλά το μάτς δεν τελειώνει στο 60, τελειώνει στο 90. Και νομίζω ότι πέρα από το πώς βλέπει κανένας στις ευκαιρίες και τα λοιπά, υπάρχει η γλώσσα του ποδοσφαίρου που είναι ξεκάθαρη. Και για μένα μετά το 55ο λεπτό, ειδικά δηλαδή μετά τη διπλή φάση με το φάουλ του Μαρίν που βγάζει ο τερματοφύλακας και γίνεται η κεφαλιά του Μουκουντή, η Άκη Νολοφάνερ ότι αρχίζει σταδιακά και χάνει μέτρα στο γήπεδο. Μπορεί να μην κάνουν μεγάλη ευκαιρία οι Ουκρανοί, αλλά βλέπεις ότι φτάνουν πιο εύκολα στην περιοχή, γιατί φαίνεται ότι και ο Μαρίν είναι βαρημένος από το χτύπημα που έχει στο νόμο από την αρχή του ημιχρόνου και να. Δεν μπορεί. Ο Βιτάλης έτσι κι αλλιώς και αυτός έχει κουραστεί, έχει κοπιάσει. Ο Μάγερ έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι έχει υπομίσει πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους του κτλ. Και από εκεί και μετά πάμε στο κομμάτι του αν υπάρχουν οι αντίστοιχοι παίκτες στον πάγκο που να μπορούν να έρθουν και να μπουν στα παπούτσια των συγκεκριμένων παιδιών, οι οποίοι έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος, έτσι κι αλλιώς και ο Μαρίν και ο Μάγερ. Φαίνεται αυτό, αποτυπώνεται και στους αριθμούς, είναι ολοφάνερο. Ο Βιτάλης για μένα δεν έχει κάνει τόσο καλή εμφάνιση, γιατί χάνει αρκετές φορές την μπάλα και υποτίθεται ότι είναι ο πιο ξεκούραστος και ο πιο νεαρός, αυτός που έχει περισσότερα πνευμόνια. Ο Κοϊτά έχει κάνει φοβερό παιχνίδι, απίστευτο παιχνίδι, αλλά αυτό που είπε ο Πάνος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι με λιγότερους παίκτες να είναι σε καλή μέρα, σε πάνω από το μέσο όρο μέρα και περισσότερους να είναι σε κάτω από το μέσο όρο μέρα, δεν μπορείς να κάνεις διαφορά σε τέτοια παιχνίδια. Για μένα το μάτς κρίνεται, ας πούμε, στο Champions League πάντα, στη στιγμή που είσαι εσύ στα πάνω σου, εκεί στο 28 βάζεις τον γκολ, να βρεις και τη δεύτερη φάση από το 28 μέχρι το 33 που έχεις δύο στιγμές στις οποίες μπορεί να κάνεις φάσεις, να τις βάλεις γκολ. Στο Champions League, αν δεν βρεις αυτές τις στιγμές να βάλεις δύο γκολ μαζεμένα τη στιγμή που έχεις το momentum,
0: ναι,
1: όταν παίζεις βάλει, με πάνω.
2: Ή εκεί στην ευκαιρία του Πήλιου, θα λέγα εγώ. Που και αυτό μπορείς να το κάνεις 2-1 και.
1: 2-1 και να ξαναπάρεις.
0: Επειδή έχει ξεκινήσει εξαιρετικά και το δεύτερο ημίχρονο ΑΕΚ.
1: Απλά λέω για εκεί, γιατί πλέον παίρνεις προβάδισμα με δύο τερμάτων και εκεί θα γίνει πιο μεγάλη διαφορά, δηλαδή το να πάρεις εκείνο το σημείο να τελειώσει σωστά, δηλαδή να ολοκληρώσει σωστά τις επιθέσεις από το 28 μέχρι το 33 μέχρι που γίνεται η φάση στο πέναλτι, το οποίο αυτοί ξέρουν τώρα τι δώσανε. Γενικά για μένα ήταν μια πολύ ανισοβαρή και στον πειθαρχικό έλεγχο κυρίως. Μπορεί να πει κανένας για τη φάση του πέναλτι 1002 ότι ούτε και αυτοί ξέρουν γιατί το δώσανε. Και σας το είπα και στο ημίχρονο ότι για μένα ήταν πολύ ανισομερής και ανισοβαρής η αντιμετώπιση του στον πειθαρχικό έλεγχο του Κάβανα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έδινε κάρτες, ας πούμε.
2: Κάρτα στο Μάγκερ και στο Μουκουντή είναι πολύ.
0: Όχι, το Μουκουντή είναι εξόφελο.
1: Το Μαρίν τον γκρεμίζουν από πίσω, ας πούμε, και δεν δίνει ούτε κάρτα. Δίνει απλά το φάουλ. Και πάλι καλά που το δώσει δηλαδή.
0: Πάντως ο Νικόλης λέει ότι ακόμα δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι. Επειδή υπήρχε ένα πλάνο που το εξηγούσε ο τέταρτος. Ακόμα δεν έχουμε.
1: Μπορεί να το είπε άλλο ο διαιτητής και άλλο ο τέταρτος. Δεν ξέρει τώρα. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι δεν φταίει κυρίως η διαιτησία για το ότι έχασε την απόψη. Φταίει το γεγονός ότι μετά το 60-65 εκεί που κρίνεται το παιχνίδι, η ΑΕΚ αρχίζει και χάνει μέτρα. Γίνεται και αυτή η απερισκεψία. Να χρησιμοποιήσω τη λιγότερο βαριά λέξη, τέλος πάντων, απερισκεψία του Γιώβιτς, να μην βγει από το κοντινότερο σημείο εξόδου. Θυμίζω ότι έγινε το ίδιο και στον τέρμπι και ο Ολυμπιακός έμεινε με 9, αλλά δεν το πλήρωσε. Στον τέρμπι.
0: Ναι.
2: Πάντως, Κώστα, πέφτει στο timing αυτό που λες και είναι απερισκεψία.
1: Αλλά είναι το Νάσο Μπρινιόλι. Όχι, λέω πρώτα ότι. Ναι. Τώρα το σαν
2: δηλαδή, άλλη μισή γόνο. Μένει με ένα λεπτό με 10 να τρώει.
1: Ναι, δεν είναι. Άμα ήταν έτσι, δεν θα. Αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθος και αν δεν δει κανένα συνολικά όλη η αντιμετώπιση είναι λαθασμένη. Δηλαδή
0: και το διπλό μαρκάρισμα πάνω.
1: Και το διπλό μαρκάρισμα. Και του Μπρινιόλι. Η αντίδραση είναι πεδαριώδης, δεν το συζητάμε. Ο Μπρινιόλι που πάντα, όπως όλοι οι τερματοφυλακές, έχουν τις καλές τους μέρες, αλλά θα έχουν και μια πολύ κακή που θα γράψει εδώ. Τώρα βλέπουμε και τον Κάρινεν και τον Ζωάο Μάριο να πέφτουν όλοι σε έναν παίχτη. Την ώρα που ανεβαίνει, δηλαδή την ώρα που βγαίνει προς τα έξω, ο Πήλιος και αυτός πάει αντί να κάνει τάκλι να πέσει αποφασιστικά, γυρνάει την πλάτη. Και καταλαβαίνεις ότι εδώ γίνεται η ζημιά για την ΑΕΚ και δέχεται το δεύτερο γκολ. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως κυλούσε το παιχνίδι, μετά το 65-70, αντιλαμβανούσαν ότι η ΑΕΚ έχει χάσει πολλές δυνάμεις. Όπως λάθος είναι και το μαρκάρισμα εδώ από Μουκουτί και
0: Μάριο.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει κούραση, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό μετά το 60. Κυρίως είναι λάθος του Μπρινιόλι, έτσι. Μην τα ρίξουμε τώρα στο
0: ναι, που μέχρι τώρα έχει πάει εξαιρετικά. Εντάξει, δεν λέμε αυτό, αλλά ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Συνολικά νομίζω.
2: Ο Γιώβης γενικά περπατούσε πάντως.
1: Ναι. Ο Γιώβης γενικά και στο πρώτο παιχνίδι είχε κάνει τα λιγότερα χιλιόμετρα. Το θυμόμαστε όλοι.
2: Δηλαδή ήταν στιγμές και στο καλό πρώτο ημίχρονο που φωνάζαμε όλοι πίεση, ρε αγόρι μου.
0: Πάντως αυτός είναι ο Γιώβης.
2: Εντάξει, ναι. Οκ. Απλά είναι και. Είναι κάποιες φάσεις, ρε παιδί μου, που τον βλέπεις ότι είναι κοντά στον αντίπαλο.
1: Ναι, και δεν πάει. Δηλαδή, ακόμα και στην πίεση είναι μια χαρακτηριστική φάση, ας πούμε, εκεί που αν πλησιάσει, αν κάνει ένα βήμα πιο
2: νωρί,
1: θα προλάβει τον τερματοφύλακα. Δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστική φάση. Αυτό που δεν βγήκε καθόλου, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Πάνο, είναι ο Ζήνη σήμερα. Δεν βγήκε αυτή η επιλογή. Και νομίζω ότι και ο Ζήνη θα πρέπει να πάρει τα πάντα, γιατί οι ευκαιρίες του έρχονται, με βάση και τα προβλήματα που έχει με το Βάρκα τον τελευταίο καιρό, αλλά θα πρέπει να τις αξιοποιήσει και εκείνο περισσότερο. Τώρα από εκεί πέρα. Για μένα δεν είναι μόνο το κομμάτι του τι θα κάνει στην Ευρώπη κτλ. Γιατί μπορεί να ψάξει να βρει αποτελέσματα. Το Τσάμπιονς Λιγκ είναι απρόβλεπτο. Δεν ξέρει ποτέ να μπορεί να σταφέρει σε άλλη φάση. Βέβαια θα πετυχεί να έχει πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση από τη σημερινή. Αλλά γενικά η όλη επιβάρηση που έχει η ΑΕΚ και με το Ρόστερ που για μένα έχει πολλές ελλείψεις και το λέω εδώ και καιρό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα την επηρεάσει πλέον και σε επόμενες υποχρεώσεις μετά στο πρωτάθλημα. Δεν έχει αυτή τη βδομάδα πρωτάθλημα, έχει τη διακοπή. Να δούμε πώς θα.
0: Καλό αυτό. Νομίζω εν τέλει είναι πολύ καλό.
1: Για να πάει στο επόμενο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ.
2: Από τη στιγμή που έγινε αυτό το να έχει δύο σερί στην Αγγλία, δεν θα μπορούσε
1: να γίνει άλλο. Ναι. Ήταν και η πρώτη φορά που πήρε αναβολή ο Νίκολς, ο οποίος είναι κάθετα αντίθετο στι αναβολέ. Δεν πήρε πέρυσι σε κανένα σημείο και του βγήκε εκτός από την. Από όταν ήταν υποχρεωτικό, το οποίο έτσι κι αλλιώς νομίζω λόγω προγράμματος κιόλας ήταν η μεγάλη εβδομάδα σε εμάς. Οπότε δεν έγινε ποτέ, δεν τέθηκε ποτέ θέμα.
0: Για πέρσι, λες.
1: Ναι, πέρσι. Ναι. Εννοώ την περσινή σεζόν, ναι. Έτσι κι αλλιώς ήταν η μεγάλη εβδομάδα σε εμάς και δεν υπήρχε.
0: Και τώρα με City, αλλάζεις κάτι. Επειδή το αρχικό πλάνο σήμερα δεν ήταν εξαιρετικό, βέβαια, εσύ είναι άλλη ομάδα.
1: Τι θα βγει το τέλειο. Πρώτα απ' όλα πέρα από το ρώτα να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί αυτός είχε σκάσει. Κάποια στιγμή δεν ξέρω με το Μαρί, με τον νόμο του, ας πούμε, αν είναι όλα απόλυτα καλά. Και εκεί, αν περιμένουμε κάτι, να δούμε αν θα είναι απόλυτος καλά για αυτός. Γιατί έχει φάει μεγάλη επιβάρηση. Και ποιος άλλος μπορεί, ξέρεις, πολλά βγαίνουν μετά τον αγώνα. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Κωστά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Κώστας Μιαούλης. Οπότε σιγά-σιγά περνάμε και στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Και όχι μόνο. Έχουμε και αύριο, τρεις κρίσιμες μάχες. Κρίσιμες μάχες καταρχάς για τις ομάδες. Μαρσέγου Ολυμπιακός στις 10. Ρεν Όφη στις 10 για το Europa League. Και ο Παναθηναϊκός είναι το νωρίς. Είναι 8 παρατέρα το Παναθηναϊκός Μπόρατς. Αλλά είναι και μάχες και για την Ελλάδα. Σήμερα χάθηκε η ευκαιρία, όπως είπαμε, να πάμε 10η. Αλλά αύριο έχουμε μάτς και οι ελληνικές ομάδες. Έχουν και η Τσεχία, έχει και η Πολωνία. Θα σας τα πω αναλυτικά. Να μην περιμένει ο κόσμος. Πάμε, ξεκινάμε. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα. Εντάξει, αρχή.
3: Λοιπόν, εξοργισμένος και ταυτόχρονα περήφανος για την ομάδα μου. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρική ανάλυση σήμερα από αυτό που είδα. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που 90 λεπτά η ΑΕΚ έχει έναν αντίπαλο μπροστά της που δεν παίζει με 11 αλλά παίζει με 15 παίχτες. Εγώ αυτό βλέπω. Από το πρώτο κιόλας λεπτό η Σαχτάρα χτυπάει από το πρώτο λεπτό ανελέητα, ενώ στην ΑΕΚ κάθε επαφή ήταν φάουλ και κίτρινη κάρτα και καμιά φορά δεν υπήρχε και επαφή και έδινε φάουλ και κίτρινη κάρτα, με αποκορύφωμα τη φάση το 1-1 που υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ στο Ζήνη για μένα, και στη συνέχεια το πέναλτι του Ρέλβας, που είναι η δεύτερη φορά που χρεώνουν στο Ρέλβας ίδιο πέναλτι, είχε γίνει και στη Ράγιο αν είναι για το χέρι. Δηλαδή, πού να το πάει το χέρι του.
0: Τώρα που το λες, είναι παρόμοια φάση, όντως, του Ρέλβας. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
3: Είναι αλήθεια φάση.
2: Όχι, όχι, ήταν, το είπαμε και πριν.
0: Α, ναι.
2: Μέσα, ναι, με τον Κώστα.
0: Α, ναι, ρε, ναι. Sorry,
2: και με τη Ράγιο έγινε αυτό, ναι.
3: Ναι.
0: Τώρα για το Ζήνη δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
3: Αν είναι δυνατόν. Δεν το έχω παρατηρήσει. Υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ. Και ο Ζήνη έχει φάει, ο Ζήνη και ο Γιώβιτς, ειδικά ο Ζήνη, έχουν φάει το ξύλο της αρκούδας. Και στην άλλη, κάθε επαφή του Μουκουτί και του Ρέλβας ήταν φάουλ. Και συνήθως φάουλ και κίτρινη κάρτα. Φοβερό. Για την ομάδα δεν έχω να πω κάτι. Είμαι απόλυτα περήφανος. Εγώ το πρώτο 60 λεπτό της ΑΕΚ το χάζευα. Δηλαδή κοίταζα στην οθόνη και ήμουν απορριμμένος. Λέω, δηλαδή εμένα η ΑΕΚ εμένα μου δείξει ότι ανήκει σήμερα σε αυτό το επίπεδο.
0: Τα ξέρω και εγώ αυτό είπα στο ξεκίνημα και επειδή διαβάζω κάποια σχολεία. Εντάξει, γενικά.
3: Ναι.
0: Ξέρεις τι σχολεία θα δες μετά από ήττα.
3: Το ξέρω. Και δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.
0: Εντάξει, πέρα από αυτό τώρα. Η μία ώρα της ΑΕΚ ήταν εξαιρετική, ναι, παιδιά. Εξαιρετική, όχι απλά καλέ. Οπότε τώρα να τα μαυρώνουμε όλα για ένα κακό ημίωρο, όπου πλήρωσε και τα λάθη της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, οκ.
2: Εντάξει, απλά στο Champions League, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, παίζει 90.
0: Καλά, σίγουρα, ναι.
2: Δηλαδή, ξέρεις, το ένα δεν αναιρεί το άλλο και τα σχόλια που λες.
0: Πάντως, εγώ θεωρώ ότι τα 30 λεπτά που ακολούθησαν δεν ήταν τόσο κακά για να λέμε ότι η συμβολική εμφάνιση ΑΕΚ σήμερα είναι.
3: Όχι, και επίσης στη φάση του Γιώβιτς δεν νομίζω ότι έχουν περάσει 10 δευτερόλεπτα. Αλλά οκ, το αφήνω εδώ λοιπόν. Εγώ που λέτε παιδιά, τα χάζευα αυτά τα 60 δευτερόλεπτα. Χάζευα, δηλαδή λεπτά, αυτό το μάτς έπρεπε στο 60 να είναι τουλάχιστον 0-3 και με κάποιο ή 1-3 για να μην γίνομαι υπερβολικός, γιατί είχαν και δύο φάσεις. Ξέρεις και αυτοί, οκ. Θεωρώ ότι υπήρχε αλλίωση αποτελέσματος. Λοιπόν, μόνο υπερηφάνεια για την ΑΕΚ και επίσης η εικόνα που έβγαλε η ΑΕΚ στα πρώτα 60 λεπτά. Εγώ πιστεύω ότι αν η ΑΕΚ πάει στο Etihad και βγάλει 90 λεπτά αυτή την εικόνα, καλά, εγώ δεν την έχω χαμένη από χέρι.
0: Ειδικά ναι, εκεί θέλει όχι 90, θέλει 120 να γίνεται λεπτά.
3: Ναι, άλλο επίπεδο, ναι, οκ. Okay,
2: εκεί
3: αλλά
2: πρέπει όλοι οι παίχτες να είναι δύο κλικ πάνω σε σχέση με σήμερα.
3: Δύο κλικ πάνω και τρία.
2: Για να πεις ότι μπας και το παλέψω.
3: Εμένα μου δείχνει αυτή η ομάδα ότι μπορεί να παίξει σε αυτούς τους ρυθμούς. Τουλάχιστον εμένα αυτό μου έδειξε σήμερα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα με παίχτες που μπορεί σε 2-3 χρόνια να πουληθούν δεν ξέρω κι εγώ με πόσα εκατομμύρια. Δηλαδή τα μπακ τους ήταν απόλαυση. Ειδικά ο αριστερός που έκανε κάτι περίεργες σέντρες σουτ. Πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι άδικο
2: και
3: το αποτέλεσμα.
2: Ακόμα και οι αλλαγές τους είναι επίπεδου Champions League παίχτες.
0: Ναι, και ο Μεντόσα που μπήκε. Ο Μεντόσα, εγώ έλεγα χθες, προχθές που το έλεγα τέλος πάντων, ότι είναι από το πρώτο παιχνίδι που είχα δει με την Αντιχόφεν αυτός που μου έκανε πιο πολύ μεγάλη εντύπωση. Και τον έβαλε αλλαγή. Και έβαλε και γκολ.
3: Και για μένα ο καλύτερος στους παίχτες.
0: Ωραία, ταξιάρχη. Να
3: σκαλά. Αλλά για μένα υπήρχε αλλίωση αποτελέσματος. Λοιπόν,
0: okay, το κρατάμε. Καλό βράδυ.
2: Να πούμε λίγο καμία δηλωσούλα.
0: Λοιπόν, είπαμε του Νικολίτς.
2: Το Μάγερ έχει σταθεί στο πέναλτι. Λέει το παιχνίδι για μένα άλλαξε πολύ από το πέναλτι που θεωρώ πως δεν ήταν. Σε παιχνίδια Champions League δεν μπορεί να δίνονται τέτοια πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε η απόδοσή μας και μετά από ένα σημείο δεχτήκαμε δύο γκολ στο τέλος και χάσαμε.
0: Ο Πίλιος πρέπει να μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Ενώ έχει ερωτηθεί και για τη φάση που έχει χάσει την ευκαιρία τη μεγάλη και έχει κάνει ωραία δουλεσούλα. Το τελευταίο κοντρόλ, λέει, φεύγει. Την τσίμπησα, αλλά το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Πρέπει να βελτιωθώ σε αυτό το κομμάτι, το ξέρω. Έχω κάνει τρελή δουλειά. Βλέπω ότι έχω τη βελτίωση. Είμαι πάντα εκεί, δουλεύω πολύ. Βλέπω και το Μουκουντή να έχει κάνει δηλώσεις. Θα διαβάσουμε αργότερα. Πάμε. Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
4: Ναι, ο Αχιλιάς είμαι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αχιλιά.
4: Κοιτάξτε, τώρα μια και υπόθηκε κάτι για το... Καταρχήν, για τον ταξιάρχη το λέω, δεν, από ό,τι μας είπε και είπατε προηγουμένως, δηλαδή δεν είναι για το χέρι, και εγώ έτσι νόμιζα. Είναι για μαρκάρισμα χαμηλά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, για μαρκάρισμα χαμηλά, ναι.
4: Δίνεται, δεν δίνεται, το λέω για τον ταξιάρχη και ενδεχομένως και για άλλους φίλους και για μένα που το άκουσα από εσάς, δηλαδή. Ότι... Οπότε αυτό είναι σε γκρίζα ζώνη, δεν είναι ότι... Γιατί θέλει σίγουρα δεν υπάρχει. Αλλά για μένα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα σήμερα είναι αυτό το οποίο βρίσκεται σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Εγώ θα μιλήσω για τη δικιά μου ομάδα από την εποχή του Μπλάνκο. Έβαζε ένα γκόλο Μπλάνκο, Θεός. Δεν βγαίνει απ' έξω, δεν κάνει, δεν φτιάχνει, δεν δείχνει. Μέχρι που ήρθε ο Μπάγκεβιτς στην ΑΕΚ και κατάλαβε, τότε κατάλαβε τι γίνεται. Ότι δεν μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο. Με ομάδες οι οποίες έχουν ρυθμό, τρέχουν. Αφήστε το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί εμένα κιόλας με ενδιαφέρει η ΑΕΚ κυρίως στην Ευρώπη.
0: Καλά, νομίζω με τον Μπλάνκο Μπάγκεβιτς και άλλα θέματα. Τον έβαζε μέχρι και δεξιμπάκ σε ένα σημείο.
4: Ναι, μέχρι να το καταλάβει να σηκωθεί να φύγει. Τώρα, δίκιο έχει. Αν είναι σωστή διαχείριση, η συγκεκριμένη όχι.
0: Οπότε πώς το συγκρίνεις με το σήμερα?
4: Σήμερα το συγκρίνω, ρε παιδιά, ακούω ας πούμε το Γκέτσε προηγουμένως που βγαίνει και λέει ότι ο Ζήνη δεν ήταν καλός. Τι να πεις, δηλαδή όταν ξεκινάς ας πούμε, δηλαδή πραγματικά, εγώ δεν θέλω να σχολιάζω, αλλά όταν ξεκινάς ας πούμε ότι ο Ζήνη δεν είναι καλός και βλέπεις αυτό το πράγμα να περιφέρεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο που λέγεται... Τι να πούμε τώρα για αυτό το πράγμα.
0: Πάντως Αχιλλέα, και σε παιχνίδια που έχει βάλει και 4 γκολ, και σε παιχνίδια που έχει βάλει 4 γκολ,
4: ναι,
0: και σε 3 και με 3 και τα λοιπά, έτσι περιφέρεται.
4: Ναι.
0: Αυτό είναι το στήριο του Γιώβιτς.
4: Ακριβώς, αυτό, μα αυτό ακριβώς σου λέω.
0: Δεν θέλω ότι είναι θέμα διάθεσης.
4: Πότε παίζουμε τώρα τον επόμενο αγώνα,
0: με
4: το Πανετολικό.
2: City.
4: Ναι, άσχετο, μετά. Με τον Πανετολικό.
0: Πανετολικό 24, το Σάββατο, ναι.
4: Ναι, θα κάνει ένα ωραίο άγγιγμα, θα βάλει ένα ωραίο γκολ και θα λέμε ο Γιώβιτς πάλι δεν δίνει αυτήν την καλά. Όταν θα καταλάβουμε ότι στο ποδόσφαιρο, πρέπει να βλέπεις αυτό το οποίο έρχεται και όχι αυτό μόνο που υπάρχει μπροστά σου, έτσι είναι μια εύκολη ανάγνωση. Αυτό που υπάρχει μπροστά σου το βλέπεις. Ωραία, οκ. Okay. Βλέπεις επίσης το βιογραφικό. Εγώ τα βιογραφικά για μένα δεν παίζουν από το Dragon City και μετά δεν παίζουν ποτέ μπάλα.
2: Εντάξει, κοίταξε τώρα για το Γιώβιτς πάντως τώρα, Αχιλλέα. Εγώ πριν είπα ότι ήταν πάρα πολύ κακό σήμερα, έτσι δεν το συζητάμε.
4: Πολύ σωστά. Ο μόνος που άκουσα που το έπαιζε.
2: Και λίγο έως και εκνευριστικός γιατί δεν έμπαινε καν στις φάσεις. Μένα αυτό με
4: ενοχλεί. Παιδί μου, εγώ για το από το Γιώβιτς.
2: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Ζήνη πήγε καλά. Ούτε ο Ζήνη πήγε καλά.
4: Όχι, σημαίνει.
2: Ο Ζήνη έτρεχε. Εντάξει, οκ.
4: Σημαίνει, γιατί ο Ζήνη μπορεί τέλος πάντων και στην κακή του μέρα να μαρκάρει. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα.
2: Εντάξει, δεν είναι επιθετικός, είσαι.
4: Τίποτα.
2: Δεν βρέθηκε. Μόνο έτρεχε ο Ζήνη, δεν έκανε κάτι άλλο.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Για δύο. Εν τω μεταξύ, εάν ο άλλος. Δεν παίζει ο Ζήνη με τον Γιώβιτς, είναι δύο σκάλες καλύτερος. Πώς το εξηγείς αυτό. Πάντα. Πάντα. Πώς το εξηγείς?
2: Εγώ είπα και πριν, νομίζω ότι ακόμα και ο Βάργα, τώρα δεν ξέρω βέβαια, ξέρουν στην ομάδα πόσο μπόρεσε να παίξει. Ακόμα και όταν μπήκε όμως έδωσε μάχες που ο άλλος δεν τις είχε δώσει σε όλο το μάτς, ας πούμε.
4: Βέβαια. Και ήταν ανέτοιμο το παιδί. Και ήταν ανέτοιμο. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε από το Ζήνη που στο κάτω-κάτω παίρνει 500, 600, 700 χιλιάρικα στην ΑΕΚ και στον άλλο δίνει συμβόλαιο 3 εκατομμύρια. Λέτε. Δεν σας αφισβητώ. Έτσι λέτε. Εγώ δεν είμαι το λογιστήριο της ΠΑΕ.
0: Ωραία, Χιλιά.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πρόβλημα σήμερα ξεκινάει και τελειώνει εκεί. Από εκεί και πέρα και λάθος έκανε ο Μπρινιόλι. Το Βιτάλης δεν είναι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν είναι Πινέδα το παιδί. Μπορεί να γίνει στο μέλλον. Και άλλοι υστερήσανε. Ο Πίλιος, νομίζω, εγώ τα λέω από πέρυσι, ότι είναι ένα συμβατό μπακ για την ΑΕΚ, ωραία, οκ, okay, και για κάθε ελληνική ομάδα. Μπορεί και να βελτιωθεί το παιδί, έκανε και μια ωραία δήλωση όπως την περιγράψατε, όλα ωραία και καλά, αλλά εγώ από τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι, αυτή τη συμπεριφορά, μέσα στο λόγο, η οποία εμένα κιόλας δεν μου κάνει έκπληξη. Αυτό είναι το χειρότερο. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να προβληματιστούν αυτοί οι οποίοι κάνουν επίσημη κριτική για την ΑΕΚ. Για το τι λένε. Κάποια στιγμή.
0: Έγινε, Χιλιά
2: μου. Έγινε, Χιλιά μου.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Έλα, καλό βράδυ.
0: Πάμε, χαίρετε. Ναι.
5: Χαίρετε, εγώ.
2: Ναι, ναι.
5: Έλα, Μανώλη μου. Ο Ντάντε είμαι.
0: Έλα, Σπύρο. Τι γίνεται.
5: Τι κάνουμε. Πάνω μου, τι κάνεις.
2: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
5: Πάλα. Εδώ πέρα. Εμείς ακούμε τώρα τα σχόλια, είδαμε και το μάτς.
0: Πώς τα δεις εσύ? Πώς είδες την πλεφανέλα?
5: Πάρα πολύ ωραία, φίλε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ωραία ήταν.
5: Ουρουγουάι, τα φαρά για μένα, έτσι. Ουρουγουάι, άλλοι μπορεί να το δουν αλλιώς. Εμένα μου άρεσε αυτό το μπλε του Ουρουγουάι στο ουρανί. Συγκεκριμένα. Πολύ ωραίο, με τη μαύρη τη γραμμούλα.
0: Και εμένα μου άρεσε. Την άλλη την εμφάνιση, πώς είναι η δεύτερη τη ομάδα?
5: Κοίταξε, γενικά έχω ακούσει και λίγο τα σχόλια. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά ακούω τώρα λίγο το τι ακριβώς έχει παίξει και τι δεν έχει παίξει. Κάπου στη μέση είμαι εγώ. Όντως, ο Πάνος έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, στη φάση και του Γιώβιτς και του Μπρινιόλη, θεωρώ ότι ο κύριο λόγο που κάθεμε είναι αυτό. Δηλαδή, όχι επειδή δεν βγήκε ο Γιώβιτ γρήγορα, οπότε ξέρει, δεν μάρκαρε ο Βάργκα στην άμυνα και πάγαμε τον γκολ. Αλλά είναι όντω παιδιαρίσκο. Καθαρά, δηλαδή αυτό το γκολ που τρώει ο Μπρινιόλι από αυτή τη γωνία είναι ανεπίτρεπτο, ειδικά για το επίπεδο του Champions League. Εγώ θέλω να μείνω και στο άλλο.
0: Δεν ήταν στην κλειστή γωνία. Ήταν στραβοκλωτσιά επί της ουσίας.
2: Ναι, ναι, ναι. Στραβοκλωτσιά.
5: Ναι, δηλαδή πήγε, έβαλε το πόδι, σαν να θέλει να διώξει να φύγει
0: ναι.
5: μέσα προς το κέντρο, αλλά του βγήκε ανάποδα τα πάλτα και μπήκε μέσα. Και όπως και να έχει, είναι αυτό που λέω. Δεν το κάνεις εκεί. Αυτό το επίπεδο. Έτσι. Δηλαδή.
0: Πέφτει, μπλοκάρει.
5: Ναι, ναι μπλοκάρει. Εγώ θα μένω και σε μια άλλη πάρτι, γιατί μιλάμε τώρα για την άμυνα και τα λοιπά. Το πρώτο ημίχρονο είναι αυτό που χάνει ο επιθετικός της Σαχτάρ εκεί που ο Ρώτα είναι δύο μέτρα πίσω από τον επιθετικό. Ναι. Είναι μόνος του, στη μικρή περιοχή, και το χάνει μόνος του, δηλαδή που τον Μπρινιόλι είναι εκτός πάρτι. Θα μπορούσαμε να το έχουμε φάει και εκεί τον γκολ. Ο Ρώτα απλά κάθεται και κοιτάει, ας πούμε, και κοιτάει τους άλλους με... Με έκπληξε ότι τι έγινε.
0: Σπύρο, βέβαια, αν πάρουμε μία-μία τις φάσεις, θα μπορούσε και να έχει βάλει 2-3 γκολ.
5: Θα μπορούσε.
0: Έχουν γίνει λάθη από την άλλη πλευρά, έτσι.
5: Θα μπορούσε. Εντάξει, εγώ είμαι της άποψης ότι. Εντάξει, το είχα το Πήλιο, την τζίπησε την μπάλα. Δεν θεωρώ ότι ο Πήλιο εκείνη τη στιγμή θέλει να πλατάρει κανένα από δύο τερματοφύλακα. Απλά τσιμπάει την μπάλα και σου λέει τώρα άμα μπήκε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
2: Του φεύγει αυτό. Λίγο και το κοντρόλ.
0: Το είπε
2: και
0: ίδιος.
5: Ναι.
2: Εντάξει, όχι ότι είναι και ο number one στα πλασέ να περιμέναμε ότι θα το βάλει, αλλά
5: εντάξει,
2: ήταν δυστυχώς. Μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε.
5: Ναι, ήταν. Θα μπορούσε όντως εκεί. Γενικά, θέλει, κοίτα, το μενταλιτέ για μένα είναι ότι από αυτά τα μάτια μαθαίνει. Όντως μεγαλώνει. Δεν πήγε καλά. Δηλαδή πώς θα γίνει, όντως για 60 λεπτά είστε καλός, αλλά σε αυτό το επίπεδο και ειδικά σε αυτό το match που είναι must win για να θες να προχωρήσεις παραπάνω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Για μένα, έτσι. Τώρα βλέποντας τι κάνοντας τα υπόλοιπα, θα δούμε να μιλήσουν και τα άλλα τα παιδιά.
0: Γεια σας, καλά ρε Σπύρο.
5: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα, παιδιά.
0: Καλό βράδυ, ρε Σπύρο. Λοιπόν, στην αποτελεσματικότητα στάθηκε ο Μουκουντή. Ήταν ένα παιχνίδι που θεωρώ πως παίξαμε καλά, αλλά ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός. Εμείς δεν αξιοποιήσαμε τις φάσεις μας. Σε γενικές γραμμές δεν τα πήγαμε άσχημα, αλλά σε αυτό το επίπεδο πρέπει να κάνεις γκολ τις ευκαιρίες σου. Έχει πει κι άλλα. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Χαίρετε.
6: Ο Τάσο.
0: Έλα, ρε Τάσο.
6: Λοιπόν, στεναχώρια. Πολύ μεγάλη στεναχώρια, γιατί δεν αξίζει η ομάδα αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε. Λοιπόν, αγανακτισμένος με το παλικάρι που παίζει σε ντερφόρ και υποτιμάει την νοημοσύνη όλων μας, στην κυριολεξία από το 1 στο 90 ήταν εντελώς περιπατητής, και όχι μόνο αυτό, στην αλλαγή είναι και προκλητικός κιόλας. Είναι πραγματικά προκλητικός. Τα έχετε αναφέρει κι εσείς, αλλά είναι και η προκλητικότητα.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι ήταν προκλητικός.
6: Εγώ το λέω όμως, παιδιά. Σε μένα φάνηκε πολύ προκλητικός.
0: Ρε Σιτάσο, εγώ να συμφωνήσω. Περπατάει την ώρα του μάτσα, ό,τι θέλει.
6: Σαν να μην θέλει να βγει αλλαγή.
0: Σήμερα για την ΑΕΚ έφτιαξε ο Γιώβιτς. Δηλαδή, σήμερα η ΑΕΚ έχει χάσει λίγο του Γιώβιτς.
6: Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Εγώ δεν λέω μόνο αγωνιστικά. Εγώ λέω και τη συμπεριφορά ενός παίχτη απέναντι στην ομάδα και στους φιλάθλους της. Εμένα μου δείχνει ότι δεν θέλει, δεν του αρέσει εκείνη την ώρα που γίνεται αλλαγή και περπατάει επιδεικτικά μέχρι να βγει έξω. Ο Βάργκα έχει αγανακτήσει, περιμένει μια ώρα να μπει και δεν μπαίνει. Και μετά γίνεται και το λάθος του Μπρινιόλι, που το λάθος του Μπρινιόλι μπορεί να το κάνει οπωσδήποτε τερματοφύλακας. Γίνεται, όπως είπατε και στην αρχή, όλοι έχουν τις καλές και τις κακές στιγμές.
0: Εγώ πιστεύω πάντως περισσότερο ο Γιώβιτς ξέχασε τον κανονισμό, ότι υπάρχει κανονισμός. Και ο Βάργκας που λες, τσαντίστηκε με την όλη φάση, όχι με τον Γιώβιτς. Που έγινε αυτή.
2: Ήταν πολύ κακή η απόδοσή του, παιδιά. Είναι πολύ κακό ότι σε επίπεδο Champions League δεν μπορείς να περπατάς, δεν μπορείς να μην μπαίνεις στις φάσεις. Okay, αυτό δεν αναιρεί, δεν αναιρεί για να μην λέμε άλλα πράγματα, ότι ο Γιώβιτς είναι ένας υπερπαίκτης για το ελληνικό επίπεδο και για την ΑΕΚ, που έχει δώσει πάρα πολλά στην ομάδα. Σήμερα ήταν κακός.
6: Όταν σε όλη τη Φιλαδέλφια ακούγεται συνέχεια το Λούκα Γιώβιτς, ο Ναι. Εντάξει, και για άλλους παίχτες που μπορεί να είναι και καλύτεροι στο παιχνίδι. Δεν βγάζουμε τσιμουδιά.
2: Εντάξει, αυτό πάντα ρεσιτάς σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες.
6: Ναι, αλλά ονόματα... αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ντά, έτσι, αυτά τα πράγματα δεν είναι τώρα το ενώ ούτε τη ΣΑΕΚ αυτό. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που είναι τα μεγάλα ονόματα
6: και επειδή είμαστε, ακούγονται. Ναι. Και επειδή είμαστε και σε λίγο σύγχυση αυτή τη στιγμή, δηλαδή όταν βλέπεις ένα παιχνίδι, ειδικά μέχρι το 60, να είσαι κυρίαρχος μες στο γήπεδο και ξαφνικά ο Βιτάλ, να πάμε στο Βιτάλης, που από το πρώτο λεπτό θα έπαιζε σαν κουρασμένος, έπαιζε σαν ταλέπορος.
0: Από το πρώτο
6: έχει
0: λεπτό.
6: Έχει χάσει 5 φορές το κοντρόλ.
0: Όχι,
6: έχει χάσει 5 φορές το κοντρόλ.
0: Στο πρώτο μέρος έχει κάνει καλό παιχνίδι ο Βιτάλης.
6: Και πιο καλό γόρε παιχνίδι, παιδιά.
0: Δεδομένου ότι είναι και από τα πρώτα του μάτς από την Ισλή. Στο δεύτερο να συμφωνήσω, έχει κάνει πολύ κακό παιχνίδι στο δεύτερο. Έχει κάνει και ένα πεντάλεπτο με τρία μαζεμένα λάθη.
6: Καταρχήν έχει χάσει 5 φορές το κοντρόλ στην πρώτη πάσα.
2: Στο πρώτο και έτρεξε και μονομαχίες κέρδισε. Συμφωνώ ότι από ένα σημείο και μετά χάνει το καθαρό του μυαλό γιατί είναι κουρασμένος.
6: Το γκολ που τρώμε δεν έχει μπει όταν είναι κουρασμένος. Το γκολ που τρώμε μπορεί να κάνει ένα φάουλ στο χώρο ευθύνη του Βιτάλης. Μέχρι να έκανε ο άλλος για να φτάσει στην περιοχή μας, έκανε ένα λεπτό να φτάσει στην περιοχή μας. Εκεί κάνει ένα φάουλ και τελειώνει.
2: Έπρεπε να έχει βγει πιο νωρίς.
6: Λοιπόν, και ο Βάργα, θέλω να πω κάτι για τον Βάργα, έπαιξε 5 λεπτά, 7 λεπτά, 10 λεπτά πόσο μπήκε. Στα 10 λεπτά που μπήκε ο άνθρωπος, τραυματίας και τραυματίας, έδωσε πιο πολλά από τον άλλον από 80 λεπτά. Και δηλαδή τον είδες, πήγε και πάνω στον τερματοφύλακα δυνατά, ο άλλος δεν πήγε με 3 βήματα μπροστά του να περπατήσει, να πάει κοντά στην μπάλα.
0: Τάσο, πιστεύεις ο Γιώβιτς με το βιογραφικό που έχει, την καριέρα που έχει, το όνομα που έχει και θέλει να συνεχίσει να έχει.
6: Δεν θέλω να μειώσω το όνομα Γιώβιτς.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Παίζει τη Champions League. Παίζει αγώνα τη Champions League. Θέλει να ξαναφανεί όλη την Ευρώπη και θα βαρεθεί να πάει στη φάση. Αυτό είναι το στυλ του.
2: Είναι το στυλ του.
0: Παιδιά. Είτε παίζει με τη Ρεάλ, είτε παίζει με τον Χαρναϊκό. Sorry κιόλα, σεβασμό. Στου φίλου του Χαρναϊκού.
6: Βλέπει, γίνονται βαθύ μπαλίστα από τον τερματοφύλακα. Και ο Βάργκας σηκώνει τον αέρα της, πάει δεξιά-αριστερά. Του Γιώργης περνάει από δίπλα του η μπάλα και δεν την κυνηγάει καν. Δηλαδή, ο Γιώργης είναι παιχτάρα, δεν γίνεται να έχει παίξει σε Ρεάλ και σε Μίλαν και να μην είναι παιχτάρα. Αλλά αυτό το στυλ, αυτό, ειδικά την ώρα της αλλαγής, κάθεται και κοιτάει τον Νίκολιτς, σαν να του λέει γιατί βγάζει σε μένα. Και τρώμε μισό λεπτό μέχρι να βγει.
0: Καλώς, Τάσο.
2: Έγινε Τάσο.
0: Πάμε break.
6: Εντάξει, έγινε,
0: καλά.
6: Υγεία, λοιπόν,
0: καλό βράδυ. Πάμε break, επιστρέφουμε.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
1: Τρίτη σήμερα, ρε φίλε.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
0: Δευτέρα, έπα.
1: Ναι.
0: Ναι. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα.
1: Μου λες Αυρόπουλος μέσα τρίτη, με μπεδεύεται όλοι, ρε, με έχετε τρελάνει.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα, και τα ξέχασα όλα.
2: Πονεμένες καρδιές.
0: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
1: Πετρίδη είπε.
0: Ναι, έχω
1: αυτό μας μπέρδεψε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος... Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
0: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
0: Τετάρτη.
4: Μπράβο, βρε παιδιά, ανοίξτε την καρδιά.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε, επίσης στο FM 94,6, after review με Πάνο Λούπο, Μάνος Μισουράκης, Γιώργος Γιαννίσης στα DEX 2-10-95-79-283-4-5, full γραμμές, οπότε πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Πω και εγώ λίγο την άποψή μου αναφορικά με το θέμα του Γιώβιτς.
0: Όνομα?
1: Χρήστος είμαι.
0: Έλα, Χρήστο.
1: Στον προηγούμενο αγώνα με τη Λάσκα έκανε 7,8 χιλιόμετρα, στο σημερινό έκανε πάλι 7,8 χιλιόμετρα.
0: Σταθερός, λοιπόν.
1: Σταθερός, δεν είναι ο επιθετικός ο οποίος θα μπορέσει να κάνει την πρώτη άμυνα, με αποτέλεσμα η μπάλα να έρχεται πιο εύκολα στο κέντρο και να έχουν, ας το πούμε, περισσότερη δουλειά αυτοί που βρίσκονται από πίσω, οπότε ναι, δεν προσφέρει κάτι. Έτσι, τόσο απλά. Παρά αν είναι αυτό το στυλ του, το στυλ του αυτού δεν ταιριάζει στο Champions League. Τόσο απλά. Έτσι, από εκεί και πέρα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σήμερα η ομάδα μέχρι το 60 έχει δυνάμεις και μετά κλάταρε. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν ότι κλάταρε η ομάδα. Θα κλάταρε κάποια στιγμή. Το πρόβλημα ήταν ότι το καλοκαίρι που ήξερες ότι θα παίξεις, μάλλον ότι θες να παίξεις το Champions League, έπρεπε να φέρεις λοιπόν παίκτες με προφίλ τέτοιο που να ταιριάζουν στην επιθυμία σου να παίξεις το Champions League. Ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες? Ο Καέρινεν, ο Ζωάο Μάριο έχουν τα ταχυδυναμικά χαρακτηριστικά που απαιτεί πλέον το Champions League? Όχι, σε καμία περίπτωση. Οπότε λοιπόν έχεις το Γιώβιτς μπροστά που κάνει 7 χιλιόμετρα στον αγώνα περπατώντας, το κάνει τρέχοντας. Έχεις λοιπόν 2-3 αλλαγές οι οποίες είναι παιχταράδες, είναι πολύ καλοί παίχτες, αλλά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά τα ταχυδυναμικά για το Champions League. Και να το αποτελέσμα. Σε 10 λεπτά σου γύρισαν το μάτς. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Όπως επίσης σήμερα έδειξε ότι η ομάδα δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί στο επίπεδο του Champions League. Η ομάδα είναι για επίπεδο Europa, Conference και θα είμαστε μια χαρά. Αλλά σε αυτό το επίπεδο.
0: Δηλαδή, Χρήστο, αν είχε γίνει το 2-0, σε φάση που είχε ΑΕΚ, όχι θεωρητικά.
1: Θα το γυρνάγανε και πάλι στο τέλος.
0: Θα το γυρνάγανε. Πάντως το γύρισαν.
1: Με
0: μια-δυο φάσεις το γύρισαν. Όχι με πολύ ορκία.
1: Ναι. Μα το γυρίσανε γιατί δεν μπορούσε πια κανείς να μαρκάρει, κανείς να τρέξει, ειδικά στο κέντρο. Φτάνανε έξω από την περιοχή σου για πλάκα.
2: Πάντως, Χρήστο, να σου πω κάτι. Το επιχείρημα του Conference, του Europa και του Champions League, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν, δηλαδή, παίρνεις πρωτάθλημα, πας να παίξεις το Champions League. Τι θα πεις, καλύτερα να είμαι στο Europa ή καλύτερα να
1: είμαι?
2: Προφανώς εκεί.
1: Δεν λέω αυτό.
2: Προφανώς έχεις πιθανότητες.
1: Δεν λέω αυτό. Ωραία. Λέω ότι θα πρέπει να φέρεις παίκτες που τα χαρακτηριστικά τους να είναι στο Champions League. Τι χαρακτηριστικά έχει το Champions League, ρε παίκτη?
2: Εσύ θεωρείς, εσύ θεωρείς για την ΑΕΚ ότι ο υπαριθμόν ένα στόχος ρεαλιστικά για την ομάδα, δεν λέω εγώ, εσύ τι λες, εσύ τι λέω εγώ, είναι το Champions League ή είναι το πρωτάθλημα?
1: Το πρωτάθλημα είναι, αλλά όμως όταν θα πας και θα ξεζουμίσεις συγκεκριμένους 11-12 παίχτες, γιατί δεν έχεις ένα roster 17-18 παίχτων να σταθούν στο Champions League,
2: ναι,
1: θα σου χτυπήσει και στο πρωτάθλημα.
2: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Τώρα τρέμει η ψυχή μας, αν ο Μαρίν έχει πρόβλημα με τον νόμο. Ολονών μας. Γιατί ξέρουμε ότι αν ο Μαρίν χτύπα ξύλο λήψη 10 μέρες, 15, ούτε για το πρωτάθλημα δεν έχουμε παίχτη. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα, ρε Πάνο? Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε Πάνο.
2: Εντάξει, άμα συμβεί αυτό που ελπίζω να μην συμβεί, δεν δικαιολογείσαι να λες ότι θα πάω στον Πανατολικό και δεν πρέπει να κερδίσω επειδή μου λείπει ο Μαρίν.
1: Αλλά μπορεί αυτό, ρε Πάνο μου, να συμβεί.
2: Μπορεί να σου
1: στήσει. Πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες τι σου
2: το πω? Έχουμε πει για το βάθος του ρόστερ, το έχουμε πει, δεν είναι μόνο
1: λοιπόν,
2: για τον Μαρίν, έτσι, είναι και για τον Ρώτα, είναι γενικός.
1: Και τέλος, για να κλείσω, κάτι που εμένα προσωπικά με πείραξε πάρα πολύ, είναι δυνατόν να βγαίνει δημοσιογράφος και η κρίση του για τους παίχτες να αφορά το Ζήνη και όχι αυτόν τον περιπατητή που λέγεται Γιοβίτς? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Δηλαδή τον πείραξε τον συγκεκριμένο κύριο ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο Ζήνη? Εντάξει, ρε παιδιά. Είπαμε, οκ, okay, καλά
0: το σχόλιο για τον Ζήνη, το σχόλιο για τον Ζήνη, επειδή το άκουσα, είχε να κάνει με το ότι ήταν το ερωτηματικό σχετικά με την ενδεκάδα.
2: Γιατί δεν θα ξεκινήσει.
0: Δεν πήγε έναν όλου του παίκτε και έβαζε βαθμολογία.
1: Το σχολάκι που θα ξεκίναγε στην ενδεκάδα, τα πιάσαμε τα λεφτά μα. Τέλο πάντων. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Χριστό.
1: Λοιπόν, μακάρι να είναι όλοι υγιείς, και α συνεχίσουμε. Και ο στόχο είναι το πρωτάθλημα, ξεκάθαρα. Και στην Ευρώπη να μην πάθουμε τα 9 στην 1 να μην τσαλακωθούμε που λέω εγώ.
2: Σωστό.
1: Να είστε καλά, παιδιά, καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Χριστό. Πάντως για το βάθος που λέμε, για τα χαφ, επειδή εκεί στο έχω προσυλλογική κουβέντα τώρα, υπάρχει ένα Αρεάγκα, ο οποίος έχει χαρακτηριστικά, απλά ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί.
2: Ναι. Όταν ενσωματωθεί,
0: ναι, όλο, να το δούμε.
2: Θα το συζητήσουμε. Πάντως, επειδή το είπε και το είπε σωστά τώρα, Χρήστος ήταν ο
0: Χρήστος.
2: Χρήστος. Μην ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, η μεγάλη εικόνα και το καλοκαίρι για την ΑΕΚ ήταν προφανώς θα δώσουμε play-off Champions League να περάσουμε και αυτό από μόνο του συνιστά επιτυχία και είναι σημαντικό και πρέπει εσύ να είσαι σοβαρός εκεί και ανταγωνιστικός, αλλά ο νούμερο ένα στόχος είναι πάντα το πρωτάθλημα. Το Champions League είναι Champions League. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή σήμερα θα ήταν πολύ ωραία και πολύ διαφορετικά θα συζητούσαμε αν η ΑΕΚ είχε πάρει ένα βαθμό, αλλά και πάλι δεν θα είχε κάποια ασφάλεια ή κάποια εγγύηση ότι μπορεί να προχωρήσει στο Champions League. Αλλά το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να δει λίγο, εγώ το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πώς μπορεί να πάρει ένα back-to-back πρωτάθλημα. Δεν το λέω επειδή προτιμάω να είμαι πρώτος.
0: Το είσαι και στην πρώτη εκπομπή.
2: Και δεν θέλω στην πόλη.
0: Ναι.
2: Είναι από εκεί σε ανεβάζει. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός που είχε τις περισσότερες παραστάσεις στο Champions League.
0: Από το πρωτάθλημα.
2: Και παίρνει πρωταθλήματα και στο Champions League έκανε καμιά δεκαριά χρόνια να πάρει νίκη εκτός έδρας. Εντάξει. Όμως κάποια στιγμή το χτίσε αυτό το πράγμα και άρχισε να κάνει και στην Ευρώπη πράγματα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και έτσι όπως είναι δομημένη ομάδα. Έχει φτάσει τα 30 παιχνίδια που είναι αίτητη. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει φέτος να πάρει ένα back-to-back πρωτάθλημα και να μην τη στοιχήσουν όλα αυτά που γίνονται στο Champions League, που είναι πραγματικά ζόρικα και με τραυματισμούς κτλ. Να μην τη στοιχήσουν στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν είναι θέμα μιζέριας οτιδήποτε. Είναι θέμα ρεαλισμού. Είναι θέμα πραγματικότητας. Στο Champions League, okay, μακάρι να πάρει 9 για 10 βαθμούς και να συνεχίσει. Αν δεν τους πάρεις όμως και πάρεις 6-7, πάλι θα έχεις κάνει μια αξιοπρεπή παρουσία, έτσι.
0: Πού ήδη νομίζω είναι αξιοπρεπής η παρουσία της? Δηλαδή σε δύο παιχνίδια.
2: Τώρα είναι δύο μάτς. Άμα το τελειώσεις με τρεις βαθμούς.
0: Μεγάλο πρέπει και στα δύο.
2: Ναι, άμα το τελειώσεις με τρεις βαθμούς.
0: Ναι, όχι για τώρα λέγω. Για δεύτερη αγωνιστική.
2: Για τώρα είμαστε εντάξει, okay.
0: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε. Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Εσύ, φίλε.
3: Εγώ.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας, χαίρετε.
0: Γεια σας, φίλε.
3: Πρώτη φορά στην εκπομπή, δεν έχω ξαναμιλήσει.
0: Ωραίος, καλορίζικος.
3: Ναι, να είστε καλά, παιδιά. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Το δεν θα γκρινιάξω για τον Γιώβιτς, από τη στιγμή που ο Νίκολης έχει δηλώσει ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα, ο Γιώβιτς θεωρώ ότι είναι ό,τι πρέπει για να το χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Δυστυχώς έχει χτυπητές αδυναμίες στο Champions League, όπου οι απαιτήσεις είναι αρκετά υψηλότερες, και το κλείνω εδώ το θέμα.
0: Για την ακρίβεια έχει πει ότι μεγάλο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι ξέρεις, αφήνει στην άκρη την Ευρώπη, αλλά ναι. Έχει πει και ο Λογιό και ο Νίκολης ότι
3: ακριβώς
0: βασικό στόχος είναι να πάρει πάλι το πρωτάθλημα.
3: Ακριβώς αυτό λέω, οπότε ο Γιώβιτς αυτή την περίπτωση, για να μην αποδομήσουμε κόσμο που μας έχει βοηθήσει ήδη την περσινή χρονιά, θέλουμε το πρωτάθλημα και όποιος θα βοηθήσει εκεί, γιατί βρίσκει τις λύσεις του, είναι εύκολο σε αυτό το επίπεδο. Στο υψηλότερο φαίνεται στο Champions League δεν μπορεί. Έχουμε δει ότι είναι πολύ καλύτερος έχοντας παρτενέρ τον Βάργα. Χωρίς τον Βάργα φαίνεται οι αδυναμίες του, δεν μπορεί στην κορυφή μόνος του.
0: Και ο Ζήνη το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς
2: με τον Βάργα,
0: λειτουργούν καλύτερα.
2: Από πέρυσι έχει φανεί αυτό.
3: Ακριβώς. Και εδώ είναι ένα χειροκρότημα για τον Βάργο, για την προσπάθεια που κάνει και μας προσφέρει ό,τι μας προσφέρει. Φεύγω από αυτό το κομμάτι, γιατί δεν θέλω να μιλήσω άλλο για τον Γιώβιτς. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το έλλειμμα που διακρίνω έχει να κάνει με τη στελέχωση του ρόστερ. Δήλωσε ο προπονητής μας σήμερα ότι στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε η απόδοσή μας. Πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, κάθε φορά που η ομάδα μαζευόταν σε αποδυτήρια έβγαινε πολύ καλύτερη, ιδίως το πρώτο μισό του πρωταθλήματος που είχαμε αδυναμίες. Μετά η ομάδα έσωσε, οπότε δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ πρώτου και δευτέρου ημιχρόνου. Στο πρώτο κομμάτι όμως, μετά τις αλλαγές που έκανε στο ημίχρονο, η ομάδα γινόταν καλύτερη. Τώρα βλέπουμε όμως να μην συμβαίνει αυτό. Το δήλωσε και ο ίδιος ο προπονητής. Το συμπέρασμά μας σε αυτή την περίπτωση ποιο είναι, ότι Το ρόστερ πονάει. Συγγνώμη, αγαπάω τους παίχτες. Από την πρώτη χρονιά που ήρθε ο Κατσίνοβης, τον υποστηρίζω με όλους τους φίλους μου που τον κοροϊδεύουνε. Το κοροϊδεύουνε, κακή λέξη, συγγνώμη, την παίρνω πίσω. Δεν γίνεται σε ένα παιχνίδι Champions League, το οποίο είναι η στόχευση για να πας ένα βήμα παραπάνω, να φέρνεις από τον πάγκο Ζωάο Μάριο Γκατσίνοβις, που όπως είπαμε έχουν προσφέρει, μας δώσανε τίτλους, αλλά αν θέλεις να μεγαλώσεις, να πετύχεις το κάτι παραπάνω, εκεί δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν θέλω να γκρινιάξω, νομίζω ότι δεν γκρινιάζω, θέλω να δώσω ένα θετικό βήμα στον κόσμο. Υπάρχουν δυνατότητες καλές, αλλά μάλλον στην Ευρώπη δεν θα περάσουμε τόσο ωραία όπως θα περιμέναμε. Θα ήταν πολύ ωραία να διπλώ σήμερα. Θα κάναμε όνειρα για να έχει το Manchester. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ελπίδες.
0: Νωρίς είναι, ναι.
3: Δεν θα πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά,
2: βέβαια. Ευχαριστούμε και εμείς.
3: Αυτό ήταν.
0: Καλό ρίσκο και ξαναπάρε.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, φίλε.
4: Γεια σας, Δημήτρης Καλυθέα.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
4: Παιδιά, είμαι εξοργισμένος. Έρε πιερό που μας αξίζει. Ξεχυλίζω από οργή, παιδιά.
0: Ακόμα στο ρόστερ είναι.
4: Όποτε θέλουμε τον επανεργοποιούμε. Ξεχυλίζω. Έχουμε αυτόν, όπως είπε, πάνω στον υπερπαίχτη. Εγώ δεν λέω, κοίτα, στη ζωή γενικά, οι μέτροι ή απλά καλοί τρέχουν πιο πολύ, διαβάζουν πιο πολύ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Οι αυθεντίες παντού, δηλαδή πραγματικά τώρα θα φαίνεται ότι εξηγεί.
0: Ηρέμησε, ηρέμησε.
4: Παιδιά, είμαι εξοργισμένος. Δηλαδή, αφήστε με λίγο να πω έτσι και θα ηρεμήσω σταδιακά. Δεν θα απολύσω.
0: Θα βάλουμε τραγουδάκι.
4: Όχι, όχι, όχι. Μισό. Και θα συμφωνήσετε, νομίζω. Ποιο παλικάρι έδωσε την ασίστα αυτή που σπάει, θα κατέβεται να δώσει το Ζωάο Μάριο να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εγώ ή εσείς, ο Γιώβιτς. Ποιο πήρε την Κηφισιά μόνο του πέρσι, στο Περιστέρι. Με μια τραγική εμφάνιση
0: στην ομάδα. Ο Γιώβιτς.
4: Ο Γιώβιτς.
0: Κοίτα, είναι πολλά τα παραδείγματα, οπότε ο Γιώβιτς είναι σε όλα αυτά. Ναι.
4: Συγγνώμη. Έχω εξοργιστεί και είναι και αργά. Το Βόλο προχθές που αν έκανες και εκεί γκέλα που θα την έκανες, ποιος την πήρε.
0: Δημήτρη. 100-0 μαζί σου, απλά για να κάνω. Για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
2: Εγώ έβαλε 7 γκολ, παιδιά.
0: Αυτό. Για να κάνω το.
4: Σα το είπα, θυμάσαι πάνω με σένα. Ποιο παίχτη, εγώ βλέπω, είμαι 67 χρονών. Πείτε μου έναν παίχτη, ούτε θα το κάνει κανείς. Σε ντέρμπι, σε μια ομάδα, σε μια σεζόν, 7. Μην βγάζουνε κόμπλετσε χολή μερικοί. Μην βγάζουνε. Ο άλλος μας έλεγε από τότε για τον Μπλάνκο, ήταν αρχισκόρερ. Τι να κάνουμε. Άμπαλος, αυτός εδώ είναι και αρχισκόρερ και πεχτούρα μεγάλη. Να, έρχομαι στο σήμερα. Ωραία. Βλέπουμε το στυλ του. Πόσες φορές γύρισε πίσω. Την παλιά στο πίλιο. Ποιος την κάνει, εγώ.
0: Ο Γιώβιτς.
4: Ρε, παίζει και το δεκάρι. Κάνει και το δεκάρι. Mm. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Θα τρελαθούμε εντελώς.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, αρκεί να πεις ότι σήμερα δεν ήταν καλός και τελειώνει εκεί η ιστορία. Δεν χρειάζεται.
4: Όχι και για μένα. Ναι. Όχι, όλοι βγαίνουν. Εγώ δεν είμαι της άποψης. Όλοι γίνονται αλλαγή. Που, αν θέλει τη γνώμη μου, επειδή δεν του είχε βγει ευκαιρία, έτσι. Δεν του είχε βγει ευκαιρία. Είδατε εσείς καμιά ευκαιρία που την έχασε. Ένα γυριστό που για την κλάση του μπορούσε να βάλει. Στο δεύτερο, μάλλον. Εσείς είδατε κάποια ευκαιρία κραυγαλαία που έχασε.
0: Μόνο στο πρωτομήχρονο αυτό που είπες.
4: Ωραία. Ναι, το οποίο δεν είναι. Αυτός το κάνει. Δηλαδή, πού είναι εξοργιστική εμφάνιση. Είναι το στυλ του, ναι. Δεν γύρισε πάλι πίσω πόσες φορές. Δεν έκοψε μια με κεφαλιά μια επικίνδυνη σέντρα. Δηλαδή, έλεος ρε. Πλάι, πιερό ρε φίλε. Πιερό. Πιερό το παλικάρι να μάχεται και να πονάνε τα μάτια μας και να λέμε αυτό σε σέντρα πω για την ΑΕΚ. Για όνομα του Θεού, ρε. Για όνομα του Θεού. Να τον διώξουμε, εντάξει. Δεν μας κάνει.
2: Πάντως σταδιακά δεν ήρεμησες.
0: Ναι, ισχύει.
2: Τώρα που τελειώνεις, φορτώνεις πιο πολύ.
4: Τι να πω, ρε φίλε, είπες μια κουβέντα, ρε πάνω. Και είσαι, όχι, ότι είναι υπερπέχτη. Δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα. Εγώ δεν είπα. Συγγνώμη να πω κάτι. Ποιος τον ταΐζει. Κάποτε ο Θωμάς ο Μαύρος μου έλεγε, γιατί είχαμε γνωριστεί τότε. Εργαμότο, έχουν όλοι ένα ρότσα, έναν. Και πραγματικά, ποιος τον ταΐζει έτσι να του δίνει μπαλιές.
0: Τώρα έχει
4: μάγερ. Ο Μάγερ μόνο φέτος. Πέρσι ποιος. Και έρχομαι λίγο στο παιχνίδι, μήπως ηρεμήσω, έτσι. Mm. Εγώ δεν είμαι άσχημη την άκρη, παιδιά.
0: Καταρχάς
4: η Σαχτάρ, επειδή είχα δει και τον αγώνα, όχι όλων, με την Άιντχόβεν έξω, για 4 γκολ πρέπει να τη δείξει η Σαχτάρ. Ομάδα με 8 μπαλάτους Βραζιλιάνους.
0: 4, όχι, αλλά ήταν μια καλύτερη.
2: Είναι εξαιρετική.
4: Και δεν ξέρω, δεν σας άκουσα από την αρχή. το παιχνίδι δεν κρίνεται στο ανύπαρκτο για μένα πέναλτι.
2: Ναι, εγώ το είπα.
4: Είναι άλλο παιχνίδι στο
2: δεύτερο. Απλά είναι δύο.
4: Πού να του πάει το χέρι ο Ρέλβα, δηλαδή. Πού ναι. να το βάλει.
2: Εντάξει, λένε στην UEFA ότι
4: είναι, δεν ότι είναι τον βρίσκει με ανατροπή. Ναι. Τον βρίσκει. Ναι. Καλά, εντάξει, αυτές είναι δικαιολογίες τώρα περί. Εντάξει, μην την πω τη λέξη. Και καλά τώρα γιατί δώσαμε το χέρι που σιγά μην δώσαν ανατροπή. Χέρι δώσαμε, αλλά τι να το κάνει το χέρι. Αυτά τα βαρύσια. Πού να το πάει. Μα το έχει όσο πιο κοντά στο σώμα.
0: Δημήτρη, ανατροπή δώσαμε. Κάτω λοιπόν, χαμηλά. Δεν σου λέω αν ήταν, επειδή είναι όντως πολύ δύσκολη φάση. Έχω βάλει από δεξιά, αριστερά, replay τα πάντα.
4: Επειδή είναι ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν φταίει ο Πρινιόλι, αλλά κοίτα πόσο άδικο είναι το ποδόσφαιρο. Είναι άψογος από τη μέρα που μπήκε, άψογος όμως. Δηλαδή, τερματοφύλακα, εγώ με τέτοιες μπαλιές, τέτοιες πάσες να ανοίγει σαν δεκάρι το παιχνίδι από πίσω. Αν δείτε σήμερα, όλες τις μπαλιές.
2: Έτσι ακριβώς.
4: Λοιπόν, και τον πουλάει μπάλα, πες βλακεία του, δεν ξέρω τι έπαθε.
2: Εντάξει, έκανε λάθος, ρε φίλε. Είναι όλοι οι καλύτεροι του κόσμου.
4: Τι να κάνουμε, θα το κρεμάσουμε.
2: Όχι,
4: ο Στρακός και
0: Πρινιόλι, ακριβώς επειδή έχει τεράστια ικανότητα με τα πόδια, έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση με τα πόδια. Δηλαδή, αυτή είναι μια φάση που κανονικά δεν είναι με τερματοφύλακας, αλλά μπορείς να πέσεις να μπλοκάρεις.
4: Εμένα η ΑΕΚ, επειδή τη Αστάθη θεωρώ δεν είναι last clinch, όπως τη λένε αυτοί, είναι ομάδα επίπεδου Champions League εδώ και χρόνια και προς τη νίκη στα παιδιά που εν μέσω συνθηκών πολέμου κτλ. Είναι ομάδα, λοιπόν, και η ΑΕΚ στάθηκε, παιδιά. Είναι μαγική εικόνα το σκορ. Όπως το λέγαμε για τον Μπαγκέκα, για μένα μαγική εικόνα. Πέρα από το πέναλτι που είναι ανύπαρκτο, και αν πας με 0-1, πιθανότατα, δεν ξέρω, αλλά μάλλον θα πηγαίνουμε με 0-1, είναι

0: διάφορος. Δεν είναι η ντίβα δηλαδή. Εγώ έχω διαβάσει, γιατί σε διαβάζω όλους, ότι σκίζεται στα αποδυτήρια. Θέλει πρωτάθλημα που θα μπορούσε να πει ο Γιώβιτς. Είμαι πριμαντόνα, είμαι.
1: Εννοείται,
0: στην Ελλάδα
1: θα
0: έρχομαι για διακοπές.
1: Σήμερα ήταν κακός και τελειώνει εκεί η κουβέντα.
0: Δεν λέω.
1: Το καναγαθόμαστε να λέμε όποτε κάποιος είναι κακός, ότι είναι αδιάφορος, ότι δεν θέλει να είναι εδώ, ότι δεν. Ξέρεις, το έχουμε ακούσει 500.000 φορές.
0: Έχει ποδοσφαιρικό εγωισμό, δεν ήθελε να βγει. Όχι, δεν ήθελε. Κάθε παίκτη.
1: Για το Βάργκα σου θυμίζω πέρυσι στο πρώτο διάστημα, όταν δεν σκόραρε αλλά έκανε όλα τα υπόλοιπα, πάλι λέγαμε τι τον φέρανε αυτόν εδώ.
0: Ωραία.
1: Και τι κάνει ο Βάργκα.
0: Πιερό,
1: και ήταν ο πιο κομβικός παίκτης για να πάρει στο πρωτάθλημα.
2: Έγινε, Δημητρή.
0: Εντάξει, δηλαδή έλεος, έλεος πια. Έλεος αυτά που ακούμε.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Όπα. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
3: Μαζί με λαμιδιά.
1: Ναι.
3: Μαζί.
2: Ναι, φίλε.
3: Μαζί. Ωραία. Λοιπόν, πέτυχα και ωραία αυτή που είπε το Δημήτρη. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε κάτι. Επειδή τώρα λίγο πολύ προπονητές δεν είμαστε.
1: Είπε όνομα.
3: Ωραία.
2: Όνομα.
3: Άρης.
1: Άρης.
3: Άρη. Λοιπόν, προπονητές, παιδιά, λίγο πολύ δεν είμαστε. Ποδόσφαιρο βλέπουμε όλοι. Εντάξει. Άλλοι μπορεί να έχουν παίξει κιόλα, άλλοι μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, δεν έχουν μια μεγαλύτερη εμπειρία. Λοιπόν, ορισμένα πράγματα, όσο και αν θέλουμε, πάνω στον πόνο μας, στην πικρία μας, λόγω των γεγονότων, δεν μπορούμε τώρα να τα βαφτίσουμε αλλιώς. Και τι εννοώ. Ο Γιώβιτς σήμερα δεν ήταν καλός. Το ότι δεν ήταν καλός σήμερα ο Γιώβιτς δεν σημαίνει, όπως άκουσε τον Δημήτρη πριν, ότι πρέπει να πάρουμε το συγκρίνουμε τώρα με την κατάσταση μας χρειάζεται ο τέτοιος. Όσο μεγάλο μας χρειάζεται ο Πιερό. Είναι, πάμε από άκρο σε άκρο. Λοιπόν, όσο μεγαλώνουν οι απαιτήσεις μιας ομάδας, όσο καλύτερος παίκτης παίρνεις, τόσο και ο φίλαθλος που πια βλέπει ποδόσφαιρο. Παλιότερα εγώ θυμάμαι περίμενα να έρθει το Σάββατο για να κάτσω να δω να πούμε την παιχνίδια στην Αγγλία. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Τώρα πια ο κόσμος βλέπει συνέχεια. Και αμέσως και λίγες γνώσεις, κάτι διαβάζεις κτλ. Πώς να σου πω, δύσκολα θα το αλλάξεις, κάτι θα το πεις δεν είναι έτσι από αυτό που είδα. Και αμέσως βέβαια έχει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις. Ωραία. Βλέπουμε ότι ο Γιώβιτς γενικότερα το στυλ του παιχνιδιού του είναι αυτό. Δεν διαφωνεί κανένας. Και με την Εθνική Ελλάδος που έπαιξε παράδειγμα, έτσι ήτανε, αν θυμάστε. Και στο επόμενο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, όσο χρησιμοποιήθηκε που έχασε η Σερβία 2-1, πάλι αυτό το στυλ είχε. Γενικότερα αυτό το στυλ του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό που παίζει τη στιγμή που τον θέλεις και τις απαιτήσεις που έχεις δεν είναι καλός. Σήμερα δεν ήταν καλός. Και σε άλλα παιχνίδια, παιδιά, και στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι καλός. Όπως επίσης και σε άλλα παιχνίδια ήταν εξαιρετικά καλός. Τεράστια κλάση.
2: Σωστά.
3: Τι να κάνουμε. Και εγώ έρχομαι και λέω το εξής. Πείτε ότι είστε προπονητές. Ωραία, εσείς να πεις που κάνουμε τους προπονητές απ' έξω και λέμε τα διάφορα. Έχουμε δει όλοι μας, και εσείς και εμείς και τα έχουμε πει, ότι το δίδυμο Βάργκα Ζήνη αποδίδει πολύ καλύτερα. Έχει τα κόστια να το κάνει ο προπονητής, να τον αφήσει απ' έξω. Έχει τα κότσια. Εγώ εκεί τον θέλω τον προπονητή μου. Παράδειγμα, δεν είναι μορφή στον. Πώς το λένε, στον.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει αποδείξει ο Νίκολιτς ότι δεν λογαριάζει ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Αν θεωρήσει.
1: Εντάξει, όταν το έκανε πέρυσι στα playoff και πριν τα playoff και όντως λειτουργήσε πάρα πολύ γιατί ο Ζήνη είχε μπει με τα μπούνια σε εκείνο το σημείο.
3: Δεν είναι. Πανώ, δεν είναι μόνο ότι ο Ζήνη δούλεψε με τα μπούνια. Του ταιριάζει ο παίχτης. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Σήμερα όμως δεν μπορούσε να το κάνει για τους λόγους ότι ο Βάργκα δεν ήταν για να ξεκινάει. Ναι.
3: Εγώ πάντως μετά το σημερινό θα ήθελα πάρα πολύ στο επόμενο μάτι που θα παίξουν πολλά με λίγα. Γιατί να είμαστε τώρα αντικειμενικοί, μην αρχίσουμε και λέμε ιστορίες. Στο επόμενο μας περιμένει η City να μας βάλει 7. Ή τώρα άμα καθόμαστε και λέμε εμείς ιστορίες και θέλουμε να χαρίζουμε τα αυτιά μας και να λέμε θα μπούμε και θα παίξουμε και τα. Παιδιά, να τα δουν τα πράγματα όπως είναι. Η City έφαγε 4 σήμερα. Περιμένει πως και πως τον επόμενο αγώνα. Να ρεφάρει και για όλα αυτά και να ξεσπάσει κάπου. Το επόμενο παιχνίδι πάμε, αν δεν το προσέξουνε, πάμε για συντριβή. Εγώ δεν θέλω να το πιστεύω.
1: Δεν το προσέξεις, ναι, αλλά...
2: Ωραία, ποδόσφαιρο είναι.
1: Είναι μπάλα, δηλαδή, okay. Και προχθές τα έβαλε στη Λίβερπουλ και σήμερα τα έφαγε.
3: Καμία αντίρρηση.
1: Okay.
3: Καμία αντίρρηση.
1: Και στο Champions League βλέπεις ότι έτσι όπως παίζουν οι ομάδες, μπαίνουν γκολ αβέρτα, ας πούμε. Δηλαδή,
3: παιδιά, καμία αντίρρηση. Να σας πω κάτι. Τα τέσσερα μας θα δείσω τώρα και τελειώσει εκεί, τα παίρνετε. Εγώ τα παίρνω. Αλλά τελειώσει εκεί το μάτς.
2: Εγώ όχι.
3: Εσύ δεν τα παίρνεις. Ωραία. Μαζί σου. Okay. Εγώ δεν το θέλω. Αλλά προσπαθώ να το δω όσο μπορώ αποστασιοποιημένος και να πω ξέρεις τι γίνεται. Την αγαπάω, τη λατρεύω την ομάδα μου. Δεν θέλω να ξεφτυλιστώ, αλλά το φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ωραία. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι. Εγώ τι θεωρώ σημαντικό από όλη αυτή τη διαδικασία του Champions League για την ΑΕΚ. Ωραία. Ότι αυτοί οι παίκτες θα γίνουν καλύτεροι. Όλη η ομάδα. θα αποκτήσουν τέτοιες εμπειρίες. Ο οποίος γιατί έχασε τον γκολ, να σας πω γιατί, για να το κάνουμε και λίγο τέτοιο. Για εκεί την ώρα σκεφτόταν, ώρα θα με βλέπει η μάνα μου και ο πατέρας μου τώρα στο χωριό, θα βάλω γκολ στο Stamford Bridge μέσα, ώρα τι γίνεται. Και πάνω σε αυτή η χαρά του το χάνει. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά μέχρι που χθες βλέπανε στην τηλεόραση το στάδιο απ' έξω. Τώρα ξαφνικά βρέθηκαν να παίξουν σε αυτό. Το μόνο που έχουν να κερδίσουν
2: από αυτό θα γίνει όχι, πολύ καλύτερη παίκτη. Κάποιοι έχουν και παραστάσεις από αυτό.
3: Ωραία, εντάξει, μωρέ.
2: Ο Γιώβης που συζητάμε τους σήμερα, ο Μάγια.
3: Που ψάχνουμε να βρούμε τη φάση του πύλιου, γιατί το χάσε ο πύλιος και γιατί έγινε. Και αυτό το λόγο ρε παιδιά το χάσε ο πύλιος. Και ο κάθε πύλιος.
2: Πάντως αυτό που συζητάμε τους σήμερα είναι ότι για τον Γιώβης που λέμε αν έχει τα κότσια ή όχι ο Νίκολιτς. Αν θυμάσαι πέρυσι μετά από αυτά τα δύο παιχνίδια με ΠΑΟ και Ολυμπιακό και ειδικά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ήταν το χειρότερο παιχνίδι που έχει ο Γιώβης με τη Φενέρ της ΑΕΚ. Ο Γιώβης ήταν εκείνος ο οποίος το είχε ακούσει τα αποδυτήρια. Το είχε αποκαλύψει και ο ίδιος και ο Νίκολιτς.
3: Δεν το ξέρω. Πάνω, ναι. Τώρα όπως ένα το ακούτε το...
2: Και τον είχε κράξει φουλ μπροστά στους συμπαίκτες του. Τον είχε στη συμφωνία
3: που... Τέλος πάντων, εγώ ένα τελευταίο να σας πω και κλείνω. Το λάθος του τερματοφύλακα, παιδιά, είναι ένας, ο Πρινιόλ είναι εξαιρετικός. Έχει αντικαταστήσει μετά από πόσα μάτς ξαφνικά τον Στρακόσια. Είναι εξαιρετικός. Έκανε ένα λάθος. Ωραία. Έγινε. Εμένα δεν είναι εκεί στη φάση συγκεκριμένη. Αν τη δείτε τη φάση από την αρχή, τη δείτε από την τηλεόραση, ρε παιδιά, το φωνάζαμε όλοι. Φαίνεται αυτό που παρά τους κάνει. Φεύγουν και οι δύο πάνω στον ένα παίχτη. Και στους δυσπάει. Φαίνεται η φάση. Καθαρό μυαλό δεν υπήρχε. Γιατί θυμάστε τη φάση πώς έγινε.
2: Ναι.
3: Φεύγουν και δύο πάνω στο συγκεκριμένο παίχτη και του δυσπάει στον νόμο. Δηλαδή ήταν φάση που φαινότανε. Τέλος, και κλείνω εδώ, ήθελα να πω το εξής. Φαντάζομαι πως αυτό που είπε στη συνέντευξη του Ριμπάντα ότι φτάνουν οι τρεις μεταγραφικές περιόδου, φαντάζομαι ότι είναι αστείο. Εσείς τι φαντάζεστε, είναι σοβαρό?
1: Ότι,
3: ότι αυτό που είπε είναι αστείο. Ότι οι τρεις μεταγραφικοί περίοδοι για την ΑΕΚ χρειάζονταν. Το φαντάζομαι ότι είναι αστείο,
1: λέω. Πει, ρε, κοίταξε, αυτό τώρα ούτως ή άλλως όταν εξελίσσεσαι και πας να παίξεις ο Champions League, δεν σταματάς να. Τι θα σημαίνει αυτό, ότι θα σταματήσεις να ενισχύεσαι. Για μένα λοιπόν, το μυστικό τώρα, να σου το πω και έτσι όπως βλέπω εγώ την ΑΕΚ σήμερα που μιλάμε και είναι μέσα Οκτώβρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα κάνει το Γενάρη. Πάρα λοιπόν, πολύ σημαντικό για μένα
3: λοιπόν,
1: το τι θα κάνει
3: λοιπόν, το Γενάρη. Με αφορμή αυτό, εγώ πραγματικά, αν ήμουν πρόεδρος σε μια ομάδα και είχα δει. Και έχω τη διάθεση, όπως φαίνεται ο Ηλιόπουλος τελικά, να τα βάλω. Εκεί πρέπει να πιέσει και ο ίδιος, παιδιά, πρέπει να ενισχυθούμε. Πρέπει να ενισχυθούμε. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα καθόλου. Φαίνεται, ξέρετε γιατί, το βλέπετε και εσείς ήδη, το βλέπουμε όλοι και το λέμε όλοι πια. Δεν βγαίνει και αριθμητικά. Δεν είναι μόνο ποιοτικά. Δεν βγαίνει αριθμητικά. Αν τώρα έχεις την μεθαύρο τη City, είναι σκασμένη. Αν σου τραυματιστούν ακόμη δύο, γιατί ο Κατσίνοβιτς από ό,τι φαίνεται βγήκε. Δεν τον έχεις αλλαγή ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν σου τραυματιστεί ο Μαρίν με όμο, που είναι άσχημο χτύπημα, εγώ σου λέω μακάρι να μην γίνει το παιδί. Αν έχεις έναν ή δύο ακόμη τραυματισμούς τέτοιους, που είναι πολύ πιθανό να γίνουν, στο ρυθμό που θα παιχτούν τα μάτσε, παιδιά δημιουργείται πρόβλημα ξαφνικά αυτομάτως και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είσαι πια από τα φαβορί, δεν μπαίνεις. Γιατί δεν έχεις βάλει σε ρωτήσεις, δεν έχεις τους παίκτες να αντικαταστήσουν τους βασικούς σου. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και πρέπει να το δούμε και πρέπει να το λέμε μεταξύ μας. Γιατί όταν μου βγει εμένα ο Λόβρεν, ο Μάγκερ, δεν έχω να βάλω άλλον. Όταν βγει ο Μαρίνο, δεν έχω να βάλω άλλον. Όταν βγει μου βγει ένας καλός επιθετικός, σκέφτομαι την ΑΕΚ χωρίς τον Κοϊτά, ας πούμε. Με ποιον. Και λέω σήμερα, έλεγα γιατί δεν υπάρχει ένας Κουτέσα παράδειγμα. Φτάσαμε. Τέλος πάντων, δημιουργούνται θεματάκια. Παιδιά, αυτά και ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να break και επιστρέφουμε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, με αφορμή το. Επειδή είπε τη λέξη Ηλιόπουλος ο Άρης και θυμήθηκα το βιντεάκι που έστειλε ο Μάριος Ηλιόπουλος στους παίκτες της ΚΑΠΑ 19.
1: Σωστό.
0: Χάζεψε καθόλου.
1: Και δεν, ναι, και δεν είπαμε και για την ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι.
1: Μπράβο στα παιδιά, γιατί έγραψαν ιστορία. Είναι η πρώτη νίκη σε εδώ για το League.
0: Και πέρα από την ιστορία που έγραψαν, επειδή.
1: Ο Ηλιόπουλος είπε τα γνωστά του.
0: Ωραίο βιντεάκι.
1: Πίστη, υπομονή, πάθος, επιμονή.
0: Τα έχω δει και τα δύο. Ωραία. Και με Λας και το σημερινό. Πάνω υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις πλέον.
1: Ναι.
0: Καλές ποιοτικές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Φιλιππιάδης. Τον οποίο τον είχε πάρει η ΑΕΚ από τον ΠΑΟ και ήταν αρχηγός στην ΚΑΠΑ 16. Στόπερ παίζει, εντάξει του λείπει λίγο μπόι, η αλήθεια είναι για στόπερ, αλλά έχει τρομερές τοποθέσεις, έχει τρομερές αντιδράσεις και άλλες και άλλοι παίκτες. Δηλαδή και ο Γκολφίνος μπροστά και ο Μανατίδης που έχει πάρει από το Μακεδονικό.
1: Θέλεις τρία χρονάκια ακόμα στο νερό.
0: Ναι.
1: Για να αποδώσει καρπού όλο αυτό που έχει ξεκινήσει από πέρυσι να γίνεται.
0: Η Άκη ήταν όχι στο 0, στο πλήν.
1: Στο υπό του 0.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται και εκεί δουλειά.
0: Ο Αργυρίου είναι.
1: Και μπράβο στο Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί δίνει βάρος, έστω και αν το καταλάβαμε το 2025, σε ακαδημίες. Έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα έγιναν πολλά μάτς. Ένα από αυτά που έγιναν πριν περάσουμε στους υπόλοιπους φίλους ήταν το LASK Liverpool 3-6. Αγώνας πολλών. Έχει δύο assist ο Τσιμίκας. Έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάρτηση ο Τσιμίκας, ο οποίος πέρα από τις δύο assist που είχε, ήταν και αρχηγός της Liverpool. Και έχει δηλώσει τώρα μεταξύ άλλων βασικά στην ανάρτησή του: να εκπροσωπώ την ομάδα των ονείρων μου σε μια βραδιά Champions League ως αρχηγός με νίκη και μερικές assist. Μικρή Κώστα, τα καταφέραμε.
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Μπράβο του.
0: Και συνεχίζει και λέει: μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε, παιδιά. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Σήμερα πραγματοποίησα μερικά από τα δικά μου και είναι υπέροχο το συνέστημα. Νιώθω τόσο ευγνώμων. Μπράβο του. Και πήρε και αγωνιστικό ρυθμό με την Εθνική, που δεν είχε ξεκινήσει καλά το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο κομμάτι. Και στα υπόλοιπα
1: δεν έχει κορυφαίε. Είναι Λίβερπουλ, φίλε. Τι να συζητάμε τώρα.
0: Τρομερό. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι.
2: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο. Τι κάνουμε?
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλά είμαστε, καλά, καλά. Να ρωτήσω λίγο. Ακούω σήμερα ότι, ξέρω εγώ, φταίει ο Γιώβιτς, φταίει, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, έτσι. Ολυμπιακός, και αφού μιλάτε για την ΚΑΠΑ 19, θέλω να σου πω ότι πριν δύο χρόνια πήρα Champions.
0: Ναι, την
2: ΚΑΠΑ 19. Ναι, Champions, δεν την πήρε την Κούπα.
0: Την Κούπα, ναι.
2: Μπράβο. Μπράβο. Εσείς λέτε τρία χρόνια ακόμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα.
0: Καλά, και να μην την πάρει την Κούπα.
1: Αυτό τώρα όμως εσύ, δηλαδή, πήρες εμείς να σου επιβεβαιώσουμε ότι έχεις πάρει το.
2: Ναι, ναι, γιατί δεν το λέτε τόσο καιρό.
1: Τι να λέμε, ότι να ξεκινήσουμε κομπή και να πούμε, παιδιά, να θυμηθούμε ότι πριν από τρία χρόνια.
2: Γιατί μίλησες για την ΚΑΠΑ 19?
0: Καταρχάς, μιλήσαμε.
1: Αφού η ΑΕΚ έπαιζε σήμερα, καταρχάς θα μιλάω για ό,τι θέλω. Ξεκινάμε από αυτό.
2: Ωραία, ωραία. Σήμερα βάλε. Σου έλειπε ο Λανουά.
0: Λοιπόν, έλα. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε.
0: Πάντως, μιλήσαμε 2 παρα 20 για την ΚΑΠΑ 19 και επίσης το βασικό είναι να μην έρθει κανένα τρόπο για καμία ομάδα. Ούτε για την ΑΕΚ, ούτε για κανέναν. Το θέμα είναι να παραχθούν παίκτες. Αν είναι να πάρει για κάποιο τρόπο, ακόμα καλύτερα. Και προφανώς μπράβο στον Ολυμπιακό που είχε πάρει τότε το Youth League πριν δύο χρόνια. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Γεια σου, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Γεια σας. Πρώτη φορά παίρνω μια νίκη είναι.
0: Όνομα.
3: Γιώργος λέγομαι.
0: Γιώργος.
3: Γιώργος από Φλόρινα.
0: Έλα ρε Γιώργο. Καλό ρίζικος και εσύ.
3: Ναι, πρώτη φορά παίρνω. Εκεί είμαι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εγώ εντάξει, πήρα με αφορμή πιο πολύ το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Η αλήθεια, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μας δημιουργήσε προσδοκίες η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Μας δημιούργησε προσδοκίες. Αλλά μετέπειτα στο δεύτερο ημίχρονο, παιδί μου, δεν μπήκε καθόλου μέσα. Δεν πήγε καθόλου πέπτει.
0: Το παιδί μπήκε και στο δεύτερο, αλλά βγήκε αυτό. Σωστό,
3: αυτό είναι. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό.
1: Γίνεται. Όταν παίζει Champions League, γιατί έχουμε αρχίσει λίγο να χάνουμε και τα λογικά μας παιδιά, η Σαχτάρ και πιο έμπειρη ομάδα είναι και πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές έχει. 200 εκατομμύρια μπάζετ έχει. Στο Champions League είναι συνεχεία. Άντεξε πιο πολύ. Δεν είναι. Το λογικό είναι αυτό.
3: Εννοείται.
1: Δεν είναι ανεξήγητο.
3: Μας δημιούργησε προσδοκίες. Δηλαδή ότι είναι του τύπου. Ρε παιδί μου, ξέρεις που παίζεις. Ξέρεις που παίζεις. Οπότε αυτό που λες, ότι είναι Champions League, το Νατάλο, αυτό, ok. Δεν θα πας να πάρεις διπλό με τη City, με τη Σαχτάρ θα πας να πάρεις. Άμα θες να πάρεις κάποιο διπλό, με τη Σαχτάρ θα πας να πάρεις. Και στο πρώτο 45 λεπτό μας δημιουργήσετε προσδοκίες. Και ενώ σου δημιουργείται τις προσδοκίες αυτές, μπες μέσα και δεν μπορείς να κρατήσεις μπάλα για 10 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι ο Γιώβιτς ήταν αυτό, τον Αντάλο. Ο Μάγερ. Βγαίνει ο Μάγερ που είναι ο, δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο και τα λοιπά, περνάει η μπάλα από τα πόδια του συνέχεια. Είναι ο καλύτερος ο παίχτης. Και βγαίνει ο Μάγερ μάλλον λόγω αλασών.
0: Είχε και την κάρτα.
3: Φαίνεται το μέγεθός.
0: Και το λέμε ότι είχε την κάρτα, επειδή παρόλο του ότι είχε την κάρτα πήγαινε φουλ μπαρουτιασμένος εκεί στις φάσεις.
3: Ναι,
0: ρε, φουλ, μπορεί να την πλήρωνε, δεν ξέρεις.
3: Αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή, λίγο πώς σου φαίνεται τα μεγέθη σε αυτό το επίπεδο.
0: Καλά και σε αυτά, δεν έχει κάνει σε αυτό το ημίωρο που λέμε ότι ήταν καλύτερα από την ΑΕΚ. Όντως ήταν πολύ καλύτερα από την ΑΕΚ. Δεν την πάτησε την ΑΕΚ. Δύο τρεις φάσεις έκανε.
3: Δεν την πάτησε. Αυτό είναι το θέμα. Ότι
0: το έχει πει και ο Μουκουντή. Θέλεις και αποτελεσματικότητα σε αυτό το επίπεδο.
3: Ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτές οι δύο ομάδες, στο πρώτο ημίχρονο, εγώ τα είδα, το είδα το παιχνίδι ολόκληρο, ήταν ισότιμες. Λένε, παιδί μου, η μία θα φάμε την άλλη, ξέρεις. Μπήκανε στο δεύτερο, οι αυτοί είπανε ότι αυτούς τους έχουμε, θα τους φάμε. Και αυτό και κάνανε. Μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο και λένε, αυτούς τους έχουμε, θα τους φάμε.
0: Γιώργο, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και έχει δύο φάσεις. Με τον Πίλιο, μετά έχει άλλη μία. Μετά σταδιακά πέφτει όντως.
3: Με τον Μάριν. Με το Στυλιανό.
0: Το Δοκάρι, ναι. Έχει φάσεις. Ναι. Δεν μπήκε κατανακωμένη ψυχολογικά, φοβισμένη οτιδήποτε άλλο.
3: Δεν ξέρω, ξέρεις κάτι. Εμένα μου φάνηκε ότι δηλαδή, μπήκε λίγο. Τους έδωσε την μπάλα. Τρελαθήκανε. Δεν παίζεται με την. Δηλαδή, στο Μάντσεστερ τι θα γίνει τώρα. Σε μια εβδομάδα στο Μάντσεστερ τι θα γίνει.
1: Εντάξει, ό,τι και να γινόταν σήμερα, στο Μάντσεστερ πάλι το ίδιο θα γινόταν. Δηλαδή...
3: Ναι, όπως και να έχει. Όπως και να έχει.
0: Πρέπει να πας με τη φανέλα που φορούσε σήμερα, να είναι και δύο μπλε, να τους φοβήσεις. Είμαστε εμείς εσύ.
3: Ίσως να είναι αυτό το θέμα, ναι. Πήρε ένας φίλος πριν και έλεγε για τον Μπίλιο, λέει ότι συγκινήθηκε, λέει η μαμά του και ο Μπίλιος.
0: Χιουμοριστικά το είπε, χιουμοριστικά.
3: Έδωσε τώρα, εντάξει. Έδωσε αυτής ο Μπίλιος. Εγώ, να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι του Μπίλιου. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι του Μπίλιου. Αλλά αυτός είναι ο Πίλιος. Παρακαλώ τα ψέματα, η ομάδα έκανε αυτό το σχεδιασμό. Και εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά, okay, τώρα να ψάχνουμε να βρούμε τώρα τον Ρομπέρτο Κάρλος στον Πίλιο, εντάξει.
0: Όπως το πρώτο ημίχρονο βέβαια στη φάση εκεί με την ποδιά, θύμισε λίγο, έγινε λίγο ο Ρομπέρτο Πίλιος.
3: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Εντάξει, ο Πίλιος, τα ξέρουμε, έχει τροτά σημεία, το λέει και ο ίδιος, θα δουλεύει. Οκ. Okay. Αν ρωτάς την άποψή μου, θα δούμε και τον Λυκογιάννη. Επειδή τον περιμένουμε και ο Λυκογιάννης έχει στοιχεία που λείπουν από τον Πίλιο, η Σέντρα για παράδειγμα, μεταβίβαση.
3: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Και όσον αφορά τον Γιώβιτς, να ξέρεις, εγώ δεν το λέω για την άποψη του γκολ που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Καμία σχέση. Αλλά αυτό που θα πω είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ανεξάρτητο με τον γκολ. Ρε, παιδί μου, είσαι ο Γιώβιτς. Και εν πάση περιπτώσει, όποιος και αν είσαι, παίζεις σε αυτό το επίπεδο. Είσαι παίκτης αυτής της ομάδας, της όποιας ομάδας που παίζει σε αυτό το επίπεδο. Δεν γνωρίζεις τους κανονισμούς. Δεν γνωρίζεις ότι, ρε παιδί μου, πρέπει να βγεις στα 10 δευτερόλεπτα πόσα είναι, να βγεις γρήγορα. Εγώ εκεί είναι, αυτό λέω εγώ. Εκεί είναι η ένσταση με εμένα. Βγες γρήγορα. Δηλαδή τι μου κάνεις, οι καθυστερήσεις πάρτα τους 10 παίχτες. Και δεν έχει να λέει με τον γκολ. Δεν έχει, για μένα δεν έχει να λέει το δεύτερο γκολ, δεν το δεχτήκαμε με άποψη του Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ένας καθαρός επιθετικός, πολύ καλός επιθετικός για την ΑΕΚ. Είχε χρόνια η ΑΕΚ να δει τέτοιο επιθετικό. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Καλό είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι και ο σούπερ τούμπανος επιθετικός, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Είναι πολύ καλός επιθετικός. Απλά εμένα το πώς να πω, το παράπονο μου, για να κλείσω κιόλας, γιατί παίρνω και πρώτη φορά, δεν ξέρω να μην μονοπολώ. Θα ξαναπάρω.
0: Θα ξαναπάρεις, Γιώργο.
3: Θα ξαναπάρω. Αλλά είναι η πρώτη φορά που παίρνω και να μην μονοπολώ. Αυτό που θέλω να κλείσω και να πω είναι το παράπονο μου εμένα είναι ότι η ΑΕΚ, βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, μας δημιουργήσε προσδοκίες.
1: Ωραία, Γιώργο.
3: Χάσε, ρε παιδί μου, χάσε. Χάσε με 2-1, με 3-1, με 5-1, που λέω. θέλω να πω, χάσε. Αλλά κράτα και λίγο την μπάλα. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε φοβισμένοι. Δηλαδή,
1: από το 60 και μετά κούραση ήταν περισσότερο, δεν ήταν φόβος.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Έλλειψη ενέργειας.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Να πω και κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
3: Κάτι τελευταίο. Ο Μάγερ. Βγαίνει ο Μάγερ που είναι ο καλύτερος σου ποδοσφαιριστής. Βγαίνει λόγω ανασών. Υποτίθεται αυτή είναι η επίσημη τέτοια. Βγαίνει λόγω ανασών.
0: Και επίσημη τέτοια.
3: Εκεί λοιπόν φαίνεται το μέγεθός σου. Εκεί φαίνεται. Δηλαδή ο καλύτερος σου ποδοσφαιριστής. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ξαναπάρε.
1: Να πούμε σε ένα φίλο, επειδή ρωτάει για τον Κουτέσα,
0: ναι.
1: Γιατί μπορεί να τον είδα και να μπερδεύτηκε, δεν είναι στη λίστα την Ευρωπαϊκή ο Κουτέσα, γιατί διαρωτάται γιατί μπήκε ο Γκατσίνοβιτς σε μάτς Champions League για τον Κουτέσα.
0: Τον είχε πάρει επειδή θα κάτσει μέρες στην Αγγλία.
1: Έτσι. Και όταν ήταν να γίνει με τη λίστα, δεν ξέραμε αν ο Κουτέσα θα είναι στην ΑΕΚ. Επίσης, τώρα για τον άλλο φίλο που λέει γιατί δεν παίζει ΑΕΚ με τον Ατρόμητο και ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ρεπό. Έφυλε. Παίζεις σε 7 μέρες 2 μάτς στην Αγγλία. Οποιαδήποτε ομάδα θα έπαιρνε αυτό το δικαίωμα που έχει να μην παίξει για να καθίσει στην Αγγλία να προπονηθεί να πάει να παίξει το παιχνίδι. Απλό δεν είναι. Ποιος δεν θα το κάνει.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ και ένα φίλο. Πάμε, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σου Πάνο μου, ο Πάρης είμαι, τι κάνεις.
1: Γεια σου ρε φίλε.
4: Λοιπόν, ξεκινάω με ΑΕΚ, αλλά θα το πάω λίγο διαφορετικά εγώ. Το Σάββατο παίζουμε Μύκονο και Σάββατο παίζουμε και Ανόρθωση, σωστά.
0: Ναι. 3 η ώρα, ναι, ναι. Τα δύο.
4: 3 η ώρα και τα δύο μάτς.
1: Ναι.
4: Αυτό πώς το καταφέρουμε εμείς, ρε παιδιά, στην ΑΕΚ, πάντα να παίζουμε την ίδια ώρα δύο αθλήματα.
1: Να σου πω κάτι. Άμα παίζαμε 5, θα παίζαμε μαζί με το Βόλιο που παίζουμε τον Παναθηναϊκό στο Μέτς. Επειδή το λέμε πολλές φορές και το διαβάζω και στα social, όταν παίζουν μέσα το Σάββατο ή την Κυριακή 6-7 τμήματα, είναι δυνατόν να μην συμπέσουν κάποιες ώρες. Θα συμπέσουν.
4: Θα μου πεις, έχει δίκιο. Εντάξει,
1: πότε να παίξουμε, πρωί δεν γίνεται.
4: Και πες μου ρε πάνω τώρα που πάμε, handball ή μπάσκετ.
1: Αυτό θα το κρίνεις εσύ που θα πας. Εγώ δεν προλαβαίνω να πάω στο handball και θα πάω στο βόλι, γιατί πρέπει να είμαι και στο μετς με τα κόριτσα.
4: Ήμουνα προχθές στο handball εκτός έδρας, βέβαια ήσυχο σε μια γωνίτσα με ένα μπιτσιρίκο μαζί. Είδαμε ότι μπορέσαμε, βλέπουμε ότι πάμε καλύτερα, ελπίζουμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Πάμε στο σημερινό. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που βγαίνω δεύτερος μετά από έναν Ολυμπιακό που μίλησε για τον Λανουά. Θα το πάω μαζί με τον φίλο μου τον Άρη.
0: Απλά με ηρεμία, εντάξει, το κλείσαμε και εμείς.
1: Δεν ασχοληθείς γιατί δεν έχει και νόημα.
4: Όχι, δεν ασχολούμαι. Απλά επειδή είπε ο φίλος μας ο Άρης που είναι ΑΕΚ ότι θα πάμε για 7 ώρα στη ΣΥΤΗ, 7 μόνο μια ομάδα έχει φάει. Εμείς δεν έχουμε φάει.
0: Ηρεμία.
4: Το ξέρεις ο Θεός.
0: Πάμε.
4: Ναι, παιδιά, δεν είπα κάτι κακό. Λοιπόν, σήμερα ήμασταν άτυχοι, θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Δυστυχώς η ΑΕΚ συχνά πυκνά είμαστε άτυχοι. Οι κάρτες ήταν λίγο τραβηγμένες και οι δύο, και η πρώτη στο Μάγερ και στο Μουκουτί για μένα. Και σε δύο κομβικούς παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να κόψουν παλιές πολύ πιο εύκολα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που με μια κάρτα τους δυσκόλεψε. Το πέναλτι εντάξει δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Από τη στιγμή που ακουμπάει μπάλα και μετά υπάρχει επαφή, για μένα έχει βρει μπάλα επομένως, αφού είναι ακούσιο το χέρι. Εάν ισχύει αυτό που είπανε ότι δεν δίνουμε το χέρι, δίνουμε το φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ γιατί έχεις βρει πρώτα την μπάλα. Έτσι ξεκάθαρα. Το μόνο που δεν το παίζω προπονητής, ούτε θεωρώ ότι ξέρω ποδόσφαιρο καλύτερα από το μέσο όρο, ο Ζήνη όταν μπει μετά το 60 μπορεί να δώσει την απαραίτητη ταχύτητα σε ένα αγώνα που δεν μπορούσε να τη δώσει σήμερα από την αρχή. Ίσως αν ήταν ο Βάργα καλύτερα και ξεκίναγε ο Βάργα και έμπαινε ο Ζήνης στο 60, να βλέπαμε μια πολύ καλύτερη ΑΕΚ. Ελπίζουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα την Τρίτη. Το παιχνίδι θα παιχτεί με τη Γαλατασαράι και με τη Ρώμα στα Νέα Φιλαδέλφια. Χαίρομαι που ακούω τον Πάνο στα Ερτζιανά, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάει την ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια.
1: Την
4: πατήσαμε με το διαβατήριο και δεν πήγαμε στην Αγγλία. Κόμο ερχόμαστε, με ασφαλεία ερχόμαστε. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια σου, πάρε. Να πω ένα όνειρο, λέει ο φίλος. Ρεν Όφη 1-0. Στο 82 θα σου φαρίσει Όφη, αλλά θα το κυρώσει λανθασμένο το ΒΑΡ. Φίλε, αν σου έρθει αυτό το όνειρο, θα σε πληρώσω εγώ. Χαίρετε.
1: Να το παίξει, άμα το διοικητήσει ο όνειρο, να το παίξει.
0: Ναι.
1: Αν και ελπίζουμε να μην το ακυρώσει το, του Όφη, λανθασμένο το ΒΑΡ, γιατί θα είναι κρίμα.
0: Σωστό, ειδικά λανθασμένα.
1: Είναι κρίμα.
0: Χαίρετε.
5: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
5: Γεια. Καλησπέρα.
0: Ναι.
5: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι,
0: εσύ, φίλε.
5: Ναι, ο Χρήστος είναι από Γερμανία.
0: Γεια σου,
1: ναι, Χρήστο.
5: Παναθηναϊκός είναι, αλλά ήθελα να κάνω ένα αυτό για το... Ακούω τόση ώρα ότι άλλο επίπεδο το Champions League και αυτά. Λοιπόν, το Champions League, έτσι όπως γίνει τώρα, έχει 10-12 πολύ καλές ομάδες. Ομαδάρες δηλαδή, οι Ισπανικές, οι Αγγλικές, οι Μπάγερ και άλλα βάλουμε άλλοι.
0: Ναι.
5: Οι άλλες ομάδες.
0: Πάμε
5: αρκετές. Ποιες άλλες? Οι άλλες είναι επίπεδου. Εγώ έχω συσταθεί πάρα πολύ με την Μπριζ. Με την Μπρουκ, με την Μπριζ Μπρουκ, τη λένε. Έτσι. Πάρα ότι χάνει παίχτες, παρουσιάζεται. Εντάξει, είναι και η Ίντερ. Οι ιταλικές ομάδες είναι πεσμένες. Λέψη, Νάπολη, αυτή, Ιουβέντος και αυτά. Αυτές είναι οι ομάδες του επίπεδου Champions League. Οι άλλες οι ομάδες είναι ο Europa League και μερικές ακόμα είναι και Conference.
0: Άρα το Conference για πού είναι? Ιντερτότο.
5: Το Conference είναι το χειρότερο. Απλώς λέω...
0: Όχι, λέω ότι αν οι ομάδες που τώρα παίζουν Champions League είναι του Conference, αυτές που παίζουν τώρα Conference.
5: Όχι, τώρα μην πεις ότι η Last Lynch είναι ομάδα που...
0: Εντάξει, τώρα εσύ να πιέσαι όμως από τις πιο αδύναμες. Υπάρχουν άλλες πόσες.
5: Γι' αυτό είπα, ότι δεν μπορούμε κάθε ομάδα να τη χαρακτηρίζουμε ομάδα Champions League.
1: Εντάξει, εσύ με την ίδια λογική, δηλαδή, και κάποτε δεν θα ήταν όλες οι ομάδες των πρωταθλητριών και κάποιες ομάδες πάντα είναι και πιο αδύναμες. Είναι, υπάρχει το τέταρτο γκρουπ.
0: Πάντως η σημερινή ήταν μια ομάδα Champions League.
1: Η Σαχτάρ δεν τη θεωρείς ομάδα Champions League εσύ?
5: Όχι, όχι.
1: Επί τότε ποια είναι, μόνο οι διαστημικές?
5: Η Σαχτάρ πέρσι έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και πήγε 2-0.
1: Ναι, ωραία.
5: Και ήταν στο Europa League. Και είχε και καλύτερους παίχτες. Γιατί έκανε, πούλησε μερικούς.
0: Έχει κανένα 200 αξία στο...
1: Έχει 200 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ.
5: Εντάξει, 200 εκατομμύρια. Εντάξει. Και η ΑΕΚ έχει 130 και ο Παναθηναϊκός 140.
1: Έχει λιγότερο από 100.
5: Λέμε, τι εννοείς στο transfer market?
1: Γενικό, στο budget.
0: Ναι, το transfer δεν είναι το budget, είναι η αξία. Όπως θεωρεί το transfer.
5: Ξέρω πολύ καλά. Okay. Το transfer league είναι αέρας, κοπανιστός.
0: Καλά, κοπανιστός δεν είναι ακριβώς, αλλά ναι, δεν χρειάζεται να δίνουμε τόσο.
1: Πάντα
0: μεγάλο.
1: Υπάρχουν κάποιες ομάδες που μπορείς να πεις.
5: Ένα παίχτη μπορεί να το κοστολογήσει, είναι σαν μια μετοχή.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Να σου πω κάτι, υπάρχουν και ομάδες στο Europa που μπορείς να πεις ότι είναι επίπεδο Champions League. Οκ, κάποιες υπάρχουν.
5: Ακριβώς.
1: Ωραία, αλλά δεν πέρασαν.
5: Όχι να λέμε όμως κάθε ομάδα ότι άλλο επίπεδο Champions League.
1: Είναι άλλο επίπεδο γενικώς. Μόνο και μόνο που υπάρχουν.
5: Όχι, δεν καταλάβετε πάλι καλά.
1: Ναι.
5: Οι ομάδες που έπαιξε τώρα η ΑΕΚ είναι επίπεδο Europa League και η Land Europa. Η σημερινή Σάχταρ, έτσι, όχι η παλιά η Σάχταρ. Και η Last Lynch είναι μια ομάδα που πρώτη φορά έπαιξε.
1: Ωραία.
5: Έβαγε 6 γκολ σήμερα από τα δεύτερα της Λίβερ.
0: Έβαλε και 3.
1: Έβαλε 3.
5: Εντάξει, έβαλε 3 μετά. Δεν θέλω να αυτό να υποτιμήσω και αυτά, αλλά καμιά φορά να ξέρουμε και να λέμε ο αγώνας Παναθηναϊκού Φράιμπουργκ, παραδείγματος χάρη, ή Μπράιτον, θα είναι πολύ πιο απαιτητικός από ότι ο αγώνας ΑΕΚ Λασκλίν.
1: Εντάξει, εσύ πιάνεις το καλύτερο, το πιο δυνατό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το πιο...
0: Όντως η Φράιμπουργκ δεν είναι για conference.
1: Με το πιο βατό της ΑΕΚ. Ναι, η Φράιμπουργκ δεν είναι conference.
5: Πάλι δεν κατάλαβες.
1: Ναι, δεν κατάλαβα, αλλά να σου πω κάτι. Πιάνεις από τη μία το πάνω άκρο και από την άλλη το κάτω άκρο, εσύ. Πώς δεν κατάλαβα, δηλαδή τώρα.
5: Το κάτω άκρο έπαιζε. Μέχρι στιγμής η ΑΕΚ που εύχομαι μπορεί να πάρει και κανένα χ με την ετοιμάσια εσύ. Ναι. Όλα είναι φυκτά. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Χρήστο, πώς το βλέπεις αύριο το δικό σας με την Μποράτς?
5: Τι είναι το δω, τι είναι μια ομάδα.
0: Άσε τα επίπεδα, μωρέ, πώς το λέει. Δεν χρειάζεται. Δεν είσαι σε κλήρωση τη Champions League να βάζει κουτάκια.
6: Εξετάζει τι θα βάλει. Άμα δεν βάλει 2-3 γκολ, θα πω τι εκατομμύρια δίνεται. Και τι θα θέλετε. Τα εκατομμύρια που τα δίνετε. Αυτή είναι τη Βοσνία, μια ομάδα τη πλάκα. Το λέω πραγματικά.
1: Χρήστο, θα σε βάζουμε το καλοκαίρι να φτιάξει τα γκρουπ δυναμικότητα, ε.
0: Σωστό.
6: Ναι, εντάξει, γιατί ξέρω και για το Γιώβιτς που λέτε. Ο Γιώβιτς, εγώ είμαι στη Φραγκφούρτη. Ο Γιώβιτς, όταν έπαιζε εδώ στη Φραγκφούρτη, ήταν άλλοι καλύτεροι παίχτες. Έβαζε γκολ σε μικρές ομάδες, γιατί είχε παιχταράδες η Άιντραχτ και αυτά. Και ήταν ένας πολύ καλός σεντερφόρ, δηλαδή τα έβαζε τα γκολ. Με τις μεγάλες ομάδες, με τον Ντόρτμουντ και την Μπάγερ, δεν έβαζε τα γκολ. Γιατί δεν μπορούσε. Δεν έχει επιτάχυνση, δεν έχει κίνηση. Είναι κάτι έτσι σαν τον Τέσσερς του Παναθηναϊκού, που έβαζε γκολ, πιο κινητικός ο Τέσσερα. Τώρα ο Τέσσερς είναι αργός, έχει τραυματιστεί και έτσι. Μετά πήγε με 62 εκατομμύρια τότε στη Ρεάλ, αλλά δεν ακούμπησε.
0: Με την Ντόρτμουντ έχει 2 γκολ.
6: Πώς?
0: Με την Ντόρτμουντ έχει βάλει 2 γκολ. Ποια λείπες?
6: Όταν έπαιζε, λέω, εδώ πέρα με μεγάλες ομάδες, δεν φαινόταν.
0: Ναι, σου λέω, με την Ντόρτμουντ έχει βάλει 2. Ποια άλλη μου είπες?
6: Εντάξει, Μπάγερ και τέτοι μου. Ποια
0: Ντόρτμουντ. Σε ποιο γκρουπ.
6: Κάτσε λίγο, κάτσε.
0: Τέλος πάντων, Χρήστο, να προχωρήσουμε.
1: Έγινε, ρε Χρήστο, έγινε.
6: Η Ντόρτμουντ έχασε σήμερα από την Πόντο Κλιντ. Η Γερμανία μια ομάδα έχει, άντε λίγο η Ντόρτμουντ κάπου-κάπου. Μια ομάδα που είναι Champions League. Είναι η Bayern.
0: Με την Bayern δεν έχει
1: καλά. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
6: Ναι.
1: 8 ομάδες θα παίζουν στο Champions League.
0: Έγινε Χριστό.
1: Οι 8 καλύτερες Ευρώπης.
0: Έγινε Χριστό. Να πάμε και σε κανένα τελευταίο.
6: 6 από τη Γερμανία παίζουν και δεν κάνουν τίποτα.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Χριστό. Καλό, καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ.
7: Σάββατο Γυμνάγο. Κάνω και σήμερα την αποφώνηση. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι γίνεται, Μάνο, πώς είσαι?
0: Καλά, είμαι εσύ.
7: Ήταν ο Νίκος Θες. Καλά, μωρέ, καλά. Εντάξει, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Δεν βαριές. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα παιδιά, τους νέους. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Μέσα ποιος είναι ο Ρηλός?
0: Όχι.
7: Ο
0: Γιώργος. Ο Γιάννης.
7: Οκ. Πάνε καλά το παιδί. Μπράβο στα παιδιά. Πρώτο διπλό. Και ωραία εμφάνιση από ό,τι ξέρω πάνω κάναμε, έτσι.
1: Ναι.
7: Στο Λονδίνο. Παίξαν και καλά. Πήραμε ωραίο προβάδισμα, εντάξει, μετά μειώσαμε, αλλά το κρατήσαμε.
0: Το είδες το μάτς?
7: Τους μίλησε. Μπορείστε.
0: Το είδες?
7: Λίγο, όχι πολύ.
0: Το είδα.
7: Αλλά είδα ότι...
0: Όντως, δηλαδή δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και η εμφάνιση.
7: Ναι. Γενικότερα τα παιδιά έχουν ανέβει και τους μίλησε μετά και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κ. Σιλιόπουλος. Και είναι και αυτό που λέω πάνω, σε συμφωνήσω, ότι θέλει σίγουρα 3 χρόνια η ΑΕΚ ακόμα. Άλλωστε, πρόπερση που είχε παρουσιαστεί, ο άνθρωπος το είπε, ότι θέλω πάνω κάτω 4-5 χρόνια στο περίπου. Γιατί οι ακαδημίες της ΑΕΚ ήταν σε μαύρο χάλι. Έτσι παλιότερα δεν υπήρχαν, δυστυχώς. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά τα παιδιά, ο Φιλιππιάδης που είπες, Μάνο, είναι και αυτός ωραίος, ο Αργυρίου. Είναι παιδιά που έχουν ταλέντο, έχουν μέλλον, φιλοδοξίες και θα πετύχουν. Αρκεί να δουλεύουν με κάτω το κεφάλι, προσγειωμένα. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά τους μεγάλους το βράδυ, δυστυχώς η ΑΕΚ, παιδιά, ήταν και αυτό που είπε ο Πάνος πριν, ότι μετά το 60-65 έπεσε ψυχολογικά. Πήρε από κάτω και τον γκολ που πέτυχε ο... Δεν θυμάμαι τότε το ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
7: Που έφαγε πριν όλοι με τα πόδια.
1: Εκεί είναι όλη η ιστορία, μωρέ. Δεν έχεις κάνει εσύ το 1-2.
7: Μπράβο, ναι. Ναι,
1: με το κάνανε αυτοί με τον τρόπο που το κάνανε.
7: Αυτό
1: και του Μαρίν το φάουλ, εντάξει. Είναι εκπληκτικό ούτως ή άλλως, αλλά οκ, το αποκρούει ο τερματοφύλακας. Γιατί υπάρχει το
7: τερματοφύλακας. Πέρασε πάλι και από το τείχος
1: του πύλιου, είναι πάλι ο πύλιου, είναι τέτ α τέτ.
7: Ναι, το είπε και όλα στις δηλώσεις ότι μου φύγει μπάλα λίγο
1: εκεί. Του φύγει λίγο το κοντρόλ, ναι.
7: Το κυνηγάω να το φτιάξω, το παλεύω, ναι, να το διορθώσω. Και γενικότερα, εντάξει.
1: Και πολύ επιθετικογενής ο Πέλιος, έτσι. Αν μπήκε μέσα στην περιοχή, αν μπαίνει πλέον στην περιοχή, φουλ.
7: Μα ήταν από τους διακριθέντες, το συζητάμε. Και από το ανάποδο τώρα ήταν ο Ζήνη, δυστυχώς, σε πολύ άσχημη μέρα ο Αγγολέζος. Δεν τα πήγε καλά. Για μένα δεν έκανε καλά που τον ξεκίνησε και ο coach. Εγώ δεν περίμενα να ξεκινήσει, ως το είχα πει και χτες.
0: Να βάζω όμως ποιον, επειδή ο Βάρκα δεν ήταν έτοιμος για...
7: Το κοϊτά, τον... ναι, θα μου πεις, σωστό και αυτό. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά τώρα ο Ζήνη δεν ήταν καλά ο Γκρος, όντως, αλλά είδα ότι δεν απέδωσε. Το είδατε κι εσείς φαντάζομαι. Δεν μπόρεσε να πιάσει απόδοση καλή, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων. Τώρα από εκεί και πέρα, θα δούμε τι θα κάνουμε στο Μάντσεστερ. Θα φανεί. Από το διαιτητή έχω παράπονα. Εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή ήταν άδικος. Έδωσε 4 κάρτες τώρα παίξει. Ήταν πολύ υπερβολικός. Το πέναλτι είναι πολύ αμφισβητούμενο για μένα προσωπικά. Δεν έχω καταλάβει τι έχει υποδείξει, έτσι.
0: Παράβαση κάτω χαμηλά.
7: Το τάκλιν δηλαδή. Mm. Καμία σχέση, φίλε. Καμία σχέση. Γιατί είναι και ένας άλλος δημοσιογράφος που το είπε, δεν χρειάζεται από τώρα όνομα. Χτυπάει το. Κάνει τάκλιν στον χώρο. Δεν χτυπάει ούτε μπάλα, ούτε και πόδια όμως. Καταρχάς ο ποδοσφαιριστής που το παίρνει έχει αρχίσει νομίζω και πέφτει ρε παιδιά. Κάνει πτώση ήδη αν το παρατηρήσει.
0: Είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση επειδή ταυτόχρονα η μπάλα βρίσκει στο χέρι. Δεν φαίνεται αν έχει βρει ταυτόχρονα και στο. Τέλος πάντων.
7: Ναι.
0: Θέλει πολλά ρεπλάκι. Ναι.
7: Τέλος πάντων, εντάξει. Θα σας αφήνω να ξεκουραστείτε. Να είστε καλά.
0: Εσύ να είσαι καλά.
7: Και θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Χάρηκα.
1: Έγινε ένα
7: βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα και εσένα.
0: Τραγουδάκι δεν έχουμε ζητήσει με αυτά και με αυτά. Δεν πειράζει ότι θέλει σήμερα ο Γιώργος. Λοιπόν, παιδιά, αύριο με Νικοράλη, εμένα, Μπάμπη Τσιμπίδα και Γιώργο Στασινόπουλο και για τους τρεις Ευρωπαίους να τα συζητήσουμε. Αυτά σήμερα. Πάνος Λούπος, Μάνος Μισουράκης, Γιώργος Ιωαννίσης. Θες να πεις κάτι για φινάλε?
1: Τίποτα. Καλό βράδυ και προχωράμε.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, 10 λεπτάκια μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: και πάντα με κέφι και με στεντόρια φωνή Πάνος Μπουρνάς, όπου ποτέ δεν θα βραχνιάσει, ποτέ δεν θα πάρει, θα πάθει αλλεργικές ρινίτιδες, δεν ξέρω πως τα λένε αυτά, τραχύτιδες και βρόγχοσπασμούς, γιατί δεν πιέζει τη φωνή του.
1: Όχι, δεν πιέζει και την ψυχή του και όλη, τίποτα, δεν ανεβάζει τη...
0: Ξυπνάει πέντε πάρα.
1: Αυτό. Ξυπνάει πέντε πάρα. Έχει...
0: Σκέφτου στη λαϊκή κάποιο που ξυπνάει τέσσερις. Έχω, λέγεται, ελάτε.
1: Κοίταξε, τώρα θα έρθει ένα μήνυμα και μπράβο ρε Μπουρνά, σιγά ρε Μπουρνά, ξυπνάς πέντε παρά και έρχεσαι εδώ και πατάς κάτι κουμπάκια.
0: Τι
1: να πει και ο άνθρωπος που είναι όλοι με όλο το βράδυ και φυλάει σκοπιά στα σύνορα μεταξύ.
0: Ο πατέρας μου θεωρεί ότι δουλεύει μόνο αυτός που είναι στο φλοιό της γης με ένα τρυπάνι και κάνει χειραψία με τον διάολο.
1: Τι γίνεται, καλά πως είσαι? Όλα καλά.
0: Για ανατροπή του Ολυμπιακού, σου άρεσε, εγώ την κανόνισα. Καλημέρα σε όλους. Μόρντορ έξω, ήρθα νύχτα. Δηλαδή,
1: ναι, και θα φύγεις νύχτα που λένε.
0: Αυτό κάθε μέρα γίνεται. Κάθε μέρα γίνεται. Όχι, γυρίζω από τη νύχτα. Σιγάρα έτσι με λαφαρές να παίρνω και λες για μαλακή. Και καλημέρα σε όλο τον κόσμο από τον Φιγουίν. Φορφέμ 94,1.
1: Μπράβο, σωστά, σε διάκοψα, με συγχωρείς. Δεν θα βγει ήλιος σήμερα, να ξέρετε, για κανέναν, μην το πάρετε προσωπικά. Για κανέναν δεν θα βγει ήλιος σήμερα. Αν δεν έχετε φύγει ακόμα από το σπιτάκι σας.
0: Γιατί σπίτια τώρα και μανάδες.
1: Γιατί σπίτια. Για είπα εγώ τίποτα για τις μανάδες. Σε λιγάκι. Φορέστε μπουφάν. Μην είστε ανετούμπες. Τύπου εντάξει, μωρέ, έχει υγρασία, αλλά δεν έχει κρύο.
0: Έχει, θα έχει κρύο.
1: Έχει,
0: δεν θα έχει.
1: 14 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη.
0: Οπότε,
1: όσο ανεβαίνεις, η θερμοκρασία κατεβαίνει. Δηλαδή λιώσχοι, ας πούμε, πρέπει να είχατε 11, 10, κάπου εκεί.
0: Μαρούσι 10. Και μετά
1: Χολαργό εκεί 10.
0: Πάω Εκάλη.
1: Πας σε Εκάλη.
0: Ναι, γιατί εκεί είναι τα γυρίσματα.
1: Τι, έχεις σπα?
0: Ω, γυρίσματα έχω. Και μάλιστα είναι και εξωτερικό ένα γύρισμα, άρα καλές πνευμονίες.
1: Ναι,
0: καλές θάλασσες.
1: Μπράβο, καλές φαρυγγίτιδες.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Γενικά, φορέστε κανένα μπουφανάκι.
0: Μπράβο.
1: Είναι κατάλληλη ημέρα να κατεβάσετε τα μπουφά, να κατεβάσετε κανένα κατηλάκι, τίποτα χαλιά.
0: Έτσι φορούσε και ο Ολυμπιακός εχθές μπουφάν μέχρι το πρώτο ημίχρονο και άλλη ήταν με κοντομάνικα.
1: Ναι, μέχρι να
0: ζεσταθεί. Και μετά λέει, όπα παιδιά, μου θύμισε το προ όταν έπαιρνα εγώ Μίλαν, έκανα τον ξάδερφό μου και μετά έκανα το κορμί
1: έκανε
0: μπροστά.
1: Το κορμί σου μπροστά.
0: Έκανε το κορμί του μπροστά με το μοχλό Ολυμπιακός και έκανε τεράστια ανατροπή. Έχανε με 28.
1: 25-28 βαθμούς. Τι λέτε,
0: 62-34 σε μια φάση και μετά κέρδισε.
1: Έχανε και μετά κέρδισε. Έτσι έγινε.
0: Είναι απίστευτο αυτό που έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Απίστευτο. Όπως τρομερό είναι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Τίνει να γίνει μια κανονικότητα τύπου καλάθι δεν θα βάλεις. Και άμα βάλεις θα κλάψεις.
1: Και μετά θα φας. Θα βάλεις αλλά θα φας παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα χθες. Ωραία πραγματάκια.
0: Θα γίνει μεγάλη μάχη φέτος, εγώ αυτό έχω να πω.
1: Μεταξύ των δύο ή γενικότερα.
0: Μεταξύ των δύο.
1: Σε EuroLeague επίπεδο ή γενικότερα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Σε όλα τα επίπεδα, μάλιστα.
0: Μεγάλη μάχη. Τεράστια μάχη.
1: Μιλώντας για μάχη, μάχη δεν είχατε στους άχαστους.
0: Όχι.
1: Πιο χαλαρά από τον Ολυμπιακό, θα έλεγα. Πήρατε προβάδισμα.
0: Ποτέ η ανατροπή.
1: Έτσι, πήρατε προβάδισμα από την αρχή.
0: Και. Εντάξει, ευχαριστούμε για αυτό που έγινε χθες. Είναι όλα sold out μέχρι 27 Ιουλίου.
1: 27 Ιουλίου.
0: Το 27.
1: Άκου αισιοδοξία. Δηλαδή πήγε κάποιος και έκλεισε εισιτήριο για άχαστους 27 Ιουλίου του 2027.
0: Δεν είχε.
1: 27, 7, 27.
0: 2 και 7, 9 και 7, 16. 1 και 6, 7. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψω, ζήτα, ήτα, θήτα, θρύλο.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, χωράει 95 κάθε
1: τρίτη. Ναι, δεν έχει να κάνει. Αλλά και...
0: Έφυγαν όλα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόψε,
1: σήμερα και χτες,
0: όλες οι πόρτες συγκλειστές και εγώ είμαι απόξω. Αλλά θα έρθει, ξέρω εγώ, το διπλό. Τόσα ισοπαλία εγώ στο All-In, το Σαχτάρα, και δώσα ισοπαλία.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και το City, ΑΕΚ, τι έδωσες?
0: Άσο.
1: Γιατί? Λα! Γιατί το πιστεύω, λέει. Γιατί δεν μου ηλίθεια σαν και εσένα. Πες το, δεν με πειράζει, ρε. Δεν με πειράζει, ρε. Δύο διπλά, ρε. Δύο διπλά στο νησί.
0: Δύο διπλά στο νησί. Τι άλλο θες?
1: Τρία πριν από την Αγγλία που είπανε και στο... με το που τελείωσε το...
0: με τον Όφι.
1: Το I... ναι, το iCoffee. Ακούγεται από τα ηχεία. Τρία πριν από την Αγγλία.
0: Πόσο
1: και λέω,
0: παλιός.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Τρία πριν από την Αγγλία. Ρε, μπες και δες. Χουχουχουλελέλες.
1: Πάλιο χαρακτήρε.
0: Ναι. Βγήκες. Να, οι κασκαρίκες.
1: Κάθεστε όλοι και αναρωτιέστε εσείς οι αεκτζίδες. Θα παίξει ο Βάργα, δεν θα παίξει ο Βάργα. Και αν δεν παίξει ο Βάργα, θα παίξει. Παιδιά, έχουμε στείλει Μαραθιανό στο νησί και Κωνσταβάρα. Να σου πω κάτι. Ξεκινάμε με από το Χ.
0: Με Κωνσταβάρα δεν έχει τέτοια.
1: Τι?
0: Σύνδεση για διπλά.
1: Τι λες, καλέ.
0: Έχει.
1: Φιωρεντίνα. Ποιο το πήρε Κωνσταβάρα, το διπλό. Ποιο το πήρε, εγώ το πήρα το διπλό.
0: Κωνσταβάρας.
1: Κωνσταβάρας το πήρε.
0: Με backhand winner που είναι του τέννις.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Ήθελα να έχω το μαύρισμα του Κωνσταβάρα και Δεκέμβρη.
1: Πρέπει να έχει και το σκάφο του Κωνσταβάρα. Για να έχει το μαύρισμα του Κωνσταβάρα.
0: Ας ξεκινήσει από το μαύρισμα. Μπορώ να κάνω.
1: Μπορώ να σε μαυρίσω στο ξύλο.
0: Μπορώ να κάνω τον Μούτσο του Κωνσταβάρα. Άλλο παρήγγυλα. Όχι ένα 91 Μούτσο. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.

0: Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια περίεργα όσο ναι. νυχτώνει με παρέχει.
1: Ναι, αλλά έχει έρθει και 57 φορές.
0: Ναι, δεν νύχτασε πολύ γι' αυτό.
1: Ωραία, εντάξει, χαλάρωσε λίγο. Εντάξει. Το δες, μια
0: το καταλάβαμε.
1: Ηρεμήστε λίγα.
0: Με παρέσει η Μαρία με το στιγάκι που έχω και καιρό.
1: Δεν σε παρέσει, εγώ. Έχεις παρασυρθεί από μόνος σου. Είχες. Θα βρέξει πεντάρες μαράκι. Δεν πειράζει ρε παιδιά, δεν πειράζει. Τσάμπιονς Λίγκ να με ζεντονάκι να έχουμε. Ζεντονάκι να έχουμε. Ας παίξουμε πεντάρες. Και πεντάρες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Σιγά, πρώτη φορά θα είναι. Σιγά, για όλους. Γιατί εσύ δεν έχεις φάει πεντάρες.
0: Εγώ
1: δεν έχει φάει πεντάρες.
0: Έκανα το λάθος και είχα προηγηθεί με στη Βαρκελόνη με Γκοβού.
1: Και η Γαλάτα Σαράι έκανε το λάθος και προηγήθηκε.
0: Ο Γκοβού δεν το έχει βάλει. 0-1 και μετά φάγαμε 5. Νομίζω.
1: Όλοι κάνουν λάθη και προηγούνται.
0: Στο Μάντσεστερ με Γιτζάξιουμ. Τρώγαμε 5 και κάνουν.
1: Οπα.
0: Τι θα γίνει τώρα. Και μετά λέγανε στα ραδιόφωνα. Θυμάμαι στο Σπόρο FM έβγαινε ένας και λέει: παιδιά, το εβραϊκό λομπί πήρε τηλέφωνο για Τζάξιουμ στο ημίχρονο και είπε: κόψτε. Γι' αυτό κόψαν. Υπάρχει εβραϊκό λομπί στο Μάντσεστερ. Εγώ τις ακούω τις ακροατές και είναι οι αγαπημένοι μου. Πριν να πιστεύουν ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν κάμερες και τα περιστέρια ντρόν.
1: Και τα περιστέρια είναι ρομπότ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχετε δει μικρό περιστέρι να πετάει.
0: Όχι.
1: Κατευθείαν μεγάλα είναι τα περιστέρια, γιατί στο μικρό περιστέρι δεν χωράει το λογισμικό μέσα. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς θα σας τα λέμε όλα. Mm-hmm. Έκανε το λάθος και προηγήθηκε και η Γαλατά Σαράι στο 28 με τον Μπατρακόφ. Κάντε να μου χαθείς πρωί. Και μετά πάρε από εδώ, πάρε από εκεί, πάρε από εκεί.
0: Μπατρακόφ, κουά. Μπατρακόφ.
1: Τι τα λέω, κύριε.
0: Πόσα φάγανε.
1: Τέσσερα. Ούτε καν 5. Δηλαδή, του είπε ο Φλίκτ, λέει παιδιά, έτσι θα κάνουμε δουλειά.
0: Και,
1: μόνο 4.
0: Και με Βίκινγκ.
1: Μόνο 4.
0: Και με Βίκινγκ που προηγήθηκε 2-0 που είπα στο μαλλιάτζι, δεν μπορεί να πάρουν κεφαλιές και έχουν τα κέρατα και το πίστεψε.
1: Εν τω μεταξύ λέει, πού παίζουν οι Βίκινγκ, πού θα παίζανε.
0: Μακρακόμη. Βίκινγκ Μακρακόμη. Αγανάκτηση Γουμενίτσα. Για πες μου.
1: Είναι Ιταλική η Βίκινγκ, uh-huh. λογικό. 3-3 μετά η Μπάγκερ.
0: Ναι, μετά 2-3 και 3-3 ναι, με ναι, το ναι, κέρατο. Ναι.
1: Λοιπόν, Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 2-0. Κάτι που...
0: Σαμπάχ, κατά λάι.
1: Ναι. Βολεύει, μας βολεύει αυτό το 2-0, γιατί έχουμε και με τη βαθμολογία, δεν θέλουμε οι Σλάβιες Πράγες να παίρνουν βαθμούς.
0: Αυτές οι Τσέχικες. Και την άλλη, την Καστοριά, την δικιά μας βάλτε, η Ρώμα Πολιτσάι.
1: Άρσεναλ Λίλ, εύκολα, είναι τα χαλαρά 3-0. Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0.
0: Εύκολα.
1: Ακούρευτος για πάντα.
0: Γιατί πήγαινε για 5 νίκες.
1: Όχι.
0: Δεν είχαμε ελπίδα μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Υπάρχει, γιατί το παρατηρούσα, μέσα στο Νοέμβριο ένα καλό προγραμματάκι για τη United. Επίσης.
1: Μέσα στο Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι έχουν περάσει 2 χρόνια. Ετοιμάζω βίντεο, σπίλτε τι.
0: Μπράβο. Επίσης θέλω να πω ότι ο Ασπρούλιας αυτός θα μείνει ακούρευτος. Μου στείλε ο Ηλίας Βλάχος ότι όσο δεν συμμετέχεις, δεν παίρνουμε νίκη. Όσο συμμετείχες, μου λέει.
1: Offside, έμαθες να τραβήξεις.
0: Δεν είναι offside το τσουβέλ. Αυτό είναι.
1: Πάμε παρακάτω. Ίντερ Κλαμπ Μπρουζ 3-4. Τι γίνεται, πώς είστε, όλα καλά.
0: Έλα μωρέ, τα στείλουν όλα.
1: Έλα μωρέ, ναι, το είχαν παίξει over
0: 6,5.
1: Over 6,5.
0: Όλα δεστημένα. Και το βράδυ τα περιστέρια φορτίζουν τα σύρματα.
1: Λειψία Αιτχόφεν. Πέσβε 1-0. Όπως είπαμε, Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου 3-3. Και Βιγιαρεάλ Νάπολη, ωραία ένα ματσουκίον που και έκανε το λάθος και προηγήθηκε η Νάπολη. Και η Νάπολη έκανε το λάθος και προηγήθηκε. Ελπίζω να μην κάνουμε και εμείς το λάθος να προηγηθούμε απόψε.
0: Αν προηγηθείτε, δεν χάνετε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Και έφαγε 3 από τη Βιγιαρεάλ Νάπολη.
0: Το μεσημέρι, το απόγευμα είχαμε το Λανς.
1: Ναι, Sporting.
0: Sporting 0-2.
1: Ναι. Συγγνώμη, ναι, δεν το είπα πρώτο, Με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχει, εντάξει.
0: Έχει πολύ ψωμάκι.
1: Δεν μας νοιάζει τι έχει, αλλά τέλος πάντων, γιατί θα δούμε Σαχτάρ Ντόνετσκ, ΑΕΚ.
0: Έχει και Παρί City.
1: Έχει City Παρί, ναι.
0: City Παρί.
1: Έχει City Παρί.
0: Το City Παρί ακούγεται όλο μαζί περίεργο.
1: City Παρί.
0: Εγώ.
1: Τι έχει γίνει σήμερα.
0: Εγώ.
1: Τι βλέπεις.
0: Βλέπω ένα κάτι μηνύματα. Το City Παρί.
1: Ναι.
0: Ισοπαλία.
1: Με γκολ.
0: Ένα-δύο-δύο.
1: Φέγενορτ Κόμο. Λασκ Λίβερπουλ. Οχ, το φοβάμαι αυτό το μάτς.
0: Το απόγευμα είναι αυτό, 8:15.
1: Ναι, το φοβάμαι αυτό το μάτς.
0: Ναι, η Λίβερπουλ με όλους πρέπει να τη φοβάσει πλέον.
1: Ρώμα Ρεάλ.
0: Γιατί το σαρώ.
1: Ρώμα Ρεάλ. Ρώμα Ρεάλ Μαντρίτης. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε. Και όχι Φερένμπαχτσε.
0: Ναι.
1: Μπότο Κλιμπόρουσια Ντόρτμουντ. Ρεάλ Μπέτις Πόρτο.
0: Γιατί βάζει το σαρό,
1: γιατί μου περίσσεψαν από χθες.
0: Άντε, μπράβο. Τα έχει έξω από το ψυγείο, θα χαλάσει.
1: Ναι, ρε, εσύ, πρέπει να τα ψήσω.
0: Θα τα κάνω μελέτα με πατάτες.
1: Πάντα. Και Σλόβαν Μπράτισλάβας Στουτγκάρδη.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.

0: Άλλη μία κατάσταση στο ψυχικό με κλοπές. Παρήσταραν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Άρπαξαν 100.000 ευρώ. Δύο γυναίκες θύματα απάτης. Με πρόσχημα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Πού να το γράψω, βίντεο να κάνω, πόσες φορές να το πω. Όταν σας πούνε, βάλτε τα κοσμήματα και τα λεφτά
1: σε ένα αλουμινό χαρτό.
0: Ναι. Είναι κλέφτες. Ναι. Είναι κλέφτες. Κλέβουνε όσοι σας πούνε. Βάλτε τα λεφτά σας και τα κοσμήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και βγάλτε τα έξω. Κλέβουν, είναι κλέφτες.
1: Το λέμε, άλλο και το ξαναλέμε και το λέμε και στους ανθρώπους μας και τους λέμε και στους πιο μεγάλους ανθρώπους και το λέμε και στους πιο μικρούς ανθρώπους, γιατί και πιτσιρίκια την έχουν πατήσει. Έχω μιλήσει με τον μπαμπά σου και μου είπε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και το πιτσιρίκι ψαρώνει και το κάνει επίσης και αυτό.
0: Όλα έχουν να κάνουν με ανθρώπους που είναι μόνοι τους και δεν έχουν κάποιον. Τσεκάρουν οι άνθρωποι αυτοί αν υπάρχει κάποιος που πηγαίνει στους ηλικιωμένους στο σπίτι, υπάρχει κάποιος πιο νέος κτλ. Κτλ. Κτλ. Οι απατεώνες, το γράφω εδώ, οι απατεώνες, τα λαμόγια, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με γυναίκα που κατοικεί στο ψυχικό. Είπαν ότι είναι εργαζόμενοι του ΔΔΕ, υπήρχε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, κινδύνευε να μείνει χωρίς ρεύμα. Τη είπαν, βγάλε χρήματα και κοσμήματα. Τι σχέση έχει?
1: Μην πας να βγάλεις λογική τώρα και εσύ, τι σχέση έχει? Εδώ λένε, τύλιξε, βάλε μία κατσαρόλα να βράζει και ρίξε μέσα σε μία μπάλα. Όχι. Αλήθεια σου λέω, το έχουν κάνει σε δικό μου άνθρωπο. Βάλε την κατσαρόλα να βράζει και τύλιξε τα χερούλια της κατσαρόλας με αλουμινόχαρτο. Μην ανάψεις τον...
0: Το φως θα μαζί ο Θεός.
1: Ναι, τέτοια πράγματα. Μην το, πώς το λένε, τον απορροφητήρα και τέτοια πράγματα. Λένε ό,τι να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε θα ερχόμασταν εκεί, αλλά δεν μας αφήνει και
0: κάτι. 100.000 ευρώ. Αυτό, ναι. Μητσοτάκης, μας κατέστρεψε. Αυτοί κάνουν έρευνα. Παίρνουν τηλέφωνα.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι κάνουν έρευνα. Πατάνε 10 τηλέφωνα, 20 την ημέρα. 30, 100 σου λέω εγώ. Το ένα θα κάτσει.
0: Α, λες.

0: Βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Φτιάχνεις τη νέα φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 Gbps, student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: Έτσι, μπράβο. Και τι άλλο έχουμε?
0: Τι έχουμε?
1: Ωραία, φιλερία, χαμός γίνεται σήμερα. Χαμός. Το ξέρεις ότι στα Lidl ξέρεις και μπορείς να βρεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Γιατί όμως η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά. Παραδοσιακά, ξέρετε, τα κλασικά, μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Μιλάμε για top ποιότητα, έτσι. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών.

0: Επιστρέψαμε με το μήνυμα Μπουρνάς. Η απαλλαγή του ρύλου τώρα γίνεται στάρ. 37 μετά τις 8 η από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ζαφυρά του
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και ο Μπιγούνης Πορ FM 94,6. Είναι στην συντροφιά
1: σας.
0: Πολλά τα μηνύματα και για την ανατοπή του Ολυμπιακού και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό που παίζει σκυλής και άμυνα και για άχαστους και για πατουσάκια. Έχουμε γενικά.
1: Μαρία, είπες δεν θα βγάλει ήλιο σήμερα και εδώ κοντεύουμε να πάμε με τα παιδιά να πετάξουμε χαρταετό. Δεν μας λύθηκε κανένα σημείο για σήμερα. Καταρχάς είμαι ήλιο, πετάς χαρταετό. Δηλαδή χρειάζεται αέρας για το χαρταετό.
0: Πρώτον, ρούφα, πρώτη ηρωνία.
1: Συγγνώμη.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κατά δεύτερον, εδώ, στο σκοτεινό, σκοτεινιασμένο.
0: Στη Μόρντορ του Μοσχάτου.
1: Στο Μοσχάτο έχει όχι απλά συννεφιά. Έχει μαυρίλα.
0: Επίσης, όταν λέμε πετάς χαρταετό, είναι όταν τα έχει φορτώσει τον κόκορα.
1: Ναι, ακριβώς. Άμα βάλεις και τα παιδιά, δε. Καλά.
0: Είναι το λούζο. Φιλιά. Λούζο, πετάς.
1: Το χιονίζω, ναι.
0: Το χιονίζω,
1: ναι.
0: Το λούζο, το βρέχω. Όχι.
1: Όχι, το βρέχω. Όχι. Τι έχεις πάθει σήμερα.
0: Τι είπα.
1: Τι έχεις.
0: Δεν είπα κάτι.
1: Τρομερή μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός λέει.
0: Βαλένθια.
1: Ναι. Πιστεύεις λέει πως το πρώτο μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα είναι η μάχη της δεκαετίας.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Αλέξανδρε.
0: Μάχη της δεκαετίας. Θα παίξουν 30 φορές έτσι κι αλλιώς. Αλλά γενικά θα είναι πολύ έντονη χρονιά με αυτούς τους δύο. Το πιστεύω.
1: Καλημέρα από Κυκλαδίτικη Ελευσίνα σήμερα. Στις Κυκλάδες έχει, λέει, ήλιο, μια χαρά είναι, καλοκαιράκι ακόμα. Και μπράβο, παιδιά. Και αυτό σας αξίζει. Στη μάνα μου, όταν το κάνουν αυτό, τους κλαίγεται πως δεν έχει λεφτά. Ωραίο.
0: Ναι, έχω παιδάκι μου.
1: Μας τα πήραν όλα. Μας τα πήραν
0: και μαζί, το κράτο.
1: Αυτό μας λέει. Μας πήραν τις συντάξεις. Μας πήραν το 13ο.
0: Κλείσε. Πέσαμε σε γκρινιά. Θα μας στήσει λεφτά. Άστα. Αν το έκανα σε μένα, θα τους έβαζα στο αλουμινόχαρτο μια τυρόπιτα, λέει κάποιος.
1: Τι λες ρε που θα χαλαλήσει την τυρόπιτα. Σκάλα.
0: Εγώ θα βάζα αυτά που βάζουμε για τα ποντίκια.
1: Ποντικό φάρμακο.
0: Ναι. Για να καταλάβουν ότι δεν παίζω εδώ. Αν το έβαζες ναρκωτικά, παιδιά, ό,τι θέλετε, αλλά θα έχετε πρόβλημα. Κάλικες. Κάλικες στο αλουμινόχαρτο.
1: Ναι.
0: Κάλικες.
1: Χαραγμένους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μια γουρνοκεφαλή του Φίγκο.
1: Ένα κεφάλι αλόγου.
0: Μπράβο. Ένα κεφάλι αρνίσκιο. Ψημένο.
1: Να.
0: Παιδιά, βάλτε αλάτι στο μυαλό και φάτε το. Ό,τι θέλετε.
1: Να αφήσει τα παιδιά στην πόρτα.
0: Μαλλιά.
1: Τι.
0: Ναι, μαλλιανό. Οπλές από ζώα. Εκεί,
1: τα σκουπίδια.
0: Τα σκουπίδια.
1: Γιατί
0: πηγενέτα.
1: Αυτά με τα ζουμιά να τρέχουν.
0: Ναι. Τι μπορείς να βάλεις στο αλουμινόχαρτο.
1: Τα σακουλάκια από τον κάδο του μπάνιου.
0: Συνήθως φιδάκι βρίσκεις για τα κουνούπια. Επειδή βγάζει το μάρμαρο μια ουσία. Όταν στάζει το φιδάκι, βάζουν ένα αλουμινόχαρτο από κάτω να διώχνουν τα κουνούπια, αλλά να μην κάνει και στο μάρμαρο ή ξέρω εγώ στις τσιμεντένιες πλάκες κάτι. Έχω έρθει με φόρα.
1: Ναι, έχεις έρθει με πάρα πολύ μεγάλη φόρα. Μπράβο.
0: Στη θέση της Κίμπερλι, ποια να βάλουμε. Ταιριάζει στη χώρα μας.
1: Ποια και όχι ποιον, δεν κατάλαβα.
0: Έστειλε αυτό το μήνυμα, φίλος.
1: Τέλος πάντων.
0: Στη θέση της Κίμπερλι να βάλουμε την Britney Spears.
1: Μισό ξενισμένη. Μισό και πάλι.
0: Μισό έτσι, μισό αλλιώς.
1: Ναι. Είδες τι ρωτήσανε τον Τραμπ. Λέει, ήταν σχεδόν συγγενής σας.
0: Αγκόμενα του γιού ήταν.
1: Αυτό. Είπε, εντάξει, λέει, όχι και σχεδόν συγγενή μου. Τι είχε αυτό ο γιος μου έτσι κάνα για δεκαετία φορά.
0: Ακόμα δεν είμαι, βέβαια.
1: Όπω λέω, πριν ο Αλέκτορ λαλήσει, την απαρνήθηκε.
0: Και θεός πεσούς, όλα μαζί.
1: Ναι, όλα.
0: Θα έρθει κάποιος τώρα, ένας Τζος, ο οποίος έχει το βλέμμα του λιγνού. Έχει το φοβερή μετάφραση. Ο χοντρός και ο λιγνός.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε
0: φοβερή μετάφραση.
1: Ούτε παιδοψυχολόγου.
0: Του Λόρε Χάρντι. Είναι ίδιος.
1: Λέει, εντάξει, λέει, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Είπε για την Κίμπερλι ο Τραμπ. Αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε. Άρα δεν έκανε καλή δουλειά. Δηλαδή, θέλω ή το ένα ή το άλλο. Δεν γίνεται και τα δύο.
0: Δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το 7ο. Όλα καλά, σε στηρίζουμε δρόμο.
1: Τέλος πάντων.
0: Έφυγε τέλος η Κίμπερλι. Και ο στυλίστας και όλοι.
1: Σερτάκης, welcome.
0: Γεια σας.
1: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί
1: όχι.
0: Πρώτον πάω μπουζούκια.
1: Σωστό.
0: Δεύτερον έχω στυλίστα.
1: Ποιον.
0: Αυτόν. 1-0. Και η αλήθεια είναι ότι μπορώ να αναλάβω την Αμερικανική πρεσβεία. I believe that I can do.
1: Είναι κοντά στη λεωφόρο, σχετικά κοντά στη λεωφόρο, πάντα, ξέρετε. Είναι, δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Εντάξει. Και με τα πόδια το κόβεις που λέει άμα χρειαστεί.
0: Ρε, Μαρία,
1: άμα χρειαστεί, ρε παιδί μου.
0: Άμα σε κυνηγάνε σκυλιά.
1: Αυτό λέω. Ναι. Αλλιώς γιατί, για ποιο λόγο.
0: Ναι, έχει δίκιο. Ναι. Ωραία. Αυτό ήταν. Πάρα πολλοί φίλοι της Κίμπερλι την αποχαιρέτησαν με post, με stories και τέτοια. Απέφυγε.
1: Εντάξει, παιδιά, κανείς καλά δεν πάει.
0: Απέφυγα να γνωρίσω οποιονδήποτε.
1: Ναι.
0: Όπου ήταν, ήμουν αλλού. Σαν τον Clark Kent.
1: Γιατί
0: ήξερα.
1: Ήξερε. Ποιος είχε ενημερώσει.
0: Εμένα με είχε ενημερώσει η περιστέρια shape shifters. Που φορτίζουν σύρματα με τις λαγκάνες.
1: Νόρντικ, τι είχαν.
0: Ναι. Η Νόρντικ πόσο ήρθε. Με είχαν ενημερώσει από την FCIA. Την FBI και CIA μαζί.
1: FCIA.
0: Κάτι δεν μου πήγαινε καλά να είμαι σε. Να γνωρίσω.
1: Τέτοιο.
0: Εκτός και διαφωνώ ιδεολογικά, δεν έχω καμία δουλειά.
1: Ναι.
0: Κάτι.
1: Ήτανε. Πολύ, ρε παιδί μου.
0: Δεν κατάλαβα. Μου λέει, έλα εκεί. Πολύ. Και εκεί θα κάτσει μαζί. Γεια σας.
1: Γεια σας. Έχεις ζητήσει εισιτήριο για το Telecom.
0: Όχι. Α. Αλλά είχα μία σκέψη για μια παρουσίαση κάπου που την...
1: Και το απέφυγες, καλά έκανα.
0: Άστο καλύτερα, άστο καλύτερα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ενώ, εντάξει τώρα, πέρα από τα ιδεολογικά, δεν ξέρω κατά πόσο έκανε έργο η Κίμπερλι ή οι συνεργάτες της.
1: Δεν το είδαμε.
0: Δεν προλάβαμε.
1: Είδαμε άλλα
0: παιδιά,
1: πράγματα.
0: Δεν προλάβαμε να δούμε. Στα κοινωνικά ήταν πάντως
1: γατό. Αυτό λέω, γι' αυτό κάλυψε περισσότερο με αυτά τα πράγματα παρά με όλα τα υπόλοιπα που υποτίθεται ότι ήρθε να καλύψει. Αυτό.
0: Μία είναι η Κίμπερλι, η Ροζ Πάουερ Ρέιντζερ.
1: Ροζ Πάουερ Ρέιντζερ. Υπήρχε και Ροζ Πάουερ Ρέιντζερ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν κίτρινη, μπλε, κόκκινη.
0: Να βλέπω κύκλους, να κόβουμε και να κοιμάμαι.
1: Δεν ήταν.
0: Τάσος Μπουγάς είχε επίσημα πλανητάρχη, άμα...
1: Καλά, αυτό χρόνια παιδιά, τώρα δεκαετίες τώρα ξυπνήσαμε.
0: Λες, αζέλεμα.
1: Έφαγα το στάκι, τρίζα μπον, αυγό, Φιλαδέλφια και πορτοκαλάδα. Νίκος Μπλε, έτοιμος να δράξω μέρα νύχτα. Ωραίος. Εντάξει. Και θα πεινάσει κανένα δύο έτσι, τρίωρο, θα θες κάτι γλυκάκι. Και μετά θα πες και λίγο για ύπνο.
0: Θα αγοράσεις χαρτάκια.
1: Ναι.
0: Περίεργο.
1: Αυτό, θα παίξεις λίγο προ. Θα σου πει η μάνα σου, έχουμε μακαρόνια με κιμά. Θα δεις το ποιο παιχνίδι είναι νωρίς. 8 παρατέταρτο. Ταράξεις κανονικά.
0: Έχει Λίβερπουλ το νωρίς.
1: Λίβερπουλ, Λάσκ, βεβαίως.
0: Λάσκ Λίντσερ αυτή είναι, Λίβερπουλ, έτσι. Λάσκ Λίντσερ αυτή είναι. Με Λίβερπουλ.
1: Με Λίβερπουλ και μετά θα δεις. Εντάξει, μια χαρά.
0: Ραμόνα στη θέση της Κίμπερλι.
2: Τώρα θα δεις εγώ.
1: Θέλεις να πας, θέλεις να τα αναλάβεις.
2: Είμαι έτοιμη.
1: Μπορείς.
2: Yes, I can feel it.
1: Έχεις κάποια σχέση με την Αμερική.
2: Γιατί
1: δηλαδή...
2: έχει Κίμπερλι. Τα είχα με ένα αδελφό του Τραμπ.
1: Α.
2: Ναι.
1: Κοντινό.
2: Στο Οχάιο, κοντό.
1: Πρώτο.
2: Κοντό. Αλλά τούμπανο.
1: Ναι.
2: Μπροστά σφαίρα.
1: Ήταν υψηλό δηλαδή τελικά.
2: Ήταν αλλιώ. Ναι. Άμα λοιπόν θυμίσαι μπροστά, έκανε κουαμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμ να γίνω πρεσβύρα. Δεν ξέρω που μπαίνει τι τόνος.
1: Δεν πειράζει. Η πρέσβης, πες εσύ
2: πρέσβη. Πρεσβέιρα.
1: Πρεσβέιρα στο δεξί.
2: Ελένη Πρεσβέιρα. Δέκα
1: break, τόνο. Break, κόπτον.
2: Άρα με γιατί θα κάνω μόνο. Έτοιμη είμαι με μουσκάκι. Βάλε με να κόψω κορδέλα. Μπορώ κι εγώ να βάλω αυτά τα
1: εικοσάποτα. Και ποιο κορδέλα.
2: Και θα βάλω έναν από την κοριό να κάνει το στυλίστα μου.
1: Ακριβώς.
0: Το κοπέλα ντύνεται μόνο έτσι με φλωράλ.
2: Τα έχω όλο το ομάδα μου.
1: Κοκτέιλ πάρτι.
2: Ό,τι κουστάρεις.
1: Έτσι. Albert. Bobby.

0: Άντζελα Δημητρίου στη θέση της Κίμπερλι. Ουρανέ, σκάι.
1: Αφήστε ρε τη γυναίκα ησυχή. Εννοώ την Άντζελα.
0: Πάμε,
1: συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Ο Μωρινιό είναι.
1: Όχι. Όχι, δεν είναι ο Μωρινιό. Λοιπόν, είχαμε ένα θεματάκι που προκάλεσε έτσι πολλά σχόλια στα social media στην Τσεχία. Ο προπονητής της Βάγκεμ Ούστι Ναντ Λάμπεμ.
2: Και μια φωνή κούστη, Βάγκεμ Ούστι. Γιατί τα τέτοια είναι μπλε, γιατί είναι δίπλα στην εξάρτηση.
1: Ο Νταβίτ λοιπόν όλεχλα.
0: Γίνεται χειρότερο.
1: Μιλούσε στο τέλος του αγώνα. Έκανε το flash interview, παιδί μου, αυτό που κάνουν πάντα μετά το παιχνίδι. Και πήγε μια δημοσιογράφος, η Σαμπίνα Γιάξοβα. Η οποία Σαμπίνα, πάρα πολύ όμορφη κοπέλιτσα.
0: Όταν ακούς Σαμπίνα Γιάξοβα.
1: Ναι, είναι όπως τη φαντάζεσαι, Τζούβι μου. Είναι όπως τη φαντάζεσαι. Η Σαμπίνα.
0: Να θυμηθώ να πάω για μπάσκετ.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο. Τι μου λείπει. Ναι. Να τα προσπίσω. Λοιπόν, φορούσε ένα πάρα πολύ ωραίο λευκό κοστούμι η Σαμπίνα.
0: Μπράβο,
1: πάρα
0: Σαμπίνα.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Σαμπίνο κόστουμο.
1: Ναι, αλλά από μέσα φορούσε ένα μπλουζάκι παύλα κορμάκι. Είναι αυτά που κουμπώνουν, ξέρω, από κάτω, σίγουρα. Και με ένα πολύ εντυπωσιακό μπούστο.
0: Αυτό σου λέω, γι' αυτό ο
1: Θαυμάσμος
0: έκανε σαν φρενάρισμα από γκέτς.
1: Που αν με ρωτάς, δεν είναι για γήπεδο.
0: Όχι ρε, ποιο γήπεδο, δεν είναι για πουθενά.
1: Είναι για τον Αργυρό, επειδή το λέγαμε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Είναι για Ιακωβίδη.
1: Είναι 20 του μήνα να πας στον Πανοκιάμο, την καλημέρα μας.
0: Πώς μπορείς, να είμαστε ειλικρινείς, πώς μπορώ να κοιτάξω στα μάτια.
1: Δεν, λοιπόν, το θέμα ήταν το εξής. Όχι, το θέμα ήταν.
0: Κάνα.
1: Λοιπόν, υπάρχει στιγμιότυπο που ο Νταβίτ όλεχλα μιλάει στο μικρόφωνο και κοιτάει αλλού. Το οποίο λες είναι αγενές. Όχι, προσπαθεί να την αποφύγει γιατί, παιδιά. Και εγώ, ας πούμε, εκεί κοιτάω.
0: Πιστεύω θα έβαζε το μικρόφωνο εκεί ανάμεσα και θα έλεγε.
1: Τώρα μίλαμε. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος κοιτάει αλλού. Και θέλω να πω, ξέρεις, όσο λίγο εντάξει το κάνουμε λίγο πλάκα, αλλά και σε σοβαρά τώρα, ο άνθρωπος έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Αλήθεια το λέω σοβαρά ότι έχει έρθει σε δύσκολη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Ρε φιλέ, δηλαδή, ρε κομπελιά, είσαι εντυπωσιακή γυναίκα, το καταλάβαμε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να ντύνεσαι για τον γήπεδο.
0: Δεν είναι ο λόγος που
1: όλα,
0: είσαι
1: δηλαδή.
0: Εκεί στο γήπεδο να πάρεις μια συνέντευξη. Δηλαδή, ό,τι θέλει βέβαια θα βάλει ο καθένας. Καταλαβαίνω.
1: Όχι, περίμενε. Στο ό,τι θέλει
0: κάπου,
1: είναι και ανάλογα το που πας.
0: Κάπου θέλει ένα όριο.
1: Ναι, το κάθε μέρος έχει και ένα υποτυπώδες dress code.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει με μαγιό. Άμα είναι να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει, πήγαινε με μαγιό, ρε φίλε.
0: Και
1: αυτός.
0: Και
1: να πάει με το τέτοιο.
0: Αυτό το ντύσιμο. Δεν βοηθά και αυτή την προσπάθεια που κάνουν πολλές γυναίκες να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να λένε
1: Η γλάστρα. Αυτή πήγε γιατί έχει ωραία.
0: Έχει κόμενο αυτόν. Α, τη βάλανε και την άσχετη γι' αυτό. Αλλά μιλάμε για τούμπανο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα η κοπέλα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μπορεί και με ένα πολύ διαφορετικό. Όχι πάρα πολύ διαφορετικό. Αν δεν έβαζε αυτό το κορμάκι και έβαζε ένα ωραίο.
0: Ένα κολλητό.
1: Όχι, ρε παιδί, ένα πουκάμισο. Ένα πουκάμισο με ανοιχτό το.
0: Χωρίς ιτιαλίνο. Όχι, προσπαθώ να το
1: θα
0: κάνω.
1: Μπορούσε, ναι, θα μπορούσε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα σχόλια από κάτω δεν σου συζητάω τι έγινε.
0: Καλά, τα σχόλια
1: θα μείνουμε
0: τα
1: μόνο σε ένα
0: καλά.
1: Σχόλιο ενός φιλάθλου που λέει ότι ο προπονητής πάλευε για τη ζωή του. Και ναι, αν δείτε το βλέμμα του, είναι ακριβώς αυτό.
0: Προσπάθησε πάρα πολύ ο άνθρωπος.
1: Προσπάθησε, ναι. Ναι. Αυτό.
0: Ό,τι και να βάλει βέβαια η Μούσκοβα, πώς την είπες, Τζίκοβα.
1: Έλος πάντων, αυτή.
0: Η Ζιβόκοβα.
1: Μπαντίκο, ξέρω πώς την είπαμε.
0: Όχι.
1: Τι ξέχασε, περίμενε. Σαμπίνα, Γιάσκοβα.
0: Γιάσκο, το Σαμπίνα το θυμάμαι.
1: Το Σαμπίνα δεν το ξέχασα. Ήταν το μόνο που θυμάμαι.
0: Ήταν που μη, ναι. Καλημέρα, χθες το ημίχρονο του θρύλου πήγα για ύπνο, λόγω ότι ξυπνάω 5.
1: Λόγω του ότι είναι το σωστό.
0: Σταμάτα, ας τον άνθρωπο, λόγω ότι θέλει να το πει. Ήταν και η ομάδα χάλια. Έρχεται ο γιος μου και μου λέει, παπά, θρύλες το γύρισε. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω.
1: Ρε, τα έχουμε πάθει αυτά. Τα έχουμε πάθει κι εμείς αυτά.
0: Σουβέλα έχει στάνε το καναπέ πάρα πολύ, με ρουφάει. Mm. Έχει μια υπηρεσία. Αλλά είναι αυτό που.
1: Έχει απλώ ο μπρομπιτ.
0: Μπράβο. Πρέπει να ξυπνήσω αλλιώ. Αλλά με χαλαρώνει. Με χαλαρώνει. Ταξίαρχο στην αστυνομία τη μόδα, κυρία Ζαφύρα. Τρέχει τα ζαφύρα έξω.
1: Ναι, στο γήπεδο. Δεν μιλάω. Δεν λέω ότι αυτό είναι εκτό μόδα, είναι εντό μόδα.
0: Από μένα είναι όχι.
1: Ήταν το στήθο εκτό, γενικότερα.
0: Ήταν το στήθο σε γκολ, είναι offside το ημιαυτόματο.
1: Καλά, ναι. Όχι, ούτε καν δεν μπαίνει στη διαδικασία να μπουν. Να μπουν στο βάρο αυτό. Φαίνεται. Εντάξει.
0: Άχασε τη θέση τη Κίμπερλι, ναι.
1: Φέρτε την Κίμπερλι στους άχαστους.
0: Εύκολο είναι.
1: Ναι. Εύκολο.
0: Δεν έχει στήριο.
1: Πριν από μένα.
0: Μαζί. Ποτέ. Να μην χαθείς ποτέ ποτέ από τη ζωή μου.
1: Θα σου κάνω σκηνήσεις, δεν μ' αρέσει. Μα εσύ.
0: Δεν ξέρω αν το λες σοβαρά.
1: Ότι
0: δεν θες να έρθει και θέλεις να πάμε στο διάολο. Σαμπρίνα είσαι ο τάφος του Τσούβι. Σαμπρίνα. Σαβίνα, ρε.
1: Σαβίνα, ρε. Και αν μπείτε, λέει, στο κανάλι τη, στο Instagram, και στο Instagram λέει να δείτε ότι και σε μνή πήγε, λέει ο Κυριάκος.
0: Εσύ τι σε μνή πήγε.
1: Είσαστε φίλοι.
0: Πού να πήγαινε, σε μνή πήγε. Πού να πάει, ναι. Σου λέω, δεν πρέπει να κοιμάμαι εγώ.
1: Με έχει σκάσει.
0: Τι έχει σκάσει, μου ήρθε με το φούτερ, κάνει ζέστη εδώ.
1: Κάνει κρύο έξω.
0: Έξω κάνει κρύο. Μα με έχει πιάσει μια στεναχώρια. Είναι Βέρτη Πεγκυζίνα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ωραίο.
1: Το έβλεπα live στο Ποσειδόνιο.
0: Και εγώ.
1: Έχει πέσει. Έχουμε βρεθεί. Είναι φοβερό. Έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές σε κοινά μπουζούκια χωρίς να γνωριζόμαστε.
0: Δηλαδή, το φαινόμενο της πεταλούδας.
1: Άντε παραντέ, το φαινόμενο του γαρίπου. Φαγητό είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό δηλαδή, αν το έκανε ταινία.
0: Ποιος?
1: Ο Παπακαλιάτης.
0: Πού θα.
1: Θα έλεγε ότι πριν, ξέρεις, πριν γνωριστούμε, ότι ήμασταν σε διπλά τραπέζια.
0: Θα
1: πρέπει
0: να μας βάλεις τους παξιούς πάλι. Κάπου εκεί στην.
1: Μέχρι Σαλαμίνα, φίλε.
0: Ναι, μέχρι εκεί
1: είμαστε.
0: Και Στέφανο Παλουότολο. Με το σκουφάκι από το μόνο στο σπίτι, τον κακό.
1: Πριν φάει το σίδερο στο κεφάλι. Α, όχι, ο άλλος. Ποιος το φάει το σίδερο στο κεφάλι?
0: Ο Τζο Πέση.
1: Ο ψηλός.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί, παιδιά, σήμερα είναι Champions League Night. Από νωρίς. Παραγγείλτε νωρίς για να σας έρθουν νωρίς. Για να φάτε νωρίς. Εντάξει. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι απλά επειδή πείνασες το βράδυ ή απλά επειδή θες ένα καφεδάκι το πρωί.
0: Δεν ξέρω τι λες αλήθεια, αλλά λέω κάτι λέει τώρα η Μαρία μας.
1: Ναι ρε, στο box. Η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις. Τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 ευρώ. Μέχρι και 5 ευρώ φτάνει η έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση και διεκδικείς και 5 iPhone 17 Pro. Να παραγγείλεις ξανά και ξανά στο box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Βάση στο ένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Νέα εβδομάδα ξεκινάμε. Την Big Win να είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live προώπη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: στον αγγέλ της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.